0: ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
1: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
1: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές σε ένα από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding. Το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θυελλώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και πλέον έχει γίνει ολυμπιακό γεγονός. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κορυφαίους του kiteboarding, να μάθουμε μυστικά του και βέβαια να οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς μέχρι να το συναντήσουμε στην πιο μεγάλη του πρόκληση, δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Σε προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε περισσότερα για τη γαλλική ομάδα. Κυριάρχησαν στη σκηνή του Kite Foil World Series τον τελευταίο χρόνο με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις από Μαζελά, Παριέ, Νόχερ και Ράμπεκουρτ. Συνάντησαμε επίσης την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία μοιράστηκε μαζί μας μερικές σύμβουλες για το kiteboarding. Με την Ντανιέλα Μωρός να σαρώνει τα πάντα, την Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο διάβα της και να κατακτά κάθε τίτλο. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action επιστρέφουμε στην δράση μετά από μήνες αναμονής λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι αθλητές και λάτρεις των σπορ είχαν την ευκαιρία να γυρίσουν με κάποιες υψηλές επιδόσεις και απαιτητικούς αγώνες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite πραγματοποιήθηκε στο Ebensee της λίμνης Traunz της Αυστρίας. Και ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της σεζόν για το kite fooling. Μια περίεργη χρονιά για όλους, υποθέτω. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Φετινή χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για το foiling και για όλους μας. Κάναμε μόνο μερικές εκδηλώσεις. Στα ευρωπαϊκά κατάφερα να βρεθώ πέμπτος και τώρα είμαστε εδώ για τους ευρωπαϊκούς μεικτούς αγώνες. Είμαι εδώ με την αδελφή μου, την ομάδα της Σλοβενίας, οπότε είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το απρόοπτο. Είμαστε εδώ στην Αυστρία για την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, τη μεικτή εκδήλωση, λέει ο Μαξίμ Νόχερ. Είναι ωραίο το κομμάτι, είναι πολύ σύντομο, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις λάθη, ούτε για τους άνδρες, ούτε για τις γυναίκες. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αγωνιστική σεζόν, λέει η Ελί Αλντριτς. Και λίγο πολύ επιστρέψαμε κατευθείαν από το lockdown, 2 μήνες μακριά από το νερό, κάτι που είναι πολύ κακό υποθέτω για όλους, οπότε είναι βασικά 2 μήνες χωρίς kiting και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε απλώς εδώ για να μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος στο lockdown και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο νερό μετά από πολλή προπόνηση που κάναμε στο σπίτι. Οπότε ήταν ωραίο τουλάχιστον να έχουμε κάποιους αγώνες φέτος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει πολύ προσωπική προπόνηση και είναι βέβαιο ότι θα ξαμουδιάσουμε ουσιαστικά σε αυτούς τους αγώνες που αποτελούν μια πρόκληση έτσι κι αλλιώς. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν με ελαφρά την καρδία. Ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δίκαιοι και ανταγωνιστικοί αγώνες, κρίσιμοι για την κατηγορία που επιλέχθηκε πρόσφατα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το άθλημα που έχει μπει σε μια διαφορετική τροπή και λογική, σε μια όθηση, μαζεύοντας αρκετές παραστάσεις και πολλούς νέους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα.
Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φιλοξενήσω το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil Mixed Relay με 38 συμμετέχοντες από 9 χώρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το γεγονός σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εδώ στη Λίμνη μας και στην περιοχή μας. Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση από τότε που έκλεισε όλος ο κόσμος λόγω του κορονοϊού. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουμε όλους αυτούς τους νέους να αγωνίζονται στην Λίμνη και να απολαμβάνουν εδώ το χρόνο μαζί μας, με όλο το κοινό να παρακολουθεί τους αγώνες υψηλής ταχύτητας στην αλπική μας Λίμνη. Βρίσκεται αυτή η Λίμνη στην Άνω Αυστρία. Είναι η βαθύτερη λίμνη στην Αυστρία, με ορεινό περιβάλλον. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό, σε συνδυασμό με την τοποθεσία, το καθιστά ιδανικό σημείο για τους λάτρεις στο σπορ, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Η περιοχή της λίμνης, Τραουνσί, όπου βρισκόμαστε εδώ, είναι γνωστή για τα θαλάσσια σπορ. Προφανώς στη λίμνη, στα βουνά, έχουμε πολύ ωραία τοπία, είναι πολύ γραφικά. Λόγω των καλών συνθηκών του ανέμου, είναι ιδανική για όλα τα είδη ιστιοπλοϊκών σπορ, όπως ιστιοπλοία, kitesurfing, ενώ άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίμνη για θαλάσσια σπορ, και αυτό επίσης είναι κάτι από τα ιδιαίτερα στοιχεία. Είμαστε από τις λίγες λίμνες και περιοχές στην Αυστρία που μπορείτε να κάνετε όλα τα είδη θαλάσσιων σπορ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Είναι η μεγαλύτερη περιοχή εδώ, σε μια τυπική περιοχή διακοπών και αναψυχής, που είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, τα σπορ, τα τοπία, ώστε να έχετε τους καλύτερους συνδυασμούς, και είναι απλά ένα ιδανικό μέρος για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα νέο αγωνιστικό σχήμα Ολυμπιακών Αγώνων, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τερματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια καλή κίνηση για να βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα, να μην είναι πλέον μια ατομική διαδικασία στυλ «ακολουθήστε τον ηγέτη», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές αλλαγές των δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε την καλύτερη απόδοση στις πρώτες 4 μέρες καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά και, αν τα πάνε καλά βέβαια, την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει από την προηγούμενη ημέρα, και κάτι τέτοιο κρατά τις ομάδες που συμμετέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι σε αγωνία. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε όλα τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές των μέσων ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές στους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό σαν σύστημα από τους ιστιοπλοούς μας, από τις ομάδες, και νιώθουν ότι είναι άξιος ο νικητής και όχι κάτι τυχαίο. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, που κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020.
Αυτή η μορφή, αυτή η νέα μορφή αποτελεί μια πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές, όσο βέβαια και τους προπονητές των ομάδων, των χώρων που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαι εδώ στην Αυστρία, προπονώ την ομάδα της Γερμανίας για το Kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία για μένα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν και μόνο αν μπορούν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες στρατηγικές και τακτικές τριγύρω, έχοντας την καλύτερη θέση χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγωνών. Έτσι, προερχόμενοι από το υπόβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω και λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα. Είναι καλό να μάθω, να το μάθω και για μένα. Η νέα μορφή στην πραγματικότητα είναι αρκετά νέα. Δεν έχουμε κάνει πολλή προπόνηση σε αυτή, οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να κερδίσουμε τους αγώνες σε αυτό το σχήμα. Το αγόρι θα ξεκινήσει πρώτα τον αγώνα από το σημείο μέχρι το δεύτερο σημείο να περάσει την γραμμή του τερματισμού και μετά τα κορίτσια παίρνουν την γραμμή εκκίνησης. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το σωστό timing. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, πιστεύω, καθώς όλοι επιστρέφουν στη δράση και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερους αγώνες ακόμα πιο σφιχτούς. Αυτό είναι αρκετά συναρπαστικό σαν διαδικασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πράξη, γιατί αυτό είναι πλέον το ζητούμενο σε αυτή την μεικτή σκυταλοδρομία ανδρών-γυναικών. Αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για τις νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες ανδρών και γυναικών είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο του κόσμου των αγώνων του kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Είμαι με τον Μαξίμ και προπονούμαστε μαζί από πέρυσι για να προετοιμάσουμε για μια τέτοια εκδήλωση, μας λέει ο Λότ. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι είμαι με τον Μαξίμ και είναι ο καλύτερος Γάλλος αναβάτης και ίσως ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα πρέπει να συνεργαστούμε και αυτός έχει το 50% της κλάσης και το άλλο 50% εγώ, οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά γρήγορη πορεία, όπως 6-7 λεπτά, είναι πολύ γρήγορη, οπότε δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε τέλειες εκκινήσεις, τέλειους αγώνες, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλήτρια και τονίζει ότι είναι πραγματικά αγχωτικό, γιατί αν πέσεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, πραγματικά έχει τελειώσει για σένα η διαδικασία, αλλά και για τον συναθλητή σου. Κοιτώντας το λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ομαδικό άθλημα, το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Βόντισεκ, γι' αυτό είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα, ο πατέρας μου επίσης είναι προπονητής μου, οπότε ήταν περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά το καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα η μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει να ανεβάσουμε την άλλη μισή.

πάμε όμως να περάσουμε στο αγωνιστικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Kite Foiling κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, την σειρά των προκριματικών. Οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελαφριούς ανέμους, 8 με 10 κόμβους, κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών προκρίθηκαν 6 ομάδες για τη διαδικασία του χρυσού στόλου για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και αυτές είναι Γκράμπερ και Μεγέρ, Μπέιμπριτς και Άλντριτς, Μπριτς και Ντάμψον, Βοιτσεκόφσκι και Μαγδλένα, Νόχερ και Νόλοτ, Γιουρκόφσκι και Νταμάζεβιτς. Με την διαδικασία να οδεύει προς την τελική της φάση με την διεξαγωγή των τελικών αγώνων. Νομίζω ότι απλώς λαμβάνουμε κάθε μέρα που έρχεται. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στον σύντροφό σου. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Γκάι και νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και έχουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Για καλή τύχη. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν έντονοι αγώνες. Το leaderboard ανακατεύθηκε, η κορυφή δηλαδή της κατάταξης, αγώνα με αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του χρυσού στόλου πάλευαν για τις δύο πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Στο τέλος της τελικής σειράς, οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Ευρώπης, Μπέιμπριτς και Άλντριτς από τη Μεγάλη Βρετανία, κατέλαβαν την πρώτη θέση. Οι Γκράμπερ και Μεγέρ έπλευσαν με συνέπεια και με τρεις τρίτες θέσεις στους τρεις τελευταίους αγώνες της σειράς, κατέλαβαν την δεύτερη πολύτιμη θέση και έτσι οδηγήθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους ανοιχτό το πεδίο για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης, για τη διεκδίκηση του τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου σήμερα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα υπόλοιπα κορίτσια. Ο Φλωριάν είχε μια όχι πολύ κακή αρχική θέση, στη συνέχεια κατάφερε να παίρνει μερικά από τα όσα χρειαζόμασταν για να ανέβουμε και τελικά φτάσαμε στον τελικό αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την τελευταία ημέρα, Σούπερ Κυριακή, έγιναν η ημιτελική και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού προσέφεραν την απόλυτη τελειότητα με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με έναν λαμπερό γαλάζιο ουρανό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για συναγωνισμό που κόβει την ανάσα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην λίμνη με σούπερ άνεμο και σούπερ ηλιοφάνεια. Πάμε για την καλύτερη ταχύτητα στο νερό να κερδίσει ο καλύτερος. Είναι η ευχή. Η δράση ξεκίνησε με δύο ημιτελικούς όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις δύο πρώτες θέσεις, συν 6 ομάδες του ασημένιου στόλου και 2 από τον χάλκινο, έδωσαν την δικιά τους μάχη. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Οι Γκάι Μπριτς και Κέιτ Ντόμψον κυριάρχησαν στο γκρουπ τους, κερδίζοντας κάθε αγώνα, ενώ στον άλλο ημιτελικό όμιλο, η ισπανική ομάδα από τους Αλεχάντρο Κλίμεντε και Γκισέλα Πουλίδο ευνηδίασαν τους πάντες, σημειώνοντας δεύτερη και πρώτη θέση και έτσι πήραν την πρόκριση στον τελικό.
Έτσι λοιπόν, οδηγηθήκαμε στον τελικό της διοργάνωσης με αυτό το σύστημα, το οποίο θεωρήθηκε το πλέον δίκαιο για την βαθμολόγηση και για την πρόκριση των ομάδων και την διεκδίκηση του τίτλου σε έναν τελικό χωρίς να έχει προκαθοριστεί τίποτα. Στο μεγάλο τελικό, οι Connor Bainbridge και Ellie Aldridge χρειάζονταν μόνο μια νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Το έκαναν στον πρώτο αγώνα. Παρά τη γενναία προσπάθεια των Florian Graber και Leonie Meyer, έπρεπε να αρκεστούν στο ασημένιο μετάλλιο με τους Guy Bridge και Kate Donson να ολοκληρώνουν το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάπως όπως δείχνει ο στόλος να γίνεται όλο και καλύτερος και ήταν όλα τόσο από κοντά. Ήταν καταπληκτικό, υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλύτερους συντρόφους στην αγωνιστική διαδρομή. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι τόσο καλή και να περάσουν ακόμα και στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, πολύ καλά κορίτσια, όμως είναι πάντα διασκεδαστικό. Υπήρχε πράγματι πολύ διασκέδαση, ήταν πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε πριν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή με αυτό το σχήμα, οπότε ναι, ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Ο Φλόριαν έκανε πολύ καλή δουλειά στον τελευταίο αγώνα. Καταφέραμε να είμαστε πρώτοι, όπως μόλις μεταβίας μπροστά από τους άλλους τρεις που ήταν πολύ γρήγοροι. Και μεταβίας δεν κατάφερα να φτάσω στην κορυφή. Αυτό το έκανε χάνοντας την πρώτη θέση. Οπότε δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά είμαστε δεύτεροι, κάτι που μας κάνει πράγματι υπερηφανούς, υποθέτω. Η Λεωνή Μεγιέρ. Για εμάς σίγουρα σήμερα ήταν μόνο στην επίθεση στον Κόνορ και την Έλλη. Ξέραμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενάντια στον Κόνορ. Ήμασταν σχεδόν παρόμοιοι στο τέλος. Πολύ χαρούμενος για την τρίτη θέση, μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα αγώνων. Χθες ήταν η καλύτερη μας μέρα, λέει και η Kate Dobson, οπότε να επιστρέψουμε σήμερα και να περάσουμε μια τόσο καλή μέρα ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ο Guy Bridge σήμερα ήταν πολύ ωραία, αρκετά σφιχτός αγώνας, ειδικά στον τελευταίο. Μας έδωσε να πάρουμε την τρίτη θέση στο τέλος από την πέμπτη χθες. Πήδηξαμε δύο θέσεις. Είμαστε στο βάθρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκηταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite για το 2020 ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές βραβεύτηκαν με τα τροπαιά τους και όλοι μπόρεσαν να απολαύσουν τις πράξεις που έκαναν οι διοργανωτές με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έγινε η απονομή των τροπέων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι έπρεπε για να δώσουμε έτσι το νόημα με το foil και αυτό σχηματίζεται στο τρόπαιο. Δεν κόβουμε νέα φτερά, χρησιμοποιούμε παλιά υλικά και αυτά είναι σαν ανθρακονήματα, μάλιστα λέει χαρακτηριστικά των διοργανωτών. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκηταλοδρομίας μεικτών ομάδων στο Formula Kite. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν απίστευτα υψηλό και όλες οι ομάδες είχαν το μερίδιο τους με σκαμπανεβάσματα. Είναι σαφές ότι ο στόλος κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός με κάθε εκδήλωση, αυξάνοντας τον ενθουσιασμό και την προσμονή για την επόμενη εκδήλωση. Το kite foiling άλλωστε, το formula kite, το kite boarding είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς.
και το γεγονός ότι θα το δούμε σαν επίσημο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, τα λέει όλα για την εξέλιξη που έχει και τις πολύ μεγάλες συμμετοχές τις οποίες βλέπουμε σε κάθε περίπτωση στα επίσημα πρωταθλήματα που διεξάγονται ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτά στα πρωταθλήματα νέων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στις νεαρές ηλικίες, κάτι που δείχνει την άνθησή του αλλά και την δυνατότητα εξέλιξης που υπάρχει. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το Pure Action. Να είστε καλά.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Let's go.
6: What makes travel what it is? An endless learning curve. The joy of being wrong.
7: Who are the three bitches?
8: Us.
9: I like to show off my country.
10: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
11: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
12: It's really beautiful.
10: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει τη δράση από τα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας και όχι μόνο, που ακολουθεί τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται με απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, που δεν είναι άλλο φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα στον δρόμο προς το Τόκιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία RSX, που ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στην Κίνα, στο Πεκίνο, όντας οι περισσότεροι πρωτάριδες ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία, αλλά και προσιτοί σε μια εξελίξιμη κατηγορία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνεται από ένα τεράστιο αριθμό ιστιοπλοών από περισσότερα από 60 έθνη σε 6 ηπείρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες παγκοσμίως. Από τότε μάθαμε περισσότερα για έναν αθλητή που έχει αφιερώσει την καριέρα του στο RSX, ο Βίρονας Κοκαλάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής που μπήκε στην κατηγορία των windsurfing για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών, ενώ αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου παρέλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία στην καριέρα του ήταν ότι πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στην διαδικασία έτσι ώστε να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Αυτός έκανε windsurfing, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Βάρκιζας, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστοσανίδα. Αρχικά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με τα Optimist, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για την ηλικία μου και μου είπε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την ιστιοσανίδα. Έτσι ξεκίνησα το windsurfing και λίγο αφού το ερωτεύτηκα συνέχισα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Ο λόγος που όλα ξεκίνησαν ήταν λόγω του πατέρα μου, λέει ο ίδιος ο Βρόνας Κοκαλάνης. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο μετά και άρχισα να κάνω windsurfing μόνος μου. Όλα όσα είμαι σήμερα τα οφείλω σε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα. Του το χρωστάω πραγματικά και θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο. Όταν του αφιερώνω κάτι θέλω να είναι το δικό μου μεγαλύτερο επίτευγμα. Μετά από την συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, συναντήσαμε τον Thomas Quires, έναν άλλον windsurfer που βρίσκεται σε μετάβαση από το RSX στο IQ Foil με εμφατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Formula Windsurfing World Championship. Ωστόσο, μάθαμε ότι ο Βρετανός ιστιοπλοός έχει αφήσει μισή δουλειά με την κατηγορία RSX και θέλει να κάνει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε δύο τάξεις των Ολυμπιακών Αγώνων για την ιστιοπλοεία που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το IQ Foil και το Kite Surfing. Οι Kiteboarders πρόκειται να κάνουν ντεμπούτο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 αγωνίσματα ιστιοπλοείας στο πρόγραμμα. Ο Tom Squires δεν είναι ο μόνος αθλητής του RSX που προσπαθεί να συνδυάσει το RSX με το IQ Foil, καθώς πολλοί κορυφαίοι σέρφερ δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό για να είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τις Ελβετικές Άλπεις, όπου βρίσκεται η κοιλάδα Engadin. Το πάνω μέρος της κοιλάδας, που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια μαγική περιοχή για τουρισμό αλλά και για αθλητισμό. Το Vanora Engadi Wind της Dakine είναι ένα από τα πιο διάσημα νερά για αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, και σε αυτό το φεστιβάλ Windsurfing διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συμπεριλαμβανομένες της δράσης του ελεύθερου στυλ.
πραγματοποιείται ετησίως κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου στην λίμνη Silva Plana και προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Έχουμε να κάνουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε εδώ στην λίμνη του St. Moritz, την παγκόσμια πρεμιέρα της τάξης IQ Foil για πρώτη φορά εδώ στο Encantin. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουμε στη λίμνη Silva Plana και θα βρεθούμε εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Foil και μετά θα ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil, οπότε θα δούμε πολλή δράση windsurfing με foil και στις δύο λίμνες. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε νωρίτερα στο St. Moritz, όπου οι κορυφαίοι windsurfers του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν κάτι νέο με το IQ Foil. Τον Αύγουστο του 2020, το St. Moritz ήταν ο πρώτος εκθεσιακός αγώνας για αυτή τη νέα ιστοσανίδα, η οποία είναι σχεδιασμένη από την Starboard και τα πανιά σχεδιασμένα από την Severn. Και βέβαια, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το είδος, το νέο αγώνισμα που προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο, νεαρό κόσμο, και για πρώτη φορά θα δούμε να αγωνίζονται επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρωταθλητές και ο Ελβετός, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε εδώ στο St. Moritz της Ελβετίας, στις Ελβετικές Άλπεις. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το IQ Foil. Έχουμε πολλά αστέρια και χρυσούς Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και στις γυναίκες, πολύ καλή ιστιοπλόη. Οι 10 κορυφαίοι άνδρες και οι 6 καλύτερες γυναίκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα είναι εδώ. Δράση λοιπόν από όλο τον κόσμο, θα υπάρξουν και νέες κλήσεις, θα έχουμε σίγουρα καλό επίπεδο και όλα τα παιδιά προέρχονται από το RSX, οπότε είναι εγγυημένη η δυνατότητα να παρέχουν θέαμα και καλή αγωνιστική νοοτροπία. Αν και ακόμη νωρίς, η προπόνηση και η τεχνική σε αυτή τη νέα σανίδα με foil είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα έχουν οι ιστιοπλοοί που έχουν συνηθίσει σε ολυμπιακό επίπεδο να αγωνίζονται. Είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, οπότε πρέπει να αλλάξεις λίγο τη δική σου τεχνική, μας λέει η Λίλιαν Ντεγκεούς. Τα υλικά είναι αρκετά διαφορετικά, η ταχύτητα όπως και το RSX αντλεί πολύ ενέργεια, προσπαθεί να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τα υλικά είναι αργά. Με το IQ Foil μπορείτε να πετάξετε πολύ γρήγορα και είναι ήδη μεγάλη η ταχύτητα. Είναι επίσης διαφορετική η ιστιοπλοεία με σχέση με τα άλλα κορίτσια. Το RSX είναι λίγο σαν να παίζεις όλη την ώρα με το IQ Foil, οπότε είναι ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικά μια σανίδα και είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, έτσι τεχνικά λίγο διαφορετικό, με λυκμούς, με ένα κούμπομα, πρέπει να συνηθίσεις, αλλά νομίζω στο επίπεδο μας το κάνουμε πολύ γρήγορα. Το IQ Foil, αυτή η νέα τεχνική, αυτό το νέο αγώνισμα, είναι άκρος εντυπωσιακό.

Εδώ λοιπόν συνεχίζεται αυτή η μεγάλη μάχη με το κομμάτι αυτό του IQ Foil να προσελκύει τον κόσμο στην λίμνη Silva Plana. Η προσμονή ήταν μεγάλη στην πρώτη ρεγκάτα στον Ολυμπιακό Εξοπλισμό για το 2024 και 2028, και παρόλο που πολλοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό λίγες μέρες πριν το Formula Foil World Championship, οι αγώνες με ένα στόλο σχεδιάσεις είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Έτσι λοιπόν προσπαθούν άπαντες να μπουν σε αυτή τη νέα λογική με το foil κάτω από την ιστοσανίδα. Φέτος ξεκίνησαμε να αγωνιζόμαστε με το IQ Foil, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος που θέλαμε να δούμε ποιος είναι, πώς είναι αυτός ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο για να βελτιώσω τις δεξιότητες μου εδώ. Η τελευταία σειρά σχεδιάστηκε για να είναι εντυπωσιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δοκίμασε τη νέα μορφή αγώνων με αγώνες slalom. Οι αθλητές ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες των 16. Αυτή η μορφή αποτελείται από σύντομους αγώνες 3 έως 5 λεπτών και μετά οι κορυφαίοι σε κάθε γύρο προκρίνονται στον επόμενο. Αυτό οδηγεί σε αγώνες υψηλής αδρεναλίνης όπου και το παραμικρό λάθος μετράει. Το κέντρο του windsurfing στην Silva Plana ήταν γεμάτο θεατές σηκωμένους στις μύτες των ποδιών για να παρακολουθήσουν την αγωνιστική δράση. Οι συνθήκες έντονου ανέμου και όσα επικράτησαν ήταν ελπιδοφόρα για υψηλά οκτάνια σε ιστιοδρομίες. Ήταν μια απαιτητική ημέρα για τους 160 ιστιοπλοούς, στο τέλος της οποίας εξασφαλίστηκαν θέσεις για μετάλλια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η τελευταία ημέρα θα ήταν πολύ νευρική. Η μορφή σειράς μεταλλίων είναι μια σειρά αποκλεισμού όπου όλοι οι αθλητές ξεκινούν με 0 βαθμούς. Η κορυφή έχει 12 άνδρες, ακολουθούμενοι από τις πρώτες 12 γυναίκες που ξεκινούν ένα σύντομο αγώνα. Οι 4 τελευταίοι που θα τερματίσουν αποκλείονται και οι υπόλοιποι συνεχίζουν στον επόμενο γύρο. Οι 4 τελευταίοι θα λάβουν και θέσεις αντίστοιχες που θα ακολουθήσει και το βάθρο. Στο γυναικείο στόλο παρατάχθηκαν 12 κορυφαίες γυναίκες μετά από 4 σύντομα σε διαδικασία αγωνίσματα. Η Έλενε Νόσμεν κέρδισε τον τίτλο με την Ισλέ Γότσον από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι δεύτερη και την κοπελά από την Ολλανδία, την Λίλιαν Ντεγκεούς, τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Τερματίσαμε με ένα σύστημα μεταλλίων σειράς με 0 σημείων μετά από 10 ημέρες. Ήταν δύσκολο να βρω ενέργεια να πολεμήσω, αλλά πραγματικά χαρούμενη που κατάφερα και βρήκα αυτή την ενέργεια για να πάρω την νίκη. Ο τελικός αγώνας ήταν πραγματικά έντονος, ήμουν πάνω κάτω, οπότε θα μπορούσε οποιοσδήποτε να είχε κερδίσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που το αλλάξαμε το slalom, γιατί ήταν πολύ ελαφρύ για μένα να πάω με αυτό τον άνεμο. Ήταν πραγματικά έντονο και κάπως νευρικό όλη την εβδομάδα. Πρέπει να είναι πραγματικά καλό για να παρακολουθήσουν όλοι στην παραλία με αγωνία το τι κάναμε. Ήταν μια συναρπαστική ημέρα στο τέλος, κάναμε δύο αγώνες, ο αέρας ήταν πάνω κάτω, ήταν πραγματικά δύσκολο και συναρπαστικό, αλλά τρέμω από ενθουσιασμό, παίρνω το χάλκινο και είμαι ευχαριστημένη, μας λέει η Ντεγκεούς. Στους άνδρες, το σύστημα μηδενικών πόντων έδωσε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο συνεπής ιστιοπλός, ο Νίκολας Γκουγιάρτ δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, τερματίζοντας μόνο τρίτος. Αντίθετα, ο Κυράν Μπαντλό κέρδισε τον ναχτήριο ευρωπαϊκό αγώνα IQ Foil μετά από μια συναρπαστική μάχη στην ανάσα ουσιαστικά, προλαβαίνοντας τον Σεμπαστιάν Κόερντελ λίγα μόλις λεπτά πριν τη γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσαμε την τελευταία ημέρα εδώ στην λίμνη, προσπαθούμε να δούμε αυτή τη νέα μορφή. Ο τελικός νικητής των 12 αγώνων τα παίρνει όλα. Οπότε κέρδισα και είμαι ενθουσιασμένος. Η μορφή είναι πραγματικά υπεροχή, είναι συναρπαστική. Όλοι βλέπουν στην παραλία το ότι κάνουμε καλές παραστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος
για το ότι έκανα. Πέρασα τον πρώτο αποκλεισμό, η δεύτερη αποβολή με έριξε στον αγώνα, οδηγήθηκαμε στον τελευταίο, έκανα μια καλή εκκίνηση, κύλησα στην κορυφή μέχρι το τρίτο σημείο, αλλά όταν πέρασα γύρω από το τρίτο σημείο ο άνεμος δεν ήταν ισχυρός, έτσι είμαι ένα από τα πιο βαριά παιδιά, οπότε ήταν κακό για μένα να έχω ελαφρύ άνεμο. Προσπάθησα να παλέψω, προσπάθησα λίγο πριν τον τερματισμό, είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε 15-20 κόμβους ανέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σαφώς μια καλή διαδικασία, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είμαι δεύτερος. Ο Μπάντλο λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Κόρντελ δεύτερος, ο Γκόγιαρντ στην τρίτη για τους άνδρες, στις γυναίκες η Νόισμαν ήταν η νικήτρια. Δεν έχει σημασία αν ο αγώνας γίνεται σε λίμνες ή σε ανοιχτή θάλασσα. Το κλειδί είναι η δυνατότητα επαναφόρας των ισιοδρομιών εξαιρετικά γρήγορα σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου. Ο κόσμος της ιστιοπλοίας αναπτύσσεται ραγδαία και οι καινοτόμες ιδέες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν η βελτίωση αφορά τη διαχείριση του αγώνα. Η τελετή απονομής των βραβείων ολοκλήρωσε την μεγάλη αυτή διαδικασία, την πρώτη μετά το lockdown για τον COVID, με άπαντες να έχουν θετικά αποτελέσματα. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν την πρώτη εμπειρία, αυτοί που είναι πιο παλιοί κατάφεραν να έχουν τα όποια αποτελέσματα ήθελαν, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη και αποκαλυπτική. Η βελτίωση πάντως γενικά αφορά την διαχείριση του αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί συνεχώς τους αθλούμενους. Η οργάνωση ενός αγώνα και η διατήρηση της δικαιοσύνης του μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά αγχωτική. Συχνά ο άνεμος είναι ασταθής και επαναφέρει σημάδια για μια νέα κατεύθυνση του ανέμου που απαιτεί χρόνο, πόρους και προσωπικό, που κινείται χειροκίνητα με σημάδια αντίστοιχα και αγκύρωση σε νέα θέση. Όπως σε όλα τα τμήματα, η τεχνολογία παίζει έναν αναπόσπαστο ρόλο. Η τελευταία καινοτομία στα χέρια της Επιτροπής Αγώνων ήταν το Mark Set Bot, το οποίο αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που μπορούν να στηθούν οι ιστιοδρομίες. Πλήρως ελεγχόμενο μόνο από ένα smartphone ή tablet, αυτοκινούμενο με φουσκωτά σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν με ηλεκτρικό κινητήρα και GPS τεχνολογία για να μηδενιστεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία και να μείνει εκεί που πρέπει για την εκκίνηση. Αυτά τα νέα σημάδια του αγώνα επιτρέπουν γρήγορη ρύθμιση της διαδρομής με απλό χάρτη σε σχεδίαση που προσφέρει τέλεια τοποθέτηση, αυτοδιόρθωση και γρήγορο τηλεχειρισμό για επανατοποθέτηση και δεν χρειάζεται άγκυρα σε βαθιά νερά ή δυνατό αέρα. Εάν ο άνεμος αλλάξει κατεύθυνση, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εύκολα να επανατοποθετήσει το σημάδι απλώς εισάγοντας τη νέα κατεύθυνση ανέμου στο smartphone και στην εφαρμογή και την αλλαγή πορείας όταν γίνεται αυτό απαιτητό. Οπότε ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Το Mark Set Bot δεν απαιτεί σκάφη ρύθμισης σήμανσης, ελαχιστοποιεί τα καύσιμα, την κατανάλωση, συνεπώς και έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτεί λιγότερο προσωπικό, εξοικονομεί χρήματα και το καλύτερο απ' όλα αφήνει περισσότερο χρόνο για αγώνες, οπότε είναι πραγματικά ένα better way. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του 2024 δεν θα δούμε μόνο το IQ Foil για πρώτη φορά, αλλά και το kiteboarding, που έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οργάνωση μετά από την πρόταση της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας που ενέκρινε την υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή αυτή. Δούλεψε η International Kiteboarding Association σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδήλωσης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας για να διασφαλιστεί η μορφή που θα αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανταγωνιστών kiteboarders. Του
δουλεύαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει ο Μάρκος Σφέντερ. Εδώ και πολύ καιρό, από το 2010, είχαμε για λίγο επιτυχία το 2012, αλλά μάλλον το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για το Buenos Aires, που εν μέρει ήταν η απόδοση της δουλειάς που κάναμε, αλλά και μια ομάδα που αγαπούν να διαγωνίζονται στην υψηλοπλοεία και έχουν δει ότι φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό να κάνει τη ΔΟΕ χαρούμενη, έτσι ώστε να παραμείνει το άθλημα αλλά και η νεολαία σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλοι αθλητές περίμεναν τη χρονιά αυτή και την απόφαση. Ο Φλόριαν Γκούμπερ ήταν ένας από αυτούς, καθώς έχει αφοσιωθεί στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το πάθος και προωθώντας το άθλημα του kiteboarding, προέβαλε όλο και περισσότερο την ενασχόλησή του με αυτό. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ουσιαστικά για να κάνει kiteboarding, ότι εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να γίνουμε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μακρύς ο δρόμος, το 2016 ήμασταν μέσα και μετά μας έδιωξαν ξανά, οπότε ήμασταν λίγο απογοητευμένοι, αλλά ίσως ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί το άθλημα λίγο περισσότερο. Μετά μεταπηδήσαμε από τις σανίδες του αγώνα μέχρι τις σανίδες με φόιλ και όλα έγιναν όμορφα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί, ειδικά για μένα. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι καιρός και όχι πολύ αργά, οπότε έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται σύντομα το 2024, ανυπομονώ για τους νέους που θα μπουν στο kitesurfing. Δεν είναι και το πιο εύκολο, πρέπει να επενδύσουν χρήματα, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοεοί και οι σύλλογοι θα μπορέσουν να μεταβούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν τους νέους και τη νέα γενιά να μπουν στο άθλημα. Πρέπει να είσαι καλός αθλητής. Για να είσαι καλός αθλητής, πραγματικά σημαντικό είναι να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις και να είσαι πολύ πρόθυμος να μπεις στο νερό και να προπονηθείς. Μόλις απολαύσεις πραγματικά αυτό που κάνεις με πάθος, θα έχεις την επιτυχία στο τέλος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά από το παρελθόν. Στο μέλλον νομίζω ότι θα γίνει απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Ελπίζω όμως να μην είναι έτσι. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο πιστεύω και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό εάν όλα πάνε κατευχήν. Οι αθλητές θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν έχεις τόση δυναμική πρέπει να πας να δώσεις αίμα για δοκιμή και δεν ήταν ότι πιο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένα φιλέ, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει και όταν είσαι εκεί και αλλάζεις είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι η δοκιμή να ολοκληρωθεί. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά επίσης περιμένουμε να έρθουν καλά πράγματα, λέει ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας kiteboarding και περιμένοντας την ευκαιρία του για να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να λάβει μέρος σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο που για όλους τους αθλητές αποτελεί ένα όνειρο, ένα δέλεαρ και έναν αυτοσκοπό για αυτό που κάνουν, μια ολοκλήρωση ουσιαστικά της προσπάθειάς τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η είδηση ότι το kiteboarding θα κάνει τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ήταν υπέροχη για όλη την κοινότητα του kiteboard, αλλά και για τους Γάλλους, οι οποίοι αθλητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα foil που θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, στην Μασσαλία. Είναι κάτι πλέον που περιμένει όλος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος. Μετράμε αντίστροφα προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι το 2024.
Ο Άλεξ Μαζελά, σίγουρα οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι θα είναι ιδιαίτερο γεγονός για εμένα και για την Ιστιοπλοεία, καθώς θα γίνουν στην Μασσαλία οι αγώνες μας κοντά στο σπίτι μου. Και αν μια μέρα συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση, είμαι αρκετά σίγουρος ότι όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μου θα έρθουν να με στηρίξουν. Λέω ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 στο Kite Foil. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει.

ακολουθήσουν με την προσπάθεια των αθλητών να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο, φτάνοντας προς τον στόχο που είναι η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αυτά τα δύσκολα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας που πάντα έχουν το απρόσμενο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων και των όποιων διαφοροποιήσεων μπορούν να υπάρξουν ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα από παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζονται δικαίως ως απρόσμενοι. Μείνετε κοντά μας στο Pure Action για περισσότερη δράση που πάντα μας ακολουθεί. Να είστε καλά!

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Before somebody else gets shot.
17: You stay out of the way.
16: Price, drop it.
17: Price, look out. You're under arrest.
16: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
18: The Rookies.
19: Tell me it's not true. See you, right?
18: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
20: What would you say to those who call you a mercenary? War profiteer.
21: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
22: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
23: I'm taking down High Star.
24: Drop your case now.
25: I'm afraid I can't do that.
26: Hello?
27: I have a gun. Don't turn around.
28: Come on!
29: You've single-handedly brought High Star to justice.
30: We're certainly grateful for your courage.
31: Thank you.
32: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
18: Τα Μάτζης.
33: Goodbye, Patty.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μια μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat καθώς και λαμπερά πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσέλκυσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Biscayne. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melges 24, Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος VX1 και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη ρεκάτα του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη ρεκάτα ή να την κερδίσω έτσι. Απόλαυσαμε πραγματικά την ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων. Και ο ανέμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coastal Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάθρου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bandlow να υπερασπίζει τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Riesbergen. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bandlow και το Ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες η Lilian Dengeus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες,
για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας, το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα κατάγαλανα νερά και τις ατελείωτες σύρες από φοίνικες. Πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Λανκάβι. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα Ανταμάν και όπως φαίνεται από την βραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή. Το Λανκάβι μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλούς θαυμαστές, καθώς το Royal Langkawi Yacht Club προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ιστιοπλοείας. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν όλες τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, καθιστώντας το νησί έναν άκρος ελκυστικό προορισμό. Είναι ασφαλής η τοποθεσία για οικογένειες, είναι καλό για τα παιδιά, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ, από θεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν οι άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Langkawi Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μαρίνα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει άφθονο φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο-Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λανκάβι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Η ιστιοπλοεία απολαμβάνουν πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά. Είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιδιοπλοούς σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλασσία σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για ιστιοπλοεία. Το Λανκάβι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί. Άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο. Υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Langkawi International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Kuan Jetty είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Λαγκάουι, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Dataran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάουι, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Dataran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λανκάουι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Λανκάουι. Η βραβευμένη μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλοούς, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτόν τον κορυφαίο στόλο,
την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Λαγκάουι, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί οι φίλοι, επομένως η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική και ανυπομονούμε να την ενισχύσουμε. Η 18η Belt Road Royal Lagavi International Regatta είναι μια διοργάνωση με μεγάλη ιστορία και θεωρείται ως μια από τις πιο ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες στην νότιο-ανατολική Ασία με αρκετό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Είναι μια μοναδική ρεγκάτα η οποία προσφέρει προκλητικούς αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Ματαχάρι KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2 σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανέζικο σκάφος είναι μέρος της Royal Lagavi International Regatta από το 2008 με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Το αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοοί συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Κουά Χάρμπορ σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση, με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοοί κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες, πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μιλήσουμε και ας δούμε πώς πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Ματαχάρι KL Registry. Ήταν στο κυνήγι τους για μια έκτη συνεχόμενη νίκη στην ρεγκάτα, αλλά η ιαπωνική ομάδα Τσάρα Τσάν ήταν αποφασισμένη να τερματίσει στην πρώτη θέση και να πάρει τον τίτλο. Στο νερό μπορεί οι δύο ομάδες να είναι αντίπαλες, αλλά στην ξηρά οι δύο κυβερνήτες είναι στενοί φίλοι.
Για να συνεχίσει να κερδίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στη δουλειά του πληρώματος. Όσο λιγότερα λάθη κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε στον τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να αναπλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε, ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική μέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλώους, καθώς ο αγώνας Round the Island είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της ρεγκάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Ευελίνη δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας. Η Ευελίνη είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σαγκάη. Της ανήκε ο Κόμοντορ, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν οι Ευελίνοι και οι ιδιοκτήτες ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σαγκάης στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο πήρε τον δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Ευελίνη που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες 2 μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με αυθονή δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον 6ο συνεχόμενο τίτλο έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Τσάρ Τσάν της Ιαπωνίας με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουν μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class Wind of Change. Η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να
επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοεία. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα τότε πρέπει να δώσετε τον καλύτερο σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κορυφή της κατάταξης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πασκούσι Formula Kite δοκιμάστηκε η νέα ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό και φυσικά δικαίως γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε κορυφές διοργανώσεις στην Ιφίλιο, πάντα στον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των σπορ. Ένα από τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά μπορεί να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας την ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια το Pure Action, αναδεικνύει τέτοιες λαμπρές περιπτώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, όπου λαμβάνουν χώρα μερικά από τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την μαγευτική Μέση Ανατολή και από το Κατάρ, όπου το The Al Adai Desert θα έρθει να οθήσει τους αθλητές στα όρια. Από την Αραβική Χερσόνησο θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν για να μάθουμε περισσότερα για έναν επικό αγώνα τριάθλου. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους τρόπους να εξερευνήσετε μερικά από τα μοναδικά όμορφα μέρη της Ταϊβάν, όπως το Ταϊ Τούγκ. Στο Pure Action μας αρέσει να ανακαλύπτουμε εκπληκτικά νέα μέρη, οπότε θα βρεθούμε συνέχεια από την Ασία στην Ισπανία για να παρακολουθήσουμε έναν επικό αγώνα ράλι που λαμβάνει χώρα τόσο στα βουνά όσο και στην έρημο. Η τρίτη διοργάνωση του Rally Ισπανία πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας με 180 αναβάτες να ζουν μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για έναν αγώνα γεμάτο ιστορία, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό Μαραθώνιο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στη γη. Σύμφωνα με το μύθο, έχει τις ρίζες του μέχρι και 2.500 χρόνια πίσω. Όταν οι αθλητές τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχουν στα χνάρια των αρχαίων ηρώων που γέννησαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τον Περσικό Κόλπο, την Ντόχα στο Κατάρ. Αυτή η διευρυνόμενη πόλη αναμειγνύει τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Εκτός από τις τέχνες, η αυξανόμενη λίστα των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ντόχα μετατρέπει το Κατάρ σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο. Το Al Adai Desert Challenge είναι ένας λόγος ακόμα για να επισκεφτείτε την Ντόχα. Είναι μια εμπνευσμένη εκδήλωση πολλών ειδικοτήτων με το στοιχείο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ποδηλασία αλλά και στο τρέξιμο στην άμμο. Ξεκινώντας τα τέλη Φεβρουαρίου, τρία στοιχεία συνθέτουν την πρόκληση. Ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας 40 χιλιόμετρων, τον οποίο η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας αξιολογεί ως διοργάνωση C3 Cross Country, ένας αγώνας τρεξίματος μονοπατιού, συν ένας αγώνας διάθλου. Οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση σε έναν ιδιαίτερο χώρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε ο συνδυασμός των αθλημάτων έχει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να φέρει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την πρόκληση και να φέρουμε τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η θαλάσσια γραμμή είναι εξαιρετική. Η θαλάσσια γραμμή έχει αυτούς τους καταπληκτικούς αμόλοφους που συναντούν την θάλασσα. Δεν το βλέπεις αυτό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, έτσι πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για να το απολαύσει. Αν έρθετε και απολαύσετε την εκδήλωση, μπορείτε να νιώσετε από κοντά αυτή τη διαδικασία, αντί για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο. Μπορείτε να το κάνετε με ποδήλατο ή με τα πόδια. Μπορείς πραγματικά να νιώσεις τους αμόλοφους, να νιώσεις πόσο μικρός είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο. Στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείτε το Κατάρ. Συνδυάζει το παραδοσιακό αραβικό στυλ με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία του παλιού κόσμου με την κοσμοπολιτική κομψότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε νέες εμπειρίες και περιπέτειες σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή.
Το να βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Κατάρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω μερικούς φίλους που είναι ήδη εδώ. Οι προσδοκίες μου για αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μοναδική πρόκληση στην έρημο, είναι να κάνω τον καλύτερο αγώνα που μπορώ, αλλά και να επισκεφτώ την Ντόχα, να ταξιδέψω στο Κατάρ, γιατί είναι ένας νέος προορισμός για εμένα. Σίγουρα θα φέρω όσους φίλους μου μπορώ τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν την έρημο, την θαλάσσια γραμμή. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να οδηγείτε τετράτροχα αυτοκίνητα. Μπορείτε να ταξιδέψετε, να δείτε το Souk Wagif, που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ στο Κατάρ. Έχουμε μέρη όπως το Masr Reb και επίσης πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μου αρέσει να συνδυάζω τον αθλητισμό με τον τουρισμό και γι' αυτό θα μείνουμε λίγο περισσότερο μετά τον αγώνα για να δούμε το Souk με τη μεγάλη αραβική κουλτούρα. Το ποδήλατο ή το τρέξιμο στην Άμμο είναι φυσικά μια πρόκληση από μόνη της και για κάποιους αυτός είναι ο λόγος που ήρθαν στο Al Adaid. Το ποδήλατο στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος στο ποδήλατο, να μην είσαι πολύ σφιγμένος. Επίσης το καλύτερο για σένα είναι να έχεις ειδικά ελαστικά όπως τα slick. Είναι μοναδική πρόκληση, κάτι νέο για εμάς τους Ευρωπαίους αναβάτες. Για άλλους, η ζεστή φιλοξενία του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο για να τους φέρει στη Ντόχα. Ανεβαίνεις στην Άμμο και δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το προτείνει αυτό, άρα πρέπει να εκπαιδεύεσαι διαφορετικά και να οδηγήσεις το ποδήλατο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους αγώνες. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη, όλα είναι τόσο διαφορετικά. Μπορείτε ακόμη να αισθανθείτε την φιλοξενία. Η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους με ποδήλατα να βγουν εκεί έξω και να απολαύσουν τις συνθήκες άμμου. Θα είναι αμμώδεις. Επίσης, απολαύστε όλο αυτό το σκληρό πακέτο που μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να οδηγήσεις το ποδήλατό σου. Θα είσαι εξαντλημένος κάθε τόσο, αλλά απλώς βρες την ενέργεια και φτάσε στη γραμμή του τερματισμού, αφού όλοι θα είστε νικητές. Ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας cross country αποδείχθηκε μια τεράστια πρόκληση με 10 μεγάλους αμόλοφους να δοκιμάζουν τους αναβάτες στη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη και για πολλούς πρωτόγνωρη αποδείχθηκε ανυπέρβλητη, αφού υπήρχαν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο σκέλος. Μεταξύ των αναβατών πάντως της διοργάνωσης ήταν οι δύο φορές Ολυμπιονίκης Πία Σαντ Στέντ, 45 ετών, από την Φιλανδία. Το πάθος της για την ποδηλασία την τράβηξε να αγωνιστεί εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ δύο φορές Ολυμπιονίκη, συμμετέχω σε υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίζοντας μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί εξακολουθώ να αγωνίζομαι και να κάνω τοπικούς αγώνες και γιατί συμμετέχω στον αγώνα εδώ στο Κατάρ. Είναι το πάθος που έχω, ο τρόπος που ζω τη ζωή μου, και το Κατάρ έχει πολλές ευκαιρίες για ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό είναι που εκμεταλλεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος της πρωταθλήτριας από την Φιλανδία που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση με 651 αθλητές από 51 χώρες να βάζουν τα δυνατά τους κάτω από τον λαμπερό ήλιο για να φτάσουν στην διαδικασία
του τερματισμού που φαντάζει πολύ μακρινή. Ο Φρεντερίκ Κομπέρτ από την Γαλλία κέρδισε τον αγώνα της ορεινής ποδηλασίας των ανδρών, ενώ η Πία Σαντερστέντ από τη Φιλανδία ήταν στην κορυφή του γυναικείου τμήματος. Είναι μεγάλη εμπειρία ο αγώνας, μου αρέσει, κέρδισα την κατηγορία UCI και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και βέβαια θα επιστρέψω και του χρόνου. Ένιωσα δυνατή σήμερα, αλλά ήξερα ότι η φόρμα μου ήταν καλή. Έχω προετοιμαστεί καλά για αυτόν τον αγώνα και δεν είχα κάποιο λόγο να σταματήσω. Μόλις παρέδωσα αυτό που μπορώ να κάνω εκεί έξω και φάνηκε το αποτέλεσμα. Στους άνδρες λοιπόν στον Open Αγώνα ο Αμπντεραχίμ ήταν πρώτος, στις γυναίκες η Ζινέμπ αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε στο τρέξιμο. Και στο διάθλο ο Μεχντί στην πρώτη θέση, από τους άνδρες στις γυναίκες η Ερίν. Υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες και για τους βετεράνους αθλητές. Η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πολλά γνωστά πρόσωπα να επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, αλλά ο φετινός αγώνας σηματοδότησε επίσης μια νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά συμμετείχε αθλητής με αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την δύσκολη πρόκληση. Το μέλλον του αγώνα μπορώ μόνο να το δω να γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο. Έχουμε σχέδια ίσως να το αλλάξουμε ως ένα επιπλέον επίπεδο τριάθλου. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέρος είναι ιδανικό γι' αυτό. Έτσι ίσως να είναι το επόμενο βήμα πάντα για κάτι καλύτερο. Το 2020 το Al Adaid Desert Challenge κατέληξε σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα, αλλά οι σκέψεις στράφηκαν γρήγορα στην έκδοση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα βρεθούν σε άλλη μια δημοφιλή εκδήλωση κορυφαίου επίπεδου. Και σίγουρα οι αγωνιζόμενοι που τα έδωσαν όλα για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού αξίζουν τα συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και την επίδοση που στέφθηκε υπό επιτυχία. Από το διάθλο θα στραφούμε στο τρίαθλο και από το μαγευτικό Κατάρ θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν, μια χώρα με πολλά όμορφα φυσικά τοπία που την καθιστούν ιδανική τοποθεσία για τους λάτρεις των σπορ. Δίνει σε πολλούς από αυτούς μια καλή δικαιολογία να εξερευνήσουν την πόλη του Ταϊτούγκ, ενώ προκαλούν τον εαυτό τους στον πρώτο αγώνα τριάθλου μεγάλων αποστάσεων στην Ασία. Το Challenge Taiwan είναι μέρος της οικογένειας Challenge, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια σειρά τριάθλου μεγάλων αποστάσεων. Αποτελείται από περισσότερους από 40 αγώνες τριάθλου πλήρους και μέσης απόστασης σε όλο τον κόσμο, ενώ όλοι επικεντρώνονται στο να προσφέρουν στον αγώνα ζωής σε αθλητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ξέχαστη εμπειρία θεατή που αποτυπώνει όλο τον ενθουσιασμό και το συνέστημα αυτού του εμπνευσμένου αθλήματος. Η διοργάνωση στην Ταϊβάν είναι ένας από τους πιο θεαματικούς αγώνες της σειράς. Το Ταϊτούγκ, γνωστό ως η πατρίδα του ήλιου, είναι το τέλειο υπόβαθρο για ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στη χώρα. Υπάρχει ο όμορφος ωκεανός, τα βουνά, μια ακτογραμμή που κόβει την ανάσα, βλέποντας τους αθλητές να φτάνουν στα όρια τους, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα τριάθλου. Φέτος η διαδρομή κολύμβησης για αγώνες μεσαίας απόστασης αλλά και πλήρους απόστασης θα ξεκινήσει από την Λίμνη,
όπου υπάρχει κοινός τόπος για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Σε ένα όμορφο τοπίο, ακριβώς εντυπωσιακό, ενώ η διαδρομή ποδηλασίας θα οδηγήσει τους αθλητές στο πανύψηλο όρος Κάρπ με εκπληκτική θέα στην εντυπωσιακή ακτογραμμή του Ειρηνικού. Τέλος, η διαδρομή τρεξίματος θα τους οδηγήσει στα ήσυχα και ευχάριστα χωράφια πριν τερματίσουν στο ζωντανό κέντρο της πόλης Ταϊτούγκ, ένα πολύ ποικίλο αλλά και προκλητικό μάθημα ήταν μπροστά για όλους τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των ετών, χιλιάδες συμμετέχοντες έχουν διαγωνιστεί στην Ταϊβάν, δημιουργώντας μερικές υπέροχες αναμνήσεις. Και φυσικά, όλοι έχουν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός κάθε χρόνο είναι μεγάλος και οι συμμετοχές όλο ένα και αυξάνονται από διοργάνωση σε διοργάνωση. Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές για τη φετινή σεζόν του Challenge Taiwan, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Ήδη οι αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή εξασφαλίζοντας τη θέση τους στη γραμμή εκκίνησης για αυτό το επικό γεγονός. Κάτι που αναμένεται πώς και πώς στην Ταϊβάν. Στο Pure Action όμως μας αρέσουν τα μαγευτικά τοπία και πάντα αναζητούμε νέες περιπέτειες σε αυτά τα όμορφα μέρη. Για το λόγο αυτό αφήνουμε πίσω την Ταϊβάν και μετακομίζουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία για να ακολουθήσουμε την τρίτη διοργάνωση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας. Είναι το μόνο ευρωπαϊκό ράλι που έγινε στην έρημο και η κυλιόμενη έρημος Γκοράφε ήταν σίγουρα μια πρόκληση. Το ράλι Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση, το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν, με φόντο τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Οι αναβάτες έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Η σωματική προσπάθεια των αγώνων ήταν αναμφίβολα βασικός παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε αναβάτη. Οι δύο τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες, με όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό με στόχο την εκπλήρωση των στόχων τους. Η τέταρτη μέρα είδε μία διαδρομή 320 χιλιόμετρων που έπρεπε να διανυθεί με δύο πολύ μεγάλες ειδικές πίστες κατά μήκος σπυροειδών μονοπατιών αλλά και πέτρινων. Το τελευταίο στάδιο του Ραλή Ισπάνια κάλυψε 176 χιλιόμετρα. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα, αλλά με κάποιους τεχνικούς τομείς που απαιτούσαν πλοήγηση από ειδικούς. Ήταν εδώ που ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον πλειστιέστερο αντίπαλό του στη δεύτερη θέση, τον Μάριο Πατράο. Και έτσι, μετά το τελικό στάδιο, ήταν ο Πεδρέρο που πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλι Ισπάνια. Ο Μάριο Πατράο τερμάτισε δεύτερος, με τον Ζούλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη θέση. Είχαμε όμως τη διαδικασία και στα τετράτροχα, με τον Ντάνι Βίλα να έχει διάφορα κατηγορίας, χωρίς να αμφισβητηθεί η νίκη του, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξη στην κατηγορία SSV. Πέρασαν πέντε πολύ δύσκολες μέρες, με δύσκολη διαδικασία αγώνων, περάσματα από τα μόν. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες, που έχασε την ζωή του στο ράλι. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές,
και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και τους φίλους του. Μένουμε όμως στην Ευρώπη και μετά το Ράλι Ισπάνια θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για να ζήσουμε τον πιο μοναδικό αγώνα μαραθωνίου στον κόσμο, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου κατά μήκος της αρχικής διαδρομής του Μαραθωνίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και από τότε σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες για να τιμήσουν τα βήματα του θρηλυκού Αθηναίου στρατιώτη Δρομέα το 490 π.Χ. που έφερε το μήνυμα της νίκης στον Μαραθώνα. Διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, είναι κάτι περισσότερο από έναν επίσημα μετρημένο αγώνα, 42.195 μέτρων. Είναι η απόλυτη διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γνωστή για τα υπέροχα μεσογειακά τοπία, τον πλούσιο πολιτισμό και τα κρυστάλλινα νερά της. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και πάλι τη μαγευτική γιορτή του τρεξίματος τον Νοέμβριο. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε πενθυμέρια εκδήλωση. Κάθε χρόνο ένα λαμπερό γκαλά με τους μεγαλύτερους δρόμους του κόσμου, ένα εκπαιδευτικό συμπόσιο που προσελκύει ηγέτες από περισσότερες από 80 εθνικότητες, το άναμα της φλόγας του Μαραθωνίου που ξεκίνησαν όλα πριν από 2.500 χρόνια, μια μεγάλη έκθεση μαραθωνίου, μουσική αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και τα μετάλλια όσων τερματίσουν που απεικονίζουν την ιστορία του αθλήματος, είναι όλα μέρος αυτής της διοργάνωσης. Η φλόγα του μαραθωνίου είναι ένα διεθνές σύμβολο που προωθεί τα ιδανικά και τις αρχές του αθλητισμού και του θέμητου ανταγωνισμού. Με την τεράστια κληρονομιά του, ο αγώνας του Μαραθωνίου της Αθήνας προσελκύει ετησίως περισσότερους από 20.000 δρομείς από περισσότερες από 130 χώρες που ταξιδεύουν για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του να αγωνίζονται στη γενέτεια του αθλήματος του Μαραθωνίου και να τρέξουν κατά μήκος της διαδρομής του πρώτου αγώνα Μαραθωνίου που έλαβε χώρα στον πλανήτη. Μαζί με αυτούς, 40.000 ακόμη δρομήσεις έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, κάνοντας αγώνες από 10 χιλιόμετρα αλλά και 5 χιλιόμετρα μέσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι δρομείς της διοργάνωσης τελειώνουν τους αγώνες τους διασχίζοντας την αρχική γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι απλώς ένας αγώνας μαραθωνίου, είναι μια εμπειρία ζωής και ένα γεγονός που πρέπει να τρέξει κάθε αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Και φυσικά αποτελεί το επίκεντρο των αγωνισμάτων δρόμου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν επισκεφθήκαμε πολλά μέρη, ζήσαμε μια σειρά από μοναδικές στιγμές, αλλά τα καλύτερα έρχονται αφού έχουμε μερικά επικά γεγονότα που περιμένουμε. Σε επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε μάρτυρες μιας από τις πιο απαιτητικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσεις. Θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge, αυτό το απίστευτο επίτευγμα που περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, τρέχοντας συνανταχτική την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική, όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νοτιού Αφρικής. Μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων ανθρώπων ήταν ένας κοινός στόχος να προκάλεσουν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. 7 στάσεις είχαν προγραμματιστεί για αυτό το απαιτητικό γεγονός, μία ανά ήπειρο που επρόκειτο να ξεκινήσει μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ φιλοξένησε και μετέφερε τους αμφισβητείες από την πρώτη διαδικασία συναντακτική στο Cape Town στην Αφρική, στο Πέρθ στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στην Ευρώπη στην Μαδρίτη, στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική.
Αυτά λοιπόν για αυτό το Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη περιπέτεια δράση μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε.

0: my lord! I can't believe this. I can't even die right.
1: We obviously have mutual control over our body.
2: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
3: Everybody's gonna be real disappointed.
2: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
4: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας, σε ένα ιδιαίτερο ράλι σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή, με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βουνά της

Σιέρα Νεβάδα. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπανία Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του Ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντ Φαρές με 10 Ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε Ράλι Ντακάρ, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Ράλι Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το οργανωτικό συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Ράλι Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Τις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές και όλους οι αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διάφορα κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι. Είναι σαν ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής. Το 2017 το ίδρυσε. Πολλά υποσχομένος οργανισμός. Ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone. Μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς.
Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το Drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων. Έτσι ίδρυσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα. Οι πιλότοι είναι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη Grand Prix μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, που μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το Drone GP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων Drone GP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά, και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμη και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το Drone GP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας στο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του Drone GP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το Drone GP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους δύο Ελβετούς και δύο Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο, και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα drone πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη αγώνων drone έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια. Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο, με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο, και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς.
Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix είναι PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ορόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απολαύσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστατώντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, ο 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζουν Λι τράκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά, ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβής πτήσης υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται να είναι το όριο πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις, έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του. Αυτό το σκηνικό είναι εκπληκτικό, θα είναι δύσκολο για τα αυτοκίνητα στις στροφές, αλλά είναι αυτό που μου αρέσει, επίσης να προσέχετε τις στροφές, η θέα αξίζει τον κόπο. Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας, επομένως δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 Trophy είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά
στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 Τρόφι δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 Τρόφι έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του. Η κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστείς την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή την δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος τους. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτελήσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Ελλάς Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μου αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους, μας λέει ο Wolfgang Ilek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Ελλάς Rally Raid πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα, όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον θεό της ταχύτητας, με την αίσθηση της ελευθερίας
και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή, γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σαν ένα πυρικό καροτσάκι, όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι. Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική άδεια αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατύχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο, και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό, και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί, ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο Pure Action. Είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong. Who are the three bitches?
4: Us. I like to show off my country.
2: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
5: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
3: It's really beautiful.
2: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει Ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανωδική πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρεθεί στην δράση του kiteboarding στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ebensee στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία, ένα γεγονός που αναμένεται ιδιαίτερο για τους λάτρεις του kiteboarding και φυσικά οι αθλητές είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν ξανά. Συναντήσαμε νέες ομάδες και μάθαμε περισσότερα για το νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας. Μαζί με την συμπαίχτριά του, την Ellie Aldridge, ο Conor Bainbridge κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ, η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kiteboarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι παίρναμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Ίσως όταν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μεικτής Κυταλλοδρομίας που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μία εβδομάδα, οπότε
Είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μια ημερήσια εκδήλωση, την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκηταλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι, κατέστησαν ολόκληρος καιρός την ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς στην αρχή και επίσης είναι υπέροχο για μέσα στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα, όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το τι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πηγαίνει πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσει το κορίτσι την γραμμή και όταν περνάς τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την ισιοδρομία που έκανες και εσύ. Το Βρετανικό ζευγάρι στέφθηκε πρωταθλητές Ευρώπης, όμως άλλη ομάδα τράβηξε την προσοχή. Ο λόγος για τους Πολωνούς που πριν από 3 χρόνια στην τελευταία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Kite Force στην Σαρδινία είχαμε συναντήσει μια ομάδα παιδιών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του kite. Τώρα, 3 χρόνια μετά, έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική η πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι υποσχόμενο, πολύ το μέρος, αρκετά όμορφο όπως μπορεί να δείτε. Ο θερμικός άνεμος κάθε μέρα φαίνεται πολύ καλός. Η καραντίνα μας έβγαλε εκτός για πολύ καιρό, οπότε οι δύο πρώτες μήνες ήταν βασικά που περνούσαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να γυμναζόμαστε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Είναι η πρώτη σεζόν που ήμουν σπίτι για τόσο καιρό και επισκεφτήκαμε πολλά σπίτια που ο άνεμος ήταν πολύ καλός για εμάς. Δεν θυμάμαι το τελευταίο, την τελευταία σεζόν να είναι τόσο υπέροχη. Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους. Ήταν κάπως ωραία γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχομαι και εγώ, οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής, είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάτες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής. Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέω ίδιος προσπαθώ να στριμώξω και τα δύο στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου.
και αλλά δεν το κάνω τόσο καλό. Προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο. Νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμε εγώ ίδιος. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθαμε πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο, απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν να τους κάνουν να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό, απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κίνητρο, είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ. Παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Είναι περισσότερη ανοιχτή για εμάς. Σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν ακριβώς να ταξιδέψεις. Χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding από την άποψη του προπονητή μου. Αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι πολωνών στον τελικό, ενώ 6 ομάδες, άμα τις σωστά, πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα. Για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση. Είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

Φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Kiteboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις, έτσι. Υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Τι κάνει το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση? Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουν μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες. Είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Τόρε Γκράντε μέχρι την παραλία Χανκ Λούζ και τη Λίμνη Γκάρτα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding?
Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία. Έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα Guide Border από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μία από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μία διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην λίμνη Γκάρντα. Δηλαδή όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανωτή κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγω χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός. Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το guideboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο, οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγωνίσμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά, μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδό σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μετάβαση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδό σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή, αλλάζοντας στα πόδια, είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τάκ τόσο πολύ πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο καρταετός σας είναι έτοιμος σε ώρα 12 μέχρι να επιστρέψει σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση. Ειδικά στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα, οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: αμέσως μετά. Action Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: ήταν.
1: Το μια αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
0: Θα μπορούσε. Έλα, το Κανέλα το συγκρότημα.
1: Ποιος?
0: Κανέλα. Και το τραγούδι Έλα.
1: Κανέλα λέγεται το συγκρότημα.
0: Συγκρότημα. Όλο αυτό που είδες, ξέρεις τι ήτανε. AI.
1: Το βίντεο κλιπ.
0: Όλο το βίντεο κλιπ, ναι.
1: Παππούδες και γιάδες δηλαδή δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. AI.
0: AI. Και όμως φαίνεται τόσο ρεαλιστικό, ε.
1: Εντελώς. Είπα και εγώ, πού τους βρήκαν στους τοπίους και 80 χρόνια και φιλιώνται μεταξύ τους.
0: Και τόσο ζωή κιόλας. Είδες όμως η ζωή στην τρίτη ηλικία. Και χορεύουν και τα πάντα όλα κάνουν.
1: Άσε με μόνο τώρα. Άσε με τώρα.
0: Έλα τώρα, βρε εσύ.
1: Στον AI χορεύουν. Για δες τους εκεί. Άστα τώρα, άστα τώρα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, πώς είμαστε. Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Καλή Κυριακή, μπράβο, να είστε καλά. Είμαι κουμπωμένος διότι...
0: Γιατί, κρυώνεις πάλι?
1: Ναι, εγώ κρυώνω πάντα.
0: Η φωνούλα συνεχίζει και είναι έτσι ερωτική, θα έλεγα. Όπα.
1: Δεν είναι ερωτική.
0: Αυτό, η μπάσα φωνή.
1: Η μπάσα, αυτό το πράγμα τέλος
0: πάντων.
1: Ελπίζω να μην έχω ότι είχα τα χθεσινά που... Με
0: μέσα εγκαταλείψεις το ξέρω.
1: Έφυγα και βγήκα και...
0: Και τρόμαξαν και οι καλεσμένοι μας, όχι τίποτα άλλο.
1: Ο Κερίδης μου είπε ότι με αυτά που σου λέει η άλλη εδώ πέρα με τη Μαρκογιαννάκη, γι' αυτό πνίγηκες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Καμία
1: ήταν ευγενική πάντως οι καλεσμένοι χθες, διότι είπαν ότι έχετε πάθει, περάστε έξω να συνέλθετε
0: και λοιπά. Ναι, και νεράκι και τα λοιπά. Σε φροντίζουν όλοι όμως, δεν μπορεί να
1: φροντίζουν, με φροντίζουν. Λοιπόν. Για διάβασε εδώ πέρα να μας πει αυτά να διαβάζεις, γιατί εγώ δεν τα...
0: Θες να τα κάνουμε λίγο πιο μεγάλα.
1: Ναι, εκτός αυτού βέβαια.
0: Καταρχάς είναι εύκολα πράγματα, γιατί λέμε τα social media μας για να επικοινωνούμε με τον κόσμο που μας βλέπει, να μας στέλνει τις φωτογραφίες, τα βίντεό του, θέματα που θέλει να συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή. Μπαίνουν στο δικό στο Facebook που δεν μπαίνεις ποτέ, στο Δημήτρης Καμπουράκης. Δεν πειράζει, θα μπαίνουμε εμείς όμως, η υπόλοιπη ομάδα.
1: Παιδιά, άμα θέλετε να μου πείτε κάτι.
0: Πάρτε τον τηλέφωνο.
1: Ή πάρτε με τηλέφωνο ή ελάτε εδώ απόξω, να με βρίσκετε να μου πείτε, να με ευχαριστήσετε ό,τι θέλετε εδώ απ' έξω.
0: Απόξω.
1: Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, πιο εύκολο είναι να μπουν στα δικά μου τα social media. Ντόνα Δρούτσα στο Facebook, Ντόν Ντρού στο Instagram και Ντόν Ντρού με κάτω παύλα στο TikTok, εκεί που αλλιεύουμε και διάφορα βιντεάκια όπως και το βίντεο κλιπ που είδες. Και περιμένουμε λοιπόν και φωτογραφίες και άλλα βίντεο να παίξουμε και τα δικά σας, όχι μόνο τα δικά μας.
1: Ό,τι θέλετε. Στείλτε εδώ, εδώ είμαστε εμείς.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 6. Όσοι ο μάρτωρος Βίβου γιορτάζει ο Βίβος και η Βιβί. Έχεις κανένα, Βιβί.
1: Βιβί.
0: Βιβί μπορεί να...
1: Βιβί υπάρχουν, υπάρχουν.
0: Έχουμε πολύ. Και εδώ στο κανάλι, να ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Βίβο δεν ξέρω κανένα. Από Βίβους δεν ξέρω. Λοιπόν.

0: Σήμερα. Να πάμε στο σαν σήμερα. Που σου αρέσει η ιστορία. Δεν ξέρω αν να μας πεις και κάποια ιστορία για τον Λουτσιάνο Παβαρότη, ο οποίος σαν σήμερα το 2007 έφυγε ιστορία, από τη ζωή.
1: Ιστορία τον Παβαρότη δεν έχω. Τον ακούω πάντως τακτικά.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ποιος ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι θα γίνει σπουδαίος τενόρος.
1: Ότι ο Παβαρότη θα γίνει σπουδαίος τενόρος, ναι.
0: Ο Μεευτήρας.
1: Ο Μεευτήρας.
0: Όταν γεννήθηκε, γύρισε και είπε στη μητέρα του: τι ψηλή φωνή λέει, θα γίνει φοβερός τενόρος.
1: Α. Έσκουζε.
0: Έσκουζε από μωρό.
1: Εντάξει. Για να ακούσουμε λίγο. Έχουμε.
0: Πάμε λίγο στροφή στην ποιότητα.
1: Λουτσιάνο.

0: bouche mezza al mare.
1: Τώρα που το. Ναι, τον ακούω τακτικά εγώ, δεν.
2: Αυτό ξυπνάς με Λουτσιάνο Παβαρότη.
1: Όχι, δεν ξυπνάγε με Παβαρότη, αλλά τον ακούω. Αλλά μου κάνει εντύπωση το 2007, έχουν περάσει 20 χρόνια. Δεν είχα. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Μάλιστα.
2: Και όλα μοιάζουν σαν χθες.
1: Ναι. Δυστυχώς. Για πότε πέρασε ο Αύγουστος.
2: Τώρα.
1: Δεν κατάλαβες. Κατάλαβες, εγώ δεν κατάλαβα.
2: Τώρα μην βάζεις το μαχαίρι στην
1: πύχη. Το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Δηλαδή, είναι με το πατά στο γραφείο, τα λέγαμε και χθες. Ξέχνας ότι έφυγες διακοπές. Και ξέρεις τι άλλο μας θυμίζει ότι τελειώσαν οι διακοπές. Το πότε ανατέλει και δύο ήλιος. Όταν ανατέλει 59 λεπτά μετά τις 6, δηλαδή ακόμα δεν πρέπει να λέμε καλημέρα.
1: 7 η ώρα.
2: 7 η ώρα ξημερώνει. Και η Δύση είναι 47 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Καταλαβαίνεις ότι...
1: 8 παρά τέταρτο.
2: Ναι, να το κάνουμε έτσι, Λιάννα.
1: Ναι.
2: Πόσο διαρκεί η μέρα, 12 ώρες και 49 λεπτά.
1: Γι' αυτό, ρε παιδί μου.
2: Ίσα που προλαβαίνουμε.
1: Γι' αυτό, ρε παιδί μου. Μου λένε το Σεπτέμβριο είναι ο ωραίος μήνας για διακοπές.
2: Είναι
1: ο καλύτερος.
2: Νυχτό
1: νωρίς όμως. Όχι.
2: Έχω κάνει. Είναι απίστευτη θάλασσα.
1: Η θάλασσα είναι ηρέμη, δεν έχει τρικυμίες και τέτοια συνήθως.
2: Ναι, ζεστή. Είναι πραγματικά σαν πισίνα. Επίσης, τα βρίσκεις όλα πιο οικονομικά. Δηλαδή, αν πας να κλείσεις ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, είναι οι τιμές
1: πιο φθηνά.
2: Θες να πας μετά να φας έξω, δεν χρειάζεται να κάνεις κράτηση αυτός ο χαμός που γίνεται τον Αύγουστο. Επίσης, οι άνθρωποι, παρόλο που είναι κουρασμένοι και της εστίασης, έχουν όλη την καλή διάθεση και να σε εξυπηρετήσουν και να πιάσουν και την κουβέντα. Είναι ο ιδανικός μήνας, αλλά δεν θα τον κάνουμε ποτέ.
1: Αυτό
2: μια φορά
1: είναι,
2: έτυχε.
1: Ναι, όχι, δε. Δουλεύουμε.
2: Δουλεύουμε. Πότε?
1: Εγώ παλιά έπαιρνα μόνο τον Ιούλιο. Πολλά χρόνια έπαιρνα Ιούλιο μήνα.
2: Γιατί, δεν ήθελες να αποφύγεις τον Αύγουστο?
1: Ναι, μωρό, ο Αύγουστος ήταν λίγο.
2: Εγώ καταρχήν
1: επειδή πάω στην Κρήτη. Ναι. Τον Αύγουστο στην Κρήτη έχει μελτέμια και ειδικά στη βόρεια πλέον. Έχει τρικυμία, μπα κολυμπήσει. Δηλαδή, μία στις δύο μέρες θα πέσει σε τρικυμία και δεν είναι για κολύμπη. Προτιμούσα τον Ιούλιο που ήταν πιο καλά. Αλλά σιγά σιγά έχει μεταβιβαστεί και κάνουν όλοι διακοπές γύρω από τις 15 Ιουλίου, ίσως και 15 Αυγούστου και μετά. Το 15 Αύγουστο πια είναι όλα.
2: Κοίτα, εγώ έπαιζα με σύστημα πάντα. Έπαιρνα λίγο τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, γιατί γίνανε που κουραζόμουν από τη δουλειά. Και μετά διάλεγα να δουλέψω 15 Αύγουστο, γιατί είναι άδεια η πόλη.
1: Σωστό.
2: Έσω πάντα νεύρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και το καιρό, γιατί πολλοί κάνουν και τις διακοπές τους. Σήμερα μπορεί να θέλουν να πάνε και για τον μπάνιο τους. Κυριακή, ωραία μέρα θα έχει.
1: 35 βλέπω το μεσημέρι. 35 στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 30 στην Καλαμάτα, 33 στα Γιάννενα, 31 στα Χανιά. Τι άλλο θες?
2: Εξαιρετικά. Και το βραδάκι, μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Και
1: 32, εντάξει, 30, 20,
2: λίγο air condition ακόμα το χρειάζεται.
1: Ναι, έχουν τα κτίρια, βράζουν ακόμα.
2: Λοιπόν, πάμε. Υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην Καρδίτσα, 38 βαθμούς έδειξε ο Υδράργυρος. Καρπενήσι, ωραία.
1: 17
2: βαθμοί.
1: Το Καρπενήσι, βουνό, εγώ δεν είμαι του βουνού, αλλά.
2: Εντάξει, αλλά είναι ωραία να κάνεις.
1: Ωραία, είναι, εντάξει. Κάθεσαι κάτω από τον πλάτανο, λέει, να πίνεις τσίπουρα. Πόσα τσίπουρα θα πεις κάτω από τον πλάτανο?
2: Αμέτρητα. Μέχρι να πέσει ο ήλιος.
1: Αυτό, μάλιστα. Λοιπόν, είδες χθες Μητσοτάκη?
2: Είδα. Και Μητσοτάκη είδα και το πακέτο της ΔΕΘ, αυτά που συζητούσαμε και χθες είδαμε. Και θα τα αποκωδικοποιήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Κατώτατο μισθό, είπαμε, στα 1000 ευρώ. Είδαμε και τις μειώσεις στα τεκμήρια, είδαμε και τα 400 ευρώ της ενίσχυσης στους συνταξιούχους.
1: Ένα 500 στους δημόσιους υπαλλήλους τα Χριστούγεννα.
2: Εντάξει, βέβαια.
1: Από το 28.
2: Από το 28, ναι. Όλο αυτό το ημερολογιο κοινωνικής ανταπόδοσης, όπως το ονόμασε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει.
2: Εσύ τα σημειώσεις στο ημερολογιό στις ημερομηνίες?
1: Όχι, δεν με αφορούσαν εμένα. Τα περισσότερα αυτά δεν με αφορούσαν. Ως συνταξιούχο μόνο με αφορούν μερικά πράγματα.
2: Δεν έβαλες μία σημείωση το πότε, το μήνα?
1: Όχι, δε. Άμα μου έρθει, αν είναι να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Δηλαδή, αν κάνω να το περιμένω, να λέω πού το 400 άρι, πού το 400 άρι. Όχι.
2: Όχι, δημιουργεί άγχος, δεν θέλουμε να αγχωνόμαστε.
1: Άστο.
2: Βέβαια, όλα αυτά έγιναν υπό το βάρος μιας πολύ δυσάρεστης είδησης. Με το
1: ΕΣΟ
2: στο Athens Flying Week, εκεί όπου το Phantom κατέπεσε. Και δύο νέοι άνθρωποι, 40 και 37 ετών, ο σμιναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών, και ο επισμιναγός Ιωάννης Μπλέσιας. Μάλιστα, ο Δημήτρης Πέτρου το επόμενο Σαββατοκύριακο θα βάφτιζε και το δορτσάκι του.
1: Δυστυχώς.
2: Συλληπιτήρια και από εμάς, τις οικογένειές τους.
1: Κρίμα ήταν. Δεν προλάβανε, δεν προλάβανε τίποτα. Δεν προλάβανε να τυναχτούν, ρε παιδί μου. Στο δευτερόλεπτο.
2: Ναι, τώρα τι έγινε εκεί, λάθος ελιγμό. Γιατί είναι πολύ έμπειροι πιλότοι, έτσι.
1: Έμπειροι είναι, ρε παιδί μου. Τα αεροπλάνα αυτά που είναι εκεί πετάνε, ας πούμε, είναι συντηρημένα κτλ. Ποιος ξέρει. Ενδεχομένως να πέσανε σε τίποτα πουλιά. Κάτι
2: υπήρχε
1: έγινε.
2: Κάποια βλάβη, κάτι
1: που βλάβη δεν νομίζω.
2: Δεν πρόλαβα
1: να ξέρω, δεν ξέρω.
2: Θα τα δούμε με τους ειδικούς, θα τα συζητήσουμε.
1: Ούτε και οι ειδικοί ξέρουν, αλλά τέλος πάντων. Διαλύθηκε πάντως το σύμπαν.
2: Τουλάχιστον από τα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, μήπως μπορέσουμε και καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και SOS για το δημογραφικό, γιατί ξεκινάει και η σχολική χρονιά. Λιγότεροι μαθητές σε μία τριετία, 21.000 λιγότεροι. Κλείνουν και πολλά σχολεία. Και αυτό καταλαβαίνουμε και δημοτικά και νηπιαγωγεία. Και αυτό βέβαια θα το δούμε και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τι επιπτώσεις έχει και στις μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Αλλά γι' αυτό ακούω εγώ, διορίστε δασκάλους και καθηγητές. Παιδιά δεν έχουμε τώρα. Πλάκα μου κάνετε.
2: Έγιναν βέβαια προσλήψεις.
1: Προσλήψεις γίνανε, αλλά.
2: Αλλά το θέμα είναι υπάρχουν και παιδιά να καλύψουν
1: καθηγητές και δασκάλους για παιδιά που δεν υπάρχουν.
2: Λοιπόν, θες να πάμε λίγο να δούμε για τα μέτρα της ΔΕΘ που έχουμε φτιάξει ένα ωραίο διάγραμμα. Τι και πώς.
1: Για να δούμε το διάγραμμα, ρε
2: παιδιά. Για έλα εδώ, για να το δούμε.
1: Για να δούμε το διάγραμμα. Λοιπόν, πάμε. 25 Σεπτεμβρίου. Διπλό ενίκιο.
2: Όλα αυτά γιατί δεν έκανε ημερολόγιο. Το φτιάξανε
1: ναι,
2: το
1: μου το φτιάξανε πάντα, παιδιά.
2: Διπλό ενίκιο και αναδρομικά για το 2024 σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε 1η Νοεμβρίου ναι. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών στην yeah, Αγγλία.
1: Ναι. All right. Ναι.
2: Μετά από τον Νοέμβριο πάμε στα τέλη του μήνα εκεί όπου θα έχουμε το μόνιμο επίδομα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους.
1: 400 σε όλους τους συνταξιούχους. Όλους. Όλους. Μάλιστα.
2: Και επιστροφή ενός ιδίου νοικίου για το 2025 και 2026, όπως είχε γίνει και πέρσι. Αρκεί βέβαια όλα αυτά να τα έχουμε δηλώσει και να φαίνονται ηλεκτρονικά, έτσι, όχι.
1: Και να πληρώνουμε με τράπεζα, ναι. Μπράβο. Ναι.
2: Μετά, με τη νέα χρονιά, 1η Ιανουαρίου, μηδενίζεται ο φόρος τριτέκνων για εισόδημα ως 20.000 ευρώ.
1: Ωραία.
2: Τα μέτρα λοιπόν για τις οικογένειες. Παραμένουμε στον Ιανουάριο, οπότε και καταβάλλονται και τα χρήματα στον κουμπαρά.
1: Αυτό είναι σημαντικό μέτρο, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Θα το δούμε μετά ακριβώς τι σημαίνει, πώς θα γίνει όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Έχουμε και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με αυξημένα ηλικιακά όρια.
1: Ξεκινάει τώρα και να δούμε. Δύο δις είναι
2: όχι
1: αυτό.
2: Μόνο για τους νέους, αλλά όχι, και για τους άνω τους 50.
1: Ναι, αλλά ξεκινάει το Γενάρη του 27.
2: Λοιπόν, μετά έχουμε και την κατάργηση του ενφυασίκισμους έως 2.000 κατοίκους και 2.200 σε Δυτική Μακεδονία. Αυτά
1: πρώτη
2: στις 15
1: κατοικία, παιδιά,
2: Ιανουαρίου.
1: Βέβαια, πρώτη κατοικία.
2: Ναι. Μετά, 15 Μαρτίου ως 15 Ιουλίου του 2027 έρχονται μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
2: Πάμε και στον Απρίλιο, εκεί όπου έχουμε τη μείωση μισής μονάδας των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
1: Μάλιστα. Κάτι τσιμπάνε εκεί.
2: Και Απρίλιο έχουμε και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και το Δεκέμβριο, λοιπόν, το επίδομα 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Παιδιά, όσα και αν δώσει οποιοδήποτε, μα ο Μητσοτάκης, μα ο Τσίπρας, μα ο Ανδρουλάκης, μα ο... Ρωτάω εγώ κάποιον τώρα.
2: Ναι.
1: Σας έδωσε ένα 500αρικάκι, δημοσιοβάρ. Σιγά τα λεφτά. 400 είναι άμα αφαιρέσει τους φόρους και τα λοιπά. Σιγά.
2: Γιατί σιγά.
1: Να, κατάλαβες, αυτό σου λέω. Σιγά. Σιγά.
2: Όχι, εντάξει, όταν κάνεις το ταμείο, όταν δεις και παραπάνω λεφτά στην τσέπη σου, είναι σημαντικό όταν τρέχουν και οι υποχρεώσεις.
1: Ρε παιδί μου. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε και με τους συναδέλφους μας. Γιατί ειδήσεις τις είπαμε λίγο εμείς, τις προαναγγείλαμε.
1: Λοιπόν,
2: να ξεκινήσουμε.
1: Για πάμε
2: με
1: στη Θεοδώρα την Απότα, στη Θεσσαλονίκη και στο Σπύρο του Αλεξανδρία εδώ εν Αθήνες. Λοιπόν, πάμε από Θεσσαλονίκη καταρχήν να δούμε. Σκοτάδι τώρα θα είναι προφανώς.
2: Ακόμα
1: για να συνδεθούμε
2: είπαμε
1: με τα παιδιά. Βέβαια.
2: Σκοτάδι, μαύρο σκοτάδι.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Να ξεκινήσουμε φυσικά πάντα με τις κυρίες.
1: Πάμε με τις κυρίες και από την περιφέρεια. Τώρα κάνουμε πολιτική σύγκληση τώρα, κατάλαβες, ναι.
2: Λοιπόν, γιατί σήμερα, Θεοδώρα, έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, αλλά όπως λέγαμε νωρίτερα, σε βαρύ κλίμα, λόγω και της απώλειας που είχαμε των δύο χειριστών του Phantom στο Anthers Flying Week.
0: στις 12 αναμένεται η έναρξη της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Αναμένουμε σαφώς με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απαντήσεις του στα ερωτήματα που θα θέσουν οι συνάδελφοι και μεταξύ άλλων πληροφορούμαστε ότι θα αφορούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, με δεδομένη και την κρίση που υπάρχει, ζητήματα που σχετίζονται με το δημογραφικό πρόβλημα, την στεγαστική κρίση, αλλά και τα οικονομικά αιτήματα διαφόρων έτσι, κλάδων δραστηριοποίησης στην χώρα. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα κληθεί να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως είπατε, όντως το κλίμα είναι πολύ βαρύ στην Θεσσαλονίκη. Καμία σχέση το πώς ήταν τα πράγματα το πρωί του Σαββάτου,
2: όποτε έγιναν τα εγγένεια στο εκθεσιακό κέντρο,
0: και το απόγευμα του Σαββάτου, ναι, επηρεάστηκε σαφώς το πρόγραμμα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε ό,τι είχε κανονισμένο και επέστρεψε στην Αθήνα εξαιτίας της τραγωδίας στην Τανάγρα, ενώ ήταν προγραμματισμένες, όπως αντιλαμβάνεστε, διάφορες έτσι εκδηλώσεις και συναισθιάσεις στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διοργάνωσης και της παρουσίας τόσων πολλών στην πόλη από την Αθήνα. Είχαν προγραμματιστεί έτσι συγκεντρώσεις, αλλά όλες αυτές ματαιώθηκαν, όπως μάθαμε, εξαιτίας της απώλειας των δύο πιλότων την χτεσινή ημέρα.
2: Να πάμε όμως και
1: είναι κοίταξε, η συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο πολιτική.
2: Ναι.
1: Γιατί η ομιλία το βράδυ είναι κυρίως οικονομική. Μην κοιτάς, τώρα είναι προεκλογική περίοδος. Και όλοι λίγος πολύ είπανε, ας πούμε, και το όραμά τους για την τετραετία που έρχεται και τέτοια. Συνήθως το βράδυ στην ομιλία είναι καθαρά οικονομική, επιχειρηματική. Το πρωί δέχεται όλα τα ερωτήματα και εξειδίκευση των μέτρων.
2: Ναι, αυτό πήγα να σου πω, ότι κάποια πράγματα θα ερωτηθεί να μας τα εξηγήσει
1: πώς δηλαδή, περαιτέρω. Πώς λες, λες ας πούμε 1200 το μήνα, 1200 το χρόνο μπορεί να κατεθέτει ο γονιός και θα του βάζει άλλα 1200 μέχρι 1200 το κράτος. Ναι. Άρα είναι 2400. Επί 18 χρόνια, 2400 επί 18, δεν βγάζει 60.000 που είπε. Πώς το έβγαλε αυτό, για παράδειγμα. Ναι. Να το ρωτήσουν.
2: Καλά, θα ερωτηθεί.
1: Δηλαδή, ναι.
2: Σίγουρα πάντα το ενδιαφέρον.
1: Έντοκα τώρα, εννοούσε ναι. Γι' αυτό τα έβγαλε τόσα, υποθέτω.
2: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, πάντα υπάρχουν, ας πούμε, ερωτήματα εξειδίκευσης. Αλλά είναι και τα πολιτικά. Πότε θα κάνεις εκλογές. Τι θα γίνει με την εσωκομματική αντιπολίτευση, τι θα γίνει το Σαμάρα, όλα αυτά σήμερα θα πέσουν.
2: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Ναι, μπράβο. Τι θα γίνει, πώς βλέπεις τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη. Έχει τζέζερο πολιτικό η συνέντευξη.
2: Ναι, θα βγουν διάφορα πραγματάκια ωραία και θα τα παρακολουθήσουμε έτσι. Και εδώ στο
1: ωραία, θα τα δούμε. 12 η ώρα είπες στο Δωρά, 12.
0: 12 η ώρα ξεκινάει, ναι.
1: Εντάξει. Και τελικά χθες ούτε συναισθιάσεις, ούτε στο λιμάνι μετά που γίνεται δεξίως, τίποτα από όλα αυτά, έτσι.
0: Όχι, όχι. Ματαιώθηκαν οι εκδηλώσεις εξαιτίας του τραγικού αυτού περιστατικού που έγινε χτες. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.
1: Ξέρω ότι την πρώτη, τις μια-δυο πρώτες ώρες μετά την γνωστοποίηση του δυστυχήματος, μέχρι που υπήρξε η σκέψη να αναβληθεί ομιλία για μια μέρα ή δύο μέρες. Αλλά μετά είπαν ότι δεν γίνεται, δεν αυτό και την κάνανε.
2: Και αναφέρθηκε κιόλας και στην αρχή της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός. Θεοδώρα, να μείνουμε σε σένα, να πάμε και σε άλλες ειδήσεις από τη συμπρωτεύουσα, γιατί είχαμε μια 30χρονη νεκρή σε τροχαίο με ηλεκτρικό μοτοποδήλατο.
0: Το τροχαίο σημειώθηκε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου. Η 30χρονη βρήκε τραγικό θάνατο στον δρόμο όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το μοτοποδήλατο στο οποίο επέβαινε βγήκε εκτός πορείας και παρασύρθηκε έπειτα από διερχόμενο αυτοκίνητο. Μιλάμε για ένα τραγικό, όπως αντιλαμβάνεστε, συμβάν. Δυστυχώς δεν είναι το πρώτο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι ή...
1: Με πατίνι δηλαδή τώρα. Λέμε ηλεκτρικό με το ποδήλατο και κατά...
2: Πατίνι
1: είχε. Πατίνι είχε η κοπέλα. Αυτά τα πατίνια είναι κατάρα, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Τους βλέπεις τώρα δυο
0: απάνω. Έχασε τον έλεγχο, πέρασε μετά και ένα αυτοκίνητο και Δυστυχώς παρασύρθηκε η άτυχη 30χρονη, έχασε τη ζωή της και τώρα διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από το αρμόδιο τμήμα της.
1: Ρε παιδί μου, δεν απαγορεύεται. Όχι, απαγορεύεται μέχρι 17-18 νομίζω, μέχρι να είσαι ανήλικος.
2: Αλλά και πάλι.
1: Και μετά απαγορεύεται όμως να πηγαίνει σε κεντρικούς δρόμους.
2: Σε λεωφόρους βέβαια, και εκεί υπάρχει και πρόσωπο.
1: Εδώ είναι μας ο τόπος.
2: Απλά το θέμα είναι να γίνονται και οι έλεγχοι για να μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Όπως αντίστοιχα και με τα ποδήλατα που βλέπεις τη δεξιά λωρίδα και πας να τους πατήσεις και τους ποδηλάτες ακόμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Να πάμε τώρα, επειδή ήταν και Σάββατο και πολλά παιδιά βγαίνουν έξω, είχαμε και στο νοσοκομείο μία 13χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.
0: Άλλο ένα περιστατικό, δεν είναι το πρώτο, ελπίζουμε πάντως να είναι το τελευταίο. Μία ανήλικη κοπέλα, μία 13χρονη, χρειάστηκε να διακομιστεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Για το συγκεκριμένο συμβάν συνελήφθη ένας 25χρονος ως υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος της έδωσε δύο συσκευασίες αλκοολούχων ποτών και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.
1: Ναι, πάνε αυτά και πίνουν εκεί. Και από ό,τι βλέπω, απαγορεύεται η κυκλοφορία στη Χαλκιδική στα δάση, γιατί έχουμε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα.
0: Διότι είχαμε πολλά περιστατικά πυρκαγιών φέτος εξαιτίας αμέλειας. Ναι. Για τον λόγο αυτό, επειδή σήμερα στο γενικό χάρτη, στον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Χαλκιδική βρίσκεται την κατηγορία κινδύνου 3 σε ό,τι αφορά την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, έχει εκδοθεί απόφαση από τις 8 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 8 το βράδυ απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών αλλά και οχημάτων σε όλες τις δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Προφανώς για να αποφευθεί οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να επιφέρει έτσι δυσάρεστες εξελίξεις.
1: Να σου πω, Θοδώρα, τώρα πριν πάμε στο Σπύρο. Εχθές με τις διαδηλώσεις και με αυτά δεν είχαμε επεισόδια και τέτοια πράγματα που έχουμε συνήθως, ή υπήρξαν...
0: Όχι, δεν είχαμε επεισόδια. Κύλησαν όλα ήρεμα. Είχαμε αρκετά καλέσματα. Ήταν απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έγιναν και προληπτικοί έλεγχοι από την αστυνομία. Είχαμε και προσαγωγές αλλά και συλλήψεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει έτσι, διατάραξη, επεισόδια και άλλου είδους περιστατικά.
1: Γιατί συνήθως όλο και κάτι γίνεται.
0: Ήταν όλα ήσυχα, μπορώ να
1: πω. Όλο και κάτι γίνεται συνήθως. Αλλά εντάξει, φέτο
2: ήταν
1: πιο.
2: Είναι πρωτοφανές.
1: Ναι, μπορεί να ήταν και εξαιτίας της τραγωδίας. Ποιος ξέρει.
2: Για να εντάξει, πάμε τώρα. Και στο Σπύρο Αλεξανδρή, να πάμε στην τραγωδία στην Τανάγρα με τους δύο νεκρούς χειριστές. Σπύρο.
1: Σου είχαμε και ζωντανό σήμερα να βγεις από την Τανάγρα και να δείξεις αεροπλάνα, να πετάνε και χαιρετίσματα.
3: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε και χθες ως μια μέρα γιορτής και χαράς, η οποία θα συνεχιζόταν και σήμερα, αλλά κατέληξε σε μια ανίποτη εθνική τραγωδία, μια μαύρη μέρα για τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για όλη την χώρα, μετά την απώλεια των δύο πιλότων, 42 και 37 ετών, από τον Πύργο και την Πάτρα. Οι πιλότοι αφήνουν πίσω τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο μικρά παιδιά από ένα ο καθένας. Ήταν ένα συλλογικό μάλιστα σοκ για όλους τους παρευρισκόμενους. Εκατοντάδες άτομα είχαν βρεθεί για το Athens Flying Week να παρακολουθήσουν την πορεία των αεροπλάνων, να καταγράψουν τις στιγμές και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τόσα πολλά βίντεο από την στιγμή της τραγωδίας. Το μαχητικό αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος κατά την διάρκεια ενός δεξιού ελιγμού επίδειξης σε πολύ χαμηλό ύψος και συνετρίβει στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Άμεσα ένα πύρινο μανιτάρι υψώθηκε στο σημείο. Οι δύο πιλότοι, η σωρή των δύο πιλότων, εντοπίστηκαν αρκετά δεκάδες μέτρα από το σημείο της συντριβής. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ατράκτου εντοπίστηκε σε διπλανό εργοστάσιο και έτσι ξεκίνησε και μια πυρκαγιά που επεκτάθηκε και σε δασική έκταση. Τώρα, αυτό
2: βλέπουμε
3: που ερευνάτε από την Ειδική Επιτροπή Διερεύνησης.
2: Τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, 40 και 37 ετών.
1: Δυστυχώς.
3: Οι συνθήκες τώρα της τραγωδίας βρίσκονται υπό διερεύνηση από τους εμπειρογνώμονες. Υπάρχουν διάφορα ενδεχόμενα που εξετάζονται για την απώλεια, για την απότομη απώλεια ύψους. Είναι αυτό της τεχνικής βλάβης. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, αυτά τα αεροσκάφη, τα Phantom, είναι πολύ καλά συντηρημένα, ωστόσο, παρότι η χρονολογία τους είναι από το 1963. Εξετάζεται το ανθρώπινο λάθος, διερευνώνται ποιες ήταν οι κινήσεις των πιλότων τα τελευταία τραγικά δευτερόλεπτα πριν την συντριβή, ενώ είναι εμφανές και από τα βίντεο ότι δεν ενεργοποιήθηκε το σύστημα εκτείναξης.
4: Δεν προλάβαν καθόλου να πεταχτούν έξω, τίποτα.
3: Το πιθανότερο είναι ότι δεν πρόλαβαν.
2: Καθόλου. Έγιναν
3: όλα μέσα σε δευτερόλεπτα.
2: Και είχαμε και δύο πολίτες οι οποίοι τραγουδίστηκαν.
4: Ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι εκεί να το παρακολουθώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα που να βλέπεις το αεροπλάνο και ξαφνικά δεις τις φωτιές, ας πούμε, για να καταλάβεις ποιο είναι το δευτερόλεπτο, σκοτωθήκαν άνθρωποι, ας πούμε, σε ποια τρέλα. Άσε που ξέρεις, είχε γίνει στη Γερμανία πριν, νομίζω δεκαετία του 80, είχε γίνει στη Γερμανία πάλι σε αεροπορικές επιδείξεις ένα τραγικό τέτοιο που έπεσε ένα αεροπλάνο πάνω στους θεατές.
2: Α, ναι.
3: Λοιπόν, και είχαμε και πολλούς νεκρούς τότε.
4: Με πάρα πολλούς νεκρούς και έκτοτε αυτές οι επιδείξεις έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που κάθονται οι θεατές, που παρακολουθούν. Είναι μακριά από τις ρότες των αεροπλάνων, δεν ξέρω πώς τα υπολογίζουν τώρα οι πιλότοι. Να μην επαναληφθεί
2: αυτό. Έπεσε πάνω στο. Δεν ότι έγινε φέτος, γίνεται κάθε.
4: Κάθε χρόνο
2: χρονιά,
4: γίνεται, μα γίνεται σε πολλά χρόνια. Σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Βέβαια.
4: Αλλά έχουμε, δυστυχώς έχουμε συχνότατα ατυχήματα.
2: Και εδώ μην ξεχνάμε ότι έπεσε πάνω σε εργοστάσιο, έτσι. Και είχαμε
4: λοιπόν,
2: και
4: το δούμε μετά. Έχουμε και ανθρώπους που ξέρουν πέντε πάντα παραπάνω και εμπειρογνώμονες κτλ. Λοιπόν,
2: να ευχαριστήσουμε προς το παρόν και τους δύο, και τον Σπύρο Αλεξανδρή και τη Θεοδώρα.
4: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Θεοδώρα. Τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πού πάμε, παιδιά, τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε και στη Μαρία της Βόλου, γιατί πρέπει να δούμε και άλλες ειδήσεις και από
4: έλα,
2: την περιφέρεια.
4: Έλα.
2: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ξεκινήσει πολύ ευχάριστα, παρόλο που είναι η Κυριακή.
4: Τι να κάνουμε, έτσι, επικαιρότητα είναι έτσι. Πάρα.
2: Έτσι είναι η ζωή, όχι
5: ούτε
2: μόνο η επικαιρότητα.
5: Ούτε θα συνεχίσουμε ιδιαίτερα ευχάριστα, είναι η αλήθεια.
4: Πες τα δυσάρεστα και θα δούμε. Το...
2: Κάτι θα το φτιάξουμε.
4: Θα το αλαφρύνουμε μετά εμείς. Τι να κάνουμε, υποχρεωτικά.
5: Τραγωδία σημειώθηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή Ισθμίων, στον κόλπο Κεχρεών. Όπου μία τεράστια θαλαμυγός, περίπου 50 μέτρων, με σημαία της Μάλτας, είχε πλήρωμα 11 άτομα και 6 επιβάτες, συγκρούστηκε σε μία μικρή λέμβο, όπου πάνω υπήρχαν δύο Έλληνες, οι όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν βγει για ψάρεμα. Οπότε, λόγω της σύγκρουσης, ο ένας δυστυχώς έχασε τη ζωή του και ο άλλος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμυγού και να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Αλκοτέστ, τοξολογικές και οι σχετικές, για να δουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε σύγκρουση. Επίσης, να εξεταστεί αν υπήρχαν τα κατάλληλα φώτα στη μικρή Λέμβο για να το δουν.
4: Στην πραγματικότητα, το μεγάλο το αυτή Θαλαμυγός.
2: Εδώ βλέπουμε για τα πλάνα.
4: Το εμβόλισε τη βάρκα.
5: Ναι,
2: ναι, κάπως.
4: Και σκοτώθηκε ο ένας κατευθείαν.
5: Δυστυχώς.
4: Τώρα, Μαρία, να πάμε. Κανονικά έπρεπε να έχουν φώτα. Τώρα είχαν, δεν
5: και η θαλαμυγός, ωστόσο, βοήθησε. Δηλαδή, έδωσε το βοηθητικό της σκάφος.
4: Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα να τους εμβολίσει και να μην κατεβάσει.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νεκρό ψαρά.
4: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
2: Να πάμε τώρα και στις Πέτσες, εκεί όπου είχαμε μια ληστεία.
5: Ακριβώς. Τρεις γυναίκες λίστεψαν ένα σπίτι, έκλεψαν 40.000 ευρώ και ένα ρολόι. Από εκεί φύγαν με θαλάσσιο ταξί στην περιοχή της Κώστα και από εκεί πήραν ταξί και πήγανε στο Λιγουριό της Αργολίδας, όπου συνάντησαν άλλους τρεις εκεί πέρα. Και ωστόσο όμως η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και τους συνέλαβε και τους έξι και τους πήγανε στο κρατητήριο της, του Ναυπλίου.
4: Λοιπόν, αυτές τώρα σκέψου το.
2: Είχαν
4: στήσει το ταξί
2: το θαλάσσιο.
4: Στις Πέτσες, έχει πάει στις Πέτσες.
5: Εγώ όχι.
4: Λοιπόν, στις Πέτσες, επειδή έχει ένα δρόμο ολοκιόλο.
2: Ναι.
4: Κινούνται με θαλάσσιο ταξί. Είναι κάτι ταχύπλο, τα οποία είναι ταξιτζίδες, ας πούμε. Είχαν στήσει το ταξί από κάτω,
2: περίμενε,
4: ληστέψανε.
2: Ναι, έτσι και
4: δεν ξεκίνησε με αυτοκίνητο. Πήγανε Κώστα απέναντι σε 5 λεπτά. Ταξί από εκεί. Ναι, αλλά με αυτό και με αυτό. Ταξί θαλάσσιο. Ταξί από το να πάω στο Λιγουριό, φάγανε τα λεφτά.
5: Είχαν τα 40.000 ευρώ.
2: Τα 40.000 ευρώ τι είναι τώρα. Πώς
4: ναι, αλλά λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τι νομίζεις.
2: Τίποτα.
4: Τελειώνουν τα λεφτά. Και δια τρία. Ήταν και τρεις και οι άλλοι που τους περιμένουν στο Λιγουριό.
2: Άρα καλύτερα που τους πιάσανε. Δια
4: έξι, τρίκες, δεν έμεινε τίποτα.
2: Και τους πιάσανε κιόλας. Μόνο και μόνο για το να το κάνουν.
4: Μαρία,
2: να σε ευχαριστήσουμε, θα σε βρούμε και στη συνέχεια με ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
4: Ελάτε κύριε Συνάδελφε εδώ να δούμε καμιά εφημερίδα.
2: Για να δούμε όμως και τον έντυπο τύπο.
4: Κάτσε εδώ να τα βάλουμε.
2: Να δούμε, προλάβανε τις εξαγγελίες τις χθεσινές του Πρωθυπουργού.
4: Κάτι θα προλάβανε.
2: Κάποιες εφημερίδες.
4: Κάτι θα προλάβανε. Για ξεκινήστε.
2: Για να ξεκινήσω εδώ. Την πήρε την παγκέτα σου εσύ.
4: Δεν πήρα παγκέτα, θα μου φέρουν.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή. Διάβημα με μήνυμα. Ω, βιάστηκα, ε. Ντόνα Φεντόνα, γρήγορα όλα. Λοιπόν, πρώτο θέμα, τα ελληνοτουρκικά. Διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Και εδώ να δούμε και τα υπόλοιπα. Ο πλανήτης θαυμάζει αυτό που η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει.
4: Ποιο δηλαδή?
2: Ο αρχαιολογικός χώρος της Ιθάκης, με την φωτογραφία να τη δούμε.
4: Λοιπόν, μπράβο.
2: Πάμε και στις επόμενες εφημερίδες.
4: Λοιπόν, εδώ το πρώτο θέμα. Μέρισμα ανάπτυξης με φόντο τις κάλπες. Εξαγγελία στη ΔΕΔ για επόμενη τετραετία. Αγρότες, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες στη τέχνη, πολύτεχνη, στέγη, επιχειρήσεις. 1000 ευρώ κατώτατος μισθός σε δύο δόσεις. Χτίμα καμπά από το Μαυρογιαλούρο και τα μπέλια στη νέα εποχή με γραφεία, κατοικίες και ξενοδοχεία, μάλιστα. Λοιπόν, φτιάχνουμε την Ελλάδα, στην Ελλάδα άμυνα όπως του Ισραήλ. Ένας Ισραηλινός αναλυτής, πρώην αξιωματικός πληροφοριών.
2: Για την ασπίδα, δεν
4: και Καρατζαφέρης. Ο Σαμάρας στην τηλεπροεδρία ήθελε Ευρώπη, δεν του τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Αυτά είναι.
2: Πάντα να σας πω κάτι τώρα. Να πω κάτι. Για να πάω στο βήμα της Κυριακής που έχει το θέμα τορπίλες στο κόμμα Μητσοτάκη, η λίστα Σαμαρά και οι κρυφές διαρροές. ΔΕΘ στη σκιά γαλάζιων εμφυλίων. Αφιέρωμα λοιπόν εδώ στο βήμα της Κυριακής ήταν κάποτε στη ΔΕΘ και τα 1000 σπίτια κολαστήρια στα
4: αυτό το ήταν
2: της
4: κάποτε στη ΔΕΘ είναι η κάψουλα που είχαν στείλει οι Αμερικανοί. Πρέπει να είναι από το Απόλλων που πήγε στο.
2: Υπάρχει φωτογραφία εδώ.
4: Ναι. Λοιπόν, ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί ανησυχία στην Άγκυρα. Έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ζητάμε δικαίωση, όχι εκδίκηση. Οι συγγενείς των θυμάτων της Βιολάντα. Έρευνα για εμπόριο βρεφών από τον τύπο εδώ που ήταν στην Κυψέλη. Και ο δικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Μάλιστα.
2: Πάμε και στην εστία. Υποχωρούμε λεονταρίζοντας. Διαγράψαμε την υφαλοκρηπίδα και ΔΕΘ τα δείπνα των δελφίνων με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα.
4: Η ενίσχυση των εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030, το πακέτο ΔΕΘ και το πρόγραμμα για τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Η ακτινογραφία της ασπίδας του Αχιλέα. Νέο βρετανικό ντοκιμαντέρ για το φόνο της Καρολάιν. Δύο επεισόδια 90 εθνών στο Amazon. 14 μέρες γυρισμάτων στα γλυκά νερά. Λοιπόν, okay. Τα ερωτήματα για τις σχέσεις Τσίπρα με Καράκας. Ποιος Καράκας τώρα είναι μέσα.
2: Λοιπόν, Κυριακάτικη Δημοκρατία, νόθα ηγεσία, Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, οι αποκαλύψεις για τον Γεωργιάδη άνοιξαν τον ασκό του Έλου, γράφει εφημερίδα. Και στα υπόλοιπα θέματα, με φωτογραφικό μαγείρεμα, η χώρα των πολιτηρίων σε μουσεία και μνημεία. Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις βίζες στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μερικά από τα θέματα στην Κυριακάτικη Δημοκρατία.
4: Ο Σαμαράς καθορίζει την πολιτική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση απολογείται καθημερινά για εθνικά και δικαιώματα ομοφυλόφιλων. Λουκέτα στα σχολεία και να στις τάξεις. 21.000 μαθητές λιγότεροι, μικραίνει η Ελλάδα και η εκπαίδευση πληρώνει το τίμημα. Νέα σελίδα για την Ελλάδα, το τολμηρό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά είναι. Λοιπόν.
2: Η Αυγή δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Mr. Predator. Η εταιρεία Kestrel, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης και με το νέο αντιεροπορικό σύστημα. Ναι. Και κοστολογημένο πρόγραμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, επαναφορά της 13ης σύνταξης, ιδιωτικό χρέος διαγραφή χρεών και συνέντευξη του Κώστα Αρβανίτη στην Αυγή. Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή είναι αναγκαιότητα.
4: Λοιπόν, η ΔΕΘ των ΔΕΝ, λέει το ντοκουμέντο, λογαριασμός της κοροϊδίας θα φτάσει στη τσέπη μας, τη θέση της πολιτικής παίρνει λογιστική, τα μεγάλα θα του 25 που έμεναν σταθά. Έδωσε ο okay στο δίκτυο δύο εβδομάδες πριν από την τραγωδία. Σαμαράς και Καραμαλής χαλάνε την ευχές στα Μητσοτάκη. Αυτό ρε παιδί μου το πράγμα, δηλαδή να έχει να αποθέσει όλες τις ελπίδες και τις αυτές και την τακτική του ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στο Σαμαρά και στον Καραμαλή, δεν μπορώ να την καταλάβω. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, στην εφημερίδα ΜΠΑΜ με τοπική Μητσοτάκη Σαμαρά, ποια όπλα προτάσουν στη φαρέτρα του στο δρόμο προς τις κάλπες και πώς η ασπίδα του Αχιλλέα αλλάζει υπέρμα στο status quo στο Αιγαίο.
4: Η Κυριακάτικη Voice, 2,5 δις τον Προκοπίου. Παίρνει νέα δάνεια με εγγύηση στα παλιά σκάνδαλο διαρκείας των ταραβέρι των τραπεζών με τον εφοπλιστή. Σαν άλλος τους opinion leaders με τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ του μεγάλου. Λοιπόν, ο Σαλμάς υποψήφιος βουλευτής με τον Σαμαρά στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Του βόρειο των Αθηνών, τώρα πια Β'. Αυτά, λοιπόν. Αυτά από τον Κυριακάτικο τύπο, τα αθλητικά τα διαβάσουμε πιο μετά αργότερα.
2: Στη συνέχεια θα έχουμε...
4: Ο αθλητικός, το έχουμε χωρίς αρμοδιότητες.
2: Έτσι είναι αυτά.
4: Έτσι, έτσι.
2: Ο καθένας στο χωράφι.
4: Διάλειμμα, έλα παιδιά, διάλειμματάκι.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ο Βίχας καλά κρατάει.
1: Έρχεται σιγά σιγά, το βλέπεις, θυσιάζει.
0: Είναι μάλλον επειδή τραγούδαγες, Δημήτρη μου. Θα σου άρεσε αυτό το τραγούδι. Να σου πω τον Μάστορα με τον Χατζηγιάννη, τον ξέρεις?
1: Τον ξέρω.
0: Α, εντάξει. Γιατί...
1: Αυτός δεν τάζει την ταινία με τον Καρατζίδη.
0: Να με. Α, μπράβο, ωραία. Ωραίο βίντεο κλιπ αυτό. Καλύτερο από το προηγούμενο. Ωραίες
1: εικόνες. Το προηγούμενο είχε τα γερότια εκεί που χορεύανε και φιλιό του και αγκαλιοζότητες πέθανε στα κρεβάτια.
0: Εντάξει, και εδώ είχε μερικούς, αλλά λίγο πιο...
1: Άλλο, αυτά είναι νέοι όμως.
0: Έχει και κάποιος.
1: Ναι, άνθρωποι ας πέσουν και στα κρεβάτια και στα τραπέζια.
0: Εντάξει, πάντως ωραίες εικόνες. Λίγο καλοκαιρινές. Αν και τώρα μπορούμε να τα κάνουμε. Να σου πω τώρα, εσύ σκουπίδια κατεβάζεις στον κάδο.
1: Ναι, υποχρεωτικός.
0: Τα φαντάζομαι τα παίρνεις και τα πετάς.
1: Τα πετάω.
0: Ναι, για κοίτα εδώ πώς γίνεται. Ο σωστός τρόπος για να πετάξουμε τα σκουπίδια.
1: Τα έχει κρεμάσει η παιδιά στο...
0: Αντέχει πάντως ο καθρέφτης.
1: Εξάρτητα τι έχει μέσα.
0: Γεμάτη είναι πάντως η σακούλα.
1: Τα πάει, τα κουβαλάει, τα αφήσει κάπου.
0: Εξή, πού είναι στον Κηφισό?
1: Ναι.
0: Πού να τα βάλει μέσα, θα μυρίσει το αυτοκίνητο από τη μία. Αλλά καλά, εκεί στη γειτονιά του δεν έχει έναν κάδο.
1: Έχουν δει τα μάτια μου. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν θυμάσαι εσύ, γιατί είσαι πιτσιρίκα, την Αθήνα της δεκαετίας του 80.
0: Όχι.
1: Που ήταν μια πόλη χωρίς κάδους. Λοιπόν, που ήταν, χάμο ήταν, ούτε υπήρχαν σακούλες σκουπιδιών τέτοια. Ήταν οι σακούλες του σούπερ μάρκετ, η Nylon, η μπλε, η πράσινη, η κίτρινη, τα λοιπά. Σωρός μπροστά στην πλησιότητα της πολυκατοικίας. Να τρέχουν τα ζουμιά κάτω στους δρόμους, μιλάμε τώρα για βρώμα, δυσοδεία. Στον πρώτο όροφο, όταν έχεις σωρό, από τον πρώτο όροφο δεν τα κατέβασες από τους κάτω.
0: Τα πέταξες στο μπαλκόνι.
1: Άτσι, τα πέταξες κάτω. Ανοίγανε.
0: Μπασκετάκι δηλαδή παίζανε.
1: Ανοίγανε τα αυτά, σκίζανε. Μιλάμε για φρίκι. Φρίκι. Δεν θέλω δε να σου περιγράψω διάφορες απεργίες που γινόντουσαν τότε κατά καιρούς από τους, τους ανθρώπους που μαζεύουν τα απορρίμματα. Το τι ήταν η Αθήνα, ήταν μια φρίκη, μια βρώμα, μια δυσοδεία.
0: Τώρα,
1: όταν
0: βέβαια...
1: πρωτομπήκαν οι κάδοι, μας κάνανε μεγάλη εντύπωση.
0: Οι πράσινοι κάδοι.
1: Όλοι κάδοι. Ναι,
0: γιατί κάδι. Τώρα έχουμε πολλά χρώματα.
1: Ναι, έχουμε 3-4 χρώματα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, που δεν ξέρεις πού να πετάξεις τι.
1: Καλά, πέτα τώρα. Λοιπόν.
0: Και εσύ βέβαια, τα
1: ακόμα υπάρχει αυτό. Δηλαδή, άμα πας. Πας ρε παιδί, ειδικά μας σε ψηλό αμάξι. Το έχω δει σε τουριστικές περιοχές που περνάνε. Παιδιά, το χειμώνα, επειδή τα χωράφια κατά μήκος των δρόμων είναι, έχουν βλάστηση, σηκώνονται τα χόρτα, κρύβονται. Το καλοκαίρι που ξεραίνονται, το τι σκουπίδι υπάρχει κατά μήκος των δρόμων και σε απόσταση 1, 2, 3 μέτρα μέσα από το δρόμο, είναι τρομερό. Δηλαδή, το τι, πόσο βρωμιάριδες είναι μερικοί από εμάς δεν περιγράφεται. Περνάει ο άλλος και πετάει το μπουκάλι με το. Αυτό το δηλαδή.
0: Γιατί και τα τσιγάρα από το αυτοκίνητο τα έχουμε δει, τα σάκι μπαμπ έξω. Όλα
1: το
0: είναι.
1: Το τασάκι όλο να διάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, είναι. Το
0: θα το ανοίξουμε όμως στην εκπομπή το θέματα και μετά απορρίμματα. Λοιπόν. Πάμε όμως τώρα στην τραγωδία στην Τανάγρα να καλημερίσουμε και τους καλεσμένους μας. Τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχο σε ένα αποστρατεία και τον κύριο Φέδωνα Καριοσηφίδη, αεροναυπηγός, εκδότης, προκειμένου να προσπαθήσουμε τουλάχιστον από τα βίντεο που είδαμε, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη, να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Καριοσηφίδη. Καλή σας ημέρα. Μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Μπορείτε να κάνετε μία πρώτη εκτίμηση πώς αυτοί οι δύο χειριστές
1: έχασαν τη... Γεια σας, κύριε Τέραρχη, στο μεταξύ σας βλέπουμε. Καλημέρα και σε εσάς. Τα πούμε μετά.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Για πες μας, κύριε Καραϊωσήφιδη, εσύ που είσαι και εμπειρογνώμονας, έχεις διερευνήσει και διερευνήσει. Τι έχεις καταλάβει τώρα, Φέδωνα, από αυτά?
2: Εντάξει, εξ αποστάσεως και με βίντεο.
1: Ναι,
0: με τα βίντεο αυτό ακριβώς.
2: Θέλουμε να κάνουμε, αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα αεροπλάνο σε μια διέλευση σε πολύ χαμηλό ύψος, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επιχειρεί μια στροφή με πολλά G και σε εκείνο το σημείο ήδη έχει ξεκινήσει να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να συντριβεί στην πλαγιά. Το αεροπλάνο, επειδή υπήρχαν κάποια πλάνα που δείχνανε σπασμένη κολόνα της μεταφοράς ρεύματος, το αεροπλάνο δεν έπεσε επειδή χτύπησε στην κολόνα. Το αεροπλάνο έπεσε επειδή έχανε ύψος και τελικά η πορεία του συνάντησε το έδαφος. Mm-hmm. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Από τη μηχανική βλάβη η οποία...
1: Για να χάνει ύψος σημαίνει δεν δούλευε ο κινητήρας, έτσι, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ή δούλευε...
2: Ναι. Όχι απαραίτητα, αλλά σίγουρα αυτό είναι ένα από τα κυρίαρχα σενάρια.
0: Ναι. Κύριε Καραϊωσήφιδη, ωστόσο, ειδικά σε τέτοια σοου, γίνεται δοκιμαστική πτήση και το συγκεκριμένο είχε κάνει την προηγούμενη ημέρα.
2: Ναι, η δοκιμαστική πτήση όμως γίνεται για ποιο λόγο. Όταν αναλαμβάνει ένας χειριστής να εκτελέσει μια ρουτίνα, ένα πρόγραμμα επίδειξης, σε ένα αεροδρόμιο στο οποίο δεν έχει την εμπειρία, η έννοια της πρόβας είναι να προσανατολιστεί στο χώρο. Δηλαδή, εκτελεί την ρουτίνα αυτή που θα της επίδειξης και βάζει διάφορα σημεία αναφοράς αναλόγως με το πώς πετάει για την επίδειξη. Άρα, αυτή είναι η έννοια της πρόβας. Από την άλλη, ναι, σίγουρα το αεροπλάνο, όπως οτιδήποτε πετάει στην πολεμική αεροπορία, οτιδήποτε πετάει γενικότερα, θα σας έλεγα, είναι συντηρημένο, είναι ελεγμένο. Πριν από την πτήση γίνονται επισταμμένες διαδικασίες για να διαπιστωθεί ότι το αεροπλάνο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχουμε εκπαιδευμένους χειριστές, οι οποίοι δεν είναι χειριστές επίδειξης. Οι άνθρωποι αυτοί την προηγούμενη μέρα ήταν στο Αιγαίο, πήγανε στην Τανάγρα για να εκτελέσουν, καθήκον είναι και αυτό, επίδειξη των ικανοτήτων της πολεμικής αεροπορίας και την επόμενη μέρα θα βρισκόντουσαν πάλι στο Αιγαίο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Εσείς πιστεύετε, καταρχήν άκουσα μια εκδοχή ότι μπορεί να βρήκανε τίποτα πουλιά. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
2: Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο ιδιαίτερα για πτήσεις σε πολύ χαμηλό ύψος. Έχει συμβεί στο παρελθόν.
1: Ναι.
2: Το Phantom είναι ένα δικινητήριο αεροπλάνο και η απώλεια ενός κινητήρα δεν θα είναι επιβιώσιμη. Αλλά το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση...
1: Άμα 50 μέτρα όμως...
2: Ακριβώς, είναι το ύψος. Ναι. Δηλαδή εδώ πέρα επιχειρείται μια στροφή σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος και οι χρόνοι αντίδρασης που ίσως επηρέασαν και γιατί δεν επιχειρήθηκε διαφυγή, εάν πράγματι δεν επιχειρήθηκε, δεν είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή αν ενεργοποιήθηκαν καθίσματα ή όχι.
1: Πατήσαν το κουμπί, αλλά δεν προλάβανε, ας πούμε.
0: Μπορεί να συνέβη και κάτι και στους ίδιους, να είναι και αυτό το σενάριο στο τραπέζι.
1: Στον έναν ίσως, αλλά και στους δύο μαζί, ρε παιδί μου.
2: Ο δεύτερος χειριστής είναι χειριστής οπλικών συστημάτων. Ο κυβερνήτης του αεροπλάνου μπροστά. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αλλά η διερεύνηση είναι αυτή η οποία θα δείξει. Δυστυχώς η διερεύνηση, επειδή δεν έχουμε καταγραφικά με την κλασική έννοια που έχουμε στην εμπορική αεροπορία, στα επιβατικά αεροπλάνα.
1: Ναι, είναι αυτό. Δεν έχουν μαύρο κουτί το λεγόμενο, ας πούμε. Αυτό,
2: ναι,
1: αυτό
2: δεν υπάρχει
1: ως μαύρο κουτί, τα φάντομ δεν το έχουν. Ναι.
2: Είναι οι συνομιλίες με τον πύργο και τα συντρίμια σε ό,τι κατάσταση βρίσκονται και τα οποία θα περισυλλεγούν βέβαια καμένα από μια εκτεταμένη περιοχή όπου σκορπίστηκαν.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
0: Καραϊωσήφιδη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, να πάμε και στον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, τον αντιπτέραρχο αποστρατεία, με την γνώση και την εμπειρία σας να μας βοηθήσετε και εσείς, καθότι ήταν πιλότοι οι οποίοι έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ώρες πτήσεις και αυτό, όπως μας είπε και ο κύριος Καραϊωσήφιδης, αυτή την πτήση την κάνουν καθημερινά στο Αιγαίο. Πώς μπορεί τώρα σε μία επίδειξη να πήγε κάτι τόσο στραβά και να κατέληξε σε τραγωδία?
3: Συνήθως όταν έχουμε ένα ατύχημα υπάρχει μια αλυσίδα καταστάσεων η οποία μπορεί να οδηγήσει στο ατύχημα αυτό. Εδώ έχουμε ένα αεροσκάφος το οποίο φαίνεται ότι πετάει ομαλά σε χαμηλή πτήση, βέβαια, σε χαμηλό ύψος, πολύ μεγάλη ταχύτητα, γύρω στα 500-520 μίλια σε εκείνη τη φάση. Είναι σε στροφή και βλέπουμε ενώ πετάει ομαλά να έχει μια καθοδική πορεία και μάλιστα ομαλή καθοδική πορεία. Το χάσαμε πίσω από το λόφο και ξαφνικά είδαμε...
1: Α, δηλαδή λέτε εσείς ότι όσο το βλέπουμε στο βίντεο είναι ομαλή η πορεία
3: ομαλή.
1: Του.
3: Ομαλή, δεν είδαμε κάτι ανώμαλο να συμβεί, δηλαδή ναι. Μια συμπεριφορά η οποία να δείχνει ότι δεν είναι ομαλή πτήση. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, κάτι συνέβη στο πλήρωμα και δεν μπορούσε να αντιδράσει ή υπήρχε κάποια βλάβη η οποία θα προκύψει μετά από τη διερεύνηση. Αυτά τουλάχιστον μπορούμε να δούμε από το βίντεο.
1: Ναι.
3: Το βίντεο δεν είναι ένας τρόπος για να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι μια εκτίμηση κάνουμε. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμών που θα δει τα συντρίμια και θα εξετάσει όλα εκείνα τα στοιχεία, είναι βέβαιο ότι θα βγάλει άκρη του
1: τη. Τι να βγάλει, κύριε Τέραρχε, που διαλύθηκαν τα πάντα με φωτιά, δηλαδή.
3: Όχι,
1: δεν έχει...
3: μα είναι εξειδικευμένες οι επιτροπές για να βγάζουν συμπεράσματα από συντρίμια. Ναι. Θα υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα τα εξετάσουν, γιατί τα έχουν όλα τα συντρίμια.
1: Να σας πω.
3: Οπότε θα βγουν.
1: Να σας πω, εσείς τώρα η δικιά σας η γενιά, τα φάντομ τα έχει φάει με το κουτάλι, έτσι. Δηλαδή οι περισσότεροι από εσάς έχετε πετάξει. Έχετε πετάξει εσείς. Εσείς έχετε πετάξει με φάντομ.
3: Όχι, δεν έχω πετάξει με κορσέρ εγώ.
1: Α, με α7. Okay.
0: Αυτά επειδή είναι γραμμή παραγωγής 1963 παίζει ρόλο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Αλεξανδρίου ότι είναι ωστόσο καλά συντηρημένα.
3: Κοιτάξτε, ό,τι πετάει στην πολεμική αεροπορία πρέπει να ξεκαθαριστεί. Είναι καλά συντηρημένο και δεν μπορεί να πάρει κάποιος πιλότος πολεμικής αεροπορίας να πετάξει με ένα αεροσκάφος χωρίς να έχει ελεγχθεί και χωρίς να έχει περάσει όλους τους ελέγχους προβλεπόμενους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν πετάει τίποτε στην αεροπορία το οποίο να μην μπορεί να πετάξει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, και επίσης, όσο πιο παλιό είναι ένα αεροσκάφος, τόσο πιο μεγάλη γνώση υπάρχει στη συντήρησή του, το τι βλάβες φέρνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τα δομικά στοιχεία του σαφώς είχαν ελεγχθεί, οι αντοχές του αεροσκάφους σαφώς είχαν ελεγχθεί και μπορούσε να αντέξει το αεροσκάφος. Άρα δεν τίθεται θέμα παλαιότητος για το ατύχημα. Το ατύχημα, κάτι συνέβη το οποίο η Επιτροπή θα το διευθύνει. Δεν μπορούμε εμείς τώρα από το βίντεο να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Ναι, σωστό. Πάντως, λέω το εξής εγώ τώρα. Τα Phantom, τα έχουμε από το 75-76 και μετά.
3: Από το 74
1: τα έχουμε, δηλαδή πήραμε τα πρώτα, την πρώτη γενιά. Άρα αυτά βαστήξανε 40 χρόνια, 50 χρόνια η άμυνα του Αιγαίου στα Phantom ήταν. Μέχρι να έρθουν τα Mirage και τα πρώτα F-16 και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά, τα Phantom ήταν πολύ σοβαρό. Ναι.
1: Ξέρετε τι ρωτάει ο κόσμος? Τι δουλειά έχει η πολεμική αεροπορία σε τέτοιες εκδηλώσεις, ρε παιδί μου? Που είναι σαν, πώς να το πω, ας πούμε.
0: Αυτά γίνονται και
1: για εξηγήστε μας. Γιατί πάει η πολεμική αεροπορία σε αυτό?
3: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Διότι εδώ πέρα από ότι ακούγεται κάποιος ιδιώτης για την εξαγωγή. Είναι τώρα πώς μπήκαν μέσα, αν έχει γίνει συμφωνία με την αεροπορία, αν η αεροπορία βάζει τα μέσα της έτσι δωρεάν, γιατί η αεροπορία, προκειμένου να προωθήσει την αεροπορική ιδέα, σαφώς έχει ανθρώπους, το ΖΕΦ.
0: Αντίστοιχα σοου τέτοια γίνονται και στο εξωτερικό συνεχώς και συμμετέχουν φυσικά και Έλληνες πιλότοι σε αυτά.
3: Μιλάμε για τα ελληνικά τώρα, έτσι όπως είναι η αεροπορία, κάνει επιδείξεις κατά καιρούς με το ΖΕΦ και με άλλα εξειδικευμένα πληρώματα, τα οποία και αεροσκάφη. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό, δεν το ξέρω. Τι να σας πω.
1: Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, επί των ημερών σας και τα λοιπά, έπαιρνε μέρος αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας σε τέτοια σοου? Όχι να είναι αμιγός, ξέρω εγώ, την ημέρα του Μιχάλη Αρχαγγέλου, που είναι η μέρα της αεροπορίας και τα λοιπά, αλλά σε ιδιωτών.
3: Κοιτάξτε, είχε ξεκινήσει η αεροπορία ένα σοου, το Αρχάγγελο, τη δεκαετία του 2000.
1: Ναι.
3: Μετά σταμάτησε για κάποιο λόγο και ξεκίνησε αυτό το σόου εδώ από ιδιώτη, που ξεκίνησε αρχικά στο Τατόι και μεταφέρθηκε για κάποιο λόγο, άγνωστο γιατί, στην Τανάγρα. Και στο οποίο συμμετείχε η αεροπορία. Πώς συμμετέχει η αεροπορία, δεν το ξέρω.
1: Με ποιο
3: καθεστώς,
0: να πάμε και στον κύριο Παντελή Φραγκούλη, που είναι επίσης εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων. Καλή σας ημέρα, κύριε Φραγκούλη. Σας ευχαριστούμε που είστε και εσείς εδώ μαζί μας. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είπαμε ότι ό,τι εκτιμήσεις κάνουμε είναι σύμφωνα με τις οπτικές γωνίες που μας έχουν δώσει και τα βίντεο. Στην περίπτωση αυτή, ο πιλότος έγινε ένα με το αεροσκάφος, όσον αφορά το χειρισμό?
4: Καλημέρα σας. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σμυρναγού Ιωάννη Πλέτσερ και του Σμυρναγού Πέτρου Δημητρίου. Συναντεύομαι, συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Αντιπτέρχο. Βέβαια, πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος και κακώς ελέγχει προηγουμένως ότι άλλο οι επιδείξεις αυτές που γίνονται και άλλο οι πτήσεις είναι ταυτόσιμες οι πτήσεις που γίνονται επιδείξεις, tactical demonstration που λέγονται αυτές που κάνουμε τώρα, με τις πραγματικές πτήσεις που κάνουν τα αεροπλάνα. Δεν διαχωρίζω τίποτα απολύτως ότι οι πτήσεις αυτές έχουν το χαρακτήρα της αναχέτησης των πολεμικών αεροπλάνων και των καθημερινών πτήσεων που κάνουν οι πιλότοι μας, με τις πραγματικές πτήσεις που κάνουν και με τις πτήσεις επίδειξη που κάνουν για να δείξουμε στον κόσμο κόσμο ότι αυτές οι πτήσεις μπορεί να είναι υψηλού ρίσκου, αλλά διασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
1: Δηλαδή αυτά που κάνανε στο συγκεκριμένο σοου το κάνουν κάθε μέρα.
0: Στο Αιγαίο.
4: Αυτή είναι η αλήθεια. Η διαφορά είναι ότι οι πτήσεις αυτές ασχίζονται σε μεγάλα ύψη, ενώ τώρα έχουμε μία πτήση χαμηλά για να βλέπει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Το αεροσκάφος όσο εκτελούσε ένα ελιγμό υψηλών απαιτήσεων, high speed, high G turn, όπως λέμε, θα ξέρει πολύ καλά ο κύριος Αντιτήραρχος, όπως και εγώ είμαι πρώην υπτάμενος της αεροπορίας αυτού, προσέγγιζε το διάδρομο με μεγάλη ταχύτητα και κατά τη διάρκεια της τροφής. Εικάζεται ότι υπήρξε απώλεια στήριξης για μένα, γιατί είναι μια κλειστή στροφή με πολύ μεγάλη ταχύτητα προκειμένου το αεροσκάφος να έρθει παράλληλα με το διάδρομο.
1: Απώλεια στήριξης σημαίνει ότι έχασε την ισχύ του ο κινητήρας δηλαδή.
4: Έχασε την πλοϊμότητα το αεροσκάφος να είναι στον αέρα.
0: Επομένως οι πιλότοι εκεί προσπάθησαν να διασφαλίσουν το αεροσκάφος τους.
4: Να κρατιέται στον αέρα το αεροσκάφος αυτό. Σε μεγάλη ταχύτητα με κλειστή στροφή. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Έτσι. Τώρα πείτε μου κάτι, και ο ένας και ο άλλος, για να έχουμε αντίληψη των πραγμάτων. Από τη στιγμή, όπως φαίνεται, που διαπιστώσαν οι πιλότοι ότι κάτι γίνεται,
0: ναι,
1: μέχρι τη στιγμή που συνετρίβησαν, πόσα δευτερόλεπτα ήταν για να καταλάβουν αν προλαβαίνει να πατήσει το κουμπί για να πεταχτεί έξω το κάθισμα?
4: Οι πιλότοι...
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ, πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
1: Δεν προλαβαίνει.
3: Αλλά υπάρχει πάντα, αν συμβεί κάτι, υπάρχει πάντα δυνατότητα αντίδρασης. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε τι συνέβη εδώ. Αν συνέβη κάτι και έπρεπε αυτοί να αντιδράσουν, να τραβήξουν το μοχλό εκτείναξης και να εκτιμήσουν πρώτα την κατάσταση και μετά να το τραβήσουν. Γιατί κάποια φορά γίνονται και αυτόματα αυτά. Με το που συμβαίνει κάτι, τα πληρώματα είναι εκπαιδευμένα κατευθείαν να κάνουν την εκτείναξη. Νομίζω ότι ή κάποια βλάβη υπήρξε και δεν μπόρεσαν να κάνουν, να ελέγξουν κάποια συστήματα και το αεροπλάνο. Ή προσπαθούσαν ή δεν κατάλαβαν, ή δεν είχαν καλή οπτική επαφή πάνω στη διάρκεια του ελιγμού για να βρέθηκαν στο ασυγκρότητα με το έδαφος. Πάντως, όπως πολύ σωστά το εντοπίζετε, υπάρχει πολύ ελάχιστος χρόνος για αντίδραση σε αυτά τα ύψη.
0: Ναι. Κύριε Φραγκούλη, εσείς τι λέτε, προσπάθησαν να το πατήσουν το κουμπί ή τελικά να διασώσουν το αεροσκάφος με αυτό το χειρισμό που επέλεξαν να κάνουν αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, όπως μας είπε ο κύριος Παπανικολάου?
4: Θα πρέπει να ξέρετε κι εσείς και όλος ο κόσμος ότι οι πιλότοι είναι ένα με το αεροσκάφος. Θα προσπαθήσουν μέχρι τελευταία στιγμή να σώσουν το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος ήταν σε χρόνο και σε τόπο επίδειξης, δηλαδή μεγάλης ταχύτητας, πολύ χαμηλό ύψος.

0: να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και το πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα για να δοθούν και απαντήσεις και στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Μην ξεχνάτε ότι οι επιτροπές αυτές της πολεμικής αεροπορίας είναι άνθρωποι εμπειρότατοι. Είναι αξιωματικοί οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τα αεροπορικά μέσα, γνωρίζουν πολύ καλά όλα τα συστήματα και τα συντρίμια θα μας δώσουν απαντήσεις σε ό,τι μπορεί να έχει συμβεί.
2: Δυστυχώς, το θέμα είναι ότι οι οικογένειες των αεροπόρων, όπως και άλλων επαγγελμάτων, των αεροπόρων ειδικά, ένα παραπάνω, φεύγει ο άνθρωπος το πρωί και δεν ξέρεις αν θα γυρίσει.
0: Είναι αυτή η σκληρή πραγματικότητα.
2: Δηλαδή, πώς περνάει η ζωή. Εγώ θυμάμαι, να σου πω τώρα μια προσωπική εμπειρία. Ο πατέρας μου ήταν πυροσβέστης. Mm-hmm. Ο πυροσβέστης, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα κοινό, δεν έχει το κοινό του πιλότου που αναχαιτίζει Τούρκους στο Αιγαίο. Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχε βγει, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, αυτό έπεσε μια φήμη ότι κάηκε κάποιος πυροσβέστης σε μια φυρκαγιά και χτυπούσε το τηλέφωνο στο σπίτι. Και θυμάμαι τη μάνα μου και δεν το σήκωνε. Παρά έλεγε σε κάτι γειτόνους που είχαν μαζευτεί, γιατί το μάθανε, σήκωσε το εσύ, δεν θέλω να τα ακούσω. Σκέψου τώρα, η οικογένεια του πιλότου, ας πούμε, τι περνάει κάθε φορά. Πόσο μάλλον, έτσι.
0: Δυστυχώς. Και πόσο κρίμα τώρα σε μια γιορτή.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
3: Γεια σας,
2: κύριε Φραγκούλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε και τους δύο, τον κύριο Παπα-Νικολάου και τον κύριο Φραγκούλη.
2: Λοιπόν, για πάμε τώρα
0: σε. Να σε ρωτήσω, επειδή είπες για τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Εσένα σε έχουν πάρει αυτό.
2: 10 φορές. Για απάτη.
0: Για απάτη σου λέω.
2: Είσαι καλά τώρα. Τώρα τον Αύγουστο που ήμουν στο χωριό.
0: Ναι.
2: Πήραν τηλέφωνο και το σήκωσε η μάνα μου, 94χρονο γυναίκα. Και της είπανε ότι χρωστάς 10 τιμολόγια της ΔΕΗ που είναι σε άλλο πάροχο το σπίτι.
0: Ναι.
2: Και ότι θα σου κόψουμε το ρεύμα μέσα σε τις επόμενες 2 ώρες. Αν δεν βάλεις τώρα 800 ευρώ, τώρα 800 ευρώ σε ένα λογαριασμό που θα σου δώσουμε.
0: Α, δεν τις είπαν σε κανένα αλουμινό χαρτό.
2: Όχι, δεν ήταν, γιατί είναι στο χωριό. Ναι. Και δεν είχαν απ' έξω από το χωριό ανθρώπους να περιμένουν να αρπάξουν. Και είχαν άλλο σύστημα εκεί. Τρελάθηκε η γυναίκα. Λέει, χρωστώ εγώ 800 ευρώ. Τι 800 ευρώ. Μου έδωσε το τηλέφωνο, εμένα έτυχε να είμαι εκεί. Και μόλις του πατήν αυτά που λες, ρε, μου το κλείσε.
0: Ναι, και συνήθως δηλαδή, τα θύματα είναι.
2: Και, και τη είπε, πρόσεξε, ή θα τα πληρώσεις τώρα, ή θα σου κόψουμε το ρεύμα και για ένα χρόνο δεν μπορείς να ξαναβάλεις, να ξανασυνδεθείς, διότι έτσι λέει ο νόμος πια. Άκου τι λες, στον κοσμάκι τώρα.
0: Ναι, γενικά.
2: Ναι, κανονική.
0: Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Θανάση Κοσμόπουλο, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοσμόπουλε.
2: Γεια σας, κύριε Κοσμόπουλε.
4: Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε καλά.
2: Πολύ καλά, μια χαρά.
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για να πούμε αυτές τις απάτες.
2: Όχι, όχι, κάτσε δύο λεπτά να μας τα πει ο κύριος Βουβούλης, ο Αντώνης, που είναι ο γιος θύματος τηλεφωνικής απάτης. Τον έχουν τον κύριο Βουβούλη στην τηλεφωνική γραμμή.
5: Ναι, καλημέρα σας.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
5: Καλά.
0: Εσείς βρίσκεστε στα Βασιλικά.
5: Να έχετε υγεία και ό,τι καλύτερο.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για περιγράψτε μας.
5: Τίποτα. Λοιπόν, ανήμερα τα φώτα ήταν.
2: Ναι.
5: Πήραν τη μητέρα μου τηλέφωνο. Ο ένας έκανε το γιατρό, ο άλλος έκανε ότι ήμουνα εγώ. Και έλεγε ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση το γόνατό μου, το πόδι μου τέλος πάντων, και χρειαζόταν κάποια λεφτά. Θα έρθει κάποιος να τα πάρει, γιατί ο γιος σας είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Την είχα στο τηλέφωνο το σταθερό να μην κλείσει το τηλέφωνο. Της έλεγαν και έγραφε σε ένα χαρτί διάφορα.
2: Yeah.
5: Διάφορα. Mm-hmm. Λοιπόν, για να την απασχολούν. Εγώ δεν πήγα εκεί μέρα. Εκείνη τη μέρα στο χωριό δεν πήγα.
2: Ναι. Yeah.
5: Λοιπόν, η αδερφή μου έπαιρνε τηλέφωνο, δεν το σήκωνε, γιατί υπέθεσε ότι υπήρχε κάποια βλάβη. Γιατί πριν ένα μήνα ήταν σε βλάβη το τηλέφωνο 20 μέρες.
2: Ναι. Yeah.
5: Ούτε κάποια γειτόνισσα πει, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, ήρθε κάποιος το μεσημέρι, 12 η ώρα, έξω από το σπίτι, πήρε 8.000 ευρώ και έφυγε, σαν κύριος.
2: Βγήκε η μάνα, λοιπόν, η μητέρα και τα έδωσε, ε?
5: Και τα έδωσε, ναι.
0: Είδες, επειδή έλεγες για το χωριό νωρίτερα, ο άνθρωπος...
5: Λοιπόν, ναι, η μητέρα μου είναι ένας άνθρωπος, είναι τώρα το 47 γεννηθής. Είναι παλιά σκοπής, δηλαδή βλέπει να μην πήγα κάτω και κάνει δεξιά το πόδι, σαν με τον πατήσει.
2: Έμα ναι τώρα, άλλοι λοιπόν, άνθρωποι, άλλοι. Δεν μπορούν να το φανταστούν άνθρωποι, αυτό το πράγμα.
5: Λοιπόν, είχε αυτά τα λεφτά για προσωπικό της, δηλαδή να μην επιβαρύνει εμάς.
2: Πάνε αυτά.
5: Ναι.
2: Τους αυτά πιάσαν αυτούς όχι.
0: Ναι, είχε κάποια εξέλιξη.
2: Κύριε Κοσμόπουλε,

0: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχουν αυξηθεί αυτά. Συνέχεια. Ξέρω ανθρώπους που τους παίρνουν κάθε μέρα.
1: Και παρόλο που τα λέμε, συνεχίζουν ακάθεκτοι. Δεν πτωούνται.
2: Τα μέτρα κυβερνοασφαλείας.
0: Ναι, μισό λεπτό. Ναι.
1: Ναι, κύριε Βουβούλη.
2: Τα μέτρα κυβερνοασφαλείας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στα πληροφοριακά συστήματα, στις τράπεζες, στους οργανισμούς επιχειρήσεις, σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
2: Η πιο σημαντική υποδομή όμως, κρίσιμη υποδομή, είναι το ανθρώπινο μυαλό. Και για τα μυαλά των ανθρώπων δεν έχουν εφευρεθεί ακόμη firewall, δηλαδή τείχη προστασίας. Οπότε ο πιο ευαίσθητος κρίκος στην αλυσίδα της κυβερνοασφάλειας είναι το άτομο, ο άνθρωπος. Και γι' αυτό βλέπετε τώρα χτυπάει εκεί ο κακόβουλος δρόν. Χτυπάει η κοινωνική μηχανική.
0: Κύριε Κοσμόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Πώς όμως ένας άνθρωπος ακούει στο τηλέφωνο, όπως έγινε με τον κύριο Βουβούλη, η μητέρα του κύριου Βουβούλη, άκουγε τον ίδιον.
1: Γιατί πλέον ήταν κάποιος
0: που έκανε το γιο της.
3: Πώς γίνεται αυτό.
1: Και χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Και εκεί είναι το θέμα ότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις.
0: Ναι, αυτό...
2: Κύριε Καμπουράκη, έχουμε παραδείγματα κατά το παρελθόν που ορισμένοι συμμετέχοντες σε κλήση ή τηλεδιάσκεψη όχι μόνο άκουγαν τον άνθρωπο που ξέρουν, αλλά τον βλέπανε κιόλας.
0: Ναι.
2: Και μπορεί να... υπάρχουν περιπτώσεις πολύ γνωστές που μπορεί να δεις κάποιον στην... να σου μιλάει στην τηλεδιάσκεψη όπως σας μιλάω εγώ με το πρόσωπο και τη φωνή ενός πολύ γνωστού σας ανθρώπου. Και να νομίζω ότι μιλάτε σε μένα.
0: Προχθές έβλεπε τον Ρονάλντο με έναν τύπο που έβλεπε τον Ρονάλντο και του ζήταγε λεφτά.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν πράγματι είναι ένα ενισχυτικό εργαλείο το οποίο μας βοηθάει για καλό σκοπό, αμυντικό, αλλά είναι και εργαλείο οπλικό.
0: Άρα μπορεί κάποιος να πάρει τη μάνα μου τώρα τηλέφωνο και να της μιλάει και να, ακούει η μάνα μου, να τον ακούει με τη δική μου φωνή.
2: Υπάρχει δυνατότητα να το κάνει αυτό. Δεν είναι εύκολο, δεν το κάνει ο μέσος χρήστης.
0: Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ψυχολογικοί μηχανισμοί που αξιοποιούν αυτοί οι δρόντες. Το επίγον, το ξάφνιασμα, το άμεσο.
0: Ο τρόμος.
2: Επιβάλλονται στο συναισθηματικό επίπεδο κυρίως. Και δεν είναι ότι χρησιμοποιούν υψηλής εξειδίκευσης τεχνικά μέσα για να επιτύχουν το αποτέλεσμα.
0: Απλώς θολώνει ο άλλος τόσο πολύ που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται.
2: Φοβάται, οργίζεται.
3: Να σας πω κάτι.
0: Ελάτε,
1: ναι,
3: ξέρανε,
0: ναι.
3: Αυτοί ξέρανε ότι εγώ έχω κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών.
0: Α, το ξέρανε.
3: Λοιπόν, πρόσφατο, είναι 3 χρόνια. Η μητέρα μου, εντάξει, έχει περάσει μια στεναχώρια η γυναίκα με εμένα και ξέρανε το πρόβλημα.
0: Και πατήσανε εκεί πάνω και σου λέει θα τον εχάσει τον γιο.
3: Ναι, μόλις άκουσε η κυρία Μαρία ότι το και το.
0: Τρελάθηκε.
3: Και φύγε.
0: Τρελάθηκε. Μετά δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Κύριε Κοσμόπουλε, πρακτικά τώρα να το δούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πρέπει όλοι πλέον να είμαστε όχι απλά ψηλιασμένοι, αλλά και πάλι. Δηλαδή, τι να βρίσκουμε κωδικούς επικοινωνίας για να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει.
2: Κοιτάξτε. Υπάρχουν τρόποι οι οποίοι εισηγούνται ορισμένοι ψυχολόγοι πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, να έχουμε συζητήσει με τους ανθρώπους του περιβάλλοντος μας με κάποιες ηλικίες να τους ενημερώσουμε. Έχουν πάρει και τη δική μου μητέρα να της πούνε ότι τράκαρα, ας πούμε, και τους είπε, λέει μαμά τράκαρα, της είπε κάποιος και του είπε εκείνη καλά να πάθεις, δεν προσέχεις που σου το λέω κάθε μέρα. Και το κλείσε.
0: Αυτό θέλει. Μα μετά σε βρίζουνε. Μόλις του πεις τι λες, τι είναι αυτά, σου ρίχνουν και ένα χεσίδι από πάνω. Συγγνώμη. Κανονικά.
2: Και υπάρχει και παραλλαγή ότι
0: παριστάνει.
2: Δεύτερο...
0: για πείτε.
2: Δεύτερο τηλέφωνο, ακολουθώ ότι είμαστε από την κυβερνοασφάλεια, από το κυβερνοέγκλημα. Μήπως σας πήραν πριν από λίγο να σας ξαπατήσουνε.
0: Α.
2: Οι ίδιοι. Υπάρχει και αυτή η παραλλαγή, ότι αμέσως μετά, 2 λεπτά μετά την πρώτη κλίση, ακολουθεί υποτίθεται από την αστυνομία τη διεύθυνση κυβερνοεγκλήματος. Ότι είμαστε από την αστυνομία κτλ. Η ουσία είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η τεχνολογία υποστηρίζει δυστυχώς την εκδήλωση τέτοιων κακόβουλων δράσεων. Πρέπει να έχουμε μια επίγνωση, μια εξοικείωση, τουλάχιστον να πούμε στους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον μας, να είναι υποψιασμένοι και σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωση. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, όποτε έχω να μιλήσω σε τηλεδιάσκεψη ή στο τηλέφωνο με κάποιον ομόλογό μου από τις βόρειες χώρες ή αλλού, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, του λέω, θύμισε μου που φάγαμε τελευταία φορά όταν είχαμε σύσκεψη ξέρω εγώ, στη Ρώμη.
0: Α, το τσεκάρεις να δεις αν είναι αυτός ή κανένα.
2: Θύμισέ μου που φάγαμε, πώς το λέγανε το ρεστοράν. Και όταν μου πει το σωστό, του λέω, έλα, Αντώνιο, προχωράμε, συζητάμε. Δηλαδή, αναγκαζόμαστε να επιβεβαιώνουμε ότι ο αποδέκτης, ο συνομιλητής μας στην άλλη άκρη της γραμμής ή της κάμερας, είναι αυτός ο οποίος ακούμε.
1: Εντάξει,
2: και
1: μετά. Εντάξει, αυτό θέλει έλεγχο. Αλλά ξέρετε, κύριε Κοσμόπουλο, υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι αυτό που λέμε. Κάνει μπάμ ότι σε κοροϊδεύουν, όπως έγινε και στην Πάτρα με τη γυναίκα που την κάλεσε, υποτίθεται, ο Ρονάλντο. Τη ζήτησε παραπάνω, τη ζήτησε χρήματα 100 ευρώ να τα βάλει μέσω Άιρις και ότι θα τη τα επέστρεφε πολλαπλάσια. Εκεί όμως, δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι φάρσα. Δεν σε πήρε ο Ρονάλντο ποδοσφαιριστής.
2: Σαφέστατα, αλλά μπορεί να συμβεί στον καθένα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ανυποψίαστο κάποια ηλικία, με περιορισμένες δυνατότητες γνώσεων και, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο επίπεδο κρίσης και αντίληψης του μέσου σόφρονος και επιμελούς ανθρώπου. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε να είναι τόσο καλά ενημερωμένος. Ο ευνηδιασμός, η ταχύτητα, η πίεση. Πολλές φορές λειτουργούν εις όφελος των κακόβουλων δρόμων.
0: Ρε παιδί μου, αλλά τώρα να σε πω, κύριε Κοσμόπουλο. Εμένα, επειδή μου έτυχε προσωπικά, ναι, μου δίνανε RF. Δηλαδή μου δίνανε λογαριασμό τράπεζας με RF. Κατάδεσε τώρα 800 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό. Σε κάποιο το όνομα είναι αυτός ο λογαριασμός.
2: Προφανώς είναι σε όνομα.
0: Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία είναι... και μου λέει, θα σου κλείσω ραντεβού να έρθεις σε τρεις μέρες να κάνεις μήνυση. Ρε παιδιά, λέω, εδώ πέρα σου δίνω το λογαριασμό. Σου δίνω το λογαριασμό τράπεζας που έχει ανοίξει ο κλέφτης για να του καταθέσω λεφτά. Σε τρεις μέρες θα έρθω να κάνω μήνες, να το διερευνήσεις. Να...
1: Σε τρεις μέρες θα έχουν εξαφανιστεί.
0: Μα σε παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι από αυτούς. Οι περισσότεροι από αυτούς, δηλαδή αυτό φαίνεται τώρα. Εμένα αυτή που μου έδωσε το RF ήταν κοπέλα. Συνήθως είναι. Όλοι όσοι σου μιλούν έχουν την προφορά ανθρώπων που πουλάνε καρπούζια. Να το πω έτσι.
2: Ότι είναι από κάποια αγαπημένη κατηγορία.
0: Να μην το πω αλλιώς και πούνε ότι είμαι ρατσιστής και τέτοια. Ναι. Καρπούζια πουλάνε. Τον εγακούς δηλαδή. Εντάξει, τώρα τι να πω.
1: Ας είμαστε ψηλιασμένοι, παιδιά.
0: Ας είμαστε ψηλιασμένοι. Το πρώτο δηλαδή πρέπει να σκεφτείς από άγνωστο τηλέφωνο είναι το πρώτο να σκέφτεσαι ότι είναι φάρσα. Και μετά...
1: Και ακόμα όταν σου χρωστάνε, που σου ζητάνε λεφτά, κλείσει το τηλέφωνο.
0: Μα δεν σου ζητάνε λεφτά, σου ζητάνε κωδικού, σου ζητάνε και καμιά φορά
1: δεν
0: άλλα
1: δίνουμε,
0: πράγματα.
1: Δεν δίνουμε κωδικού, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές.
0: Δεν δίνουμε
1: κωδικού. Λοιπόν, κύριε Κοσμόπουλε.
2: Το έχουμε τονίσει. Ναι. Το έχουμε τονίσει, ναι. Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά δεδομένα. Δεν μα τα ζητήσει ποτέ κανεί.
1: Δεν χρειάζεται, το ξαναπούμε άλλη μια φορά.
0: Λοιπόν,
1: να σα ευχαριστήσουμε πολύ, ο κύριο Θανάση Κοσμόπουλο, ειδικό στα θέματα κυβερνών ασφάλεια. Έλα, σε περιμένει εδώ.
0: Καλώ τον Τάσο.
4: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αντώνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
4: Μια χαρά.
0: Σε βλέπω. Λοιπόν,
1: χαμογελαστός.
0: Χαμογελαστός.
1: Καλά τα νέα
0: πήρα. Πήρα παρατηρήσεις χθες, διότι πρώτη φορά με είδαν κοντά του και μου λένε, ρε, είναι ψηλότερος από σένα.
1: Για πήγαινε να σας μετρήσω λίγο.
0: Και τα λοιπά.
4: Εντάξει.
1: Εγώ θέλω να σας ξαναδώ.
4: Δεν έχει σημασία το ύψος.
0: Δεν έχει σημασία το ύψος, έτσι.
1: Δεν τολμάς όμως να πας.
0: Πήγα χθες,
4: γι' αυτό λέει. Γι' αυτό λέει. Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα.
0: Δεν είμαι και κοντός.
4: Εντάξει.
1: Γι' αυτό δεν φοράει και γραβάτα.
0: Είμαι κανονικός με τη γραβάτα. Έχω και χωρίς γραβάτα. Λοιπόν, πάμε.
4: Τι να πούμε, χιλιακάδα, χαμόγελα από τον καιρό. Ναι. Βεβαίως τα άλλα είναι δυσάρεστα με το αεροπλάνο.
0: Ναι.
4: Δυστυχώς αυτό ήταν ό,τι χειρότερο. Πραγματικά με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ.
1: Νέοι
4: άνθρωποι, ας πούμε, σε γιορτή υποτίθεται. Δεν ήταν σε επιχείρηση να πεις ότι.
0: Ναι. Ναι.
4: Τέλος πάντων, αλλά. Ας τα αφήσουμε αυτά, ας δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Πάμε να ζητάμε λίγο τις καρδιές μας με τον καιρό τουλάχιστον.
4: Λιακάδα σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγα συννεφάκια κι αν αυτά εμφανιστούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, χωρίς επιπτώσεις καθόλου. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε καθόλου για τον καιρό. Από εκεί και πέρα, οι άνεμοι παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον στο Ιόνιο ασθενής, αλλά στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και κυρίως στην νοτιοανατολική Κρήτη, στο Καρπάθιο θα φτάσουν τα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ, δυσκολεύοντας λίγο τα ελαφρά σκάφη, θα έλεγα. Η θερμοκρασία στα ύψη. Σήμερα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα αυτής της περίοδου. Θα φτάσουμε τους 38, δεν αποκλείεται τοπικά στα δυτικά και τους 39 στο Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο,
1: παραμένει.
4: Βέβαια, το Λοαγαρνανία. Εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κανένα 39. άλλα 37-38 σίγουρα θα τα πιάσουμε, κυρίως στις δυτικές και κεντρικές περιοχές της χώρας. Καλύτερος ο καιρός βεβαίως, οι θερμοκρασίες στα νησιά, 32-33. Στη Ρόδο, λίγο στη Λίνδο, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και κανένα 36-37.
0: Τώρα ήμουν πάνω στο Φρουριάκι που δεν θα φυσάει λιγάκι περισσότερο.
4: Αυτές είναι οι ελάχιστες θερμοκρασίες τη νύχτα. Τη νύχτα τα πράγματα είναι ευχάριστα, διότι τώρα έχει μεγαλώσει η νύχτα και κοιμόμαστε πια δροσερά, θα έλεγα, χωρίς προβλήματα. Λιάκι. Στην Αττική, λιακάδα όλη τη μέρα, θαυμάσιες οι θάλασσες, γύρω στους 27 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία της θάλασσας. Δεν χρειάζεται να λέμε, είναι πολύ ζεστή.
1: Δεν είναι ακόμα η ώρα μου.
4: Ασθενείς οι άνεμοι στον Σαρονικό, στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 5, άντε τοπικά τα 6 μποφόροι. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια παντού, 34 ο υδράγυρος θα φτάσει το μεσημέρι, ασθενείς άνεμοι στον Θερμαϊκό. Ας δούμε τώρα τις 5 περιοχές μας, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, λίγα στη Λιακάδα, με λίγα σύννεφα κυρίως στη Ροδόπη, στους 34, στη Λίμνο στους 32, στην Κέρκυρα στους 36, παρακαλώ. Στην Τρίπολη θα φτάσει τους 34 και στο Ηράκλειο τους 31 βαθμούς Κελσίου με το βοριαδάκι. Ενώ στη Νότια Κρήτη τα πράγματα θα είναι πιο ζεστά, στη Μεσαρά θα ανεβάσει λίγο.
0: Γόρτινα Η κουντούρα και τα λοιπά.
4: Γόρτινα Πετροκεφάλι, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Λοιπόν, κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Στην Αττική στα Μέγαρα θα φτάσουμε τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Στην Κηφισιά τους 33-35. Στον Πειραιά 35-36. Στη Γλυφάδα τους 34. Και στο Λαύριο τους 31. Μακροπρόθεσμα. Και αύριο καλός θα είναι ο καιρός, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λιγάκι. Ναι, και όλη η εβδομάδα με 33 εδώ στην Αττική.
0: Πάλι πάνω από το, μεσολόγιο.
4: Πάνω, ναι, όπως είπαμε είναι οι 30 βαθμοί.
0: Τα μαθαίνω εγώ, μην γίνω μετεωρολόγος εύκολα.
4: Εσύ έχεις περάσει από όλους τους μετεωρολόγους. Μαζί δεν είχαμε συνεργαστεί. Ναι, τελικά, ναι. Λοιπόν. Φαίνονται λίγες βροχούλες προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά δεν φαίνεται κάτι τραγικά. Είναι βροχές που τους έχουμε ανάγκη. Θα φθινοποριάσει λίγο καιρός. Καλό είναι γιατί αρχίζουν και τα σχολεία και οι μαθητές πρέπει να συγκεντρωθούν λιγάκι, να μην σκέφτονται τις θάλασσες και το καλοκαίρι. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι στιγμής πάμε καλά.
1: Γενικά το πήγαμε καλά φέτος.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Έχεις φύγει ήδη σε διάλειμμα.
0: Ένα διαλυματάκι, παιδιά, να πάρουμε ανάσα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
5: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Doctor.
7: I lost her. My lord! I can't believe this. I can't even die right.
8: We obviously have mutual control over our body.
4: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
9: Everybody's gonna be real disappointed.
8: No!
10: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
5: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
0: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
11: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
0: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κάνω κι άλλο τεστ. Ναι. Ποιος ήταν αυτός που τραγουδούσε?
1: Ρώτησα πριν. Ο Θέμος Αναστασιάδης.
0: Δήμος, καλέ.
1: Συγχωρεμένος ο Θέμος. Ναι.
0: Ο Θέμος...
1: Ναι.
0: Θα το ήξερε ο Θέμος, να ξέρεις.
1: Ο Θέμος θα το ήξερε.
0: Είναι μέσα στα πράγματα. Προσπαθούμε κι εμείς να σου διευρύνουμε τις γνώσεις στο πεντάγωνο. Νομίζω
1: στο
0: μέχρι το τέλος.
1: Στο πεντάγωνο, όχι, στο πεντάγραμμο.
0: Στο εντάξει, το πάει το όν, το κάνω.
1: Λοιπόν, πρόσεξε το. Μου λένε ο Αναστασιάδης. Λέω, παιδιά, τι είναι αυτό, λέει καινούριο. Από τους σχετικά καινούριο.
0: Σχετικά καινούριο, να είναι.
1: Σχετικά. Λέω, ρε, παιδιά, με συγχωρείτε, να καταλάβω κάτι. Τώρα μοιάζω σαν τους γέρους του Muppet Show τώρα που κάτω και σχολεία. Αλλά δεν έχει σημασία, λέω. Γιατί παλιά ήταν ο Καζαντζίδης, ήταν ο Μπιθικότσης, ήταν ο Πάριος, ήταν ο Νταλάρας, ξέρω εγώ. Γιατί διαφέραν οι φωνές τους, ενώ οι σημερινές φωνές είναι όλες ίδιες. Και δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω.
0: Γιατί...
1: Δεν έχεις απάντηση.
0: Δεν έχω απάντηση, όχι.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Είναι η μόδα τέτοια. Μόδα είναι, θα περάσει.
1: Είναι,
0: να
1: όλα ίδια, ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι, εγώ κρατώ από το τραγούδι αυτό που λέει, περνάμε καλά. Βέβαια, εσείς τα αγοράκια, ναι, σας βασανίζουμε από μωρά. Δεν ξέρω αν περνάτε τόσο καλά. Και γιατί το λέω αυτό?
1: Για να δούμε.
0: Είδω η απάντηση.
1: Από μικρό στην τρομοκράτηση.
0: Μουρμούρα από κούνια είναι αυτό.
1: Κοίτα εδώ. Ο άλλος ο πατέρας της από πάνω.
0: Και ο παπαγάλος έχει μείνει άφωνος.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν είναι AI αυτό?
0: Όχι, είναι πραγματικό.
1: Είναι πραγματικό. Εντάξει, ναι, ο πατέρας γελάει βέβαια. Κοίταξε ο μικρός.
0: Τα έχει δει όλα ο μικρός. Η άλλη όμως έχει γκαζώσει, έτσι. Έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Πρέπει να έκανε κάτι πολύ άσχημο για να το μαλώνει έτσι.
1: Καλά, καλά, που έκανε κάτι πολύ άσχημο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε.
1: Για να κάνουμε τώρα μία γύρα εκεί. Ναι.
0: Θα δούμε τι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες, για αγρότες, για συνταξιούχους.
1: Να το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Ας δούμε λίγο Μητσοτάκη, τα συζητάμε μετά, έτσι για να εξειδικεύσουμε λίγο τα μέτρα.
0: Μπάς για να καταλάβουμε τι μπαίνει στην τσέπη μας και πότε μπαίνει.
2: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπος με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή. Και πάνω απ' όλα, πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κοινοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο! Συνταξιούχοι, συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώνω λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας, να δούμε τι σημαίνουν τα μέτρα ομάδα, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, εργατολόγος, και ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης, οικονομολόγος. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα κάνουμε λίγο τα λιράκια, να ξεκινήσουμε λίγο με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι σημαίνουν οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κύριε Νικολακόπουλε?
3: Είναι πραγματικά μια ελάφρυνση. Έχουμε απαλλαγή από δύο κριτήρια σχετικά με τα τεκμήρια. Θυμίζω ότι με βάση τα τεκμήρια, πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες βρέθηκαν σε δεινή θέση, διότι έπρεπε να δηλώσουν εισοδήματα που ουσιαστικά δεν είχαν, ή μάλλον να φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν είχαν. Είχαμε αδικίες, όπως παραδείγματος χάρη στο δικό μου κλάδο, στους δικηγόρους, πολλές γυναίκες δικηγόρους που ήταν, ήταν έγκυες ή στη λοχεία και δεν εργάστηκαν, αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να, με τα τεκμήρια να πληρώσουν έναν υπέρογκο φόρο, ή και άλλες περιπτώσεις που δεν είχαν πραγματικά εισοδήματα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαδικασία όπου πλέον γίνεται μια ελάφρυνση σε αυτό, μια μείωση. Θα ήθελα να γίνει και πλήρης κατάργηση, αλλά σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσα να πω, συγγνώμη Δημήτρη, κύριε Καμπουράκη, ότι καλό θα ήταν για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουμε τα εισοδήματά μας να υπήρχε και μείωση στο συντελεστή. Δεν μπορεί να φτάνουμε στο 40 και κάτι συντελεστή και ουσιαστικά σχεδόν το μισό εισόδημα μαζί με τις ασφαλιστικές φορές που πληρώνουμε να πηγαίνει στην εφορία και στο δημόσιο.
1: Το 22 δηλαδή, να γίνει το 22 να γίνει 20, ας πούμε, ή λίγο πιο κάτω. Αυτό
3: ακριβώς, και το ανώτατο το πάνω από το 40 να μειωθεί πιο κάτω, διότι πραγματικά είναι από τα υψηλότερα στην
1: είναι
3: Ευρώπη.
1: Το 40. Και είναι... Τι είναι το 40, είναι το άθροισμα.
3: Πάνω από 60.000.
1: Πάνω από 60.000, ναι.
3: Το οποίο ακούγεται υψηλό, αλλά όταν βγάζει 60.000 και τα μισά στα παίρνει η εφορία και, και ο ΕΦΚΑ, ουσιαστικά είναι 30.000 ή και λιγότερα, και με βάση τα έξοδα που έχεις, το εισόδημα είναι πολύ χαμηλό. Άρα σου δίνει ένα αντικίνητρο να δουλέψεις, διότι όσο περισσότερα βγάζεις, τόσο περισσότερα σου παίρνουν. Άρα δημιουργείται ένα μια τεράστια αδικία.
1: Πάντως, ναι, κάτσε να πάμε και στον Δημήτρο Τσαγκάρη. Εμένα τώρα αυτό με την προκαταβολή φόρου, ρε παιδί μου.
3: Τώρα, έχετε δίκιο.
1: 5% από του χρόνου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το 55 να πάει στο 50. Και για τα νομικά πρόσωπα το 80, από το 28 να μειώνεται 5% κάθε χρόνο, δηλαδή το 29 να είναι 75, το 30 να είναι 70%, το 31 να είναι 65, το 32 να είναι 60%, μέχρι να πάει το 50, δηλαδή στο 34, ας πούμε. Δεν ήταν και τίποτα αυτό. Βέβαια, από την άλλη μεριά καταλαβαίνω ότι μεγάλο κομμάτι της φορολογητέας ύλης, δηλαδή των χρημάτων που εισπράττει το κράτος, από την προκαταβολή είναι. Και άμα τα κόψει όλα μαζί, θα βρει καμιά τρύπα τεράστια. Γιατί άκουσα τον Τσίπρα που λέει κομμένα. Όλα. Αλλά και 5% από το 28 δεν είναι και καμιά φοβερή, ας πούμε. Δημήτρη.
4: Ναι, θα πρέπει κάποιος, ναι, θεωρώ ότι θα πρέπει κάποιος να δει τα μέτρα στο σύνολό τους. Εδώ ο Πρωθυπουργός είχε χθες ένα δυναμισμό, αν μου επιτρέπεις μία τοποθέτηση έτσι εφόλης της ύλης, που δείχνει ότι πάει σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Χθες είπε σαφέστατα την πολιτική κουβέρτα αυτών όλων των μέτρων. Είναι μέτρα που αφορούν όλη την κοινωνία. Είναι μέτρα τα οποία κοστολογήθηκαν στα 2,5 με 3 δισεκατομμύρια. Άρα θα ήταν φρόνιμο να μην μπούμε σε επιμέρους κριτική των επιμέρους εξαγγελιών. Δηλαδή, χθες δεν έκανε ο Πρωθυπουργός εξαγγελία μόνο.
1: Όχι, θα πούμε θέματα... Δημήτρη μου, διότι δεν μπορεί να λες τον
4: άλλο
1: Τσίπρα.
4: Άλλο λέω.
1: Άλλο λέω. Που βγάλει τα 2.500 κάθε φοιτητή, άρα είναι τόσα και στο Μητσοτάκη να μην λες, ή και στου δυο ή σε
4: κανένα. Βεβαίως δεν είπα να μην πούμε. Λέω ότι δεν αφορούσαν οι χθεσινές εξαγγελίες μόνο του ελεύθερου επαγγελματίε. Για να πάω σε μία επιμέρους κριτική, σαν αυτό που έκανε ο εκλεκτός κύριος Νικολακόπουλος. Εδώ μιλάμε για μέτρα τα οποία αγγίζουν όλη την κοινωνία, όλη την οικονομία, από ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, κίνητρα. Αν θες να πάρουμε τα επιμέρους μέτρα, είναι, δεν είναι μόνο η σταδιακή αυτή μείωση της προκαταβολής, είναι η κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος που ξεκινάει από την περιφέρεια, είναι τα τεκμήρια.
1: Αυτό τώρα με το τέλος επιτηρεύματος, για εξήγησέ μου το πάλι. Το τέλος επιτηδεύματος είναι ένα χιλιάρικα ή το χρόνο ή
4: 650 ανέκεις... για κάθε υποκατάστημα, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ωραία, αυτός που έχει μια εταιρεία δηλαδή, πότε θα το κόψει αυτό?
4: Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια από το 27 και από το 29 και στο νομό Αττικής. Αυτό εξηγεί χθες ο Πρωθυπουργός. Έχει δώσει χρονοδιάγραμμα για μέχρι το 31. Ναι. Έχει εκδηλώσει τα μέτρα αυτά. Έχει δείξει ότι ασπάζεται, ότι πρέπει να κάνει διορθωτικές κινήσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι τους συνταξιούχους και ξεκινάει σε μια διαδικασία και εξεντυλίγει μια κουβέρτα που αγγίζει, επαναλαμβάνω, όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι προφανώς όλοι το ίδιο ευνοημένοι, αλλά μέχρι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους μέχρι εχθές ήταν απαγορευτικό, υποτίθεται, με βάση τα δημόσια οικονομικά, ο 13ος και 14ος μισθός, εξήγηλε σήμερα ένα δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ. Να μου πεις φτάνει? Δεν φτάνει, αλλά από το τίποτα κάτι είναι.
1: Ποτέ δεν φτάνει τίποτα.
4: Είδα ποιοτικά μέτρα, αυτό λέω. Είδα ποιοτικά μέτρα σε ό,τι αφορά την αύξηση του φόρου μεταβίβασης για το πρόβλημα που υπάρχει με την αγορά ακινήτων σε όλη την επικράτεια από αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
1: Εντάξει, σου λέει ο Κινέζος να πληρώνει 15% ή ο Τούρκος.
4: Ακριβώς. Ή εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είδα την παρέμβαση στην αύξηση του φόρου στα μερίσματα, στις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου που φορολογούνται με 5% ποσά άνω των 60.000 ευρώ, τα οποία τα πηγαίνει στο 15%.
1: Ναι.
4: Και αν θέλεις να πάρουμε τα επιμέρους μέτρα...
1: Κάτσε να ακούσουμε και ένα
0: κόμμα. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Αναφερθήκατε και στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά σημαντική παρέμβαση ήταν και ο Κουμπάρας.
1: Γιατί εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό, σε ό,τι αφορά τη λογική αυτής της κοινωνίας, αυτό το κομμάτι με τον λογαριασμό για τα παιδιά. Το θεωρώ σημαντικό.
4: Σημαντικό, λοιπόν, όπως και το ρεύμα και η ενέργεια είναι σημαντικό.
1: Και η ενέργεια επίσης. Για περίμενε να τον ακούσουμε.
4: Η μαθημοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων είναι πάρα
1: πολύ ακούσουμε
4: σημαντικό.
1: Και για να πάμε να το πούμε και επανερχόμαστε.
5: Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται. Ύστερα από 15 χρόνια. Και από το 2027. Το τονίζω. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό, η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Και για το ρεύμα, που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως, είναι από τον Ιανουάριο, θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τις υπόλοιπες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αναφέρθηκε και ο κύριος Τσαγκάρης και στα 500 ευρώ που θα παίρνουν οι δημόσιοι πάλι, κύριε Νικόλα Κόπουλε. Και αυτό, μια σημαντική ενίσχυση και νομίζω και πολύ σημαντική παρέμβαση είναι και ο Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Προφανώς δεν είναι ότι λύνει αυτόματα το δημογραφικό, αλλά είναι μια σημαντική βοήθεια για τα παιδιά όταν ενηλικιώνονται.
3: Ναι, κύριε Ανδρούτσα, σίγουρα είναι προς σωστή κατεύθυνση και τα δύο αυτά μέτρα, όπως και για το ρεύμα. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Σίγουρα ο Κουμπαράς, ας πούμε, για τα νέα παιδιά, που δημιουργείται και ουσιαστικά διπλασιάζεται το ποσό που καταβάλλει ο γονιός μέχρι 1.200 ευρώ, είναι θετικό, αλλά χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις. Παραδείγματος χάρη, θα είναι δεσμευμένος ο λογαριασμός και θα μένει για πόσα χρόνια, προφανώς μέχρι την ενηλικίωση, που σημαίνει ότι ουσιαστικά γίνεται εντός εισαγωγικών και ένα δώρο στο τραπεζικό σύστημα. Αφού λοιπόν το τραπεζικό σύστημα ευνοείται από κάποιες καταθέσεις που θα είναι δεσμευμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι καλό να πάμε και σε κάποιες παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών και υπέρ των ανθρώπων που πραγματικά βρίσκονται σε αδιέξοδο αυτής χρέος των τραπεζών. Και το επισημαίνω αυτό διότι είναι κάτι που δεν ακούστηκε ευρέως.
1: Πώς το γύρισες λοιπόν, χθες έφτιαξες τον λογαριασμό.
3: Δημήτρη, τα λέμε...
1: Αφού θα βάζουν λεφτά στις τράπεζες και θα είναι κλειδωμένα, δώσε σου δανειόλη. Ωραία, εντάξει, καλό. Καλή τρίπλα.
3: Δημήτρη, με ξέρεις, τα λέμε πολλά χρόνια. Θυμάμαι παλαιότερα που είχαμε πει σε δικιά σου εκπομπή ότι αφού δόθηκαν κίνητρα για τις τραπεζικές συναλλαγές, για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με ποινή να πληρώνουμε παραπάνω φόρο εφόσον δεν συμπληρώσουμε το ποσό του 20% του εισοδήματος, και αυτό αποτελεί ένα δώρο στο τραπεζικό σύστημα, κάνε ένα αντίβαρο ώστε να διευκολυνθεί κυρίως για την νομιμότητα, για τον έλεγχο των χρεώσεων. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να γίνει ώστε να ελαφρυνθεί ο κόσμος και σίγουρα είναι προς σωστή κατεύθυνση για να μην επεκταθώ στα τραπεζικά. Και το θέμα των 500, των 700 ευρώ που ουσιαστικά αποτελεί μια ανάσα για το δημόσιο τομέα. Θυμίζουμε ότι ο 13ος, δηλαδή το δώρο Χριστουγέννου, πάστα κτλ.
1: Αυτά θα είναι 500 μεικτά, άρα 400 καθαρά, ή θα είναι 700 και θα είναι 500 καθαρά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα τα
3: έχω την εντύπωση ότι θα είναι 700 καθαρά.
1: 500, όχι 700. 500 καθαρά.
3: 500 καθαρά, 500 καθαρά.
1: Δημήτρη, έχει καμία εικόνα εσύ γι' αυτό?
6: Δεν έχω εικόνα. Θα τα δούμε στις εξειδικεύσεις που θα κάνει το Οικονομικό Επιτελείο τη Δευτέρα το πρωί όλα αυτά, τις λεπτομέρειες. Να σημειώσουμε και το μηδενισμό της φορολογίας για τους αγρότες μέχρι τα 20 χιλιάρικα και τους τρίτεχνους. Να σημειώσουμε τη μεταφορά του 1,5 δις.
1: Κάτι τώρα, δύο λεφτά εδώ χρειάζεται. Μου είπε κάποιος, σιγά, 20.000, τι είναι 20.000, και άμα, δηλαδή, λέω παιδιά. Και αυτός που έχει 30.000, που οι περισσότεροι αγρότες δεν δηλώνουν, κάτω από 20.000 δηλώνουν.
6: Τώρα, Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Θα μπορούσαμε για όλα τα μέτρα, όταν υπάρχει λόγος, υπάρχει πάντα αντίλογος. Θα μπορούσαμε
1: καλά, ναι,
6: για όλα τα μέτρα να λέμε «Ω, και τι είναι αυτό». Ένα από αυτά που ακούσαμε πριν...
1: Εγώ λέω ότι αυτός ο οποίος δίνει...
6: Ένα από αυτά που ακούσαμε πριν, ναι, την κατάργηση των οίκων. Θυμάσαι πόσα χρόνια από τη φιλόξενη συχνότητα άλλου μεγάλου καναλιού, στο οποίο, ναι, είχες δώσει αγώνες επί σειρά ετών, δεκαετιών, φωνάζεις για τα οίκο, για, ναι, τη χρέωση των οίκο. Ξεκινάει εχθές λοιπόν, ξεκινάει την κατάργηση των οίκο. Μην λέμε για όλα τι είναι αυτό. Σιγά σιγά γίνονται κάποια πράγματα. Είναι και εκλογές, είναι και η πίεση των πολιτικών. Έρχεται εχθές ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και ο διαχειριστής των οικονομικών αυτή την ώρα. Δεν έχει το πλεονέκτημα της Προεδρίας μιας αντιπολιτευτικής παράταξης, ώστε να μπορεί να πει και τρεις κουβέντες παραπάνω ή να πρωτοτυπήσει ότι θα φορολογήσει, ας πούμε, το παγκόσμιο πλούτο κάποιου. Δηλαδή, ακούμε και πρωτότυπα πράγματα στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
6: Εδώ είχαμε πράγματα συγκεκριμένα και εφαρμοσμένα. Επίσης, εάν μιλήσουμε με σωστή οικονομολογική, επειδή είμαι και οικονομολόγος, δεν μπορώ να λέω και πράγματα απαράδεκτα σε σχέση με την επιστήμη, η προκαταβολή φόρου έχει ταμιακό χαρακτήρα, δεν είναι φόρος.
1: Ταμιακό είναι, αλλά είναι φορολογία εισοδήματος που δεν έχεις βγάλει ακόμα.
6: Παράλογο το 80% θα πρέπει να γίνει 20, 30, 10, να πηγαίνει με τρίμηνα. Αλλά αυτή την αντιπολίτευση περιμένω εγώ να ακούσω από κάποιον. Όχι γιατί το 80% δεν έγινε 0 και αυτό, να μου το λέει αυτός που το έκανε το 80%. Ας βγει κάποιος να πει Τι γίνεται σε σύγχρονες άλλες χώρες? Υπάρχει προκαταβολή φόρου με το επόμενο τρίμηνο. Υπάρχει το track record για τον καθέναν της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή τα δεδομένα του κυρίου Νικολακόπουλου, του εργατολόγου, του δικηγόρου της προηγούμενης χρονιάς, και πάνω σε αυτά του τραβάμε μια προκαταβολή φόρου έναντι στην τρέχουσα χρονιά. Έχεις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, έχεις δυνατότητες. Δηλαδή, όταν κάνει κάποιος μια κριτική σε ένα οικονομικό πρόγραμμα, πρέπει να προσέχει να έχει ουσία η κριτική του. Μην είναι γενική και αφηρημένη, και μάλιστα έρχεται αυτός που έβαλε το 80% να σου λέει και αν δεν το έκανες μηδέν.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείς, αλλά ο Τσίπρας δεν το έχει 80%, το έχει 100% το φόρο.
6: Αυτό λέω, δηλαδή δεν ήθελα να φωτογραφίσω. Ήθελα να πω ότι κάποια ώρα όταν μιλάμε πρέπει να μιλάμε με όρους συνέπειας και να λέμε τι ήταν χτες, τι είναι σήμερα. Προφανώς υπάρχουν πολλά παράλογα στο δημόσιο διάλογο. Ναι. Και ο καθένας μας, ο οποίος θεωρώ ότι είναι και ο καλύτερος οικονομολόγος του εαυτού του, μπορεί να έχει και προσωπικές απόψεις για κάποια πράγματα. Όταν όμως μιλάμε σε ένα δημόσιο διάλογο, μιλάμε με βάση το συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό.
1: Εντάξει, σύμφωνο. Η οικονομία είναι διαχείριση πόρων. Έτσι. Η πόρ δεν είναι ποτέ απεριόριστη. Ακριβώς. Άρα κάτι θα δώσει εδώ, κάτι θα μουρμουράει ο άλλος. Δεν τα πήρε όλα. Να σου πω κάτι τελευταίο, Δημήτρη.
6: Παρακαλώ.
1: Επειδή είσαι παλαιός και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις, πρέπει να βάλεις ένα πορτατίφ μπροστά σου για να φωτίζεται καλύτερα το πρόσωπό σου. Δες τον Νικολακόπουλο πώς φαίνεται και δες πώς φαίνεσαι εσύ.
0: Είναι
1: ασυγχώρητο για άνθρωπο που βγαίνει στην τηλεόραση τόσα χρόνια.
6: Μάλιστα. Πρώτον, ποτέ δεν το έχω κάνει. Ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση και έχεις απόλυτο δίκιο. Πρώτον, θα ήμουν εκεί στο στούντιο κοντά σου. Είναι ένας τελευταίος φορολογικός έλεγχος που πρέπει να κάνω στην περιφέρεια και δεν είμαι ακόμη στην Αθήνα. Σου δηλώνω την επόμενη φορά θα είμαι δίπλα σου εκεί.
1: Εντάξει.
6: Στο άπλετο φως του Άξιον 24. Και έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ ποτέ δεν είχα μέχρι σήμερα.
1: Η εικόνα είναι το 50%. Το 50%.
6: Συμφωνώ, αλλά προτιμώ να ακούν αυτά που λέω.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε. Να τα ξαναπούμε. Έλα.
6: Καλημέρα.
3: Να πω ένα ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, διότι πριν λίγες μέρες και εγώ ήμουν εκτός Αθηνών και βγήκα, όπως ο κ. Τσαγκάρης, από δωμάτιο και είχε πάνω ξύλινη οροφή και φαινόμουν κοκκινομούρης. Και λέω, κοίταξε να δεις τι γίνεται, χωρίς να φταίμε, έβαλα το πορτατίφ που λες.
1: Και
0: φαινόμουν ένα ρίγκ πρέπει να πάρετε.
1: Απλές συνταγές.
3: Και φαινόμουν ακόμα πιο κοκκινομούρης. Επομένως, ό,τι να κάνουμε, αν είμαστε εκτός
1: Αθηνών. Ναι, μισό λεπτό. Να βάλεις πορτατίφ, όχι κόκκινο.
3: Όχι άσπρο, αλλά επειδή ήταν ακλούσε με τα ξύλα του ταβανιού, γιατί ήταν σοφίτα, γινόταν ένα κόκκινο και ήμουν ερυθρόδερμος. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, το χρειαζόμουν, διότι είχα γίνει ρεζίλ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εντάξει. Την καλημέρα μας και στους δύο. Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θα τα λέμε. Έλα, βρε Μαρία μου. Λοιπόν, όπα, για να σηκώ.
0: Εσύ πώς το εννοείς το πορτατί? Αυτά τα ring που λέμε.
1: Ό,τι και να θέλει ένα φωτισμό μπροστά.
0: Μπορείς να το κάνεις και με δύο κινητά.
1: Και με δύο κινητά επίσης.
0: Βάζεις το ένα τον προβολέα, βάζεις και από
1: άμα
0: πάνω
1: είναι
0: το άλλο.
1: Το φως πίσω και εδώ φαίνεις ο σκοτεινός πολύ. Έλα, Μαρία μας.
7: Λοιπόν,
0: πού θα μας πάει η Μαρία?
7: Θα φύγουμε εκτός Ελλάδας, θα πάμε στο Νεπάλ. Όπου πάνε τώρα 11 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες.
1: Άλλη τραγωδία
0: εκεί. Η κατάσταση
7: ωστόσο
0: δραματική.
7: Ναι. Γίνονται αναζητήσεις για επιζώντες. Βρέθηκαν την Παρασκευή δύο άντρες κάτω από σύραγγα, στην οποία εκτελούσαν εργασίες.
1: Το θυμάμαι αυτό, ότι ήταν σε ένα ορυχείο. Mm. Είχαν κλείσει είσοδοι από τις κατολιστήσεις και τα λοιπά, αλλά μέσα πιστεύανε ότι μπορεί να αυτό. Είχαν ανοίξει τρύπες για να παίρνουν αέρα και να επικοινωνούν κτλ. Και βρήκανε δύο. Μετά από 10-11 μέρες.
7: Και βρήκανε κι άλλον έναν χθες. Κινέζο εργαζόμενο, σε άλλη σύραγγα όμως. Οπότε πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν κι άλλοι εκεί πέρα. Και βρέθηκε και μία γυναίκα ζωντανή κάτω από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ήταν εγκλωβισμένη. Και βρέθηκε και εκείνη ζωντανή. Οπότε
1: 10 μέρες, 11.
7: Η γυναίκα και ο άντρας, ο δεύτερος, ο τρίτος, ήταν 10 ημέρες εγκλωβισμένοι και οι άνθρωποι που βρέθηκαν την Παρασκευή 9.
0: Το διανοείς αυτό?
7: Μακάρι να βρεθούν κι άλλοι.
1: 10 μέρες,
7: συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.
1: Πιστεύουν οι ελπίδες καημένα.
7: Αλλά όσο. Πόσες μέρες να αντέξει
0: αυτά τα μικρά θαύματα μέσα σε μια τέτοια τραγωδία?
1: Να αντέξει 10 μέρες
0: Χωρίς νερό, φαγητό θα μένει.
7: Από κάπου θα έπαιρνε
1: οξυγόνο. Μπορεί να έχει νερό εκεί λίγο, να υπήρχε κάτι, ας πούμε, γιατί αλλιώς...
7: Πολύ πιθανό.
1: Με το φαΐ, χωρίς φαΐ αντέχεις, χωρίς νερό,
0: χωρίς νερό όχι. Ναι. Πάντως είναι συγκλονιστικά για τα πλάνα.
7: Είναι στενάχωρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα τώρα.
7: Θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα.
1: Δυστυχώς. Για να πάμε.
7: Θα πάμε τώρα στη Showbiz και θα πάμε στην Beyoncé, η οποία με αφορμή τα 405 γενέθλιά της.
1: Και
7: η Beyoncé.
1: Α, η Beyoncé.
7: Τα 405 γενέθλιά της και τα 20 χρόνια που έκλεισε από το album Birthday, κυκλοφόρησε ένα ξύλινο κουτί, ένα συλλεκτικό ξύλινο κουτί, το οποίο κοστίζει γύρω στα 1000 δολάρια, συγκεκριμένα 948 δολάρια. Το οποίο όμως ποιο είναι το παράδοξο της υπόθεσης, ότι το κουτί είναι άδειο. Δεν περιέχει τίποτα μέσα. Είναι απλά έτσι ένα σκέτο ξύλινο κουτί, ναι, το οποίο δεν περιέχει μέσα ούτε άλμπουμ, ούτε κάποιο δίσκο, ούτε τίποτα. Οι ίδιοι θαυμαστές της την έκριναν, την είπαν άπλιστη, τη χαρακτήρισαν. Υπήρχαν πάρα
1: δηλαδή,
7: πολλά σχόλια στα
1: social.
7: Άδειο. Άδειο. Δεν έχει τίποτα. Είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε.
1: Αέρα σου πουλάει.
7: Ναι, τίποτα. Ναι. Και κοστίζει 948
1: δολάρια. 900
7: δολάρια,
1: 940 δολάρια.
7: Ναι. Και καλά παραπέμπει στην ημερομηνία γέννησής της αυτό το ποσό. Αυτό δήλωσε η ίδια.
1: Και την κράξανε.
7: Ναι, πάρα πολύ. Τη χαρακτήρισαν άπλιστη. Και οι ίδιοι θαυμαστές της, αλλά και εννοείται και άλλοι. Υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο.
0: Τι ήταν, μήπως είναι από χρυσό εκεί ή κάτι.
7: Όχι, ένα απλό, ξύλινο, λοιπόν, σκέτο,
1: πριν,
7: άδειο.
1: Πριν βγάλεις τελική απόφαση, να δεις πόσα έχει πουλήσει.
7: Ναι, θα το δω.
1: Διότι θα έχει πουλήσει. Σε πληροφορεί τόσο ηλίθιος ο κόσμος.
7: Αυτό πήγα
1: που σου πουλάνε αέρα κοπανιστών και πας και τον αγοράζεις. Και αυτό δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Ο κόσμος δεν έχει που να δώσει τα λεφτά του και τα δίνει σε άδεια ξύλινα κουτιά.
0: Εντάξει, άμα την αγαπάνε τόσο πολύ την Beyoncé, τι να
1: κάνει.
7: Μεγάλο,
1: είναι μικρό ίντρο, αυτό τι είναι.
7: Δεν ξέρω το ακριβές μέγεθος, αλλά.
1: Αυτή είναι η Beyoncé.
0: Είναι ιδιαίτερο ξύλο αυτό τώρα, ας πούμε. Εσύ που ξέρεις από αυτά.
1: Τι ξύλο να είναι.
0: Και πόσο κοστίζει ένα ξύλο.
1: Τι να κοστίζει, 900 δολάρια. Πλάκα μου κάνει. 900
7: δολάρια. Το όνομά της πουλάει στο συγκεκριμένο κουτί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα το αγοράσω.
1: Αυτά ή έχουμε κι άλλα. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, Μαρία μου.
0: Λοιπόν, πάμε όμως να έρθουμε και στα άλλα.
1: Για ξανακούσουμε το όνομα.
0: Λοιπόν,
1: για πάμε.
0: Στον κύριο Περικλή Μπαλτά, υπεύθυνος του ιστορικού αρχείου του Αχαΐα Κλάους, γιατί εχθές είχαμε μία φωτιά η οποία κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος από ένα τοπόσιμο της Πάτρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλτά.
8: Καλή σας ημέρα.
0: Τι απέμεινε από αυτή τη φωτιά που ξέσπασε εχθές το Αχαΐα Κλάους?
8: Αν εξαιρέσουμε ότι καταστράφηκε το κτίριο που ήταν ο χώρος υποδοχής των επισκεπτών, το ιστορικό αρχείο του ενωπίου, το αυτοκρατορικό κελάρι, όλα τα μουσιακά αντικείμενα είναι σε άλλους χώρους προστατευμένα και δεν έχει πειραχτεί τίποτα. Είχαμε απώλεια από αυτό το κτίριο γιατί υπήρχε ένα πύργος στον οποίο υπήρχε ένα ρολόι του 19ου αιώνα, το οποίο η πεποίθησή μας είναι ότι πολύ σύντομα θα χτυπήσει ξανά. Δεδομένου ότι η εταιρεία που το κατασκευάζει, που το κατασκεύασε μάλλον, είναι ακόμα σε λειτουργία, θα έρθουμε σε επικοινωνία και θα μπει σύντομα στη θέση του. Ήταν μια μεγάλη απώλεια για μας. Αλλά, αν μη τι άλλο, ο πυρήνας της ιστορίας του Ινωπίου είναι προστατευμένος.
1: Αυτό τώρα από τι έγινε,
0: υποθέτω,
1: έχουμε καμιά εικόνα, από πώς ξαναπώ.
8: Δεν έχουμε εικόνα, έχει επιληφθεί η πυροσβεστική υπηρεσία και αναμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα.
1: Ναι, δεν μου λέτε τώρα, το μουσείο, ο μουσιακός χώρος που λέτε, τι έχει μέσα. Για εμάς που δεν ξέρουμε, ας πούμε, να ακούσει ο κόσμος. Δυσάρεστη ευκαιρία είναι αυτή να μάθει, αλλά δεν έχει σημασία. Ακόμα και έτσι, ας μάθει.
8: Εδώ να δείτε. Είναι ένα ενωπίο, είναι το πρώτο οργανωμένο ενωπίο στην ελληνική επικράτεια. Έχει διασωθεί, υπάρχει η βιβλιοθήκη του κτήματος που είναι, φυλάμε τις παλιές σοδιές Μαυροδάφνης, ξεκινώντας από την πρώτη σοδιά του 1873, που βρίσκονται στο αυτοκρατορικό κελάρι.
1: Έχει κρασί από εκείνη τη σοδιά.
8: Έχει κρασί από εκείνη τη σοδιά. Είναι η Μαυροδάφνη. το εμβληματικό κρασί της Αχάια.
1: Και του καρναβαλιού της Πάτρας και ναι.
8: Καθώς επίσης έχει διασωθεί το σύνολο του αρχιακού, όλο το αρχείο της εταιρείας από ιδρύσεως που είναι από συμβόλαια, λογιστικά, εμπορικά βιβλία, εισερχόμενη, εξερχόμενη ιερογραφία και πολύ πολύτιμα είναι και τα βιβλία επισκεπτών στα οποία κανείς θα δει ότι αυτό το χώρο τον έχουν επισκεφτεί εστεμένοι, αρχηγοί κρατών, μεγάλοι επιστήμονες, καλλιτέχνες, αθλητές, αλλά και απλός κόσμος. Και μάλιστα κόσμος που προέρχεται από τις 5 Ηπείρους. Και αν μη τι άλλο, είναι υποχρέωσή μας αυτό να το διαφυλάξουμε και να το διαδώσουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα το ξαναφτιάξετε. Θα το ξαναφτιάξετε αυτό.
0: Ναι, γιατί έχουν σταματήσει.
1: Το ρολόι, τώρα μιλάμε για ρολόι, ας πούμε, από τα μεγάλα
8: είναι
1: που πατάγανε κάτω
8: τα ρολόγια,
1: και τα λοιπά, τέτοιο ρολόι.
8: Τα ρολόγια πύργου τα λεγόμενα.
1: Α, πύργου, που ήταν απάνω μέσα.
8: Ναι.
1: Από αυτά που είναι στα καμπαναριά και λοιπά.
8: Ακριβώς.
1: Ναι, αυτά είναι ιστορικά πράγματα τα οποία. Εντάξει.
0: Τουλάχιστον.
1: Εντάξει, η εταιρεία μπορεί γι' αυτό και να
8: μην. Είναι ότι σε σύντομα θα ξαναχτυπήσει.
1: Θα το ξαναφτιάξετε. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Παντάκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έλα, Κατερίνα, λιώνω.
1: Είναι Κάθριν.
0: Την έχεις γνωρίσει?
1: Πάρα πολύ. Από κοντά.
0: Α, τι λες, πώς σου φάνηκε?
1: Πολύ καλή.
0: Δυνατή, έτσι.
1: Δυνατή, δυνατή, δυνατή.

0: Η ρωτελεστία, έτσι.
1: Κάθε, περιμένει.
0: Κοίτα, παλιά κάναμε το σταυρό μας. Ναι. Τώρα πρώτα βγάζεις το story και ναι. Μετά κάθεσαι και τρως.
1: Αν το φαΐ δεν βγει στο Instagram, δεν έχει σερβίριστη.
0: Όχι, ρε, ναι,
1: δεν
0: γίνεται.
1: Και κάθε ο άλλος τώρα και περιμένει εκεί να φωτογραφίζει για να...
0: Είναι, να είναι σωστή η λήψη.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: περίμενε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν...
1: καλά τώρα. Δεν μπορώ αυτό.
0: Τι?
1: Το πράγμα τώρα
0: και φέρνει
1: το καλύτερο. Μα είναι δυνατόν μια σαλάτα.
0: Ναι.
1: Κάτσε στην ταβέρνα, παραγγέλνει μια σαλάτα.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να μην μπορείς να φας τη σαλάτα διότι πρέπει πρώτα να τη φωτογραφείς έτσι. Να τη φωτογραφείς έτσι, να τη φωτογραφείς έτσι. Με το ήλιο από μπροστά, με το φεγγάρι στο βάθος.
0: Μα να σου πω κάτι, πώς θα πάρεις
1: μια
0: περισσότερα
1: ομάδα,
0: like και για να το συζητάμε. Δεν γίνεται. Ωραία τα λες, αλλά πάμε να δούμε όμως και το βίντεο, γιατί τα είπε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τα διλήμματα των εκλογών, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει λοιπόν.
2: Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας έτσι και το πρόγραμμά μας, έχει διάρκεια. Έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε ένα κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό. Σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια, τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία να μασούν μόνο έολα συνθήματα. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες, ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία. Και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τον τόπο τους. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζουν μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Λογοπαίγνιο. Καλό.
3: Πώς λέμε τα λόγια σου σαν Μάγκη στα χόρτ, πώς λέει.
4: Δίδυμα φεγγάρια.
3: Αχ, τα δίδυμα φεγγάρια, πες το ρε Μπάβη.
1: Ο Μπάβης και η Αντριάννα εδώ.
3: Τώρα που αδελφοί,
1: ναι.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Ο Μπάβης μας έλεγε χθες ότι...
0: Κάντι μας είχες για σήμερα, Μπάμπη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Ετάπε.
1: Τι είπε.
3: Ετάπε.
4: Τι είπε. Μία είναι η μάχη.
1: Μία είναι η μάχη.
4: Μία είναι η κάλπη.
1: Μία είναι η κάλπη.
4: Τώρα, αν αυτή η κάλπη θα είναι όντως Ιούνιο, παίζεται. Εγώ σημειώνω μόνο ότι είπε χθες με βάση το χρονοδιάγραμμα και το ημερολόγιο που παρουσίασε ότι Απρίλιο-Μάιο,
1: ναι,
4: θα υπάρχει η πλήρης απόδοση όλων όσων εξήγησε χθες μήνα-μήνα.
1: Ναι.
4: Έτσι, αν θα δεις.
1: Σωστό.
4: Άρα, να μην πέσουν στην τσέπη πριν γίνει οτιδήποτε.
1: Ναι.
4: Να γίνει. Άρα, μετά το Μάιο τι είναι.
1: Ο Ιούνιο.
4: Ο Ιούνιο. Mm. Αν λοιπόν πάμε...
3: Πάντα σε... έτσι, όχι μόνο τώρα, το 27.
4: Ναι, όχι,

0: εντάξει.
1: Λες δηλαδή ότι οι εκλογές μπορεί να γίνει τον Ιούνιο του 27.
0: Τι λέω. Λέω ότι κερδίζει έδαφος
1: η ιδέα αυτή.
0: Η ιδέα και η εκδοχή αυτή. Η οποία ταιριάζει κατά τη γνώμη μου και απόλυτα κουμπώνει με όλο το σκεπτικό με το οποίο έθεσε το εκλογικό δίλημα,
2: ναι.
0: Το οποίο νομίζω το έθεσε πάρα πολύ καθαρά, και έτσι θα πάει, μέχρι το τέλος, συγκρίνοντας την ελπίδα ή την περιπέτεια τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν σε μια ενδεχόμενη κάλπη η οποία δεν θα σχηματίζει η κυβέρνηση. Και εδώ τώρα πρέπει να γίνουμε και λίγο ρεαλιστές. Δηλαδή, εάν ισχύουν, δεν αλλάξουν τραγικά τα πράγματα, δεν προκύπτει άλλη κυβέρνηση από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία πάρει από 25% και πάνω και πάρει τον πόνος. Δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, τι είπε χθες, εφόσον και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης λένε δεν συνεργαζόμαστε μαζί σου, εκεί τώρα ή θα πας, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτονομία, σε κάποιο άλλο μικρότερο κόμμα, αλλά δεν υπάρχει αυτό το κόμμα.
1: Όχι.
0: Με το Βελόπουλο δεν πάει, με το Σαμαρά το ξεχνάμε, έτσι. Τι υπάρχει, η Λατινοπούλου, όχι. Άρα λοιπόν όλα τα λεφτά πέφτουν, να το πω έτσι, στο πνεύμα της ΔΕΘ, στη μία κάλπη και στην αυτονομία. Την οποία θα
3: γιατί υπάρχει ο πολιτικός χρόνος να αποδώσουν όλα αυτά τα μέτρα με βάση και το χρονοδιάγραμμα.
0: Βέβαια, υπάρχει ο χρόνος αυτός και νομίζω ότι χτες έβαλε ένα συμπλήρωμα το οποίο έλειπε. Ο Δημήτρης που είναι σαν και εμένα πιο παλιός, θυμάται ότι ποτέ καμία κυβέρνηση δεν πήρε τρίτες εκλογές με το θετικό έργο που έχει κάνει. Με τον απολογισμό δηλαδή του τι έχει κάνει. Χτες έβαλε και το όραμα. Το οποίο έλειπε. Εντάξει, έχεις κάνει αυτά, αυτά, αλλά υπάρχουν και αυτά και αυτά και αυτά. Δεν φτάνει. Έβαλε το όραμα της επόμενης τετραετίας. Το οποίο έχει τα 10 άλματα που είπε, τα οποία θα εξειδικευτούν. Και υπάρχουν οι προτεραιότητες, οι κοινωνικές και οι οικονομικές, για να επιστεγάσουν.
1: Τα άλματα δεν τα κατάλαβε κανένας.
2: Όχι, ήταν μακριά.
0: Ναι, είναι μακριά, αλλά θα εξειδικευτούν.
1: Εντάξει, δεν τα κατάλαβε κανένας. Εδώ όλοι κοιτάγανε τα μέτρα.
0: Σύμφωνοι. Εγώ συμφωνώ το εξής.
1: Πόσα έδωσε, πόσα έδωσε, θα μπορούσε να δώσει άλλο αυτό.
0: Αν ένα μήνυμα
1: νομίζω. Τώρα χρειάζεται πάντως να έχει και μια προοπτική.
0: Εντάξει, μια προοπτική, έτσι.
2: Απλά να πούμε το θέμα της πολιτικής.
0: Μια κουβέντα. Το μήνυμα που έδωσε είναι ότι αυτό που λέει ο κόσμος και εμπολύ στην αλήθεια. Τα δημόσια οικονομικά πάνε καλά, οι δείκτες πάνε καλά, αλλά πού τα σου λέει.
1: Στην τσέπη μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, και τι είπε χθες, ξεκινάει η καλή απόδοση της οικονομίας να γίνεται κοινωνικό μέρισμα και να επιστρέφει πιο γρήγορα στους πολίτες και στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό ήταν το μήνυμα, το πρακτικό για το από εδώ και πέρα.
2: Και βεβαίως δεν είχε μέτρα τα οποία να είναι λίγο εξωπραγματικά και υπερκοστολογημένα. Δηλαδή δεν είδαμε έναν ανταγωνισμό στα μέτρα τα οποία έχουν ήδη εξαγγελθεί και αυτά τα οποία ακούσαμε για παράδειγμα για τον κύριο Τσίπρα. Και λέω για τον κύριο Τσίπρα γιατί νομίζω ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτησή του αναφορικά με την επιλογή αντιπάλου. Δηλαδή είπε, εδώ ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1, 2, 3, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, μουσαμάδες κτλ.
1: Διάλεξε τον Τσίπρα δηλαδή.
3: Στο κάδρο τον Τσίπρα.
2: Ξεκάθαρα. Έγινε αυτή η αναφορά από τον Πρωθυπουργό. Δεν μπήκε όμως στη διαδικασία να αντιπαρατεθεί, αν και υπήρχε αυτή η δυναμική. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει ως κυβέρνηση ότι εγώ τόσα, δίνω παραπάνω τόσα. Έμεινε δημοσιονομικά και είπε μέχρι εδώ μπορούμε, αυτά κάνουμε, τα χωρίζουμε στις κοινωνικές ομάδες. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι είπανε τα κόμματα χθες, δηλαδή.
2: Το γεγονός της αναγνώρισης των κοινωνικών.
1: Τι είπε, ας πούμε, τι απάντησε στο Μητσοτάκη, ας πούμε, στα μέτρα.
0: Είδες καμία.
1: Γι' αυτό ρωτώ, δεν είδα.
2: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν υπάρξει.
2: Φαντάζομαι την εξειδίκευση.
3: Νομίζω, θα περιμένουν και
0: μόνο
3: την ΣΥΡΙΖΑ
0: έβγαλε μια ανάγκη.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1-2-3%.
0: Δεν είδα. Δεν ξέρω αν μου ξέφυγε, αλλά δεν είδα ακόμα κάποια αντίδραση.
2: Όχι, και εγώ δεν είδα. Φεύγοντας από αυτό, θέλω λίγο να μείνω στο θέμα των εκλογών που είπε νωρίτερα ο Μπάμπης. Δεν ξέρω αν το θέμα της ύπαρξης κυβέρνησης, δηλαδή της πολιτικής σταθερότητας έτσι όπως εκφράζεται, για τους λόγους στους οποίους εκφράζεται, μου έκανε εντύπωση αναφορά Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, είναι ικανό να πείσει τους πολίτες ότι κάλπη, επειδή θα είναι μία, χρειάζεται και αυτοδυναμία. Δηλαδή, μήπως ενδεχομένως εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε ένα διαφορετικό μήνυμα.
1: Προσπαθεί τώρα να μην έχει απώλειες τώρα στην
2: Ελλάδα. Ναι, Δημήτρη, θα ψηφίσει κάποιος λέγοντας, όχι, πάω να ψηφίσω γιατί πρέπει να έχουμε αύριο κυβέρνηση. ή θα ψηφίσει γιατί φυσικά, μου έδωσε 500 ευρώ στην τσέπη.
0: Όχι, όχι.
2: Ποιο είναι πιο πιθανό?
1: Και τα δύο.
2: Όχι, και τα δύο,
0: και τα δύο είναι. Αλλά κανείς δεν πάει μόνο με ένα πράγμα στο μυαλό του. Έχεις δίκιο που επισημαίνεις. Κατά τη γνώμη μου το υπενόησε ευθέως, θες. Είπε ταραγμένες θάλασσες.
1: Έτσι και λέει η τροποκρατία πραγματική, η πνευματική την έριξε πάνω.
0: Τα ήρεμα νερά έγιναν ταραγμένες θάλασσες.
1: Που ο Μητσοτάκης θα έχει δίλημα σταθερότητα ή περιπέτεια σε ταραγμένα νερά γύρω μας.
0: Αβέβαιο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον.
1: Όλο αυτό το πράγμα. Και ο Τσίπρας θα έχει διαφθορά ή εντυμότητα. Αυτό.
2: Με τα διλήμματα.
1: Τα διλήμματα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά τα δυο είναι.
0: Το συνοψίζεις πολύ ωραία.
2: Ναι. Και δεν ξέρουμε το τι θα σημαίνει το γεγονός ότι σε αυτό που περιγράφουμε έχουμε ένα δίδυμο και όχι τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, ας περιμένουμε να δούμε ενδεχομένως αν θα υπάρχει αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Σωστά.
3: Πάντως, είμαστε σε. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε ότι έχει όλο αυτό το χρονικό περιθώριο η κυβέρνηση να κερδίσει πόντους με τα μέτρα που, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, θα δούμε τα αποτελέσματα. Από εκεί πέρα όμως και η Ελλάς δεν έχει αυτό το χρονικό περιθώριο για να ξετυλίξει το δικό της πρόγραμμα. Και το λέω σε σύγκριση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα πρέπει να προσδιορίσει και ποιος είναι ο στόχος. Γιατί τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, το λέγαμε και χθες με τον Ζαχαρία Ζούπη, τον δίνει στην τρίτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Και στην περίπτωση που θα είναι η αντιπολίτευση ο στόχος, ή από εκεί πέρα θα πρέπει να σκεφτεί και το θέμα των συνεργασιών?
0: Κατά τη γνώμη μου, το ότι δεν αναφέθηκε ούτε έμεσα χθες στον κύριο Ανδρουλάκη έχει μια σημασία.
1: Ναι.
0: Και αναφέρθηκε σαφέστατα έμεσα, αλλά σαφέστατα.
1: Τι έμεσα,
2: αμεσότατα. Ναι.
0: Δεν είπε το όνομα, ρε.
1: Εντάξει, όλοι καταλάβαμε.
0: Ναι. Όλοι καταλάβαμε. Τώρα, προσπαθεί να ανασυστήσει την κοινωνική συμμαχία η οποία του έδωσε το 41% το 23. Mm-hmm. Από εκεί ξέρει ότι έχει χάσει ένα κομμάτι. Yeah. Αυτό το κομμάτι τώρα, αυτό είναι το στοίχημα αυτού του χρόνου που από ό,τι περιέγραψε κιόλας, σχεδόν κάθε μήνα κάποιος θα παίρνει κάτι μέχρι τις εκλογές. Yeah. Έτσι. Δεν ξέρω, αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να δώσει και μπορεί μόνο να τάξει. Είναι άλλο να το βλέπεις στην τσέπη και άλλο να λες.
1: Εντάξει, Μπάμπη, αλλά την άλλη μεριά θυμάσαι εσύ, γιατί το έχουμε ξεχάσει, ότι το 19.
0: Ο Σιμίτη.
1: Το 19. Πήγαμε σε εκλογές την Κυριακή και το προηγούμενο Σάββατο έχει δώσει ένα 500 συνταξιούχο ο Τσίπρας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια εβδομάδα πριν τις κάλπες.
0: Κοίταξε.
1: Αλλά μετράνε αυτά.
2: Αλλά θυμάσαι, η σύγκριση θυμάσαι, με τον Τσίπρα έχει και κάτι άλλο. Ότι θυμάται ο κόσμος τι έχει γίνει επί Τσίπρα. Δηλαδή, η σύγκριση με τον Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει. Δεν ξέρεις πώς ενδεχομένως.
1: Όχι, δεν ξέρεις.
2: Δεν ξέρεις τι θα έκανε. Τον Τσίπρα όμως τον ξέρεις. Δηλαδή, ξέρεις ότι έλεγε θα ασκήσω το μνημόνιο γραμμή-γραμμή. Τι έγινε με το δημοψήφισμα, τι έγινε με τις τράπεζες. Δηλαδή, ενδεχομένως η επιλογή αυτού του αντιπάλου γίνεται για να μπορέσει να.
1: Να σου πω τι μου είπε ένας.
2: Να θυμίσει τα όσα συνέβησαν στο
0: παρελθόν.
1: Κορυφαίος.
0: Άμα είναι κορυφαίος.
2: Έλα, πες.
1: Μου είπε. Λέω, ρε παιδί μου, θα κάνετε τώρα, θα αφήσετε τώρα πέρα ένα χειμώνα ολόκληρο εκεί με ακρίβειες, με τέτοια, ας πούμε. Είσαι σίγουρος ότι σας συμφέρει έτσι ένα χρόνο ακόμα να σούρνετε αυτό το πράγμα? Και μου είπε, να ξέρεις ότι το Τσίπρα όσο περισσότερο φαίνεται, τόσο περισσότερο τον θυμούνται.
2: Έτσι. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Και χθες όταν ρωτούσα τον Ζαχαρία αν θα αντέξουν τα κόμματα αυτά τόσους μήνες, χθες επισημάναμε κάτι, Δημήτρη. Θυμάσαι, είπαμε για τα 5 δις που είχε δώσει ο Σιμίτης.
1: Ναι.
0: Αλλά τι είπαμε, όταν τα έδωσε, ο Σιμίτης ήταν ήδη πολύ πίσω στις μετρήσεις.
1: Ναι, ήταν.
0: Όταν το 19 έδωσε τον 500άρικο καλοκαιριάτικα το δώρο Χριστουγέννων ο Τσίπρας, ναι. Γιατί αυτό είχε γίνει το 19.
1: Ήδη είχε χάσει. Ναι, αυτό.
0: Είχε χάσει.
1: Λοιπόν, για μισό λεπτό τώρα, παιδιά. Για να δούμε εδώ πέρα, να μιλήσουμε και λίγο με δύο εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και ομάδων κοινωνικών. Κυρία Δήμητρα Ινέσα Αγγελή, για να δούμε. Γεια σας, κυρία Αγγελή, τι κάνετε?
4: Καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Δρούτσα, καλημέρα στην αγαπημένη Αδριάννα.
2: Καλημέρα.
4: Στον κύριο Παπαπαναγιώτου και να πω το εξής.
1: Και να πω και μια καλημέρα στον Κορκίδη, τον Βασίλη. Τι έγινε, Βασίλη?
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
3: Και να του ζήσουν και τα δίδυμα, εγγόνια.
1: Ποιο?
3: Έγινε παππούς ο κύριος Κορκίδης. Δίδυμα, εγγονάκια.
5: Θα ανοίξω διπλό λογαριασμό για τα εγγόνια.
3: Με υγεία.
2: Γερά και δυνατά, παππού Βασίλη, με υγεία. Να είναι καλά.
1: 1.300 το χρόνο.
2: Καλότητα.
1: Αυτά έκανε ο Μητσοτάκης, μπορεί να είπε οι γονείς. Ποιοι γονείς, οι παππούδες.
6: Δεν μπορούν και οι παππούδες να πάρουν στο λογαριασμό.
4: Ναι, αλλά οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν μπορούν να επικουρήσουν τα παιδιά των παιδιών τους, γιατί είναι ακόμα εργαζόμενοι. Έχουμε μείνει εγκλωβισμένοι σε αυτό το σύστημα. Εμείς είμαστε συνομήλικοι, κύριε Καμπουράκη, και η μια σταγόνα ιστορία ήταν ένα κύμαρο ιστορία. Και ελπίζω με όλα αυτά τα πολιτικά και τα μνημόνια να γράψετε και
1: τρίτο. Κάτσε, ρε κουμπάρα, γιατί λες ότι είμαστε συνομήλικοι δηλαδή. Πώς δηλαδή, από πού σου προκύπτει.
0: Κάτσε, κάτσε.
1: Μισό.
4: Εντάξει, με συγχωρείτε.
0: Είναι πολύ θετικό που το λέει η γυναίκα.
2: Και είναι και νεότερη.
0: Πολύ νεότερη.
1: Είστε πολύ νεότερη από μένα.
4: Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Η βιολογική ηλικία δεν συνάδει με την ηλικία, την ψυχική και τις ανάγκες που έχουμε να δώσουμε και να προσφέρουμε. Και αν ο κύριος Κορκίδης, δεν ξέρω πόσο είναι το παιδί του που απόκτησε τα δίδυμα και να είναι γερά και καλότυχα, εγώ θα πω ότι η μεγάλη μου κόρη, 29 ετών, που δεν μπορούσε να αυτονομηθεί, επιστήμονας με μεταπτυχιακό, με τον σύζυγό της, τόλμησαν, παντρεύτηκαν, κυοφορεί το τρίτο παιδί. Δεν έχω εγώ οικονομική συσκευασία στα 6 παιδιά μου, ούτε στα εγγόνια μου, αλλά προχωράμε καλά.
1: Μάλιστα.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
2: να σας ζήσω.
1: Επί τη ευκαιρία, λοιπόν. Για πες μας, κυρία Αγγελή, συνομήλικη μου, λοιπόν, αυτά που είπα για τους τρίτακτους, ας πούμε, τι βγάζετε εσείς, πώς το...
4: Καλά, εγώ με 6 παιδιά είμαι σε άλλη κατηγορία, κύριε Καμπουράκη, δεν μπερδεύετε.
1: Σε πολύτεκνη, εντάξει, ναι.
4: 6 παιδιά. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Είπε, θα δώσω σε διάφορες κατηγορίες κάτι. Ωραία.
1: Ναι.
4: Νούμερο ένα, λοιπόν. Πάμε, αυτό που δεν το έχετε πει. Επίδομα γέννησης. Είχε θεσπιστεί ως 2.000 ευρώ το 2006 και καταργήθηκε το 2012. Το πρόλαβα σε ένα μου παιδί.
1: Ναι.
4: Ήρθε, λοιπόν, η κυρία Μιχαηλίδου το 20, έξυπνα, γιατί έπρεπε να επιβάλλει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά μια γυναίκα μονογονέας, αν γεννήσει το πρώτο της παιδί, πρέπει να έχει εισόδημα πάνω από 50.000 για να μην πάρει το επίδομα γέννησης. 70.000 για δύο γονείς με ένα παιδί. Άρα, λοιπόν, όλοι το παίρνουν. Τελεία. Όταν ήταν, λοιπόν, 2.000 και λέγαμε στην κυρία Ζαχαράκη, επόμενη υπουργό ευθύνης, της λέγαμε ότι δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Μείον 9.000 γεννήσεις ήμασταν το 20 και πηγαίναμε με πολύ πτωτική τάση. Παγιωθήκαμε στις 3.000. Όταν, λοιπόν, ανέβηκε 2.400 πρώτο παιδί, 2.700, 3.000 το τρίτο, 3.500 το τέταρτο, είδαμε μία αύξηση στους κόλπους των εισερχομένων με 4 και άνω παιδιά.
1: Α,
4: και
1: ναι,
4: λέμε, είμαστε σε καλή ταχύτητα. Βεβαίως. Και θα σας πω και άλλο ένα δημοσιογραφικό νέο. Ότι η πτωτική τάση των μείων 3.000 στις γεννήσεις, δεν τα λέω εγώ, τα στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, από τις ληξιαρχικές πράξεις τα λένε. Φέτος δεν θα είμαστε μείον 3.000. Αυτή η όθηση που έχει δώσει στην ανακούφιση των οικογενειών το εισόδημά τους στο μεικτό να είναι πιο κοντά στο πραγματικό, έχει μειώσει αυτή την πτωτική τάση και θα είμαστε περίπου στις μείον 1.000 γεννήσεις.
0: Κοιτάξτε,
2: καλό
0: στοιχείο.
2: Αυτό
0: που λέτε,
4: καλό στοιχείο.
0: Αυτό που λέτε, ούτε γνωστό είναι.
4: Και εξεπλάγει και ο κύριος Σπυρακάκης την περασμένη εβδομάδα που το συζητήσαμε μαζί με τον κύριο Πετραλιά για όλες αυτές τις καραμπόλες και βελτιώσεις που μπορούμε να δώσουμε. Μάλιστα, τους είπα και το εξής. Μπρε, αδέρφια, εντάξει, λέω, το υπερπλεώνασμα, ανά εξάμηνο, δώσατε τα 150 ευρώ. Ας τα δίνατε, ας τα δεσμεύατε και ας τα δίνατε τώρα με την έναρξη του σχολικού έτους. Ξέρετε τι ανακουφιστικό θα ήταν για τα πρώτα σχολικά είδη. Κλείνω την παρένθεση. Ερχόμαστε, λοιπόν, στο παράπονο που είχαμε και έλεγα, βρε αδέρφια, κυλοπονάει αυτή η γυναίκα και αποκτάει και το πέμπτο και το έκτο παιδί. Δώστε κάτι να καταλάβει ηθική ανταμοιβή. Ήρθε, λοιπόν, και είπε, 4,5 είναι πολυτεχνικό καθαρά.
1: Ναι.
4: 2.400, 2.700, 3.000 παραμένουμε. 4,5 όμως τα 3.500 το τέταρτο παιδί, 5.500 το πέμπτο παιδί και αυξητική πρόοδος. Περιμένουμε την εξειδίκευση το μεσημέρι από το Οικονομικό Επιτελείο. Πάμε τώρα στο επόμενο. Ακούστε. Έδωσε, λέει, στους τρίτεκνους, προσέξτε τώρα, η αντίληψη του τι εστί παιδί για τον κύριο Πιτσιλή με το αυτό που ξέρουμε εμείς τι εστί παιδί έχει μια απόκληση 180 μοιρών. Έδωσε, λέει, σε 87.000 τρίτεκνους, 20.000 αυτοτελώς αναγωνέα, το μηδέν της φορολογίας και αυτή τη μείωση κλίμακος στα επόμενα 10.000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, που μέσα σε αυτή την ομάδα το 10% είναι πολύτεκνοι που έχουν ισοβιότητα με τρία εξαρτώμενα τέκνα. Γιατί εμείς έχουμε και παιδιά με φιλότιμο που μπορεί να μην σπουδάσουν στα πανεπιστήμια, αλλά μετά από μια διετή εκπαίδευση κατάρτιση στα 20 δεν είναι πια προστατευόμενα, αλλά δεν είναι και αυτονομημένα. Στα 22. Χαζά είναι τα παιδιά μου. Δεν θέλανε να επιβαρύνει το κράτος και το δημόσιο. Βγήκανε στο βιοπορισμό. Έχω κόρη νοσηλεύτρια. Δεν παίρνει λοιπόν το διπλό ενίκιο αν ήθελε να αυτονομηθεί. Γιατί? Γιατί το μέτρο δεν ισχύει για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ναι, να ενισχύσουμε την επαρχία. Και αυτό είναι το δικό μας στοίχημα. Βρε,
1: ωραία,
4: παιδιά.
1: Σαφές. Τα ακούσαμε, καταλάβαμε. Εντάξει, οκ. Okay. Σύμφωνοι. Λοιπόν, για πάμε και στο Βασίλη. Βασίλη μου, για πες και εσύ μια...
7: Ναι, θα αναφερθώ μόνο στο οικονομικό σχέδιο. Ναι. Σαφέστατα υπήρχαν κοινωνικά μέτρα και εμείς κατανοούσαμε ότι ένα μεγάλο μέρος θα αφορά στο σύνολο της κοινωνίας και των πολιτών. Αυτό που μπορώ να πω ότι τα οικονομικά μέτρα αφήνουν ένα αισιόδοξο αποτύπωμα για τη μεσαία τάξη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ζητούσαμε, δηλαδή το μέρισμα της προστιθέμενης αξίας, της μεγέθυνσης της οικονομίας, σε αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Αυτοί οι οποίοι ευνοήθηκαν περισσότερο είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες από τα μέτρα. Περιμέναμε κάτι περισσότερο για τις επιχειρήσεις. Δεν σας κρύβω ότι η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις μας... ήταν κατώτερη των προσδοκιών μας, σε πάση περιπτώσει. Αυτό το 5% από το 28 μέχρι να φτάσει το 50 ήμουν ανιός και γέρασα. Όπως επίσης και για το θέμα της, του τέλους επιτιδεύματος, επίσης περιμέναμε μια ολική κατάργηση, είδαμε μια σταδιακή κατάργηση. Γενικότερα, αυτό το οποίο αποτυπώσαμε είναι ότι είχαμε ένα καλάθι με τρεις λίστες, τουλάχιστον διαχωρισμένες χρονικά, σε τρεις χρονικές περιόδους, μέτρα που περνούν στην καθημερινότητά μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την κυβέρνηση μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, για το χρονικό διάστημα αυτό, να περάσουν τα μέτρα στην καθημερινότητα, για να μην έχουμε θυμωμένους ψηφοφόρους στην κάλπη και απογοητευμένους. Τα μέτρα του 27, τα οποία κάθε χρόνο το βήμα της ΔΕΘ μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε το οικονομικό περιβάλλον της επόμενης χρονιάς, και βεβαίως το όραμα και τα σχέδια για την σε βάθος τετραετίας, που πάντα είναι σημαντικά για την επιχειρηματικότητα, να ξέρεις προς τα πού βαδίζεις για να μπορείς να διαμορφώσεις και τα σχέδιά σου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κολκίδη, επειδή άκουσα από κάποιους εκπροσώπους επιμελητηρίων κτλ. Αυτό το 1,5 δις που μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα πάει για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι ικανό να δώσει την ανάσα που χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες πράγματι είναι ραχοκοκαλιά στην ελληνική κοινωνία?
7: Είναι ικανό. Θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, το 1,1 δις είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Και τα
7: υπόλοιπα... Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό πριν, αρκετά χρόνια πριν. Θα μπορούσαν λοιπόν από την αρχή της υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και τις απορρόφησεις των κονδυλίων, αυτά τα χρήματα να περάσουν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και μέσω μόχλευσης από τις συστημικές τράπεζες να περάσουν στην πραγματική οικονομία. Άρα θεωρώ, ναι, ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά πρέπει να σημειώσω ότι άργησε να γίνει.
2: Με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή...
7: Με τη λήξη, θα μπορούσε να γίνει με την έναρξη.
1: Ναι, την περισσέψα το 1,5 δις, τα
2: ναι.
7: Έτσι.
2: Είναι η συνέχεια του προγράμματος ενδεχομένως.
7: Ναι, αυτό αν μοχλευτεί μπορεί να φέρει στην πραγματική οικονομία την επόμενη τριετία περίπου 4 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Να δοθούν ως δάνεια,
7: το είχε πει και...
1: χαμηλό
7: το κατάστημα. Είχε πει, ναι, χαμηλό το κατάστημα.
2: Ο κ. Παπαθανάσης το είχε πει κάποια στιγμή, και το κυριότερο,
7: το κυριότερο είναι εγκυοδοτικά εργαλεία, κάτι που πολλές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν και οφειλές, θα μπορούν να έχουν μία πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Το οποίο είναι σημαντικό, είναι κάτι το οποίο το ζητούσαμε εδώ και καιρό. Και λέγαμε, θέλουμε προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που μπορεί να οφείλουν, αλλά είναι συνεπείς.
1: Μάλιστα.
7: Και αυτό βοηθάει και τους συνεπείς, γιατί ξέρετε ότι δημιουργείται ένα ντόμινο στην αγορά.
1: Μάλιστα.
7: Από εκεί λοιπόν, πέρα περιμέναμε να ακούσουμε και κάποια μείωση του φορολογικού συντελεστή για τους συνεπείς, δηλαδή την αναγνώριση των συνεπών φορολογούμενων, που δεν είναι δεδομένη. Αλλά εν πάση περιπτώσει άνοιξε η βεντάλια πολύ, δεν μπορούσαμε να
1: αλλά είμαστε. Αλλά έχουμε και του χρόνου βέβαια, Βασίλη μου. Και του χρόνου.
7: Και έχουμε και, έχουμε και, και προεκλογικές εξαγγελίες, νομίζω. Αυτή ήταν.
0: Κάτι θα υπάρχει.
7: Εξαγγελίες τη ΔΕΘ.
3: Να ευχαριστήσω.
4: Καραγουράκη, αν μου επιτρέπετε, εγώ πιστεύω ότι η οικονομία είναι και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην αύξηση του πληθυσμού, όπως λέμε εμείς. Και εμείς δεν είδαμε να είναι εναρμονισμένη η κοινωνική δικαιοσύνη με τα μέτρα αυτά. Και εμείς είχαμε στη φαρέτρα μας θέματα που θέλαμε να διευκολυνθούν όλοι οι πολυτεκνοί και να υπάρχει αναγνωρισιμότητα της ισοβιότητας. Ο έμφυα μας πονάει ακόμα. Η όλους μεγαλύτερη μείωση του φόρου. Και ο Κουμπαράς, αγαπημένε μου Δημήτρη, ναι. Ο Κουμπαράς, αυτός για μας τις μεγάλες οικογένειες δεν μπορεί να γεμίσει, ούτε με ένα ευρουλάκι. Είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα για να είμαστε αξιοπρεπείς και να δίνουμε στα παιδιά μας αυτά που δεν δίνει το ελληνικό σχολείο που είναι της Ευρώπης.
1: Εντάξει, ο πολύτεχνος θέλει ειδική αρρωγή και ειδική βοήθεια.
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι το,
1: αλλά και εδώ,
0: το
1: τώρα
0: θα το βρείτε. Θα το βρείτε
1: τα καινούργια ζευγάρια κάνουν ένα παιδί.
2: Ναι,
4: δεν υπάρχει, κύριε Παπαπαναγιώτου.
2: Όχι 5 και 6.
4: Δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί είναι τόσες πολλές οι απαιτήσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα που αν δείτε τώρα με την έναρξη της χρονιάς, οι προκαταβολές για τα φροντιστήρια, δεν πιστοποιείται η ξένη γλώσσα από το σχολείο, το ECDL, το δίπλωμα οδήγηση όπως και
1: λοιπόν, έλα. Δημήτρα.
3: Κύριε Αγγελή, να σας ευχαριστήσουμε
1: πολύ.
3: Και να πάμε και στον κύριο Σοκράτη. Να πάμε στον κύριο Σοκράτη Αληφθήρα, να δούμε και με τους αγρότες, τον εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, να δούμε και, και την αντίδραση των αγροτών στα όσα υπόθηκαν χθες.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Αληφθήρα.
8: Καλημέρα, καλή σας να έχετε.
1: Ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά. Και εσείς. Για πείτε μας έτσι μια πρώτη
3: εικόνα,
1: πώς τα είδατε εσείς για τους αγρότες τα μέτρα.
8: Κοιτάξτε, είχαν αναπτυχθεί μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά τον αγροτικό κόσμο για τις εξαγγελίες που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης από την ΔΕΘ χθες στην ομιλία του. Δυστυχώς αυτές οι προσδοκίες που είχαν αναπτυχθεί νομίζω ότι διαψεύστηκαν και η οργή και η αγανάκτηση έχει μεγαλώσει. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ότι δεν θέλει ανθρώπους πραγματικά να παράγουν και να βρίσκονται στον πρωτογενή τομέα ή δεν έχει καμία επίγνωση των προβλημάτων που του παραθέσαμε και του θέσαμε στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιανουάριο και δεν κάνει τίποτα προς την επίλυσή τους. Θα μου πείτε το φορολογικό είναι κάτι ασήμαντο, δεν είναι κάτι σημαντικό. Εγώ δεν θέλω να το μηδενίζω, θα σας πω είναι κάτι σημαντικό. Αλλά όταν αφορά 50.000 αγρότες, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, σε ένα σύνολο 320.000 περίπου κατ' επάγγελμα αγροτών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλοί αγρότες που μένουν απ' έξω.
1: Γιατί μένουν απ' έξω?
8: Γιατί δεν έχουν τόσο εισόδημα, κύριε Καμπουράκη. Δεν έχουν εισόδημα. Εδώ δεν έχουμε τα βασικά. Δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστοι οι αγρότες που έχουν πάνω από 20.000 ευρώ εισόδημα.
0: Τους πιάνει όλους.
8: Και τις επόμενες μέρες είναι εξειδικευμένοι.
0: Ο μηδέν φόρος τους πιάνει όλους, όπως λέτε εσείς. Αφορά πιο πολλούς.
8: Ναι, το μηδέν φόρος. Το μηδέν φόρο και το αφορολόγητο. Το είχαμε και τις προηγούμενα χρόνια. Και να σας θυμίσω ότι οι επιδοτήσεις που είναι από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ήταν στο αφορολόγητο ήδη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο
0: αυτό.
8: Αφορά, πιάνει περισσότερους, αλλά δεν πιάνει το σύνολο, το κατεπάγγελμα, όπως είπε ο αγροτών, ο κ. Μητσοτάκης.
2: Ναι, γιατί δεύτερο, ρωτάμε δεν πιάνει το σύνολο. Έτσι, γιατί έχουν.
1: Γιατί δηλώνουν λιγότερο.
8: Γιατί δεν έχουν τόσο εισόδημα.
2: Μα αν δηλώνουν, λιγότερα, τους πιάνει, αυτό λέμε.
8: Θα δούμε. Μα αυτό το μέτρο αφορά, σας είπα, αυτούς που έχουν εισόδημα 20.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, όπως είναι στα παραδείγματα του κ. Μητσοτάκη.
0: Και τα
8: είναι λίγοι αυτοί οι αγρότες που έχουν πάνω από 20.000 ευρώ εισόδημα. Αυτό σας λέω.
2: Από μηδέν
0: Λέει κάποιος που έχει 10.000 εισόδημα.
8: Υπήρχε, κύριε Παπαναγιώτο. Υπήρχε αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχε αυτό. Προϋπήρχε. Αυτά που προϋπήρχαν δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε σαν καινούργια εξαγγελία. Προϋπήρχε αυτό το πράγμα. Το 10.000 ευρώ που λέτε προϋπήρχε.
2: Α, λέτε ότι πάει από 10.000 μέχρι 20, όχι από 0
8: μέχρι 20. Εγώ σας λέω αυτό που έβαλε το καινούριο, το προηγούμενο, το 0 ως 10 που λέτε, προϋπήρχε. Δεν είναι κάτι που το έχουμε καινούριο.
1: Ναι,
8: υπήρχε αφορολόγητο στον αγροτικό τομέα. Αυτό σας εξηγώ. Δεύτερο πολύ σημαντικό, για τις ζωονόσους. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεσμεύεται προσωπικά να κυνηγήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεσμεύεται επίσης για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου στη Λέσβο. Και εγώ θα θέσω το απλό ερώτημα που το έχει ο κάθε Έλληνας κτηνοτρόφος, ο οποίος έχει χάσει το κοπάδι του. 2,5 χρόνια με την ευλογιά, γιατί δεν έκανε το ίδιο πράγμα? Δεν ήξερε ότι σφάζονται ζώα σε όλη την ελληνική επικράτεια με την ευλογιά για να λειτουργήσει χρηματοδοτικά εργαλεία? Τα χρηματοδοτικά εργαλεία μας τα είχε πει και τον Ιανουάριο, στη συνάντηση που είχαμε κάνει στα μπλόκα, ότι θα τα κυνηγήσει. Από τότε δεν είχε κάνει τίποτα. Ακούσατε τίποτα για τους νέους αγρότες που λένε ότι θα πρέπει να γίνει οι γενιές επιτέλους να αλλάξουν τον πρωτογενή τομέα? Είμαστε ένας διδεσμένος πληθυσμός, να έρθουν νέοι άνθρωποι. Ακούσατε καμιά εξαγγελία για τους νέους αγρότες? Ακούσατε καμιά εξαγγελία για τους απλήρωτους αγρότες από 2025 και να μπαίνει ο κύριος Μητσοτάκης εκεί μπροστά? Πού τις ακούσατε? Για πέτα, κύριε Παπαναγιώτου.
0: Δεν μίλησε για την εκπαίδευση, για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα των αγροτών?
8: Θα βάλει, όπως έδωσε και πέρσι, τα 80 εκατομμύρια ευρώ, τα 80 εκατομμύρια ευρώ για τους ειδικούς συμβούλους για να κάνουν εκπαίδευση στον πρωτογενή τομέα. Που τα έδωσε σε ορισμένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε. Όταν θέλουμε να κρύψουμε τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και αυτά που πραγματικά ο Έλληνας αγρότης εκτινοτρόπος αντιμετωπίζει σήμερα, ρίχνουμε τουφεκές στον αέρα από το χωριό μου για να κρύψουμε. Πού είναι οι παρεμβάσεις που θα κάνει στο κόστος παραγωγής? Πού είναι οι παρεμβάσεις στους ελέγχους? Πού είναι οι παρεμβάσεις στα καρτέλια?
3: Κυρία Λυσίρα, θα δούμε και την εξειδίκευση και δεσμευόμαστε να τα ξανασυζητήσουμε.
2: Η ομιλία δεν ήταν αποκλειστικά για τους αγρότες.
3: Θα τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, κύριε Λυσίρα,
3: σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Κάτσε να τελειώσει, να γίνει και εξειδίκευση, θα τα ξαναπούμε.
3: Και θα τα ξαναπούμε αναλυτικά.
1: Ευχαριστούμε και εσάς.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλή άλλη μέρα.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάληψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: χαίρομαι που βλέπω ότι έχουμε ρίξει το ένταχνο.
1: Κύριε, πώς καταλαβαίνεις, μπήκαμε δεύτερο πρόγραμμα τώρα. Γιατί περνάει και η ώρα στην εκπομπή, πάμε στο δεύτερο μέρος. Οπότε δεύτερο πρόγραμμα και στα τραγούδια. Λένα Ζευγαρά. Ούτε τη Λένα Ζευγαρά.
0: Ακουστά. Ακουστά. Αυτή είναι.
1: Ναι, αυτή η όμορφη κοπέλα, η μελαχρινή. Τι, σε βλέπω λίγο προβληματισμένο.
0: Όχι, μελετώ, τη σκανάρω. Λοιπόν, ωραία. Για να δούμε τίποτα άλλο.
1: Αφού πιάσαμε τα lifestyle, δεν πάμε μέχρι τη Μύκονο.
0: Να πάμε Μύκονο. Πάμε Μύκονο να κάνουμε.
1: Αλλά θα δεις κάτι γκλάμουρους. Και κατσίκες. Γκλάμουρους.
0: Another Norman Day in Μύκονο. Ωπα, πάει το κομμάτι να πει από την πισίνα, ε.
1: Βέβαια, γιατί άμα είναι κατσικάκι της Μυκόνου, πού θα πάει.
0: Βέβαια.
1: Μόνο στην πισίνα.
0: Να σου πω το χλώριο. Λένε ότι τα κατσίκια όταν πίνουν θαλασσινό νερό είναι το κρέα τους ακόμα πιο νόστιμο. Ναι. Άμα πίνουν χλωριωμένα από την πισίνα.
1: Δεν έχω δοκιμάσει.
0: Δεν έχεις δοκιμάσει.
1: Αλλά μπορεί να είναι με θαλασσινό νερό η πισίνα.
0: Ναι, ναι,
1: σε σκελεψιδρία, σίγουρα. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα.
0: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Παιδιά, μετά να πάνε να βουτήξουν εδώ πέρα οι κοπελίτσες, ας πούμε, οι Σβετλάνες.
1: Και όχι μόνο.
0: Σβετλάνες, τις λένε αυτές όλες. Σβετλάνες. Λοιπόν, αυτές που πλένουν, που βγάζουν τη σαμπάνια με την άμμο από τα πόδια ράκια τους με σαμπάνια. Την πλένουν με σαμπάνια. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτές. Λοιπόν, ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε και στα αθλητικά μας τώρα.
2: Τι κάνετε,
1: καλώς το να. Τι καλά μας φέρνεις.
2: Λοιπόν, δεν φέρνω πολύ καλά, δυσάρεστα νέα.
1: Καθώς είναι αυτό το πράγμα σήμερα.
2: Η πρώτη μέρα της τρίτης αγωνιστικής χθες επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του LKB. Ο Μαρκνός Φόρ συγκρούστηκε με τον Μάριο Σιαμπάνη. Υπέστη κάταγμα κνήμης. Θα μείνει για 6 μήνες, εκτός τουλάχιστον 6 μήνες, άμεσα χειρουργείο. Ο χρόνος σταμάτησε στο Πανθεσσαλικό. Βλέπουμε ξανά την φάση που οδήγησε στον ανατριχιαστικό τραυματισμό.
0: Καταστροφή.
1: Σοκαριστικό.
2: Οι παίκτες δημιούργησαν μια ασπίδα, έναν κύκλο για να μην μπορεί να περάσει η εικόνα στους οπαδούς. Ο Τζίλος, ο διαιτητής Τζίλος πιάνει το κεφάλι του. Ο τραυματοφύλακας ο Μάριος Σιαμπάνης, επειδή νιώθει ενοχές, νιώθει τύψεις, φυσικά είναι ανθρώπινο, μπορεί να συμβεί αυτό, έτσι, δεν φταίει ο τραυματοφύλακας. Προσπάθησε να αποκρούσει την μπάλα και έβαλε τα κλάματα επειδή νιώθει υπεύθυνος για τον τραυματισμό του LKB, ο οποίος αποχώρησε εν μέσω αποθέωσης, αν έχουμε τον φυσικό ήχο να τον ακούσουμε.
0: Αποθέωση, αλλά αυτός θα μείνει μια σεζόν εκτός τώρα.
2: Λογικά θα τελειώσει η σεζόν και δεν θα έχει επιστρέψει ο LKB.
0: Κάταγμα κνήμης.
2: Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε όμως και στο αγωνιστικό σκέλος του παιχνιδιού. Να δούμε τα highlights της αναμέτρησης. Μετά τον τραυματισμό υπήρξε το πέναλτι του Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα ευστόχησε φυσικά, έκανε το 1-0 και αφιέρωσε τον γκολ στον LKB. Σχηματίζει το 9. Το 9 είναι το νούμερο στη φανέλα του LKB. Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 1-0.
0: Χρειάζεται οι Έλληνες οι παίκτες να κάνουν κανένα ευχέλαιο. Όλο τραυματίζονται.
2: Όσκαρα τυχαίας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο είδε τον Ζωέλ Ρόκα να παθαίνει εξάρθρωση ώμου. Μετά από αυτή την πτώση, έναν μήνα εκτός και ο Ρέτσος κάνει ένα κακό γύρισμα στο 76ο λεπτό. Η μπάλα θα φτάσει στον Κόμπα. Εκείνος θα κάνει το 1-1. Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός θα έχει την πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Βόλος έχει 2 βαθμούς. Πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία διέλυσε με 5-0 τον Άρη. Με τον Λόβρο Μάγια να συνδυάζεται με τον Μπαρνάμπα Βάργκα για το 1-0. Ο Βάργκα, ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Ο Ούγκρος Φορ πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον Κατσίνοβιτς να κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Βάργκα θα κάνει με σκαστή κεφαλιά το 2-0. Είναι το 6ο του γκολ σε όλες τις οργανώσεις, το 4ο στο πρωτάθλημα. Ο Λόβρο Μάγερ, ο Κροάτης, ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ. Μοίρασε το 3ο τέρμα της Ένωσης με ασίστ στον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος, υπέροχο τελείωμα για το 3-0. Η ΑΕΚ δεν σταμάτησε, συνέχισε να πατάει το γκάζι. Ο Λόβρο Μάγερ συνδυάστηκε με τον Βιτάλης. Εκείνος έδωσε την μπάλα στον Κοϊτά, συνέκλεινε, έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Έφτασε στα δίχτυα του αντίπαλου τραυματοφύλακα 4-0. Πρώτο γκολ του Κοϊτά στο φετινό πρωτάθλημα. Το χρειαζόταν ο Κοϊτά. Και το κερασάκι στην τούρτα. Πέτυχε η ΑΕΚ στο 81ο λεπτό με τον Βιτάλης να δίνει την μπάλα στον Μάνταλο. Εκείνος κάνει τον κοντρόλ. Δίνει στον Ζήνη έτοιμο τέρμα για το 5-0. Η ΑΕΚ 7 βαθμούς. Είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε το μεγάλο ντέρμπι σήμερα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και μπορούμε να δούμε το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Σήμερα σερβίρεται το δεύτερο πιάτο της τρίτης αγωνιστικής. Ατρόμητος Καλαμάτας 7, Όφη Κηφισιάς 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι. Ο νικητής, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πάει μόνος πρώτος. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 βαθμούς, έχει παίξει έναν αγώνα. Και αύριο ολοκληρώνεται η αγωνιστική με τον Αστέρα Άκτορα να υποδέχεται τον Ηρακλή στις 6.
0: Ωραία.
1: Αυτά για το πρόγραμμα. Και τι άλλο, και κάτι άλλο καλό μας έχεις για το τέλος, τουλάχιστον για τα βιντεάκια.
2: Να πούμε συγγνώμη, ναι. Το ξεπέρασα εγώ για, τον, για το στο μάτς ΑΕΚ με Άρη. Ναι. Ο Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, είχε ξεχωριστούς καλεσμένους, προσκεκλημένους, η Αντιγόνη Τρισβιώτη και η Ευαγγελία Πλατανιώτη. Να πούμε ότι η Αντιγόνη Τρισβιώτη έχει πάρει μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Βάδιν. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη έχει πάρει μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Και ο κύριος Ηλιόπουλος μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ενέργειες που θέλει να προωθήσει.
0: Έλα τώρα, ο Σούπερ Μάριο είναι ωραίος.
2: Προωθεί το εύκολο. Αγωνίζεστε.
0: Έτσι.
2: Και κάπως έτσι βρέθηκαν λοιπόν στη σουίτα του κύριου Ηλιόπουλου. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, ναι. Ο οποίος ανακοίνωσε την ένατη μεταγραφή του, Ντιέγκο Κώστα, σε ρόλο πυγμάχου. Είναι κεντρικός αμυντικός. Έρχεται από την Κράσνονταρ. Είναι Βραζιλιάνος. Έρχεται να πλαισιώσει τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο, τον Χατζηδιάκο και τον Μπαταούλα στην θέση της άμυνας του ΠΑΟΚ. Και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να ενισχυθεί σημαντικά από αυτή τη μεταγραφή.
1: Ρόκι Μπαλμπόα.
0: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Πάμε και στον.
0: Έχουν κάνει ωραία βίντεο οι Παουτζίδες.
2: Ναι, ναι. Γενικά όλες οι ομάδες έχουν πολύ ωραία βίντεο.
0: Ναι, ωραία βίντεο κάνουν.
2: Λοιπόν, πάμε και στον Κάρλος Αλκαράθ στο τένις, στο US Open. Εδώ έβγαλε
1: είμαστε.
2: Την μπλούζα.
0: Όπα.
1: Όπα.
2: Και τα φλας άστραψαν.
1: Μόνο τα φλας.
2: Όλοι οι γυναίκες που ήταν στο
0: γήπεδο. Κυρία μου. Εντάξει.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Καλά, αμέσως να σηκώσετε τις φωτογραφικές μηχανές.
1: Και να κάνουμε αέρα.
2: Ίδρωσε ο Ισπανός. Κέρδισε
1: και εμείς μαζί του.
2: Στον τρίτο γύρο. Άλλαξε εμφάνιση. Ο ίδιος είπε ότι είχε πάρα πολύ ζέστη και είπε ήθελα να αλλάξω την εμφάνισή μου. Αυτά.
1: Δεν έπρεπε να αλλάξει μπλουζάκι.
0: Να αλλάξει. Και σόβρακο. Έπρεπε.
1: Ιδανικά. Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες γιατί εδώ πέρα
0: μας
1: αναστάτωσες. Μας αναστάτωσες.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τις εφημερίδες.
2: Λοιπόν, πάμε στον αθλητικό τύπο. Όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα είναι στον LKB.
0: Βέβαια.
2: Τώρα. Δάκρυσε και ο Θεός, κάταγμα κνήμης και μπαίνει σήμερα χειρουργείο. Μαχαιριά στην καρδιά κάθε οπαδού και φίλου του θρύλου, γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής. Στο φως των σπορ, πιο ματς, ο Αγιούμπ. Όλα στραβά και ανάποδα για τον Ολυμπιακό που έφερε 1-1 με τον Βόλο. Σε ένα ματς όμως που πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του σοκαριστικού τραυματισμού του LKB. Η Sport Day. Σόου, η ΑΕΚ διέλυσε τον Άρη με τέρματα των Βάργκα, Μαρίν, Κοϊτά και Ζήνη και από δίπλα σοκ, πάγος 43 το Πανθεσσαλικό από το κάταγμα κνήμης του LKB με το Σιαμπάνι να ξεσπάει σε λιγμούς και το διαιτητή να πιάνει το κεφάλι του. Live Sport, όργια και πεντάρα, ο ζογκλέρ Κροάτης ο Μάγερ ξεσήκωσε τον κόσμο με τις ενέργειές του, δύο γκολ ο Μαγιάρος Κίλερ, Μαρίν, Κοϊτά και Ζήνη τα άλλα τρία. Σοκ, σοκ, σοκ, πάγος όλη η Ελλάδα από τον τραυματισμό του LKB στο 1-1 με τον Βόλο. Και η ώρα των σπορ, ο μαέστρος, ο κίλερ και ο νόμος της Φιλαδέλφιας. Να είχαμε χίλια μάτια να βλέπουμε την αεκάρα του Νίκολιτς. Η ΑΕΚ πραγματικά έχει βάλει 10 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Να είστε καλά. Πώς?
1: Είπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας φέρνει σε τέτοια ωραία θέματα. Έτσι, όχι με τραυματισμούς, τα άλλα. Με τις ωραίες παρουσίες.
0: Τώρα πάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, για να δούμε εδώ μια κάρτα για τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου, για το Νιό, γιατί
1: μας έχει
0: λιώσει. Για διάβασα εδώ, για δεν βλέπω εγώ.
1: Λοιπόν, έχουμε πάνω από 290 νέα κρούσματα μόνο την τελευταία εβδομάδα. 58 θανάτους, κυρίως με ασθενείς άνω των 65 ετών.
0: Όχι, ανάποδα δύο. Σύνολο κρούσματων 290.
1: Α, ναι.
0: Την τελευταία εβδομάδα,
1: συγγνώμη, 24 θανάτους, παιδιά, εντάξει, είναι μακριά, τι να κάνουμε, εσύ, εγώ έχω μοιοπία. Λοιπόν, κρούσματα λοιπόν με βαριά συμπτώματα, 199.
0: Εγκεφαλίτιδα, αμυγδίδα και παράλυση κάνει. Πω, πω.
1: Ναι, υπάρχουν και τα ήπια συμπτώματα.
0: Συμπτωματικές εκδηλώσεις, ναι, 91.
1: Μετά, οι Δήμοι που έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, 69. Περιφερειακές ενότητες, 20. Και πάνω από τα μισά κρούσματα είναι στην Αττική και αναμένουμε και νέα κρούσματα σε νέες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Εσένα λοιπόν. Σε τσιμπάνε τα κουνούπια.
0: Με τσιμπάνε. Αλλά πιτσιλιέμαι εγώ, πιτσιλιέμαι.
1: Δηλαδή,
0: εγώ είμαι λίγο μανιακό. Δεν μπορώ, ρε, με ενοχλούν. Δηλαδή, η φαγούρα με τρελαίνει. Οπότε έχω τριών λογιών ψεκαστικά.
1: Ναι.
0: Έχω σκληρά χημικά, μεσαία και έχω και από αυτά τα που είναι οικολογικά. Και βάζω και από κάτω ένα φιδάκι κικέι.
1: Ναι.
0: Και βάζω και το air condition και έχω και ένα.
1: Συγγνώμη, με όλα αυτά αναπνέει εσύ.
0: Αναπνέω.
1: Βέβαια, αν
0: λοιπόν,
1: για να
0: και
1: δίπλα.
0: Βάζω και έναν ανεμιστήρα και είμαι εντάξει.
1: Σε τσιμπάνε με όλα αυτά ή όχι?
0: προσπαθώ να αντισταθώ. Λοιπόν, για να δούμε την κυρία Γρηγοράκη.
1: Ναι, στην κυρία Λίντα Γρηγοράκη. Είναι η ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μουραϊκής Βιολογίας. Γιατί τα κουνούπια έχουν γίνει λίγο σαν τις κατσαρίδες, αν μπορώ να πω. Πολύ ανθεκτικά. Δηλαδή, ψεκάζουμε. Ψεκαζόμαστε εκεί να μας τσιμπήσουν.
3: Καλημέρα σας. Όντως, τα κουνούπια έχουν εμφανίσει ανθεκτικότητα στα εντομοκτώνα. Βέβαια, σε κάποια είδη και περιοχές του κόσμου το πρόβλημα είναι εντονότερο. Όπως, για παράδειγμα, στα κουνούπια που μεταφέρουν το παράσιτο της ελονοσίας στην Αφρική, έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας.
0: Και αυτό δηλαδή, και ψεκάζονται οι άνθρωποι και πάνε τους τσιμπάνε και μεταδίδουνε.
3: Οι άνθρωποι εκεί ψεκάζουν και τα σπίτια τους και χρησιμοποιούν κουνουπιέρες εμποτισμένες εντομοκτών, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν 600.000 θανάτους κάθε χρόνο. Οπότε εκεί πραγματικά είναι πολύ έντονο το πρόβλημα. Και η ανθεκτικότητα της.
0: Η μαλάρια, η περίφημη.
3: Ακριβώς.
0: Πάμε εδώ τώρα που είναι λιγότερο ανθεκτικά, ελπίζω. Ναι.
1: Για πείτε μας εδώ πώς θα πάμε.
3: Σωστά. Αν και δεν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα για τους πληθυσμούς στην Ελλάδα, αυτά που έχουμε από προηγούμενες χρονιές δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα παραμένει σε χαμηλά με μεσαία επίπεδα. Υπάρχουν μηχανισμοί ανθεκτικότητας, όμως προς το παρόν δεν φαίνεται το πρόβλημα να είναι πολύ μεγάλο, όπως είναι σε άλλες περιοχές.
0: Άρα, αν ψεκαστούμε, ή μιλάτε για τους ψεκασμούς που κάνει ο Δήμος,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ, στα πάρκα.
3: Ναι, για τους ψεκασμούς που κάνει ο Δήμος, που έχουν εντομοκτόνο. Αυτό που λέτε να ψεκαστούμε δεν έχει εντομοκτόνο πάνω, είναι άλλες αποθητικές ουσίες.
0: Ναι, αυτές δουλεύει, ναι. Αυτό δουλεύει το πράγμα, το εντομοαποθητικό.
3: Το εντομοαποθητικό δουλεύει, αλλά δεν κάνει από μόνο του.
0: Πρόληψη.
3: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του. Ακριβώς.
0: Ναι. Το air condition αυτό είναι μύθος ή ισχύει ότι το air condition τα διώχνει τα κουνούπια.
1: Και ο ανεμιστήρας επίσης.
3: Ισχύει.
1: Απλά το θέμα είναι ότι τα αποθείς, δεν σκοτώνονται.
0: Και ο ανεμιστήρας.
1: Ναι,
3: ακριβώς. Τα αποθείς για να σκοτωθούν χρειάζεται εντομοκτόνο. Και αυτό είναι κάτι που αναλαμβάνουν οι περιφέρειες με τους ψεκασμούς.
0: Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, κύριε Γεωργάκη, ευχαριστούμε πολύ. Άρα λοιπόν, αν κρατάμε τις στοιχειώδεις προφυλάξεις αυτές, κάτι κάνουμε. Με τον,
3: σωστά.
0: Διότι ο ιός του Νείλου, εδώ που τα λέμε,
3: σωστά.
0: Τώρα και 30 νεκροί δεν είναι και λίγο πράγμα. Mm. Έτσι.
3: Βέβαια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργάκη.
3: Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Πάμε και μια βόλτα από τη Θεσσαλονίκη να ξαναβρούμε την Θεοδώρα από όταν, να δούμε τι γίνεται εκεί στην πόλη, γιατί είπαμε έχουμε σήμερα και την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, αλλά οι ταβέρνες δουλεύουν, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα.
0: Για να τη δούμε. Καλώς την, καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι, Θεοδώρα.
4: Καλή σας ημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στην νότια πύλη της Διεθνούς Εκθέσεως, το λεγόμενο Τόξο.
0: Ναι.
4: Είμαστε εδώ γιατί κάθε βράδυ στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιούνται συναυλίες. Να σας πω πρώτα για τα ξενοδοχεία όμως. Είναι στο 100% οι πληρότητες, ιδίως το τρέχον Σαββατοκύριακο αλλά και το επόμενο. Αν κάποιος θελήσει τελευταία στιγμή να έρθει στην Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα βρει διαθέσιμο δωμάτιο. Είναι sold out βεβαίως και τα νυχτερινά μαγαζιά. Βοηθά και η λειτουργία του μετρό τις Παρασκευές και τα Σάββατα στο πλαίσιο της ελληνικοστής διοργάνωσης. Είναι 24ωρη η λειτουργία των γραμμών, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι και να μπορέσουν να διασκεδάσουν. Υπάρχει και η άλλη πλευρά της έκθεσης. Λοιπόν, αρκετοί την βλέπουν ως μια ευκαιρία να κάνουν τη βόλτα τους, να δουν κάτι διαφορετικό, να μάθουν κάτι καινούριο και βεβαίως να διασκεδάσουν, να πιούν το ποτό τους.
1: Έχει συναυλία σήμερα.
4: Σήμερα στο stage που βλέπετε εδώ, ναι. Στο stage που βλέπετε εδώ, σε λίγες ώρες αυτός ο χώρος δεν θα έχει καμία σχέση με την άδεια εικόνα που σας μεταδίδουμε, διότι θα ανέβουν επί σκηνής η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής. Εδώ λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι θα επικρατεί χαμός, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα.
0: Πάλι στο έντεχνο το ρίξατε. Πάλι το
1: παλιά
0: έντεχνο,
1: καλά
0: βλέπω.
1: Μπουζούκια. Δεν ξέρω αν θα έχουν και γαρίφα εκεί πέρα. Θα το ζήσουν.
4: Και πάνω Μουζουράκι και Κωστή Μαραβέγια και Λόρι Ζουανέλη. Θα έχει όμως και μισό λεπτό να σας το πω αυτό. Ρία Ελληνίδου και Ακύλα.
0: Κατάλαβες τώρα.
4: Και ελικοκίνου επίσης.
1: Και ελικοκίνου.
0: Mixed grill. Mixed grill.
1: Για όλα τα γούστα.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Θεοδώρα, για όλα σε ευχαριστήσουμε. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Και πάμε να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα. Να πάμε στα δυσάρεστα. Να πάμε στην τραγωδία στην Τανάγρα. Εκεί θα βρούμε τον συνάδελφο, τον Σπύρο Αλεξανδρή. Γιατί όπως λέγαμε και το πρωί, από ένα εντυπωσιακό θέαμα καταλήξαμε σε μια ανίποτη τραγωδία. Καλημέρα και πάλι Σπύρο.
0: Βλέπω, πάνω, βλέπω. Καλημέρα, Φίλιππε.
1: Καλημέρα και σε σένα, Φίλιππε. Να ξεκινήσουμε από το Σπύρο που βρίσκεται στην Τανάγρα.
5: Εδώ που βαρύ είναι το κλίμα, ένα κλίμα πένθους έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή. Στον απόϊχο της αεροπορικής τραγωδίας που συγκλώνησε την χώρα και πρωτίστως όσους βρίσκονταν εδώ στο σημείο και την είδαν με τα ίδια τους τα μάτια. Μια τραγωδία. Από χθες θρηνούμε την απώλεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτριου Πέτρου, 37 ετών. Πρόκειται για πολύ έμπειρους πιλότους με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης. Τώρα, ο Γιάννης Βουδούρης με την κάμερα σας δείχνει το σημείο 0, το σημείο που συνετρίβει το αεροσκάφος, περίπου 4 χιλιόμετρα από την αεροπορική βάση της Τανάγρας, μια περιοχή ανάμεσα στα Ινόφυτα και το Δήλεση. Όπως βλέπετε, είναι μια αμυγός βιομηχανική περιοχή με πολλά εργοστάσια και αποθήκες. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη
0: εκεί
5: όσο τα κλιμάκια της πολεμικής
0: είδανε,
5: αεροπορίας.
0: Σπύρο, εκεί στο βάθος, αυτό που είδαμε, ήταν το κτίριο στο οποίο κατέπεσε ένα κομμάτι του αεροπλάνου και είχε κάτι χαλάσματα. Ναι.
5: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι εκεί που εκτοξεύτηκε το κομμάτι του αεροπλάνου, εκεί που προκλήθηκε και η μεγάλη πυρκαγιά και βλέπετε και το σημείο που καπνίζει ακόμη.
0: Ναι.
5: Θα εστιάσει τώρα η κάμερα του Γιάννη Βουδούρη.
0: Εκεί στο
5: να πούμε ότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.
0: Μάλιστα.
5: Τα κλιμάκια της πολεμικής αεροπορίας, η πυροσβεστική βρίσκεται εδώ, ο στρατός έχει αποκλείσει όλη την περιοχή.
0: Βέβαια.
5: Οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται εδώ έχουν επικεντρωθεί πλέον στην επιχείρηση συλλογής των συντριμιών. Συντρίμια τα οποία έχουν εκτοξευτεί σε μια ακτίνα ακόμη και 700 μέτρων σύμφωνα με πληροφορίες. Προκειμένου να συγκεντρωθεί όλο αυτό το υλικό, όπως καταλαβαίνετε, που απαιτείται για την τεχνική διερεύνηση, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. Είναι τμήματα του αεροσκάφους που θα αναλυθούν για να βγει το πόρισμα σχετικά με τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Θα μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο για να αναλυθούν, ενώ επίσης θα αναλυθούν και τα δεκάδες βίντεο που υπάρχουν από την στιγμή της τραγωδίας και τα προηγούμενα δευτερόλεπτα, αλλά και οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου για να γίνει διευκρίνηση το εάν υπήρχε κάποια μηχανική βλάβη την οποία είχαν αντιληφθεί και οι δύο χειριστές.
1: Και τραυματίστηκαν. Πάντως,
5: το
1: γεγονός
5: ότι δεν εκτοξεύτηκαν τα καθίσματα. Ακριβώς, τραυματίστηκαν και δύο πολίτες από τα θράψματα και θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία
0: ευτυχώς
5: οι δύο πολίτες τη γλίτωσαν με ελαφριά τραύματα και φαίνεται να έχει παίξει ρόλο και ο χειρισμός των δύο πιλότων, οι οποίοι πρώτα μερίμνησαν να μην καταπέσει το αεροσκάφος σε σημείο εντός της κατοικημένης περιοχής ή προς το σημείο που βρισκόταν το κοινό, εκατοντάδες άτομα που παρακολουθούσαν την αεροπορική επίδειξη. Πρώτα μερίμνησαν να μην πάει προς τα εκεί και μετά για την δική τους ασφάλεια. Ήταν ελάχιστα τα δευτερόλεπτα που είχαν για να μπορέσουν να αντιδράσουν και γι' αυτό ενδεχομένως δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτόξευσης του καθίσματος.
0: Δυστυχώς. Τα βλέπεις τα παιδιά και σπαράζει η καρδιά σου. Νέοι άνθρωποι.
1: Χαμογελαστοί αυτοί τώρα. Γιάννης Μπλέσιας, 37 ετών. Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, ο οποίος, Φίλιππε, την άλλη εβδομάδα θα βάφτισε και την κορούλα του.
6: Η λήψη έχει βυθιστεί όλη η Ήπειρος για τον αδόκητο χαμό των δύο πιλότων και ειδικά του Δημήτριου Πέτρου, ο οποίος έχει καταγωγή από την Ήπειρο. Από το πολυστάφυλλο της Πρέβεζας είναι ο πατέρας του, από τα πράματα Ιωαννίνων είναι η μητέρα του, ενώ διαμένουν και δύο γονείς του στην Κατσικά Ιωαννίνων, ένα προάστιο των Ιωαννίνων η Κατσικά, στο οποίο το ερχόμενο Σάββατο ο Δημήτρης θα βάφτιζε την κορούλα του, την 5 μηνών κορούλα του. Τον πρόλαβαν δυστυχώς ο θάνατος και αυτό έχει σκορπίσει μια ανίποτη θλίψη, όπως είπα, σε όλη την Ήπειρο. Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις και του Δήμαρχου Βορείου Τζουμέρου, του Νίκου Βαΐτσι, που ανέφερε για την γενναιότητα του Δημήτρη, και καθώς και του Προέδρου της Κοινότητας του Πολυστάφυλλου, που ο Δημήτρης όταν πέταγε πάνω από το χωριό είχε ειδοποιήσει τη γιαγιά του για να βγει να τον καμαρώσει με το αεροπλάνο όταν πέταγε ψηλά. Πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές σε όλη την Ήπειρο. Ήταν ένα αγαπητό, όπως μαθαίνουμε, ο Δημήτρης, ένα αγαπητό παιδί σε όλους, κοινωνικός, και έμενε τα τελευταία χρόνια στην Ανδραβίδα για να εκτελέσει την υπηρεσία του. Δημήτρη και τον
0: κρίμα από το Θεό ήταν, ρε παιδί μου.
1: Και ο επισμηναγός επίσης, Γιάννης Μπλέσιας, που καταγόταν από τον πύργο, 40 ετών υπενθυμίζουμε, και εκείνος πατέρας ενός παιδιού μόλις 5 ετών. Τι να πει στις οικογένειες τώρα.
0: Είπε χθες ο Μητσοτάκης ότι σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα υπάρξει ειδική μέρημνα για τις οικογένειες των δύο πιλότων.
1: Απλά το θέμα είναι ότι
0: μέρημνα και να υπάρχει τώρα, άμα χάσει τον πατέρα σου και σε δύο χρόνια και πέντε.
1: Δεν επιστρέφουν δηλαδή
0: οι παλικάρια. Η μάνα θα βρεθεί, ας πούμε, μόνη της, να ανατρέφει τώρα με αυτό το. Φαντάζομαι τώρα τον πατέρα του εκεί που ήταν, ας πούμε, την οικογένειά του, Φίλιππε, που ήταν πολύ περήφανη για το γιο του, βέβαια. Να ξέρεις ότι ο γιος πετάει και...
6: Αυτό είναι, αυτό είναι ξαφνικά, ναι, όταν, αυτό το όταν κράχ, είναι και υπτάμενος πιλότος.
1: Και ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση που μιλάμε για μια εκδήλωση, για ένα σοου, δεν μιλάμε την ώρα.
0: Ναι, ρε, δεν πέσανε, ας πούμε, και σε πεις ότι πλακωθήκαν στο Αιγαίο με τους Τούρκους.
6: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, Δημήτρη, όταν χάνεται το παιδί πρώτο από τους γονιούς.
0: Δεν υπάρχει, δεν το διαχειρίζεις αυτό. Με τίποτα. Από τη μια στιγμή στην άλλη καταραίει η ζωή σου. Δυστυχώς. Εκεί που όλα πάνε καλά και λες μπράβο και κοίτα και είμαι περήφανος, την άλλη ώρα είσαι μαχαιρωμένος. Αυτό είναι. Δυστυχώς η ζωή είναι έτσι. Από τον πιλότο έτσι που χάθηκε μέχρι τον ποδοσφαιριστή που σήμερα είναι στα ουράνια και κάνει να κράτσει το πόδι του και είναι στο νοσοκομείο και δεν ξέρει αν θα ξαναπαίξει. Η ζωή είναι έτσι, δυστυχώς.
1: Ναι, αλλά τρομερό είναι, τρομερό είναι. Ότι για αυτούς τους πιλότους, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι για αυτούς τους πιλότους η κάθε μέρα που επιχειρούν, δεν ξέρεις αν θα επιστρέψουν.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, Φίλιππε, δεν σε βγάλαμε για καλό σήμερα, τι να κάνουμε. Δυστυχώς έτσι είναι αυτά.
1: Και πάλι να πούμε
0: εξού και ο τείχος που έχεις διαλέξει πίσω σου είναι... Θα τα ξαναπούμε σε λίγο για καλύτερο θέμα, για καλύτερο. Λοιπόν, Σπύρο.
6: Έγινε.
0: Αυτό τώρα εκεί πέρα θα παραμείνει αποκλεισμένο το μέρος, πιστεύω, για κάμποσο, ε.
5: Θα χρειαστούν αρκετές μέρες.
0: Ξέρεις γιατί, ρώτησα κάποιον, λέω, γιατί δεν τα μαζεύουνε. Μου λέει, πρέπει να καταγραφεί σε τι σημείο ήταν και σε πόση απόσταση το κάθε θράψμα.
1: Έχει σημασία αυτό που βρέθηκε.
0: Κατάλαβες, διότι έχει σημασία, άρα, ναι. Λοιπόν.
1: Θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Δεν ακούμε ακόμα.
0: Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο σου, Σπύρο. Λοιπόν,
1: να πάμε και σε άλλα θέματα. Να δούμε τι έγινε και στη Σαντορίνη. Γιατί εκεί είχαμε κάποιες σοβαρές καταγγελίες για επίθεση σε βάρος ακτιβιστριών που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Είναι ένα επεισόδιο που έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε. Οι ίδιες είχαν βρεθεί να διαμαρτυρηθούν για την αντιμετώπιση των κατοίκων και των επιχειρηματιών στα Γαϊδουράκια και υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν επίθεση. Να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Χελιώτη. Εδώ βλέπουμε ακριβώς και αυτό που σας περιέγραφα νωρίτερα το βίντεο. Είναι σε κάποια από τα σκαλιά εκεί στο νησί. Και διαμαρτύρονται.
7: No, we can stand here and take
8: shelter. Well, no, call the police, no here.
7: What do you want?
8: No.
7: What will you do?
1: Εκείνες λένε ότι είναι δημόσιος χώρος, μπορεί να
0: διαμαρτυρηθεί. Φύγε, του λέει.
1: Ο άλλος λέει, φύγε.
0: Τι μου κάνεις, είναι αυτή.
1: Φόρουν και αυτά τα μπλουζάκια.
0: Άκουσε εδώ τώρα.
7: It's closed. It's closed.
0: Αυτή η ιστορία, εμείς...
7: Go away.
9: Go down, go down.
7: Hey.
9: Go down, go down.
0: Τις βάρες.
7: Go down.

0: Λέτε.
1: Φέτος κιόλας κλείνουμε 20 χρόνια, κύριε Καμπουράκη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πείτε μας τώρα, εσείς τι έχετε καταλάβει από εκεί, τι γίνεται δηλαδή, τι έγινε εκεί και τι γίνεται γενικώς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Σαντορίνη γενικότερα είναι ένα νησί το οποίο απασχολεί τα τελευταία χρόνια αρκετά και οι ακτιβιστικές ομάδες και φιλοζωικά σωματεία σχετικά με τη διαχείριση των υποειδών. Γιατί κακά τα ψέματα, το να βλέπεις ζώα τους καλοκαιρινούς μήνες να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν 500 σκαλοπάτια με τουρίστες, υπέρβαρους, δεν είναι μια εικόνα η οποία είναι πάντα άρεστη. Πολλές φορές έχουν γίνει καταγγελίες για ζώα τα οποία έχουν πληγές, για καταλύματα τα οποία δεν υπάρχουν, έτσι ώστε τα ζώα να ξεκουράζονται σε σημεία τα οποία πρέπει.
0: Και δυστυχώς, εγώ θέλω να καταλάβω το εξής, να μου πείτε. Ειδικά για το θέμα της Σαντορίνης. Επειδή έχει γίνει ευρωπαϊκό θέμα. Δηλαδή παντού η Σαντορίνη κατεβαίνει, ας πούμε, άλλη ακτιβίστρια από την Αγγλία, από τη Δανία, από τη Σουηδία. Παίρνει το αεροπλάνο και κατεβαίνει στη Σαντορίνη να διαμαρτυρηθεί. Εσείς είστε εναντίον της χρήσης γαϊδουριών, αλόγων, μουλαριών κτλ. Των υποειδών.
2: Για
0: εργασία, για εργασίες, για όργωμα, για μεταφορά κτλ. Ολοκληρωτικά ή όχι. Για εξηγήστε μα τη θέση σας.
1: Κοιτάξτε, δείτε, το να καταργήσετε καθολικά μία διαδικασία η οποία γινόταν εδώ και χρόνια θα ήταν από μέρος μου και από το σύλλογό μας λάθος.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ. Δεν μπορείς να καταργήσεις κάτι από τη μία στιγμή στην άλλη. Σίγουρα μπορείς να το εξυγχρονίσεις, σίγουρα μπορείς να το αλλάξεις και σε μία περιοχή όπως είναι η Σαντορίνη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Όταν εξυγχρονίζονται τα πάντα, δεν είναι εύκολο, για παράδειγμα, να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς μουλάρια για να κάνεις την αποκομιδή των σκουπιδιών.
0: Ναι.
1: Όταν τα σπίτια αυξάνονται, δηλαδή είναι σαν να χρησιμοποιούμε περισσότερα ζώα πια.
0: Ναι, όχι, εγώ ρωτώ άλλο. Τα ζώα αυτά πάντα στον ανθρώπινο πολιτισμό ήταν ζώα εργασίας. Και πολεμικά επίσης, και πολεμικά αιώνες. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία κατά τη γνώμη μου είναι να τους φέρονται καλά, να τα ταΐζουν, να τα περιθάλτουν, να ξεκουράζονται, να μην τα ξεθεώνουν, να δουλεύουν όσο πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Το να πούμε ότι παιδιά, εγώ διαφωνώ στο να κουβαλάει ένα γαϊδούρι, ένα άλογο, έναν άνθρωπο, διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Εγώ διαφωνώ προσωπικά, διότι έτσι έχει γίνει. Αλλιώς θα εξαφανιστούν. Δηλαδή στην Κρήτη δεν έχει γαϊδούρια πια. Καθόλου.
2: Είπατε να αλλάξει, αυτό είναι να εξυγχρονιστεί. Πώς το εννοείτε συγκεκριμένα αυτό, λοιπόν, για τη Σαντορίνη?
1: Αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να υπάρξει, καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα υποειδή εργασίας που σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα στηριζόμαστε σε εγκύκλους, οι οποίοι εγκύκλοι δεν είναι νόμοι και δυστυχώς πολλές φορές δεν εφαρμόζονται. Ο έλεγχος στην Ελλάδα, ειδικά στα ζώα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και σε άλλα ρεπορτάζ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει έλεγχος. Άρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Συμφωνώ. Και νομίζει ότι έχει το νόμο στα χέρια του. Δεν είναι έτσι. Τα ζώα δηλαδή, έχουν δικαιώματα και ο ακτιβισμός είναι και ένας τρόπος.
0: Είναι και ένας τρόπος ευαισθητοποίησης κλπ. Κλπ. Διότι υπάρχουν και ορισμένοι αγωγιάτες οι οποίοι είναι καθάρματα. Δηλαδή συμπεριφέρονται στα ζώα, τα βασανίζουν. Τα δέρνουν, τα χτυπάνε, τα κάνουν. Σύμφωνοι. Αυτά πρέπει να σταματήσουν.
1: Έχουμε δει στο παρελθόν,
0: παρελθόν
1: αρκετές τέτοιες εικόνες. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι καταλαβαίνετε ότι όλα είναι μιλάμε για χρήματα. Όλα έχουν να κάνουν με χρήματα. Εκείνοι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά παίρνουν χρήματα. Εάν πρέπει να το καταργήσεις, θα πρέπει να δώσεις συγκεκριμένες λύσεις και σε αυτούς που σήμερα βγάζουν χρήματα, έτσι ώστε
0: να έχουν να εάν πεις τέρμα τα γαϊδούρια, απλώς δεν θα υπάρχουν γαϊδούρια καθόλου στη Σαντορίνη.
2: Ναι.
0: Θα βρεθούν καμιά 30-40 αγωγιάτες, οι οποίοι ζουν από αυτό. Τώρα δεν θα έχουν δουλειά να κάνουν κάτι άλλο. Okay, θα το ακούσω.
1: Είναι και ο χειμώνας με την ανοικοδόμηση που γίνεται με τα υλικά.
0: Κουβαλάνε τα υλικά με τα γαϊδούρια. Άρα έτσι. Το βασικό δεν είναι. Πάντα τα ζώα ήταν βοηθητικά. Το θέμα είναι να συμπεριφέρονται καλά, να τα περιθάλπτουν, να τα ταΐζουν καλά, να τα ποτίζουν, να δουλεύουν όχι σε σημείο εξάντληση. Αυτά είναι.
1: Και αν κύριε Καμπουράκη, σιγά σιγά ο κόσμος καταλάβει, εγώ πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια από τώρα θα σταματήσουν και να χρησιμοποιούνται.
0: Συμφωνώ.
1: Ήδη έχουν μειωθεί. Απλά όσο οι τουρίστες τα στηρίζουν, όλο αυτό συνεχίζει.
2: Κύριε Χελιώτη, να σας ευχαριστήσουμε
0: εγώ έχω πάντα
2: πάρα
0: ένα,
2: πολύ.
0: Θα σου πω τώρα, έχω πάντα ένα, Ξέρεις, εγώ είμαι ένας τύπος τώρα που

0: Έχω 15 γατιά αδέσποτα και αυτό και τα ταΐζω εγώ και τα στηρώνω εγώ και τα πλερώνω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έχω πάντα το ιστορικό παράδειγμα της Βρετανίας. Όταν οι Εγγλέζοι κρεμάγανε στην Κύπρο τους Κύπριους αγωνιστές που του κάναν τον απελευθερωτικό αγώνα και ζητάγανε να δοθεί χάρη στο 17χρονο που είχε αυτό και τον κρεμάσανε, την ίδια στιγμή οι Εγγλέζες στη Βρετανία κάναν διαδήλωση διότι οι Ρώσοι είχαν στείλει τη Λάικα στο φεγγάρι και πέθανε το σκυλί. Να καταλάβεις, ναι, δηλαδή, ναι, μέτρα και σταθμά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε μία αίσθηση ισορροπίας, γνώσης. Ναι, αυτό, δεν μπορώ και... την υπερβολή και την υποκρισία. Αυτό δεν μπορώ καθόλου.
1: Ισορροπία και κανόνες.
0: Λοιπόν,
1: να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε
0: Χιλιώτη. Καλημέρα, κύριε Χιλιώτη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις εμείς και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: I can't believe this. I can't even die right.
5: We obviously have mutual control over our body.
6: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
7: Everybody's gonna be real disappointed.
6: No!
8: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
6: No! You have no right.
9: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24.
10: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
11: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
13: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
11: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αρεσμοί.
1: Μήπως είσαι Ρουβίτσο?
2: Όχι, αλλά τουλάχιστον τον ξεχωρίζω. Όχι, Ρουβίτσο δεν είναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει όμως και εσύ να βάλεις τις μουσικές σου πινελιές.
2: Ναι, κάποια στιγμή θα το κάνω.
1: Ναι, γιατί σε βλέπω λίγο.
2: Όχι, εντάξει.
1: Θα τα ακούς, θα τα ακούς.
2: Λοιπόν, είμαστε παλαιοί ροκάδες εμείς.
1: Εντάξει.
2: Okay.
1: Και επικαιρότητα ροκ είναι. Δηλαδή, οι ροκάδες τώρα πίνουν και μπύρα, δεν πίνουν?
2: Πώς δεν πίνουν, αλίμονο, χωρίς μπύρα.
1: Και όχι μόνο οι ροκάδες.
2: Όχι μόνο οι ροκάδες, γενικώς. Για να τον δούμε αυτόν τον τύπο.
3: Raus aus den Betten und hinein in die Bewegung. Der Fortschritt baut sich nicht von alleine auf. Für fitte Körper im Kosmos braucht es
1: ein guten
3: Sportfreunde. Raus aus den Betten und
1: hinein
2: in die Bewegung. Der Fortschritt baut sich nicht von alleine auf. Für fitte Körper im Kosmos
1: braucht
2: es ein guten Sportfreunde. Raus aus den Betten und hinein in die Bewegung. Der Fortschritt baut sich nicht
1: von alleine auf.
2: Für fitte Körper im Kosmos braucht es ein guten Sportfreunde.
1: Ναι, παντού είναι χρήσιμη.
2: Ναι, τελικά ναι.
1: Και για δίσκος, να κρατήσεις την πύρα.
2: Γιατί άλλο τώρα.
1: Εντάξει, είναι πολύ καλός όμως, γιατί δεν τυχαίνει την πύρα.
2: Ναι, όσο έχουμε δει.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μια χαρά.
1: Το πάει και λίγο σαν το Λαμπρό Κωνσταντάρα,
2: Ναι, ναι, ναι, και είναι έτσι, μπράβο.
1: Για να έρθει και η Μαρία Σβόλου.
2: Έλα εδώ. Για να είσαι εδώ τώρα.
4: Για να είσαι σερβιτόρος.
2: Μπορεί και να είσαι σερβιτόρος. Δεν είμαστε κάτι σερβιτόρος.
1: Κάτσε, μην τον βλέπει η Αδέγε, θα πάει να τον μαζέψει.
2: Για να δούμε πώς θα πεις τα δικά σου λόγια τώρα. Αυτό που θα πεις.
1: Δύσκολο θέμα.
4: Λοιπόν. Ένα 43χρονο influencer Βρετανός.
2: Βρετανός.
4: Πήγε στην Ταϊλάνδη και έκανε μια αποτυχημένη επέμβαση.
1: Τι επέμβαση?
4: Νάτο ο influencer. Τι επέμβαση? Έκανε επιμήκυνση ανδρικού μορίου.
2: Τούτος δω.
4: Τούτος δω. Αυτός εδώ έκανε επιμήκυνση ανδρικού μορίου και πέθανε.
2: Τον κακό.
4: Δεν πέθανε όμως κατά τη διάρκεια.
2: Αυτό η φωτογραφία είναι πριν ή μετά την επιμήκυνση?
4: Αφού μετά πέθανε.
1: Μετά στον άλλο κόσμο.
4: Δεν πέθανε βέβαια, να διευκρινιστεί. Δεν πέθανε την ώρα της επέμβασης. Πέθανε μετά. Έκανε μασάζ με τη σύντροφό του και νιώθε ένα πόνο στο στήθος. Και του κάνανε, τον πήγανε στο νοσοκομείο, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις εξετάσεις. Συγκεκριμένα οι γιατροί είπαν ότι έπαθε πνευμονική εμβολή. Προσπαθούσαν περίπου 100 λεπτά να τον επαναφέρουν.
1: Δεν πρόλαβε.
2: Συγγνώμη, για αυτούς δεν λένε ότι είναι, ας πούμε, πρικισμένοι, προσοντούχοι κλπ. Και έκανε και επιμήκυνση.
4: Αυτός ήταν τόσο πλούσιος που εικάζω εγώ ότι είχε τα πάντα και ήθελε και άλλα.
2: Ήθελε και άλλο.
4: Ναι, αλλά του
2: δεν πήγε ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς για τους περισσότερους άντρες, για τους μισούς μη σου πω, το αυτοκίνητο είναι η συνέχεια του μορίου του στο δρόμο. Έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Αλλά και δεν το χαρήκανε.
2: Λες αυτός να έχει πρόβλημα πριν.
4: Από τα υλικά της διαδικασίας, από το υαλουρονικό οξύ και ό,τι μπορεί να έχει, έπαθε τι.
2: Με υαλουρονικό γίνεται επιμήκυνση?
4: Δεν ξέρω ακριβώς.
2: Ναι, αλλά αυτά στοιχεία του ρεπορτάζ πρέπει να τα έχεις μάθει.
4: Εγώ έχω βρει εδώ πέρα υαλουρονικό οξύ και λιδοκαίνη. Λιδοκαίνη.
2: Λιδοκαίνη δεν βάζω εγώ.
1: Αφού βλέπει την κατάληξη, άστο.
2: Πάει τώρα, την μπάτσα. Αυτή τώρα.
4: Να μην γίνονται
1: αυτή τώρα.
2: Παιδιά, νομίζω ότι έχει και σκάφος δικό του το σκάφος.
4: Δεν ξέρω αν το σκάφος είναι δικός του. Πάντως ήταν στην Ταϊλάνδη με τη σύντροφό του που έκανε την επέμβαση. Πάρα πολλά λεφτά. Αναφέρεται για ότι είχε σπίτια.
2: Παιδιά, όμως θα σας κάνει εντύπωση τώρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πραγματικά το άκουσα και ανατρίχιασα. Στα χωριά μου.
1: Ναι.
2: Κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι, στην Κρήτη.
2: Πριν από μια δεκαετία, μπορεί και παραπάνω, κάνουν κάτι εκδρομές με γιαγιάδες, κυρίως γιατί τους παππούδες, οι γιαγιάδες τους στέλνουν και μένουν κύρες. Λοιπόν, πάνε σε μοναστήρια, πάνε σε. Ξέρεις, τώρα, αυτό και ήταν. Ένας ξύπνιος λοιπόν, παιδιά, έβαλε τις γρίες και τους έφτιαξε εκδρομή στην Μπαγκόγκ με τι δέλεαρ. Τους είπε, θα πάμε και θα σας κάνω μπότοξ που δεν θα το ξέρει κανείς, διότι εκεί αυτό, όλα αυτά είναι λίγο, ας πούμε, ενοχοποιημένα. Μεγάλες γυναίκες από το χωριό και τα λοιπά, μπότοξ δεν επιτρέπεται. Θα πάμε, λέει, θα σας κάνω ένα μπότοξ εκεί που δεν θα το μάθει κανείς και θα γυρίσετε νεότατες.
1: Και
2: γέμισε δύο λεωφορεία και πήγανε.
4: Και γύρισανε.
2: Πήγανε στην Ταϊλάνδη και τους κάνανε μπότοξ. Τι, πού, με τι βελόνες, με τι υλικό, πού, σε ποια. Μιλάμε τώρα για.
1: Επιστρέψανε. Επιστρέψανε.
2: Γυρίσαν όλες.
1: Πώς ήτανε.
2: Δεν ξέρω.
1: Κουκλές.
2: Αλλά... Ναι, πανούκλες.
1: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κάνανε και μασάζ εκεί στην Ταϊλάνδη.
2: Μασάζ για τις γιαγιάδες δεν ξέρω. Μασάζ στην Ταϊλάνδη υπάρχει, το ξέρεις αυτό. Οι μισοί Ευρωπαίοι που πάνε εκεί πάνε για σεξουαλικό τουρισμό στην Ταϊλάνδη.
1: Ναι.
2: Οι μισοί, μη σου πω και παραπάνω.
1: Δεν ξέρω πώς το έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω, γι' αυτό
2: μπορεί
1: δεν ξέρω
2: να το έχουν
1: τι
2: πάει και ένα βήμα
1: έχει.
2: Παρακάτω. Αλλά. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Γκλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Να τον δούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γκλαβίνα, τι κάνετε.
2: Θεσσαλονίκη.
0: Στο κέντρο των εξελίξεων.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Θεσσαλονίκη, λοιπόν.
1: Πώς τα ακούσατε τα χθεσινά?
2: Για κάντε μας μια αποτίμηση.
0: Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε μόνο να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας για την απώλεια των δύο πιλότων, για το τραγικό. Νομίζω επισκιάζει κάθε διαδικασία, κάθε συζήτηση. Ήταν φρικιαστικό. Καλή δύναμη και κουράγιο στις οικογένειες, οι οποίες χάσανε φυσικά τους ανθρώπους μας και μακάρι να μην ξανασυμβεί ποτέ τέτοιο ατύχημα. Πάμε λίγο στα πιο πεζά, στα πιο καθημερινά, σε αυτά που αφορούν η αλήθεια είναι τους Έλληνες πολίτες. Εγώ θα πω αρχικά, είδαμε ένα πρωθυπουργό κάπως ξέπνο, θα πω, χωρίς προσπάθησε και ο ίδιος να πείσει περισσότερο τον εαυτό του, νομίζω, όχι και όλους τους υπόλοιπους που το ακούσαν, ότι έχει τη διάθεση, ότι έχει τη δύναμη, ότι θέλει να συνεχίσει την προσπάθεια και νιώθηκε πιο έτοιμος από ποτέ. Κάπως έτσι το είπε, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, είπε, είμαι πιο έτοιμος, πιο αποφασισμένος, σίγουρος, πιο.
0: Νομίζω ήταν περισσότερο μια προσπάθεια ενίσχυσης ηθικού παρά μια ουσιαστική προσπάθεια ενός πρωθυπουργού, ο οποίος, κατά την άποψή μας, βρίσκεται στο τέλος της θητείας του και λίγους μήνες πριν την αποχώρηση. Γιατί νομίζω ότι για μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, παρότι ξέρετε, τα στοιχεία λένε ότι υπάρχει κάποια σχετική ανάπτυξη μέσα από το Ταμείο Ανάκαψης και η αριθμία, ας το πούμε έτσι, το χρέος μειώνεται και η αριθμή κατά κάποιο τρόπο ευημερούν. Από εκεί και πέρα όμως για την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών στα ζητήματα της καθημερινότητας, αυτή η κυβέρνηση τα 7 χρόνια της διακυβέρνησής της δεν μπόρεσε να αντιμετωπίζει τα μείζωνα προβλήματα. Και εξηγούμε φυσικά. Αρχικά ο Πρωθυπουργός μοίρασε χρήματα, για να το πούμε. Όταν η αντιπολίτευση αντίστοιχα και το ΠΑΣΟΚ προχωράει σε δεσμεύσεις προεκλογικές, κοστολογημένες, μετρημένες, τότε, συγγνώμη, αυτό λέγεται λευθόδεντρο. Όταν το κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι υποσχέσεις οι οποίες αντανακλούν τη δημοσιονομική ισορροπία και την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας κτλ. Θέλω να πω, ήδη έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο ψεύτικο.
2: Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο. Διότι όταν μοιράζω εγώ, μοιράζω κοστολογημένα και όταν μοιράζεις εσύ, είναι λευθόδεντρα. Αλλά το άθροισμα έχει μια αξία.
0: Σωστό.
2: Εάν λοιπόν λέει είναι 2,2 δις. Εάν είναι 2,2 και δεν είναι 5, διότι εσύ μπορεί να μου κάνεις άλλο άθροισμα. Και αν πεις, παιδιά, τι 2,2, 5 είναι, πού είναι αυτά τα λεφτά. Εάν είναι 2,2 και ο άλλος δίνει 10, τότε πράγματι υπάρχει διαφορά.
0: Νομίζω εγώ θα απαντήσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ότι οι προτάσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες, κοστολογημένες, μετρημένες και στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιθωρίων που πάντα υπάρχουν και της ανάγκης ανακατεύθυνσης φυσικά και πολλών χρημάτων. Και θα πάμε σε αυτό παρακάτω. Πάμε όμως στην ουσία. Το ζήτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο κόστος ζωής. Η κυβέρνηση είχε μια στρατηγία αυτά τα χρόνια. Επανέρχομαι κατά κάποιο τρόπο σε μια αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ενισχύω πολύ τις επιχειρήσεις, το ρυθμό ανάπτυξης. Προσπαθώ να βελτιώσω το εισόδημα. Αλλά την ίδια στιγμή κάνω ελάχιστα, κατά την άποψή μου σχεδόν καθόλου, σε αυτά τα οποία απομειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί το να έχεις εισοδήματα, που στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, είναι πολύ χαμηλά, αλλά την ίδια στιγμή να μην αντιμετωπίζεις τις ρίζες του προβλήματος που οδηγούν την Ελλάδα στο βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που είναι η χαμηλή αγοραστική
2: δύναμη. Εντάξει, αλλά τώρα μην μου κάνεις γενική πολιτική κριτική, αυτά που έλεγες και πριν τρεις εβδομάδες. Σωστό είναι, καλά το κάνεις. Αλλά εγώ θέλω επί του συγκεκριμένου τώρα.
0: Πάμε. Πάμε σε κάποια από τα μέτρα.
2: Ποια δηλαδή από αυτά δεν σου κάνουν εσένα, ή ποια είναι λειψά, ή ποια θα είναι άλλα. Έπρεπε να είναι
0: άλλα. Θα πω 2-3 παραδείγματα, γιατί φαντάζομαι δεν έχω χρόνο για όλα. Ξεκινάω από ένα θετικό που ακούγεται σε όλους πολύ ωραίο ψηφιακό κουμπαρά. Ο κουμπαρά, συγγνώμη, για τη νέα γενιά. Σωστά.
1: Ναι.
0: 100 ευρώ. Δεν ξέρω πώς αυτό. Ο Πρωθυπουργός είπε για 60.000. Κάπως τα μαθηματικά
2: αυτό δεν μου βγαίνουν. Και εμένα δεν μου βγαίνει. Το 60.
0: Μπορεί να χάνω κάτι, θα το ακούσουμε από το Υπουργείο Οικονομικών ενδεχομένως.
2: Νομίζω τον ανατοκισμό. Τον ανατοκισμό μόνο.
0: Μάλλον φαντάζομαι πρόκειται από εκεί. Να πω να ρωτήσω όμως κάτι. Αυτό αφορά αυτούς που έχουν ή αυτούς που δεν έχουν.
2: Λεφτά ή παιδιά.
0: Προφανώς. Παιδιά.
2: Παιδιά.
0: Αφορά αυτούς που έχουν παιδιά και έχουν και λεφτά. Για να αποταμιεύουν αυτά τα 100 ευρώ. το μήνα, που θα τα διπλασιάσουν ενδεχομένως και παραπάνω στο επόμενο διάστημα. Για την οικογένεια που δεν έχει τη δυνατότητα να απογοητεύει, δεν την βάζει εκτός, δεν την εξαιρεί από αυτό τον. Από αυτή τη διαδικασία.
2: Είναι μια...
0: Την εξαιρεί.
2: Την εξαιρεί, εντάξει. Άρα έπρεπε να δώσει σε όλους. Και αυτός που δεν έχει λεφτά να του δώσει ένα.
0: Να βρεθούν τρόποι και να ενταχθούν και άνθρωποι ενδεχομένως που μπορούν να δώσουν λιγότερα χρήματα. Εγώ θα πω. Ενδεχομένως άνθρωποι που το μηνιαίο εισόδημά του είναι χαμηλό και θα πρέπει να επιχορηγήσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό η κυβέρνηση Μάλιστα. μέσω από αυτό. Για να υπάρχει και να
2: πάρει.
0: Πάντως
2: αυτό το μέτρο δεν το είχαμε ακούσει από άλλον.
1: Ναι.
0: Το έχει προτείνει και το ΠΑΣΟΚ με ένα διαφορετικό τρόπο κινηματά το 2018.
2: Νομίζω ότι είναι και μία παραφθορά ενός μέτρου που είχε κάνει ο Τραμπ στην Αμερική πριν ένα χρόνο.
0: Δεν το γνωρίζω, ίσως κύριε Καμπουράκη να έχετε
1: πει. Αλλά δεν διαφωνείτε όμως με την ουσία του μέτρου.
2: Όχι, προφανώς.
0: Όχι, το είπα εξ αρχής.
2: Για πάμε άλλο.
1: Ωραία, άλλο, πάμε.
0: Ασφαλώς είναι χρήσιμο. Άκουσα επίσης και άκουσα παράπονα από τρίτεκνους και πολύτεκνες οικογένειες για τα 20.000 ευρώ. Νομίζω αν έχεις μέχρι 20.000 ευρώ, για παράδειγμα, 3-4 παιδιά, τώρα στην πραγματική οικονομία είστε κυρίως, στη ζωή ζούμε όλοι, δεν νομίζω ότι μπορείς να επιβιώσεις με 3 παιδιά και μηνύο εισόδημα και τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ.
2: Ωραία, νομίζω ότι είναι εφικτός. 40. Έχεις 40. Ναι, αλλά σου κάνει αφορολόγητα τα πρώτα 20.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Είναι... Πώς να ζήσεις με 20.000 ευρώ, δηλαδή νομίζω δεν απευθύνεται σε πραγματικούς ανθρώπους. Με αυτή την έννοια το λέω, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό.
2: Μισό λεπτό τώρα για να μιλάμε πραγματικά. Εάν έχεις 40.000 ευρώ εισόδημα και είσαι πολύτεκνος.
0: Ναι, στο 40 οκ. Okay.
2: Σου λέει τα 20 λέω... από τα 40 στα αφήνω αφορολόγητα. Άρα γλιτώσει ένα χιλιάρικα από εκεί.
0: Ωραία. Θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερο ταβάνι.
2: Εντάξει, αυτό ναι.
0: Πάμε στο ζήτημα της στέγασης. Όπου εκεί έχουμε κάνει την κριτική μας και λέει ότι θα δοθούν τώρα το ενίκιο στους ενοικιαστές. Νομίζω είναι ένα μέτρο το οποίο, ναι με, βοηθάει εκείνη τη στιγμή εμένα που νοικιάζω και πράγματι με ελαφρύνει κατά ένα ενίκιο, αλλά το πρόβλημα στη ρίζα του, στην ουσία, το πώς θα έχουμε χαμηλότερα ενίκια και πώς θα αυξήσουμε αυτή την προσφορά για να πραγματικά να πέσουν τα ενίκια.
2: Την κοινωνική κατοικία την έβαλε πρώτα το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ως θέμα.
0: Και χαίρομαι που έχει γίνει και ατζέντα.
2: Ναι, βέβαια έγινε ατζέντα και σε όλη την Ευρώπη είναι ατζέντα. Και ορθώς έγινε και έπρεπε να είναι και πρώτο το βάλατε. Αυτό ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Μακάρι να γίνει και θα είναι προτεραιότητα μας.
2: Να ρωτήσω κάτι για την ενέργεια, τώρα, κύριε Κλαβίνα.
0: Ενέργεια, να πω κάτι για την ενέργεια, κύριε Καμπουράκη. Είπε για την ενέργεια ότι θα μειωθεί 30%. Δεν ξέρω αν. Είναι medium, φαντάζομαι δεν είναι, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια ενεργειακή κρίση θα μας προκύψει, δεν είχαμε και λίγες αυτά τα χρόνια. Ή αν θα λυθούν οι υπάρχουσες, ευχή μου να μην υπάρξει πόλεμος στο Ιράν, να αναλυθεί το ζήτημα της Ουκρανίας και να σταματήσει αυτός ο άδικος πόλεμος των Ρώσων εναντίον των Ουκρανών. Αλλά πώς θα προκύψει αυτό το μείον 30 και γιατί δεν προέκυψε όλα αυτά τα χρόνια, εφόσον φαντάζομαι συνυπολογίζει τις πιθανές κρίσεις. Γιατί αυτό που πονάει τον Έλληνα είναι αυτή τη στιγμή η αντλία.
2: Υποθέτω ότι εννοούσε, αν κατάλαβα καλά, αν μπορώ να τον ερμηνεύσω από αυτά που άκουσε, ότι είπε ότι θα αυξηθούν οι διασυνδέσεις και οι
0: αποθηκεύσεις
2: ενέργειας. Ενέργεια και αυτό εκεί θα
0: αφού είχαμε αυτά τα λεφτά, τα έρμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν τα κάναμε αυτά όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί μείναμε εξαρτημένοι από τους ενεργειακούς
2: πόλους
0: που κάνουν τη δουλειά τους και αυτοί. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει άλλες επιλογές και κλείνω. Για να με ρωτήσετε, ότι τα στοιχεία, όπως ξέρετε, για την ανάπτυξη χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης, το έλλειμμα επενδύσεων και τους ρυθμούς οποίους τα έχει η ελληνική οικονομία, δεν είναι και τα πιο ευβίωνα για τα στοιχεία.
2: Ερώτηση. Πώς σας φάνηκε
0: το γεγονός. Ένα κενό το οποίο η Ελλάδα θα το πληρώσει.
2: Πώς σας φάνηκε το γεγονός ότι έκανε αναφορά στον Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ λες και δεν υπήρχε. Διάλεξε αντίπαλο που λένε.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Στη θέση του, ποιος δεν θα επέλεγε τον κύριο Τσίπρα. Το κύριο Τσίπρα θέλει. Είναι ο πιο εύκολος αντίπαλος. Τον έχει κερδίσει εκατοντάδες φορές, βλέποντας και την πορεία του κόμματος, το οποίο θα είμαι ευγενικός όσο μπορώ, αλλά είναι ένας ιδεολογικός αχταρμάς. Ακούς πράγματα τώρα και έτσι και γιουβέτσι, και δεξιά και αριστερά, και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κατά το άρθρο 16, και με win-win λύση για το ιδιωτικό χρέος και τις τράπεζες. Και ξέρω εγώ, θα φορολογήσουμε. Δηλαδή, δεν βγάζει άκρη με το τι είναι ο κύριο Τσίπρα και νομίζω η προσπάθειά του ήδη έχει αρχίσει και κάπως ξεχαρβαλώνεται, έτσι, πολιτικά, δεν έχει
1: αλλά
0: κάποιο έμα.
1: Αλλά δεν φαίνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, κύριε Γλαβίνη.
0: Θα διαφωνήσω σε αυτές, αν μου επιτρέψετε. Έχω, δεν ξέρω,
2: διορθώστε με κατά λάθος. Κάτι δείχνει, το Πασόκ
0: έχει αρχίσει
2: μια τσίμπησε,
0: πτώση, το Τσίπρας κάπως... Θα τις δούμε. Ναι, και το Πασόκ ανέβηκε. Δεν πανηγυρίζω. Δεν λέω ότι αλλάξανε τα πάντα. Αλλά θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνει το Πασόκ, στοιχειοθετημένη, οργανωμένη, αυτό που ξεκινήσαμε...
2: Ο Ανδρουλάκης πότε θα πάει πάνω?
0: Το άλλο Σάββατο θα είναι η ομιλία,
2: εκεί,
0: έτσι.
2: Εκεί, ναι, η ομιλία. Εκεί θα δώσετε πρόγραμμα, περίγραμμα ολόκληρο και ζεις κανονικό, ναι.
0: Συνεχίζουμε την προσπάθεια που κάναμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρσι, όπου είχαμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα μείζωνα ζητήματα της χώρας. Αυτό φυσικά θα παρουσιαστεί εκ νέου από τον πρόεδρο του Πασόκ εν όψη και των εκλογών, φυσικά, καθώς είμαστε σε προεκλογική ΔΕΘ, με ακόμα περισσότερες προτάσεις, με ακόμα περισσότερες δεσμεύσεις. Είπε κάποια από αυτά ο πρόεδρος του Πασόκ στο Ηράκλειο πριν λίγες μέρες στους εορτασμούς για την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Μιλήσαμε, όπως θυμάστε, για τη 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, για το πώς θα τη μείωση των έμεσων φόρων. Για το ΕΚΑΣ, για τους πιο αδύναμους, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε πραγματικά την ακρίβεια.
2: Να τα δούμε όλα μαζί μας πακέτο. Έχει ενδιαφέρον να τα δούμε πακέτο.
0: Όλα αυτά θα τα δούμε ένα πακέτο ολοκληρωμένο. Το ΠΑΣΟΚ παραθέτει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία πρόγραμμα, στο οποίο θεωρώ ότι θα δείξουμε την προγραμματική μου συμπεροχή. Ομάδα, στελεχειακό δυναμικό, με επικεφαλής, με ηγέτη, τα οποία συγκροτούν όλοι μαζί ένα κοινό πλαίσιο. Δεν υπάρχει ο ηγέτης, ξέρετε, που όλοι θέλονται. Όλοι είναι εξαρτημένοι από αυτόν. Υπάρχει μια ομάδα, άνθρωποι στοιχειοθετημένοι, οργανωμένοι, που εργάζονται στους τομείς, καταθέτουν τις προτάσεις.
2: Με τον Τσίπρα τα βάλες πάλι.
0: Και αξιοπιστία. Ότι εμείς δεσμευόμαστε ότι θα τα καταφέρουμε. Αντίθετα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει πει τόσα, δεν έκανε ακριβώς αντίθετα, και θέλει να μας πει τώρα, ως πιο μετριοπαθής, ότι αυτά που λέει πάλι θα τα κάνει. Γιατί να τον πιστέψει κανείς? Γι' αυτό και είναι ο πιο εύκολος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω το Πασόκ θα καταφέρει, θα ανατρέψει και τις δημοσκοπήσεις και την τάση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν.
1: Για να πάμε και στη Θεσσαλονίκη ξανά. Μα βασικά ξανά μένουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί και ο κύριος Γλαβίνας στη Θεσσαλονίκη ήταν. Να πάμε και στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
2: Θα τον έχουμε και στη συνέχεια. Έχουμε κανονίσει με τον κύριο Θεοδωρικάκο από στιγμή σε στιγμή. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και καλή Κυριακή στην Αθήνα.
2: Να είστε καλά. Όλοι στη Θεσσαλονίκη είστε.
5: Έχω ένα μικρό πρόβλημα, είναι η αλήθεια. Ακούω τη φωνή μου δύο φορές.
1: Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε.
2: Όλοι στην Αθήνα, όλοι στη Θεσσαλονίκη είστε, εξω από το Δένδια, βέβαια, που κατέβηκε ο άνθρωπος. Λογικό ήταν να κατέβει μετά το τραγικό αυτό.
5: Επιτρέψτε μου καταρχήν, κύριε Καμπουράκη, πρωτού ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, θέλω να εκφράσω την βαθιά οδύνη μου για την τραγική απώλεια των δύο παλικαριών της πολεμικής αεροπορίας μας και να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους, στα αγαπημένα τους πρόσωπα και σε όλη την οικογένεια της αεροπορίας μας και των ενόπλων δυνάμεων. Θα τους θυμόμαστε για πάντα και θα αποτείουμε πάντα τιμή και σεβασμό στη μνήμη τους.
2: Λοιπόν. Για πάμε τώρα στα μέτρα. Εσείς τι κλίμα πιάσατε χθες? Εγώ έβλεπα μετά που στα πλάνα, όπως μας τα έδινε η κρατική τηλεόραση, που είχε κατέβει ο Μητσοτάκης και χαιρέταγε τους υπουργούς. Έτσι έβλεπα τα χείλια τους και όλοι του λέγανε: ωραία τα είπες, Πρόεδρε. Καλά ήταν. Μπράβο. Δεν τα ξέρατε από πριν αυτά
1: και
2: που είπε.
1: Και χειροκροτήθηκε κιόλας.
5: Κοιτάξτε, το βασικό, κύριε Καμπουράκη, δεν είναι εάν τα είπε καλά ή αν δεν τα είπε καλά ο Πρωθυπουργός. Προφανώς σε ένα κοινό και σε ένα ακροατήριο που ήμασταν τα στελέχη της παράταξής μας, αλλά και εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, η υποδοχή της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν πάρα πολύ θετική και θερμότατη. Αλλά αυτό που θέλω ευθέως να σας πω, ότι το πιο σοβαρό που έχει πετύχει ο Πρωθυπουργός της χώρας, που είναι 8 χρόνια πλέον στην εξουσία, μαζί με την παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία, είναι η αξιοπιστία του. Είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αυτά που άκουσαν χθες, ξέρουν ότι θα γίνουν πράξη. Ξέρουν ότι δεν είναι λόγια του αέρα. Ξέρουν ότι δεν είναι προεκλογικά λόγια που την επόμενη μέρα θα ξεχαστούν. Ξέρουν ότι δεν είναι δηλαδή λαγή με πετραχίλια. Και αυτό το θεωρώ μια κατάκτηση. Ναι. Και για τον Πρωθυπουργό και για την παράταξή μας και για την ελληνική κοινωνία. Και είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα του σχεδίου που παρουσιάστηκε χθες. Η αξιοπιστία του. Η συνέπεια και η δέσμευση υπήρξε... ότι αυτά, εφόσον ο ελληνικός λαός συνεχίσει να εμπιστεύεται αυτή τη μεγάλη λαϊκή παράταξη της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές, θα γίνουν πράξη μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε.
2: Τώρα, εσείς που έχετε και αυτή την αρμοδιότητα, ας πούμε, ως Υπουργός Ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις και τα λοιπά, άκουσα μία μουρμούρα ότι εντάξει ρε παιδί μου, έδωσε σε όλους τα λοιπά, αλλά αυτή η προκαταβολή πολύ λίγο είναι. Το 5-5-5 ζήσε να φας τριφύλι το Μάη, ξέρω εγώ, ή το τέλος επιτιδεύματος, έπρεπε να το καταργήσει. Ναι, τα ξέρετε αυτά τώρα, δεν...
5: Να σας πω κάτι. Καταρχήν όλοι ξέρουν ότι η πολιτική που κάνουμε είναι μετρημένη.
2: Ναι.
5: Και δεν το κάνουμε μόνο γιατί είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και σε σημαντικό βαθμό είμαστε και συντηρητικοί, γιατί νομίζω ότι κάθε μετρημένος άνθρωπος οφείλει να είναι σχετικά συντηρητικός στη ζωή του. Αλλά γιατί έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρούμε. Δεύτερον, ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων στις αγορές. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε κάτι το οποίο θέλω να το επαναλάβω ακριβώς όπως το είπε και να προσπαθήσω να το πω στους ανθρώπους που μας βλέπουν σήμερα το πρωί. Η Ελλάδα, εξαιτίας της αξιοπιστίας και της σοβαρότητάς της πλέον, δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γαλλία και την Ιταλία. Αυτό αφορά κάθε έναν από εμάς. Είτε είναι φτωχός, είτε είναι στη μεσαία τάξη, είτε είναι πλούσιος. Αφορά τους νεότερους, αφορά και τους μεγαλύτερους. Μας αφορά όλους. Λιγότερο επιτόκιο στο δανεισμό σημαίνει φθηνότερο χρήμα, μικρότερες υποχρεώσεις. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Όπως επίσης και το γεγονός ότι το χρέος μας μειώνεται διαρκώς.
2: Αυτό σου λένε. Αφού λοιπόν. Αφού
5: δεν δανείζεσαι. Με δυνατότητες στο μέλλον για τα νέα παιδιά.
2: Αφού δανείζεσαι φτηνά, τι πας και ξεπληρώνεις το χρέος.
5: Μα το χρέος έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το ξεπληρώσουμε. Οι οποίες μας βαρύνουν. Επομένως, μειώνοντας τα χρήματα που έχεις να πληρώνεις κάθε χρόνο για να καλύψεις το προηγούμενο χρέος, απελευθερώνεις χώρο τα επόμενα χρόνια για να κάνεις πράγματα που σχετίζονται με τις παραγωγικές επενδύσεις, πρώτη, με τους μισθούς, με τη νέα γενιά, με μέρισμα στην ίδια την κοινωνία. Ποιος από εμάς στην οικογένειά του, κύριε Καμπουράκη, δεν θα ήθελε να μειώνει το χρέος ώστε να μην αφήσει τα παιδιά του ένα βουνό από χρέη τα οποία θα πνίξουν το μέλλον τους. Νομίζω όλοι μας, όσο βαρύ οικογενειάρχης, θα κάναμε το ίδιο πράγμα. Αυτό έχει κάνει λοιπόν και αυτή η κυβέρνηση, πάντοτε στο πλαίσιο που επιτρέπουν οι όροι και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να πω στους ανθρώπους που μας βλέπουν, έχουν πια μεγάλη εμπειρία.
2: Τα ψεύτικα λόγια, οι ψεύτικες υποσχέσεις
5: που έχουν λάβει από διαφόρους, δεν είναι ανάγκη, να σας πω, δεν είναι ανάγκη ότι καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να το κλωτσίσουμε μέσα σε μια μέρα. Δεν θα ισχυριστώ ότι έχουν γίνει όλα τέλεια ή ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλίμονο, για όνομα του Θεού. Υπάρχουν και θέματα και προβλήματα, μιλάμε και τα αναγνωρίζουμε με απόλυτη ενσυναίσθηση απέναντι στην κοινωνία. Αλλά είμαστε εδώ για να δουλεύουμε με σχέδιο, με αφοσίωση και χωρίς κούραση για να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Πάντως ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Γλαβίνα από το ΠΑΣΟΚ και την κριτική που έκανε στα μέτρα που ακούστηκαν εχθές, ότι δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη.
2: Η ακρίβεια.
1: Δεν αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα.
5: Να πάμε και στα δικά σας. Να σας πω κάτι. Όχι, αυτό το θέμα που λέτε τώρα δεν είναι δικό μου. Αυτό αφορά το σύνολο της κυβέρνησης. Και αφορά και το σύνολο των παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας. Η οικονομική κατάσταση των οικοκυριών σχετίζεται με τον πληθωρισμό, ο οποίος καθορίζεται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, συνδέεται με την φορολογική πολιτική, συνδέεται με την παραγωγικότητα της χώρας, συνδέεται και με τον τρόπο που δουλεύει η αγορά. Αυτά που σας αντιλαμβάνεστε υπερβαίνουν κατά πολύ το ρόλο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά όμως τις δικές μας παρεμβάσεις, θέλω να υπογραμμίσω ότι παρά το ότι ζούμε σε πολύ ταραγμένες εποχές, όλους αυτούς τους μήνες η κυβέρνησή μας παρενεύει στο να μειωθεί το κόστος της επιβάρυνσης από τις τεράστιες αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου. Γίνονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά. Η τιμή του πετρελαίου έχει εκτοξευτεί. Η κίνδυνη μέσα στον επόμενο χειμώνα αυτό να έχει ακόμα μεγαλύτερη οξύτητα και ένταση είναι εδώ και το ίδιο αφορά και το φυσικό αέριο. οι παρεμβάσεις μας θα συνεχιστούν στο όριο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων.
2: Έχετε καμία
5: γιατί είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει εξαιρετικά τον πληθωρισμό.
2: Έχετε κάποιο απολογισμό, έστω και αρχικό, ας πούμε, για το πώς πάει αυτό το μέτρο με τα σούπερ μάρκετ, τις μειώσεις των τιμών, τα αυτά.
5: Πρώτα απ' όλα έχω έναν απολογισμό του καλοκαιριού, τον οποίο διάφοροι τον έχουν πνίξει. Δηλαδή, ανάμεσά τους και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να τον ενημερώσω ότι τον Ιούλιο η Ελλάδα είχε το μικρότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, ο οποίος μάλιστα ήταν αρνητικός πληθωρισμός. Μείον 2,3 σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν μείον 2,3. Αυτό ο κύριος Γλαβίνας δεν έχω ακούσει να το σχολιάζει. Μάλιστα τον Ιούλιο. Ναι. Τον Αύγουστο ήταν 0,2. Εάν δείτε λοιπόν την εικόνα του καλοκαιριού, και το υπογραμμίζω αυτό γιατί το καλοκαίρι η Ελλάδα δέχεται δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες και η ζήτηση εκτοξεύεται, παρόλα αυτά η βασική τάση ήταν συγκράτηση των τιμών και τώρα από την 1η Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει μια εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε 1.740 κωδικούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και βασικά τρόφιμα και τα κρέατα, τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια για πάρα πολλούς διεθνείς λόγους.
2: Ναι.
5: Και η πρωτοβουλία αυτή αποδίδει, διότι από ό,τι υπολόγισε η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό το όφελος το μήνα από αυτή την πρωτοβουλία είναι περίπου 40 ευρώ. Δεν θα ισχυριστώ ότι το μείον 40 ευρώ για τα μηνιάτικα ψώνια στο σούπερ μάρκετ είναι η επίλυση του προβλήματος του κόστου ζωής, αλλά για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα και δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, μείον 40 ευρώ το μήνα είναι μια μικρή ανάσα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η πρόταση για τον κουμπαρά των νέων παιδιών. Μου άρεσε πάρα πολύ, διότι δημιουργεί ένα θέσμιο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν κατάλαβα ποιο είναι τον πολλαπλασιασμό. Πώς από 2.400, δηλαδή 1.200 το μήνα, ο γονιός και 1.200 το κράτος, 2.400. Επί 18,
5: όχι το μήνα, όχι το μήνα.
2: 1.200 το χρόνο.
5: Είπε 1.200 το χρόνο, άρα και 1.200-2.400 και είπε ανά πενταετία με πρόσθετο 5%.
2: Ανά πενταετία με ένα πρόσθετο 5% βγαίνει.
5: Θα αυξάνεται για να φτάσει στο ποσό που είπατε. Εγώ θα συμφωνήσω πολύ μαζί σας, κύριε Καμπουράκη. Το θεωρώ ένα θετικό μέτρο. Μας επαναφέρει σε μια κουλτούρα ευθύνης και αποταμίευσης, την οποία θυμάστε όταν ήμασταν μικρά παιδιά, εμάς μας την μαθαίνανε στο σχολείο.
2: Γράφαμε και έκθεση κάθε χρόνο.
5: Και ακόμα και μια οικογένεια η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει, γιατί δεν είναι πολλά τα νοικοκυριά που αποταμιεύουν σήμερα, έτσι. Όμως το να βάλεις την οικογένεια στη λογική, προσπάθησε να κρατήσεις 100 ευρώ στην άκρη για το παιδί σου, για να τα βρει στα 18 και έρχεται και το κράτος να βάζει και εκείνο άλλα τόσα, πιστεύω ότι είναι μια θετική
2: είναι μια καλή
5: ευθύνης για το μέλλον των παιδιών μας. Βεβαίως.
2: Τώρα πείτε μου κάτι, ως παλαιός υπουργός σε βέβαια. Καταρχήν εδώ μας έλεγε ο Μπάμπης ότι υπάρχει, λέει, ισχυρή πιθανότητα οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο του 27. Τόσο μακριά.
5: Οι εκλογές, έχει πει κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός, και θα πρέπει επιτέλους να το πιστέψετε αυτό, θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
2: Ναι, αλλά τον Ιούνιο, ρε παιδί, τον Ιούνιο.
5: Η ερώτησή σας είναι ποια ακριβώς ημερομηνία. Αυτό θα σας το πει ο Πρωθυπουργός.
2: Τι ωραία, τι πιθανότητες δίνει ο Θεοδωρικάκος, που έχει χειριστεί, εκτός από αυτό έχει χειριστεί και έρευνες κοινής γνώμης, να τελειώσει με τη μία η εκλογική μάχη.
5: Και αυτό έχει διευκρινιστεί. Και αυτό, κύριε Καμπουράκη, έχει διευκρινιστεί. Μία εκλογή έχουμε, δεν έχουμε δύο. Μία φορά είναι οι εκλογές. Μία. Και θα πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουν και να απαντήσουν με θετικό και υπεύθυνο τρόπο στα διλήμματα, τα οποία μάλιστα θα έλεγα ότι σε μεγάλη έκταση τα έθεσε και χθες ο Πρωθυπουργός. Θα είναι μια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη απόφαση για το μέλλον της χώρας σε ένα νέο κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα μου πεις, πάντα λέτε εσείς οι πολιτικοί ότι τα σταυροδρόμια και οι εκλογές είναι κρίσιμα. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Έχουμε τελειώσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα και έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας, στους οποίους σκοτώνονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και υπάρχουν τραγικές οικονομικές συνέπειες για όλο τον πλανήτη και ιδίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη και για μας. Δεν είναι ώρα για λάθη. η χώρα χρειάζεται σταθερή πορεία.
1: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στα διλήμματα.
5: Και εμείς πιστεύουμε, ότι αυτό το εγγυάται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Επειδή αναφερθήκατε στα διλήμματα, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός έβαλε στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα, όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Ναι.
2: Αντιάλεξε, αντίπαλο.
5: Όχι, δεν διάλεξε. Καταρχήν, στην πολιτική δεν έχεις ποτέ την πολυτέλεια να διαλέγεις αντίπαλο. Όταν είσαι πρωθυπουργός, όταν κυβερνάς τη χώρα, άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η παράταξή μας, το πρώτο που έχεις είναι να πηγαίνουν καλά τα πράγματα στη χώρα. Να κάνεις δημιουργικό έργο και να είσαι συνεπής σε αυτά που είχες αναλάβει ως δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες. Αυτό κάνουμε. Και επίσης, να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις νέες έκτακτες κρίσεις και προβλήματα που σου φέρνει μπροστά η ζωή. Το αν οι αντίπαλοι μας, οι πολιτικοί αντίπαλοι, έχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις ή όχι, εδώ είμαστε για να το αντιμετωπίζουμε. Προς το παρόν, πάντως, πρέπει να σας πω. Σας το λέω ειλικρινά, δεν σας το λέω πολιτικά ως υπουργός. Δεν έχω δει ένα εναλλακτικό σχέδιο για την πορεία της χώρας. Δεν ξέρω, θα ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη βεβαίως, αλλά ένα εναλλακτικό σχέδιο πραγματικό. Τι πώς τώρα.
2: Περιπέτειας, δηλαδή στο δίλημα, του Μητσοτάκη. Περιπέτεια ή σταθερότητα, υπάρχει το αντιδίλημα του Τσίπρα, εντιμότητα ή διαφθορά. Έχει, αυτά θα συγκρουστούν.
5: Θέλω να το σχολιάσω λίγο αυτό το αντιδίλημα του κυρίου Τσίπρα στο εντιμότητα ή διαφθορά. Η ζωή απέδειξε ότι ποτέ καμία παράταξη δεν μπορεί να λέει ότι είναι η παράταξη των εντίμων και η αντίπαλή της να είναι η παράταξη των διεφθαρμένων. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Η διαφθορά έχει πάρα πολύ σχέση με την άσκηση της εξουσίας και με την παραβίαση νόμων και κανόνων. Συνεπώς, ο κύριος Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που είπε δεν έχει καμία αξιοπιστία και καμία σοβαρή υπόσταση. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι το χρησιμοποιεί κυρίως για να καλύψει τα δικά του κενά στο ποιο είναι το πραγματικό του σχέδιο για τη χώρα. Το πραγματικό του σχέδιο για τη χώρα, έτσι όπως το παρουσίασε, είναι να υπόσχεται σε όλους αυξήσεις εισοδημάτων σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατον να υλοποιηθούν. Γιατί 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόσθετες παρεμβάσεις, από πού θα τις βρει ο κύριος Τσίπρας? Από τα καμένα λεπτόδεντρα
2: της προηγούμενης
5: τετραετίας που κυβέρνησε από το 2015 έως το 2019 ή από τις θηρίδες που έχουν κάποιοι άνθρωποι στις τράπεζες? Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά και πιστεύω ότι στην πορεία θα δείτε ότι θα υποχρεωθεί και εκείνος μόνος του να αναθεωρήσει πολλά από όλα αυτά τα πράγματα. Όμως επιμένω ότι συνολικά άλλο εναλλακτικό σχέδιο από αυτό που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση επί του παρόντος δεν φαίνεται.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας θα τα πούμε στα νότια. Είμαι ότι είναι υποψήφιο στα νότια.
5: Να είστε καλά, στα νότια.
2: Στα νότια. Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε σιγά σιγά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να τα λέτε, να τα λέτε.
2: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα σε πάω...
1: Θα με πας κάπου στον
2: Φίλιππο, ο οποίος ποτέ μα ποτέ δεν μας έχει παρουσιάσει ένα θέμα να μην έχει μια έκπληξη μέσα.
1: Για πάμε στον Φίλιππο.
6: Καλημέρα και πάλι Δημήτρη, καλημέρα και πάλι Ντόνα.
2: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έλα Φίλιππε.
1: Λοιπόν, είναι στη λεπτοκαριά ο Φίλιππος.
2: Περίμενε τώρα, διότι θα μιλήσουμε πρώτα.
6: Βρίσκομαι...
2: Ναι.
1: Πες μας που είσαι.
6: Βρίσκομαι στη λεπτοκαριά του Δήμου Φιλιατών. Ένα κριτικό χωριό που βέβαια χτυπήθηκε και από τις 8 Μαρτίου και πέρα από τον Εγκέλαδο. Ναι. Ήταν το επίκεντρο αρκετών σεισμικών δονήσεων. Εδώ το νηπιαγωγείο του χωριού είναι ένα από τα 33 σχολικά, από τις 33 σχολικές δομές, οι οποίες δεν θα λειτουργήσουν στην περιφέρεια Ηπείρου. Να πούμε ότι 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία φέτος δεν θα λειτουργήσουν στην περιφέρεια Ηπείρου.
2: 11 δημοτικά.
6: Το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο δεν θα λειτουργήσει πάλι φέτος.
2: Δεν έχει καθόλου κανένα παιδί γι' αυτό, Φίλιππε, για να μας πει.
6: Γιατί σχολεία έχουμε τον καθηγητή μετά, δεν έχουν παιδιά.
2: Να το δούμε γενικότερο. Ναι.
6: Λοιπόν, εγώ να πω ότι το νηπιαγωγείο δεν θα λειτουργήσει και φέτος πάλι, γιατί δεν είχε λειτουργήσει και την προηγούμενη χρονιά, ενώ το δημοτικό θα λειτουργήσει με τρεις μαθητές. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της κοινότητας Λεπτοκαριάς, τον κύριο Βαγγέλη Νικολαίδη, να μας πει και αυτός λίγα λόγια, γιατί είχε αναπολύσει τα χρόνια που ήταν αυτός μαθητής και μου είπε χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν 90 μαθητές.
7: Καλημέρα σας, κύριε Καμπουράκη.
2: Καλημέρα.
7: Θέλω να σας πω ότι το νηπιαγωγείο εδώ και 3 χρόνια δεν λειτουργεί. Φέτος είναι η 4η χρονιά. Υπάρχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα στην Ήπειρο και γενικότερα στην Ελλάδα.
2: Παιδιά, καθόλου.
7: Θα παρακαλέσω την πολιτεία να δείξει κάποια ευαισθησία πάνω σε αυτό το τομέα, γιατί δεν υπάρχουν προοπτικές να δημιουργούν νέες οικογένειες. Yeah. Θεωρώ ότι την ίδια τύχη θα έχει το δημοτικό σχολείο, γιατί απαρτίζεται από 3 μαθητές. Στην εποχή τη δική μου, γύρω στο 70, ήταν 92 παιδιά. Και τώρα μείνανε μόνο 3 στο δημοτικό σχολείο.
1: Τώρα έχουν έρθει οικογένειες με παιδιά εκεί καθόλου, όχι?
7: Είναι 3 οικογένειες που έχουν από ένα παιδί.
2: Λοιπόν, για να δούμε τον κύριο Καρανικόλα να το κουβεντιάσουμε αυτό. Για να δούμε τον κύριο Καρανικόλα, καθηγητή του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Κύριε καθηγητά μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα κύριε Καμπουράκη.
2: Τα βλέπετε, τώρα τα ξέρετε, τα μελετάτε, αλλά να σας φέρνουμε ένα έτσι παράδειγμα. 90 είχε πριν 50 χρόνια και τώρα είναι 0.
8: Να πω ότι πρώτη φορά έχουμε κάτω από 70.000 εγγραφές στην Α Δημοτικού στην Ελλάδα. Σκεφτείτε, το 2017 είχαμε πάνω από 100.000, 30% μείωση μέσα σε λιγότερα από 10 χρόνια.
2: Ναι.
8: Και η μείωση συνεχίζεται. Δηλαδή θα είναι χειρότερα τα πράγματα και ιδιαίτερα στην υπηρετική χώρα. Όχι στα αστικά κέντρα, όχι στα νησιά του Αιγαίου.
2: Οι γεννήσεις που ξέρουμε, τι προαναγγέλνουν, ότι σε 5-6 χρόνια που θα πάνε τα παιδιά αυτά, θα είναι ακόμα λιγότερα?
8: Θα είναι κάτω από 60.000, θα είναι περίπου 55-56.000. Θα έχουμε δηλαδή περαιτέρω μείωση 20%. Και συνήθως στα χωριά και στην υπηρετική χώρα.
1: Και αυτό φαίνεται πώς επηρεάζονται και οι υπόλοιπες σχολικές βαθμίδες.
2: Όλα επηρεάζονται. Δεν είναι χώρα
8: αυτή. Στο γυμνάσιο, στο ανήλικο, στο πανεπιστήμιο, στην ανάπτυξη, στις εργασίες, παντού. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια χώρα, που μετά το 2005 θα είμαστε περίπου 7-7,5 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι εκ των οποίων, ένα στου τρει, θα είναι άνω των 65 ετών. Δεν είναι παραγωγικό μοντέλο. Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι πολύ βαρύ πράγμα. Αυτά τα παιδιά δηλαδή, τι θα του βάλουμε στην πλάτη του? Δεν είναι ότι δεν θα υπάρχει τη συντάξη μα. Θα είμαστε περισσότεροι γέροι παρά του νέου που θα δουλεύουν και θα περιμένουμε από τι εισφορέ του να πάρουμε στη συντάξη μα.
8: Πάρει συντάξη.
2: Λοιπόν. Δεν είναι πάντως το μοντέλο αυτό που κάποια στιγμή πρέπει. Δεν ξέρω αν τα μέτρα αυτά που ακούσαμε μπορούν ίσως να βοηθήσουν λίγο ή αν είναι πολύ πιο σύνθετο το πράγμα από το 5 επιδόματα και ένα επίδομα γέννησης και ένα αφορολόγητο για τον τρίτεκνο ή τον τετράτεκνο.
8: Όχι, είναι πολύ πιο σύνθετο το πράγμα. Δεν μπορούμε να στρέψουμε τώρα την κατάσταση B. Μπορούμε να τη μειώσουμε όμως και θέλει μια μεγαλύτερη ομπρέλα θεμάτων. Να σου το πω απλά για το χωριό που είπαμε.
1: Ναι.
8: Στην
1: ναι.
8: αρχή ένα τρένο δεν σφυρίζει, μια τράπεζα κλείνει, ένα νοσοκομείο γίνεται κέντρο υγείας και κάποιες οικογένειες σιγά σιγά φεύγουν και πηγαίνουν στις πόλεις.
2: Μην
8: ξεχνάτε ότι η Ελλάδα αναπτύχθηκε στην επαρχία και ζει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Δυστυχώς. Καλημέρα κύριε καθηγητά μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
1: Πάμε στη Θεοδώρα Πότα. Γιατί σου έχουμε μια ωραία έκπληξη, ένα πολύ ωραίο θέμα.
2: Για να δούμε.
1: Για να κλείσουμε λίγο ευχάριστα,
2: να
1: γιατί σήμερα ήταν λίγο δύσκολη η επικαιρότητα. Θεοδώρα, πάμε παρέα παρακαλώ.
2: Θεοδώρα, πολυπολιτισμική σε βρίσκω.
9: Καλή, βρισκόμαστε στο περίπτερο 13 της τιμόμενης χώρας Ιαπωνίας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως βλέπετε δεν είμαι μόνη μου, έχω μια πολύ μεγάλη παρέα. Βλέπετε δίπλα μου τον κύριο Παναγιώτη Κυρμανίδη. Έχει ληφθεί μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία η οποία αφορά την ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας από τον ίδιο. Είναι πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Καλαμαριάς Ημίθρη και έχει έναν ιδιαίτερο προσκεκλημένο. Θα μας τον συστήσει ο ίδιος και θα μας πει πώς φτάσαμε στο σημείο οι Ιάπωνες να αγαπούν την ποντιακή γλώσσα, την παράδοση και να θέλουν και να την εξελίξουν. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Μας έχετε τρελάνει τώρα.
10: Καλημέρα.
2: Για εξήγησέ μας το τώρα αυτό που κάνεις.
10: Ναι. Αυτή η σχέση ξεκίνησε πριν 7 χρόνια.
2: Ναι.
10: Γνωρίζοντας τον καθηγητή τον κύριο Κόσο και Φοκούντα, ο οποίος ήθελε να μάθει ποντιακούς χορούς. Ήρθε στο σύλλογο, έκανε το μεταπτυχιακό του στο πανεπιστήμιο και μετά έμαθε και τους ποντιακούς χορούς. Αυτός και η σύζυγού του. Και κατάφερε το 2022 εν μέσω πανδημίας να πάμε να κάνουμε ένα προσυνέδριο στο Κιώτο.
2: Ναι.
10: Και το 2024 το μεγάλο συνέδριο στο Τσούμα, στο Τόκιο, στο πανεπιστήμιο.
1: Να σας ρωτήσω, πώς τους ανακάλυψε τους ποντιακούς χορούς πριν σας προσεγγίσει?
10: Δεν σας άκουσα.
9: Πώς ανακάλυψε τους ποντιακούς χορούς?
10: λατρεύουν τους ποντιακούς χορούς.
11: Τι λες τώρα,
10: και Ιαπωνέζια. Μιλάνε και ποντιακά και μαγειρεύουν και ποντιακά. Και παίζουν και λύρα.
1: Για να τους ακούσουμε.
10: Διαδικτυακά. Ναι, ναι.
1: Και να μας μιλήσουν.
9: Για να σας ακούσουμε.
10: Και η Σέγκα, λίγο να πω.
9: Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να ετοιμαστεί εδώ ο Λυράρης από την Ιαπωνία. Πάμε.
11: Για βάλτε το μικρόφωνο κοντά.
10: Σας παίζει ένα ποντιακό κομμάτι.
11: Ναι.
1: Ναι.

0: Να ακούσω τα.
1: Μυθικό είναι, μυθικό.
2: Εκπληκτικό.
1: Ειλικρινά, μυθικό είναι.
3: Είναι φανταστικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα ήθελα να σα αναφέρω ότι θα ήταν ευχής η εκδήλωση σήμερα να στεφτεί με επιτυχία αφού χορέψουμε, αλλά λόγω του πένθους των δύο πιλότων.
1: Εντάξει,
3: θα σα σεβαστούμε λίγο να μην χορέψουμε. Σα παρακαλώ
1: να
3: πολύ.
1: Να μην τα παιδιά,
2: όχι, όχι,
1: αλλά θα μα παίξει άλλο ένα.
3: Να μην χορέψουν κάποια άλλη.
1: Κάποια άλλη στιγμή.
3: Άλλο ένα παίξε.
1: Άλλο ένα παίξε.
2: Άλλο ένα.
1: Να είναι οι τίτλοι τέλους.
3: Κύριε Καμπουράκη.
1: Τίτλοι τέλους. Ναι.
3: Κύριε Καμπουράκη.
1: Ναι.
3: Κύριε Καμπουράκη.
1: Παρακαλώ.
3: Επιφυλάσσουμε για μια άλλη φορά
1: με
3: να σας παρουσιάσουμε ποντιακούς χορούς στο
1: πύρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θεοδώρα, για βάλ το εκεί
2: να τον ακούσουμε.
1: Να πέσουν οι τίτλοι τέλους. Εμείς να ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα το άλλο Σάββατο.

0: Πολλά συγχαρητήρια, πραγματικά.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αμέσως μετά, The Rookies.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
3: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
4: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
3: I can't even die right.
4: We obviously have mutual control over our body.
5: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
6: Everybody's gonna be real disappointed.
5: No.
7: I own that body. What if you got pregnant? You have no right. No. You have no right.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
9: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: All right, hold right there. Hold it!
1: Okay, I surrender, Webster. I surrender.
0: Put the gun down.
1: Okay, okay.
0: Hands on the fence.
1: Hey, Webster, tell him not to shoot me. I surrender to you, Webster. Hey, tell him not to shoot. I surrender, Webster, just to you. Just to you.
2: You little...
0: He gave up, Mentier.
2: Yeah, he gave up. To his pal on the force.
3: My lord! I can't believe this. I can't even die right.
4: We obviously have mutual control over our body.
5: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
6: Everybody's gonna be real disappointed.
4: No!
7: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
8: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
10: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Yeah, I understand that. But just supposing I could figure a way out of this joint. You shoot me in the back, Webster? Oh, hey, not you. You and me, we got a relationship. Very meaningful relationship.
4: Do you want me to tell you what I think of you, or can you figure it out by yourself?
3: Hey, Webster, you're starting to sound like you're siding with your friends in blue. Hey, sweetheart, you gonna let me go down the drain like I thought you would? Oh, well, don't worry about it. Because before today becomes tomorrow, I'm gonna be out of this joint. Webster, like I told you, I got a lot of friends.

0: over.
1: Turn. Okay, move out. Up. Up.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
5: Εμείς θα είμαστε παντού.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
4: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: νησιά, χωρίς χάρτη, στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι, ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν πλώ, αλλά δεν πειράζει, αυτή είναι η εκπομπή μας, χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: Φτάσαμε το κάτω Κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυάγι, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω Κοφονήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω Κοφονήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμο στο κάτω νησί κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα είσαι και αμολαρτά.
2: Δεν ξέρω πόσα είναι.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφονής ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Ουκουπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια. Να σου χιλιοζήσουνε.

0: Όταν κάθεσαι και βοσκάσαι, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ίσω τα ζωντανά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να τα ίσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Όπα, τηλέφωνο.
2: Όπα. Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Special.
0: Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε, έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφιά.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Α, είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια. Άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε.
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια σπέρναμε, τέτοια, φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρτε κοντά, φέρτε κοντά, φέρτε κοντά.
0: Έλα το εργαλεία.
1: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει. Πάπα.
0: Το έχουμε.
1: Φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε. Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα μαλλιά σου ρε.
1: Άντε ρε.
0: Μάλιστα μαλλιά.
1: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: Καλά πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Περάσε το χειμώνα με το κοστάκι.
0: Χαμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Ε, όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Τα λέμε. Γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
0: Θα πάμε. Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση. Στέλιος, πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση, ε.
5: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με εστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν εννοείται εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τα εργαλεία, τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να μεταφερθούμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη και το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βαλίδης, όπου ξεκίνησε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
1: Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης. Προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική

0: Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί, όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
1: Ο Άγγελος Μόσχοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε τη διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε, εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία? Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της διερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας, με όργο βαρύ, συνεδριακό, ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής? Ευχαριστώ.
0: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές μέσα από την ερώτησή σας. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
1: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντρέου.

0: Αντωνίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντωνή, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο παρά τις πρόσφατες δυσκολίες ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντωνή, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρυκτική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα, και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία, και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
0: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
3: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν, και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται, πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχοι της κυβέρνησης έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κ. Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε η σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
2: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή. Και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο. Δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
0: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κωσελόγλου από τον Αλφα.
4: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επί χρόνια το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα καύσιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
2: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνη μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων, αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα, πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1.000 προϊόντα, τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αρθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος μας, όχι μόνο φέτος, και πέρυσι και πρόπερσι. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρο ότι είναι ζήτημα αν το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Σειρά έχει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα και να ετοιμάζεται ο Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζεται μια τρίτη θητεία? Τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε? Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%? Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο, τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
2: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κοσολόγλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο μέγαρο Μαξίμου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα και επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακραδάντα. Τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα. Είτε μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την κλιματική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι και ως Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησε επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό για το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αναντικατάστατοι και ότι με αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας στο 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και στις κάλπες τελικά θα κριθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγορία των πολιτών.
0: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το iEfemerida. Και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Σεργενίδης από το ΣΤΑΡ.
6: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρίας στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
2: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας. Όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε ορίζοντα τετραετίας να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές, κυρίως σε λόγου, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κυριολεκτικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε δημοσκοπήσεις, μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
0: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το ΜΕΓΑ.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
2: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, ανέμενα αυτήν την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αναφορές σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και την έτσι... τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
0: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
8: Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου. Και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες του θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
2: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, με φέρνετε πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
0: Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
9: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο ΑΟΟΝ. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στον νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκι, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναρτητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
0: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
10: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει, μετατοπίζοντας και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα, ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι, όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της Συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επί δικών μας ημερών αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατοξυράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κυρία Έτσα, τα καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά, πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς, είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από δύο μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη συντελείται σε ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Δύο καταληκτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή και ένα σύστημα το οποίο προφανώς θα αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
0: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
11: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγου, απαντώντας σε ερώτημα του Χρήστου Κωσελόγλου, του αδέλφου, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω και όλα στο ερώτημα, έχετε κατηγορήσει η κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για τη δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
2: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός, ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα το 2026, αντιδρώ, νομίζω, δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε πού ήμασταν το 19 και πού είμαστε το 26. Αν κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική, ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
0: Επόμενη ερώτηση από τον Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24.
12: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζετε, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προσθεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε? Πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας? Και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε? Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες? Ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις, οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσω και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτή τη ατομική επιχείρηση ή αυτού του τουλάχιστον επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χρυστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιους αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιχειρήσεων δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειψη που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
0: Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24 και να ετοιμάζει το Γιάννης Ευσταθίου από το Open.
13: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις, επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά τη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης?
2: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό. Γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα. Η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα.
14: Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα πέρα άλλων μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι, αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7%. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν. Να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο, για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά, να θέλει να ακούσει. Και ξέρω ότι δυστυχώς, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινής νόμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας διάλογο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
0: Ο Γιάννης Εφταθείου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
15: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
14: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι. Ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke ατζέντα στην Αμερική. Άρα μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, οι οποίες όντως, θα έλεγα, έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες αιμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
0: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην Γεωργία Σιτζή από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr.
16: Πρόεδρε, θα επιμείνω στα της οικονομίας και αυτό γιατί όπως ήδη έχετε απαντήσει, η οικονομία λέτε ότι και προκύπτει τα στοιχεία ότι υπεραποδίδει, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έλεγα επίμονα και σχεδόν καθημερινά μιλούν για ματωμένα πλεονάσματα αποδίδοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων στην ακρίβεια. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι δίνετε χρήματα για την πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους ενώ θα μπορούσατε να τα δώσετε στην κοινωνία. Το ερώτημα, μήπως τελικά σας απασχολούν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες παρά οι πολίτες και τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού?
14: Για πολλές δεκαετίες, κυρία Σκητζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χρεοκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να εξειδικευτούν, κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογάζει τους πολίτες. Η αντιπολίτευση πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια δαπανών, μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό εγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και όποτε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών, σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος? Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά και στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Λοιπόν, τη δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόσυνο του παρελθόντος,

0: Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, έχει διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων. Αναφέρομαι στη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, χορήγηση 13ης σύνταξης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η τελευταία πρόταση που κατέθεσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε τοποθετηθεί κάθετα αρνητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο απορρίπτετε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δεν μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε όποια πρόταση καταθέτει.
1: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο κατώτος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών. Των εκπαιδευτικών μας, των ενστόλων, των γιατρών. Για πολλούς από αυτούς βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δώσει και πρόσθετες παροχές και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πω μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μια λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρώτη του ΠΑΣΟΚ, λυπάμαι, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από, και από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα, πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει, ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννημέτρα. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει, ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το ΠΑΣΟΚ το είχε πει, να το πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή... προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή.

0: υπομονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ Ελλάς. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
1: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης από το newsbomb.gr.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο εκτός, αλλά να γυρίσουμε και εντός. Στην Ευρώπη υπάρχει μια ευρεία πολιτική στροφή προς τα δεξιά, ακόμα και στα άκρα δεξιά, στην άκρα δεξιά, σε βάρος κομμάτων που ανήκουν είτε στην κεντροδεξιά είτε στο κέντρο. Η χώρα μας αποκλίνει σε έναν βαθμό αυτή την τάση, όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 2019 και το 2024? Ευχαριστώ.
0: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστεί στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων. Και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Το AfD μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος νομίζω που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Διότι δείξαμε μια υπευθυνότητα και ένα ρεαλισμό στα ζητήματα τα πατριωτικά, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν πολίτες οι οποίοι αυτοτοποθετούνται, θα έλεγα, στα δεξιά μας. Και γι' αυτό αυτή η ανάγκη κάποιων κομμάτων και κομματιδίων να επαναφέρουν κάποια ταυτοτικά ζητήματα με αυτή την υπερβολή και αυτή την υστερία που μερικές φορές τα διακρίνει και αυτά και κάποια φύλλα καθημερινά εφημερίδες που εκπροσωπούν αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει σήμερα μια σημαντική απειλή από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται γιατί η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο αποτυπώμα, είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Καταφέραμε και φέραμε στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που δεν την είχαν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν, που ιδεολογικά μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση, ούτε πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο με κόμματα τα οποία θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική αντιπαράθεσης για ζητήματα τα οποία μπορεί να ωφελούν την δικιά τους πολύ στενή ατζέντα.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Κοταρίδη από το newsbomb.gr και να ετοιμάζει τον Νίκος Χασαπόπουλος από το mononews.gr.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο θέμα αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και το πρόγραμμα τριών ιδρυμάτων, γύροντας προφανώς ουσιαστικά ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα να σας ασκεί έντονη κριτική για τον λεγόμενο νόμο Πιερακάκη. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές, αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους φοιτητές και τους γονείς τους ότι τελικά δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι και αν πιστεύετε πως όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρθουν, να επενδύσουν και να έρθουν στη χώρα μας.
0: Ναι, ναι και ναι. Καταφατική απάντηση και στα τρία ερωτήματα σας. Ο νόμος Φιερακάκη έχει κρυθεί συνταγματικός. Το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επισήμανε κάποιες διοικητικές αστοχίες, οι οποίες διορθώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που αποτελεί μια μεγάλη τομή και μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας και μια δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές από το να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν στην πατρίδα μας δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα την οποία δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πια δείχνουν μια εντυπωσιακή εξωστρέφεια. Μετρήστε μόνο τα τμήματα, τα κοινά προγράμματα που έχουν καταρτήσει με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται και σπουδάζουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξενόγλωση προπτυχιακή, ιατρική, με σημαντικά δίδακτρα και με μεγάλη λίστα αναμονής. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ζητούν να σπουδάσουν ιατρική στο Αριστοτέλειο από τις θέσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Άρα η μεταρρύθμιση ως προς τα μη κρατικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει υποβάθμιση των κρατικών πανεπιστήμιων. Και όπως βλέπετε έχουμε κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Τη μεγάλη δωρεά των ελληνικών τραπεζών, 150 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο κομμάτι θα κατευθυνθεί στο να ξαναφτιάξουμε την μεγάλη πανεπιστημίου πόλη του ΕΚΠΑ στο Ζωγράφο, αλλά και το Μεσόβιο και το Αριστοτέλειο. Την παρέμβαση τη μεγάλη που κάνουμε στις φοιτητικές εστίες. Πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση να μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές υφιστάμενες εστίες, οι οποίες να είναι καθαρές και ασφαλείς, και να χτίσουμε και καινούργιες φοιτητικές εστίες. Χτίζουμε 8.500 φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί θέλουμε οι φοιτητές μας όχι απλά να επιβαρύνονται λιγότερο, αλλά να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ιδέα του κάμπους, ότι κάποιος φοιτητής μένει μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ, πολύ ισχυρή και είναι μέρος της πανεπιστημιακής κουλτούρας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας. Μόνο θετικό είναι και βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι και τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια, επεκτείνονται στο εξωτερικό. Αναφέρθηκα πριν στην επίσκεψη στην Αίγυπτο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Καΐρου. Επεκτείνεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, στην Αίγυπτο. Και είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που το κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν επιτέλους να απογαλακτιστούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν ακριβώς αυτές τις μεγάλες συμμαχίες. Την βόλτα την οποία έκανα χθες στην έκθεση είδα τόσα, όλα τα πανεπιστήμια είναι παρόντα. Νέα παιδιά, καινοτομίες, δορυφόροι, υβριδικά αυτοκίνητα, τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και αυτό σίγουρα είναι μια χτίδα αισιοδοξίας στη χώρα.
1: Ακολουθεί ο Νίκος Κασαπόπουλος από το mononews.gr και να ετοιμάζεται ο Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
4: Κύριε Πρόεδρε, εάν ερμηνεύσω τις σκέψεις σας και τις προθέσεις σας με αυτά που άκουσα προηγουμένως, δεν μετανιώσατε καθόλου που έχετε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τον αποκαλούν η ψυχή της παράταξης. Με τον Κώστα Καραμαλή όμως τι γίνεται που απομακρύνεται συνεχώς. Χθες δεν ήταν εδώ στην ομιλία σας, ήταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει κάποιο βιβλίο για το Δωμάζο. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μαθαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την εχώρια βιομηχανία για το υψηλότατο κόστος ενέργειας. Προτίθεστε να κάνετε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις και μειώσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια, ώστε να μην έχουμε κανένα καινούριο κύμα ακρίβειας.
0: Για το μεν, πρώτο δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να έχω, να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κύριο Σαμαρά, δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά δυστυχώς και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Τώρα για το ζήτημα το οποίο αναφέρατε, έχουμε ήδη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειώσουμε το κόστος ενέργειας, ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, τεχνικές στο χαρακτήρα. Μην τις αναφέρω τώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου μεθαύριο, που θα παρουσιάσει και αυτές τις πρωτοβουλίες. Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί και άλλοι μπορεί να το έχουν πει. Αλλά το ερώτημα δεν είναι να το λες, είναι να εξηγείς πώς θα το κάνεις. Με το να κρατικοποιήσεις τη ΔΕΗ, σίγουρα δεν θα πετύχεις αυτό το στόχο. Μάλλον κάτι ανάποδο θα πετύχεις. Πάντως δεν θα βοηθήσεις αυτήν την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει, επειδή θα έχουμε περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές μέσα από το λογαριασμό οίκο πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα. Διότι είναι πολύ πιο ακριβή η παραγωγή ενέργειας όταν ένα νησί δεν είναι διασυνδεδεμένο. Όσο διασυνδέονται τα νησιά, τόσο θα μειώνεται η επιβάρυνση σε αυτό το λογαριασμό. Από τη στιγμή που η Κρήτη ήδη διασυνδέθηκε με μεγάλη επιτυχία αυτή τη κυβέρνηση, έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να μειώνουμε τις χρεώσεις των οίκων. Άρα ο τρόπος για να μειώσουμε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο είναι αυτό. Σε ευρωπαϊκό είναι να αποκτήσουμε επιτέλους μια νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλο κατακαιρματισμό. Πιέζω πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Και σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση, διότι πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για καλό και για λιγότερο καλό σενάριο ως προς τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά και η βιομηχανία μας γνωρίζει, ειδικά η ενεργοβόρος βιομηχανία, ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο.
1: Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Πλάκας από το TV100, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr.
5: Δεξιά σας, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μια ερώτηση για τα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και τις υποδομές της, με αφορμή δύο πράγματα που είπατε χθες στην κεντρική σας ομιλία. Το πρώτο για τις επεκτάσεις του μετρό στα δυτικά, πώς είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό σας. Και επειδή σε όλο το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάσατε δώσατε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό και αν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και το δεύτερο, επειδή είπατε πως θα υποστηρίξει η κυβέρνηση την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάτι και για τις υποδομές των άλλων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτούσατε κάτι για τις αθλητικές υποδομές. Να ξεκινήσω πρώτα με το μετρό. Λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε επιτέλους τη βασική γραμμή στην πλήρη της ανάπτυξη. Και νομίζω ότι και η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει ήδη βοηθήσει πολύ και τους πολίτες της Καλαμαριάς, αλλά και τους πολίτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη να κινηθούν προς την Καλαμαριά. Μην θυμίσω το πόσο μας ταλαιπώρησε αυτό το έργο, αλλά τώρα πια, ανακουφισμένοι από την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, μπορούμε να στραφούμε στην επέκταση. Θα χρειαστούμε ένα διάστημα, υπολογίζω, 18 με 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση σήμερα που μιλάμε, αλλά η επέκταση θα γίνει και θα βρούμε τα χρήματα και από ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί χρηματοδοτεί η Ευρώπη ακόμα τέτοιου είδους υποδομές, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στη βελτίωση των υποδομών των λεωφορείων στην πόλη. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσα καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν, ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο συγκοινωνιακός χάρτης και θέλω να στρέψω περισσότερο την προσοχή μου τώρα στα δυτικά, καθώς πια ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μέσα από το μετρό έχει μπορέσει να ανακουφιστεί. Τώρα, αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μεράθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, το μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καστοτζουλίου. 11,5 εκατομμύρια, ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως, και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
1: Το λόγο έχει ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr και να ετοιμάζεται η Μαρία Τσατζάλη από το Star Κεντρικής Ελλάδας.
6: Κύριε Πρόεδρε, τώρα στα αριστερά σας. Θα ήθελα να, επειδή σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή εχθές στα όσα εξαγγείλατε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της στέγης. Οι 20άριδες και 30άριδες που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ενίκια που ισοδυναμούν μεγάλο τμήμα του μισθού τους. Την ίδια ώρα, νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την πρώτη τους στέγη. Πιστεύετε ότι οι πολιτικές σας για τόνωση της προσφοράς στέγης έχουν φέρει αποτέλεσμα, ή μήπως τελικά προκαλέσατε ανισορροπία στην αγορά ενισχύοντας υπερβολικά τη ζήτηση? Σας ευχαριστώ.
0: Όχι, αυτό που θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται. Έχουν στηριχθεί πολλοί ιδιοκτήτες από αυτήν την κυβέρνηση με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, με την κατάργηση του φόρου γανικής παροχής, με την ενδιάμεση κλίμακα στα ενίκια. Αλλά το πρόβλημα της στέγης γίνεται πια πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα και προσφοράς και ζήτησης. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνο τους δεν αρκούν. Ναι, είναι σημαντικό ότι επιστρέφουμε ένα ενίκιο. Και δύο ενίκια. Θα το δούνε οι ενοικιαστές. Και βέβαια είναι και ένα κίνητρο να δηλώνεται όλο το ενίκιο. Διότι όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι το μέσο ενίκιο στη χώρα δεν είναι 300 και κάτι ευρώ αυτό το οποίο εμφανίζεται σήμερα. Υπάρχει ακόμα μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το σπίτι μου 1, 2 και 3 ήταν ένα σημαντικό εργαλείο. 40.000 συμπολίτες μας αποκτήσουν σπίτι. Αλλά και αυτό δεν βοηθάει στο κομμάτι της προσφοράς. Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια. Πιστεύω στα προγράμματα ανακατασκευής. Έχουν παρουσιαστεί, μην τα αναφέρω τώρα λεπτομερώς, μέχρι 36.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επισκευάσει κλειστά διαμερίσματα για να μπορέσει να τα ξαναβγάλει στην αγορά. Αλλά χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνολικά το κτηριακό μας δυναμικό, να χτίσουμε περισσότερο. Όχι μόνο το κράτος, ο κράτος έχει δυνατότητες, αλλά είναι επιπερασμένες. Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να μπορέσει να το κάνει. Και εκεί δυστυχώς μερικές φορές είμαστε και δέσμοι αποφάσεων που πρέπει να τις σεβαστούμε, που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι όταν για οποιοδήποτε λόγο περιορίζουμε τα τετραγωνικά που μπορούμε να χτίσουμε σε μια πολυκατοικία, για τον οποιοδήποτε μπορεί θεμητό λόγο, μειώνονται και τα κίνητρα για το κατασκευαστή ενδεχομένως να ρίξει μια παλιά πολυκατοικία και να φτιάξουμε καινούργια. Πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές δόμησης. Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι να ξαναδούμε στην Αττική την περιοχή του Ελαιώνα. Είναι η μόνη περιοχή όπου έχουμε μεγάλες εκτάσεις όπου μπορούμε να δομήσουμε με ευνοϊκούς συντελεστές. Το πώς θα πάρουμε παλιά βιομηχανικά κτίρια και θα επιτρέψουμε την μετατροπή της χρήσης σε κατοικίες. Η βιομηχανική χρήση από τη φύση της είναι πιο βαριά από τη χρήση μιας κατοικίας. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το δημόσιο φτιάχνοντας σπίτια, λυπάμαι, αλλά αυτή η συνταγή δεν έχει, έχει αποτύχει παντού. Βεβαίως το δημόσιο έχει το δικό του ρόλο να παίξει, αλλά πρωτίστως πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να αυξηθεί η κατασκευή σπιτιών. Άρα η ειλικρινής απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα αυτό της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.
1: Ζητώ συγγνώμη, Μαρία Τσατζαλή από το Star Κεντρικής Ελλάδας, και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο.
7: Σας ευχαριστώ, Εύα, στο κέντρο. Κύριε Πρωθυπουργέ, χθες εξαγγείλατε ορισμένα μέτρα για την βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει δοκιμαστεί από μια σειρά σοβαρών γεγονότων. Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις που έπληξαν την αξιοπιστία της πολιτείας, μέχρι τις καθυστερήσεις και τις μειώσεις ενισχύσεων. Ενώ οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα των νέων αγροτών εγείρουν ερωτήματα για το αν ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 με την αύξηση του αριθμού των νέων αγροτών κατά 60.000 ως το τέλος του 2027 θα καταστεί εν τέλει εφικτός. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών περιορίζει την καλλιεργήσιμη γη. Ενώ η κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαία τον εξυγχρονισμό της αγροτικής ασφάλισης, κύριε Πρωθυπουργέ, και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που είχε ανακοινωθεί. Αντίστοιχα στην κτηνοτροφία, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι τιμές ζωοτροφών, η ζωονόση, επιτείνουν τον κίνδυνο συρρίκνωσης του κλάδου, για τον οποίο δηλώσατε χθες ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να αναταχθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Θα επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση των νέων αγροτών κατά 60.000. Πώς θα προστατευθεί η παραγωγική γη από την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Πότε θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και φυσικά ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.
0: Πόσο χρόνο μου δίνετε? Ευχαριστώ καταρχάς γιατί υπερεκτικά θέσατε μέσα από την ερώτησή σας τις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το είπα και χθες, η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της νοοτροφίας, η στήριξη της αγγελίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία σε περίπτωση που μας εμπιστευτούν οι πολίτες και ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Γιατί σίγουρα, όπως είπα και πριν, έχουμε μείνει πίσω. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στο ζήτημα αυτό πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι, δεν κάναμε την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Κίτρινη κάρτα σε αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να ασφαλιζόμαστε για τις πραγματικές καταστροφές τις οποίες μπορεί να υποστούμε. Και αν κάποιος είναι σε μια περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο επιρρεπής, μπορεί να πρέπει να πληρώνει και λίγο περισσότερο. Δύσκολες αποφάσεις πριν όμως απαραίτητες. Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς. Και η μείωση της φορολογίας, ο μηδενισμός της φορολογίας που εξήγηλα χθες, ακριβώς αυτούς απευθύνεται. Διότι οι παραγωγοί που έχουν εισόδημα 20, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ είναι η πραγματική παραγωγή. Αυτοί θα ανακουφιστούν. Πιστεύω πάρα πολύ στα προγράμματα των νέων αγροτών, τα οποία δεν είναι μόνο αντικείμενο χρηματοδότησης, αλλά και επιμόρφωσης. Αλλά θέλουμε νέοι αγρότες να μένουν στο χωράφι και απλά να παίρνουν τα χρήματα και στη συνέχεια να πηγαίνουν. Να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Εξάγουμε σχεδόν 10 δις αγροτικά προϊόντα. Έχουμε εμβληματικά προϊόντα. Η φέτα, τα ροδάκινά μας, τα επιτραπέζια, τα λαχανοκομικά, το λάδι μας, οι εξαγωγές ψαριών, τσιπούρας, λαβρακιού. Μπορούμε να πετύχουμε τόσα περισσότερα αν βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Τις προάλλες ήμουν στη Δυτική Μακεδονία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο λιγνητορυχείο αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη επένδυση θερμοκηπιακής παραγωγής ντομάτας, η οποία θα δημιουργήσει 450 θέσεις εργασίας. Είμαστε λιματικοί στην ντομάτα σήμερα στη χώρα. Εισάγουμε ντομάτες, γιατί δεν μπορούμε να τις παράγουμε ήδη. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εκτάσεις, μεγαλύτερες παραγωγές, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη τεχνογνωσία και για την κτηνοτροφία, την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κοπάδι του. Είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την ακτινοτροφία και, και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι, είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Και θα βάλουμε πόρους στο τραπέζι. Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα, ευτυχώς με έναν υπουργό ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εστιαστούμε ακριβώς το πώς θα στηρίξουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και βέβαια να ξαναπώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε λύσει το ζήτημα του ΠΚΠ. Εσείς είστε από αγροτική περιοχή, ξέρετε ότι οι αγρότες ήταν σχετικά ικανοποιημένοι από την πληρωμή η οποία έγινε την τελευταία. Και αποδείξαμε ότι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι μεγάλη πλειοψηφία, τελικά θα ωφεληθεί από ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά διαφανές. Η καινούργια δήλωση ΟΣΔΕ, το MyAgro, το οποίο ήδη έχει ανοίξει, είναι πολύ πιο απλή. Θα πληρωθείς πιο νωρίς, αν συμπληρώσεις τη δήλωση πιο νωρίς. Γίνονται λοιπόν σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το 2030 θα κρυθούμε τελικά. Και όταν όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, αλλά μπορούμε. Έχω βαθιά πίστη στις δυνατότητες του πρωτογενούς μας τομέα και νομίζω ότι πια υπάρχει και η στοιχειώδης αυτογνωσία να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο ένα κράτος ή ένα Υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Αυτό ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην κοροϊδευόμαστε. Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Σημαντικές και οι δύο. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
7: Σας ευχαριστώ.
1: Για ακόμα μια φορά, μια θερμή παράκληση για πιο σύντομα ερωτήματα και όχι πολλαπλά, για να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερες και περισσότερους από εσάς. Το λόγο έχει ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο και ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την Απογευματινή.
8: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς πίσω από τον κύριο Καντέλη. Ευθεία. Γεια σας, στη δεύτερη σειρά. Το Νοέμβριο του 2025, ο Ελεύθερος Τύπος διοργάνωσε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους. Όμως οι δυσκολίες για κάθε νέο ζευγάρι παραμένουν και είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιό σας για το δημογραφικό και τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση πρακτικών θεμάτων όπως είναι η βερφοβνηπιακή σταθμή, τα αλλοήμερα σχολεία, αλλά και άλλα μέτρα που να διευκολύνουν τις οικογένειες?
0: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, το οποίο πραγματικά είναι κρίσιμο και αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας. Η δημογραφική συρρήκνωση είναι παγκόσμιο πρόβλημα σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα, μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, κατά μέσο όρο και να είναι οι οικογένειες, οι γυναίκες 0,8 παιδιά. Για να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει κάθε οικογένεια και κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα του τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις παιδιά. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε και που υλοποιείται, είναι μια μεταρρύθμιση η οποία επιβραβεύει φορολογικά τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη οι συμπολίτες μας το είδαν. Μισθωτοί, δημόσιοι λειτουργοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι το είδαν στα καθαριστικά τους από τις αρχές του χρόνου και όπως είπα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα το δούνε στις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να κάνουν από το Μάρτιο του 2027. Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα βάουτσερ, περισσότερη ρεφονομιακή σταθμή, δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη πιλωτικά έχει δείξει ότι έχει μεγάλη αξία. Ολοήμερα σχολεία, τα οποία πραγματικά να είναι ολοήμερα σχολεία και όχι απλά να παρκάρουμε τα παιδιά. Η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης συνδέεται σε ένα βαθμό με το δημογραφικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει το επίδομα τέκνων, είναι μια στήριξη συμπληρωματική σε αυτά τα οποία κάνουμε. Και για τις πολύτεκνες οικογένειες εξαγγείλαμε και μια σημαντική αύξηση των παιδιών που γεννήθηκαν από 1η-1η 26 και θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής, δίνοντας περισσότερα χρήματα με τη γέννα ενός παιδιού σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν. Διότι αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια από τώρα. Το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία η οποία γερνάει. Και μια κοινωνία η οποία γερνάει χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα στην υγεία, Δεν μου έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια ερώτηση για την υγεία, αλλά είναι κρίσιμο ζήτημα να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους. Αφορά τη σταθερότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος, ευτυχώς εκεί οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες έγιναν και στα χρόνια της κρίσης, έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Μίλησα λίγο γι' αυτό χθες. Η φροντίδα των ηλικιωμένων θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μόνο από τις οικογένειες να φροντίζουν τους ηλικιωμένους τους. Άρα το δημογραφικό δεν είναι μόνο η πρόκληση των νέων ζευγαριών. Είναι συνολικά τι σημαίνει να έχεις μια κοινωνία που γερνάει και τι σημαίνει να γερνάς καλά. Όχι απλά να γερνάς. Να γερνάς με υγεία, να γερνάς παραγωγικά. Εγώ χαίρομαι γιατί μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική που κάναμε. Ο μηδενισμός της παρακράτησης της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους είχε τόσο θετικό αντίκτυπο και παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι σήμερα εργάζονται νόμιμα. Εργάζονται για να βγάλουν παραπάνω χρήματα, προφανώς, αλλά εργάζονται γιατί θέλουν να είναι δημιουργικοί. Άρα η υγιής γύρανση, η έμφαση στην πρόληψη που δίνουμε. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εντάσσονται όλα αυτά στην ευρύτερη ατζέντα του δημογραφικού.
1: Ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την εφημερίδα Απογευματινή και να ετοιμάζει το Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
9: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Το είπατε και πριν λίγο, να πάμε στον τομέα της υγείας. Στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
0: Είναι εύρωχο το ερώτημά σας. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Το έχουμε φτιάξει παραπάνω από 80 νοσοκομεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις κτηριακές υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Αφορά και τους εργαζόμενους. Διότι οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν μια φορά μια δομή υγείας, αλλά ο εργαζόμενος εργάζεται συνέχεια εκεί. Άρα αφορά και την ποιότητα εργασίας. Και όταν το τμήμα επειγόντων περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές. Βρέθηκα πρόσφατα, πριν από δύο μέρες, στο καινούριο κτίριο για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες στο νοσοκομείο Παναικολάου. Και περιέγραψε η Γεωργία, δεν θα πω το επιθετό της, τη δικιά της προσωπική ιστορία για το πώς επικοινώνησε μαζί μου μέσα από ένα αυτοκίνητο, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν είχα που να κάτσω. Δεν είχα που να κάτσω. Και τώρα έχει ένα κτίριο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κτίριο. Και δεν είναι μόνο ασθενή σαν τη Γεωργία. Χαρούμενοι και ευγνώμονες. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άρα, σαν να γνωρίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στις υποδομές μας και να τη χαιρετήσουμε με θάρρος και να πούμε ναι, ότι ήταν λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά. Από εκεί και πέρα. Έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Έχουμε προβλήματα ειδικά στις προκηρύξεις. Για ορισμένα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και να θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως, με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στον ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως. Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστια σημασία είναι η έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα. Στην Ευρώπη, στις προληπτικές πολιτικές. Το νοσοκομείο υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμπολίτες μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους, οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον. Αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψης. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούριο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα στοματικής υγιεινής. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τη λέει αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά διάφορα. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα, στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο την οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω-κάτω μια εθνική κατάκτηση. Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά. Ο πολίτης που δεν έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη. Και αυτοί μας ενδιαφέρουν τελικά. Και φυσικά των εργαζόμενων, τους οποίους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά, για όλα όσα έχουν προσφέρει στο σύστημα υγείας.
1: Ακολουθεί ο Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο και να ετοιμάζεται η Νικόλ Λιβαδάρη από την Αυτεμπορική.
10: Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο. Δεδομένου του γαλλικού αποτυπώματος που έχει πλέον το έργο, εάν η Τουρκία επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, ποια θα είναι η αντίδραση Αθήνας? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη συνεννόηση με το Παρίσι, ώστε να υπάρξει κοινή απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής, να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας. Είναι και μια πιστοποίηση ότι το έργο είναι βιώσιμο και πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται από την Ευρώπη με παραπάνω από 600 εκατομμύρια. Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ο λόγος στην Νικόλ Λιβαδάρη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Χρυσικόπουλος από το Ποντίκι.
11: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ, κέντρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην οικονομία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά. Των ίδιων τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών, ώστε να υπάρξουν επιπλέον έσοδα ενδεχομένως και απόδοσή τους στην κοινωνία. Και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου πόλεμοι, κρίσεις πολλαπλές δοκιμάζουν τις δημοσιονομικές αντοχές και το δημοσιονομικό χώρο σε κάθε χώρα. Γιατί να μην πληρώσουν, κύριε Πρόεδρε, περισσότερα οι τράπεζες και γιατί δεν συζητάτε και την πρόταση Τσίπρα για επίσπευση του αναβαλλόμενου φόρου?
0: Στο δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι έχει ήδη απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το ποιο θα ήταν το κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να θυμίσω ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν ουσιαστικά φόρο. Ο φόρος τους συμψηφίζεται στο 29% με συσσωρευμένες ζημιές οι οποίες επήλθαν από την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Είμαστε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας από την Ευρώπη και νομίζω την καλύτερη απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει την ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες. Γιατί πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κρατικής παρέμβασης, και αν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε. Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο, θα έλεγα, πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί ούτως ή αλλιώς έχουμε θέσει στην άκρη 1,5 δισεκατομμύριο τα οποία θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για αποκλειστική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποτελεσματικά προϊόντα. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει κάποιος τα λεφτά του μόνο στον τόκο, αλλά να επενδύει σε ασφαλή αποτελεσματικά προϊόντα και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Αλλά η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα. Και προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες και οι οποίες συγκρούονται ευθέως με το πλαίσιο το συμφωνημένο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Χρυσικόπουλο από την εφημερίδα Το Ποντίκι και το ποντίκι.gr και να ετοιμάζει τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr.
12: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, πίσω από τον κύριο Μόσχοβα βρίσκομαι. Εδώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προηγουμένως αναλυτικά την ας πούμε εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω στον χώρο της αντιπολίτευσης και να σας ρωτήσω, παρατηρείτε, όχι εσείς γενικότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητούν, να θέσουν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές? Το ακούσαμε από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το ακούσαμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Δούκας. Σας προβληματίζει, έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
0: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr και να ετοιμάζεται ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής.
13: Καλό μεσημέρι κύριε Πρόεδρε. Οι ψηφοφορίες για τη συνδυαματική αναθεώρηση έδειξαν ότι δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση διακομματικής συνένεσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του για καταψήφιση κάθε συνταγματικής αλλαγής από την παρούσα Βουλή, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα δίνει ποτέ λευκή επιταγή σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό του 2006 και να μην αναθεωρηθεί σχεδόν κανένα άρθρο του συντάγματος από την επόμενη Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κορυφαία διαδικασία θα αποδειχτεί άγωνη? Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προσάπτεται στον εαυτό σας λάθη που συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του περίπου προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον και αυτό δύναμη. Διότι αλλιώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική. Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά σε αυτήν την συζήτηση, επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και εδώ επέτρεψε μου να πω ότι η στάση του Πασόκ ήταν ανεξήγητη. Έφτασε στο σημείο το Πασόκ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το Πασόκ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική του συντάγματος. Η λογική του συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συνενέσεις. Το Πασόκ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86. Εμβληματική. Αυτό ψήφισε. Όχι. Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συσταματική κατοχύρωση της γλώσσας και της σημαίας. Σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω το ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής. Αλλά αν το Πασόκ πιστεύει ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά με την πορεία την οποία έχει το Πασόκ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του Πασόκ. Δυστυχώς δεν κατάφερε ούτε στην συστηματική αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί. Οπότε η ειλικρινής απάντηση είναι πως ναι. Συστηματική αναθεώρηση, προφανώς από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το Πασόκ να αλλάξει η στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή.
1: Το λόγο έχει ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζει τη Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
14: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ. Η ερώτησή μου θα επιμείνω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στα έργα τα οποία κατά γενική ομολογία γίνονται εδώ επί της διακυβέρνησής σας. Όμως παρόλα αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές, αλλά φαίνονται και στις δημοσκοπήσεις, παραμένουν σχετικά χαμηλά ή πιο κάτω από τα πανελλαδικά. Πώς το εξηγείτε αυτό και γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Φταίνε τα πρόσωπα? Και θα μείνω λίγο εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, όπου έχετε αυτή τη στιγμή 6 υπουργούς, 4 κοινοβουλευτικούς, 2 εξωκοινοβουλευτικούς, 3 βουλευτές, 2 καινούργιους υποψηφίους που έχετε ανακοινώσει και από ό,τι ακούγεται εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσθέσετε στο ψηφοδέλτιό σας και 2 εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ακούγεται για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Σχοινά, για να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο. Στη Β τώρα υπάρχει το πιθανό σενάριο ένας από τους 3 βουλευτές σας να πάει για υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές και να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Με την ευκαιρία είχατε πει κάτι για τους αντιπεριφερειάρχες, ότι όποιος δεν έχει παραιτηθεί μέχρι τον Ιούλιο και θέλει να είναι υποψήφιος, δεν θα μπορεί. Άρα πρέπει να παραιτηθεί όποιος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και μια και μιλάμε για την Αλφα Θεσσαλονίκης, κάτι προσωπικό και τελειώνω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να το απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να επικαλεστείτε στην απάντησή σας ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. Θα είστε υποψήφιος ξανά εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκης?
0: Στο τελευταίο σας ερώτημα δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν έχω λάβει τις οριστικές μου αποφάσεις. Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο. Τα ποσοστά μας στην Αλφα Θεσσαλονίκης να είναι τουλάχιστον σε εθνικό μεσόωρο. Αν θα το πετύχουμε, θα το δείξει το Ταμείο. Αλλά θεωρώ πράγματι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτήν την, θα έλεγα, προσδοκία. Δεν θα επαναλάβω. Τα έργα, τα αναγνωρίζετε κι εσείς, είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη κάλυψε και σε έναν βαθμό ξεπέρασε και το έλλειμμα υποδομών. Το οποίο είχε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Για τα ψηφοδέλτια δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι ο σκοπός μας, και αυτό είναι μια επισήμανση που αφορά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε ολόκληρη τη χώρα, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδελτιά μας παντού και ευτυχώς έχουμε σημαντικότατο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπολιτευθεί να πολιτευθούν μαζί μας με σταυρό σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Οπότε ό,τι ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια ισχύει και για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και για το ζήτημα των αντιπεριφερειαρχών, αυτό το οποίο έχω πει ισχύει, ναι, εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος μαζί μας, αυτή τη στιγμή που τώρα έχουμε και μια... είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, ναι, δεν είναι λογικό να είναι κάποιος αντιπεριφερειάρχης και να παραιτηθεί ένα μήνα πριν τις εκλογές.
1: Σειρά έχει Βίκη Σαμαρά από το news247.gr και ακολουθεί η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
15: Κύριε Πρόεδρε, ευθεία στο κέντρο. Δέχεστε σφοδρή κριτική για το κράτος δικαίου από την αντιπολίτευση, για τις υποκλοπές, ότι καλύπτεται υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως το κράτος δικαίου είναι τελικά η αχίλιος πτέρνα σας? Μήπως έχει πληγεί διεθνώς και στην Ευρώπη ειδικά η εικόνα σας από αυτές τις υποθέσεις?
0: Αυτή είναι η έκθεση του κράτους δικαίου. Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει. Λίγοι την έχουν διαβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει με τέτοια έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη. Η πρόοδος της χώρας είναι σημαντική. Όλα τα τελευταία χρόνια και το 26. Έχουμε 4 επισημάνσεις, όσες έχει και η Γερμανία, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 6 και 7. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμασταν. Και τελικά ποιος είναι ο κριτής, κυρία Σαμαρά, της κατάστασης του κράτους δικαίου, η αντιπολίτευση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επιτρέψτε μου να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτήν την έκθεση από ότι στις απόψεις της αντιπολίτευσης, που εν πάση περιπτώσει έχει και τα δικά της κίνητρα. Και ξέρετε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του κράτους δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Παίρνουμε τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρα πολύ στα σοβαρά. Έχουν γίνει όμως σημαντικότατες βελτιώσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Και αν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε και τη συστηματική αναθεώρηση, προφανώς θα βελτιωνόμασταν ακόμα περισσότερο στα ζητήματα αυτά. Αλλά όπως σας είπα, αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει εκ των πραγμάτων. Θα πρέπει να περάσουμε από τη βάσανα των εκλογών και να δούμε ποια είναι η κατάσταση και οι κοινωνιστικές ισορροπίες, όπως θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές.
1: Σειρά έχει η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Να πω ότι έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες συνέντευξης και ακολούθως θα ρωτήσει η Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr.
16: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Δίπλα στη Βίκη Σαμαρά. Ναι, τώρα με ακούτε. Θα επιμείνω λίγο στο θέμα των υποκλοπών που αναφέρθηκε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλ Ντίλιαν έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο ίδιος πουλούσε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν αναμειγνύεται η εταιρεία του στην χρήση του λογισμικού παρακολούθησης. Θέλω να ρωτήσω, δεδομένου ότι με το επιτελικό κράτος η ΕΕΠ τουλάχιστον έχετε την εποπτεία στο Μαξίμου, εσείς σαν Πρωθυπουργός είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό? Και αν μου επιτρέπετε ένα υποερώτημα, επειδή ο ίδιος ο Ισραηλινός επιχειρηματίας σας έχει παρομοιάσει κατά κάποιο τρόπο με τον Νίξον, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος και ο οποίος ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωσή του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από 4 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες τεσσάρων προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανελειμμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Το λόγο έχει φανεί και φοράκι από το zarpanews.gr και να ετοιμάζεται ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr.

0: για ένα νησί με την οικονομία, με τον πληθυσμό, με τις υποδομές της Κρήτης. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποια ζητήματα και ως προς τη στελέχωση του λιμενικού και ως προς την χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες για την δημιουργία δομών. Και τελικά βλέπουμε ότι πράγματι, όπως είπατε και ο ίδιος νωρίτερα, καλλιεργείται έτσι ένα έδαφος έφορο για ακροδεξιά σπορά ενίοτε. Σας ικανοποιεί ο τρόπος που γίνεται αυτή η υποδοχή και αυτή η διαχείριση των ροών? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε συνολικά η χώρα, αποτροπής κυρίως και επιστροφών, επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη, ή ίσως χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική περιφερειακά, εθνικά και πανευρωπαϊκά?
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Νηφορέ. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια συνολική στροφή στην πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, σε ένα βαθμό και ως αποτέλεσμα της ελληνικής εθνικής τάσης, η οποία πάντα προέτασε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και δεν έδινε τόσο μεγάλη έμφαση στις δευτερογενείς ροές. Σε έναν βαθμό βοηθήσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της, και αυτή αποτυπώνεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλές πάγιες ελληνικές θέσεις. Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι, σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία Σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε, έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι, οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπεις στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
2: Το λόγο έχει ο Σπύρος Μορελάτος από το flash.gr και να ετοιμάζει το Ζώης Τσόλης από το protagon.gr.
3: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ελαφρώς αριστερά σας. Στην πρώτη σειρά. Σας θυμάμαι από το 2019 που ιεραρχείτε το νομιμότητα παντού ως μια ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής σας ατζέντας. Και επιτρέψτε μου να σας παραθέσω κάποια, κατά τη γνώμη μου, ανησυχητικά συμπτώματα. Η δολοφονική απόπειρα κατά της Βάγιας Νέστορα, περίπου 2 μήνες πριν, που ξυπνά μνήμες τρομοκρατίας, θεωρούσαμε πως είχαμε περάσει αυτό το στάδιο στη χώρα. Οργιάζουν εσχάτως οι τηλεφωνικές απάτες. Εκατοντάδες συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Επιτίδη επιδεικνύουν μια αξιοζήλευτη ευρηματικότητα στο να εφαρπάζουν ολόκληρες περιουσίες. Φρικτά ενδοοικογενειακά εγκλήματα συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ακόμη και κυκλώματα που λιμένονται παιδεία, όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ, αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα σε αυτό, αλλά και φρικτές γυναικοκτονίες. Επίσης γινόμαστε μάρτυρες στα δελτία ειδήσεων πολλών εξ αυτών. Και το ερώτημα μου είναι σαφές. Μήπως σε αυτό το πεδίο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο αυτοκριτικής για σας? Μήπως αυτό το στοίχημα

0: Μα δεν το έχετε κερδίσει τελικά.
1: Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να κερδιθεί εξ ολοκλήρου. Αλλά δυστυχώς όταν μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και για έγκλημα, είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τέτοια φαινόμενα και το έγκλημα να εξελίσσεται βέβαια. Το θέμα είναι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Ανέτοτε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καταρχάς αναφερθήκατε στο περιστατικό στην άθλια δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται της μητέρας της Αγίας Νέστορα και της Αφροδίτης Νέστορα και εκεί τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι αυτοί οι φερόμενοι ως ένοχοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχουν συλληφθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με μια συνολική καταδίκη της πολιτικής βίας, ώστε το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας να μην ξαναζωντανέψει στην πατρίδα μας. Όμως σε άλλα μέτωπα έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Θέλω να αναφέρω την Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI. Λιδωρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξιχνίαση βαριάς κακουργηματικής δράσης συμμοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μια δομή η οποία έχει σαφέστατα αποδώσει. Τα στατιστικά στοιχεία, τα συνολικά για την μικροεγκληματικότητα, σαφώς μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε στην σωστή κατεύθυνση. Μέρος της νομιμότητας παντού, της ατζέντας για νομιμότητα παντού, αφορά και πολύ μικρή παραβατικότητα. Η παραβατικότητα στον δρόμο. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και αυτή είναι η νομιμότητα παντού. Όταν κάνουμε αλκοτέστ παντού ουσιαστικά, αλλάζουμε την κουλτούρα των πολιτών. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία από ό,τι πέρυσι. Κάτι αλλάζει εδώ. Και δεν είναι μόνο η υποβολή του νόμου, είναι η εκπαίδευση μιας κοινωνίας. Άρα ο νόμος εδώ πέρα, θα έλεγα, παίζει και έναν εκπαιδευτικό ρόλο ως προς τα ζητήματα. Θα αναφερθήκατε στις διαδικτυακές απάτες, πράγματι. Είναι μια μάστιγα, αντιμετωπίζεται όσο καλύτερα γίνεται από την αστυνομία, αλλά χρειαζόμαστε και ενημερωμένους πολίτες. Διότι δυστυχώς πολλές φορές συμπολίτες μας από βιασύνη, από αφέλεια πέφτουν θύματα μιας τέτοιας απάτης. Οπότε είναι που θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι μια συνεχής μάχη. Αλλά είναι και μια μάχη και με το βαθύ κράτος το ίδιο. Νομότητα παντού σημαίνει και η διαχείριση του προβλήματος στο ΠΚΠ. Και θέλω να θυμίσω ότι και εκεί, ανεξαρτήτως του πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εθνικές αρχές έχουν ήδη παραπέμψει στη δικαιοσύνη πάρα πολλούς συμπολίτες μας, των οποίων αρκετοί έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα. Άρα αυτή είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής. Δεν θα σας πω ότι κερδίζεται, αλλά θα σας πω ότι κινούμαστε σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το σύνθημα και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουν οι πάρα πολλοί νομοταγείς συμπολίτες μας σε όλα τα επίπεδα να αισθάνονται ότι δεν είναι τα κορόιδα, επειδή κάποιοι μπορεί να προχωρούν σε όλων των ειδών τις παραβατικές συμπεριφορές και να παραμένουν ατιμόρτια.
2: Το λόγο έχει ο Ζώης Τσόλης από το protagon.gr και ακολουθεί Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political.

0: Το μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία με το... παρακολούθησα χθες το βράδυ πολύ προσεκτικά την ομιλία σας, που ήταν συνολική. Έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ σε αυτό που στάθηκα είναι ότι χαρακτηρίσατε την παρούσα τετραετία σαν τετραετία ανάπτυξης. Και πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό όμως που δεν σημειώσατε και θα περιμέναμε να το σημειώσετε με μεγαλύτερη ίσως έμφαση, είναι ότι αυτή την περίοδο διαχειριστήκατε 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή από το ευρωπαϊκό προγραμματισμό να υπάρχουν τη νέα τετραετία της αναδιανομής του εισοδήματος. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την ανάπτυξη την ερχόμενη τετραετία για την οποία ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού και τι θα αλλάζατε στη διαχείριση ενός τέτοιου πακέτου, γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν στους μεγάλους και δεν έφτασαν στους μικρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ρωτιέμαι αν μεγάλοι είναι οι ασθενείς ωφελημένοι που περιμένουν μια μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο καινούριο κέντρο, αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, για το οποίο σας μίλησα χθες, ή αν μεγάλοι είναι οι πάρα πολλές μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες επισκεύασαν τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, ή αν μεγάλοι είναι οι ωφελημένοι, τα χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ωφελούνται από τους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι μπήκαν σε όλα τα σχολεία. Και τελικά ποιος ωφελείται όταν τελειώνει ένας δρόμος από τον Ε65? Προφανώς κατασκευάστηκε από κάποια κατασκευαστική εταιρεία, αλλά αυτή ωφελείται? Ή ωφελείται ολόκληρη Δυτική Μακεδονία, η οποία βγαίνει από την απομόνωση? Και εν πάση περιπτώσει, και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους στο Ταμείο Ανάκαμψης σχεδόν αντίστοιχους με τους δικούς μας και έχει ανάπτυξη 0,5-0,6% όταν εμείς έχουμε 2 και. Άρα δεν είναι μόλι ανάπτυξη προϊόν μόνο των πόλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημα σας όμως είναι εύλογο και θα το απαντούσα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ταμεία τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, αλλά αναμένουμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα νέο ΕΣΠΑ, για να το πω πολύ απλά, δεν το λέμε ΕΣΠΑ τώρα, έχει άλλη ονομασία, και μια νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα θα υπάρχουν και μεγάλες συνέργειες μεταξύ των δύο. Όμως η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους. Στους δημόσιους πόρους να προσθέσω και μια σημαντική αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά κάνουμε μια επιλογή μέρος του δημοσιονομικού χώρου, ειδικά από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να τα διοχετεύσουμε σε επενδύσεις. Σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες δεν σταματάνε, συνεχίζονται. Και με έναν πολύ σφιχτό προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μυστικό όμως θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κρυφθεί το παιχνίδι. Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε καλά στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά όπως το είπα και χθες, πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα. Μίλησα για ένα άλμα από τα 46 στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα άλμα επενδύσεων. Και πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια, τα οποία κρατούν τις επενδύσεις σε έναν βαθμό ακόμα σήμερα πίσω. Αυτό είναι το στοίχημα για μένα το μεγάλο της επόμενης τετραετίας. Βλέπω μια μεγάλη διάθεση από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων και των ξένων επιχειρηματών πιο εύκολη. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και μια προϋπόθεση σημαντική, η Ελλάδα να παραμείνει πολιτικά σταθερή. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επενδυτική σταθερότητα. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα τα δύο είναι συνδεδεμένα. Πολιτική σταθερότητα, προβλεψιμότητα, μείωση του πολιτικού ρίσκου και καλό επενδυτικό κλίμα δεν είναι δύο έννοιες ασύνδετες.
3: Επόμενη ερώτηση από την Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political και ακολουθεί η Μαρίνα Κονδύλια από το ThrakiNet.
4: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ.
0: Ακούγοντας χθες το οικονομικό πακέτο παροχών που ανακοινώσατε, σίγουρα υπάρχει και ένα προεκλογικό άρωμα σε αυτό το πακέτο, γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Στα πηγαδάκια χθες το βράδυ, πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτή η πολιτική των παροχών δεν φέρνει πάντα πολιτικά ωφέλη. Και έφεραν ως παράδειγμα την περίπτωση του κ. Σοϊμίτη το 2003, που ανακοίνωσε ένα γενναίο πακέτο παροχών, όμως έχασε πανηγυρικά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
2: Καταρχάς προσπάθησα για κάτι να εξηγήσω ότι όσο η οικονομία υπεραποδίδει θα επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης της πολιτείας. Δεν το κάναμε μόνο φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόπερσι. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων, θα το κάνουμε και του χρόνου εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια τα οποία έχω θέσει στον εαυτό μου. Εξήγησα πριν γιατί δεν το έκανα και γιατί ενδεχομένως θα δυσαρέστησα και κάποιους. Νομίζω ότι η σύγκριση με το 2003 είναι άστοχη και γιατί τότε ξεπεράστηκαν τα όρια, αλλά και για ένα πολύ απλό λόγο. Το 2003 το ΠΑΣΟΚ υπολείπω το 8 με 10 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας στις μετρήσεις. Και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι κέρδισε στο τσακ τις εκλογές του 2000 για πολύ λίγο και ουσιαστικά από το 2001 ήταν πολύ πίσω στις μετρήσεις. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ένα αντίστοιχο, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σήμερα να διαμορφώνεται στην πατρίδα μας. Και νομίζω βέβαια και οι πολίτες είναι πιο έμπειροι και πιο όριμοι, οπότε νομίζω ότι οι συγκρίσεις με ό,τι έγινε πριν από 23 χρόνια δεν είναι πολύ εύστοχες.
3: Η Μαρίνα Κονδύλη από το Thraki.net και να ετοιμάζει το Κωστής Μοσχολιός από τη βραδινή της Κυριακής.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
2: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει την ιατρική στην Ορεστιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή. Και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ότι φαίνεται ότι είχαμε πριν και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβουμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς.
3: Συνεχίζουμε με τον Κωστή Μοσχολιό από τη βραδινή της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Πολίνα Χρήστου από το newsbreak.gr.
5: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Εδώ λίγο παραδίπλα, κεντροδεξιά.
2: Ωραία το.
5: Η χώρα βιώνει μία ακόμα δύσκολη εμπειρική περίοδο, η οποία σημαδεύτηκε από την απώλεια πολιτών πυροσβεστών, καθώς και την καταστροφή περιουσιών και δασικών εκτάσεων. Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση σας καταγγέλει ότι η διακυβέρνησή σας έχουν καεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα και ότι χρησιμοποιείται συνεχώς την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνησή σας έχει διαχειριστεί σωστά την πολιτική προστασία ως προς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής, ή μήπως έχουν υπάρξει αστοχίες και έχουν γίνει αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές, ειδικά στην περιφέρεια? Ευχαριστώ.
2: Αν πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα πρωτίστως από ντρόουν και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πορτοφανών καιρικών συνθήκων. Φέτος, ο μέσος όρος καμένων στρεμμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια είναι περί τις 500.000. Φέτος θα είμαστε, δεν μπορώ να το πω ακόμα, αλλά θα είμαστε σημαντικά χαμηλότερα. Και θα, να χτυπήσω ξύλο ότι θα παραμείνουμε σημαντικά χαμηλότερα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στην πολιτική προστασία. Έχουμε δασοκομάντους που μπαίνουν πια στα δάση. Παραπάνω από 1.600 τον αριθμό. Οι λεγόμενες ΕΜΟΔΕ δεν τα είχαμε ποτέ αυτά. Έχουμε χρησιμοποιήσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αποκτήσουμε ελικόπτερα, για να αλλάξουμε εκατοντάδες πυροσβεστικά οχήματα. Παραγγέλνουμε πρώτοι τα καινούργια Καναντέρ μας. Έχουμε ψηφιακά συστήματα πια, θερμικές κάμερες, πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πυρκαγιές. Και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών που είχαμε ποτέ. Τι είναι όλα αυτά? Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τραγωδίες? Ναι, είχαμε τραγωδίες φέτος, δυστυχώς. Άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον, συμπολίτες μας χάθηκαν. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό δεν αντισταθμίζεται από καμία σύγκριση ως προς τα καμένα στρέμματα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Οι Ισπανία κάηκαν 4 φορές παραπάνω εκτάσεις από ότι ο μέσος όρος. Στη Γαλλία 7 φορές παραπάνω. Τα βλέπουν οι πολίτες, ξέρετε. Ακούτε την αντιπολίτευση να φωνάζει για τα θέματα. Νομίζετε ότι οι πολίτες δεν βλέπουν τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία? Όταν φτάνει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας να λέει «Μας ξεπερνάει το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι». Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες φωτιές. Το ερώτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουν τόσο μεγάλες. Πρέπει να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Αλλά η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και να σας πω κάτι. Είναι θλιβερό ότι απαξιώνεται η δασική υπηρεσία και τα μέτρα πρόληψης. Όλη η προσπάθεια του Αντινέρου, η οποία έγινε 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια σε καθαρισμούς, σε διανοίξεις δρόμων. Για τους βορειοελλαδίτες φίλους μας, θυμάστε τη φωτιά στη Χαλκιδική. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά φωτιάς που έμοιαζε με το μάτι. Πυκνοκατοικημένη δασική περιοχή, με εκενώσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν γρήγορα από τη θάλασσα, με κακές συνθήκες, και όποιοι βρέθηκαν στη Χαλκιδική είπαν ότι υπήρχε μια υποδειγματική διαχείριση. Αυτό δεν είναι για την κυβέρνηση, αυτό είναι για τους ανθρώπους στο πεδίο. Γιατί συνεργάστηκαν όλοι, και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κατάκτηση. Να πάμε δηλαδή να... Και να σας πω κάτι, θα τα βρει και μια επόμενη κυβέρνηση κάποια στιγμή αυτά. Γιατί εγώ, ξέρετε τι βρήκα? Μια πολιτική προστασία σε ένα γραφείο, σε ένα κτίριο, το οποίο θα ήταν το πρώτο κτίριο αν έπεφτε σε ένα σεισμό. Αυτό βρήκα το 19. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς και θα έρθει κάποιος άλλος. Θα παραδώσουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε.
3: Η Πολίνα Χρήστου ακολουθεί από το newsbreak.gr και στη συνέχεια η Δέσποινα Ιωαννίδου από τα Μακεδονικά Νέα. Παρακαλώ, όσο πιο μικρά ερωτήματα, να ρωτήσουν λίγες ερωτήσεις ακόμα.
6: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, εδώ στη μέση. Την προσεχή άνοιξη θα συμπληρωθούν 4 χρόνια από την τραγωδία των Ντεμπών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει ακόμα να ολοκληρώσει την ανάταξη της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εγκαθιστώντας και ενεργοποιώντας το 100% το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας Σειρμών, ETCS. Επιπλέον, θα ήθελα να μου πείτε, Πόσος χρόνος θα χρειαστεί ακόμα για να ολοκληρωθεί τελικά αυτό το έργο και γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς υποσχέσεις του ΑΕΡΑ από υπουργούς σας? Σας ευχαριστώ.
2: Δεν ξέρω σε ποιες υποσχέσεις του ΑΕΡΑ αναφέρεστε, αλλά έχω δύο επισημάνσεις να κάνω. Πρώτον, έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση και ηλεκτρονική σήμανση στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Και αν μας πήρε παραπάνω, και το ξέρετε φαντάζομαι, είναι δυστυχώς τη γραμμή την πήρε ο Ντάνιελ. Και πήγαμε 18 μήνες πίσω, διότι έπρεπε να την ξαναφτιάξουμε τη γραμμή όλη από την αρχή. Το ETCS έχει εγκατασταθεί, απομένει να πιστοποιηθεί και από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου. Είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα ασφάλειας. Θέλω να θυμίσω ότι λίγα τρένα στην Ευρώμη έχουν ETCS. Αλλά σήμερα, αν μπείτε στην εφαρμογή railway.gov.gr, θα δείτε real time που είναι κάθε τρένο. Και αυτό από μόνο του είναι μια σημαντική επιπλέον επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας. Και τα δύο πρώτα καινούργια τρένα τα έχουμε παραλάβει και αναμένουμε να πιστοποιηθούν για να μπουν στη γραμμή. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας. Και να έχουμε ένα σιδηρόδρομο ο οποίος θα είναι σύγχρονος και πραγματικά ασφαλής, τουλάχιστον στο δίκτυο κορμού και ως προς την τηλεδιοίκηση. Τουλάχιστον πετύχαμε το πλήρως το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε θέσει και νομίζω ότι όταν μπουν και οι καινούργιες ειρημοί πια στην γραμμή, γιατί αυτό βλέπει και αυτό βλέπει τελικά ο επιβάτης, νομίζω ότι θα εμπιστευτεί περισσότερο και πάλι τον ελληνικό σιδηρόδρομο για τις μεταφορές του. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ο σιδηρόδρομος δεν είναι μόνο για να μεταφέρει επιβάτες, είναι και να μεταφέρει εμπορεύματα. Γι' αυτό και η διασυνδεσιμότητα των λιμένων μας και της Θεσσαλονίκης με την κεντρική γραμμή είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την χώρα. Η χώρα είναι κέντρο logistics, αλλά για να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τη γεωγραφική της θέση χρειάζεται συνδεδεμένες μεταφορές που να προϋποθέτουν ότι τα λιμάνια μας είναι όλα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο κορμού.
3: Συμπληρώσαμε εσείως 2,5 ώρες, κύριε Πρόεδρε. Αν μπορώ να πάρουμε άλλα 10 λεπτά για να ρωτήσουν και κάποια μέσα ακόμα.
2: Βεβαίως.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δέσποινα Ιωαννίδου από τα Μακεδονικά Νέα. Επαναλαμβάνω όσο πιο σύντομα για να συνεχίσουμε με λίγους ακόμα. Και ακολουθεί ο Νίκος Ρούμπος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
7: Κύριε Μαρινάκη, ελπίζω όχι για τέταρτη χρονιά να αποκλείσετε το ριζοσπάστη, επειδή είναι λίγες ερωτήσεις.
3: Είναι ο αμέσως επόμενος.
7: Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ στο βάθος. Εδώ. Επί περισσότερα από 20 χρόνια η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Όμως πολλές διαφορές που μας χωρίζουν τόσο με την Αλβανία όσο και με τη Βόρεια Μακεδονία παραμένουν άλυτες. Θεωρείτε ότι έχετε χειριστεί σωστά τις σχέσεις με τα Τίρανα και τα Σκόπια? Μήπως έχετε επιδείξει υπερβολική ανοχή σε ζητήματα που αφορούν, παραδείγματος χάρη, τις περιουσίες μελών της εθνικής μειονότητας στην Αλβανία και την μη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι? Σας ευχαριστώ.
2: Η Ελλάδα τάσεται σταθερά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και σωστά το επισημαίνεται, ότι κάθε περίπτωση δεν είναι ξεχωριστή και η πρόοδος κάθε χώρας προς την Ευρώπη αξιολογείται μεμονωμένα και προφανώς εναπόκειται και στην κρίση όλων των ευρωπαϊκών χωρών, πότε θα ανοίξει και πότε θα κλείσει κάθε κεφάλαιο ως προς τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημάνατε ορθά ότι έχουμε ζητήματα ακόμα με την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, τα οποία έχουμε θέσει υπόψη της Αλβανίας. Δεν είναι επαρκής η πρόοδος η οποία έχει γίνει στην αποτύπωση των περιουσιών και στην προστασία όλων των δικαιωμάτων. Και να είστε απολύτω σίγουροι ότι την κατάλληλη στιγμή θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, έτσι ώστε να είμαστε απολύτω σίγουροι ότι τα δικαιώματα της μειονότητας προστατεύονται. Εξάλλου, αυτό δεν είναι ένα διμερές ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτεται του ευρωπαϊκού δικαίου η προστασία των δικαιωμάτων. Και το ίδιο προφανώς ισχύει και τη Βόρεια Μακεδονία, όπου βέβαια δεν υπάρχει καμία πρόοδος ουσιαστικά ως προς τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Άρα εκεί ούτως αλλιώς είμαστε σε πολύ προγενέστερο στάδιο σε σχέση με το τι συμβαίνει με την Αλβανία.
3: Νίκος Ρούμπος από Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος από το Ριζοσπάστη.
9: Καλησπέρα. Χθες το βράδυ στην ομιλία σας αναφερθήκατε στο ψηφιακό κράτος, στο πέρασμα, όπως είπατε, από την Ελλάδα του χθες στην Ελλάδα του gov.gr και είπατε ότι η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμη μας κρατάνε πίσω. Ποια είναι αυτά, είναι το βαθύ κράτος στο οποίο αναφερθήκατε, η γραφειοκρατία, και τι σκοπεύετε να κάνετε? Και επειδή είμαστε στην τεχνολογία, με το τεχνολογικό πάρκο θες συντέξει στη Θεσσαλονίκη, σε ποια φάση είμαστε και ποια είναι τα επόμενα βήματα?
2: Το θες συντέκ προχωράει σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό. Όπως ξέρετε, υπάρχει και μια όχι ευκαταφρόνητη δημόσια χρηματοδότηση για τις βασικές υποδομές. Αλλά μου θέσατε ένα ευρύτερο ερώτημα. Νομίζω ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία, η οποία πιστώνεται στην πατρίδα μας από πολίτες ανεξαρτήτως ότι ψηφίζουν. Και γι' αυτό και έκανα μια ξεχωριστή αναφορά στο περίπτερο στη ΔΕΘ του Υπουργείου, διότι πράγματι ήταν πολύ ευρηματικό το γεγονός ότι η είσοδο στο περίπτερο έχουν ουσιαστικά ξαναφτιάξει ένα γραφείο δημόσιας διοίκησης το πώς ήταν πριν από 10-20 χρόνια. Για να θυμόμαστε πού είμαστε και πού πηγαίνουμε σήμερα. Και προφανώς αυτός ο εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης και η ψηφιοποίηση είναι μια διαρκής άσκηση. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπορούμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, ειδικά την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και η πρόκληση εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι πια στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και η μεγάλη πρόκληση τελικά είναι η απόλυτη διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων του δημοσίου, ώστε όταν ζητείτε μια άδεια ή ένα πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο το δημόσιο ήδη το διαθέτει, να μπορεί αυτόματα να αντλεί αυτό το πιστοποιητικό χωρίς ο πολίτης να είναι υποχρεωμένος να το επανακαταθέσει. Κινούμαστε προς εκεί και θα είμαστε πολύ σύντομα σε αυτό το σημείο. Και προφανώς, όσο αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες και γίνονται απρόσωπες και ψηφιακές, τόσο μειώνονται και οι δυνατότητες για μικρή έκταση διαφθορά εκεί που μπορεί να εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα, μια εθνική επιτυχία και μια πολιτική η οποία θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί και θα τρέξει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος από το Ριζοσπάστη και να ετοιμάζεται η Βίβιαν Μπενέκο από την εφημερίδα Εσπρέσο.
7: Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να ρωτήσω για κάτι για το οποίο αναφερθήκατε στην αρχή της συνέντευξης, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν λίγες μέρες ανακοινώσατε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα, για το αντιβαλιστικό και αντι-drone θόλο, πάνω από 3 δις το ύψος. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται λοιπόν ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής και ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει να γίνει στόχος. Όμως, Ρωσία και Ιράν μιλούν ανοιχτά πλέον, εδώ και πάρα πολύ καιρό, για αντίπεινα σε χώρες που φιλοξενούν ατοικές υποδομές με τις οποίες υποστηρίζονται επιχειρήσεις σε βάρος τους. Η ύπαρξη του θόλου δεν επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας αποτελεί στόχο αντιπίνων από Ρωσία και Ιράν. Και επειδή στελέχη της κυβέρνησης παρουσιάζουν το θόλο ως απάντηση στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, θέλω να ρωτήσω αν η Ελλάδα εξοπλίζεται με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο κόστος για να αντιμετωπίσει στρατιωτικά μια σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, τι νόημα έχει συμμετοχή στην Ατοϊκή Συμμαχία και βεβαίως πόση αξία έχουν διακηρύξεις και οι δηλώσεις σας ότι οι σύμμαχοι θα στηρίξουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τελειώνω με το εξής. Μιλάτε για έναν υπερσύγχρονο θόλο, ο οποίος όμως είδαμε και έγραψαν διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι έγινε κυριολεκτικά σουρωτήρι στο Ισραήλ από τους αντιπάλους πυράβλους και τα ντρόν. Τελικά, για ποιον πληρώνει και για ποιον ματώνει ο ελληνικός λαός που τελειώνει ο μισθός του στις 20 του μήνα? Για τη δική του προστασία ή για να θωρακίζεται η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ που περιλαμβάνει βεβαίως στον πυρήνα του τα εξοπλιστικά?
2: Νομίζω ότι έχουμε μια βασική φιλοσοφική διαφορά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την θέση της Ελλάδος στο δυτικό κόσμο και στο ΝΑΤΟ. Δεν θα σας πείσω γιατί η συμμετοχή μας αυτή είναι ωφέλιμη για τα εθνικά συμφέροντα. Θα μιλήσω όμως για το θόλο. Προφανώς σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο κομμάτι της απειλής έναντι μιας χώρας έρχεται από βαλιστικούς πυράβλους αλλά και από ντρόνς, η Ελλάδα χρειάζεται ένα προχωρημένο σύστημα αεράμινας και κρίναμε, δεν το κρίναμε εμείς, το έκρινε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι το σύστημα το οποίο παρέχει το Ισραήλ είναι το καλύτερο σύστημα διαθέσιμο για τους πόρους τους οποίους είχαμε να δαπανίσουμε. Και προφανώς εμείς ακούμε τις εισηγήσεις των ειδικών, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι επιλέγουμε τα αμυντικά συστήματα. Το αν έγινε σουρωτήριο θόλος, επιτρέψτε μου να έχω μια τελείως διαφορετική ερμηνεία για την τεχνολογική υπεροχή την οποία έχει το Ισραήλ στα ζητήματα αυτά. Αλλά πάλι επαναλαμβάνω, δεν είναι δικιά μας αυτή η απόφαση. Αυτό μας εισηγήθηκαν οι ειδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αυτό κάναμε. Από εκεί πέρα Έχω πει πολλές φορές, η χώρα θα εξακολουθεί να εξοπλίζεται γιατί πρέπει να είναι ασφαλής έναντι οποιασδήποτε απειλής. Και τελικά έχετε ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, ότι οι συμμαχίες είναι χρήσιμες, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνατότητες και αυτό φροντίζουμε να κάνουμε.
3: Άλλες δύο ερωτήσεις. Βίβιαν Μπενέκο από εφημερίδα Εσπρέσο και κλείνουμε με το νέο κόσμο Αυστραλίας και την Ελένη Βροντί.
10: Κύριε Πρόεδρε, χαίρετε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια χιουμοριστική παρατήρηση. Μπορεί οι τελευταίοι να μην έσονται πρώτοι, αλλά οι τελευταίοι είναι πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα για πρώτη φορά συμμετέχουμε στη ΔΕΘ με μια ερώτηση, η Εσπρέσο. Ευχαριστούμε πολύ. Αναλάβατε προσφάτως μια πρωτοβουλία για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Καθώς μελέτες δείχνουν ότι αυτό επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεδομένου ότι σε άλλες χώρες που εφήρμοσαν αυτό το μέσο παρατηρούμε σήμερα πολλά προβλήματα και κάποιες χώρες μπορεί να κάνουν και λίγο πίσω, έχουν αντιδράσεις. Θα επιμείνετε σε αυτό και αν ναι, με ποιο τρόπο? Και επίσης κάτι επιπλέον, πέραν αυτού υπάρχουν και κάποια στελέχη σας όπως ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Φλωρίδης ενδεχομένως που ζητούν και κατάργηση της ανωνυμίας στα social εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα να μου απαντούσατε και σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι το μέτρο του περιορισμού της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά σε αυτά τα οποία χρησιμοποιούν εθιστικούς αλγορίθμους και κρατάνε τα παιδιά μας κολλημένα στις οθόνες για πολλές ώρες είναι ένα σωστό μέτρο το οποίο στηρίζεται από τη συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας και ειδικά από τους γονείς που έχουν παιδιά και εφήβους. Που συμφωνούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι σωστό, πρέπει να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Δεν είναι απλό. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας και δρούμε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Δυστυχώς, οι τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου δείχνουν να μαλακώνουν τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτές τις απαγορεύσεις. Εμείς θα υλοποιήσουμε την απαγόρευση, με πλήρη όμως αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και εναρμονισμένοι με ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα κάνει τη ζωή μας λίγο πιο δύσκολη αν αυτό δεν αλλάξει. Αλλά ταυτόχρονα θα εξακολουθούμε να μιλάμε δημόσια και να ασκούμε πίεση στην Ευρώπη ώστε να μην μιλάμε μόνο για μια εθνική λύση αλλά για μια ευρωπαϊκή λύση. Και να πω επίσης ότι αυτό είναι το μόνο το πρώτο βήμα. Διότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, οι έφηβοι μας αρχίζουν και έχουν ψηφιακούς φίλους και συντρόφους. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τα οποία υποκαθιστούν τις φυσικές σχέσεις και τα οποία θα είναι το επόμενο μέτωπο το οποίο ενδεχομένως να χρειαστεί να ρυθμίσουμε. Διότι αυτός ο συναρπαστικός κόσμος ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας με τόσες ευκαιρίες εγκυμονεί ταυτόχρονα και πάρα πολλούς κινδύνους. Αλλά τονίζω, εμείς θα επιμείνουμε στην νομοθέτηση και θα φροντίσουμε να αγωνιστούμε ώστε το δικό μας πλαίσιο να είναι και πλήρως εναρμονισμένο, η Ευρώπη μάλλον να εναρμονιστεί πλήρως με αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι εθνική προτεραιότητα. Τέλος, το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και χαίρομαι που το θίγεται. Να πω, αναφέρθηκα στην περίπτωση αυτής της ασθενούς. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καν το όνομά της, η οποία μίλησε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καρκινοπαθής η ίδια, και παρουσίασε την ιστορία του πώς μου έγραψε μια επιστολή και πώς λύθηκε το πρόβλημα. Το bullying το οποίο δέχτηκε από το διαδίκτυο ήταν αδιανόητο. Δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Δηλαδή το βρίσκω τόσο θλιβερό και τόσο άθλιο ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που μπορούν να επιτίθενται σε μια γυναίκα η οποία έχει περάσει από καρκίνο μόνο και μόνο επειδή είπε μια καλή κουβέντα γιατί λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε την ίδια. Θα μας απασχολήσει και πάλι το θέμα. Έχει πολλά νομικά ζητήματα. Όμως θεωρώ επί της αρχής ότι αν θέλεις να συμμετέχεις στο δημόσιο διάλογο, να έχεις τα κότσια να το κάνεις επώνυμα. Όχι να κρύβεσαι πίσω από ψευδόνυμα. Και βέβαια, να μην μιλήσουμε καθόλου για τα bots, γιατί αυτά δεν είναι καν πραγματικά πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για στρατούς ολόκληρους, οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν κλίμα. Το είδαμε στα Τέμπη. Βεβαίως είχαμε οργανωμένες υβριδικές επιθέσεις, που μεγένθυναν, θα το τονίσω, δεν λέω ότι δεν υπήρχε οργή και συμμετοχή για το ζήτημα αυτό, αλλά μεγενθύνθηκε και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Άρα ναι, το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει, δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια κοινή συμφωνία. Πολιτική συμφωνία, κοινωνική συμφωνία, ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης, ότι θες να γράφεις, Θες να επιτίθεσαι σε κάποιον, να έχει ιδεολογία, δώσ' του τη δυνατότητα τουλάχιστον να σε βρει και να μπορείς να μηνθείς. Χρησιμοποιώντας τα μέσα τα οποία κάποιος έχει στη διάθεσή του.
3: Και πάμε και στην τελευταία 404η ερώτηση. Ξεπεράσαμε και το περσινό ρεκόρ των 43 από το Νέο Κόσμο Αυστραλίας, η Ελένη Βροντί, ομογενειακό μέσο.
11: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα και γεια σας από την Αυστραλία. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι εκτός Ελλάδας ψηφοφόροι θα έχουν το δικαίωμα για πρώτη φορά να συμμετάσχουν με την επιστολική ψήφο. Έχετε κατηγορηθεί ότι προσπαθείτε να δέσετε την ομογένεια στο άρμα της Νέας Δημοκρατίας με σκοπό να βελτιώσει τις εκλογικές επιδόσεις του κόμματός σας. Τι απαντάτε σε αυτό και επιπλέον τι νομίζετε ότι τι κερδίζει ο απόδημος, ποια είναι το ωφέλη του δεδομένου ότι βρίσκεται τόσο μακριά από την Ελλάδα.
2: Καταρχάς να τονίσω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση το γεγονός ότι μπορούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Διότι θυμάστε καλά ότι αναγκαζόντουσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα και ήταν ελάχιστοι ειδικά αυτοί από την Αυστραλία που το έκαναν. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια να ψηφίζουν στα προξενία, ήταν όχι πολύ επιτυχημένοι και τώρα δίνουμε και τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου σε όποιον το τονίζω είναι εγγεγραμμένο σε εκλογικό κατάλογο να ψηφίσει από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Μπορεί κάποιος να ταξιδεύει στο εξωτερικό εκείνη την εποχή και να θέλει να ψηφίσει. Μπορεί να βρίσκεται με τη δουλειά του για 2 μήνες σε μια εκπαίδευση και να θέλει να ψηφίσει από το εξωτερικό. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση αυτή και προφανώς ως προς τους πραγματικούς συμπολίτες μας που ζουν μόνιμα εκτός Ελλάδος, ναι, τους θέλουμε συμμέτοχους στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδας. Εξάλλου έχουμε και μια υποχρέωση να έχουμε στις πρώτες 3 θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας έναν εκπρόσωπο της ομογένειας, άρα για τα μεγάλα κόμματα κάποιον ο οποίος σίγουρα θα εκλεγεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε λοιπόν την ομογένεια παρούσα. Η σχετική πλατφόρμα έχει ανοίξει ήδη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας που είναι στο εξωτερικό θα εκμεταλλευτεί αυτή τη πολύ σημαντική διευκόλυνση. Δεν είναι κάτι για την. Δεν προσδοκούμε εμείς σε ένα ιδιαίτερο εκλογικό όφελος, αλλά μου φαίνεται στοιχειωδώς αυτονόητο και δημοκρατικό να μπορεί κάποιος να ψηφίζει και από τον τόπο διαμονής τους και να τον διευκολύνουμε στην άσκηση αυτού του πολιτικού του δικαιώματος.
3: Στο σημείο αυτό, μετά από 2 ώρες και 50 λεπτά, ολοκληρώνεται η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη.
12: Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί με το μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων για να τα δούμε όλα αναλυτικά.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
3: Και εμείς σταματάμε εδώ.
1: Λοιπόν.
4: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
1: Εκεί τώρα, μπρίκια γολάμε.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην ανάγκη αυτοδυναμίας και ισχυρών κυβερνήσεων επέμεινε στην συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαπέλυσε επίθεση σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη, ευθείες βολές για πρώτη φορά κατά του Σαμαρά. Μέτρασε πολλούς το καλάθι των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων μειώνονται τα τεκμήρια για τους συνεπείς επαγγελματίες. Στην αυτοθυσία των δύο πιλότων, προκειμένου το μοιραίο F4 να μην καταπέσει σε κατοικημένη περιοχή, συγκλίνουν οι εμπειρογνώμονες για το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα. Συνάντηση Πούτιν με Βίτκοφ και Κούσνερ, οι επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον είναι πάντα επωφελείς, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Στο Κίεβο σήμερα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι.

0: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Μαζί μας είναι ο Στέργιος Γιαμπάκας για να δούμε τα βασικά σημεία.
1: Ο Πρωθυπουργός Ιωάννα επέμεινε στην ανάγκη αυτοδυναμίας, λέγοντας μάλιστα ότι για τη Νέα Δημοκρατία αυτός ο στόχος είναι εφικτός, αλλά είναι και για τον ίδιο η μόνη πολιτική λύση ώστε να διασφαλιστεί μια σταθερή κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, οι οποίες είπε θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έδωσε έμφαση στις ισχυρές κυβερνήσεις. Όπως είπε, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες για να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους και να μην εγκλωβιστούν σε κομματικά παζάρια, όπως είπε. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι θα παραμείνει πιστός στη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε ότι τα δημόσια οικονομικά πρέπει να είναι σταθερά για να απολαμβάνουν οι πολίτες ευημερία και ότι ο ίδιος δεν έχει πρόθεση να προχωρήσει σε παροχές που θα ανοίγουν οικονομικές κερκόπορτες. Ακόμη, τράβηξε διαχωριστικές γραμμές από την αντιπολίτευση, τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ για πρώτη φορά ο ίδιος επιτέθηκε ευθέως στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Ιωάννα.
0: Εφικτός λοιπόν ο στόχος της αυτοδυναμίας, είπε ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφω σε σένα.
2: Απόψη μου για την, η πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
0: Είχαμε διπλή επίθεση του Πρωθυπουργού σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Από τους οποίους μάλιστα η Ιωάννα τράβηξε σαφείς διαχωριστικές γραμμές και μάλιστα μιλώντας για το Πασόκ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έκανε λόγο για δύο κόμματα τα οποία διαγωνίζονται στην πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ιωάννα.
0: Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
0: Είχαμε ευθεία επίθεση για πρώτη φορά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά του Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολύ σωστά. Ωστόσο, ρωτήθηκε και για τον, και έναν άλλο πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Διαχώρισε όμως τον Κώστα Καραμαλή από τον Άντωνη Σαμαρά ο Πρωθυπουργός, λέγοντας για τον Κώστα Καραμαλή μάλιστα ότι οι δυο τους έχουν καλή προσωπική σχέση και μάλιστα τον σέβεται και τον τιμά.
0: Και όπως είπε για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
2: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
0: Για να δούμε τώρα την απάντηση του Πρωθυπουργού στην ερώτηση του Action 24 και του Δημητριτάκη για το εάν η κατάσταση ήταν καλύτερη το 2019 σε σχέση με σήμερα.
1: Μια σύγκριση που αποτυπώνει στο δημόσιο διάλογο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι το δικό του σχέδιο είναι το μόνο ρεαλιστικό. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση κάποιον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Λυπάμαι, δεν μπορώ να δώσω περισσότερα, ήταν η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τα οικονομικά μέτρα, προσθέτοντας ότι αν προχωρούσε σε παροχές για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευε ο ίδιος αυτό για το οποίο έχει εργαστεί τα τελευταία χρόνια.
0: Και όπως είπε η αριθμή είναι αμήλικτη, σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς στα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους, δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά τη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης.
2: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό. Γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα. Η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει.
0: Μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη και την Τζέννη Κρουσταλακίδου για να μας μεταφέρει στο κλίμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
4: Είναι σαφές, Ιωάννα, ότι ο Πρωθυπουργός με τη διπλή του παρέμβαση από τη Θεσσαλονίκη τόσο σήμερα όσο και εχθές θέλησε να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και πιο συγκεκριμένα μεταξύ του ιδίου και των κυρίων Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Η διαχωριστική αυτή γραμμή κατά τον Πρωθυπουργό είναι η αξιοπιστία. Πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πως όσα είπε θα γίνουν πράξη. Επέμεινε ότι η δική του πολιτική δεν θέτει σε κίνδυνο τη χώρα αλλά και την οικονομία και πως διεκδικεί την τρίτη θητεία με ισχυρό χαρτί την αξιοπιστία αλλά και τον πολιτικό ρεαλισμό. Στις ειδήσεις της συνέντευξης που μόλις ολοκληρώθηκε ανήκουν προφανώς τα εκλογικά διλήμματα αλλά και η ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης την επόμενη των εκλογών, κάτι που θα ακούσουμε πολλές φορές μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ακούσαμε και προηγουμένως από τον Στέργιο Γιαμπάκα, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για ακοστολόγητα προγράμματα των δύο αρχηγών, ενώ για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε πως πήγε τζάμπα το rebranding και πως ποτέ δεν θα εφαρμόσει τα όσα λέει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιπλέον ερωτήθηκε αρκετές φορές και για τον Αντώνη Σαμαρά, εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του
0: πρώτη φορά,
4: αναφέροντας πως δεν υπάρχει κανένα... Ναι, και είπε πολύ συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, ούτε καν ενδεχόμενη συνεργασία σε περίπτωση που εν τέλει προχωρήσει σε δημιουργία κόμματος ο κύριος Σαμαράς, τονίζοντας ότι θέλει να πιστεύει πως τελικά θα σκεφτεί ο πρώην Πρωθυπουργός την ιστεροφημία του και δεν θα κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, να σου πω, έγιναν πολλές αναφορές στις ένοπλες δυνάμεις και στα εξοπλιστικά προγράμματα. Μήνυμα που προφανώς θέλει να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες που ανήκουν στον δεξιό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τζέννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες ζήτησε χθες με την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους πολίτες ως προϋπόθεση ώστε η Ελλάδα να αντέξει στις τρικυμίες των απρόβλεπτων γεωπολιτικών μεταβολών και να μην παρασυρθεί στη δίνη εξελίξεων. Τα διλήμματα της επόμενης κάλπης με κυρίαρχο το ελπίδα ή περιπέτεια έθεσε ο Πρωθυπουργός, ενώ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έκανε έμεση αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ξεκάθαρα εκλογικά διλήμματα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο ακυβερνησίας μπροστά σε ένα αχαρτογράφητο αύριο λόγω των διεθνών εξελίξεων.
5: Η μάχη είναι μία. Και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατονία. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις, μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες.
1: Ο Πρωθυπουργός επανήλθε με έμφαση στη στρατηγική της μίας και μοναδικής εκλογικής Κυριακής. Απευθύνθηκε σε απογοητευμένους πολίτες, λέγοντας ότι δεν θα διστάσει να παραδεχτεί λάθη και να πλώσει το χέρι σε ένα νέο ξεκίνημα που θα έχουν όλοι θέση.
5: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα.
1: Εχμηρός ήταν ο Πρωθυπουργός προς την αντιπολίτευση. Τα βέλη του στράφηκαν προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε με έμεσες αναφορές. Στον αντίποδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Με τη λέξη ορίζοντας να αποτελεί τη λέξη κλειδί της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε με ποιο σύνθημα θα κινηθεί εν όψει των εκλογών.
0: Η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το Βελίδιο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα πακέτο 12 βασικών παρεμβάσεων. Φορελαφρύνσεις για επαγγελματίες, αγρότες, τρίτεκνους και επιχειρήσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις και νέα επιδόματα για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, μισθωτούς πολύτεκνους, έξτρα στήριξη για άτομα με αναπηρία, αλλά και κουμπαράζ για τη νέα γενιά, καθώς και ένας τρίτος κύκλος σπίτι μου περιλαμβάνει το πακέτο ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027.
6: Στοχευμένα μέτρα με αποδέκτες όλες τις κοινωνικές ομάδες, από τις οικογένειες και τους επαγγελματίες έως τους αγρότες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Το νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων ξεδιπλώνεται σταδιακά από το φθινόπωρο του 2026 και μέσα στο 2027, με ορίζοντα εφαρμογή σε βάθος τριετίας. Σημαντική φορολογική ανάσα έρχεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες με αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος.

0: Ακόμη μεγαλύτερη μείωση προβλέπεται για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς. Εκεί το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με το όριο στη Δυτική Μακεδονία να αυξάνεται στους 2.200. Στο επίκεντρο των μέτρων για τις οικογένειες βρίσκεται ο νέος επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά. Από τον Ιανουάριο του 2027, οι γονείς θα μπορούν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού να δημιουργούν ένα ειδικό λογαριασμό με το κράτος να διπλασιάζει τις καταθέσεις τους. Με εισφορά 100 ευρώ το μήνα από τους γονείς, το ποσό σε βάθος 18 ετών μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μακροχρόνιο κουμπαρά με κρατική συμμετοχή, που στόχο έχει να δημιουργήσει ένα σημαντικό κεφάλαιο για το παιδί στην ενηλικίωσή του.
1: Θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό, η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
0: Από το Δεκέμβριο του 2027 έρχεται και μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Το μέτρο αφορά περίπου 720.000 εργαζόμενους, ενώ το ποσό θα προσμετράται και στις συντάξιμες αποδοχές.
1: Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
0: Στο μέτωπο των συνταξιούχων από τον Νοέμβριο του 2026 αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για τους δικαιούχους. Το ποσό θα καταβάλλεται κάθε χρόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
1: Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά.
0: Η ειδική παρέμβαση αφορά και τον αγροτικό κόσμο. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ενώ ήδη από τον Νοέμβριο του 2026 αλλάζει ο τρόπος επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την ελάμβρυνση να γίνεται απευθείας στην αντλία. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της κάνει λόγο για κύκνιο άσμα του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
2: Ήταν περισσότερο μια προσπάθεια ενίσχυσης ειδικού παρά μια ουσιαστική προσπάθεια ενός Πρωθυπουργού, ο οποίος, κατά την άποψή μας, βρίσκεται στο τέλος της θητείας του και λίγους μήνες πριν την αποχώρηση.
3: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
4: Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με μία από τα ίδια. Δεν μπορούμε να κοστολογούμε ανάγκες τις οποίες αυτά που λένε ότι δίνουν. Ποιος θυμάται το 50 ευρώ του Μαρτίου για τη βενζίνη? Ποιος το θυμάται?
5: Με το ένα χέρι δίνει ξεροκόμματα και με το άλλο τα παίρνει πίσω.
0: Από τη φορολογική ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, τα μέτρα επιχειρούν να δώσουν ανάσα στο διαθέσιμο εισόδημα σήμερα, αλλά και να δημιουργήσουν ένα οικονομικό στήριγμα για το αύριο.
6: Πάμε να δούμε τώρα τις πρώτες αντιδράσεις από την αγορά για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
7: Τις πρώτες αντιδράσεις φορέων και πολιτών προκαλούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ένα πακέτο με φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και παρεμβάσεις για αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες.
8: Καλά ακούστηκαν, τώρα μένει στην πράξη να δούμε τι θα γίνει.
9: Κοιτάξτε, βραχυπρόθεσμα σίγουρα, μακροπρόθεσμα θέλει περισσότερα πράγματα να γίνουν.
10: Ασπάζεται ότι πρέπει να κάνει διορθωτικές κινήσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι τους συνταξιούχους.
7: Στην αγορά, οι πρώτες αντιδράσεις στις κυβερνητικές ανακοινώσεις είναι θετικές, με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να επισημαίνουν ωστόσο ότι χρειάζονται περισσότερες παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας.
11: Ότι τα οικονομικά μέτρα αφήνουν ένα αισιόδοξο αποτύπωμα για τη μεσαία τάξη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περιμέναμε κάτι περισσότερο για τις επιχειρήσεις. Δεν σας κρύβω ότι η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις ήταν κατώτερη των προσδοκιών μας, εν πάση περιπτώσει.
7: Ανάσα επιχειρείται να δοθεί και στους ελεύθερους επαγγελματίες με μειώσεις στα τεκμήρια και στην προκαταβολή φόρου. Οι ίδιοι βλέπουν θετικά τις παρεμβάσεις, επισημαίνουν ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια για περισσότερες ελαφρύνσεις.
12: Θα ήθελα να γίνει και πλήρης

0: κατάργηση, αλλά σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τι καλό θα ήταν για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουμε τα εισοδήματά μας, να υπήρχε και μείωση των συντελεστών.
1: Με θετικό μάτι βλέπουν οι εργαζόμενοι την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ωστόσο, όπως τονίζουν, απαιτούνται επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημά τους.
2: Πιστεύω είναι ένα καλό βήμα. Πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Οποιαδήποτε αύξηση που θα πάρουν, είναι λογικό να βοηθάει.
4: Η κυβέρνηση προβλέπει μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για τρίτεκνους με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για τις πολυτεκνές οικογένειες το ερώτημα είναι κατά πόσο οι παρεμβάσεις μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ανατροφής των παιδιών.
5: Έδωσε λύση 87.000 τρίτεκνους, 20.000 αυτοτελώς αναγωνέα, το 0 της φορολογίας και αυτή τη μείωση κλίμακος στα επόμενα 10.000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που μέσα σε αυτή την ομάδα το 10% είναι πολυτεκνοί που έχουν ισοβιότητα με 3 εξαρτώμενα τέκνα.
4: Ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο λεγόμενος κουμπαράς για τη νέα γενιά με στόχο τη δημιουργία κεφαλαίου για κάθε παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του.
0: Ο κουμπαράς, ας πούμε, για τα νέα παιδιά που δημιουργείται και ουσιαστικά διπλασιάζεται το ποσό που καταβάλλει ο γονιός μέχρι 1.200 ευρώ, είναι θετικό, αλλά χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις.
4: Στον αγροτικό κόσμο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες ανοίγουν ένα νέο κύκλο συζητήσεων. Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, τα προβλήματα δεν περιορίζονται στη φορολογία. Το κόστος παραγωγής, η ενέργεια, τα εφόδια, οι ζωοτροφές αλλά και οι επιπτώσεις από τις ζωονόσους παραμένουν στο επίκεντρο.
6: Θα μου πείτε, το φορολογικό είναι, είναι κάτι ασήμαντο, δεν είναι κάτι σημαντικό. Εγώ δεν θέλω να το μηδενίζω, θα σας πω είναι κάτι σημαντικό. Αλλά όταν αφορά 50.000 αγρότες, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, σε ένα σύνολο 320.000 περίπου κατ' επάγγελμα αγροτών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλοί αγρότες που μένουν απ' έξω.
7: Θα έπρεπε να δώσουν πιο πολλά, αλλά δεν τα έχουμε, οπότε καλά τα είπε.
8: Πάντα υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Περιμένουμε.
4: Το στοίχημα πλέον είναι η αποτύπωση των μέτρων στην τσέπη και την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Αλλαγή σελίδας. Βαρύ είναι το πένθος για την πολεμική αεροπορία αλλά και για ολόκληρη τη χώρα μετά το θάνατο των δύο έμπειρων χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι κοντά στην Τανάγρα. Τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στις ένοπλες δυνάμεις. Η τραγωδία σημειώθηκε στο πλαίσιο του Athens Flying Week μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών. Στην πτήση αυτή χάθηκαν ο 37χρονος μυναγός Δημήτρης Πέτρου και ο 40χρονος επισμυναγός Γιάννης Μπλέσιας. Κλιμάκια εμπειρογνωμόνων της πολεμικής αεροπορίας συλλέγουν τα και εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό για να διελευκανθούν τα αίτια της μοιραίας συντριβής.
9: Κλιμάκια της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από τον τόπο της συντριβής του μαχητικού Phantom. Μέσα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους αλλά και τα βίντεο που έχουν καταγράψει την πτώση, οι ερευνητές αναζητούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Μιας πτήσης που έμελε να γίνει η τελευταία για δύο έμπειρους αετούς της πολεμικής αεροπορίας που έπεσαν στο καθήκον.
10: Είναι εξειδικευμένες οι επιτροπές για να βγάζουν συμπεράσματα από συντρίμμια. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα τα εξετάσουν, γιατί τα έχουν όλα αυτά τα συντρίμμια.
11: Να σας πω.
10: Οπότε θα βγουν.
9: Με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Δύο είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Το πρώτο αφορά πιθανή μηχανική βλάβη στο πιλωτήριο σε συνθήκες υψηλής καταπώνησης κατά τη διάρκεια της επίδειξης.
12: Το αεροπλάνο, επειδή υπήρχαν κάποια πλάνα που δείχνανε σπασμένη κολόνα της μεταφοράς ρεύματος, το αεροπλάνο δεν έπεσε επειδή χτύπησε στην κολόνα. Το αεροπλάνο έπεσε επειδή έχανε ύψος και τελικά η πορεία του συνάντησε το έδαφος. Mm-hmm. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
9: Το δεύτερο σενάριο αφορά το ενδεχόμενο πρόσκρουσης πτηνών που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους κινητήρες του αεροσκάφους.
13: Εικάζεται ότι υπήρξε απώλεια στήριξης για μένα, γιατί είναι μια κλειστή στροφή με πολύ μεγάλη ταχύτητα προκειμένου το αεροσκάφος να έρθει παράλληλα με το διάδρομο. Έχασε την πλοημότητα το αεροσκάφος να είναι στον αέρα.
14: Βαρύ κλίμα πένθους έχει σκεπάσει την περιοχή της Τανάγρα την επόμενη μέρα της τραγωδίας. Κλιμάκια της πολεμικής αεροπορίας, της πυροσβεστικής και του στρατού ξηράς παραμένουν στο σημείο, όσο συνεχίζεται η συλλογή των συντριμμιών που έχουν εκτοξευτεί σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της συντριβής.
9: Κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα αποτελούν και οι επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου, τα δεδομένα της πτήσης και το οπτικοακουστικό υλικό της διοργάνωσης Athens Flying Week. Οι ειδικοί εξετάζουν καρέ-καρέ τις εικόνες, προκειμένου να διαπιστώσουν την κλίση, την ταχύτητα και τις κινήσεις του Phantom.
10: Υπάρχει πολύ ελάχιστος χρόνος για αντίδραση σε αυτά τα ύψη. Με το που συμβαίνει κάτι, τα πληρώματα είναι εκπαιδευμένα κατευθείαν να κάνουν την εκτείναξη.
9: Στελέχη των ενόπλων δυνάμεων εκτιμούν πως αν το αεροσκάφος εμφάνιζε μηχανικό πρόβλημα εξ αρχής, οι δύο άτυχοι χειριστές θα ενεργοποιούσαν το σύστημα εκτόξευσης ή θα αντιδρούσαν με πιο έντονο τρόπο προκειμένου να διασωθούν οι ίδιοι αλλά και το αεροσκάφος.
1: Σε εξέλιξη είναι λοιπόν η έρευνα για την πτώση του Phantom. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, θα μας πει ο Σπύρος Αλεξανδρής, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο της συντριβής.
11: Και βρισκόμαστε στο σημείο που συνετρίβει το μαχητικό Phantom, κοντά στην Ινόη, περίπου 4 χιλιόμετρα από την αεροπορική βάση της Τανάγρας, όπου χθες το μεσημέρι εκατοντάδες θεατές παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την αεροπορική επίδειξη. Παρά λοιπόν την βήθηση που εμφάνισε το αεροσκάφος, οι δύο έμπειροι χειριστές δεν το εγκατέλειψαν. Έμειναν μέχρι και την τελευταία στιγμή, καθώς φαίνονται να έβαλαν. Φέρεται πως έβαλαν την ασφάλεια των θεατών και της κατοικημένης περιοχής πάνω από την δική τους διάσωση. Ο χρόνος αντίδρασης ήταν ελάχιστος και γι' αυτόν τον λόγο, όπως εκτιμούν έμπειροι αναλυτές, προκειμένου να αποσοβήσουν μια τραγωδία μεγάλης κλίμακας, δεν ενεργοποίησαν έγκαιρα το σύστημα αυτόματης εκτείναξης, καθώς πρωταρχική τους μέρημνα ήταν να κατευθύνουν το αεροσκάφος σε ένα ερημικό σημείο μακριά από τις κερκίδες. Στο σημείο εδώ όπου κατέληξε το αεροσκάφος, χθες είχαμε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, και μέχρι και αυτήν την ώρα παραμένουν κλιμάκια της πυροσβεστικής, της πολεμικής αεροπορίας, της αστυνομίας στο σημείο και του στρατού Ξηράς, όπου συνεχίζεται η περισυλλογή των στοιχείων, των συντριμμιών του αεροσκάφους που θα χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Θρήνος για τους δύο πιλότους του μοιραίου Phantom. Ο 40χρονος Γιάννης Μπλέσιας, επισμηναγός, αφήνει πίσω του ένα παιδάκι 5 ετών. Και ο 37χρονος Δημήτρης Πέτρους, μηναγός, ήταν και αυτός πατέρας ενός πολύ μικρού παιδιού. Μας ενημερώνει ο Περικλής Πατσούρης.
15: Μόλις 5 μηνών ο σμηναγός 37χρονος, εκεί και το δυσάρεστο είναι ότι το ερχόμενο Σάββατο θα είχαν και τα βαφτίσια γη στο χωριό που διέμεναν οι γονείς του Ιωάννα. Το μόλις 5 μηνών, έτσι λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο, κατσικά Ιωνίνων, που άλλωστε εκεί καταγόταν. Και δυστυχώς όλα αυτά που συνέβησαν, ανίποτος πόνος, θλίψη σε Πάτρα και Πύργο που διέμεναν τα τελευταία χρόνια οι δύο αυτοί, ο σμηναγός αλλά και ο επισμηναγός. Δεν υπάρχουν λόγια, βουβός πόνος, ανίποτε θλίψη. Μοναχοπέδι ο 40χρονος επισμηναγός, όλοι μιλούμε τα καλύτερα λόγια. Ο 5χρονος γιος του περίμενε καθημερινά τον πατέρα για να του πείτε ότι ακριβώς έκανε στις πτήσεις και όχι μόνο. Του άρεσαν πολλά δραστηριότητες, αγαπητό παιδί στην κοινωνία του Πύργου και βέβαια. Περιμένουν να μάθουμε το πότε θα γίνει, βέβαια, θα πούν το τελευταίο αντίο στους δύο αυτούς που έδωσαν τον εαυτό τους, τον καλύτερο εαυτό τους, για να αποσοβήσουν βέβαια κάποιο κίνδυνο για τους θεατές στο Flying Week.
1: Πόσο κρίμα πραγματικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή της Τραπεζίτσας, κοντά στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να καταφέρουν να την ελέγξουν. Πάμε αμέσως στο Φίλιππο Πλιακοπάνο για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα. Φίλιππε.
16: Πράγματι, Ιωάννα, από τις 31 Αυγούστου υπάρχει φωτιά στην Τραπεζίτσα και κατευθύνεται τώρα προς το όρος Τύμφη. Οι προσπάθειες γίνονται να μην περάσει στη χαράδρα του Στομίου και κατευθυνθεί στην πόλη της Κόνιτσας. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, γιατί τα δέντρα της περιοχής
13: αποτελούν βόμβες ορολογιακές.
1: Βέβαια, κοινώς. Για να μην εξαπλωθεί η μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχει δηλαδή η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, Φίλιππ, επικεντρώνονται στο να μην περάσει φωτιά προς την Κόνιτσα.
13: Πούμε ότι επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 45 πυροσβεστικά οχήματα, 20 υδροφόρες. Έχουν φέρει 6 χουμαρτουργικά ο Δήμος και η Περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
13: Επιχειρούν 13 αέρια μέσα με λισαλέες ενέργειες κατά της φωτιάς. Παίρνουν νερό κυριολεκτικά από κοιλότητες από τον ποταμό ΑΟ και μέσα στους καπνούς κάνουν τις ρήψεις για την φωτιά.
1: Δύσκολη
13: Είναι μια
1: κατάσταση.
13: Πάρα πολύ δύσκολη δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Και για τις επίγειες δυνάμεις λόγω της οργιώδης βλάστησης και του δίσβατου της περιοχής.
1: Μεγάλη μάχη δίνεται με τις φλόγες. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι. Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου μετέφεραν στη Μόσχα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία. Η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι δύσκολη, δηλώνει ο Ρώσος Πρόεδρος, με το Κρεμλίνο να κάνει λόγο για σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη. Σήμερα η Αμερικανική Αντιπροσωπεία πρόκειται να μεταβεί στο Κίεβο για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
17: Νέο παράθυρο για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
18: President Trump has said that both the special envoy Witkoff and his son-in-law Jared Kushner that they're bringing with them a proposal to end this war.
17: Ο Ρώσος Πρόεδρος υποδέχθηκε στη Μόσχα τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου, Steve Witkoff και Jared Kushner, σε μια συνάντηση που διήρκησε λίγο παραπάνω από 3 ώρες.
19: С которой нам предстоит сегодня разбираться. Знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу.
17: Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για τριήμερη αναστολή των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο, με την Ουκρανία να δηλώνει από την πλευρά της ότι θα τηρήσει αντίστοιχη παύση. Ως μια σημαντική ειρηνευτική προσπάθεια για την αναβίωση των διαπραγματεύσεων, χαρακτήρισε την επίσκεψη το Κρεμλίνο.
20: Предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом.
17: Επόμενος σταθμός στο Κίεβο, όπου η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Ουκρανικής πρωτεύουσας δηλώνουν ότι επιθυμούν την ειρήνη, παραμένουν όμως επιφυλακτικοί για το αν η νέα διπλωματική προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
21: Все же может, одним щелчком может решиться питание. Ну, такие дела. Хочется мира, потому что...
22: Это все в руках украинцев. Oczywiście, mam nadzieję, że Europa będzie dalej pomagać, ale... nie wierzę w dobre intencje drugiej strony.
23: Надії. Але критичне мислення підказує, що щось не піде.
17: Παρά τις διπλωματικές επαφές, οι θέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά και μένει να φανεί αν αυτή η νέα προσπάθεια θα μπορέσει να γεφυρώσει τις διαφορές και να φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Θέλουνε λίγο ακόμα, μια-δυο μέρες.
1: Σοπά.
2: Έλα, Χρήστο, όχι.
3: Σε ποιο μέρη να σηκώσω χέρι.
4: Για όλους εσάς.
3: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο την κάμερα.
4: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
6: Κύριε Σούλα!
7: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπρωμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
8: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
8: Σιγά το πεντάστερο.
9: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
11: Νίνα, βγαίνεις.
12: Αγαπημένα μας φιλάτη, γεια σου. Είμαι η Νίνα και είμαι υπεύθυνη καταστήματος. Αλλά και υπεύθυνη, μαζί με όλους τους συναδέλφους μου, να σε καλωσορίσουμε στη νέα μας εποχή. Τι αλλάζει?
13: Για αρχή, αλλάζει το όνομα. Όχι το δικό μου, γινόμαστε Telecom.
11: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Στα καταστήματά μας, σε όλη τη χώρα.
14: Θα δεις και διαφορά στα χρώματά μας. Τι το παρατηρήσεις πρώτα στο Telecom App. Ωραίο ροζ, ε! Ματζέντα λέγεται. Ματζέντα, σωστά.
15: Πολύ σύντομα θα το πετύχεις και στην τηλεόρασή σου. Δηλαδή στη Ματζέντα TV σου. Ή και δίπλα ακριβώς από αυτή. Ή και κάπου μέσα στην επιχείρησή σου.
16: Αλλά και στις πληρωμές σου με το Ματζέντα Pay.
17: Και το site και οι διαφημίσεις μας θα είναι όπως ήδη έχεις αρχίσει να φαντάζεσαι.
18: Με το Fitis Telecom και Ματζέντα παντού.
19: Και από την άλλη άκρη της γραμμής, του 13888, θα είμαστε εμείς να σε εξυπηρετούμε. Όπως πάντα.
11: Δεν είναι μόνο τα νέα μας που κυκλοφορούν. Είμαστε και εμείς. Αν μας δεις, πες ένα γεια.
20: Να πεις και σε εμάς.
21: Στη βιτρίνα της γειτονιάς σου.
22: Στο app.
21: Στην άλλη άκρη της γραμμής.
22: Στο δρόμο.
23: Στον ουρανό.
21: Στην καθημερινότητά σου.
24: Η Κοσμοτέ Telecom γίνεται Telecom. Και εμείς, οι άνθρωποι της, από κάθε ομάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε μαζί σου αυτή τη νέα μέρα.
25: Σύντομα το μήνυμα θα φτάσει σε όλους.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League άνοιξε χθες με την καταιγιστική ΑΕΚ να διαλύει τον Άρη εντός έδρας με 5-0. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός πέταξε βαθμού στο Βόλο με την αναμέτρηση να επισκιάζεται από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης και χειρουργήθηκε με το διάστημα της αποχής του να υπολογίζεται γύρω στους 6 με 7 μήνες. Τεσσαρακοστό τρίτο λεπτό στο Πανθεσσαλικό. Ο χρόνος σταματά και ο κόσμος παγώνει. Ο Ελκαμπή συγκρούεται με τον Μάριο Σιαμπάνη και οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώνονται. Κάταγμα κνήμης και άμεσα χειρουργείο, με τον Μαροκινό να μένει εκτός για τουλάχιστον 6 με 7 μήνες. Ο διαιτητής Τζίλος πιάνει το κεφάλι του. Ο Μάριος Σιαμπάνης ξεσπά σε κλάματα, ανήμπορος να το πιστέψει. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Μαροκινού, καθώς εκείνος αποχωρεί με φορείο από το γήπεδο. Ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του Ελκαμπή επισκίασε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, με τους Πειραιώτες να σκοντάφτουν στο Πανθεσσαλικό. Ο Ζώτα Σίλβα άνοιξε το σκορ με πέναλτι και έσπευσε να αφιερώσει τον γκολ στο Μαροκινό φορ. Η πόρτα της ατυχίας όμως χτύπησε ξανά τους Πειραιώτες στην επανάληψη, με τον Ζουέλ Ρόκα μετά από μια κόντρα να παθαίνει εξάρθρωση ώμου που τον αφήνει εκτός για ένα μήνα. Οι Ερυθρόλευκοι, εμφανώς επηρεασμένοι, απόλυσαν το προβάδισμά τους στο 76ο λεπτό. Μετά από κακό γύρισμα του Ρέτσου, ο Ορτέγκα δεν απομάκρυνε καλά την μπάλα και ο Κόμπα με κοντινό τελείωμα ισοφάρισε για το τελικό 1-1 στην πρώτη απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα.
2: Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, κανένα δεν ήταν εκεί. Του ρώτησε στο ημίχρονο ποιο θέλει να βγει, ποιο αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένα δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένα δεν ήταν στο παιχνίδι.
1: Επιστροφή στις νίκες με φατικό τρόπο για την ΑΕΚ. Με πρωταγωνιστές τους Μάγερ και Βάργα, η Ένωση διέλυσε με 5-0 τον Άρη, με τους δύο ποδοσφαιριστές να συνεργάζονται για το πρώτο γκολ και τον Όγκρο Φόρ να διπλασιάζει τα τέρματά του και αυτά της ομάδας του στο 62ο λεπτό και να φτάνει τα 4 τέρματα ήδη στην Super League. Η Ένωση με το πόδι πατημένο στον γκάζι έφτασε στο 3-0 5 λεπτά αργότερα, με τον Μάγερ να δίνει την τρίτη του φετινή assist και τον Μαρίν να σκοράρει. Στον πίνακα το σκόρ έβαλε το όνομά του και ο Κοϊτά για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, με το σούτ του να κοντράρει πριν καταλήξει τα δίχτυα. Ενώ το κερασάκι στην τούρτα πέτυχε ο Ζήνη, ο οποίος παρέλαβε έτοιμο γκολ από τον Μάνταλο και είχε εύκολο έργο για το τελικό 5-0.
3: Η τρίτη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται σήμερα με 4 ακόμη παιχνίδια. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής. Σήμερα Τρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το μεγάλο ντέρμπι σε 9.30. Αύριο ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας με ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και καλοτάξιδες θάλασσες. Αξιοποιήστε τις κατάλληλα. Πιο αναλυτικά τώρα, για σήμερα ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο, βοριάδες στο Αιγαίο, 4 με 5, τοπικά 6, τοπικά έως και 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία σε υψηλές τιμές θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά τη νύχτα στη Βόρειο Ελλάδα τους 24 με 25 και 26, στα Ηπειρωτικά μέχρι και 27, στα νησιά τους 26. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στον Σαρονικό, μέχρι 6 στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, με ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό 2 με 3, τοπικά 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας, αλλά και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Να έχετε ένα όμορφο απογευμάκι.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Πέντε μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάληψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Αμάντα, αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χος, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus caballus σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Και μεγάλωσα με άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα. Και
0: το πλέον πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Και, αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα. Ναι. Κατάλαβες.
0: Είναι λιγοστό, και οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Διασώσετε... Όχι μόνο γι' αυτό το λόγος, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγος.
0: Ναι. Για να σωθεί το σκυριανό.

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμορφος. Είναι...
1: Ακόμα... Έχει κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνετικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο. Απτά.

0: Γάλλο έχει πολλά συνέστημα και έχει πολύ βαθύ σχέσεις. Έχει μόνο 6 βαθύ σχέσεις στη ζωή τους και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει το φίλος του. Και φαίνεται, like, είναι... Yeah. Νιώθω, για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Α, δεν Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Okay. Βουητάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Πού τα πάω αυτά!
0: Τέλεια! Έλα να πάρεις τα άλλα!
2: Παίρνει και τα άλλα!
0: Από κατσίκι τα τρώνε! Άντε, Χάιντι!
3: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Κλόη, οι οποίοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν με τις δουλειές και να γνωρίσουν την όμορφη Σκύρο.
0: Αγγί, έρθεις, έλα!

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πίτρε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι και εδώ και να προστατεύεις τα άλογα και...
1: Είναι, πρέπει να τελειώσουμε το τάισμα και τα πότισμα και όλα.
0: Και άμα ξανάρθω θα περάσω να βοηθήσω περισσότερο.
1: Και θα έλα το καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
0: Έγινε,
1: τέλεια. Αυτό είναι τέλεια. Καλύτερο. Εντάξει, και πάρει ένα κάμερα underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει, τέλεια.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο, με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
3: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
0: Ναι φίλε, 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τι δώσουμε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κάποιοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και κάποιοι άλλοι χτίζουν μια ολόκληρη ζωή γύρω από αυτό. Ο Βασίλης Μπακόπουλος μάλλον ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Από μικρό παιδί στην Τρίπολη κυνηγούσε μια μπάλα στις Αλάνες και έφτασε να είναι ένας από τους ανθρώπους που αφηγήθηκαν τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά γεγονότα στις οθόνες μας. Γεννήθηκε στην Τρίπολη ένα καλοκαίρι του 77. Από τότε, η μοίρα του γράφτηκε πάνω στο χορτάρι. Μπορεί το ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο να έχασε έναν παίκτη, κέρδισε όμως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης αθλητικής δημοσιογραφίας. Απόφυτος του ΙΕΚΑΚΜΗ, μπήκε στα βαθιά το 2002 μέσω της ΕΡΤ, αφήνοντας παράλληλα το στίγμα του στα μεγαλύτερα αθλητικά sites της χώρας, όπως το gazeta.gr και το sport24.gr. Έζησε την ένταση σε περισσότερους από 120 αγώνες στο εξωτερικό και μετέφερε τον παλμό από 5 τελικούς Champions League, τελικούς Europa League, Mundial και Euro. Για 11 ολόκληρα χρόνια ήταν η φωνή και το πρόσωπο της ιστορικής αθλητικής Κυριακής. Σήμερα συνεχίζει να μας κρατά συντροφιά μέσα από το Action24 και το athletico.gr με την καθημερινή εκπομπή Back to Back,

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Η φωνή του απόψινού μας καλεσμένου μας έχει συντροφεύσει στους πιο σημαντικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Επίσης έχει παρουσιάσει την θρυλική εκπομπή Αθλητική Κυριακή και τώρα μας κρατάει συντροφιά καθημερινά μέσα από την συχνότητα του Action 24 και μέσα από το athletico.gr με την εκπομπή Back to Back. Καλωσορίζω τον Βασίλη Μπακόπουλο. Καλώς ήρθες, Βασίλη μου.
1: Τώρα ξέρεις, με κάνεις και ντρέπομαι λιγάκι, γιατί πρόλογο τέτοιο δεν μου έχουν κάνει πάρα πολλές φορές και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω να σου κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Μπράβο, χαίρομαι που βρεθήκαμε σήμερα εδώ.
0: Εσύ θα μου κάνεις ερωτήσεις, θες να πάρεις τη θέση μου.
1: Εννοείται, εννοείται. Με μεγάλη μου χαρά. Άλλωστε είσαι ένα ενδιαφέρον άτομο και έχω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Μόλις ήρθες στο back to back μία-δύο φορές, κατάλαβες τι έγινε στο chat.
0: Αχ, ναι, είχα κάνει ντου στην εκπομπή του. Και πέρασα όμορφα, πλάκα-πλάκα.
1: Τα αθλητικά σου πάνε, τα έχω πει εγώ αυτά.
0: Μου πάνε και δεν το ξέρω.
1: Χαλαρή είσαι, ωραία. Τώρα με το σπορτεξάκι σου. Τώρα βέβαια άλλο στυλάκι.
0: Σήμερα όμως ήρθες εδώ να γνωρίσουμε εσένα λίγο καλύτερα.
1: Οκ, okay, όπως θες, ό,τι θες.
0: Και θέλω να πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή. Γεννημένο στην Τρίπολη, όταν ήσουν ένα μικρό παιδί και έτρεχε στις σαλάνες με την μπάλα ποδοσφαίρου. Θέλω να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη.
1: Κοίτα, Έλενα, δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα από τότε. Με μια μπάλα είμαι ακόμα στα χέρια. Τώρα κάνω εκπομπές, είναι κάτι διαφορετικό όντως αυτό. Τίποτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε να παίζω μπάλα από πιτσιρίκι, μου άρεσε να παίρνω μια μπάλα στα χέρια και να πηγαίνω με τους φίλους μου. Κάποια στιγμή αποφάσισα να παίξω για λίγο πιο
0: επαγγελματικά.
1: Τρέχεις εσύ. Α, θα το πας τόσο αργά.
0: Θέλω να μου πεις λοιπόν, πόσο χρονών ήσουν πρώτα απ' όλα όταν έπαιξες πρώτη φορά ποδόσφαιρο, το θυμάσαι?
1: Εκεί στη γειτονιά τώρα, πιτσιρίκια 5-6 ετών, μια μπάλα, ασχολούμασταν. Ξέρεις, όταν μου έκαναν δώρο στη γιορτή, στα γενέθλια και ήταν μπάλα, ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν κάτι διαφορετικό για όλους μας. Όμως άλλες εποχές τότε, δεν είναι όπως τώρα που πηγαίνουν τα παιδιά σε ένα κλαμπ και μαθαίνουν σιγά σιγά ποδόσφαιρο.
0: Δεν ήταν τόσο οργανωμένο τότε.
1: Μας άφηναν σε μια πλατεία, μια παιδική χαρά και παίζαμε εκεί μέχρι να βραδιάσει.
0: Πώς ήσουν μικρούλης, ήσουν έτσι άτακτο παιδί ή ήσουν ήσυχος? Άτακτος εκόβουνος.
1: Ναι, θα σε εκπλήξω, αυτό πήγα να σου πω. Συναισθαλμένος πάρα πολύ.
0: Σοβαρά.
1: Ναι,
0: ρε, και πότε ξετσούμισες?
1: Δεν ξέρω τι έγινε, πότε άλλαξαν τα πράγματα. Άλλη πληροφορία τελείως τώρα, ναι. Δηλαδή όσοι βλέπουν τώρα, ας πούμε, θα λένε καλά, αυτός ο τύπος ήταν όντως συναισθαλμένος, ντροπαλός, αυτά. Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω τι άλλαξε μέσα μου.
0: Θες να το ανακαλύψουμε, νομίζω.
1: Αυτό νομίζω ότι η κουβέντα θα βγει σιγά-σιγά.
0: Και μετά ασχολήθηκες. Έτσι ρώτησα φίλου σου, για να είμαι ειλικρινής, και μου είπαν ότι έπαιζες πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και μεγαλώνοντας.
1: Ναι. Καλώς ήμουν, εντάξει. Έπαιζα ωραία. Μου άρεσε.
0: Είχες σκεφτεί να κάνεις επαγγελματική καριέρα ποδοσφαιριστή?
1: Ναι. Σκέφτηκα και δεν είναι το τετριμένο αυτό που λένε ότι ένας τραυματισμός μου το στέρισε κλπ. Και τα νομίζω γενικά ότι όσοι είναι να κάνουν καριέρα, κάνουν. Δύσκολα κάποιος να αδικηθεί από κάτι. Πιο πολύ αδικούμε τον εαυτό μας όταν δεν δουλεύουμε, όταν δεν κάνουμε διάφορα πράγματα. Η αλήθεια είναι όμως πως είχα ένα θέμα υγείας. Το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, εκτός πλατό, και με το φίλο μου σίγουρα που μίλησε, σας το έχει πει αυτό. Ένα θέμα υγείας που είχε σχέση με την καρδιά μου. Και είχα μείνει για αρκετό καιρό εκτός δράσης αγωνιστικής, γιατί δεν γινόταν να παίξω. Ήταν θέμα ζωής και θανάτου, που λένε.
0: Οπό.
1: Ναι, ήταν επώδυνο γιατί ήταν και σε μια ηλικία πολύ τρυφερή. Δηλαδή, όταν σου λένε στα 16-17 ότι σταματάς να παίζεις, ήταν λιγάκι άσχημο.
0: Εκεί που είχες πιάσει το όνειρο και ήθελες να το κατακτήσεις, ξαφνικά σου κόβονται τα πόδια.
1: Εκεί που έρχονταν σκάουτερ να με δουν ενώ έπαιζα. Εκεί που έρχονταν άνθρωποι και ασχολούνταν μαζί μου ενώ έπαιζα ποδόσφαιρο. Εκεί σταμάτησε το όνειρο και έσβησε και νομίζω πως ρεαλιστικά πολύ κινήθηκα. Γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο για ένα παιδί 17 χρόνων να πεις ρεαλιστικά σταματάω. Ναι.
0: Συγγνώμη, εκείνη τη στιγμή. Θυμάσαι πώς αισθανόσουν?
1: Μου κόπηκαν τα πόδια. Μόλις ο γιατρός Μακαρίτης, ο Παύλος Τούτουζας, σπουδαίος, αυτός μέσωσε τότε. Είπε στη μητέρα μου ότι εντατική και προχωράμε τα υπόλοιπα. Ήταν σοκ, σου λέω, κόπηκαν τα πόδια μου. Όταν μάλιστα επιβεβαίωσε ότι σταματάς και το ποδόσφαιρο και ήταν η μεγάλη μου αγάπη, εκεί νομίζω γκρεμίστηκε ο κόσμος μου ολόκληρος.
0: Έκανες καιρό να το ξεπεράσεις?
1: Πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Και μόλις το λες εσύ το ψυχολογικό σοκ. Γιατί το ιατρικό θέμα χρειάστηκε μια πενταετία και θυμάμαι και τα λόγια του Παύλου Τούτουζα όταν μου είπε: μην ξαναρθείς αγόρι μου, είσαι καλά πλέον. Μόνο που είχαν περάσει 5 χρόνια από τότε.
0: Άρα 5 χρόνια ήσουν με την αγωνία, τη θέση με την υγεία σου.
1: Όχι τόσο με φαρμακευτική αγωγή κλπ. Ήταν το πρώτο χρόνο αυτό κυρίως, αλλά αυτό ήταν αγωνία, όπως το είπες. Ήταν μια αμφιβολία, ήταν μια ανασφάλεια που είχα για μια πενταετία.
0: Πολλοί άνθρωποι που περνάνε ένα έτσι, ξέρεις, πολύ μεγάλο σοκ, κάποιοι τους βυθίζει. Κάποιοι άλλοι μετά παίρνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Εσύ σε ποια κατηγορία θεωρείς ότι ανήκεις?
1: Σίγουρα με έκανε πιο δυνατό αυτό που αντιμετώπισα τότε. Και σίγουρα έκανε και την οικογένειά μου πιο δυνατή, γιατί όλοι το αντιμετωπίσαμε μαζί. Νομίζω όμως ότι αυτές οι δυσκολίες δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε μένα ή σε πέντε γνωστούς γύρω-γύρω. Ο καθένας έχει μια προσωπική ιστορία, Έλενα. Και εσύ έχεις την δυνατότητα να κουβεντιάζεις με πολύ κόσμο και να σου αφηγούνται αυτές τις ιστορίες. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό, διαφορετικό. Όλοι μπορεί να είχαν θέματα υγείας, πιο μικροί. Κάποιοι ήταν τυχεροί όπως εγώ και τα ξεπέρασαν. Κάποιοι άλλοι όχι.
0: Εγώ θεωρώ κάθε ανθρώπινη ιστορία σπουδαία. Και ειδικά όταν δημόσια προβεβλημένα πρόσωπα έχουν καταφέρει πράγματα, πολλές φορές δεν ξέρει κανείς ότι και εκείνοι μπορεί να πέρασαν δυσκολίες. Και θεωρώ ότι μπορεί να δώσει δύναμη και σε κάποιον άλλον άνθρωπο που περνάει μια δυσκολία.
1: Ναι, ναι, δεν έχεις άδικο. Υπέρ αυτού είμαι και εγώ, το να φυγείς σε πράγματα που έχεις βιώσει, προκειμένου κάποιος να βρει έναν δρόμο μέσα από αυτά, από το δικό σου δρόμο. Ναι, από αυτή την άποψη λοιπόν, όπως το θέτεις, όντως σε κάνει κάτι τέτοιο πολύ πιο δυνατό για τη συνέχεια. Και σου δίνει και έναν άλλο δρόμο, Έλενα.
0: Και μου κάνει και εντύπωση έναν άλλον δρόμο. Τι δρόμο σου έδειξε εσένα, τι δρόμο?
1: Μου έδειξε ότι θα πρέπει να είσαι, να σκέφτεσαι διαφορετικά, να αλλάξεις το περίφημο mindset που έχεις εκείνη τη στιγμή και να πεις ότι πηγαίνουμε να δουλέψουμε διαφορετικά τον εαυτό μας, να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία που προήλθε από αυτό που προήλθε, που δεν μπορούσε να κάνεις και κάτι άλλωστε, και να φτάσεις σε έναν διαφορετικό δρόμο που σου δείχνει ότι μπορείς να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα. Αλλά μέσα από μια άλλη διαδικασία.
0: Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση σε αυτό είναι ότι θα μπορούσες κιόλας να έχεις πληγωθεί τόσο πολύ από το ότι έπρεπε να σταματήσεις να παίζεις ποδόσφαιρο και να πεις δεν θέλω να ξαναδώ. Αλλά εσύ αποφάσισες και ασχολήθηκες το ίδιο ενεργά, απλά από μια άλλη μεριά πλέον.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, τότε όταν συνέβη, τώρα ακούγεται πολύ ψύχρεμο από μέρους μου και η κουβέντα που κάνουμε είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει 30 και. Όταν συνέβη αυτό, δεν ήμουν ψύχρεμος. Στο Ιπποκράτιο θυμάμαι τον εαυτό μου για ένα μήνα αναμένω και να κλωτσάω ό,τι βρίσκω μπροστά μου, έπιπλα αυτά, γιατί αυτό που ένιωθα ήταν πολύ επώδυνο, όπως καταλαβαίνεις, ψυχολογικά. Αλλά σου είπα ότι σε βοηθάει και το περιβάλλον σου πολλές φορές. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι γύρω σου αυτό το πρόβλημα.
0: Ποιος σε βοήθησε εσένα πιο πολύ?
1: Η μητέρα μου σίγουρα, ο πατέρας μου σίγουρα τότε, πάρα πολύ, η αδερφή μου. Ήταν άνθρωποι που ήταν συνεχώς δίπλα μου. Και εννοείται οι φίλοι μου, οι πολύ καλοί μου φίλοι, που είναι ακόμα και τώρα φίλοι μου. Εννοείται στάθηκαν τότε τόσο κοντά ώστε να σου δείξουν ότι εντάξει φίλε, υπάρχει κι αλλού αυτό, κοίτα γύρω σου τι γίνεται, προχώρα, αντιμετώπισέ το, σήκω στα πόδια σου πάλι και μετά ίσως να βγει και κάτι καλύτερο από αυτό.
0: Πότε αποφάσισες ότι θέλεις να ασχοληθείς με την αθλητική δημοσιογραφία?
1: Λίγο καιρό αφού τελείωσε αυτή η ιστορία με το πρόβλημα που υπήρχε, τα βάλα τα πράγματα κάτω, είδα ότι δεν υπήρχε προοπτική για να κάνω κάτι καλό ποδοσφαιρικά, είχαν περάσει και τα χρόνια, τουλάχιστον για να κάνεις κάτι πολύ καλό έτσι. Στα 21 σου, 22 σου δεν είναι και εύκολο πλέον να συμβεί. Οπότε, άκου μια ιστορία τώρα. Τότε που όλοι πίστευαν ότι θα γίνονταν πλούσιοι με το χρηματιστήριο, γιατί εγώ δεν ήμουν από μια οικογένεια που είχε πάρα πολλά χρήματα, αλλά τότε με το χρηματιστήριο είχαμε κάποιες λίγες οικονομίες και όπως όλοι κάναμε την κουταμάρα και τα βάλαμε χωρίς να ξέρουμε καν να ασχολούμαστε με αυτό. Κάθε μέρα λοιπόν που περνούσε, λέγαμε ότι α, σήμερα κερδίζω τόσα λεφτά, σήμερα κερδίζω τόσα. Και λέω στη μητέρα μου τότε, κοίταξε, μπορεί να μην έχουμε πολλά λεφτά, αλλά μπορώ να πάω σε μια ιδιωτική σχολή, γιατί το τρένο της μιας, το να περάσω σε μια σχολή αυτή που θα ήθελα, ας πούμε, γυμναστική ακαδημία τότε ήθελα να είμαι. Είχε περάσει, είχε παρέλθει ο χρόνος. Οπότε λέμε, πάμε να δούμε αυτό. Είχα ολοκληρώσει το στρατό μόλις και πήγα απευθείας για να κάνω αυτό. Δηλαδή, ήμουνα προσιλωμένος σε αυτό το στόχο. Στο να πάω να κάνω αυτό όσο καλύτερα μπορούσα. Χωρίς πλέον εμπόδια μπροστά μου, χωρίς στρατό, χωρίς θέματα υγείας. Και με στήριξαν οι δικοί μου. Ξέρεις, πολλά λεφτά μπορεί να μην είχαμε, αλλά τουλάχιστον είχαμε διάθεση να στηρίξω ένα τον άλλον. Και παρότι χωρισμένοι οι γονείς μου, ο καθένας έπαιξε το δικό του ρόλο, τον ξεχωριστό.
0: Πόσο χρόνο ήσουν όταν χώρισαν?
1: Πολύ μικρός. Πολύ μικρός. Ο πατέρας μου είχε άλλωστε από νωρίς φύγει από το σπίτι ουσιαστικά. Με τη μητέρα μου μεγαλώναμε. Αλλά κάποια στιγμή και μετά οι σχέσεις μας έφτιαξαν πολύ περισσότερο μέσα από τη διαδικασία του χωρισμού των γονιών. Και αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα.
0: Ξεκαθάρισαν.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά, ακριβώς. Αποκριστάλλωσε το τι συμβαίνει ακριβώς σε μια οικογένεια, στο μυαλό των παιδιών, όταν έγιναν οι ρόλοι διακριτοί. Και ο πατέρας με βοήθησε όταν ανέβηκα στην Αθήνα για να μπορέσω σιγά σιγά να πάω σε μια σχολή, να ξεκινήσω το όνειρό μου που λες και εσύ.
0: Αθήνα έμενες μόνος σου?
1: Για καιρό, ναι.
0: Πώς σου φάνηκε η μετάβαση όταν ήρθες στην Αθήνα, μεγάλη πόλη?
1: Κοίτα, ήμουν αρκετά μικρός, ήμουν 17-18 όταν ξεκίνησα να βρίσκομαι στην Αθήνα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν προσπάθειες τότε να ξαναξεκινήσω να παίζω ποδόσφαιρο μέσα από μια διαδικασία άλλη, βρισκόμενος μόνος μου σε μια γκαρσονιέρα στο Μπουρνάζι. Μικρός πιτσιρικάς τώρα.
0: Φαντάζομαι δεν ήξερες να μαγειρεύεις.
1: Τίποτα. Καλά, δεν ξέρω ακόμα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τότε και τώρα δεν ξέρω. Ούτε αυγό.
0: Σοβαρά.
1: Αλλά, ναι. Είναι πρόβλημα. Πρέπει να σταματήσουμε το γύρισμα, ε. Όχι.
0: Το θέμα είναι αν θέλεις να μπορείς να φροντίζεις και τον εαυτό σου ή αν πρέπει πάντα να πάρεις delivery ή να μαγειρεύουν άλλοι για σένα, με αυτή την έννοια.
1: Μ' αρέσει να μου μαγειρεύουν κιόλας, πρέπει να σου πω.
0: Σ' αρέσει, ε. Ναι. Ο έρωτος περνάει από το στομάχι.
1: Ναι, απ' την άλλη νομίζω πως έχω φορτώσει το πρόγραμμά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι μου μένει το μυαλό κυρίως, όχι ο χρόνος για να μαγειρέψω. Μας περιπτώσει και τότε ως μικρό παιδί, γιατί δεν θέλω να.
0: Σου κάνω δώρο κανένα βιβλίο μαγειρικής, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω να βοηθήσει. Θα το διαβάσω και θα το αφήσω στην άκρη. Πήγα να σου πω ότι μικρό παιδί δεν είχα πολλούς τρόπους για να, πώς να το πω, να σκεφτώ τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στη ζωή μου κλπ. Ακολουθούσα ένα δρόμο, πίστευα ότι κάπου μπορεί να με βγάλει αυτός. Και ξέρεις, σιγά σιγά, μέσα από παρέα με ανθρώπους που ήταν στο αντικείμενο και με βοήθησαν πραγματικά σε αυτό το κομμάτι, είδα ότι, ρε παιδί μου, μπορεί και να το έχω.
0: Πότε κατάλαβες ότι και είχες την αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρω?
1: Τα πρώτα χρόνια στη σχολή έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο για μένα. Άνθρωποι καταξιωμένοι στον χώρο μου έδειξαν ότι, αδερφέ, καλός είσαι. Ή, εν πάση περιπτώσει, όπως λέω εγώ, έχουν κάνει καριέρα και άλλοι με λιγότερα προσόντα. Οπότε, ίσως και εσύ μπορείς να κάνεις κάτι. Μου έδωσαν τις ευκαιρίες και ήταν άνθρωποι πολύ σημαντικοί στη ζωή μου που μου έδωσαν πραγματικές ευκαιρίες στον χώρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, ο χώρος αυτός που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ σκληρός. Και τότε ήταν σκληρός. Αλλά και τώρα είναι επίσης το ίδιο.
0: Θυμάσαι αν είχες άγχος την πρώτη φορά που ήταν να περιγράψεις αγώνα?
1: Αυτό συνέβη αρκετά μετά, αλλά είχα τρομερό άγχος, ναι, βεβαίως. Τα πρώτα μάτς που περιέγραψε ήταν μικρότερες κατηγορίες, Super League 2. Θυμάμαι ένα μάτς, ήταν και το Αστέρα Τρίπολης, που ήταν και η ομάδα της πόλης μου. Είχαμε τα δικαιώματα κλπ. Τότε ως κανάλι στην ΕΡΤ και έκανα κάποια μάτς. Εννοείται, εντάξει, δεν ήταν τρομερή εμπειρία για μένα να ξεκινάς να περιγράφεις κλπ. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα, που απολαμβάνεις ένα μάτς. Τότε κοιτάζαμε αν μας ακούνε, αν τα έχουμε πει σωστά, αν έχουμε προφέρει σωστά το όνομα. Τώρα είσαι πολύ πιο απελευθερωμένος λόγω εμπειρίας.
0: Έχει τύχει να ξεχάσετε ποτέ μικρόφωνο ανοιχτό και να πείτε κάτι που δεν έπρεπε να πείτε στον αέρα?
1: Εγώ όχι, αλλά έχω μάθει τα λάθη των άλλων. Δηλαδή το έχουν κάνει πολύ καλοί φίλοι και κοινοί μας γνωστοί. Έχουν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα μετά. Ναι, όχι, κάτι φοβερό δεν μου έχει τύχει. Ίσως μια-δυο φορές, αλλά κάτι να έχει υποθεί, ρε παιδί μου, που να μην μαζεύεται, που λέμε. Δόξα τω Θεώ, όχι, Έλενα.
0: Τη γλίτωσες.
1: Ναι, ακόμα τη γλίτωσα, ναι. Ακόμα.
0: Ποια είναι, θεωρείς, η πιο έντονη στιγμή της καριέρας σου?
1: Κοίτα, έντονες στιγμές νομίζω μπορούμε να εντοπίσουμε πολλές, κυρίως γιατί είχα αρκετά την ευκαιρία να βρεθώ σε κορυφαία γήπεδα, σε σπουδαίους αγώνες, σε μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές και αυτό με έχει σημαδέψει.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή που μπορεί να σε στιγμάτισε και ας μην είναι πιο μεγάλη, αλλά να ήταν για σένα σημαντική?
1: Για μένα πολύ σημαντική στιγμή ήταν όταν μου ανέθεσαν για πρώτη φορά να παρουσιάσω την Αθλητική Κυριακή. Ήμουν στα 33 μου, ήμουν πολύ μικρός. Αν θυμάμαι καλά, ίσως από τους μικρότερους που είχαν παρουσιάσει ποτέ αυτή την ιστορική εκπομπή. Και μόλις μου ανατέθηκε, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα δίνει το λόγο στους άλλους, ο οποίος θα κάνει το σχόλιο το ποδοσφαιρικό. Πρέπει να μου είχαν ασπρίσει τα μαλλιά μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν ξέρω τι γινόταν τότε. Και δεν ήταν και απλή διαδικασία, ξέρεις. Δοκιμαζόσουν. Και δεν ήταν και όλα τα σχόλια θετικά. Έλεγαν, μπορεί ο μικρός, ξαφνικά τον έβαλες εκεί. Αυτός έκανε ρεπορτάζ ομάδας νωρίτερα στον Ολυμπιακό. Έκανε ρεπορτάζ, πήγαινε και καλύτερα προετοιμασίας. Και τώρα θα παρουσιάσει μια εκπομπή αντικειμενικά όσο μπορεί κλπ.
0: Σε κλώνιζε αυτό τα σχόλια?
1: Ναι, με κλώνιζαν, Έλενα. Το πρώτο καιρό ειδικά διάβαζα κάτι ή μου έλεγαν κάτι και το έπαιρνα μέσα μου και σκεφτόμουν, για να το λέει αυτός, μήπως ξέρει κάτι, μήπως πρέπει να τα αντιμετωπίσω διαφορετικά, μήπως πρέπει να κάνω κάτι εγώ ή κάνω κάτι λάθος. Το οποίο είναι λάθος βεβαίως μετά. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Κοίτα, ξέρεις τι. Νομίζω είναι εξαρτάται πόσο το κάνουμε. Το να παίρνουμε τα σχόλια για να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι μέχρι ένα σημείο, ναι. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα κάνει κακό στον εαυτό μας. Το πιστεύω κι εγώ. Γιατί καταλαβαίνω πως είναι να είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Το κάνω κι εγώ καμιά φορά αυτό. Και...
1: σε περιορίζει όσον αφορά τα όνειρα που κάνεις. Περιορίζει το πόσο καλή ψυχολογία μπορεί να έχεις για κάτι τέτοιο. Το πόσο θετική ενέργεια μπορείς να αναπτύξεις πριν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια. Σε περιορίζει γενικά. Και ίσως πολλές φορές το κάνουν κάποιοι άνθρωποι και επίτηδες αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει μόνο καλοσύνη στον κόσμο. Πιστεύω ότι αρκετοί μπορεί να ζηλεύουν, μπορεί να στενοχωριούνται που εσύ πετυχαίνεις κάτι, ειδικά όταν το κάνεις σε πολύ μικρότερη ηλικία ή όταν έχει μεγάλη απήχηση αυτό. Οπότε σιγά σιγά το φιλοσοφούσα και το ξεπερνούσα.
0: Και τώρα φιλτράρεις, λοιπόν.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Από ποιον ακούς τι?
1: Ναι. Το ποιος το λέει έχει σημασία.
0: Έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία το τι λένε μόνο.
0: Και μετά, από την Αθλητική Κυριακή, εντωμεταξύ, άφησες τα κουστούμια και δημιούργησες μία παρέα, εδώ καθημερινά στο Action 24, που δεν χρησιμοποιώ τυχαία την λέξη παρέα, γιατί νομίζω ότι σας παρακολουθούν, όχι μόνο για να μάθουν για ποδόσφαιρο, αλλά γιατί θέλουν έτσι να είναι μαζί σας.
1: Μέλη της παρέας.
0: Ναι.
1: Το λες καλά, συμφωνώ.
0: Απελευθερώθηκε, σου βγήκε ένας άλλος εαυτός. Τι πιστεύεις ότι συνέβη και δημιουργήθηκε αυτή η πολύ πιο στενή σχέση? Έτσι την αντιλαμβάνομαι εγώ. Μπορείς να μου πεις εσύ πώς το νιώθεις?
1: Θα σου πω ένα σχόλιο που έχει στείλει ένας φίλος και είναι αγαπημένο μου. Λέει από κατακουζινός ο Μπακόπουλος έγινε φουστάνος. Θυμάσαι τη σειρά. Λοιπόν. Κοίταξε.
0: Χωρίς παρεξήγηση και τα δύο σου πάνε.
1: Ευχαριστώ.
0: Αλλά εννοώ ότι είναι διαφορετικό.
1: Ναι, είναι διαφορετικό. Άκου, θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι είμαι με το δεύτερο εαυτό μου. Μου πάει πιο πολύ ο δεύτερος εαυτός μου. Γιατί έτσι είμαι στην καθημερινότητά μου. Τώρα το να είσαι λίγο μαζεμένος και λίγο by the book που λέμε σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, που αυτό είναι το ύφος της άλλωστε,
0: ναι,
1: δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι άλλο από αυτό που βιώνουμε αυτή την περίοδο με το back to back. Είναι όντως μια παρέα, αλλά μην κρυβόμαστε, θέλει και λίγο τύχη αυτό, Έλενα. Δηλαδή να ταιριάξεις με ανθρώπους, mm, να εκπέμπεις το ίδιο μήκος κύματος, να έχεις το ίδιο χιούμορ, να έχετε τη χημεία αυτή που περιγράφεις, που είναι το πιο σημαντικό. Και να είναι στο ίδιο κλίμα όλοι όσον αφορά το ότι εσύ λες ότι δεν θέλω, ρε παιδί μου, τοξικότητα. Σε αυτό που κάνουμε θα την αφήσουμε απ' έξω. Για κάποιον μπορεί να είναι σημαντικό το να είναι τοξικός, το να, είναι, να τσακώνεται, να ανεβάσει τους τόνους και να αποκτήσει μερικά views παραπάνω. Για μένα δεν είναι. Και νομίζω το ότι η διοίκηση εδώ στο κανάλι και στο αθλητικό μας δίνει την ευκαιρία να συμπεριφερθούμε όπως είναι ο εαυτός μας πραγματικά. Και μας στηρίζει σε αυτό το ότι θέλω μακροχρόνια να είμαστε καλοί και όχι μέσα σε μια εκπομπή. Να τσιμπήσω views που λέμε.
0: Αγχώνεσαι πόσα views θα κάνεις, τι τηλεθέαση θα έχεις?
1: Θα με ρωτήσεις μόλις δεν πάει καλά αυτή η εκπομπή. Γιατί τώρα είμαστε καβάλα στα λόγω συνέχεια που λέμε. Τότε όταν πηγαίνει τόσο καλά μια εκπομπή, λες ότι εντάξει, είναι εύκολο να απαντήσει ο Μπακόπουλος ότι δεν αγχώνομαι. Όταν συμβεί αυτό, θα με ρωτήσεις. Όμως νομίζω ότι οι βάσεις γενικά που υπάρχουν, και γι' αυτό είναι η κατάλληλη ηλικία για να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί το έχω δουλέψει μέσα μου. Έχει έρθει επιτυχία σε μικρότερη ηλικία. Έχει έρθει και αποτυχία όμως.
0: Ναι.
1: Άρα αναγκάστηκες να τα βιώσεις και τα δύο. Και τώρα διαχειρίζεσαι κάτι.
0: Τι φτιάχνει πιο πολύ χαρακτήρα, πιστεύεις, η επιτυχία?
1: Ξεκάθαρη αποτυχία, Έλενα μου, το ξέρεις πολύ καλά. Ξεκάθαρη αποτυχία.
0: Εκεί εξελίσσεσαι.
1: Βέβαια.
0: Τα βλέπεις αλλιώς.
1: Η επιτυχία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλό να το διαχειριστείς, είναι πολύ καλό να μην καβαλείς το καλάμι, είναι πολύ καλό να παραμείνεις ο εαυτός σου. Στην αποτυχία όμως, το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουν τον εαυτό σου.
0: Θέλω να σε ρωτήσω και άλλη στιγμή στη ζωή σου πώς σε άλλαξε. Και αυτό είναι η γέννηση της κόρης. Έχεις δύο κόρες.
1: Σωστά.
0: Όταν γεννήθηκε η πρώτη της κόρη, άλλαξες?
1: Πρώτα απ' όλα, γεννήθηκε η πρώτη. Δεν πίστευα θα γεννηθεί άλλο πλάσμα που να αγαπήσω τόσο όσο το πρώτο. Και τελικά συνέβη με τη δεύτερη. Δηλαδή, είναι αδιανόητη στιγμή αυτή. Και εκείνη τη στιγμή, Έλενα, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, αν πιστεύεις ότι αυτό έχει βάση που λέω. Όταν υπάρχει γέννηση του παιδιού σου, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι σου έχει συμβεί. Νομίζω χρειάζεται χρόνος γι' αυτό.
0: Ναι, να το συνειδητοποιήσεις.
1: Μπράβο. Έχεις μια χαρά εκείνη τη στιγμή, απίστευτη. Yeah. Λες ότι ένα πλασματάκι πλέον έχω μια ευθύνη να το μεγαλώσω, να είναι όπως πρέπει να είναι, να είμαι καλός μπαμπάς. Αλλά σιγά σιγά έρχεται αυτό που λέμε συνειδητοποίηση του τι συνέβη εκείνη την ώρα.
0: Και η σύνδεση είναι με όσο ασχολείσαι, όσο το βλέπεις, όσο το ταΐζεις, όσο το αγκαλιάζεις.
1: Σωστά.
0: Και εντωμεταξύ, ζεις μεσοβδόμαδα Αθήνα και πας Σαββατοκύριακο που είναι η οικογένεια στην Τρίπολη. Και αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι αυτό.
1: Τρομερό σχέδιο, ε. Η Αλεξάνδρα και η Ραφαηλία, οι κόρες μου όσο μεγαλώνουν, μου το λένε, μπαμπά που πας, πότε θα γυρίσεις, ή μαθαίνουν σιγά σιγά το πρόγραμμά σου. Δεν είναι μια κανονικότητα αυτή όπως την έχει στο μυαλό του καθένας, αλλά προσπαθήσαμε να την υποστηρίξουμε όσο μπορούσαμε με την Τζίνα, με την σύζυγό μου.

0: την στην άλλη για να συμβεί αυτό. Όλα αυτά δεν αγοράζονται με τίποτα. Συν κάποιοι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, να σου πω την αλήθεια, δική μου, τη οικογένειά μου, είναι στην Τρίπολη. Οπότε εκείνη η βάση μας επί της ουσίας, ασχέτως το τι κάνω εγώ εδώ.
1: Θεωρείς ότι όταν μεγαλώσεις, θα επέστρεφες στον τόπο σου?
0: Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο που μου κάνεις, γιατί βάζεις πολλά μεγαλώσεις. Δεν είμαι τόσο μακριά από αυτό το σημείο. Ναι, νομίζω κάποια στιγμή θα επιστρέψω στην Τρίπολη. Ναι.
1: Είσαι έτοιμος για μια δύσκολη ερώτηση?
0: Εννοείται. Γι' αυτό ήρθα.
1: Λοιπόν, είναι μια ωραία ερώτηση για μπαμπά που έχει κόρες. Αν λοιπόν ερχόταν η κόρη σου, μία από τις δύο και οι δύο, με έναν άντρα που σου μοιάζει, δουλεύει όπως εσύ, λείπει ίσως, συνδέεται με τον τρόπο που συνδέεσαι, θα ήσουν ήρεμος να τον παντρευτούν ή θα είχες ανησυχία?
0: Καλό βράδυ, Ελένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σήμερα. Και όποιος μπαμπάς πει ότι δεν έχει σκεφτεί ότι κάποια στιγμή η κόρη του θα είναι με κάποιον και πει ότι δεν τον έχει πειράξει ποτέ, δεν τον έχει ενοχλήσει, δεν τον έχει τσιγκλήσει λίγο, νομίζω λέει ψέματα. Το έχω σκεφτεί, ναι, πολλές φορές, βεβαίως. Και εύχομαι, πραγματικά εύχομαι, αυτός ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα της, ένα πράγμα μόνο, να της φερθεί όπως πρέπει να της φερθεί.
1: Και πώς θα αισθανθείς, γιατί πολλές φορές τα κορίτσια βρίσκουν τον μπαμπά τους, αν βρει έναν άντρα όπως τον μπαμπά?
0: Θα της εξηγήσω ποια είναι τα μεγάλα μειονεκτήματα του μπαμπά, τα μεγάλα ελαττώματα που έχω, προκειμένου να μην εντοπίσει και αυτά και να της αρέσουν που υπάρχουν στον επίδοξο γαμπρό, ο οποίος θα έρθει να χτυπήσει την πόρτα. Θα έχει το θράσος να χτυπήσει την πόρτα τη δική μου.
1: Θα ήθελα να μου πεις τι θα ήθελες να πάρουν από σένα οι κόρες σου και τι θα ήθελες καλύτερα να μην πάρουν.
0: Ναι, θα ήθελα να πάρουν την παιδικότητα που έχω, γιατί την έχω διατηρήσει νομίζω σε μια ηλικία 49 είμαι τώρα, πριν από λίγες μέρες έγινα. Και ίσως και το ότι μ' αρέσει να ονειρεύομαι πράγματα.
1: Ωραίο.
0: Και προσπαθώ να τα υλοποιώ.
1: Ωραίο.
0: Όσο γίνεται, δεν είναι και πάντα εύκολο, μην κοροϊδευόμαστε, γιατί έχουμε βιώσει πολλές αποτυχίες, το είπα και νωρίτερα. Απ' την άλλη θέλω σε ορισμένες στιγμές της ζωής τους να είναι λιγότερο επιπόλαιες, να είναι πιο ωρίμες από ό,τι ήμουν εγώ.
1: Με αυτή την αλήθεια να τους μιλάς, νομίζω θα τους έχεις δώσει μεγάλο στήριγμα στη ζωή, γιατί το χρειάζονται την αλήθεια τα παιδιά. Γιατί δεν είναι ότι θέλουν τέλειους γονείς, θέλουν αληθινούς γονείς.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες. Το τέλειο δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει και χώρος μετά για το παιδί, για να κάνει τα δικά του καλά και στραβά. Αν έχει τη φαντασίωση ενός τέλειου.
0: Και να...
1: ασφάλεια να νιώθει.
0: Σωστά. Και να συντηρείς μια εικόνα, Έλενα, του τέλειου, να δείχνεις μόνο αυτή την πλευρά σου στα παιδιά σου, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πιεστικό και για αυτά. Δείξε ότι είσαι άνθρωπος, δείξε ότι είσαι, πώς να το πω, ευάλωτος. Σ' αρέσει αυτή η λέξη, τη χρησιμοποιείς και σε εκπομπές, την έχω ακούσει. Και εφόσον τους δείξεις αυτό το πράγμα, θα καταλάβουν και αυτά οι κόρες μου στην προκειμένη περίπτωση, ότι είναι okay να είσαι καμιά φορά και όχι ο άνθρωπος που όλοι ονειρεύονται να είσαι, να είσαι ο εαυτός απλώς.
1: Πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, η παιδικότητά σου στη σύζυγό σου, την Τζίνα, αρέσει?
0: Όχι πάντα.
1: Όχι πάντα.
0: Καμιά φορά έχουμε επικούς τσακωμούς. Ναι. Ξέρω ότι είμαι γενικώς ένα ωριμό άτομο, αλλά καμιά φορά την ενοχλούν μερικά πράγματα. Εντάξει, εγώ τώρα είμαι ένα παιδί που 49 χρονών παίζω μπάλα ακόμα στο πλατό του back-to-back. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Το ξέρει, νομίζω έχει συμβιβαστεί με αυτό.
1: Μ' αρέσει, είσαι σύμφωνα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Και σε ευχαριστώ που έτσι τα μοιράζεσαι έτσι γενναιόδωρα μαζί μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και έχει πολλά ακόμα να μας πει ο Βασίλης Μπακόπουλος και θα συζητήσουμε και για το Μουντιάλ, γιατί έχει γνώσεις που θέλουμε να τις ακούσουμε. Διαφημίσεις.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ

0: στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Βασίλης Μπακόπουλος. Ένα όνομα, μια ιστορία. Εντάξει, εγώ τώρα έχω γεννηθεί ίδια μέρα με τον Βασίλη. Πρέπει να πω τα καλύτερα και να μην εμπίστευα δηλαδή τα καλύτερα. Ένα παιδί που θα μπορούσε να έχει κάνει καριέρα ποδοσφαιριστή. Τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ευτυχώς και για μας, για να μπορούμε να το ζούμε περισσότερο. Καθηγητής στα νέα παιδιά. Έτσι. Και πιστεύω υπό άλλες προϋποθέσεις θα τσακωνόμασταν 14 φορές τη μέρα.
1: Βασίλης, είναι πολύ περίεργο τρένο και παρεξηγημένος. Επί χρόνια έχει αυτό το ξύλινο, αυτό το ΕΡΤ μέσα του. Εδώ πιστεύω ότι κύλησε ο Τέτζερτς και βρήκε το καπάκι μαζί μας. Στην αρχή ήταν λίγο σφιχτός, αλλά πιστεύω τον λύσαμε λίγο-λίγο και βασικά βγάζει τον κανονικό του αυτό τώρα. Δεν είναι πια αυτό το ξύλινο που βλέπαμε και γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και μη σας πω ότι είναι και το μεγαλύτερο τελοκομείο από όλους μας, αλλά και ο ισορροπιστής των πάντων. Όταν πάμε να ξεφύγουμε, καμιά φορά εδώ λίγο, βάζει λίγο το πλάτη και την ηρεμή την κατάσταση. Τώρα για ποδοσφαιριστής, εγώ δεν συμφωνώ. Τα μισά γκολ με πέναλτι τα έχει βάλει στο πρωτάθλημα τύπου, οπότε δεν συμφωνώ.
0: Ξέρεις πού θα καταλάβουμε ότι χάλασε, όταν σταματήσει να κάνει γκελάκια πριν την εκπομπή.
1: Πω, ναι, εκεί θα έχει καβαλήσει πλέον.
2: Ο Βασίλης Μπακόπουλος είναι η απόλυτη έκκληση ενέργειας και αυτοπεποίθησης. Έκκληση με ύψιλον και με ένα κάπα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ παθιασμένος, συναισθηματικός. Τον έχω δει να κλαίει στα βαφτίσια του, όταν ήταν μωρό ακόμα, γιατί συμμετείχα εκεί πέρα, μιας και τον έχει βαφτίσει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Ο Βασίλης Μπακόπουλος είναι μια μορφή για μένα και ένα role model, ένα πρότυπο όσον αφορά τον τρόπο που ζει και που αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Η απόλυτη έκδοση και επιτομή της στοχοπροσήλωσης και φυσικά πάντα θα φέρει εις πέρας αυτό που ξεκίνησε. Μπιλ, γερά με τσαμπουκά και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου έτσι όπως τη θέλεις, τούτο μονάχα προσπάθησε, μην την εξευτιλίζεις μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου και τις πολλές τις συναναστροφές, μόνο τις τηλεοπτικές.
3: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή EQ και κοντά μας ο Βασίλης Μπακόπουλος. Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε περίοδο Μουντιάλ και φαντάζομαι ότι έχεις βρεθεί σε διοργάνωση Μουντιάλ, τα έχεις ζήσει και από κοντά.
4: Είναι μεγαλύτερη διοργάνωση και είχα τη χαρά να βρεθώ στο εμβληματικότερο γήπεδο που είναι το Μαρακανά στη Βραζιλία. Το περιγράψει τελικό παγκοσμίου κυπέλλου εκεί. Είναι μια τρομακτική εμπειρία και το λέω κυριολεκτικά τρομακτική, γιατί ανατριχιάζεις με το που βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο στάδιο. Με το που κάνεις ένα τελικό μουντιάλ είναι έτσι κι αλλιώς μια εμπειρία αδιανόητη. Αλλά όταν συμβαίνει και αυτό, και μιλάω για αυτό το γήπεδο, για αυτή τη χώρα. Νομίζω πως είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Έχω περάσει περιπέτειες εκεί. Το να πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα, πολλοί κόσμοι μπορεί να λέει ότι εντάξει, πήγε κάπου ο Μπακόπουλος, έκανε ένα μάτς, μετά πήγε στα ωραία τα εστιατόρια, έφαγε, ήπιε. Δεν είναι ακριβώς έτσι, Έλενα.
3: Θέλεις να μοιραστείς κάποια περιπέτεια έτσι μαζί μας?
4: Παράδειγμα το 14. Πριν περιγράψω τον ημιτελικό, βρέθηκα κατά λάθος σε μια φαβέλα, στο Σάο Πάολο. Το οποίο δεν είναι και πολύ έξυπνο από μέρος μου, δεν το κατάλαβα. Χάθηκα, μπήκα μέσα σε ένα σαν χωριό, φαινόταν, και μόλις μπήκα μέσα, μην κοιτάζαμε μισό μάτι. Να μην τα πω λίγο, κατάφερα και βγήκα γρήγορα, χωρίς προβλήματα.
3: Τρόμαξες τότε.
4: Σε μια εθνική, βέβαια, εθνική οδό και άρχισα να περπατάω και να πηγαίνω εκεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα για να μην έχω άλλα προβλήματα. Κοίταξε. Όποιος πει ότι πηγαίνει στο εξωτερικό και είναι 100% ασφαλής, νιώθει εντάξει, όλα καλά, νομίζω πως λέει ψέματα. Εγώ τα σκέφτομαι κάποιες φορές πολύ παραπάνω για το αν τελικά αυτό που θα δω εκεί θα είναι κάτι που θα με τρομάξει. Τώρα με τα κορίτσια μου, αφού το δένουμε με το προηγούμενο, νομίζω είμαι λίγο παραπάνω φοβητσιάρης. Κυρίως φοβάμαι μην μου συμβεί κάτι και ξέρεις.
3: Δεν μπορείς να σε εκεί να τις φροντίζεις.
4: Ακριβώς.
3: Το Μουντιάλ πώς το βλέπεις τώρα εσύ?
4: Απόλαυση είναι. Μεγαλύτερη διοργάνωση. Το βλέπω από μακριά. Δεν το απολαμβάνω, με ρωτάς, το βλέπω από μακριά. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό.
3: Και τώρα που έχουμε και τη διαφορά ώρας, δεν μπορείτε να μαζεύεστε τόσο εύκολα παρέες να βλέπετε τους αγώνες.
4: Ναι, όχι, δεν είναι οι ώρες όλες ιδανικές. Εντάξει, το εμπορικό κομμάτι ξέρεις ότι κερδίζει ακόμα και το αθλητικό κομμάτι. Προκειμένου να πουλήσεις, προκειμένου να είναι κατάλληλη ώρα για τα σημεία που θες να πουλήσεις το συγκεκριμένο προϊόν, καταλαβαίνεις ότι δεν μετράει η θέληση των αθλητών. Πολλά μάτς είναι μεσημέρι. ήταν μεσημέρι. Πολλά μάτς διακόπτονται για, πώς το λένε, hydration break.
3: Ναι, αυτό είναι καινούριο. Κάνουν διάλειμμα για ενυδάτωση. Αυτό είναι για ενυδάτωση τελικά ή για διαφήμιση.
4: Καλά, και χιόνι να ρίχνε, Ελένα, μου αυτό ακριβώς που λες. Και χιόνι να ρίχνε, το κάνανε. Γιατί αυτοί πουλάνε τα πάντα. Στην Αμερική έχουν, είναι πρωτοπόροι σε αυτό το κομμάτι. Έχουν δείξει ένα δρόμο από το NBA κιόλας, από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ναι, προφανώς γίνεται για το κέρδος και τα εκατομμύρια είναι πάρα, πάρα πολλά σε αυτό το τρίλεπτο που σταματάει το παιχνίδι.
3: Θα ήθελες να είσαι εκεί, ε?
4: Τώρα, να σου πω, βάζεις το μαχαίρι και το στρίβεις στη πληγή. Εντάξει, όταν έχεις καλύψει τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις και είχα την τύχη και την ευκαιρία μέσω της δημόσιας τηλεόρασης να το κάνω, τελικούς Champions League, τελικούς Mundial, τελικούς Euro, προφανώς, όταν γίνεται ένα πάρτι και δεν σε καλούν, νομίζω ότι είναι προβληματικό για σένα.
3: Τι λέξεις χρησιμοποιήσεις, ένα πάρτι που δεν σε καλούν, τρυφερό και με πόνο.
4: Ξεκάθαρα. Αλλά εντάξει, σου έχω πει ότι επειδή το χαρακτήρα, το είπες νωρίτερα και το είπες πολύ ωραία, μπορεί κάποια δυσκολία να σε ρίξει, να σου δημιουργήσει θέμα ψυχολογικό, μπορεί να σε κάνει ακόμα καλύτερο. Ναι. Έχω νομίζω μάθει, έχω βρει έναν τρόπο και μέσα από κουβέντες με ανθρώπους που εμπιστεύομαι, γιατί και αυτό μετράει, αλλά και μέσα από τη δική μου δουλειά, να σφυριλατούμε, να γίνομαι όλο και πιο δυνατό σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Περνάμε καλά στο back to back εδώ.
3: Στο Μουντιάλ έχεις κάποιον παίκτη που έχεις ξεχωρίσει, που έχει ξεχωρίσει με την απόδοσή του?
4: Θέλω να μου πεις εσύ τώρα.
3: Εγώ δεν είμαι ειδική για καθόλου
4: Μέση,
3: στο ποδόσφαιρο.
4: Για το μετά σε ρωτήσω κάτι δύσκολο για τον Μέση. Ακούς λοιπόν για τον Μέση.
3: Είναι καλά. Και είναι και πολύ μεγάλος. Παίζει ακόμα στα 39, πόσο είναι?
4: Σωστά. Όπως και ο
3: Ρονάλντο. Που είναι ασυνήθιστο για το ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχει μια φυσική κατάσταση πολύ καλή.
4: Το φοβερό για αυτό το ποδοσφαιριστή που έτυχε να περιγράφω όλους αυτούς τους τελικούς και όλους αυτά τα σπουδαία παιχνίδια που σου έλεγα νωρίτερα και να είναι πρωταγωνιστής αυτός ή ο Ρονάλντο, έτυχε λοιπόν να κάνω τη δική μου καριέρα την ώρα που έκαναν και αυτή τη δική τους. Mm. Άρα είμαι πολύ τυχερός από αυτή την άποψη. Ο Μέση λοιπόν θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών. Στα 39 του κάνει αυτά που κάνει. Δεν είναι ότι παίζει μόνο και ο Ρονάλντο παίζει στα 41. Είναι ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο και ο ένας και ο άλλος.
3: Έχει και μεγάλα ρεκόρ, δεν έχει?
4: Τεράστια. Και οι δύο έχουν τεράστια ρεκόρ. Ο Ρονάλντο.
3: Αποκλείστηκε και.
4: Σωστά, έφυγε από το συγκεκριμένο τουρνουά, αλλά ό,τι και να πεις γι' αυτό είναι λίγο. Να σκοράρεις σε 6 συνεχόμενα τουρνουά, να είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε εθνική ομάδα.
3: Ο Μέση ή ο Ρονάλντο τώρα?
4: Ο Ρονάλντο. Να είναι κορυφαίος σε συμμετοχές, να έχει κάνει όλα αυτά τα διανόητα πράγματα και να κοντεύει τα 1000 γκολ στην καριέρα του. Δεν το έχει κάνει κανένας αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι σπουδαίο.
3: Θα τα πιάσει.
4: Πιστεύω ότι θα παίξει όσο χρειαστεί για να τα πιάσει.
3: Για να κάνει αυτό.
4: Σωστά. Απ' την άλλη, ο Μέση είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήγε το ποδόσφαιρο, το εξέλιξε. Το πήγε σε άλλο επίπεδο. Ο τρόπος που προσαρμόζεται ο ίδιος και στα 20 του είναι εξαιρετικός και στα 39 του είναι το ίδιο επιδραστικό σε μια ομάδα, αυτό είναι άξιο θαυμάσμου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
3: Ποδόσφαιρο γυναικών βλέπεις?
4: Κοίτα, το ποδόσφαιρο γυναικών έχει μια ιδιαίτερη γοητεία, γιατί μπορεί κάποιοι να πούν ότι ειδικά στην Ελλάδα είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από ότι το ποδόσφαιρο ανδρών. Αλλά εμένα μου αρέσει η προσπάθεια αυτή. Είμαι λίγο ρομαντικός, το είπα και την άλλη φορά. Εμένα μου αρέσει να βλέπω οτιδήποτε έχει σχέση με αεραστεχνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα ποδόσφαιρο. Θα πω και σε τοπικά να δω. Θα πω σε οτιδήποτε. Εδώ στο ποδόσφαιρο γυναικών μου άρεσε γιατί βλέπεις ότι δεν έχουν τα εφόδια τα παιδιά αυτά να φτάσουν αρκετά ψηλά, να κάνουν ό,τι κάνουν και στο εξωτερικό ίσως, να πάρουν τα χρήματα που παίρνουν εκεί, κάνουν και δεύτερη δουλειά. Αυτό είναι φοβερό.
3: Είναι δύσκολο να βιοπορίζεις και να κάνεις πρωταθλητισμό και να κάνεις και δεύτερη δουλειά, τώρα πόσο δύσκολο.
4: Εμένα με συγκινεί αυτό, Έλενα, πάρα πολύ.
3: Σημαίνει ότι το αγαπάνε πάρα πολύ.
4: Πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο, όταν πηγαίνω για να περιγράψω ένα τέτοιο μάτς, έτυχε, σου λέω για μια χρονιά να κάνω μερικά καλά παιχνίδια τέτοια. Δεν στον πάρω καθόλου. Θα περιγράψω όπως περιγράφω τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Θα δώσω δηλαδή ψυχή, ρε παιδί μου, θα δώσω.
3: Ωραίο.
4: Για να νιώσουν και αυτοί ωραία.
3: Τα κορίτσια σου παίζουν ποδόσφαιρο?
4: Θα παίξουν. Δεν το συζητάω.
3: Ναι.
4: Θα τις βάλω να παίξουν. Κοίτα,
3: πόσο είναι?
4: Η μικρή είναι 5, η Αλεξάνδρα, μικρή. Και η Ραφαηλία είναι 9. Με την Αλεξάνδρα πηγαίνω πιο συχνά, αλλά και με τη Ραφαηλία τελευταία. Γήπεδο βλέπουμε Αστέρα Τρίπολης πολύ. Μας αρέσει. Απολαμβάνουμε το ότι η δική μας ομάδα βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά βλέπουμε και ποδόσφαιρο γυναικών. Βλέπουμε τα κορίτσια και με ρωτάει η μικρή συχνά: μπαμπά, να παίξω λίγο στο μίχρονο, να μπω λίγο να παίξω, να συνοδέψω κάποιο παίκτη, κάποια παίκτρια. Μπορώ και εγώ να πάω κάποια στιγμή να. Αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι ευτυχία. Και όχι ποδόσφαιρο μόνο, Έλενα. Επειδή μιλάμε για αθλητισμό και λέγαμε νωρίτερα για κάποιες βάσεις πρέπει να έχετε ένα παιδί. Αν δεν πάει να κάνει αυτό το πράγμα ένα παιδί, νομίζω πως ένας γονιός πρέπει να το θεωρήσει προσωπική αποτυχία. Το να συνυπάρξεις με άλλα παιδιά, να κοινωνικοποιηθείς, να.
3: Για τα ομαδικά αθλήματα μιλάς τώρα.
4: Και κοίτα, και για τα ατομικά, το τέννις, ας πούμε, χτίζεις εκεί επίσης χαρακτήρα.
3: Εγώ και βλέπω... στόχους μαθαίνεις να βάζεις, να διαχειρίζεσαι την επιτυχία, την αποτυχία.
4: Μπράβο.
3: Να φτιάχνει, βοηθάει στην ανάπτυξη αυτό.
4: Και βλέπεις ανθρώπους τώρα φοβερούς, αξιόλογους, τέρατα όσον αφορά το τι έχουν πετύχει στην καριέρα τους, στη ζωή τους, αλλά και πώς σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ξεπερνάνε τη δυσκολία και εμφανίζονται στον επόμενο πόντο, στο τένις αν μιλάμε, εντελώς διαφορετικοί.
3: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει και μιλάμε για το θέμα της ψυχικής υγείας στον αθλητισμό. Κάτι που πριν κάποια χρόνια ήταν παντελώς ταμπού. Το μόνο που λέγανε είναι ποιος κερδίζει και τίποτα άλλο. Τώρα μας ενδιαφέρει και η ιστορία πίσω από τον άνθρωπο που έπρεπε να θυσιάσει όλα αυτά για να φτάσει σε κάποια επιτυχία.
4: Το πώς κερδίζει έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τον τρόπο που σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, το πώς ξεπερνά μια δυσκολία. Λέγαμε για το Μέση προηγουμένως. Όποιος τον είδε το Μέση κάποια στιγμή κλαμμένο και να αποχωρεί από την εθνική ομάδα πριν από αρκετά χρόνια και να λέει: δεν ξαναπαίζω, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα στη χώρα μου, δεν μπορώ να την οδηγήσω στην κορυφή. Το βάρος του Μαραντόνα, του προηγούμενου μεγαλύτερου παίκτη της Αργεντινής, με κυνηγά. Αυτά ουσιαστικά έλεγε σαν άνθρωπος κλαίγοντας εκείνη τη στιγμή και αποχωρούσε από την εργοδράση. Βρήκε τρόπο, το ξεπέρασε, επέστρεψε, πήρε το Κόπα Αμέρικα και τώρα, πριν από 4 χρόνια, έχει πάρει και ήδη και το Μουντιάλ και διεκδίκησε τέλος πάντων στο Μουντιάλ αυτό ακόμα έναν τίτλο. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο.
3: Άρα έπεσε, ξανασηκώθηκε.
4: Αυτό ακριβώς.
3: Αλλά σηκώνει. Άρα όταν μπαίνει στο γήπεδο, σηκώνει το βάρος όλης της χώρας του. Αυτό μεταφέρεις και το είπε ξεκάθαρα. Τι ωραίες. Είναι ωραίο όταν μεταφέρεις την ανθρώπινη ιστορία.
4: Είναι ωραία, αλλά δυστυχώς αυτή η ανθρώπινη ιστορία δεν έχει πάντα την καλύτερη κατάληξη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, Έλενα, που έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο και δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες μετά. Κατέληξαν σε ποτό, κατέληξαν σε ναρκωτικά, κατέληξαν σε αυτοκτονίες.
3: Άρα, επειδή η ταυτότητά τους είναι συνδεδεμένη τόσο έντονα με το άθλημα και παίρνουν πολύ νωρίς κατά κάποιο τρόπο σύνταξη, μετά δεν ξέρουν τι να κάνουν και στρέφονται σε ουσίες. Αυτό λες, ε?
4: Διαχείριση όσον αφορά τα χρήματα που έχουν κερδίσει.
3: Από πολλά χρήματα.
4: Διαχείριση της εικόνας τους, διαχείριση του ότι πλέον η δημοσιότητα δεν έρχεται πλέον όπως ερχόταν.
3: Ο Μαραντόνα δεν είχε και εκείνος περιπέτειες.
4: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο πιο ανθρώπινος θεός, τον λένε. Λόγω του ότι ήταν πολύ ευάλωτος, λόγω του ότι έπεσε και σε πολύ δύσκολες συνθήκες που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Μιλάω για τις σχέσεις με τη μαφία, μιλάω για τα ναρκωτικά. Όλα αυτά νομίζω πως δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν είχε την άμυνα.
3: Εσύ τι θυσίες έπρεπε να κάνεις για να πετύχεις τη δουλειά σου?
4: Πρώτα απ' όλα να βλέπω λιγότερο τις κόρες μου και τη σύζυγό μου. Αυτό είναι μια θυσία που νομίζω θα την κουβαλάω για καιρό ακόμα, μέχρι να συμβεί αυτό που είπες νωρίτερα, να βρεθούμε στην Τρίπολη δηλαδή. Αλλά εκτός αυτού νομίζω πως ο καθένας είναι ήρωας της δικής του ιστορίας. Ο καθένας κάνει κάποια πράγματα, είτε αυτά φαίνονται στον κόσμο, είτε αυτά δεν τα μαθαίνει κανένας ποτέ. Το να φύγω από την πόλη μου και να βρεθώ σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα που συχαινόμουν πραγματικά για να κυνηγήσω κάποια πράγματα ήταν από τις πρώτες θυσίες. Το να βρεθείς να θυσιάζεις πράγματα που θα έκανες υπό άλλες συνθήκες, όπως για παράδειγμα το να είσαι με τους φίλους σου όλη μέρα, το να πηγαίνεις διακοπές και όμως εσύ πήγαινες σε μια συγκεκριμένη διοργάνωση για να κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και δεν είναι πάντα λαμπερά αυτά, λένε να ξέρεις. Το να δουλεύεις, ας πούμε, για παράδειγμα, στον τρίτο όροφο ενός θηρίου για 18-19 μέρες για τους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ όλοι οι άλλοι κάνουν τα μπάνια τους, δεν είναι απλό και δεν θα φανείς πουθενά. Δεν περιγράφεις μόνο αγώνες. Κάνεις και παραγωγική δουλειά πίσω από τις κάμερες. Αυτά είναι μικρές θυσίες που κάνεις. Βεβαίως όλα, ξαναλέω, τίποτα δεν πάει χαμένο, το λέει και το τραγούδι, όλα έχουν ένα αντίκρισμα. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για κάποια από αυτά που συνέβησαν στη ζωή μου και που τα έκανα τελικά και ακόμα και αν στερήθηκα κάποια άλλα.
3: Τι θα έλεγες στον νεότερο αυτό σου, αν μπορούσε να τον συναντήσεις, ξέρω εγώ, όταν ήσουν 20 ετών, τι συμβουλή θα του έδινες για να του είναι πιο εύκολη ίσως η ζωή?
4: Θα του έλεγα μεγάλα, θα πάνε όλα καλά. Γιατί το άγχος αυτό το είχα πάντα, αν θα πάνε όλα καλά.
3: Άρα να ανησυχεί λιγότερο.
4: Να ανησυχεί λιγότερο. Όταν έρχονται δυσκολίες στη ζωή σου, όπως ο θάνατος πατέρα σου, σε μια ηλικία που τον είχες ανάγκη, νομίζω πως εκείνη τη στιγμή έχεις ανάγκη να ακούσεις το μελλοντικό εαυτό σου, να σου λέει ότι όλα θα πάνε καλά.
3: Πόσο ήσουν όταν έχασες τον
4: πατέρα? Δεν ήμουν τόσο μικρός, 29 ήμουν, αλλά ήταν η εποχή που εγώ ξεκινούσα να κάνω τότε την καριέρα μου, έκανα τα πρώτα βήματά μου. Όταν ήρθε η στιγμή να παρουσιάσω την πρώτη αθλητική Κυριακή, ήθελα να έχω τον πατέρα μου να το δει αυτό. Όταν πάω να κάνω τη μεγαλύτερη μετάδοση της ζωής μου, ένα παγκόσμιο κύπελλο, ένα τελικό, θα ήθελα να τον έχω και αυτόν δίπλα μου να το αντιληφθεί το τι συμβαίνει.
3: Άρα σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής σου ένιωθες πιο έντονα την απουσία του.
4: Ναι, ξεκάθαρα. Αυτό με είχε επηρεάσει και με έχει επηρεάσει γενικώς στη ζωή μου. Μην κρυβόμαστε, γιατί αυτό σε ακολουθεί και μετά. Mm. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά απ' την άλλη δεν παραπονιέμαι, γιατί οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου, και μιλάω για την οικογένειά σου, τους γονείς σου, αυτούς που προσπαθούν να σε στηρίξουν, είτε με σωστό πολλές φορές, είτε με λάθος τρόπο, αλλά δεν φταίνε. Ίσως έτσι έχουν μάθει να το κάνουν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το απολάμβανα. Και το προσπαθούσα να το βιώσω και να το ρουφήξω όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά ξέρεις, ήθελα να το βλέπω να συμβαίνει αυτό, αλλά το στερούμουν κιόλας γιατί έπρεπε να γίνει έτσι. Σου είπα ότι δεν είναι κανένας εδώ στην Αθήνα μαζί μου, είμαι μόνος μου. Οπότε μικρές στιγμές, μικρές νίκες καθημερινές ή και ήττες που θες να συζητήσεις με κάποιον δικό σου άνθρωπο, δεν μπορεί να το κάνεις πάρα πολύ εύκολα.
3: Δεν μπορείς να μοιραστείς την καθημερινότητα.
4: Αυτό, αυτό.
3: Φαντάζομαι ότι το ίδιο αφήγημα θα έχει και η σύζυγό σου, ότι θα τη λείπεις από την καθημερινότητα.
4: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πολλές φορές εγώ λέω σε έναν δικό μου άνθρωπο, πολύ δικό μου, και τώρα το μοιράζομαι με σένα γιατί έτσι νιώθω εδώ και περνάω και ωραία, ότι έχω την ανάγκη να μου ανοίξει την πόρτα κάποιος. Στο σπίτι. Όχι να βάλω το κλειδί και να μπω μόνος μου.
3: Ναι, να σου ανοίξει την πόρτα, να σου δώσει μια αγκαλιά.
4: Ή το να μου ανοίξει την πόρτα θα μου δείξει ότι είμαι εδώ. Το πρώτο και σημαντικότερο. Το να συμβεί αυτό με τις δυο μου κόρες με τα ανοιχτά τα χέρια, αγκαλιά κλπ. Είναι παράδεισο, το συζητάω. Αλλά έστω αυτό το πρώτο, ξέρεις που σου λέω.
3: Κάποια βράδια νιώθεις αυτή τη μοναξιά.
4: Ναι, σίγουρα. Όμως πάντα θέλω να βλέπω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Προσπαθώ να εκμεταλλεύομαι αυτό το βράδυ που λες ότι μπορεί να υπάρχει μοναξιά, να προσπαθώ να κάνω μια αυτοκριτική, μια κουβέντα με τον εαυτό μου. Όχι ίσως τόσο αυστηρή, ή όχι να του βάλω χέρι γιατί έκανες αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να συζητήσω λίγο και να πω μέσα μου ότι μην το κάνεις έτσι αύριο, ρε παιδί μου, ίσως είναι καλύτερα για σένα.
3: Είπες ότι σου αρέσει και συνεχίζεις να ονειρεύεσαι. Τι ονειρεύεσαι τώρα?
4: Τι ονειρεύομαι τώρα? Μερικά πράγματα στη ζωή προκύπτουν χωρίς να υπάρχει σχέδιο σαφές. Όπως για παράδειγμα αυτή η εκπομπή που συμμετέχω τα μεσημέρια. Το να γνωρίζω μια ωραία παρέα όπως είναι αυτή και να περνάω τόσο καλά μαζί τους και τελικά κάποιοι άνθρωποι να σε πληρώνουν κιόλας γι' αυτό. Αδιανόητο. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην ακούω κάποιος από αυτούς και κόψει λίγο τα χρήματα. Τέλος πάντων, ας το πούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν σχεδιάζεις. Αλλά είναι όμως ένα όνειρο που θα μπορούσα να έχω κάνει. Να μπορώ να έχω κάτι τέτοιο στη ζωή μου.
3: Άρα ξεπέρασε και τα όνειρά σου η παρέα και έχει μία που έχετε, αυτό είναι σαν να μου λες.
4: Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Και με ανθρώπους στους οποίους δεν τους γνώριζες νωρίτερα, δεν είχες ίσως την τριβή και να πεις ότι μπορεί με αυτό να ταιριάξω, μπορεί να μην ταιριάξω. Όχι, εκεί ταιριάξα, περνάω καλά και αυτό το επάγγελμα που λέμε, γιατί είναι τετριμένο, το λέμε πολλές φορές, το έκανες το χόμπι σου επάγγελμα. Ναι, όντως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κυρίως αυτή τη στιγμή, Έλληνα. Τη διετία αυτή.
3: Τι ωραίο. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πώς θα όριζες την αγάπη?
4: Η αγάπη για μένα δεν πρέπει να έχει όρια. Η αγάπη θα πρέπει να είναι τα πάντα. Θα πρέπει να είναι δίνω τα πάντα σε κάποιον και δεν περιμένω τίποτα πίσω.
3: Στο έχουν προσφέρει?
4: Είμαι τυχερός. Το έχω βιώσει.
3: Εσύ το προσφέρεις?
4: Εγώ προσπαθώ να το προσφέρω κάθε φορά. Και ξέρεις, και μια φορά μετά, γιατί άνθρωποι είμαστε, μας πιάνουν και οι κακιούλες μας και λέμε, δεν έπρεπε τόσο που να το δώσει, ρε φίλε. Κράτα και λίγο για σένα, δεν χρειάζεται. Στην τελική σούμα που κάνουμε, και εσύ το κάνεις, είμαι βέβαιος, είσαι ψαγμένο άτομο και το ξέρω, λέμε ότι αξίζει. Κάνε αυτό που νιώθεις, κάντε όπως το πιστεύεις εσύ, ζήσε το, ρε παιδί μου, και μετά ας βγει και τελικά λίγο σε βάρος σου.
3: Καλά, και αν έχεις προσφέρει καλοσύνη, την έχεις προσφέρει. Τώρα αν ο άλλος μπορεί να την εκτιμήσει, είναι άλλο θέμα.
4: Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Δεν μπορείς να σταθείς ότι μπορεί να προσφέρει ο άλλος, αλλά σε ό,τι μπορείς να κάνεις εσύ. Εγώ είμαι υπέρ και του να δίνεις το παράδειγμα.
3: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε, ξέρεις, να μας ανταποδίδουν άλλα την αγάπη, αλλά ακράδαντα πιστεύω, όταν το νιώθεις και το δίνεις, τελεία εκεί. Αν μετά για κάποιον λόγο αισθάνεσαι ότι αυτή η όποια σχέση δεν σε εκφράζει, αναλόγως την προσαρμόζεις. Είτε αυτό είναι οικογενειακή, είτε είναι φιλική, είτε είναι ερωτική.
4: Ναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αξιολογήσω αν αυτό που συμβαίνει είναι κάτι που σε γεμίζει, αν αυτό που συμβαίνει πηγαίνει κάπου, έχει μια ουσία. Συμφωνώ μαζί σου. Όπως θα το πω και λίγο στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, είναι και αυτό ένα παράδειγμα που μπορείς να δώσεις στις κόρες σου. Είναι αυτό κάτι ωραίο? Δηλαδή, νιώσε τώρα, παιδί μου, ζήσε το αυτό που θέλεις. στο μέγιστο βαθμό. Και πού θα βγει θα το δούμε. Κανόνες υπάρχουν πάντα, αλλά και να τους πας και μερικές φορές και να ξεφεύγεις από τις νόρμες αυτές, δεν είναι και λάθος νομίζω.
3: Σου κάνουν δύσκολες ερωτήσεις που δεν ξέρεις να απαντήσεις?
4: Έχω ένα, πώς να το πω, ένα χάρισμα που νομίζω ότι μπορώ να χαρακτηριστώ αρκετά ετοιμόλογος. Αυτό έχει βοηθήσει, σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι έχω μεταλλαχθεί τελείως, Έλενα, από αυτό που υπήρχε ως Βασίλης πριν από πολλά χρόνια που λέγαμε, σε σχέση με το τώρα. Εδώ δεν θεωρώ ότι μου κάνεις δύσκολες ερωτήσεις. Εσύ θεωρώ ότι μου κάνεις μια πολύ ωραία συζήτηση με μια φίλη, κουβεντιάζω. Οπότε είμαι ακόμα πιο χαλαρός, άνετος.
3: Πολύ χαίρομαι. Και θέλω να σε ρωτήσω. Το χιούμορ βοηθάει πάρα πολύ τη ζωή και χρησιμοποιείται και πολύ χιούμορ. Το χιούμορ πολλές φορές όμως χρησιμοποιείται για να αποφύγει κάποιος να απαντήσει πράγματα.
4: Πανοπλία, ε.
3: Ναι, δεν είναι.
4: Μάσκα.
3: Μια άμυνα κάποιες φορές.
4: Ναι, ισχύει.
3: Δηλαδή, εξαρτάται πόσο πολύ το χρησιμοποιούμε και σε τι βαθμό. Και έχει διαφορά. Απ' την άλλη, είναι έξυπνη άμυνα, γιατί βοηθάει να ελαφρύνει μια ατμόσφαιρα και να μπορείς να πεις και μια δύσκολη αλήθεια με έναν τρόπο που δεν θα πάει τόσο βαριά.
4: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Νομίζω ότι αυτή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό η ουσία, αυτό που χαρακτηρίζει την εκπομπή αυτή. Θέλουμε να μιλήσουμε με έναν τρόπο χιουμοριστικό, ακόμα και για πράγματα τα οποία θα πρέπει να καυτηριάσουμε. Το μήνυμα θα περάσει, εγώ πιστεύω, και μέσα από το χιούμορ. Αρκεί να το κάνεις όπως πρέπει να το κάνεις, έξυπνα και βεβαίως με κάποιους κανόνες που έχουν σχέση με το να μην προσβάλλεις τον άλλον.
3: Εσύ νιώθεις την ευθύνη όταν κάνεις εκπομπή, το πώς θα πειράσει τον κόσμο, το πώς θα διαχειριστείς την ομάδα?
4: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Το νιώθω μερικές φορές. Δεν έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση πολλές φορές. Γιατί και οι άνθρωποι δίπλα μου είναι επαγγελματίες 100% και εννοείται πως μπορούν να εκφραστούν με έναν τρόπο που είναι OK και είναι στο ύφος της εκπομπής, Έλενα. Γιατί στην εκπομπή προσπαθούμε με έναν χιουμοριστικό τρόπο, με έναν τρόπο ανάλαφρο, σίγουρα πάντως με έναν τρόπο χωρίς τοξικότητα, να μιλήσουμε και να αγγίξουμε θέματα πολύ καυτά.
3: Γιατί στον αθλητισμό και όλα, ναι, παθιάζονται πολύ.
4: Ξεκάθαρα. Αυτό που λες είναι τόπιο του λαού τώρα. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι που μπορεί κάποιος να θεωρήσει το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του. Ίσως το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή του, ας το πούμε έτσι, γιατί το έχει πει κάποιος πιο σοφός από μένα αυτό νωρίτερα. Ναι, παθιάζονται πάρα πολύ. Εσύ οφείλεις να δείξεις ότι, φίλε, σε αυτήν την ηλικία που βρίσκομαι, με τις εμπειρίες που έχω, πίστεψέ με, δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Και αν αυτό το καταλάβουν όλοι, νομίζω πως μετά μπορεί να γίνει χαβαλές, μπορεί να γίνει πλάκα, μπορεί να μιλάμε για ένα παιχνίδι, Έλενα, γιατί αυτό είναι ακριβώς ένα παιχνίδι. Αν το κατανοήσουν όλοι, ηρεμήσαμε, τελειώσαμε απ' όλα.
3: Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που μας ενώνει και όχι να μας διχάζει.
4: Βλέπω πολλούς, συμβαίνει ρε παιδί μου, να θέλει κάποιος να έχει ανάγκη από αίμα. Και όλοι μπαίνουν στη διαδικασία να προσφέρουν, να δώσουν το αίμα τους που λέμε,
3: ναι,
4: για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ρωτάνε. Είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, δεν τους νοιάζει. Όταν έρχεται η στιγμή όμως και σε κυριεύει αυτό το συνέστημα του να καταστρέψω τον αντίπαλό μου γιατί έχει κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, αυτό είναι δύο διαφορετικές αλήθειες. Κι όμως έρχονται στο ίδιο πρόσωπο, στον ίδιο άνθρωπο, με τα ίδια βιώματα, με τις ίδιες άμυνες που λέγαμε νωρίτερα, με το ίδιο mindset, κι όμως συμβαίνει.
3: Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει από τις κόρες σου.
4: Το μεγαλύτερο μάθημα. Ξέρεις, αν πει κάποιος ότι δεν μαθαίνει καθημερινά από παιδιά τα οποία μπορεί να είναι σε μια ηλικία 5 ή 9 ετών όπως είναι οι δικές μου κόρες, νομίζω πως θα είναι πολύ μακριά από την αλήθεια όλο αυτό. Καθημερινά τις παρατηρώ. Προσπαθώ να κρατάω δικά τους λόγια, κινήσεις, πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να παράξω, γιατί έχω ξεφύγει από αυτό που λέμε. Είμαι σε αυτή την ηλικία και τα βλέπω όλα τόσο όμορφα, τόσο αθώα. Αυτή η αθωότητα που έλεγα νωρίτερα ότι θέλω να την κρατήσω όσο μπορώ, την παιδικότητα σου έλεγα νωρίτερα, αυτή η αθωότητα όμως χάνεται σιγά σιγά. Και αυτό είναι το κυριότερο μάθημα που μου δίνουν τα μικρά παιδιά αυτά. Μια αγκαλιά μπορεί να πάρει από πάνω σου όλο το βάρος του κόσμου που λέγαμε. Και νομίζω πως αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα, ότι μια αγκαλιά τελικά μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρή από οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτείς.
3: Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
4: Εγώ, τι λες τώρα, τιμή μου μεγάλη.
3: Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος αυτής της τηλεοπτικής σεζόν. Και πριν σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που φροντίζουν κάθε εβδομάδα να είναι η εκπομπή εδώ κοντά σας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες μου, γιατί για να βγει μια εκπομπή χρειάζεται μια ομάδα, δεν μπορεί ποτέ ένας άνθρωπος μόνος του. Και χαίρομαι που έχω εξαιρετικούς ανθρώπους δίπλα μου. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και τους καλεσμένους που μας εμπιστεύονται τις ιστορίες τους, τις σκέψεις τους, έτσι και την πολύ τρυφερή ανθρώπινη πλευρά τους. Και πάνω απ' όλα ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μέσα από τα μηνύματά σας, από συζητήσεις, από τον τρόπο που έχετε αγαπήσει το EQ, με βοηθήσατε και εμένα να καταλάβω ότι υπάρχει χώρος για ουσιαστικό διάλογο, για ενσυναίσθηση, για μοίρασμα. Θέλω λοιπόν να σας ευχηθώ ένα υπέροχο καλοκαίρι, να χρησιμοποιήσετε έτσι τον χρόνο σας για να γελάσετε, να ξεκουραστείτε και να περάσετε στιγμές με όσους αγαπάτε και φυσικά και με τον εαυτό σας, που χρειάζεται και αυτό, να σας προσέχετε, να προσέχετε και όσους έχετε δίπλα σας. Εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα για μετά.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν μπορώ να τραγουδήσω, ας πούμε, και με εξορίζει αυτό, δυσκολεύομαι πολύ. Εγώ είμαι αρκετά τεμπέλης. Δεν με ενδιαφέρει η κορυφή, ας πούμε, και δει στην τέχνη, το θαυμάζω, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να χάσω προσωπικό χρόνο από τον
2: χρόνο τον επαγγελματικό.
1: Ναι, ναι.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Όταν ο μεγάλος μου γιος ήταν 5 ετών, του δείξα ένα αστέρι που έπεφτε και του είπα κάνε μια ευχή. Και μου απάντησε, μπαμπά, μην είσαι χαζός. Είναι ένας πρωτοαστέρας που έπεσε από την πρώτη φασματική ακολουθία στη δεύτερη, έχει κάψει όλο το υδρογόνο στον πυρήνα του και απελευθερώνει ήλιο. Σήμερα έχω μαζί μου ένα supernova της ελληνικής μουσικής, το Δημήτρη Σταρόβα. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Δεν περίμενα αυτή την εισαγωγή.
0: Το παλεύω, έπιασα στο μυαλό μου τον Καριωτάκη, είπα να πούμε, είμαστε οι άνθρωποι κάτι απίστευτες αντένες, υψωνόμαστε στα χάη, μέσα μας το άπειρο αντιχάη και όμως στο τέλος κάτω θα πέσουμε σπασμένες. Είμαστε οι άνθρωποι κάτι διάχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση και η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε, έλεγε ο Καριωτάκης. Εγώ κρατάω από εκείνες τις αντένες τις απίστευτες που στο τέλος όλες πέφτουν κάτω σπασμένες, μιας και ο άνθρωπος έχει αυτό το ιδίωμα να αυτοκαταστρέφεται ή να καταστρέφεται και τις διάχυτες αισθήσεις που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τις συγκεντρώσουμε αυτή την εποχή, αλλά εσύ καταφέρνεις και τις συγκεντρώνεις μια χαρά, καταφέρνεις να δημιουργήσεις άλλη μια κατηγορία κατά την άποψή μου ανθρώπου, δηλαδή στο μυαλό μας έχουμε δύο κατηγορίες, τον έξυπνο, τον χαζό, τον πλούσιο, τον φτωχό, τον όμορφο, τον άσχημο. Εσύ δημιούργησες άλλες δύο κατηγορίες αυτού του ανθρώπου που το παλεύει μέχρι το τέλος και για όλα και μέσα σε όλα και του ανθρώπου που δεν το παλεύει. Γιατί είμαστε και άνθρωποι που δεν την παλεύουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ καταρχήν, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι είναι λίγο εκ του ασφαλούς που λέμε. Με ποια έννοια το λέω. Σε αυτή την ιστορία, την περιπέτεια της υγείας μου, γιατί ακούω μονίμως τον τελευταίο καιρό, μπράβο, είσαι ήρωας, μας εμπνέεις και διάφορα κομπλιμέντα, ωραία όλα αυτά, αλλά ήρωας είναι αυτός που το περνάει μόνος του. Εγώ έχω την αγάπη, μπορώ να, δεν το λέω από έπαρση, όλης της χώρας. Καθημερινά στο δρόμο, σιδερένιος, ευχές έχω μαζέψει, όπως έχω ξαναπεί, ευχές για τρεις ζωές. Έχω δυνατούς φίλους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, που είναι κοντά μου σε αυτή την ιστορία. Θέλω να πω ότι...
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό. Ήρωας είναι λοιπόν, και απαντάω σε αυτούς που με αποκαλούν ήρωα, ότι ήρωας είναι αυτός που μόνος του
0: την παλεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Αποστομωτικό είναι αυτό που λες από τη μία, από την άλλη όμως...
1: Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω, ας πούμε, αλλά...
0: Από την άλλη όμως, όσοι άνθρωποι και να είναι γύρω μας, όσοι και να μας στηρίζουν, όσο δυνατοί και να είναι, όσο και να μας αγαπάνε, αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη δύναμη την εσωτερική, ναι. Αν δεν έχουμε τη διάθεση την εξωστρεφή που έχεις εσύ στη συγκεκριμένη φάση, ναι, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, εγώ έτσι όπως σε έκοβα παρακολουθώντας σε τόσα χρόνια, ότι θα ήσουν εγωιστής και θα το παίρνεις από την ανάποδη, στραβά. Δηλαδή ότι όπα, τώρα αφού με έχετε δει ότι σας δουλεύω στη γλώσσα και σας είχα μια ζωή και στο χιούμορ και στην κοροϊδία και αυτοσαρκαζόμουν και έμπαινα σε όλες αυτές τις διαδικασίες, τώρα θα μείνω παρά έξω, θα πάω στη γωνία μου να κρυφτώ, θα μπω στη διαδικασία της αποφυγής, αλλά δεν το κάνεις.
1: Όχι, όχι. Αντίθετα, χρησιμοποιώ και τη δουλειά, ας πούμε, ως ένα δεκανίκι, ας πούμε, ένα τρόπο να μπουστάρουμε.
0: Μίλησες για την αγάπη των ανθρώπων στη συγκεκριμένη φάση. Φαντάζομαι η γυναίκα σου και η κόρη σου θα έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ναι. Φαντάζομαι, η Άννα και η Ευελίνα, αν έχω διαβάσει σωστά, και στις οποίες έχεις αναφερθεί και σε άλλες συνεντεύξεις, έτσι. Δηλαδή, το ότι μπορεί να αισθάνθηκες και βάρος σε κάποια φάση. Μπορεί να το σκέφτεσαι και έτσι. Μπορεί να μπήκε στη διαδικασία να πεις ότι δεν το αξίζουν αυτό που θα πάθουν ή που παθαίνουν μαζί μου.
1: Δεν το σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έτσι δεν είναι. Από τους κοντινούς σου ανθρώπους δεν περιμένεις μια στήριξη. Ναι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη η Άννα, ας πούμε. Αλλά το βλέπω σαν φυσιολογική αντίδραση, ανθρώπινα.
0: Συναισθηματικά.
1: Τι να κάνεις, δηλαδή δεν υπάρχει στο μυαλό μου ένας κοντινός μου άνθρωπος, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που ζω μαζί του, να θέλει τη βοήθειά μου και να μην την παρέχω.
0: Άρα ουσιαστικά παίρνεις πίσω κάτι που έχεις δώσει στο παρελθόν. Παίρνεις πίσω το ενδιαφέρον, την αγάπη, ναι, το take care που λέμε.
1: Είμαι αρκετά δοτικός άνθρωπος.
0: Γι' αυτό κιόλας.
1: Περισσότερο μου άρεσε, προτιμάω από το να παίρνω, να δίνω. Γιατί αν εσύ αισθανθείς καλά, αισθανθείς όμορφα μέσω εμού, από την χαρά σου παίρνω ενέργεια.
0: Πρώτες σκέψεις που μπορεί να έκανες εκείνες κρίσιμες ώρες στην αρχή, στο ισχυμικό σου, ήταν ποιες, δηλαδή να γυρίσω να δω ποιον, να πω τι.
1: Καλά, τις πρώτες μέρες δεν περιγράφεται το συναίσθημα. Θα σου πω ότι για 1-2 μήνες στο νοσοκομείο και στο κέντρο αποκατάστασης που ήμουνα, ξυπνούσα, άνοιγα τα μάτια μου όταν κοιμόμουνα και έλεγα πω, τι εφιάλτη είδα εχθές, ότι έπαθα εγκεφαλικό και με πήγανε στο τζάνιο, και μέχρι να ξυπνήσω έβλεπα το περιβάλλον στο νοσοκομείο και λέω, είναι αλήθεια, δεν ήταν όνειρο. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ποιες σκέψεις περνάνε από το μυαλό σου όταν πιάνεις τον εαυτό σου να μην μιλάει όπως μιλάγες πριν και να εγκλωβίζεσαι, υποτίθεται, ένα τόσο γρήγορο μυαλό, ένα τόσο υπέροχο μυαλό στην έκφραση. Που μια ζωή, εσένα, η δουλειά σου ήταν εκφραστικά μέσω της μουσικής, μέσω του στίχου, μέσω του θεατρικού.
1: Είναι σοκ.
0: Σοκ, σοβαρό δεν είναι.
1: Δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Και ανταπεξέρχεσαι σε αυτό. Μόνο με την εσωτερική σου δύναμη, με τόση χιούμορ, δηλαδή από την ώρα που έχεις έρθει εδώ, μόνο ωραία πράγματα μας έχεις πει και ευχάριστα πράγματα, μόνο ανέκδοτα, μόνο. Δηλαδή βάζεις, υποβάλλεις τον άλλον σε μια διαδικασία.
1: Το χιούμορ είναι. Το χρησιμοποιώ πάντα στη ζωή μου ως δικλίδα ασφαλείας. Έτσι δεν είναι
0: έτσι,
1: η έκφραση.
0: Έτσι είναι η έκφραση.
1: Έχω μέσω του χιούμορ έχω ξεπεράσει πολύ δύσκολα πράγματα.
0: Το τίτλο «Αγαμηθείτε», ποιος τον εμπνεύστηκε σε πρώτη
1: φορά? Ο Ηρωκλής.
0: Ο Ηρωκλής.
1: Ήταν μια εποχή που μας αρέσανε τα λογοπαίγνια. Ο λογοπαίγνια.
0: Λογοπαίγνια.
1: Ένα μισή χρόνο δεν την είπα αυτή τη λέξη. Λέξη,
0: είναι οι σύνθετες, λίγο περίεργες.
1: Όχι, όταν δεν έχω πει μια λέξη, την πρώτη φορά μπλοκάρω. Πώς το λένε, μας άρεσαν τα λογοπαίγνια και λέγαμε, ας πούμε, καλό ταξίδι, καλό ταλαιμόνι. Μάλλον μεταξύ τους, μάλλον με λεωφορείο τους. Τέτοιες βλακίες και δεν αντί να ονομαστούμε συντεταιρισμός καλλιτεχνών Βορείου Ελλάδος, είπαμε αγαμηθείτε, αλλά δεν ξέραμε ότι τη διάσταση θα πάρει.
0: Το οποίο κυριολεκτικά, αν το μεταφράσεις, έχει την έννοια του θήτη ο οποίος δεν έχει...
1: Που δεν έχει παντρευτεί.
0: Που δεν έχει παντρευτεί στην τελική, όχι δεν έχει πάει με γυναίκα, γιατί η αγαμία μπορούμε να θεωρήσουμε...
1: Δεν έχει κάνει ουσιαστικά κακό στον εαυτό του.
0: είναι φοβερός ο συνδυασμός. Θυμάστε την πρώτη παράσταση που κάνατε. Πώς νιώσατε εσείς πάνω από τη σκηνή και πώς βλέπατε τον κόσμο να αισθάνεται από κάτω?
1: Οι άγαμοι ξεκινήσαν το 90. Στην αρχή, σε ένα χώρο που το είχε κάποιος φίλος που δεν είναι πια στη ζωή και μας έδωσε εν λευκό να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και στην αρχή για κάνα δύο μήνες παίζαμε incognito, άλλη μια λέξη που δεν έχω πει. Α, πέντε φίλοι. Και ξαφνικά, ενώ και δεν το έχω πει νομίζω δημόσια αυτό, είχαμε φτάσει στο όριο να τα παρατήσουμε. Και ο Ηρακλής επέμενε ότι έχει προοπτική, και ο Ηρακλής ήταν και ζορισμένος, είχε κάνει μόλις την κόρη του και δεν ήταν οικονομικά
0: καλά.
1: Καλά. Εγώ από μικρός έπαιζα τα καλά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, είχα λεφτά. Και λέω, αποφασίζουμε να το κρατήσουμε. Και ξαφνικά ο Απέργης, νομίζω, στην Ελευθεροτυπία.
0: Φώτης Απέργης.
1: Ναι, βλέπουμε ξαφνικά ένα σαλόνι.
0: Δισέλιδο. Ναι,
1: κάποιοι τύποι είναι στην Θεσσαλονίκη και κάνουν ωραία πράγματα και άρχισε να...
0: Να κινείται το ρόλο.
1: Δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε τα μέσα που υπάρχουν τώρα και σιγά σιγά παίζαμε και άλλες εποχές, παίζαμε και 6 μέρες τη βδομάδα, έτσι, μόνο Δευτέρα. Και σιγά σιγά άρχισε να στρώνει, ώσπου ήρθε ο Νταλάρας να μας δει και λέει, πολύ καλό αυτό που κάνετε, αν θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε. Και θυμάμαι ότι είχαμε πει με τον Ηρακλή ότι δεν είμαστε τραγουδιστές αμιγώς, όπως η Τσαλιγοπουλού, όπως ο Ζερβουδάκης, ας πούμε. Αν μπορέσουμε να συνυπάρξουμε και μπει ο ένας μέσα στον άλλον, έχει καλός. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα πούμε όχι. Έτσι συμφωνήσαμε. Και πάμε στο σπίτι του Γιώργου και λέει ο Νταλάρας, ο οποίος δεν είναι τυχαίο που είναι στην πρώτη θέση τόσα χρόνια, λέει, παιδιά, αυτό ακριβώς, εσείς δεν είστε τραγουδίστες, πώς μπορώ να πω εγώ μέσα σε εσάς. Και τελικά τον βάλαμε να κάνει σκέτς το 92 στο Αττικό και μάλιστα παίζαμε και γύρω στα 10 λεπτά συνολικά περισσότερο από τον Ταλάρα, ας πούμε, που είναι, ήμασταν ή τίποτες. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που είπα, ότι δεν είναι τυχαίο τίποτε. Και από εκεί και πέρα πήραν το δρόμο τους.
0: Τα πράγματα. Ναι. Ανέφερες τον Γιώργο Νταλάρα, σε έβγαλε το καινούριο του τραγούδι με το Σταμάτη Κραουνάκη, ένα ζεμπέκικο, το Παίξε ρε φίλε μπάλα. Αποδεικνύοντάς μου, εμένα φαντάζομαι και στο υπόλοιπο κοινό, ότι είναι αγέραστος όσον αφορά τις ωρέξεις του, τις τραγουδιστικές, και είναι ακατάβλητος όσον αφορά τις απόψεις του. Δηλαδή, δεν θα διαπραγματευτεί την άποψή του ακόμα και σήμερα για κανένα καλό, καμιά προώθηση, για κανένα καλό, καμιά τηλεοπτική εκπομπή, και θα μπει στη διαδικασία του τραγουδιστή, του sui generis, του ανθρώπου εκείνου που θα σε κάνει να σε πάρει μαζί του με το τραγούδι του. Θα σε κάνει να τον πιστέψεις κυρίως τραγουδιστικά και μετά να μπει στη διαδικασία του χαρακτήρα του Γιώργου Νταλάρα. Αλλά σύμφωνα και με αυτά που λες εσύ, αλλά και με αυτά που έχει δείξει τόσα χρόνια, έχει βοηθήσει κόσμο στο να φύγει από την αφάνεια και κόσμο που αξίζει, και να το μάθουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Στον Νταλάρα δεν χρωστάμε μόνο το μουσικό του έργο. Πιάνομαι από αυτό που είπες και επιπροσθέτω ότι το Παίξε ρε φίλε μπάλα μας δείχνει ότι η διάθεσή του είναι και τώρα και σήμερα. Παίξε ρε φίλε μπάλα, όποιος κι αν είσαι.
1: Είναι αγμένος ο Γιώργος, είναι φοβερά ερωτευμένος με τη δουλειά του. Δεν έχω ξαναδεί τόσο άνθρωπο και δεν έχει να αποδείξει και τίποτα. να έχει άγχος, λες και θέλει να είναι όλα στην τέλεια, θέλει να είναι όλοι ικανοποιημένοι, έχει, λες και σε κάθε του εμφάνιση είναι, λες και πρώτη φορά θα βγει στον κόσμο και έχει να αποδείξει ότι είναι όλα κουρδισμένα. Τον θαυμάζω. Δεν είναι εύκολο να είσαι στην κορυφή. Έχει να είσαι νταλάρας, ουσγούρος, άντε το κούμπο, ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην κορυφή, στον τομέα σου. Έχει κόστος. Δεν έχεις προσωπική ζωή. Εγώ είμαι αρκετά τεμπέλης. Δεν με ενδιαφέρει η κορυφή, ας πούμε. Και δεις την τέχνη, το θαυμάζω, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να χάσω προσωπικό χρόνο από τον...
0: Χρόνο τον επαγγελματικό.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό και δεν δέχτηκα ποτέ ρόλο πρωταγωνιστή σε ένα σύριαλ, ας πούμε. Αλλά με τα χρόνια προτιμώ τον δεύτερο αγωνιστή που τώρα πια, πώς να το πω, στο θέατρο, ας πούμε, έχει 6 σκηνές στην παράσταση εκείνος και εκείνος. Φέτος αποφάσισα να πάρω νέα παιδιά. Το Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τη Σοφία Μανολάκου, στο εκείνος και εκείνος που σε σκηνοθεσία του Αλεξάνδρου Ρίγα. Το θυμάσαι το εκείνος και εκείνος?
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι και ότι είχε πάρει το όνομα το συγκρότημα μετά η εκείνος και εκείνος, ο Νίκος Καλίνης.
1: Το πρόλαβες?
0: Πρόλαβα το σύριαλ στην ΕΡΤ.
1: Πόσο χρόνο
0: είσαι? Είμαι 56.
1: Είμαι και εγώ. 56. Και πώς έσπασες έτσι?
0: Και πώς είναι από τις κακουχίες μάλλον και από τα συμπλέγματα.
1: Λοιπόν, έχει 6 σκηνές και είμαι στις 3. Και στο τέλος παίρνω το ίδιο χειροκρότημα. Θέλω να πω, χαριτολογώντας, ότι προτιμώ τον δεύτερο αγωνιστή, γιατί επαναλαμβάνω ότι το να είσαι στην κορυφή έχει κόστος.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Φουόγκ, κοίτα, ένα Black Cab.
1: Εγώ φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Αστερόσκονη.
7: Στην Αθήνα, από τότε που ήρθατε με τις εμφανίσεις με τον Νταλάρα εδώ πέρα, ήρθατε και μείνατε στην Αθήνα μετά από πόσα χρόνια ήρθες εσύ?
8: Αυτό έγινε μόνιμα το 92. Υπήρξαν χρονιές σεζόν, ας το πούμε, στη γλώσσα μας. Έπαιζα με τον Λαβρέντι, τον Τσακνή και τον Μητροπάνο 8 μήνες. Αλλά ουσιαστικά δεν έχω σπίτι στην Θεσσαλονίκη από το 2000. Μετακόμισα μόνιμα στην Αθήνα. Υπήρξαν και χρόνιες που έμενα 8-10 μήνες, αλλά ουσιαστικά μετακόμισα το 2000.
7: Η Θεσσαλονίκη σου λείπει, εκτός από τα ταξίδια που κάνεις επάνω, για μόνιμη εγκατάσταση σου λείπει, έχεις ένα homesick που λέμε, μια νοσταλγία?
8: Στην αρχή, για πολλά χρόνια πήγαινα και μόλις έφτανα στη Λάρισα, γιατί προτιμώ το αυτοκίνητο από τα αεροπλάνα και τα τρένα για ευνόητους λόγους. Μόλις έφτανα στη Λάρισα, ηρεμούσα. Λέω, ήρθα σπίτι. Τώρα, παρότι θα στεναχωρήσω του
7: Θεσσαλονικής,
8: τα Καρντάσια είναι το αντίθετο. Προσαρμόζεται ο άνθρωπος όπου ζει.
7: Είπες, έπαιζα μουσική, έπαιζα κιθάρα σε άλλα σχήματα και δεν είχα βιοποριστικό πρόβλημα. Ναι. Όπως είχε ο Ιεροκλής που μόλις είχε γίνει πατέρας ο άνθρωπος. Και σε μπουζούκια.
8: Ναι, ναι.
7: Σχήματα που μπορεί να θυμάσαι?
8: Έχω παίξει με τον Πουλόπουλο, με την Σακελαρίου, με τον Διονυσίου.
7: Τόσο
8: με
7: παλιά.
8: Τον Νησιά, με την
7: ακουστική κιθάρα.
8: Όχι, ηλεκτρική. Με τον Γκαρά πριν δισκογραφήσει τον πρώτο του δίσκο με τον Τερζή.
7: Και αυτό πώς γινόταν? Συνήθως με κάποιο μαέστρο από εκεί πάνω, ή λέγανε αν πληρώσουμε κιθαρίστα από την Αθήνα θα πάρουμε το Θεσσαλονίκη?
8: Όχι.
7: Ήταν θέμα...
8: Οι Αθηναίοι φέρνανε συνήθως το μπουζουξί τους μαζί. Αλλά ήμασταν αρκετοί καλή μουσική εκεί και
7: για σένα
8: δεν χρειάζεται.
7: Καλύτεροι Έλληνες κιθαρίστες όλων των εποχών, ένα top 3 μα είχαμε, ξέρω εγώ.
8: Ο Σπάθας, ο Δωρόλαπας, ο Θεολόγος Στρατηγός, πολλοί. Και τώρα είναι και παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει ξεφύγει το πράγμα σε ό,τι αφορά την τεχνική, ας πούμε. Βλέπω παιδιά που ούτε στον ύπνο μου δεν μπορώ να παίξω αυτό που παίζουμε.
7: Εξελίσσονται οι γενιές, αλλά νομίζω όχι στη σύνθεση, στην εκτέλεση.
8: Ναι.
7: Γιατί βασιζόμαστε στα παλιά μοτίβα και στους παλιούς συνθέτες.
8: Τώρα πια εμείς, για να βγάλουμε ένα κομμάτι,

0: ποιοι είναι οι σταθμοί που θεωρείς ότι ο Δημήτρης Σταρόβας, ξέρω εγώ, έπαιξαν ρόλο στο να πιάσει την κιθάρα στα χέρια του, στο να είναι εξωστρεφής, στο να γίνει κοινωνός ενός πολιτιστικού προϊόντος, το οποίο πέρασε για πλάκα. Δηλαδή ήταν κάποιος θείος, ξέρω εγώ, κάποιος που σου έδωσε την κιθάρα.
1: Καταρχήν, ο πατέρας μου, ο βιολογικός πατέρας μου, ήταν επαγγελματίας μπουζουξής. Έπαιζε και σε ταινίες, ο οποίος αραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα...
0: Χωρίσανε.
1: Όχι, εξαφανίστηκε. Την παράτησε τη μάνα μου. Μεγάλωσε μόνη της και όταν ήμουνα 19-10 χρόνων παντρεύτηκε το Σταρόβα και πήρα το όνομά του για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. Είμαστε οι που με το εξώγαμο. Μαζεύανε υπογραφές να μας διώξουν.
0: Ο Χριστός.
1: Τέλος πάντων, άλλες εποχές σκληρές. Η κιθάρα ήρθε, θέλω να πω ότι πάντα ήμουνα...
0: ανήσυχος.
1: Ναι, τραγουδούσα...
0: Στα πάρτι, στα...
1: Γλέντια τα οικογενειακά. Είχα πολύ σημαντικό τα ξαδερφιά μου, της μεγάλης αδερφής της μάνας μου. Έχω δύο πρώτα ξαδερφιά, το Γιάννη που δεν ζει και τον Λάκη που είναι μεγαλύτερη από μένα. Και ο Λάκης είχανε καστέτες και μου βάζανε...
0: Όλη την ώρα στο καστετόφωνο, ό,τι έπαιζε εκείνη την εποχή.
1: Κάθε είδους.
0: Κάθε είδους.
1: Ναι. Έτσι ξεκίνησα. Η κιθάρα ήρθε στα 12-13 κατά λάθος. Είχα ψώνιο με τη γυμναστική, είχα ένα όργανο της εποχής, το άλλαξα με μια κιθάρα και στη μία χορδή σκάλιζα...
0: Την Μπουλγόκερη είχες τέτοιο,
1: ναι, αυτό.
0: Την Μπουλγόκερη, της εποχής ήταν αυτό.
1: Και μετά επέστρεψα την κιθάρα και λέω στη μάνα μου, θέλω να μου πάρεις μια κιθάρα, και με το υστέρημά της, και έχει και πλάκα, από ένα μαγαζί που πουλούσε πλυντηρία, ψυγεία, okay. Είχε και μια
0: κιθάρα.
1: 350 δραχμές ακουστική. Και ένας γείτονας που έλειπε στα καράβια για ένα χρόνο και στο διάστημα αυτό έμαθε βασικά ακόρδα, ήρθε στο σπίτι, κουρδίζει την κιθάρα. Εγώ έπαιζα σε μια χορδή και μάλιστα απορούσα.
0: Είτε τις έχεις άλλες.
1: Ναι, ναι. Και παίζει ένα λαμινόρε στην απόσταση που είμαστε τώρα και άκουσα πολυφωνία και λέω, μαγεύτηκα, λέω, αυτό.
0: Και έκανες μαθήματα μετά, μπήκες στη διαδικασία. Όχι.
1: Όχι.
0: Εμπειρικά μόνο και
1: ναι,
0: αυτοδίδακτος.
1: Ναι. Μετά μπλέχτηκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί εγώ ήμουνα στην Επτάλοφο, στους Αμπελόκηπους. Και ήταν εποχή που κατέβαινε στο πάρκο, στην παραλία, που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ήτανε παρές εδώ διάσπαρτες με κιθάρες, άλλες, και γνωρίστηκα με διάφορους.
0: Και σιγά σιγά έπαιρνες παίξηματα από τον έναν και παίξηματα, ναι, από τον άλλον, έτσι, ναι. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο. Και η πρώτη δουλειά πότε ήρθε επαγγελματικά, δηλαδή?
1: Ήρθε στα 17, όπου έχει πλάκα. Είχα ένα φίλο που έπαιζε κιθάρα στην Χαλάστρα, λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη, στην Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή, σε μια ταβέρνα που λεγότανε Ο Λαλός.
0: Ο Λαλός.
1: Σάββατο και Κυριακή.

0: Έδινε κάτι εξετάσεις ο Πέτρος και μου λέει πήγαινε στη θέση μου. Τότε δεν ήταν και τα πράγματα...
1: Το σωσόι.
0: Ναι.
1: Καλαμπόρτσιδες λίγο,
0: ναι,
1: η μουσική.
0: Ακριβώς. Και πήγα για 2 εβδομάδες και έμεινα 2 χρόνια. Και μετά άρχισα στα μπουζούκια.
1: Ήταν ανάγκη για σένα εκείνη την εποχή ένα μεροκάμο, το είπες ότι η μαμά από δικές της δυνάμεις, ναι, και με δικό της μόχθο και κόπο.
0: Ήτανε όταν αποφάσισα να γίνω επαγγελματίας μουσικός, όλοι στο ΣΟΗ και οι φίλοι είχαν δεδομένο ότι θα γίνω αλήτης, ας πούμε. Γιατί μουσικός, νύχτα, και η καημένη η μάνα μου δεν μου έφερε εμπόδιο. Μου είχε εμπιστοσύνη, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά όταν ήμουνα μικρός και δεν μου έφερε κανένα εμπόδιο.
1: Σαν μικρό παιδί ήσουν θηριάκι. Ήσουν από τους γερούς, δεν ήσουν, δηλαδή είχες κάποια τσαμπουκά παραπάνω από τους άλλους.
0: Όχι.
1: Τέτοια εντύπωση μου είχε μείνει στο κεφάλι.
0: Αντίθετα.
1: Θα έλεγα δηλαδή ότι τον Αθερίδη και τον Μιχαηλίδη τους προστάτευες για να μην πέσει κράξη μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή έτσι κάπως το έχω στο μυαλό μου το παιδικό.
0: Όχι. Ο Αθερίδης ήταν ζυζάνιο.
1: Ναι, τσακωνότανε μάλλον. Ναι.
0: Εμείς με τον Ιεροκλή είμαστε φλόροι. Δυνατοί μεν, αλλά...
1: Η διανόηση, να το πω έτσι, γιατί ήταν ένα χιούμορ διανομενίστικο, θα έλεγα. Δεν ήταν ένα χιούμορ άντε,
0: ναι,
1: βούρα, ξέρω εγώ, λέω,
0: πολύ,
1: ξέρω εγώ τι χοντρό.
0: Πολύ ψάξιμο.
1: Ψαγμένο πολύ, δηλαδή.
0: Και κάθε χρονιά, σεζόν, αλλάζαμε όλη την παράσταση.
1: Κείμενα γράφατε όλοι?
0: Όχι. Ο Γιώργος Κλίμεντος, ο Ηρακλής, ο Χρήστος Τολιάδης, η Δημήτρα Παπαδόπουλου στη συνέχεια, ο Αθερίδης όταν ήταν στους Άγαμους. Εγώ δεν είχα συμμετοχή, διόρθωνα, μου τα φέρνανε έτοιμα και πετούσα καμιά ιδέα.
1: Στο σήμερα, πέραν του οτιδήποτε συνέβη, έχεις μια σταθερή πορεία όσον αφορά τα πράγματα. Το θέατρο σου.
0: Το θράσος μου δεν έχει όρια. Παίζω και θέατρο. Αλλά το έχουμε προσαρμόσει το πρόβλημα ομιλίας με έναν τρόπο. Βρήκε ο Αλεξάνδρος ένα τρίκ πολύ ευφυές.
1: Θέλω να σου πω, ησυχία δεν έχεις. Το βάζεις κάτω. Δηλαδή σε οτιδήποτε υπάρχει θα το κάνεις. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω με την καλή.
0: Όχι. Πέρα από το ότι είναι το χρησιμοποιώ σε εισαγωγή κάτι δουλειά να ξεπεράσω το τάγχη μου, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολη η θέση μου και παρένθεση, όσοι τα παρατάνε μην τους κατηγορούμε έπαθε και δεύτερο χτύπα ξυλό εγκεφαλικό. Παρά την, δεν προσπαθήσε, δεν είναι εύκολο, έτσι. Πέρα από, λοιπόν, ότι από το ότι μου κάνουνε καλό, πρέπει να ομολογήσω ότι σχεδόν 2 χρόνια ήμουνα άνεργος και δεν κατάφερα ποτέ στη ζωή μου, γιατί όπου είναι η οργάνωση και η πρόληψη, εγώ είμαι
1: μεριά.
0: Από την άλλη. Ευτυχώς είναι η Άννα και με συμμαζεύει. Παρότι είχα τη βοήθεια φίλων μου, που χωρίς αυτούς θα ήμουν διαφορετικά. Είχα τρομοκρατηθεί, έτσι, και έκλεισα διάφορα. Ευτυχώς. Τέλος πάντων.
1: Ξεπέρασες όμως αυτό, ναι, το εμπόδιο, το πήγες μια πίστα παρακάτω. Σε βαθμό που να χρησιμοποιήσεις το πρόβλημα στην ομιλία καλλιτεχνικά. Ακόμα και στη διαφήμιση. Δηλαδή μπήκες σε μια διαδικασία προσαρμογής. Αυτό νομίζω ότι το μεγαλύτερο ταλέντο του ανθρώπου, η προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
0: Οι Αμερικάνοι το λένε gimmick. δεκανίκη το πρόβλημά σου να το μετατρέψεις σε ατού. Mm-hmm. Αφού σκέφτομαι να το διατηρήσω.
1: Το θέμα είναι...
0: Γιατί είμαι σε μια περίοδο που μου συγχωρούνται όλα. Μ' αγαπούνε όλοι. Έχω την αίσθηση, όπως έχω ξαναπεί, ότι αν βγω στη σκηνή και πω γεια σας.
1: Ας το διάλο, θα χειροκροτήσω.
0: Σας έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Και μπράβο ρε Μισάρα.
1: Είναι καλό αυτό σαν σκέψη. Γιατί και τραγουδιστικά μπορεί να περάσει. Από την άποψη, ξέρω εγώ, μπορούν να γραφτούν τραγούδια τα οποία, ξέρω εγώ, να έχουν αυτό μέσα. Λέω εγώ τώρα, γιατί δεν υπάρχει παρεξήγηση.
0: Αυτό, Νίκο, είναι... Δεν μπορώ να τραγουδήσω, ας πούμε, και με εξορίζει αυτό. Δυσκολεύομαι πολύ. Και με την ευκαιρία να σου πω ότι πέρα από το σοκ της ομιλίας, στην αρχή διεπίστωσα μερικές μέρες μετά ότι δεν είχα και ρυθμό. Δεν μπορούσα να... Εγώ που το παράτσιγλου μου ήταν ο κατάπιε μετρονόμου, ο Σάροβας. Ήμουνα σαν μηχανή και δεν μπορούσα σύνθετα μέτρα, συγχρονισμό, είχα πρόβλημα συγχρονισμού. Δεν μπορούσα να παίξω, άστα, δράμα. Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 90%, στο λόγο 70.
1: Και στο σώμα είσαι χάσει τόσα κιλά. Αλλά και είσαι σαν 30 χρόνων.
0: Σωματικά είμαι, ναι.
1: Αυτό
0: χρόνια είχα να...
1: Και από πλευράς διάθεσης, δηλαδή το μάτι φαίνεται ότι είναι...
0: Ναι, γιατί η ποιότητα ζωής είναι καμία σχέση. Γι' αυτό και δεν υπάρχει, το λέω και το ξαναλέω, γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής, γιατί ζω τελείως διαφορετικά. Αφού χαριτολογώντας λέω, δεν μπορούσε να έχει συμβεί πριν 10 χρόνια να έχουμε περισσότερα περιθώρια.
1: Ναι, το τίποτα τυχαίο δεν είναι στη ζωή μας, το ενστερνίζεσαι, το πιστεύεις δηλαδή ότι μπορεί και αυτό να είναι όχι ένας τρόπος βιοπορισμού ή ένας τρόπος έκφρασης διαφορετικός, αλλά μπορεί να είναι ένα σημάδι, ένα κλικ, μια εκκίνηση για κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να συμβεί χειρότερο. Ναι. Που τις έβαλε στη διαδικασία της υγείας, του κόψιμα του καπνίσματος.
0: Δεν παραπονιέμαι όμως, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι ρυθμίζουμε τις τύχες μας, ειδικά άνθρωποι σαν εμένα, κατά 90%, 95%. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν άνθρωπο και καμία τύχη για ό,τι μου συμβαίνει κακό. Εγώ τα προκαλώ, εγώ ορίζω τη ζωή μου. Έτσι, αν μου τύχει κάτι, μια στραβή ας πούμε, εγώ θα την έχω δημιουργήσει. Μπορώ να πω γιατί είμαι άτυχος και έπαθα εγκεφαλικό, αφού 10 χρόνια είχα αριθμίσει και δεν πήγαινα στο θέατρο. Ποιος μου φταίει? Αστερό.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: I can't even die right.
3: We obviously have mutual control over our body.
4: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
5: Everybody's gonna be real disappointed.
4: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
6: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24.
7: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Αστερόσκονη.
9: Εντάξει, είμαστε λαός παραπονιάρης. Ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Ήταν συγκεκριμένη η αιτίασή του, δηλαδή πώς να μην είμαι παραπονιάρης, πώς να μεταβάλουμε όλους που από μωρό παιδί, βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ.
10: Ναι,
9: κάτι...
10: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα φταίει κάποιος άλλος. Πάσχουμε παράλληλα με αυτό που λες, συμφωνώ, αλλά πάσχουμε από μετάθεση ευθύνων, ας πούμε.
9: Ναι, και η προσωπική ευθύνη είναι μια γνώριμη κουβέντα η σημερινή, ότι έχεις και προσωπική ευθύνη αν συμβεί αυτό ή αν συμβεί το άλλο.
10: Δυστυχώς, μόνο με το βούρδουλα που λέμε, με την... Και κύρωση, την τιμωρία. Τώρα που ερχόμουν σε σένα, παρατήρησα από το παλιό φαλήρο μέχρι εδώ, είδα δεκάδες μηχανάκια, εκατοντάδες. Ούτε ένας δεν ήταν χωρίς χράνος. Τώρα.
9: Τώρα, γιατί θα του πάρει το δίπλωμα.
10: Ναι.
9: Αλλά παρόλα αυτά, στον επαρχιακό δρόμο θα προσπεράσεις και στη διπλή γραμμή επάνω. Θα κάτσει και πάνω στη στροφή να κάνει την ανάγκη του. Ξέρω, εγώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει συνείδηση ότι ενοχλούμε γύρω και ότι από εμάς μπορεί να προκληθεί το κακό. Έλα μου, δεν θα γίνει από μένα. Ναι. Είναι μια μόνιμη οχαδερφίστικη τάση, ναι, του Έλληνα.
10: Αυτά είναι κατάλοιπα της... Έχουμε μια νοοτροπία ότι το κακό θα φτάσει μέχρι
9: την πόρτα μας.
10: Την πόρτα του γείτονα.
9: Γείτονα, όχι, όχι δικιά μας. Υπάρχουν νέα παιδιά όπως ο Χρήστος Μάστρος που είχε κάνει και την ταινία με τον Καζατζίδη. Ναι,
10: καλώς ήταν.
9: Και στην ταινία, αλλά και γενικότερα καλός τραγουδιστής, ένα πολύπλευρο ταλέντο.
10: Αναμφίβολα.
9: Ναι, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ξέρω εγώ, λαϊκός τραγουδιστής που έχει περάσει στο μεγαλύτερο κομμάτι του νέου κόσμου. Γιατί υπάρχει ανάγκη για το λαϊκό τραγουδιστή εδώ στην Ελλάδα, πάντα. Και δεν εξυπηρετείται γιατί έχει γίνει λαϊκοπόπ η κατάσταση, έτσι όπως έχει πάει. Εκτιμάς κάποιον από τους σημερινούς καλλιτέχνες, σ' άρεσε κάποια δουλειά του, κάτι στο οποίο θες να αναφερθούμε, κάτι που με διαφεύγει εμένα αυτή τη στιγμή?
10: Από λαϊκούς?
9: Ναι, από λαϊκούς, έτσι.
10: Όλοι αυτοί που ανέφερες είναι και υπάρχουν καλοί τραγουδιστές, αν σκεφτείς ότι πια δεν γίνεται κατεστημένο, φτασμένος κάποιος, είτε τραγουδιστής, είτε ηθοποιός, είτε καλλιτέχνης, μέσα από μια διαδρομή, όπως γινόταν παλιά, που συνέλεγες εμπειρίες. Σήμερα γίνονται όλα τόσο γρήγορα και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ζούμε εμείς, κοντά είμαστε στην ηλικία, είσαι πιο μικρός. αν και φαίνεσαι πιο μεγάλος.
8: Έτσι πάει.
10: Εμείς που έχουμε άλλες παραστάσεις και είδαμε από την κασέτα, πήγαμε στο... Έχουν δει πολλά τα μάτια μας και παρότι είμαι γκαζετάκιας και μέσα στην τεχνολογία, λόγω δουλειάς και λόγω ψώνιου, δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τα πράγματα. Θέλω, δεν είμαι της άποψης ότι...
9: Άστο αυτό, είμαι παλιακός και τέτοια.
10: Για να δεις πόσο αλλάζουν τα πράγματα, έχω ένα φίλο που έχει ένα γιο. Ο γιος τον ρώτησε πώς γνωριστήκαμε με τη μαμά και λέει ήμασταν από το σχολείο μαζί και του έδειξε φωτογραφίες
9: της εποχής.
10: Ναι, χαρτί. Και το παιδί παίρνει τη φωτογραφία του μπαμπά του και της μαμάς του, μαθητές, και κάνει έτσι.
9: Να μεγαλώσει
10: στο χάρτη, λέει, δεν μεγαλώνει η μπαμπά. Πόσο έχουν αλλάξει τα παραγωγή.
9: Ναι. Και η λεπτομέρεια πόσο μεγάλη διαφορά παίζει. Στο...
10: Η κόρη μου ήταν 10 χρονών. Το έφερε η κουβέντα και λέω παλιά που δεν είχαμε κινητά. Τι! Και δεν μπορούσε να διανοηθεί πώς είναι η ζωή χωρίς κινητό.
9: Και τα παιδιά σήμερα βλέπω ότι...
10: Τόσο εξάρτηση. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, επιμένω στις πιτσιρικάδες. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πούμε στα παιδιά μας ότι το διαδίκτυο γενικά δεν είναι η ζωή τους η ίδια. Είναι ένα μέρος της ζωής τους. Πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά στην πλειοψηφία τους δεν έχουν.
9: Και επικοινωνία δεν έχουν.
10: Γι' αυτό και βλέπεις τόση βία.
9: Το έχεις παρκάρει από 5 χρονών με το κινητό εκεί δίπλα και παίξε εσύ και άσε με στην ησυχία μου να πάω να βρω γκόμενα, να πάω να ψωνίσω, να πάω να κάνω τα δικά μου.
10: Και
9: να...
10: άλλο θέμα είναι ότι ο ένας γονιός διαφωνεί σε...
9: Με τον άλλον, σε όλα σχεδόν.
10: Και αυτό μπερδεύει τα παιδιά απίστευτα. Πρέπει να υπάρχει κοινή
9: γραμμή
10: όσο το δυνατόν. Αλλά...
9: Ναι, αλλά οι περισσότερες οικογένειες είναι και χωρισμένες. Οι περισσότερες έχουν εργαλειοποιήσει τα παιδιά τους σε σχέση με το να κοντράρουν τον πρώην σύζυγο.
10: Τώρα που παίρνουμε και 50 ευρώ το παιδί επιδότηση.
9: Παραπάνω, ναι. Σώθηκες, ναι. Και θα λυθεί το δημογραφικό.
10: Αυτό πια.
9: Οπότε κάνω την ανακεφαλαίωσή μου εγώ. Με λόγια του Τζιμ Πανούση. Ρίχνω βουτιά σε βούρκο με εικόνες. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος. Με κατάληξη την Παπαλάμπρενα γυμνή. Να χαϊδεύει η δωροσυσκευή σε ένα τηγλεπαιχνίδι πουλημένο. Μήπως αυτή είναι η εικόνα της χώρας στο τέλος της γραφής μέχρι σήμερα.
10: Ο Τζιμάκος ήταν σε αρκετά προφητικός.
9: Και μπροστά πολύ, δηλαδή τα βλέπε τα...
10: Τελικά εμείς είμαστε η χώρα των θαυμάτων, όχι η Αμερική. Συμβαίνουν σημεία χημεία και τέρατα.
9: Και αλήκη είχαμε κι εμείς, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, αλήκη στη χώρα των θαυμάτων.
10: Ναι.
9: Είχαμε κι εμείς, αλλά πιο μπλεγμένη την ιστορία. Να έρθω στην παράσταση τη φετινή. Στο θέατρο, να πούμε για άλλη μια φορά...
10: Ναι, θέατρο είναι... Αργό, εκείνος και εκείνος, μετά την καλοκαιρινή περιοδία. Πήγαμε πολύ καλό, θα είμαστε μέχρι το Πάσχα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που είναι τιμή μου. Έχω το προνόμιο να λέω ότι είναι φίλος μου. Ο Λεωνίδας Κακούρης, εξαιρετικός ηθοποιός και πολύ γλυκό παιδί, τώρα τον γνώρισα, η Σοφία Μανολάκου που είναι φίλη μου επί χρόνια, σκηνοθέσια Αλεξάνδρος Ρήγας, κουράστηκα, με κούρασες, εκείνος και εκείνος. κάθε Σάββατο είμαι στο, στο Vox με τους Pix Lux και τον φίλο του το Ζουγανέλη. Δεν ξέρω πότε θα πάμε. Μέχρι πότε.
9: Μέχρι πότε, πάμε. Σίγουρα όμως.
10: Τι άλλο να κάνω, έχω το κανάλι. Είμαι και καναλάρχης πια.
9: Εγώ δεν θα πω το κλασικό χαρά στο κουράγιο σου, γιατί το κουράγιο σου ήταν αδιαπραγμάτευτο από την αρχή.
10: Τώρα που είμαστε νέοι, ήθελα να πω για τον Γιώργο, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Η όρεξη που παίζει, η λαχτάρα καλύτερα, είναι εφήβου. Τον έβλεπα το καλοκαίρι γιατί είναι και 91. Κουρασμένος και μόλις βγει αυτό το κλισέ που λέμε, παπ, λάμπει το, τα ματάκια του. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι και σαν ονοτροπία είναι σύγχρονος. Έχει, δεν είναι και ένα, κανάς γεροπαράξενος που θα δικαιούταν, γιατί είναι και ο Κωνσταντίνου και ηλικιακά. Είναι στην παρέα, μέσα, στα πάντα. Είναι θαύμα.
9: Ένας πρωταγωνιστής εδώ και πολλά χρόνια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, και συνεχίζει να είναι και τη ζωή πρωταγωνιστής.
10: Και πολύ μπροστά από την εποχή του, πάντα ήταν.
9: Είναι αυτό το που λέμε το πρόβλημα, εγώ θα το πει με την καλή έννοια. Εντάξει, και θα πάω παρακάτω. Αυτό συμβαίνει και στη δική σου περίπτωση. Είναι μεγάλη μου τιμή σε πρώτη φάση που ήρθες εδώ πέρα. Μεγάλη μου χαρά σε δεύτερη φάση. Δεν είχα καμία περιέργεια. Ήμουν σίγουρος για το τι θα αντιμετωπίσω. Απλά όταν παίρνεις την άβρα ενός ανθρώπου που δεν έχεις συναντήσει πάλι, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Και αυτό ίσως είναι και το μηνυματάκι που πρέπει να περάσουμε, να παίρνουμε και την άβρα του αλλού. Άρα να βρισκόμαστε από κοντά.
10: Και επίσης συμπληρώνω σε αυτό που λες, ότι πρέπει κάποια στιγμή όλοι να σκεφτούμε ότι, όπως καλή ώρα καθόμαστε και συζητάμε, όταν η γνώμη του άλλου δεν συνάδει με τη δική μας, όλοι την αντιμετωπίζουμε ως λανθασμένη. Είσαι λάθος. Γιατί είσαι λάθος? Είσαι διαφορετικός. Αν το κάνουμε αυτό, θα αλλάξει ο κόσμος.
9: Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας είδατε. Η αστερόσκονη είναι η γενετήσια γύρη του σύμπαντος που πλανάται μεταξύ των αστεριών και των ανθών της Ροδακινιάς, λέει ο στρατής Μυριβίλης. Μην την πιείτε, λουστείτε.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα, αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
3: Γεια, είμαι σε πόλη.
2: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της. Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: Δεν ξέρω για σας. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίδος δάση. Τέτοια βουνά εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες, τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό φουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικοι, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Στο κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια. Δηλαδή, γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγανε, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Το ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει...
1: Να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά. Επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία λεπτή με το λευκό το...
0: Όχι. Ναι. Είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν, πολλοί τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι. Να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε η μεγάλη ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην Εράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε η Εράιδα. Λέγανε ότι βρίσκανε ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς. Υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
0: Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι. Το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Εράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Εράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες, πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την Εράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσείς έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει. Κάθε καλοκαίρι κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε ένα νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα σαν ποιήτρια και σαν στιχουργός.
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα, το ετοίμασα, το τελείωσα, ναι. Ένα παραμύθι, ο οποίο είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουν μόνο τα παιδιά.
0: Έχουν όλοι και μας. Οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους, τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα μπάζα.
3: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση τους. Και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω απ' όλα. Ανάλαβε την ευθύνη σου. Πάρε θέση.
4: Χθες.
5: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν συνεντεύξεις που μπορεί κάποιος να τις κάνει και λίγο τυποποιημένα. Δηλαδή να πει έρχεται ένας τραγουδιστής. Τι είναι οι τραγουδιστές, είναι κάπως έτσι. Είναι, τι είναι οι ηθοποιοί, εκεί θα πάμε, τι είναι η πολιτική. Αυτές που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον είναι αυτές όπου οι άνθρωποι που συνδέονται με το επάγγελμα δεν έχουν καμία σχέση με τους συναδέλφους τους. Η Όλια Λαζαρίδου είναι εδώ. Κάπως διαφορετική από τους ηθοποιούς.
1: Σε ναι. Τι?
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ίσως έχω επηρεαστεί, το έχω ακούσει να το λέτε και στις συνεντεύξεις σας, ότι και η ίδια αισθανόσασταν διαφορετική, αλλά αυτή είναι και η εντύπωση που δίνεται. Δεν σας, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα ερχόταν από μια άλλη χώρα, δεν θα ήξερε, δεν θα ήσασταν αναγνωρίσιμοι, θα νόμιζε ότι κάνετε κάποια άλλη δουλειά.
1: Αυτό που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι ότι νομίζω ότι οι ταυτότητες σκλαβώνουν.
0: Ναι.
1: Έχω μια αναρχική ψυχή και από μικρή ήμουν έτσι.
0: Ναι.
1: Και κάπως είχα ένα φόβο ότι όταν σε κάπως τυποποιήσει, όταν σε ονομάσουν κάπως και σε κατατάξουν κάπου, σου κλέβουν κάτι από την ψυχή σου και από την ελευθερία σου.
0: Ναι.
1: Και ότι αυτό το φοβόμουν και δεν ήθελα να μου βάλουν καμία ταμπέλα. Ήθελα να μπορώ να είμαι ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω, πάντως το αναγνωρίζω σαν κάτι δικό μου, πολύ δικό μου. Κατά τα άλλα, θέλω δε θέλω, μετράω πάρα πολλά χρόνια που έχω κάνει αιμονικά, με μανία και αποκλειστικά αυτή τη δουλειά που είναι το θέατρο και ήμουν ανάμεσα στους συναδέλφους μου που τους αγαπώ πολύ. Απλώς όσο περνάει τα χρόνια, τα πράγματα που διαλέγω να κάνω είναι πιο χειροποίητα. Δηλαδή κάνω πράγματα
0: πιο χειροποίητα.
1: Ναι, δηλαδή αυτά που σκηνοθετώ τουλάχιστον και που τα ελέγχω εγώ, όχι που δουλεύω σαν ηθοποιός, αλλά σαν που έχω την ολοκληρωτική ευθύνη. Ή που τα επινοώ εγώ ή και τα λοιπά, είναι πράγματα έτσι με την παιδική έννοια πιο χειροποίητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς πλάθαμε τα κουλουράκια και φτιάχναμε, ξέρω εγώ και αυτά ή κάναμε. Δηλαδή τα φτιάχνω λίγο αυτό, τι σημαίνει αυτό, χειροποίητα, με ένα λίγο παιδικό τρόπο.
0: Ότι θα τα φτιάξω όλα, θα κάνω,
1: θα κάνω
0: το κουκλόσπιτο, ναι.
1: Και τα μοιράζομαι, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή με αυτή την έννοια, ναι, έχει μια μοναχικότητα αυτό. Όχι μοναχικότητα, είναι κάτι που έχει πολύ τη σφραγίδα μου, ας
0: πούμε. Τα παιδάκια.
1: Κάπως έτσι.
0: Είναι μοναχικά. Γιατί δεν ξέρουν τίποτα για τον κόσμο. Οπότε συνεχώς σκέφτονται ότι νομίζουν ότι ξέρουν.
1: Εμείς στην άλλη φάση ότι ξέρω αρκετά προς πολλά. Και θέλω να τα ξεχάσω.
0: Α, ναι.
1: Ξέρω εγώ, λέω πιθανό.
0: Δεν είναι ευχάριστη εμπειρία ο κόσμος.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τύχη να μπορείς να κάνεις μια δουλειά που να μεταπλάθεις την αίσθηση και τη σκληρότητα της καθημερινότητας και να την κάνεις κάτι άλλο και να τη μοιράζεσαι. Εγώ σε αυτά που φτιάχνω, τα δικά μου πράγματα, δεν ξέρω, θέλω να είναι, να δίνουν χαρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να φεύγει ο άλλος πιο ελαφρύς από την πίκη.
0: Δεν είσαι όμως μια ηθοποιός που έχει υπηρετήσει μόνο την κωμωδία.
1: Όχι,
0: δεν λέει κάποιος όλοι, αλλά δηλαδή.
1: Χαρά μπορεί να σου δίνει και κάτι που σε κάτι που να κινεί την καρδιά, καρδιακά. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Με το παιδάκι όλοι πώς τα πάτε?
1: Νομίζω ότι σαφέστατα το περιέχω.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή υπάρχουν φορές που εγώ τον περισσότερο καιρό αισθάνομαι ότι μιλάει ένα παιδάκι μέσα μου που είναι 9 χρονών.
0: 9 συγκεκριμένα.
1: Εκεί γύρω.
0: Ναι.
1: Όχι στην εφηβεία, πιο πριν.
0: Όχι στην εφηβεία, αλλά όχι και μωρό.
1: Η εφηβεία είναι, ναι. Έχει μια δυσκολία, είναι άλλο πράγμα. Ή άλλες φορές ότι είμαι 99.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, είμαι σε αυτό το τόξο. Κάπου στο ανάμεσα έχω δυσκολευτεί στη ζωή μου.
0: Το 99 με το 9 είναι κοντά. Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: θέλω να πω
1: ακριβώς,
0: ότι δεν έχει ομοιότητες.
1: Τι κοινό έχει ότι έχεις μια ελευθερία.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι δεσμευμένος από τα πολλά πρέπει της μέσης κατάστασης, ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι, ότι πρέπει να... Έχεις μια μεγαλύτερη ελευθερία.
0: Ναι.
1: Και επίσης ότι δεν θέλεις, ντε και καλά, να χώσεις τον ήχη σου και να διεκδικήσεις, να πάρεις, να κάνεις. Είσαι πιο άγνος. Και στα 9 και στα 99.
0: Ναι, οι άνθρωποι βέβαια που συνήθως δεν θέλουν να διεκδικήσουν, ξέρουν ότι το έχουν αυτό που... ότι κάπως θα το βρούνε. Δεν θέλουν να μπουν στον ανταγωνισμό. Δεν ξέρω τι ισχύει στη δική σας περίπτωση.
1: Ναι. Τι σχέση έχω με τι, με τον ανταγωνισμό?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι άγγελος, ότι δηλαδή δεν έχω τι θέλω να... όπως κάθε ηθοποιός, θέλω να τραβήξω την προσοχή του άλλου. Mm. Εννοείται. Να τη δεσμεύσω και να τη... νομίζω τώρα λιγότερο από ό,τι παλιά. Ναι. Λιγότερο.
0: Ικανοποιείται ποτέ αυτό το ηθοποιήστικο?
1: Είμαι άλλο τρόπο. Είμαι πιο εκλεκτική. Θέλω με δικούς μου όρους, με πιο αυστηρούς όρους. Αλλά... ναι, δεν μπορώ να πω, αλλά... Mm-hmm. Ναι, ότι όμως απ' την άλλη υπάρχει και κάτι το δωρεάν, πώς να το πω, δηλαδή αυτό που το κάνεις που είναι από το περίσευμά σου και όχι από το υστέρημά σου. Mm-hmm. Δηλαδή σαν να είναι από το περίσευμά σου, δηλαδή να χαρίζεις κάτι και όχι να το δίνεις με σκοπούς υστερόβουλους, να σε δοξαστείς εσύ ή ξέρω εγώ, να είσαι, δηλαδή το δοξάστε με που υπάρχει.
0: Όλα αυτά που περιγράφεται έχουν μια αριστοκρατικότητα.
1: Ναι, όχι... εγώ πάντα αισθανόμουν ότι είμαι ένας πριγκιπικός αλήτης.
0: Ναι.
1: Όχι, που δεν έχει σχέση ούτε με τα οικονομικά, ούτε με τίποτα. Ναι. Αλλά σαν χαρακτήρας αυτό θα έλεγα ότι είμαι. Ναι. Θα έλεγα ότι ήμουν ένα λιτάκι, αλλά το οποίο όμως διεκδικούσα με πριγκιπικούς όρους. Ναι. Την πολυτέλεια του να είναι όπως αυτά που, τα πράγματα όπως θα ήθελε να είναι. Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Είχατε μια πολύ πειθαρχημένη παιδική ηλικία. Την έχετε περιγράψει. Ναι. Έτσι, μεγαλώστε
1: σε οικοτροφείο,
0: εσόκλειστη.
1: Σε στρατιωτικές συνθήκες, εννοώ, όπως κάθε οικοτροφείο εννοώ, ναι.
0: Ναι. Ναι. Το οποίο είναι περίεργο, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την παιδεία του, του boarding school, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι άνθρωποι που το έχουν περάσει αυτό έχουν πολύ ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Γιατί πράγματι το να κλειστείς ένα σχολείο όταν είσαι πολύ εύπλαστος, αφήνει πράγματα. Τι σας άφησε?
1: Μου άφησε και καλά και κακά.
0: Ναι, κάναν καλά οι γονείς σας που σας βάλανε σε οικοτροφείο?
1: Όχι, δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω ότι περνάει κανένα. Πώς το λένε, ότι τα παιδιά είναι για να είναι σε στρατιωτικές συνθήκες. Ναι. Όμως είμαι τώρα σε μια φάση και σε μια ηλικία που αυτά τα διηγούμε πια σαν να είναι ιστορία κάποιου άλλου. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι πια το άθροισμα όλων όσων έχω ζήσει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λένε, πώς το λένε, έχω πια πρόσωπο. Mm-hmm. Οπότε δεν είμαι πια. Ούτε τα τραύματα που έχω περάσει, ούτε οι πληγές. Ναι. Είμαι, εννοείται αυτά υπάρχουν και τα κουβαλάμε πάντα μέσα μας, αλλά πια έχουμε και πολύ βιωμένο χρόνο, οπότε είμαστε το άθροισμα όλων αυτών.
0: Είναι απαραίτητος τραυματική μια τέτοια παιδική ηλικία?
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Εννοείται, γιατί θες να είσαι δίπλα. Ας πούμε, εγώ δεν είχα ποτέ στο χώρο μου, δεν είχα, ας πούμε, ιδιωτικότητα. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Μου έχει αφήσει βέβαια ένα καλό κι αυτό, ότι ακόμα και τώρα, αυτό που είπα το αλυτάκι, δηλαδή δεν έχω πολύ, δεν συχαίνομαι, δεν είμαι πολύ τα πράγματά μου κι αυτά, να είμαι, ξέρω εγώ, πολύ...
0: Ναι. Αυτό που δεν συχαίνομαι είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι συνήθως που συχαίνονται σε υπερβολικό βαθμό, εντάξει, δεν λέω
1: τώρα
0: Δεν έχω
1: είναι άνθρωποι
0: γενικά
1: απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία, την κοντινή. Την έχω συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να πω ότι μου είναι και μέχρι και απαραίτητη. Και ευχάριστη και απαραίτητη. Μ' αρέσει να είμαι με τα άλλα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε αυτό.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι βέβαια ότι όταν κανείς μεγαλώνει δεν είναι παιδάκια πια.
1: Ναι, και... αλλά ενώ να κάνω τη δουλειά αυτή που κάνω με τους άλλους, να φτιάχνω πράγματα, να είμαι με τους φίλους μου, πολύ συχνά όταν έμενα μόνη μου, μου άρεσε πάρα πολύ να αποκοιμιάμαι στον καναπέ και να ακούω τους φίλους μου, ας πούμε, να μιλάνε κτλ.
0: Γιατί
1: να...
0: το παιδί από το οικοτροφείο δεν ενοχλείται εύκολα.
1: Ακριβώς. Μάλιστα μ' άρεσε. Ήταν ένα γλυκό μουρμουριτό. Με έκανε αισθάνομαι ότι είμαι μέρος μιας παρέας ανθρώπων.
0: Αν ρωτούσα τη συμμαθητριέ σας, η Όλια τι τύπος είναι, τι θα μου λέγανε, που έχουν ζήσει μαζί, έχετε κοιμηθεί στον ίδιο χώρο και όλα αυτά, τι θα λέγανε, σας ξέρουν καλά?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχετε συμμαθητρίες με τις οποίες μιλάτε?
1: Έχω κάποιες που έχουμε κρατήσει, ναι. Μία αγαπημένη φίλη και συμμαθήτρια είναι και η Φλωρίδα Κυριακοπούλου που θα κάνω την παράσταση τώρα στο Φουγάρο στο Ναύπλιο.
0: Ναι.
1: Μία αγαπημένη μου φίλη από τότε και συμμαθήτρια, αλλά έχω και 2-3 άλλες που ακόμα έχουμε αγαπημένες που έχουμε κρατήσει επαφές. Ναι. Νομίζω ότι... δεν ξέρω τι θα λέγανε για τώρα, αλλά για τότε θα λέγανε ότι ήμουν ένα αρκετά συμπαθητικό παιδί, αλλά κάπως απροσδιόριστο. Δηλαδή δεν ξέραν, νομίζω ότι θα λέγανε ότι δεν ξέραν ακριβώς πού να με κατατάξουν ακριβώς. Όπως σαν αυτό που μου είπατε και πριν. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό ίσως το έχω κρατήσει ακόμα.
0: Έπεσα μέσα, ό,τι λένε οι συμμαθήτριες. Δεν είναι φοβερό ότι οι συμμαθητές μας ενδεχομένως είναι οι άνθρωποι που μας ξέρουν πραγματικά? Γιατί πόσο έχουμε αλλάξει από τότε που ήμασταν παιδιά, δεν ξέρω.
1: Εγώ πιστεύω στο ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται.
0: Εξελίσσεται.
1: Ναι, το πιστεύω. Ναι. Δηλαδή ότι και κυρίως από τις τούμπες και από τις μετοπικές της ζωής.
0: Ναι. Μεγαλύτερη τούμπα.
1: Αν θέλει, αν θέλει βέβαια, γιατί αν δεν θέλει.
0: Μεγαλύτερη μετοπική σύγκρουση που έχετε ζήσει?
1: Πολλές.
0: Πολλές.
1: Πολλές θα έλεγα, αρκετές. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία, αλλά έχω και εγώ πολλές. Γιατί ήμουνα και συνήθως τις τούμπες τις πολλές, τις τρως όταν... αυτό συνοδεύεται και με μία... πώς να το πω... μία υπερβολική αυτοπεποίθηση.
0: Πάνω που κάποιος είναι ψηλά δηλαδή.
1: Πάνω αυτοπεποίθηση, την οποία κανείς στους χώρους μας, και άμα είναι νέος και είναι και... κάπως επιτυχημένος και είναι και λίγο νόστιμος και λίγο αυτός, εύκολα πέφτει στη λούμπα το να έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση, και σίγουρα θα έρθει και με τοπική κάποια στιγμή και θα τον κάνει σοφότερο.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Κάτι κάπως έτσι γίνεται.
0: Πολύ ωραία.
1: Το έχω δει δηλαδή και σε μένα, αλλά το παρατηρώ και στους άλλους.
0: Ναι. Το όνομα, το Όλια, από πού βγαίνει?
1: Ολυμπία.
0: Ολυμπία.
1: Ναι.
0: Ήταν το γονιόν σας το Όλια?
1: Όχι, ήταν η γιαγιά μου. Η γιαγιά, η μητέρα του πατέρα μου, ας πούμε.
0: Άρα με το Όλια ήτανε, πορευθήκατε, γιατί και η γιαγιά είχε πορευθεί?
1: Όχι,
0: με αυτό.
1: Όχι, τυχαίο. Το άκουσαν κάπου, ήταν ρώσικο. Το Όλια είναι υποκοριστικό του Όλγα στα ρώσικα. Τους άρεσε και μου το δώσανε. Αλλά πιστεύω ότι μου ταιριάζει πιο πολύ από το Ολυμπία. Το Ολυμπία μου φαίνεται πολύ βαρύγδουπο.
0: Βαρύγδουπο. διάβασα κάπου ότι σας αρέσουν τα καθημερινά ονόματα. Τα απλά.
1: Ναι. Ας πούμε το Γιάννης.
0: Ναι.
1: Μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν περιμένει ο άλλος κάτι από την πρώτη με το καλημέρα σας.
0: Από ένα θέλει. Γιάννη.
1: Ναι, ή το Μαρία.
0: Ναι.
1: Το φτιάχνετε κάτι ό,τι ναι. θέλει. Σιγά σιγά. Είναι κάτι... μου φαίνεται πιο φιλικό στο αυτή, από αυτή την έννοια.
0: Ναι. Σας αρέσουν γενικά τα φιλικά πράγματα?
1: Ενώ να σε λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι πολύ περίεργο. Ναι. Λέει ο άλλος, τι είναι αυτό που θα
0: δω τώρα. Ρωτήστε εμένα, έχω υποφέρει πάρα πολύ με αυτό. Αλλά σας αρέσουν τα απλά γήινα πράγματα, έτσι τα...
1: Μ' αρέσει να ξεκινάμε αυτά απλά. Αυτό, μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, μ' αρέσουν τα πράγματα τα οποία ξεκινάνε, γιατί η αλήθεια πάντα είναι απλή. Δεν είναι σύνθετη. Σύνθετα είναι άλλα πράγματα. Μ' αρέσει να ξεκινάμε από εκεί και βλέπουμε.
0: Ναι, συνήθως βέβαια όταν μας συστήνονται οι άνθρωποι με την καλή τους διάθεση, θέλουν να συστηθούν ως κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Βέβαια, εννοείται. Μα γιατί αυτό είναι η εγωπάθεια που έχουμε. Τι που είχα και εγώ έβλεπα πριν από λίγο καιρό. Μία συνέντευξη που έδινα μικρή, όταν έπαιζα με τον Λευτέρη Βογιατζή, κάναμε το Θείο Βάνια και μας είχα πάει. Και με κοιτούσα.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, κορίτσα, κοιτούσα, έκανα κάτι μεγάλες παύσεις.
0: Ναι.
1: Κοιτούσα με το κενό επί πολλή ώρα και έλεγα. Γιατί αισθανόμουν ότι έχω το δικαίωμα να σκλαβώσω το χρόνο του άλλου και την προσοχή του όσο εγώ νομίζω. Διότι είμαι κάτι το υπέροχο. Και γελούσα, δηλαδή μου φαινόταν πολύ χαριτωμένο και, και λίγο. Γελίο, ας πούμε.
0: Πρέπει...
1: τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Μαζεύεσαι. Καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι και κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ο δημοσιογράφος τα υπέφερε, αλλά τώρα είσαι ακριβώς το αντίθετο, πρέπει να σας πω.
1: Χαίρομαι. Αν το κατάφερα, χαίρομαι.
0: Έχω κρατήσει άλλη μια ερώτηση. Κάπου είχα βρει και σας είχαν κάνει περίπου το ερωτηματολόγιο του Προύστ και σας είχαν κάνει την ερώτηση: ποια θεωρείτε την πιο υπερεκτιμημένη αρετή, και απαντήσατε την υπερβολική ευστροφία.
1: Α, την υπερβολική ευστροφία είχα πει.
0: Ναι. Ισχύει αυτό ή το είχατε πει για να πέρασε
1: η συνέντευξη? Όχι.
0: Το
1: πιστεύω, και μπορώ να το εξηγήσω. Διότι όταν είσαι υπερβολικά έξυπνος, σίγουρα θα πιαστείς κορόιδο κάποια στιγμή. Γιατί η ζωή δεν είναι για τους πολλούς. Δηλαδή δεν θέλει. Θέλει απλώς να είσαι παρόν, να είσαι ανοιχτός, να είσαι... Εγώ νομίζω αυτό είναι που χρειάζεται στη ζωή, δεν χρειάζεται. Άμα είσαι υπερβολικά έξυπνος, σίγουρα κάποια στιγμή θα πιαστείς κορόιδο. Είναι ο νόμος της ζωής αυτό.
0: Ναι, δεν σας εκνευρίζει όμως όταν ξέρετε κάτι καλύτερα από τους άλλους, ότι οι άλλοι δεν το ξέρουν τόσο καλά όσο εσείς?
1: Δεν ξέρω, τα ξέρω καλύτερα ή νομίζω ότι τα ξέρω καλύτερα. Ναι. Εκεί μπαίνει μεγάλη συζήτηση. Μήπως νομίζεις ότι τα ξέρεις καλύτερα?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό έχω καταλάβει για τον εαυτό μου. Ότι πολλές φορές νόμιζα ότι τα ξέρω καλύτερα από τους άλλους. Αλλά ήρθε στη ζωή και μου απέδειξε ότι δεν τα ξέρω καλύτερα.
0: Ναι. Κεφάλαιο ζωής τώρα. Τι τίτλο θα είχε?
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι καλή στους τίτλους. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να είχε το δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα είχε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι εγώ ζω αυτή τη στιγμή επειδή είμαι σε μια φάση που μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Mm. Είμαι υγιής, είμαι καλά, είμαι και στην ήρεμα. Είμαι, ζω μια... Απ' την άλλη όμως είμαι και σε ένα κατόφλι που μεγαλώνουμε ταυτόχρονα. Νομίζω ότι ζω μια εύθραυστη ευτυχία. Ναι. Μια ευτυχία μεν και χαρά και δημιουργικότητα και αυτή, αλλά η οποία είναι εύθραυστη. Ναι. Δηλαδή ξυπνάω μερικές φορές και λέω, άρα γι' αυτό πόσο θα κρατήσει. Όσο μεγαλώνεις, τόσο δεν ξέρεις αν αυτό πόσο θα κρατήσει.
0: Ναι, αλλά έχει κρατήσει αρκετά πάντως.
1: Ναι, και επίσης αυτό σε κάνει λίγο πιο... Σε χαμηλώνει λίγο.

0: Φαντάζομαι ότι δεν μπαίνει σε θέματα πολυτελή όπως έχω εγώ, ότι να μην είμαι εγωίστρια, να δουλέψω το εγώ μου, να δω τους άλλους ανθρώπους κτλ. Αναγκαστικά η ίδια η ζωή σε κάνει και δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, ούτε σε αν θα, πώς θα δεις τον άλλον ή αν είσαι. Αυτά τα πολυτελή ερωτήματα που έχουμε οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί γενικώς και γενικώς κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που είναι σε αυτό το χώρο τον τόσο θεαματικό θέλω να πω. Ναι. Σε ισοπεδώνει η ζωή από μόνη της και σου δείχνει ένα άλλο πρόσωπο που έχει άλλους θησαυρούς που εγώ μπορεί να μην τους δω ποτέ.
1: Ναι. Αυτό το έχω δουλέψει με τον εαυτό μου που το λέμε όλοι πια. Είναι πολύ της μόδας. Τι σημαίνει? Δουλεύουν οι άνθρωποι ποτέ πραγματικά με τον εαυτό τους?
0: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα δουλεύω με τον εαυτό μου.
1: Όχι, δεν λέω ότι το είπατε.
0: Αλλά θα έλεγα όμως ότι αισθάνομαι ότι ξόδεψα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου στο να μαντάρω τις τρύπες.
1: Ναι.
0: Το μισή ζωή μου την ξόδεψα σε αυτό, να μαντάρω τις εσωτερικές τρύπες που άλλοι μου είχαν δημιουργήσει από τις συνθήκες της ζωής μου, τις παιδικές, τις δυσκολίες και αυτά. Και νομίζω ότι από τα 50 ας πούμε και μετά άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερο του τι είναι η ζωή και να θέλω να καταλάβω όχι πια από το θέλω να πω από μέσα προς τα έξω αλλά να δω τους άλλους ανθρώπους, να δω αν θέλεις πιο υπαρξιακά.
1: Δεν είναι έτσι η ζωή όμως όλων? Δηλαδή μπορεί μία ηθοποιός να το καταλαβαίνει πιο πολύ γιατί έχετε και άλλα άλλα αισθητήρια, άλλα μέσα να το αντιλαμβάνεστε, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Περισσότεροι δεν λένε, νομίζω το λένε και οι έρευνες, ότι οι άνθρωποι μετά τα 50 είναι πιο ευτυχισμένοι.
0: Όχι, αρχίζουν και είναι πιο ελεύθεροι. Δεν διεκδικούν, δεν έχουν αυτό το πράγμα να μπήξω το δόντι, να τσακίσω, να δείξω αγκονιά στον άλλο για να βγω εγώ τις επιβίωσης, τα παιδιά τα αυτά. Και αρχίζει η πνευματική ζωή του ανθρώπου που έχει μια ελευθερία. Αν θέλεις πάλι, έτσι.
1: Γιατί φοβόμαστε όμως τόσο πολύ να μεγαλώσουμε, αφού έχει και τα καλά του?
0: Γιατί βλέπουμε τη ζωή σαν ένα πεδίο ανταγωνισμού, διεκδίκησης, λάμψης, νιάτων και ομορφιάς. Ναι. Δεν τη βλέπουμε με περιέργεια ότι μέχρι το τέλος έχει να σε μάθει πράγματα και έχει μια περιπέτεια η οποία στο κάτω-κάτω γι' αυτό δεν ζούμε. Ναι. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η ζωή που ήρθαμε εδώ και ζούμε.
1: Οι ωραίες γυναίκες και οι ωραίοι άντρες, αλλά όχι μόνο οι ωραίοι, έχουν και πιο πολύ το άγχος του να διατηρήσω αυτό που είναι ωραίο τώρα.
0: Ναι.
1: Τέτοια κρίση περάσατε ποτέ? Τις περνάνε κοριτσάκια 25 ετών.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι υπερβολικό. Γίνεται,
1: όμως,
0: το βλέπω.
1: Γίνεται,
0: αλλά μου φαίνεται. Ναι. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι καταστροφή. Είναι, ας πούμε, αυτό που έχει να κάνει με το ίντερνετ και με την εικόνα.
1: Ναι.
0: Ότι βλέπουμε τον εαυτό μας με βάση την εικόνα του. Και αποκλειστικά και μόνο.
1: Ναι.
0: Το οποίο αυτό είναι. Εγώ. Τα λυπάμαι πάρα πολύ αυτά τα κοριτσάκια που λέτε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βρίσκω ότι καταστρέφει κάτι εσωτερικό.
1: Ναι.
0: Γιατί η ψυχή δεν γερνάει. Mm-hmm. Αυτό ποιος θα τους το πει, ας πούμε, όταν όλα αντανακλούν τα αυτά, την εικόνα, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το έχω δει όμως αυτό. Έχω γνωρίσει γυναίκες, ας πούμε, 85 χρονών, όχι πολλές, αλλά το έχω δει να συμβαίνει. Που λάμπει το μάτι του σαν να είναι παιδάκι, ας πούμε, που σημαίνει, αλλά θέλει και η ψυχή τη γυμναστική της.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν είναι το να.
1: Ναι, δεν
0: αυτό που είμαστε όλοι πια. Δεν είναι αυτό.
1: Τους μένει
0: είναι
1: και χρόνος.
0: Να βρίσκεις τρόπους να μην στερεύει το εσωτερικό νήμα με αυτή την παιδική ψυχή των 9 χρονών που λέγαμε, ας πούμε. Ξέρω.
1: Και υπάρχει στο θέατρο μέσα σε όλα αυτά, για να μην το ξεχάσουμε. Παράσταση, διορθώστε με, εδώ την έχω. Εδώ έχω το δελτίο τύπου. Στο θέατρο.
0: Ναι, είναι μια παράσταση που έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αφορά τη μαγεία του θέατρου. Είναι κάτι που ήθελα να το κάνω πολλά χρόνια. Λέγεται Στο θέατρο και είναι εμπνευσμένο από το έργο ενός Γάλλου συγγραφέα, του Ολιβιέ Πι. Το οποίο έχει γίνει και θα γίνει παράσταση. Αρχίζουμε, επειδή το πιστεύω ακράδαντα αυτό, το τονίζω γιατί είναι κάτι που το έχω επιλέξει και προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω. Αρχίζουμε από εκτός, έξω από την Αθήνα, γιατί είναι ένας τρόπος να προσφέρει κανείς κάτι σε ανθρώπους που δεν είναι υπερκορεσμένοι. Τώρα, ας πούμε, τελειώνει το Πάσχα, ανεβαίνουν πάλι νέο κύμα άπειρων παραστάσεων. Ναι. Πού να πρωτοπρολάβει ο άνθρωπος.
1: Σας ενδιαφέρει αυτό να παρουσιάζετε τη δουλειά σας σε ανθρώπους που...
0: Με ενδιαφέρει γιατί έτσι τα βλέπω κι εγώ με καινούργια μάτια τη δουλειά μου. Δηλαδή με πιο φρέσκια ματιά. Και εγώ ζω ένα

0: Μεγάλο διάστημα της ζωής μου πια στην Αίγινα και έχω, είναι το πέμπτο έργο, αυτό δεν είναι το έργο, αλλά μέχρι πριν έχω κάνει 4 έργα εκεί. Έρχονται άνθρωποι, κάνουμε πρόβες εκεί και τα φέρνουμε στην Αθήνα, τις παραστάσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω, προσπαθώ όσο μπορώ τέλος πάντων τα υλικά της δουλειάς μου να είναι τέτοια που να...
1: Θα αποκεντρωθούμε ποτέ πραγματικά. Ή θα μένουμε έτσι όπως είμαστε τώρα.
0: Ίσως κάποτε, δεν ξέρω, εγώ σκέφτομαι ότι όταν πια θα σκάσουμε, γιατί κοντεύουμε στην Αθήνα, μπορεί να... Πάντως εγώ το διαλέγω και επειδή τώρα έχει βρεθεί
1: το φουγάρο... Πηγαίνετε για διακοπές στην Αίγινα ή ζείτε και καθημερινότητα?
0: Όχι, όχι, ζούμε. Έχουμε με τον άντρα μου ένα σπίτι και πάμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ναι. Κάνω και πράγματα εκεί, αυτό όπως σας είπα, κάνω πρόβες. Ναι. Ας πούμε το έργο του καλοκαιριού που είχα κάνει πέρσι στη Μικρή Επίδαυρο με το Φεστιβάλ Αθηνών, το Θήβα Μοναξιά, ήρθαν τα παιδιά και κάναμε πρόβες στην Αίγινα και το πήγαμε από εκεί στη Μικρή Επίδαυρο. Και είχε μια φρεσκάδα. Δεν ξέρω, είχε τη διαφορά πώς είναι ένα ψάρι, μια συναγρίδα ωραία σε αυτό και ένα ψαράκι που σπαρταρά. Είχε τη φρεσκάδα του τρόπου που το δουλέψαμε. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ένα ζευγάρι που ζει τη ζωή του έντονα, τη ζει στην Αθήνα και ξαφνικά βρίσκεται στην Αίγινα. Γιατί λένε συνήθως τα ζευγάρια όταν βρίσκονται μόνα και σε ησυχία είναι που αλλάζουν οι δυναμικές.
0: Εμείς γνωριστήκαμε με τον άντρα μου μεγάλη, 60 χρονών. Οπότε καμιά φορά του λέω, και αν βαρεθούμε τι θα κάνουμε. Αυτά μου λέει, δεν θα προλάβουμε, μην ανησυχείς. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Είμαστε στο στάδιο που απολαμβάνουμε πάρα πολύ και αυτά που κάνουμε, γιατί και ο άντρας μου τώρα ασχολείται και βάζει πλάτη στα αυτά που κάνω, τα διάφορα τα σχέδια, κάνουμε μαζί και αυτά, όπου απολαμβάνουμε πολύ και την παρέα μας και αυτά που κάνουμε. Οπότε δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Αν κάποιος γνωρίσει, γιατί τώρα πια οι 60-ριδες είναι πολύ, και οι 50-ριδες και οι 40-ριδες όλοι είναι διαφορετικό αυτό που ζούμε. Στα 60, όταν κάποιος γνωρίσει τον έρωτα της ζωής του, το πιστεύει ή λέει μπα όχι, δεν είναι, δεν το ζω, έχω σταματήσει να ερωτεύομαι?
0: Όχι, για μένα, όχι μόνο το πίστευα.
1: Ήταν καλοδεχούμενο?
0: Όχι, τρομερά, τρομερά. Εμένα ήταν ένα το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου αυτό που μου συνέβη. Και κυρίως γιατί εμπιστεύτηκα. Εμπιστεύτηκα κάποιον, ας πούμε, που δεν μου είχε πολύ συμβεί μέχρι τότε. Και είναι πολύ απελευθερωτικό. Δηλαδή, μέσα από τον άντρα μου, εγώ αγάπησα τους άντρες. Το ανδρικό φύλο το κατάλαβα περισσότερο και το αγάπησα. Δηλαδή, ήταν μεγάλο δώρο στη ζωή μου και είμαι πολύ ευγνώμων.
1: Πολύ ωραία λοιπόν, και κάπως έτσι νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσει. Αγαπήστε τους άντρες, να το πω, γιατί να μην το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Υπάρχει άλλη μια παράσταση?
0: Υπάρχει, όχι. Υπάρχει αυτή που κάναμε πέρσι που θα επαναληφθεί του χρόνου. Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς, του Τολστόι, που θα παιχτεί και το πάλι από του χρόνου και διάφορα άλλα σχέδια τα οποία εν καιρό θα εμφανιστούν. Μην τα λέμε τώρα.
1: Στην Αίγινα αυτά.
0: Όχι, και
1: φουσκώνουν.
0: Τώρα μην τα λέμε όλα, εντάξει, δεν πειράζει, είπαμε πολλά.
1: Περιμένω την επόμενη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη φύγετε, αν φύγετε πηγαίνετε μέχρι την Αίγινα, θα επιστρέψουμε με διαφημίσεις.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Αισθανόμουν υγιής. Δεν περίμενα ότι θα με σωστώ από έπειτα ζωστήρα.
3: Μακάρι να είχα δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μου μίλησαν γι' αυτόν.
4: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έρπης ζωστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
5: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
6: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
9: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
11: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Επιστρέψαμε και κάθομαι πάρα πολύ όρθια και όσο καλύτερα μπορώ, γιατί πρέπει να σας πω ότι οι καλεσμένοι είναι πολύ ευθυτενείς, πάρα πολύ κομψοί. Μου εξήγησε γιατί θα σας πει και εσάς, η Ελένη Φίλιππα είναι εδώ.
14: Καλησπέρα.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
13: Ευθυτενής μπαλαρίνα.
14: Ναι.
13: Ναι.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοπλιμέντο καταρχήν. Ναι, αυτό που σου έλεγα πριν, έκανα χορό, πώς θα πάνε τα παιδάκια όταν είσαι 6 χρονών, θα σε πάνε στο μπαλέτο κτλ.
13: Πολλά παιδάκια πάνε, δεν τους μένει.
14: Εγώ απλά συνέχισα και τον αγαπάω το χορό πολύ. Τον αγαπάω, συνέχισα γενικώς και έκανα και αθλητισμό. Έμπαιζα και μπάσκετ, έτρεχα 400 όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, έτσι, αυτά. Αλλά έτσι, μ' άρεσε πολύ.
13: Άνθρωπος της κίνησης δηλαδή.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Χορεύετε ποτέ μόνοι σας?
14: Πού? Συνέχεια.
13: Με ποια αφορμή?
14: Με τίποτε. Με την τρέλα του μυαλού.
13: Ναι, χορεύουμε μόνοι μας... Όταν δεν βλέπει καν ή και να βλέπει κάποιος.
14: Και να βλέπει εμένα, δηλαδή...
13: Χορευταρού.
14: Έξω δεν χορεύω. Όταν ήμουν πιο μικρή χόρευα, όταν ήμουν παιδί και μέχρι, ξέρω εγώ, 17-18 χρονών, ήμουνα εντάξει. Ναι. Η ψυχή του, τον πάτη, χόρευα πολύ, μ' άρεσε, μετά το κόψα. Ναι. Αλλά μέσα στο σπίτι χορεύω στο άσχετο, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή αν έχει κάμερα κάποιος, κρυφή κάμερα, θα νομίζει ότι είμαι τρελή. Και μιλάω πολύ συχνά.
13: Στον
14: μόνη
13: αέρα.
14: Μου.
13: Ναι.
14: Ναι, στον αέρα.
13: Με ποιο θέμα.
14: Με ότι καταρχήν θα σου πω, γι' αυτό σου λέω, μπορεί να είμαι τρελή και να με το...
13: Όχι, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το κάνει.
14: Μιλάω με πάρα πολλές φορές, λέω τη σκέψη μου φωναχτά.
13: Ναι.
14: Αυτό που σκέφτομαι εκείνη, λέω ας πούμε, α λοιπόν κοίταξε να δεις, πρέπει να λουστώ πρώτα και μετά ναι. να κάνω μπάνιο, γιατί ξέρω εγώ,
13: ναι, για
14: κάποιο
13: λόγο.
14: Για να
13: είναι το μαλλί ωραίο.
14: Ναι, ναι, για να είναι το μαλλί ωραίο και τα λοιπά. Αυτό θα το πω φωναχτά και μιλάω μόνη μου, μπορεί να μιλάω σε κάποιον, δεν ξέρω, σε κάποιον μπορεί να κάνεις πρόβες, ας πούμε, τι θα πεις όταν θα πάρεις το Όσκαρ. Το κάνουμε όλοι οι ηθοποιοί.
13: Δεν... Μα εδώ το κάνουμε εμείς που δεν είμαστε ηθοποιοί.
14: Και ξέρεις, υποθέτεις και λες ναι. διάφορα.
13: Ναι.
14: Έτσι, για πλάκα, δεν ξέρω γιατί το κάνω πραγματικά.
13: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην το κάνει. Οι μόνοι που δεν το κάνουν, φαντάζομαι, είναι αυτοί που έχουν χάσει τελείως την παιδική τους
14: ναι.
13: πλευρά.
14: Και όσοι έχουν πάρει ήδη Όσκαρ.
13: Μπα, αυτοί σίγουρα θα προετοιμάζονται για το δεύτερο. Άρα η πρόβα του Όσκαρ πώς ήτανε. Είναι, ευχαριστώ πολύ την Ακαδημία.
14: Ναι, σκεφτόμουν, κοίταξε τώρα, είναι πάρα πολύ αστείο αυτό.
13: Γιατί?
14: Σκεφτόμουν πάρα πολλές φορές ότι, βρε παιδί μου, πες ότι παίζεις σε μια ταινία, ξέρεις, πάει ο διάολος στον παρόν, παίζεις σε μια ταινία και ξαφνικά... Για κάποιο λόγο είσαι υποψήφια και το φέρνει.
13: Ναι.
14: Και λες, θα λέω αυτές τις βλακίες, ευχαριστώ πολύ τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τον τάδε παραγωγό, τον τάδε σκηνοθέτη, όλα αυτά μου φαίνονται πάρα πολύ
13: ναι,
14: ανόητα.
13: Ναι, ναι.
14: Και σκεφτόμουν κάτι το οποίο να μου ταιριάζει πιο πολύ.
13: Ναι.
14: Και σκεφτόμουν τώρα...
13: Ναι, λογίδριο, εντάξει. Λογίδριο.
14: Λογίδριο το οποίο δεν είναι καθορισμένο, είναι ανάλογα το ναι. τι εποχή, εάν η εποχή είναι...
13: Αν το απαιτεί, ας πούμε, θα είναι πολιτικό,
14: ναι.
13: αν όχι κοινωνικό, ξέρω.
14: Ναι.
13: Άρα...
14: Καταλαβες, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, λες, ας πούμε.
13: Αλλά θα είχε μήνυμα.
14: Οπωσδήποτε,
13: οπωσδήποτε.
14: Και, και να είναι και πολύ σύντομο. Να μην
13: γιατί αν την κοπεί από την παραγωγή τον Όσκαρ, έχει χαθεί. Δεν πρέπει να φύγει. Πρέπει ο πρωταγωνιστής να πάρει το Όσκαρ, να ρίξει και το
14: να
13: λογίδριο.
14: Να ρίξει αυτό που πρέπει στα γρήγορα, να μην τον πάρουν είδηση, άμα είναι κάτι πολύ αιχμηρό.
13: Ναι. Τι ωραία.
14: Τέτοια, ναι. Και ναι. διασκεδάζεις μόνος σου.
13: Ναι. Ωραίο είναι αυτό να μπορεί κάποιος να διασκεδάσει μόνος του. Δεν ξέρω αν. Είναι λίγο αυτό που λέω παιδικό παιχνίδι, δεν είναι.
14: Ναι.
13: Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν τις δουλειές που κάνουν γιατί έχουν προβάρει ότι παίρνουν το Όσκαρ.
14: Ναι.
13: Και το κρατήσανε ζωντανό αυτό.
14: Ακριβώς.
13: Τι άλλο ήταν παιδικό όνειρο, μεγάλο παιδικό όνειρο.
14: Και θα σου πω, ήθελα να γίνω ηθοποιός από μικρή, αλλά κοντραρίζονταν με το να γίνω χορεύτρια. Mm. Δηλαδή ο χορός είναι το κρυφό μου, ας πούμε, η κρυφή μου αγάπη. Δεν έγινα χορεύτρια γιατί δεν είχα, θέλω να πω ότι, εντάξει, εννοώ επαγγελματίας χορεύτρια, έτσι, όχι να χορεύω γενικώς.
13: Ναι, ναι.
14: Τελικά έγινα ηθοποιός, αλλά αυτά τα δύο ήταν βασικά που ναι. ήθελα να γίνω.
13: Προηγουμένως λέγατε ότι ήμουνα στο πάρτι, ότι χόρευα πολύ στο πάρτι, που ναι. δείχνει έναν χαρούμενο, αυθόρμητο άνθρωπο.
14: Ναι.
13: Διάβασα σε συνεντεύξεις
14: ναι.
13: Ότι μεταξύ του έρωτα και μιας δουλειάς,
14: προτιμάω τον έρωτα.
13: Ναι.
14: Ναι.
13: Αυτό δεν είναι... Απ' τη μία, εντάξει, όλοι το έχουν κάνει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, βέβαια, που δεν είναι και ο έρωτας πάρα πολύ σημαντικός.
14: Ναι.
13: Άρα δεν έχουμε ζήσει χλιαρά πράγματα.
14: Όχι, ναι, δεν έχω ζήσει. Δόξα τω Θεώ, ναι, ναι, ναι. Θεωρώ, δηλαδή, μεγάλη ευλογία το να ζεις έντονα πράγματα, ακόμα και αν, ας πούμε, ραγίσεις.
13: Ναι.
14: Γιατί, εντάξει, θα ξαναφτιάξεις μετά.
13: Mm-hmm.
14: Δεν θα σε...
13: όλα θα
14: αλλά
13: πάνε
14: είναι
13: καλά.
14: Όλα έντονα. Είναι πολύ ωραίο να ζεις έντονα πράγματα και να μην φοβάσαι να πληγωθείς.
13: Mm-hmm.
14: Να τσακιστείς, να σε πέσεις τα πατώματα.
13: Ναι.
14: Ναι.
13: Αυτό υπάρχει ακόμα.
14: Ναι.
13: Γιατί έχετε περιγράψει πάρα πολύ καλά ότι ήσασταν πάρα πολύ ερωτευμένοι με το σύζυγο. Είχατε μια πολύ καλή σχέση.
14: Ναι.
13: Έφυγε ο σύζυγος. Στα χέρια σας.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι που λένε ξανά προς τη δόξα τραβά, Δεν το έχετε αποκλείσει. Δεν έχετε αποκλείσει έναν έρωτα από τη ζωή σας.
14: Δεν αποκλείσει τίποτα. Καταρχήν, έχω μεγαλώσει πια αρκετά για να ξέρω ότι δεν πρέπει να αποκλείσει τίποτε ποτέ.
13: Ναι, γιατί μερικοί λένε έχω μεγαλώσει και το αποκλείω. Δεν είναι
14: όχι.
13: Έτσι όμως.
14: Ναι. Ναι. Όχι. Πρέπει να γίνεις σοφότερος και να λες δεν αποκλείω τίποτε. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ναι, με τον άντρα μου έζησα υπέροχα χρόνια. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Μου έδωσε όλα όσα θα ήθελε μια γυναίκα, πραγματικά το λέω, με όλη μου την ψυχή. Και ναι, και επειδή ακριβώς έζησες έτσι και ξέρεις τι ωραίο που είναι αυτό, όταν περάσει πια, γιατί τώρα πια πώς πέρασαν τα χρόνια, είναι σχεδόν 5 χρόνια.
13: Που έχει φύγει, ναι.
14: Ναι, και πια περνώντας τα χρόνια λες, τι ωραίο θα ήταν, ξέρεις.
13: Να,
14: ωραίο
13: να το ξαναζήσω.
14: Δεν ξέρω αν θα ξανα... Θέλω να πω,
13: ναι.
14: Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν ξέρω αν θα μου ξανατύχει κάτι τέτοιο ή αν
13: ναι.
14: θα είμαι με κάποιον άνθρωπο ή όχι. Αλλά η επιθυμία ναι. από μόνη της είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
13: Και νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι το επιθυμούν και είναι συντροφικοί άνθρωποι, αυτό τους προκύπτει, γιατί έχουν τη διάθεση. Εκτός αν κλείσει το κεφάλαιο και πούνε δεν θέλω πια άλλο. Αλλά
14: ναι,
13: επιγνήσια συντροφικοί άνθρωποι. Πρέπει οι άνθρωποι. Τα μυστικά θέλω τώρα του καλού γάμου. Οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούν ενεργά για να είναι ο γάμος καλός.
14: Ναι.
13: Άρα θέλει δουλειά που λένε. Γιατί
14: θέλει
13: δουλειά.
14: Κοίταξε, όλα, όπως και η φιλία θέλει δουλειά. Mm. Δηλαδή το να κρατήσεις τους φίλους σου και να τους έχεις χρόνια και να έχεις φίλους.
13: Ναι.
14: Αυτό που λέμε πραγματικούς θέλει δουλειά.
13: Ναι.
14: Τι έτσι, δεν σου έρχονται, δεν είναι δώρα αυτά. Δεν είναι δώρα. Πώς... Είναι και δώρα, αλλά εάν εσύ δεν ξέρεις να τα εκμεταλλευτείς, mm-hmm. θα πάψουν να είναι δώρα.
13: Πώς διαλέγουμε τον καλό φίλο, πώς τον βρίσκουμε?
14: Ο καλός φίλος προκύπτει κάποια στιγμή και τον βλέπεις στο βάθος του χρόνου. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι όταν ξεκινάς, ας πούμε, και αρχίσεις και κάνεις παρέες, από 12 χρονών, από 10 χρονών και πάνω, με κάποιους ανθρώπους κολλάς,
13: ναι.
14: έχεις κάποια κοινά. Κάποιους περνώντας τα χρόνια τους χάνεις.
13: Mm-hmm.
14: Αλλά εάν τύχει με κάποιους να αρχίσεις να διατηρείς μια επαφή συνεχόμενη, μέσα από αυτή τη συνεχόμενη επαφή τους έχεις δοκιμάσει.
13: Ναι.
14: Οι φίλοι σου δοκιμάζονται στις χαρές τους, στο τι έκανε όταν εσύ ήσουν χάλια, στο όταν είχες ανάγκη... Εάν ήταν εκεί, δεν ήταν το τι έκανες εσύ, γιατί δεν είναι μονόπλευρο αυτό, έτσι.
13: Ναι.
14: Δηλαδή, αυτό που θα δώσεις εσύ, να σου το δώσει κι ο άλλος, έτσι γεννιέται η φιλία.
13: Mm-hmm. Γιατί μερικές φορές το δίνεις εσύ και δεν το δίνει ο άλλος κάτι λιγότερο.
14: Αυτό δεν είναι φιλία.
13: Ναι.
14: Θέλω να πω, ναι, η φιλία είναι αυτό.
13: Και ίδιο μήκος κύματος.
14: Ίδιο μήκος κύματος.
13: Εγώ επιστρέφω στο... Γιατί φαντάζομαι ότι για να το έχετε πει είναι κάτι το οποίο σας χαρακτηρίζει γενικότερα, στο ότι μεταξύ ενός έρωτα και μιας δουλειάς διάλεγα να ζήσω,
14: ναι.
13: αυτό που ήθελα να ζήσω εκείνη την ώρα. Τι συμβαίνει όμως όταν κάποιος είναι σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επάγγελμα, όπως το δικό σας, και έχει συνεχώς δίπλα του ανθρώπους, οι οποίοι όχι θα αφήσουν έναν έρωτα για το ρόλο, θα γυρίσουν τη ζωή τους ανάποδα.
14: Mm.
13: Πώς αυτό το αντιμετωπίζατε, στο ότι οι άλλοι είναι τόσο φιλόδοξοι?
14: Δεν το αντιμετώπιζα, ναι. έμενα πίσω στην ουσία.
13: Ναι, γιατί είστε πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιός, έχετε μπει στα σπίτια μας, πολλοί σας
14: ναι.
13: έχουμε δει και αυτά, αλλά λέω, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι να, όμως υπήρχε αυτή η ηθοποιός ή αυτός ο ηθοποιός που τα δίναν όλα, ενώ εγώ έκανα τη δουλειά γιατί μ' άρεσε?
14: Κοίταξε, θα σου πω το εξής, η αδερφή μου που είναι μεγαλύτερη, μου το λέει μέχρι τώρα. Μου λέει, αχ, δεν έκανε, δηλαδή μου επισημαίνει διάφορα πράγματα που έκανα στο παρελθόν, τα οποία θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να τα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι πιθανά αν δεν τα έκανα να ήμουν σε καλύτερη μοίρα επαγγελματικά, αλλά αυτό δεν το ξέρεις.
13: Mm-hmm.
14: Αλλά αυτό που λες, δηλαδή, ναι, κοίταζα γύρω μου, στην αρχή δεν καταλάβαινα, ξέρεις, δεν είχα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, τη λύσα.
13: Ναι.
14: Το αγαπάω το επάγγελμα πολύ, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, αλλά δεν έχω αυτή τη λύσα.
13: Η λύσα αυτή.
14: Να ναι. είμαι πρώτη, να παίζω παντού, τι να κάνω, όλο αυτό δεν το έχω.
13: Ναι.
14: Γιατί με ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα, γιατί δεν είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν λέω ότι είναι κακό,
13: mm-hmm.
14: απλά δεν είμαι έτσι.
13: Η λύσα αυτή, που νομίζω ότι την καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε ηθοποιοί,
14: ναι.
13: γιατί παντού υπάρχουν τέτοια ναι. άτομα στις δουλειές. Από πού προκύπτει στους ανθρώπους?
14: Δεν ξέρω.
13: Είναι κενότητα, είναι ότι αυτοί δεν περνάνε καλά στους έρωτες, όλα τα γύρω-γύρω.
14: Νομίζω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Τουλάχιστον αν πάρω έτσι, αν φέρω μέσα στο μυαλό μου διάφορους ανθρώπους που έχω γνωρίσει που ήταν διάσημοι, ναι, αλλά να τους έχω γνωρίσει, ενώ να τους έχω κάνει λίγο παρέα, πρέπει να σου πω, γιατί έχει τύχει, είχα την τύχη και την ευλογία.
13: Όνομα θέλω. Όνομα θέλω.
14: Όχι, δεν γίνεται.
13: Ωραία.
14: Είχα την τύχη και την ευλογία να συναντήσω στη ζωή μου δύο, όχι απλά διάσημους, σχεδόν παγκόσμια, πώς να σου το πω, δηλαδή να έχω μια επαφή μαζί τους, να τους ξέρω, ναι, τεράστια.
13: Λοιπόν, Έλληνες ηθοποιούς.
14: Έλληνες ήταν.
13: Έλληνες με ακτινοβολία,
14: ναι,
13: διεθνώς.
14: Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε θέλω να σου πω ότι δεν ήταν ηθοποιοί, αλλά θέλω να σου πω ότι τους ήξερα, τους έκανα παρέα.
13: Ναι.
14: Εάν λάβω υπόψη με αυτούς, καμία σχέση με αυτό.
13: Άρα πάει η τεράστια επίδοση, ας πούμε, να το πούμε έτσι γενικά, πάει με θυσία.
14: Με, ναι.
13: Κάτι, ο άλλος έπρεπε να στερηθεί, δεν του στήχιζε κιόλας για να το στερηθεί, να μην το θέλει. Είχανε δηλαδή η επιτυχία και το πολύ φως. Πάει με στερημένη προσωπική ζωή.
14: Πώς δεν πάει, εννοείται.
13: Mm-hmm.
14: Εννοείται ότι πάει, απλά είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι κανόνας, αυτό θέλω να πω.
13: Mm-hmm.
14: Δεν είναι κανόνας αυτό.
13: Ναι.
14: Μπορείς να έχεις και τα δύο, αλλά συνήθως ναι, πάει με στερημένη ζωή.
13: Ναι.
14: Δεν ξέρω τελικά αν τι θα μ' άρεσε. Εγώ έχω επιλέξει αυτό το δρόμο, έτσι.
13: Περνάω και καλά.
14: Το περνάω και καλά και δεν με νοιάζει και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν διάλεγα τον άλλο δρόμο, αν θα ήταν καλύτερα πραγματικά. Δηλαδή, ακόμα και επειδή την πορεία που έχω κάνει δεν είμαι σίγουρη ότι είχα δίκιο.
13: Mm-hmm.
14: Ή ότι τώρα είμαι πολύ καλύτερα από το πώς θα ήμουν αν ήμουν λίγο διαφορετικά.
13: Συνήθως οι πρωταθλητές, το χρυσό μετάλλιο, ζηλεύει τον άλλο που έκανε και το κέφι του.
14: Ναι.
13: Αυτό το έχετε ζήσει?
14: Όχι, δεν ξέρω αν με ζηλεύουν και να μην το ήξερα.
13: Γιατί μπορεί να λένε, είχε ένα πολύ καλό γάμο, πήγαινε και έκανε και πράγματα, ας πούμε, που μπορεί εμείς να στερηθήκαμε. Γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί καμιά φορά διακρίνει κανείς το ναι μεν αλλά.
14: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
13: Ωραία.
14: Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που να με έχουν ζηλέψει γι' αυτό.
13: Mm-hmm. Ωραία. Εσείς τι ζηλεύετε στους άλλους?
14: Αχ, να σου πω κάτι. Ζηλεύω το να είναι ο άλλος ήρεμος, γλυκός και έξυπνος ταυτόχρονα.
13: Υπάρχει τέτοιο άτομο?
14: Ναι.
13: Ποιος είναι? Γιατί
14: υπάρχουν τέτοια άτομα.
13: Συνήθως το ήρεμο μπορεί να είναι και ένα άτομο ανέστητο.
14: Όχι,
13: ξέρω
14: όχι,
13: εγώ.
14: Αυτό λέω. Δηλαδή να
13: ήρεμο,
14: υπάρχει γλυκό και έξυπνο.
13: Και έξυπνο, ωραία.
14: Ταυτόχρονα.
13: Ναι.
14: Αυτό.
13: Mm-hmm.
14: Θα μ' άρεσε πολύ να είμαι έτσι. Επειδή έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους.
13: Δεν βλέπω πάντως καμία ιδιαίτερη νευρικότητα. Εγώ τώρα στη συνέντευξη.
14: Δεν είμαι νευρική, είμαι αγχωτική. Θέλω να πω, δεν είμαι νευρωτικό άτομο.
13: Ναι.
14: Αλλά δεν έχω και αυτή, ρε παιδί μου, την ηρεμία που σου δίνει, τι να σου πω τώρα, η σιγουριά για τον εαυτό σου, η σοφία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κουβαλάνε μια σιγουριά, την οποία την αισθάνεσαι, δεν τη δείχνουν.
13: Στα 95 τους χρόνια.
14: Καλά, όχι.
13: Γιατί νομίζω ότι αν κάποιος είναι 95 χρόνων πια και έχει ζήσει κάποια πράγματα και δεν είναι ότι θα πεταχτεί και να χορέψει που λέω. Εκεί ναι, μπορεί να είναι σε μια ζεν κατάσταση.
14: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που είναι λίγο πιο... Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα μ' αρέσει.
13: Ναι.
14: Και να σου πω και κάτι, θα μ' άρεσε πολύ να είμαι αυτό που λέω, πάρα πολύ γοητευτική γυναίκα. Πρόσεξε.
13: Γιατί ποιος είπε ότι δεν είστε? Ναι. Δηλαδή πολύ γοητευτική γυναίκα σαν μια...
14: Τη Μελίνα. Να έχει πώς να σου το πω.
13: Ναι, ήταν όμως μια γυναίκα που ήταν πάρα πολύ γοητευτική Δεν ήταν κλασικά όμορφη, αλλά πάρα πολύ υπέρμετρα ταλαντούχα, χωρίς να λέει κανείς ότι... Δεν ξέρω πώς να το κρίνω, να κρίνω την τέχνη, αλλά δεν ήταν η κλασικά καλή ηθοποιός. Έπαιζε τη Μελίνα.
14: Ναι. Δεν έχει σημασία. Ναι. Θέλω να πω σαν χαρακτήρα, δεν εννοώ σαν ηθοποιός.
13: Ναι, αλλά τέτοιοι χαρακτήρες θέλουν να έχουν όλο αυτό το πράγμα. Το προσπαθούν πάρα πολύ.
14: Εντάξει.
13: Οπότε κάναμε ένα κύκλο.
14: Απλά θέλω να σου πω ότι θα μ' άρεσε. Δηλαδή, γοητεύομαι πολύ από τους γοητευτικούς ανθρώπους και δεν είναι ωραίους, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, η γοητεία είναι ένα ολόκληρο πράγμα.
13: Τι είναι χάρισμα?
14: Ένα ψέμα είναι το χάρισμα, σαν λέξη. Mm-hmm. Χάρισμα είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων.
13: Ναι.
14: Αυτό που λέμε δηλαδή ότι έχεις χάρισμα να είσαι ηθοποιός, έχεις χάρισμα να είσαι, εντάξει, τραγουδιστής, δεν είναι ότι... Σε έχει πρικίσει η φύση με κάποια πράγματα.
13: Είναι επίκτητα όλα?
14: Όχι, υπάρχουν μέσα σου. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά οποιοδήποτε άνθρωπος άμα δουλέψει σκληρά
13: θα γίνει
14: για να
13: Μαρία
14: γίνει
13: Κάλλας.
14: Μέγας τραγουδιστής και δεν έχει φωνή θα γίνει.
13: Ναι.
14: Όπως και ηθοποιός. Εάν κάποια πράγματα δεν έχεις, εντάξει, αλλά... Έχεις κάποια πράγματα και στον ηθοποιό, εάν πούμε ότι στον τραγουδιστή είναι η φωνή, ότι σου έχει δώσει, ρε παιδί μου, τρεις οκτάβες στη φωνή σου ο Θεός.
13: Αλλά δεν το...
14: Okay. Στον ηθοποιό, τίποτε, δηλαδή τα εργαλεία που έχει ο ηθοποιός είναι ο ψυχικός του κόσμος, έτσι με αυτόν παίζει.
13: Ναι. Πρέπει αυτός ο ψυχικός κόσμος να είναι και λίγο ανακατωμένος για να παίξουμε καλά.
14: Όχι. Πρέπει να έχεις συναίσθηση και να μπω... Αυτό είναι το βασικό.
13: Τώρα θα κάνω την ερώτηση που νομίζω έχουν όλοι μέσα στο κεφάλι τους. Έχουμε δει ανθρώπους, τους οποίους μπορεί να τους θαυμάζαμε και πάρα πολύ, ή να ήταν το τεμ,
14: ναι,
13: που αποδείχθηκαν κακοί χαρακτήρες.
14: Ναι. Δεν έχει σημασία αυτό.
13: Είναι υπερτιμημένες περιπτώσεις.
14: Όχι, όχι, ο χαρακτήρας, ο κακός χαρακτήρας δεν έχει να κάνει με το ταλέντο ή ο καλός χαρακτήρας. Mm. Υπάρχουν, ξέρουμε, δηλαδή, ανθρώπους που, ξέρω εγώ, από φήμες ή από τέτοια, οι οποίοι ήταν κακοί χαρακτήρες. Δεν έχει, ο χαρακτήρας δεν έχει να κάνει με το ταλέντο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όταν λέω εγώ ενσυναίσθηση, δεν εννοώ σαν άνθρωπος, εννοώ... Το να μπορείς να έχεις έναν υπερευαίσθητο κόσμο μέσα σου για να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι κάθε φορά το τι έχεις να παίξεις.
13: Ναι.
14: Το ρόλο. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Να μπορείς να μπαίνεις σε αυτά, στο χαρακτήρα, ας πούμε, του ρόλου σου, του οποιοδήποτε ρόλου σου.
13: Ναι.
14: Και να μπορείς... Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο καλλιεργείται, γι' αυτό πας και σε σχολή.
13: Mm-hmm.
14: Εάν ήταν να έχεις μόνο χάρισμα, δεν θα χρειαζόταν οι σχολές.
13: Ναι. Επομένως, έχει και μια τεχνική αυτό το πράγμα.
14: Ναι, σε εκπαιδεύει η σχολή.
13: Σημειώνω το υπέρμετρα ευαίσθητος εαυτός. Πολύ ευαίσθητος εαυτός. Πάρα πολύ ευαίσθητος εσωτερικός κόσμος.
14: Ναι.
13: Πότε το καταλάβατε αυτό, ότι εγώ είμαι πιο ευαίσθητη από τους άλλους?
14: Δεν το κατάλαβα κάποια στιγμή, απλά κάποια στιγμή...
13: Το λέγανε, γιατί καμιά φορά τα λένε οι άλλοι για μας.
14: Οι άνθρωποι με ξέρουν πολύ καλά, τους ξαφνιάζω πολύ όταν με γνωρίζουν, γιατί αυτό που μου λένε όταν δεν με ξέρουν είναι ότι έχω μια αυστηρότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι του βγάζει ότι είμαι κάπως...
13: Το ευθυτενές είναι που τους...
14: Δεν ξέρω, μπορεί να... Θέλω να πω ότι και το πρόσωπό μου δεν είναι ένα πρόσωπο γλυκό από μόνο του. Έχει μια
13: αυστηρότητα. Δεν είναι χαζοχαρούμενο, ναι.
14: Έχει μια αυστηρότητα και έτσι ήμουνα και πιο μικρή. Όταν με γνωρίζουν, ξαφνιάζονται φοβερά για το πόσο ευαίσθητη είμαι.
13: Θέλω οπωσδήποτε να παίξω ένα κομμάτι, κάτι έτσι λίγο να το δούμε, γιατί θέλω σχολιασμό. Βλέπουμε τη γνωστή, μία από τις γνωστές σκηνές, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές εδώ, Κωνσταντίνου και Ελένης. Mm. Αυτό το κορίτσι εδώ τι κάνει, τι είναι, τι συναισθήματα έχετε για αυτό το κορίτσι?
14: Αυτό το κορίτσι το τελικά το αγαπάω.
13: Εκείνη την εποχή?
14: Και εκείνη την εποχή θα σου πω το εξής. Καταρχήν αυτός ο ρόλος ήταν ένας ρόλος ο οποίος διαμορφώθηκε λίγο πάνω σε μένα. Με ποια έννοια? Ότι όταν μου κάναν την πρόταση, δεν ξέρανε.
13: Τι θα είναι αυτό.
14: Πώς τη διάρκεια του, γιατί είχαν γράψει 3-4 προ... Ξέραν θα υπάρχουν 2 δικηγόροι, αλλά μέσα στο μυαλό τους δεν ξέρανε σε πόσα επεισόδια. Και μάλιστα μου είχε πει τότε η Άννα και ο Χάρης, μου είχαν πει ότι κοίταξε να δεις, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο σύνορο. Δηλαδή μπορεί να είναι σε 3 επεισόδια, ναι, μπορεί να είναι και σε 40, αλλά αυτό δεν ξέρουμε. Ναι. Και λέω, okay, δεν με νοιάζει, θα το κάνω. Ναι. Το είχαν προτείνει σε μία άλλη. Και είπε, α, είναι πολύ μικρό, δεν το θέλω.
13: Ίσως είναι το πιο επιτυχημένο, αν κρίνω από τις επαναλήψεις, σύριαλ, ναι, στην Ελλάδα.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Πώς είναι το, να ανοίγει η τηλεόραση και να βγαίνει ένας αυτός πριν από πόσα χρόνια?
14: Πριν από 25-26, ναι.
13: Δεν φαίνεται ότι είναι τόσα πολλά. Δηλαδή, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι πριν από κάποια χρόνια, αλλά
14: ναι,
13: λίγα.
14: Ναι, ναι.
13: Πώς είναι αυτό?
14: Μια χαρά. Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι είμαι έτσι.
13: Δεν απέχει, δεν νομίζω ότι κανείς θα πει ότι απέχει.
14: Πλάκα
13: εικόνα
14: κάνω, ναι. Δεν μου φαίνεται πολύ, δηλαδή δεν μου είναι ξένη καθόλου, αυτό θέλω να πω. Αντιθέτως, ξέρεις τι μου ήταν ξένο, θα σου πω το εξής. Είδα για πρώτη φορά, γιατί τότε δεν το έβλεπα, κάποια επεισόδια από την κυρία Ντορεμή,
13: ναι,
14: η οποία ήταν το 1983. Mm. Ήμουνα στο τρίτο έτος σχολής, καλοκαίρι, δεν είχα τελειώσει, νομίζω ή τότε, το καλοκαίρι εκείνο είχα τελειώσει τη σχολή και έπαιζα μία μοδιστρούλα στην Κρήτη.
13: Ναι.
14: Δεν το είχα δει τότε και είδα τον εαυτό μου εκεί, ήμουνα, έβλεπα έναν άλλον άνθρωπο, ήταν τόσο τεράστια η διαφορά, αυτό θέλω να πω.
13: Ναι.
14: Ήταν ένα κοριτσάκι με μία κοτσίδα, χοντρή πλεξίδα, γιατί ναι, είχα μακριά μαλλιά και ήταν... Εκεί ήμουν άλλη. Εδώ ναι, η απόσταση είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρή.
13: Πάντως το καλό είναι ότι αυτό το κορίτσι σε αυτά τα σύριαλ δεν άφηνε ποτέ τους έρωτες για
14: όχι,
13: να
14: πέσουν κάτω, να πάνε
13: χαμένοι. Δεν τους άφηνε ποτέ να πέσουν κάτω. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
14: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Να ευχηθώ... Τι να ευχηθώ? Τι είναι ωραία ευχή?
14: Να ευχηθείς να μείνω για πολλά χρόνια ακόμα στη δουλειά και ευτυχισμένη.
13: Είμαι σίγουρη ότι θα συμβεί αυτό. Πολλά χρόνια λοιπόν, με υγεία και χαρά και... Να κάνετε αυτό που σας αρέσει τόσο πολύ και φαίνεται.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιός στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιός και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την ατζέντα της αντιπαράθεσης στο δρόμο προς τις κάλπες καθόρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας, τα αιχμηρά σχόλια για Τσίπρα και Ανδρουλάκη και η επίθεση σε Σαμαρά. Η ακτινογραφία των μέτρων που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις και στήριξη για εργαζόμενους, αγρότες, οικογένειες και επιχειρήσεις. Στο πένθος, Πάτρα και Πύργος για τους δύο υπτάμενους που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του Φάντομ. Θυσιάστηκαν για να μην πέσουν πάνω στο πλήθος ή σε κατοικημένη περιοχή. Η γερμανική ακροδεξιά AfD μπροστά σε ιστορική πολιτική ανατροπή στη Σαξονία. Τι σημαίνει για το Μέρτς?

0: Με ορίζοντα ένα νέο κύκλο τετραετίας και σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας μέχρι το 2030, ο Πρωθυπουργός αποτύπωσε από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης την πολιτική ατζέντα στην πορεία προς τις επικείμενες εκλογές. Η αξιοπιστία, η πολιτική σταθερότητα και η δημοσιονομική πειθαρχία, με κοστολογημένες παρεμβάσεις, παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό ως η πηξίδα για την ευημερία του πολίτη παντού, με σαφή ορίζοντα μια χώρα που θα γίνεται καλύτερη. Θα δούμε αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ. Η Κατερίνα Δούκα είναι μαζί μας για την αποτίμηση του Σαββατοκύριακου. Καλησπέρα και της παρουσίας του Πρωθυπουργού, φυσικά.
1: Καλησπέρα, Αθηνά. Χαίρομαι που είμαι μαζί σου στο δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά και ως προς τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ως προς τη στόχευση που έθεσε.
0: Ακριβώς. Να παρακολουθήσουμε όμως πρώτα όλο το ρεπορτάζ με τα πολιτικά διακυβεύματα που έθεσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και την κριτική που άσκησε στην αντιπολίτευση.
2: Την πολιτική ατζέντα με την οποία θα πορευθεί στον δρόμο προς τις κάλπες έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Επέμεινε στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει διάθεση πειραματισμών με τα δημόσια οικονομικά.
3: Την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτή την αποστολή. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες.
2: Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία μετά τις εκλογές.
3: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
2: Ερωτηθείς για το σενάριο σχηματισμού της λεγόμενης κυβέρνησης ειδημένων, το σχόλιο του Πρωθυπουργού ήταν αιχμηρό.
3: Δηλαδή μια κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα, το ξαναπώ, καλή τύχη.
2: Απαντώντας σε ερώτηση του Άξιον 24, ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι θα παραμείνει πιστός στους κανόνες της δημοσιονομικής σταθερότητας.
3: Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει.
2: Μετά τη χθεσινή του αιχμή προς τον Άλεξη Τσίπρα, στον οποίο αφιέρωσε τους στίχους από τραγούδι του Μητροπάνου που λένε «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε κατά του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών.
2: Για ανέφικτες προεκλογικές υποσχέσεις κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Προσπαθεί το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ.
2: Για πρώτη φορά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά.
3: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
2: Ακολούθησε απάντηση του Αντώνη Σαμαρά και ανταπάντηση του Πρωθυπουργού.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
5: Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
2: Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και δεν πρόκειται να μετακινηθεί προς δεξιότερες κατευθύνσεις.
0: Με 12 βασικές παρεμβάσεις, μέρισμα ανάπτυξης για όλους, όπως ανέφερε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Με σαφές χρονοδιάγραμμα, παρουσίασε το πακέτο της ΔΕΘ με φοροελαφρύνσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις και μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για τη νέα γενιά, τις οικογένειες, τους μισθωτούς και τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους μεταξύ άλλων κοινωνικών ομάδων.
5: Στοχευμένα μέτρα με αποδέκτες όλες τις κοινωνικές ομάδες, από τις οικογένειες και τους επαγγελματίες έως τους αγρότες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Το νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων ξεδιπλώνεται σταδιακά από το φθινόπωρο του 2026 και μέσα στο 2027, με ορίζοντα εφαρμογή σε βάθος τριετίας. Σημαντική φορολογική ανάσα έρχεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες με αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Η κυβέρνηση δεν καταργεί το τεκμήριο, αλλά καταργεί δύο προσαυξήσεις που μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά το ποσό πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος. Εκείνη που συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και εκείνη που συνδέεται με τη μισθοδοσία του προσωπικού. Με απλά λόγια, ένας επαγγελματίας που έχει μεγάλο τζίρο ή απασχολεί προσωπικό δεν θα βλέπει πλέον το τεκμαρτό του εισόδημα να αυξάνεται εξαιτίας αυτών των δύο παραγόντων. Την αλλαγή αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες.
6: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού.
5: Ακόμη μεγαλύτερη μείωση προβλέπεται για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς. Εκεί το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με το όριο στη Δυτική Μακεδονία να αυξάνεται στους 2.200. Από το Δεκέμβριο του 2027 έρχεται και μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Το μέτρο αφορά περίπου 720.000 εργαζόμενους, ενώ το ποσό θα προσμετράται και στις συντάξιμες αποδοχές.
6: Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
5: Στο μέτωπο των συνταξιούχων από τον Νοέμβριο του 2026 αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για τους δικαιούχους. Το ποσό θα καταβάλλεται κάθε χρόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
6: Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά.
5: Η ειδική παρέμβαση αφορά και τον αγροτικό κόσμο. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ενώ ήδη από τον Νοέμβριο του 2026 αλλάζει ο τρόπος επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την ελάμβρυνση να γίνεται απευθείας στην αντλία. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της κάνει λόγο για κύκνιο άσμα του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
7: Ήταν περισσότερο μια προσπάθεια ενίσχυσης ειδικού παρά μια ουσιαστική προσπάθεια ενός Πρωθυπουργού, ο οποίος, κατά την άποψή μας, βρίσκεται στο τέλος της θητείας του και λίγους μήνες πριν την αποχώρηση.
8: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
9: Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με μία από τα ίδια. Δεν μπορούμε να κοστολογούμε ανάγκες τις οποίες αυτά που λένε ότι δίνουν. Ποιος θυμάται το 50 ευρώ του Μαρτίου για τη βενζίνη? Ποιος το θυμάται?
10: Με το ένα χέρι δίνει ξεροκόμματα και με το άλλο τα παίρνει πίσω.
5: Από τη φορολογική ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, τα μέτρα επιχειρούν να δώσουν ανάσα στο διαθέσιμο εισόδημα σήμερα, αλλά και να δημιουργήσουν ένα οικονομικό στήριγμα για το αύριο.
0: Είδαμε ποιες κοινωνικές ομάδες προσεγγίζει η κυβέρνηση με το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε. Ο Ραφαήλ Κάμπερ είναι μαζί μας για να δούμε συγκεκριμένα μέτρα. Ραφαήλ, πώς και πόσο ωφελούνται λοιπόν?
5: Αθήνα, για να γίνουν αντιληπτά τα μέτρα, σπάρουμε έναν ελεύθερο επαγγελματία που δηλώνει 10.000 ευρώ πραγματικά κέρδη. Αλλά σήμερα φορολογείται με τεκμαρτό εισόδημα 15.000 ευρώ. Με φόρο και προκαταβολή η συνολική επιβάρυνση φτάνει περίπου τα 3.100 ευρώ. Με τις αλλαγές στο τεκμαρτό και τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% από 55%, το τεκμαρτό είναι 11.040 ευρώ, ο φόρος 994 ευρώ, η προκαταβολή φόρου 497 ευρώ και η επιβάρυνση 1.491 ευρώ. Συνολικό ετήσιο κέρδος 1.609 ευρώ.
0: Μάλιστα, να δούμε για τους συνταξιούχους με την προσωπική διαφορά.
5: Τι σημαίνουν τα μέτρα στην τσέπη ενός συνταξιούχου με ετήσια σύνταξη σήμερα στα 10.800 ευρώ. Από το 2027 όμως παίρνει ολόκληρη την ετήσια αύξηση της σύνταξης χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Αν η αύξηση είναι 3% κερδίζει 27 ευρώ το μήνα, δηλαδή 324 ευρώ τον χρόνο. Προσθέτοντας και την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ, η σύνταξή του φτάνει ετησίως τα 11.524 ευρώ.
0: Ιδιωτικούς υπαλλήλους τώρα, μέτρο το οποίο άγγιξε και αυτή την κοινωνική ομάδα.
5: Πάμε σε έναν απλό παράδειγμα για έναν ιδιωτικό υπάλληλο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και έχει συμπληρώσει μία τριετία. Σήμερα οι ετήσιες απολαβές του είναι 12.880 ευρώ. Με την προσάυξηση της μίας τριετίας, δηλαδή κατά 10%, ο μισθός του διαμορφώνεται στα 14.168 ευρώ ετησίως. Με τον κατώτατο μισθό τώρα να φτάνει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, η ίδια τριετία θα ανεβάσει τον μισθό του ετησίως στα 15.400 ευρώ.
0: Μάλιστα, για τους αγρότες.
5: Για έναν αγρότη με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, το νέο μέτρο προβλέπει σημαντική φορολογική ελάφρυνση. Τα πρώτα 20.000 ευρώ είναι αφορολόγητα, ενώ ο φόρος θα επιβάλλεται μόνο στο ποσό που ξεπερνά αυτό το όριο, δηλαδή για το συγκεκριμένο παράδειγμα τα 10.000 ευρώ. Και έτσι η συνολική φορολογική ελάφρυνση για τον αγρότη φτάνει τα 2.900 ευρώ το χρόνο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω θερμά, Ραφαήλ. Να δούμε τώρα τις πρώτες αντιδράσεις από την αγορά για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Η πλειονότητα των κοινωνικών ομάδων βρίσκει τα μέτρα στη θετική κατεύθυνση, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν είναι ανάλογα των προσδοκιών τους. Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι αγρότες, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται στη φορολογία.
11: Τις πρώτες αντιδράσεις φορέων και πολιτών προκαλούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην αγορά, οι πρώτες αντιδράσεις στις κυβερνητικές ανακοινώσεις είναι θετικές, με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να επισημαίνουν ωστόσο ότι χρειάζονται περισσότερες παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας.
12: Ότι τα οικονομικά μέτρα αφήνουν ένα αισιόδοξο αποτύπωμα για τη μεσαία τάξη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περιμέναμε κάτι περισσότερο για τις επιχειρήσεις. Δεν σας κρύβω ότι η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις μας ήταν κατώτερη των προσδοκιών μας, σε βάση περιπτώσει.
11: Ανάσα επιχειρείται να δοθεί και στους ελεύθερους επαγγελματίες με μειώσεις στα τεκμήρια και την προκαταβολή φόρου. Οι ίδιοι βλέπουν θετικά τις παρεμβάσεις, επισημαίνουν ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια για περισσότερες ελαφρύνσεις.
13: Οι εξαγγελίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες κινούνται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί διορθώνουν αδικίες του τεκμαρτού εισοδήματος. Θα λέγαμε όμως ότι αυτό πρέπει να είναι η αρχή, γιατί το πραγματικό βάρος του ελεύθερου επαγγελματία είναι συνολικό.
11: Η κυβέρνηση προβλέπει μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για τρίτεκνους με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες το ερώτημα είναι κατά πόσο οι παρεμβάσεις μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ανατροφής των παιδιών.
14: Έδωσε λύση 87.000 τρίτεκνους, 20.000 αυτοτελώς αναγωνέα, το μηδέν της φορολογίας και αυτή τη μείωση κλίμακος στα επόμενα 10.000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που μέσα σε αυτή την ομάδα το 10% είναι πολύτεκνοι που έχουν ισοβιότητα με τρία εξαρτώμενα τέκνα.
11: Στον αγροτικό κόσμο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες ανοίγουν ένα νέο κύκλο συζητήσεων. Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, τα προβλήματα δεν περιορίζονται στη φορολογία. Το κόστος παραγωγής, η ενέργεια, τα εφόδια, οι ζωοτροφές, αλλά και οι επιπτώσεις από τις ζωνώσεις παραμένουν στο επίκεντρο.
15: Δεν έχει καμία επίγνωση των προβλημάτων που του παραθέσαμε και του θέσαμε στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιανουάριο και δεν κάνει τίποτα προς την επίλυσή τους. Θα μου πείτε το φορολογικό είναι, είναι κάτι ασήμαντο, δεν είναι κάτι σημαντικό. Εγώ δεν θέλω να το μηδενίζω, θα σας πω είναι κάτι σημαντικό. Αλλά όταν αφορά 50.000 αγρότες, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, σε ένα σύνολο 320.000 περίπου κατ' επάγγελμα αγροτών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλοί αγρότες που μένουν απ' έξω.
11: Η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ αποτελεί μια μικρή οικονομική ανάσα για τους συνταξιούχους. Όπως επισημαίνουν όμως, δεν καλύπτει το σύνολό τους, ενώ παραμένουν χωρίς απάντηση τα υπόλοιπα βασικά αιτήματα και οι διεκδικήσεις τους.
16: Δυστυχώς όμως αποκλείει μια μεγάλη τάξη συνταξιούχων και μια μεγάλη τάξη εργαζομένων, οι οποίοι είχαν δουλέψει και ήταν ναυτικοί και οι οποίοι ήταν στα βαρέα. Και το επικροτούμε το μέτρο. Όμως θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων που έχουμε υποστεί τα πάνδυνα.
17: Με θετικό μάτι βλέπουν οι εργαζόμενοι την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ωστόσο, όπως τονίζουν, απαιτούνται επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημά τους.
18: Πιστεύω είναι ένα καλό βήμα. Πρέπει να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
19: Οποιαδήποτε αύξηση που θα πάνε, είναι λογικό να βοηθάει.
11: Το στοίχημα πλέον είναι η αποτύπωση των μέτρων στην τσέπη και την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρεμβάσεις του νέου πακέτου για το δημογραφικό, ανακοίνωσε από το Βήμα του Βελιδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορά τη δημιουργία ενός αποταμιευτικού κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο το κράτος θα συμμετέχει βάζοντας όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς. Με την επενδυτική αποταμίευση, οι νέοι, όταν φτάνουν τα 18 τους χρόνια, μαζί με τα επιτόκια θα έχουν διαθέσιμο κεφάλαιο που θα φτάνει τα 60.000 ευρώ.
5: Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, κάθε παιδί θα μπορεί να αποκτά ένα οικονομικό κεφάλαιο για το μέλλον του. Η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο επενδυτικό κουμπαρά, στον οποίο οι γονείς θα βάζουν χρήματα και το κράτος θα έρχεται να διπλασιάζει την αποταμίευση.
20: Θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό, η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
5: Το μέτρο αναμένεται να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2027 και αφορά παιδιά που θα έχουν γεννηθεί από το 2026 και μετά. Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν τον λογαριασμό μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού και το κράτος θα μπορεί να καταθέτει έως 1.200 ευρώ το χρόνο.
21: Ο κουμπαράς, ας πούμε, για τα νέα παιδιά, για που δημιουργείται και ουσιαστικά διπλασιάζεται το ποσό που καταβάλει ο γονιός μέχρι 1.200 ευρώ, είναι θετικό.
5: Αν οι γονείς βάζουν 100 ευρώ το μήνα και το κράτος προσθέτει άλλα 100, στον λογαριασμό συγκεντρώνονται συνολικά 200 ευρώ κάθε μήνα. Σε βάθος 18 ετών οι συνολικές καταβολές φτάνουν τις 43.200 ευρώ. Εφόσον ο λογαριασμός είναι κλειστός μέχρι την ενηλικίωση με μια μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 4% σε βάθος 18 ετών, το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει στις 60.000 ευρώ.
14: Η οικονομία είναι και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην αύξηση του πληθυσμού όπως λέμε εμείς.
5: Έτσι στα 18 του χρόνια το παιδί θα μπορούσε να έχει στη διάθεσή του ένα σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο που θα μπορεί να αξιοποιήσει για τις σπουδές του, την πρώτη του κατοικία ή το ξεκίνημα της επαγγελματικής του ζωής.
22: Αυτό που θέλει να κάνει για τις οικογένειες ήταν ωραίο μέτρο, μου άρεσε.
18: Πιστεύω είναι ένα καλό βήμα. Πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Ένα κουμπαράς που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής και με την συμμετοχή γονέων και κράτους αλλά και την επενδυτική απόδοση μπορεί να μετατραπεί σε ένα σημαντικό οικονομικό εφόδιο για το παιδί όταν ενηλικιωθεί.
0: Τώρα, νέο γύρο αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης έφεραν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που άσκησαν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
23: Πανικόβλητος, γιατί μετά το δεξιό και το κεντρό ακροατήριο του κουνάει μαντήλι, προσποιείται το θεσμικό και το συνενετικό. Έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως πρωθυπουργός που έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, έστησε το παρακράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του.
24: Οι ηρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Άλεξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ενδιαία επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα, ακολουθώντας αυτή.

0: στο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους. Από αυτόν που αδιαφορεί για το γεγονός ότι εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πιο σκληρά από όλους τους Ευρωπαίους και δεν βγάζουν μήνα. Από αυτόν που χάρισε 13 δισευρώ στους ξένους δανειστές για χρέη ρυθμισμένα μέχρι το 2041 και δανείζεται με 4% στέλνοντας τον λογαριασμό στους πολίτες. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές. Αλλά στην ουσία με περιορισμένες ενισχύσεις, παλιές αποφάσεις που ξανασυσκευάζονται και υποσχέσεις που παραπέμπονται στο μέλλον. Σκοπός να εξαπατηθεί και πάλι ο ελληνικός λαός, να πιστεί και να δώσει μία ακόμη τετραετία στον Μητσοτάκη, επειδή δήθεν όπως είπε εκείνος ξέρει.
1: Ιδιαίτερη μνήμα στην εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Τέριος Γιαμπάκα.
2: Σωστά, και ήταν ξεκάθαρο, στέλνοντας μάλιστα αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός όσον αφορά τον εξοπλισμό της. Τόνισε ότι η άμυνα της χώρας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Έκανε ιδιαίτερα αναφορά στην ασπίδα του Αχιλλέα, ένα αμυντικό σύστημα, όπως τόνισε, που προφυλάσσει τη χώρα και από μελλοντικές απειλές. Για τον ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι υπάρχουν μεγάλα νομικά εμπόδια, τα οποία δεν βλέπει πώς η Άγκυρα μπορεί να τα ξεπεράσει. Τέλος, τόνισε ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όποτε και όπως αυτή κρίνει.
1: Αθηνά. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε τη σχετική δήλωση του Πρωθυπουργού.
3: Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
1: Όπως προλογίσαμε, η Κατερίνα Δούκα είναι μαζί μας για να δούμε έτσι όλη την εικόνα. Κατερίνα, φαίνεται ότι η κλεψίδρα γύρισε, τη γύρισε ο Πρωθυπουργός χθες και η άμμος πλέον έχει αρχίσει να πέφτει, μετράμε χρόνο μέχρι τις εκλογές.
4: Αθηνά, η αλήθεια είναι ότι με τις δύο παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, δηλαδή και με την ομιλία του το Σάββατο και με τη συνέντευξη τύπου σήμερα, σήμανε ουσιαστικά, έστω και άτυπα, την έναρξη αυτής της προεκλογικής περίοδου για όποιο μήνα και αν γίνουν οι εκλογές μέσα στην άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός, το βέβαιο είναι ότι πάει προς τις κάλπες με ανοιχτά τα χαρτιά του. Και ανοιχτά τα χαρτιά του εννοούμε τόσο ως προς τη στόχευση που έχει, mm-hmm. όσο και ως προς τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, μίλησε ξεκάθαρα για μία κάλπη, για αυτοδυναμία. Αυτή είναι η στρατηγική. Είπε και τα επιχειρήματα. Το επιχείρημα το πρώτο είναι ότι βρισκόμαστε σε μία εύθραυστη γεωπολιτικά περίοδο, με ό,τι αποτύπωμα έχει αυτό και στην οικονομία, που είναι πάρα πολύ κομβικό, και για το ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την 1η Ιουλίου του 2027 την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Όπως είπε λοιπόν εκεί, και θα συνεχίσει να είναι αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης και των κυβερνητικών στελεχών, εκεί χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση που θα παίρνει αποφάσεις με ταχύτητα και χωρίς παζάρια. Έτσι, αντιπαραθέτοντας ότι μια κυβέρνηση που είναι είτε υπηρεσιακή είτε συγκυβέρνηση δεν έχει αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι πολύ κομβικά.
1: Και δεν θα μπορούσε να αποδώσει αντίστοιχα.
4: Ακριβώς, και το ίδιο ισχύει και για την οικονομία. Σε κάποια αποστροφή του λόγου του κάποια στιγμή είπε ότι και οι οικονομίες, οι αγορές mm-hmm. απεχθάνονται την αβεβαιότητα. Εννοώντας βέβαια την πολιτική αβεβαιότητα. Στοχεύει λοιπόν, αν το μετρήσουμε και σε εκλογικό κοινό, σε όσους ενδεχομένως είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές εθνικές του 2023, δίνοντάς τις μάλιστα 41%, αλλά στις ευρωεκλογές την επόμενη χρονιά δεν είναι ότι ψήφισαν κάποιο άλλο κόμμα, αλλά κάθισαν στον καναπέ του. Αυτούς τους δυσαρεστημένους λοιπόν mm-hmm. θέλει σίγουρα να τους επαναπροσεγγίσει.

0: σε αυτούς. Είναι και μια προσπάθεια φυσικά συσπήρωσης του κόμματος, αλλά και τη βάση του κόμματος. Άσκησε όμως κριτική επίσης στην αντιπολίτευση, ενώ είχαμε και την πρώτη απάντηση στον κύριο Σαμαρά.
1: Ακριβώς. Να τα πάρουμε πρώτα ένα-ένα με την αντιπολίτευση που υπάρχει επίσημα αυτή τη στιγμή. Σε αντίθεση με χθες αναφέρθηκε μόνο σε μία ή δύο προτάσεις στην αντιπολίτευση και κυρίως μίλησε κατά του Άλεξη Τσίπρα. Σήμερα μίλησε και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Είδες άλλωστε, νομίζω το είδαμε νωρίτερα και στο βίντεο, ότι το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια σήμαινε ότι αυξήθηκε πάρα πολύ το δημόσιο χρέος της χώρας. Για τον Αλέξη Τσίπρα το τσάμπα μπήκε το rebranding. Επιχειρεί λοιπόν μία πολιτική πόλωσης, γιατί ξέρει ότι η πόλωση φέρνει συσπήρωση. Και η συσπήρωση είναι ένα απαραίτητο συστατικό σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το έκανε. Αναφέρθηκες και στον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό που είδαμε σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν νομίζω η πρώτη τόσο έντονη επίθεση κατά του πρώην Πρωθυπουργού, κατά του Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενος κυρίως στο σχόλιο που έκανε για την τεχνογνωσία που έχει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και το καρφί που είπε αργότερα ότι επί Σαμαρά πήρε η Νέα Δημοκρατία 18%. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός απελευθερώνει και τα κυβερνητικά στελέχη να στρέφονται πλέον κατά του Αντώνη Σαμαρά, γιατί αυτό είναι κάτι που κάποια στελέχη της κυβέρνησης ως τώρα δίσταζαν να το κάνουν. Έμεναν περισσότερο στο ότι δεν σχολιάζουμε τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ελπίζουμε να μην κάνουμε κόμμα. Εδώ βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός το πήγε όχι μόνο ένα, αλλά και δύο βήματα παρακάτω.
0: Και φυσικά αυτά συνδέονται με την κυβέρνηση ηττημένων, όπου αναφέρθηκε ξανά, το είχε πει και στο παρελθόν σε μια συνέντευξή του, και φυσικά για την επόμενη ημέρα μετά τις εκλογές.
1: Αυτό που αναφέρεις για την κυβέρνηση των ηττημένων είναι ένα επιχείρημα το οποίο είχε και το 2023 με αφορμή ένα σχόλιο τότε του Αλέξη Τσίπρα, μία δήλωση που είχε κάνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι επαναφέρει αυτή την εκδοχή της κυβέρνησης των ηττημένων, προσθέτοντας μάλιστα στο τέλος του λόγου του το καλή τύχη σε όσους απεργάζονται τέτοια σενάρια. Τα κόβει λοιπόν αυτό ξεκάθαρα, γι' αυτό και είπε λίγο αργότερα, ήταν κάθετο σε αυτό, ότι η κυβέρνηση σχηματίζεται με το πρώτο κόμμα και με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος, δηλαδή τον ίδιο.
0: Και με όπλο τη φαρέτρα την οικονομία.
1: Βέβαια, με ισχυρό όπλο την οικονομία και έχοντας αυτά που έχει πετύχει η χώρα και διεθνώς αξιολογήσεις και στους εσωτερικούς δείκτες, δηλαδή και τη μείωση της ανεργίας, τη μείωση του δημοσίου χρέους, την αύξηση στα δημόσια έργα, στα μεγάλα έργα, την αύξηση των επενδύσεων. Αυτό είναι ένα ισχυρό χαρτί του Πρωθυπουργού. Τώρα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, θα σου έλεγα, που αντιτάσσει έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Αυτά είναι δύο βασικά. Είναι ο ρεαλισμός και η αξιοπιστία απέναντι στον λαϊκισμό και τους κινδύνους που φέρνουν τα άλλα κόμματα, όπως θεωρεί ο ίδιος. Ως προς το αποτύπωμα των μέτρων, το συμπέρασμα θα σου έλεγα ότι είναι λίγα και για πολλούς. Άρρωστο είναι χαρακτηριστικό κάτι που είπε σε μία απάντησή του, ότι λυπάμαι, δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Αν έδινα περισσότερα, θα υποθήκευα το μέλλον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω θέρμα, Κατερίνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και εμείς θα γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το πένθος για την πολεμική αεροπορία αλλά και για ολόκληρη τη χώρα μετά τον θάνατο των δύο έμπειρων χειριστών του Phantom που συνετρίβει χθες στην Τανάγρα. Η τραγωδία σημειώθηκε στο πλαίσιο αεροπορικών επιδείξεων μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών. Κλιμάκια εμπειρογνωμόνων συλλέγουν τα συντρίμια και εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό για να φωτίσουν τα αίτια της μοιραίας συντριβής.
3: Κλιμάκια της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από τον τόπο της συντριβής του μαχητικού Phantom μέσα από τα συντρίμια του αεροσκάφους αλλά και τα βίντεο που έχουν καταγράψει την πτώση. Οι ερευνητές αναζητούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Μιας πτήσης που έμελε να γίνει η τελευταία για δύο έμπειρους αετούς της πολεμικής αεροπορίας που έπεσαν στο καθήκον.
4: Είναι εξειδικευμένες οι επιτροπές για να βγάζουν συμπεράσματα από συντρίμια. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα τα εξετάσουν γιατί τα έχουν όλα αυτά τα συντρίμια.
5: Να σας πω.
4: Οπότε θα βγουν.
3: Με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Δύο είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Το πρώτο αφορά πιθανή μηχανική βλάβη στο πιλωτήριο σε συνθήκες υψηλής καταπώνησης κατά τη διάρκεια της επίδειξης.
2: Το αεροπλάνο, επειδή υπήρχαν κάποια πλάνα που δείχνανε σπασμένη κολόνα της μεταφοράς ρεύματος, το αεροπλάνο δεν έπεσε επειδή χτύπησε στην κολόνα. Το αεροπλάνο έπεσε επειδή έχανε ύψος και τελικά η πορεία του συνάντησε το έδαφος. Mm-hmm. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
3: Το δεύτερο σενάριο αφορά το ενδεχόμενο πρόσκρουσης πτηνών που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους κινητήρες του αεροσκάφους.
5: Εικάζεται ότι υπήρξε απώλεια στήριξης για μένα, γιατί είναι μια κλειστή στροφή με πολύ μεγάλη ταχύτητα προκειμένου το αεροσκάφος να έρθει παράλληλα με το διάδρομο. Έχασε την πλοϊμότητα το αεροσκάφος να είναι στον αέρα.
6: Βαρύ κλίμα πένθους έχει σκεπάσει την περιοχή της Τανάγρας την επόμενη μέρα της τραγωδίας. Κλιμάκια της πολεμικής αεροπορίας, της πυροσβεστικής και του στρατού ξηράς παραμένουν στο σημείο, όσο συνεχίζεται η συλλογή των συντριμιών που έχουν εκτοξευτεί σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της συντριβής.
3: Κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα αποτελούν και οι επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου, τα δεδομένα της πτήσης και το οπτικοακουστικό υλικό της διοργάνωσης Athens Flying Week. Οι ειδικοί εξετάζουν καρέ-καρέ τις εικόνες προκειμένου να διαπιστώσουν την κλίση, την ταχύτητα και τις κινήσεις του Phantom.
4: Υπάρχει πολύ ελάχιστος χρόνος για αντίδραση σε αυτά τα ύψη. Με το που συμβαίνει κάτι, τα πληρώματα είναι εκπαιδευμένα κατευθείαν να κάνουν την εκτείναξη.
3: Στελέχη των ενόπλων δυνάμεων εκτιμούν πως αν το αεροσκάφος εμφάνιζε μηχανικό πρόβλημα εξ αρχής, οι δύο άτυχοι χειριστές θα ενεργοποιούσαν το σύστημα εκτόξευσης ή θα αντιδρούσαν με πιο έντονο τρόπο προκειμένου να διασωθούν οι ίδιοι αλλά και το αεροσκάφος.
0: Τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για τους δύο νεκρούς χειριστές του μοιραίου Phantom. Στην πτήση βρήκαν τραγικό θάνατο ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας. Μαρίζα Λιναρδάτου, αφήνουν πίσω τους δύο ανήλικα παιδιά.
7: Και υπηρέτησαν την πατρίδα πραγματικά με αυταπάρνηση μέχρι και την τελευταία τους πτήση. Δύο πολύ έμπειροι αξιωματικοί της 117 πτέρυγας μάχης της Ανδραβίδας, μιας μονάδας άρρηκτα συνδεδεμένης με την ιστορία, θα λέγαμε, των ελληνικών Phantom. Ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας ήταν ένας πολύ έμπειρος αξιωματικός, ο οποίος είχε αφιερώσει, θα λέγαμε, ολόκληρη τη ζωή του στην πολεμική αεροπορία. Όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν μιλούν για έναν άνθρωπο που από πολύ μικρός, καθώς και ο πατέρας του είχε υπηρετήσει ως τεχνικός στην πολεμική αεροπορία, τεχνικός αεροσκαφών, ο οποίος λάτρευε πραγματικά αυτό που έκανε και υπηρετούσε το καθήκον. Ήταν λοιπόν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού, ζούσε με την οικογένειά του στον πύργο Ηλίας. Πραγματικά όλοι στην περιοχή είναι συγκλονισμένοι. Είναι βουβός ο πόνος, όπως λοιπόν και για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, εξίσου έμπειρο χειριστή, έμπειρο αξιωματικό. Ζούσε λοιπόν στην Πάτρα με την οικογένειά του, είχε καταγωγή από τα Πράμαντα Ιωαννίνων, mm-hmm. Μάλιστα από πολύ νωρίς και εκείνος είχε εκδηλώσει την αγάπη του για την πολεμική αεροπορία. Το τραγικό όμως αυτής της υπόθεσης με τον 37χρονο είναι ότι μόλις είχε γίνει πατέρας ενός κοριτσιού, μόλις 5 λοιπόν μηνών, το οποίο και θα βάφτιζε την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν χωράνε λέξεις λοιπόν
0: ακριβώς
7: σε αυτή την υπόθεση. Να σου πω λοιπόν ότι κάθε φορά που περνούσε και από τα Πράμαντα Ιωαννίνων έπαιρνε τηλέφωνο τη γιαγιά του και της έλεγε να κοιτάξει στον ουρανό.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Την ανακοίνηση του Ρωσο-Ουκρανικού σε επίπεδο διπλωματίας, για να αλλάξουμε θέμα, επιχειρούν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Κούσνερ και Βίτκοφ που πραγματοποιούν περιοδεία σε Μόσχα και Κίεβο. Τρεις ώρες διήρκησαν οι συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο στο Κρεμλίνο, κάνοντας λόγο για δύσκολη κατάσταση. Επόμενος σταθμός, η Ουκρανική πρωτεύουσα και οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που εμένει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για να σταματήσει ο πόλεμος.
8: Νέο παράθυρο για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
9: President Trump has said that both the special envoy Witkoff and his son-in-law Jared Kushner that they're bringing with them a proposal to end this war.
8: Ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχθηκε στη Μόσχα τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου, Steve Witkoff και Jared Kushner, σε μια συνάντηση που διήρκησε λίγο παραπάνω από τρεις ώρες.
10: Ситуация, конечно, непростая. с которой нам предстоит сегодня разбираться. Знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу.
8: Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για τριήμερη αναστολή των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο, με την Ουκρανία να δηλώνει από την πλευρά της ότι θα τηρήσει αντίστοιχη πάυση.
11: Endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these three days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
8: Ως μια σημαντική ειρηνευτική προσπάθεια για την αναβίωση των διαπραγματεύσεων, χαρακτήρισε την επίσκεψη το Κρεμλίνο.
12: Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалось как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом.
8: Επόμενος σταθμός στο Κίεβο, όπου η Αμερικανική Αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της Ουκρανικής πρωτεύουσας δηλώνουν ότι επιθυμούν την ειρήνη, παραμένουν όμως επιφυλακτικοί για το αν η νέα διπλωματική προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
13: Ну, такі діла. Хочеться миру, тому що...
14: Це все в руках українців. Звісно, маю надію, що Європа буде далі допомагати, але не вірю в добрі інтенції іншої сторони.
15: Надії є, але критичне мислення підказує, що щось не піде.
8: Παρά τις διπλωματικές επαφές, οι θέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά και μένει να φανεί αν αυτή η νέα προσπάθεια θα μπορέσει να γεφυρώσει τις διαφορές και να φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης.
0: Η ακροδεξιά στην Ευρώπη πατάει πόδι με τις κρίσιμες κάλπες σε ένα μικρό κρατήδιο στη Γερμανία και περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους να επαναφέρουν τον εφιάλτη. Για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προβλέπεται η ιστορική νίκη του κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία με τις νεοναζιστικές αναφορές. Οι κάλπες στη Σαξονία Anhalt έκλεισαν πριν από λίγη ώρα, με την εξτρεμιστική ακροδεξιά να βρίσκεται σε τροχιά αυτοδυναμίας. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη είναι μαζί μας για να μας πει, σε Χρυσάνθη, τι δείχνουν τα exit polls που βγήκαν προλίγου.
16: Και τα πρώτα exit polls, Αθηνά, επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό που έδειχναν εδώ και εβδομάδες οι δημοσκοπήσεις. Το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία, η εναλλακτική για τη Γερμανία, όπως λέγεται, το AfD, είναι μπροστά με 44%. Ακολουθεί η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Friedrich Merz, CDU, με 18,5%, ενώ πολύ πιο μετά βλέπουμε το τρίτο κόμμα, την Die Linke, την αριστερά δηλαδή, με ποσοστό 9%. Μένει να δούμε αν αυτή η επίδοση μεταφράζεται και σε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, γιατί το AfD, να σου πω, χρειάζεται τουλάχιστον 42 έδρες για πλειοψηφία. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς τον Friedrich Merz.
0: Ακριβώς, και να δούμε και τι θα σημαίνει αυτό και τις επόμενες εβδομάδες. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με το κλίμα πόλωσης στο γερμανικό κρατήδιο, αλλά και τον 35χρονο Ζίγκμουντ, ο οποίος προαλήφεται για πρωθυπουργός.
8: Η Γερμανία μπροστά σε μια ιστορική κάλπη.
17: The country's domestic intelligence agency has classified several AfD regional branches as right-wing extremist groups. For that reason, many see today's vote as perhaps the highest stake at regional election since World War II.
8: Η εκλογική αναμέτρηση στο μικρό κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt ξεπερνά τα σύνορα της χώρας. Από τη Γαλλία, όπου η Μαρίν Λεπέν παραμένει ισχυρή στις δημοσκοπήσεις, μέχρι την Αυστρία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το πολιτικό σκηνικό μετατοπίζεται προς την ακροδεξιά. Το ξενοφοβικό αντιευρωπαϊκό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διεκδικεί δυναμικά την ηγεσία του κρατηδίου. Αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν, η AfD αναμένεται να εξασφαλίσει αυτοδυναμία με ποσοστό κοντά στο 40%.
18: Dieser ganze Wahlkampf wurde international betrachtet, weil es geht nicht nur Sachsen-Anhalt, es geht nicht nur Deutschland, es geht ganz Europa und Teile dieser Welt, weil sie sehen, dass hier etwas in Bewegung ist, was viele Länder dieser Welt brauchen.
8: Ο 35χρονος Ulrich Zygmunt είναι το πρόσωπο της AfD που διεκδικεί την πρωθυπουργία με πολιτικό σχέδιο που προωθεί σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό. Αυστηρότερη πολιτική ασύλου και μαζικές απελάσεις.
19: Behind the smiling candidate, you have a very hard wing rightist party in this land, and this is the reason why it is so, I would say, frightening, the idea that this party could come to power.
8: Η ενδεχόμενη απώλεια της εξουσίας στο κρατήδιο προπύργιο της κυβερνώσεως Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της ΕΝΤΕΟΥ σηματοδοτεί και την αποδυνάμωση του καγκελάριου Μέρτς, με το κόμμα του να βρίσκεται 20 μονάδες πίσω.
20: Είναι μια herausfordernde Zeit gewesen, das sage ich ganz offen, und eine körperlich und geistig wirklich anstrengende Zeit, so wie es eigentlich in dem Wahlkampf in Sachsen-Anhalt noch nie der Fall war.
19: Mr. Merz, you just mentioned him, he will be very weakened if the CDU does has a bad score at the end.
8: Στο Μαγδεμβούργο, την πρωτεύουσα του κρατηδίου, 6.000 συμμετέχοντες διαδήλωσαν υπέρ της δημοκρατίας.
21: Wir sind hier, um Sachsen-Anhalt zu unterstützen. Wir sind selber aus Hannover angereist. Bei uns ist nächste Woche Kommunalwahl, nächsten Sonntag. Und wir sehen einfach, dass hier Hilfe gebraucht wird. Jetzt sind wir hier gegen rechts. Ganz einfach.
22: Genau. Einfach Demokratie unterstützen für Menschenrechte, für Offenheit, Weltoffenheit.
23: Also ich hoffe natürlich, dass die AfD keine absolute Mehrheit im Landtag bekommt.
8: 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα καθορίσουν το αποτέλεσμα και το ερώτημα είναι αν η σημερινή κάλπη στη Γερμανία θα αποτελέσει απλώς μια εκλογική νίκη της ακροδεξιάς ή εάν θα οδηγήσει σε ένα ντόμινο εξελίξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Εντός συνόρων, για να ρίξουμε φως στην κινέζικη επέλαση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με τις μάρκες από την Κίνα να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, σχεδόν 1 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας ήταν κινέζικης μάρκας. Με ανταγωνιστικές τιμές, τεχνολογία και δυναμική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση, οι Κινέζοι κατασκευαστές διεκδικούν πλέον σταθερά τη θέση τους στην εγχώρια αγορά.
24: Κινέζικη επέλαση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με τις μάρκες από την Κίνα να κερδίζουν συνεχώς έδαφος και να διεκδικούν πλέον σημαντικό μερίδιο από τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην χώρα μας. Πλέον 1 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα είναι κινέζικης μάρκας.
25: Τα Κινέζικα ανεβαίνουν όμως πολύ.
26: Ναι, είναι γεγονός αυτό και κατακλείζουν την αγορά πλέον.
24: Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν 7.452 κινέζικα αυτοκίνητα σε σύνολο περίπου 84.000 νέων επιβατικών, με το μερίδιό τους να φτάνει το 8,88% από 6,65% στο σύνολο του 2025.
27: Αυτή τη δεκαετία η αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μια κοσμογονία, όπως τη λέω εγώ. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε την είσοδο της ηλεκτροκίνησης, έχουμε την είσοδο των plug-in hybrid και των super hybrid αυτοκινήτων. Αυτό φέρνει πάρα πολλές εξελίξεις, όχι μόνο στη στρατηγική των εταιριών, αλλά στην έρευνα και εξέλιξη στο R&D.
24: Την κούρσα μεταξύ των κινέζικων brands οδηγεί η MG με 2.518 ταξινομήσεις μέχρι τον Ιούνιο. Ακολουθεί η Chery με 1.966, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η BYD με 1.589. Μαζί οι τρεις εταιρείες συγκεντρώνουν περισσότερες από 8 στις 10 πωλήσεις κινέζικων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Όπως λένε οι οδηγοί, ο λόγος που προτιμούν τα κινέζικα αυτοκίνητα είναι οι οικονομικές τιμές αλλά και η τεχνολογία τους.
28: Αν ήταν σε καμιά καλή τιμή, μπορεί να το έπαιρνε.
25: Λόγω τιμής κυρίως, όχι λόγω τεχνολογίας.
28: Και αν εξυπηρετούσαν αυτά που έχει μέσα, τα αξεσουάρ, τα διάφορα.
24: Πίσω από τους τρεις μεγάλους παίκτες, η αγορά γίνεται όλο ένα και πιο ανταγωνιστική, με μάρκες όπως η Ομόντα, Γκίλι, Τζέικο, Λιπ Μότορ, Τσάνκαν, Ζέρκ και Εξπενκ να διευρύνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα. Συνολικά σχεδόν 20 κινέζικες μάρκες έχουν πλέον παρουσία στην ελληνική αγορά.
29: Δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
25: Δεν είναι δοκιμασμένη επιλογή.
29: Είναι δοκιμασμένη, δεν βρίσκεις ανταλλακτικά, δεν βρίσκεις τίποτα.
24: Η επέλαση όμως δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Στην ευρωπαϊκή αγορά τα αυτοκίνητα κινέζικης κατασκευής κατέγραψαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 273.051 ταξινομήσεις, με το μερίδιό τους να φτάνει το 8,7%.
27: Απειλούνται, αλλά από την άλλη υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά, γιατί οι κινέζικες εταιρείες που θα έρθουν στην Ευρώπη, που έχουν έρθει στην Ευρώπη, επενδύουν, βλέπουμε ότι κατασκευάζονται εργοστάσια.
24: Οι ανταγωνιστικές τιμές, η γρήγορη είσοδος στην ηλεκτροκίνηση και τα υβριδικά μοντέλα φαίνεται πως ανοίγουν τον δρόμο για τους Κινέζους κατασκευαστές. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι αν η αυξανόμενη παρουσία τους θα μετατραπεί σε σταθερό μερίδιο αγοράς και αν θα αλλάξει οριστικά τις ισορροπίες στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.
0: Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Τις λεπτομέρειες έχει η Βασιλεία Μανοπούλου.
1: Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην οδό Βιτίνα στα Γλυκά Νερά, όταν ο 16χρονος, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από ένα γιοταχή, το οποίο οδηγούσε ένας 19χρονος. Ο ανήλικος έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση. Ο 19χρονος οδηγός του γιοταχή υπευλήθηκε σε αλκοτέστ, ενώ η τροχέα ερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Είναι ακόμη ένα νέο περιστατικό, το οποίο φέρνει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα των ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως όταν τα οδηγούν ανήλικοι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, εύχες για ένα όμορφο βράδυ.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μάθει το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Καλησπέρα σας. Κορυφώνεται σήμερα η δράση για την τρίτη αγωνιστική της Super League με τέσσερα παιχνίδια να βρίσκονται στο πρόγραμμα και το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ να είναι αυτό που δεσπόζει. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι του Ατρόμητου με την Καλαμάτα. Βρίσκεται στο 35ο λεπτό η αναμέτρηση. Από το πρώτο κιόλας λεπτό ο Ατρόμητος προηγείται με 1-0 με γκολ του Μουντουσαμί. Πριν από 5 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι Όφη Κηφισιά είναι στο 0-0. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και αύριο Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Σε 9.30 λοιπόν, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Οι πράσινοι επιζητούν τη νίκη μπροστά στο κοινό τους, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά προέρχεται από το 2-2 στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση έχει πλούσια προϊστορία.
1: Τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 9.30 στο ΆΚΑ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League. Οι πράσινοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να δώσουν συνέχεια στο θετικό τους ξεκίνημα, την ίδια στιγμή που ο δικέφαλος του Βορρά στοχεύει στο 3-3 και την παραμονή στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Παντελίδη, Κρίστιασεν, Τσάπρα και Τσιριβέγια, ωστόσο στην πράσινη αποστολή συμπεριλήφθηκε το νέο μεγάλο απόκτημα του τριφυλιού Ναΐ. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Λύση δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Χατζηδιάκου με Λούσε και Ντεσπότοφ για το απόψινό ντέρμπι. Παραθυναϊκός και ΠΑΟΚ είναι έτοιμοι για να γράψουν ακόμη μια σελίδα στην ιστορία των μεταξύ τους ντέρμπι. Προϊστορία επιβεβαιώνει το πλεονέκτημα των πρασίνων στις εντός έδρες αναμετρήσεις των δύο τους, αφού μετρά 34 περισσότερες νίκες από τον δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να σημειώσει 2 διπλά στα τελευταία 5 χρόνια, με την πιο πρόσφατη να είναι τον Ιανουάριο του 2023. Η ομάδα του Λουτσέσκου είχε επικρατήσει με 3-0 στη Λεωφόρο κόντρα σε έναν Παναθηναϊκό που βρισκόταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
2: Παναθηναϊκού, ο Κωνσταντέλιας πλέον αναδεικνύεται σε superstar του.
1: Το 2015 οι δύο ομάδες μας είχαν προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά μάτς της κανονικής περίοδου, με τους πράσινους να επικρατούν με 4-3 έχοντας σε τρελά κέφια τον Μάρκους Μπέρκ.
3: Χάτρικ για τον Σουηδό.
1: Περσινή σεζόν ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που είχε πανηγυρίσει το τρίποντο επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΟΚ, παίρνοντας προβάδισμα 2 τερμάτων από νωρίς στην αναμέτρηση.
4: Κόντρα στα δίχτυα! Σκοράρει ο Γετβαϊ!
1: Συνολικά στην προϊστορία του στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, ανεξαρτήτως έδρας, ο Παναθηναϊκός μετρά 61 νίκες έναντι 44 του ΠΑΟΚ, ενώ στην έδρα τους οι πράσινοι έχουν ξεκάθαρο πλεονέκτημα αφού έχουν κερδίσει 43 φορές, 15 είναι αναμετρήσεις που έληξαν ισόπαλες, ενώ μόλις 9 φορές γνώρισαν την ήττα. Πρώτοι σκόρερ στα μεταξύ τους ντέρμπι είναι ο Βαζέχα και Σαραβάκος που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 9 τέρματα.
0: Η τρίτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται αύριο με το παιχνίδι του Αστέρας Άκτορ κόντρα στον Ηρακλή. Και οι δύο δεν έχουν νικηφόρο αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα, με τους Αρκάδες να ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο.
5: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πρώτη του νίκη στη σεζόν επικρατεί στο στρατόπεδο του Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες προετοιμάζονται για την εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ηρακλή και αναζητούν τη βελτίωση στην τελική προσπάθεια.
6: Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να εστιάσουμε. Χωρίς να μας αγχώνει πάλι, θέλω να το τονίσω. Το σκοράρισμα κάποιες φορές έρχεται με τους πιο απίθανους τρόπους. Αυτή τη στιγμή για μας δεν έρχεται εύκολα, αλλά είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι οι ποδοσφαιριστές μας είναι και ικανοί και όταν θα έρθει η στιγμή θα το καταφέρουν.
5: Ο Αστέρας μετράει 2 ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά η καλή του εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό αποτελεί το εφαλτήριο για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στο Γυραιό. Στον πλευρό των Αρκάδων θα βρίσκεται και ο κόσμος, ο οποίος αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
7: I just hope they continue support us. We make our job here. We want to make our best and just say thank you for the support and they continue like this.
5: Στη σύντομη προϊστορία τους, ο Αστέρας μετράει 1 νίκη, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες απέναντι στον Ηρακλή. Μάλιστα, οι Αρκάδες ακόμα ψάχνουν την πρώτη τους εντός έδρας επικράτηση στο πρωτάθλημα μετά από 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. 9,5 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων, η οποία έχει μείνει αξέχαστη καθώς τον Απρίλιο του 2017 οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.
8: Σουτ 1-1 από τον Κυριακόπουλο. Πολύ ωραίο γκολ.
5: Ο Αστέρας Άκτορ πέτυχε την ανατροπή του σκορ, αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα που κρατούσε μέχρι το 75ο λεπτό.
8: Ο Δόνης εκτελεί, ωραίο γκολ! Καταπληκτικό γκολ από τον Δόνη στο 76.
0: Ο σοβαρός τραυματισμός του Ελκαμπή, ο οποίος χειρουργήθηκε σήμερα και θα μείνει εκτός δράσης για 6 περίπου μήνες, επισχίασε τα πάντα στη χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύουν τις ισόπαλες με 1-1. Εύκολη νίκη για την ΑΕΚ με 5-0 επί του Άρη.
5: 43ο λεπτό του Πανθεσσαλικού. Ο χρόνος σταματά και ο κόσμος παγώνει. Ο Ελκαμπή συγκρούεται με τον Μάριο Σιαμπάνη και οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώνονται. Κάταγμα κμήμης και άμεσα χειρουργείο, με τον Μαροκινό να μένει εκτός για τουλάχιστον 6 με 7 μήνες. Ο διαιτητής Τζίλος πιάνει το κεφάλι του. Ο Μάριος Σιαμπάνης ξεσπά σε κλάματα, ανήμπορος να το πιστέψει. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Μαροκινού, καθώς εκείνος αποχωρεί με φορείο από το γήπεδο. Ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του LKB επισκίεσε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, με τους Πειραιώτες να σκοντάφτουν στο Πανθεσσαλικό. Ο Ζώτα Σίλβα άνοιξε το σκορ με πέναλτι και έσπευσε να αφιερώσει τον γκολ στο Μαροκινό φορ. Η πόρτα της ατυχίας όμως χτύπησε ξανά τους Πειραιώτες στην επανάληψη, με τον Ζουέλ Ρόκα μετά από μια κόντρα να παθαίνει εξάρθρωσή μου που τον αφήνει εκτός για ένα μήνα. Οι Ερυθρόλευκοι, εμφανώς επηρεασμένοι, απόλυσαν το προβάδισμά τους στο 76ο λεπτό. Μετά από κακό γύρισμα του Ρέτσου, ο Ορτέγκα δεν απομάκρυνε καλά την μπάλα και ο Κόμπα με κοντινό τελείωμα ισοφάρισε για το τελικό 1-1 στην πρώτη απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα.
9: Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, κανένα δεν ήταν εκεί. Του ρώτησε στο ημίχρονο ποιο θέλει να βγει, ποιο αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένα δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένα δεν ήταν στο παιχνίδι.
5: Επιστροφή στις νίκες με φατικό τρόπο για την ΑΕΚ. Με πρωταγωνιστές του Ζουμάγερ και Βάργα, η Ένωση διέλυσε με 5-0 τον Άρη, με τους δύο ποδοσφαιριστές να συνεργάζονται για το πρώτο γκολ και τον Όγκρο Φόρ να διπλασιάζει τα τέρματά του και αυτά της ομάδας του στο 62ο λεπτό και να φτάνει τα 4 τέρματα ήδη στην Super League. Η Ένωση με το πόδι πατημένο στον γκάζι έφτασε στο 3-0 5 λεπτά αργότερα, με τον Μάγερ να δίνει την τρίτη του φετινή assist και τον Μαρίν να σκοράρει. Στον πίνακα το σκόρ έβαλε το όνομά του και ο Κοϊτά για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, με το σούτ του να κοντράρει πριν καταλήξει τα δίχτυα. Ενώ το κερασάκι στην τούρτα πέτυχε ο Ζήνη, ο οποίος παρέλαβε έτοιμο γκολ από τον Μάνταλο και είχε εύκολο έργο για το τελικό 5-0.
0: Ξεκίνησε σήμερα το πρωτάθλημα της Super League 2 με το θεσσαλικό ντέρμπι της ΑΕΛ με την Αναγέννηση Καρδίτσας να βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1. Η Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν αυτή η οποία άνοιξε το σκορ στο 50 με δεύτερη προσπάθεια εδώ του Εντιαγέ. Και με αυτόν τον τρόπο έγινε το 0-1. Οι γηπεδούχοι όμως αντέδρασαν και ισοφάρισαν στο 61 με τον Καμπετσί σε αυτή τη φάση διαρκείας στα καρέ των φιλοξενούμενων. Στα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια, ο Πανιώνιος κέρδισε με 2-0 τον Αστέρα Β' Άκτορ, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης και Ζάκυνθος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1. Για την Premier League νωρίτερα, Everton και Manchester United αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Η ομάδα της Manchester, η οποία κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, κοιτάξτε, ατομική ενέργεια από τον Εμπουέμο, ο οποίος τα έκανε όλα και το πλασέ για να δώσει το προβάδισμα στους κόκκινους διαβόλους. Αλλά ήρθε στην συνέχεια στο 83 από αυτό το δυνατό σουτ του Τζόρτζ από την κλειστή γωνία του τερματοφύλακα να σκοράρει και να φέρει το μάτς στα ίσα για την Everton. Η απάντηση εκ νέου από την United με την κεφαλιά του Σέσκο για το 1-2 στο 88. Και ενώ όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα καταλήξει διπλώς, καθυστερήσεις του μάτς, ήρθε το δυνατό σουτ του Maitland Niles για το τελικό 2-2. Παραμένοντας στο διεθνή χώρο, στην Ιταλία, Ίντερ και Ρώμα πέτυχαν σημαντικές νίκες, ενώ στην Αγγλία για τρίτη φορά ο Κωνσταντής Τζολάκης κράτησε ανέπαφη την εστία του.
1: Ο Κωνσταντής Τζολάκης συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Hull City, αφού κράτησε για τρίτη διαδοχή αγωνιστική ανέπαφη την εστία του, αυτή τη φορά κόντρα στην Aston Villa. Η αναμέτρηση έληξε χωρίς γκολ, με τον Έλληνα κίπερ να δηλώνει παρόν όποτε χρειάστηκε στο μάτς. Η Hull πλέον μετρά 7 βαθμούς στις πρώτες 3 αγωνιστικές της Premier League, ενώ δεν έχει δεχθεί ακόμα κάποιο τέρμα. Τρομερή ανατροπή της Dortmund στο Hoffenheim, επικρατώντας με 3-2. Προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 45 μετά το δυνατό σουτ του Αβδουλαχού. Ο Λάμπερλε ήταν αυτός που έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους στο 54ο λεπτό. Ο Γκυρασί με ωραίο τελείωμα μείωσε για τους Βεστφαλούς στο 61, ενώ 5 λεπτά αργότερα ο Σίλβα έφερε το μάτς στα ίσα με ωραίο διαγώνιο σουτ. Το αυτογκολ του Χαϊντάρη στο 86ο λεπτό ολοκλήρωσε την ανατροπή για την ομάδα του Καρέτσα που έκανε το 2-2 στην Bundesliga. Ασύλληπτη ανατροπή της Ίντερ στο Τζουζέπε Μεάτσα κόντρα στην Νάπολη με λυτρωτή τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Πολιτάνοδες στο προβάδισμα στους Παρτενοπέοι στο 50ο λεπτό, ενώ 3 λεπτά αργότερα ο Χόιλουντ με δυνατό διαγώνιο σούτ έκανε το 0-2. Στο 56 μείωσε ο Μαρτίνες, πλασάροντας από κοντά μετά την πάσα του Ντιμάρκο. Ο Τουράμ ήταν αυτός που έφερε το μάτς στα ίσα στο 82ο λεπτό με κεφαλιά, με τον Μαρτίνες να παίρνει τη σκυτάλη και να ολοκληρώνει την ανατροπή για τους Νερατζούρι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ρώμα αρνείται να χάσει αφού πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή και έκανε το 3-3 στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Η Αταλάντα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με τον γκολ του Έντερσον στο 47. Η Ρώμα είχε σπαταλήσει αμέτρητες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, ωστόσο ο Ερμόσο έλυσε τον γόρδιο δεσμό με κεφαλιά στο 89 λεπτό. Ο Σουλέ ήταν αυτός που ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους Τζιαλορώσι στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ στην κλειστή γωνία για το τελικό 2-1.
0: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Μην χάσετε στις 11 την εκπομπή Αθλητικό FC από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Άξιον 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η καλοκαιρία των ημερών θα συνεχιστεί λίγο πολύ μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, Πέμπτη, Παρασκευή, όπου περιμένουμε κάποιες βροχές. Βροχές ευπρόσδεκτες, διότι φτάνουμε 15 Σεπτέμβρη και δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου. Πιο αναλυτικά, για αύριο τώρα, Δευτέρα, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βορειοανατολικά τμήματα. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο, 3 με 4 το πολύ Μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο 4 με 6, στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες τοπικά έως και 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά και κυρίως στα δυτικά τους 37 με 38, στα νησιά τους 31 με 35-36. Ας δούμε τον καιρό τώρα στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους στον Σαρωνικό, 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στον Εβοϊκό μέχρι 5 και θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας, αλλά και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: το καθιερωμένο ραντεβού μας αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξον 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
3: I can't even die right.
4: We obviously have mutual control over our body.
5: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
6: Everybody's gonna be real disappointed.
5: No.
7: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
5: No. You have no right.
8: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1955, στην Κωνσταντινούπολη, περίπου 50.000 εξαγριωμένοι Τούρκοι με τις ευλογίες της κυβέρνησης Μεντερές εξαπολύουν πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων κατοίκων της κυρίως στη Συνοικία Πέρα. Αφορμή αποτέλεσε μία βομβιστική επίθεση που έγινε στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης που στεγάζεται στο σπίτι όπου έζησε ο Κεμάλ Ατατούρκ και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές. Τα Σεπτεμβριανά, όπως ονομάστηκαν, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 16 Ελλήνων και ενός Αρμένιου, την καταστροφή σχεδόν 6.000 κτηρίων ελληνικής ιδιοκτησίας καθώς και πολλών εκκλησιών. Έκτροπα κατά των Ελλήνων δεν έγιναν μόνο στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Σμύρνη. Έκτοτε και υπό τον φόβο νέων ταραχών, οι Έλληνες άρχισαν να εγκαταλείπουν σιγά σιγά τον τόπο τους με αποτέλεσμα η κοινότητα της πόλης που τότε αριθμούσε πάνω από 100.000 μέλη, πλέον να μετρά περίπου 2.000. Μία ημέρα σαν την σημερινή εγκαινιάζεται το γήπεδο της Τούμπας που αποτελεί έκτοτε την έδρα του ΠΑΟΚ με την φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ που βρήκε νικητή τον δικέφαλο του Βορρά με 1-0. Σημαντική για την ανέγερση του γήπεδου υπήρξε η συνεισφορά των φίλων της ομάδας οι οποίοι κλήθηκαν να συνδράμουν οικονομικά. Νωρίτερα και όσο ακόμα ο ΠΑΟΚ αγωνιζόταν στο παλιό του γήπεδο, το 15% των εισπράξεων κάθε αγώνα πήγαιναν στο Ταμείο της Επιτροπής του νέου γήπεδου.

Μία ημέρα σαν την σημερινή σκοτώνονται σε τροχαίο δυστύχημα οι 19χρονοι παίκτες της Λάρισας, Δημήτρης Μουσιάρης και Δημήτρης Κουκουλίτσιος, ενώ σώζεται εκ θαύματος ο τρίτος επιβάτης του οχήματος, ο Γιάννης Βαλαώρας. Είχαν ξεκινήσει από τη Λάρισα με προορισμό την Αθήνα για τη συγκέντρωση της Εθνικής Ελπίδων. Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Θήβα όταν λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος το όχημά τους βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Ο Γιάννης Βαλαώρας είχε τραυματιστεί σοβαρά, όμως κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κηρύσσει την έναρξη του 13ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο νεόκτιστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σαν σήμερα το 1982. Τα απρόοπτα δεν είχαν λείψει. Οι τελευταίες εργασίες κατασκευής του σταδίου είχαν ολοκληρωθεί λίγες ώρες νωρίτερα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1997 πραγματοποιείται στο Λονδίνο η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους και 2,5 εκατομμύρια παγκοσμίως υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν την τελετή από την τηλεόραση, καθώς μεταδόθηκε σε 200 χώρες. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι, σε ηλικία 72 χρόνων. Ήταν γνωστός για την δεξιοτεχνία του στους υψηλότερους φθόγκους, για την οποία είχε κερδίσει το προσωνύμιο Βασιλιάς των Υψηλών Ντο. Είχε τραγουδήσει στις μεγαλύτερες όπερες του πλανήτη. Το 2004 εμφανίστηκε για τελευταία φορά σε σκηνή όπερας και έκτοτε έκανε μόνο συναυλίες. Η τελευταία εμφάνισή του ήταν το Φεβρουάριο του 2006 στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τωρίνο. Είχε τιμηθεί μεταξύ άλλων με 5 βραβεία Grammy. Ο Παβαρότι είχε γεννηθεί στις 12 Οκτωβρίου του 1935 στη Μόντενα.

0: got before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Φογ, κοίτα, ένα black cab.
7: Εγώ φιλέα, είμαι fan του double decker.
6: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
7: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα.
6: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
7: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
8: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App.

0: Πριν από περίπου 2 αιώνες, ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο Washington Irving, έδωσε στη Νέα Υόρκη το παρατσούκλι Gotham City. Στο μυαλό του είχε ένα χωριό της Αγγλίας που, σύμφωνα με ένα μεσαιωνικό μύθο, όλοι οι κάτοικοι ήταν ηλίθιοι. Αλλά δεν ήταν. Στην πραγματικότητα, κάθε ανόητη πράξη που πραγματοποιούσαν είχε μία πολιτική και οικονομική σκοπιμότητα. Βασικά, ήθελαν να γλιτώσουν από το βασιλιά και από τους φοροεισπράκτορές του. Αυτή η ιστορία μας έδωσε την έμπνευση για αυτή τη σειρά εκπομπών. Θέλουμε κάθε φορά να παίρνουμε μία φαινομενικά ανόητη ή τρελή ιστορία και να βρίσκουμε το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο. Και σε αυτή την πρώτη εκπομπή, το μενού έχει πίτσα. Θέλουμε να δούμε αν ένα κομμάτι πίτσα στο Μανχάταν μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο ή εάν το κουτί μιας πίτσας κρύβει τα μυστικά για το γεγονός ότι έχει βαλτώσει η τεχνολογική καινοτομία σε όλες τις οικονομίες της Δύσης. Κυρίως όμως, θέλουμε να καταλάβουμε γιατί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε ότι η πίτσα είναι λαχανικό.
1: Το 1980 δημοσιεύτηκε στους New York Times ένα κείμενο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι και οι στατιστικολόγοι σκέφτονται για την πίτσα. Είχε μόλις γεννηθεί το περίφημο αξίωμα της πίτσας.
2: The pizza principle is a very uniquely New York thing, which is that the price of a pie, the price of a single slice of pizza here, tends to track the same cost as a subway fare.
3: Is this notion that was brought about in the 80s. I believe it was by a lawyer who wrote into the New York Times about noticing that the price of a slice of pizza in New York had been consistent with the price of a single-ride subway fare. And those numbers stayed relatively accurate until recently.
1: Το κείμενο του New York Times πέρασε σχετικά απαρατήρητο. Αρκετοί οικονομολόγοι και δημοσιογράφοι όμως συνέχισαν να συγκρίνουν τις τιμές της πίτσας και των εισιτηρίων του μετρό. Και σύντομα διαπίστωσαν ότι το αξίωμα της πίτσας ίσχυε ήδη από τη δεκαετία του 60. Όταν άλλαζε η μέση τιμή ενός κομματιού πίτσας, άλλαζε και η τιμή του εισιτηρίου στο μετρό. 2 δολάρια το κομμάτι, 2 δολάρια το εισιτήριο. 2,30 η πίτσα, 2,30 το εισιτήριο. Το 2014, ο καθηγητής στατιστικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Τζάρετ Λάμπερ, επιβεβαίωσε το αξίωμα της πίτσας. Και για να το πετύχει, συγκέντρωσε και συνέκρινε την τιμή ενός κομματιού σε 1.800 καταστήματα της Νέας Υόρκης. Ήταν προφανές ότι η τιμή της πίτσας δεν επηρεάζει τις τιμές στα μέσα μεταφοράς, ούτε το αντίστροφο. Όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, correlation is not causation. Το ότι υπάρχει δηλαδή συσχέτιση δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αιτιότητα. Παρ' όλα αυτά, η σύγκριση επέτρεπε σε οικονομολόγους, στατιστικολόγους και πολιτικούς να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα. Και το κατάλαβαν καλύτερα το 2022, όταν το αξίωμα της πίτσας κατέρευσε.
4: The pain of inflation is now impacting the price of one of New York's most essential food groups. We're talking about pizza. This is now upsetting the decades-long balance between the cost of a slice and the cost of a subway ride.
5: Stand clear of the closing doors, please.
3: So the subway fare, today the subway fare is $2.90, and the average slice price is around $3.35. So the slice is more expensive than subway fare today.
2: The MTA has real, you know, they have to keep the fare down for low-income New Yorkers, whereas pizza shops don't have the same incentive, because obviously an MTA fare is like already government regulated in a way that, you know, pizza prices aren't. You know, there's no law regulating that.
1: Το τι συνέβαινε στην τιμή του εισιτηρίου ήταν σαφές. Ο δημόσιος τομέας προστάτευε τους επιβάτες διατηρώντας σταθερή την τιμή των εισιτηρίων. Και έτσι αποδείκνει ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, μπορεί να προστατεύσει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από τον πληθωρισμό. Στο βασίλειο της πίτσας όμως, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα ήταν ελαφρώς πιο σύνθετα.
3: The subway fare is controlled by the MTA, which is a state-run organization, and pizza price is dependent on costs of running the business. So a slice of cheese pizza, which is your staple, it's the most commonly purchased, most popular item in any pizza shop, your fixed costs, like your rent and your labor, well, both of those have gone up.
2: And I think to a certain degree, that's, you know, a function of, you know, larger economic trends, right? You know, inflation, you know, the rising costs of rent in New York, right? You know, it's really expensive to run a pizzeria here.
1: Εκ πρώτης όψεως, οι διακυμάνσεις στην τιμή της πίτσας στη Νέα Υόρκη θύμιζαν περισσότερο τη θεωρία του χάους, όπου το πέταγμα μιας πεταλούδας στην Ασία μπορεί να προκαλέσει έναν τυφώνα στην άλλη άκρη του κόσμου. Στην πραγματικότητα, ήταν απλώς βασικές αρχές πολιτικής οικονομίας.
3: Russia's invasion of Ukraine was a huge upset to the wheat flour population of the planet. So every company that I know that produces flour, especially in Italy, they are purchasing wheat from Ukraine. And that means that their prices are going straight up. A lot of the electricity in Italy is purchased from Russia. And so now electric costs in Italy have gone up sometimes tenfold. And I've seen statements, bills from tomato companies in Italy that show that they're paying $1 million a year for electricity, whereas 2 years ago, 3 years ago, they were paying $100,000 a year. So tomato prices are gonna go up, and tomato is a pretty inexpensive part of a pizza.
1: Το γεγονός ότι η απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία επηρέασε την τιμή ενός κομματιού πίτσα στη Νέα Υόρκη δεν είναι καθόλου παράδοξο. Η πίτσα είναι παιδί της παγκοσμιοποίησης και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσουμε την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Για αυτό το ιστορικό ταξίδι όμως έπρεπε να κλείσω μία θέση στη διασημότερη ξενάγηση πίτσας της Νέας Υόρκης.
5: So we'll meet up in a neighborhood and we'll visit three pizzerias that are all different styles.
1: Ο Σκοτ Γουίνερ μας φόρτωσε σε ένα σχολικό λεωφορείο και εκεί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία ερώτηση σχετιζόμενη με πίτσα την οποία να μην μπορούσε να απαντήσει. Το πιο συναρπαστικό για μένα όμως ήταν ότι ο Σκοτ γνώριζε την πολιτική αλλά και την οικονομική ιστορία της πίτσας.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: The first wave of pizza into the United States was at the end of the 19th century when we started to get a lot of immigration from southern Italy. That next wave happened after the Second World War, so we see a big spike happen in the 1950s. From 1950 to 1958, the mention of the word pizza in newspaper articles spikes by something like 400%. And that's mostly because of other industrial items like low moisture mozzarella production, canned tomato and canned pizza sauces, and the advent of the gas-fueled deck pizza oven.
6: get a margarita
1: Η ιστορία και κυρίως η γεύση της πίτσας στη Νέα Υόρκη είναι συνυφασμένη με την ιστορία των υλικών της και αυτά συχνά εξαρτώνται από πολιτικές εξελίξεις στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
3: The big changes that have happened over the course of pizza history have all been driven by like monumental shifts in foodways. The tomato import into the United States is what totally changed how we eat. For instance, the first pizzerias in the United States were the late 1800s, and they were very likely using canned Italian tomatoes. But then all that stopped because in 1922, Mussolini took over, and he wanted to create a national identity in Italy and wanted to not share that identity elsewhere. And part of that was cutting off exports.

Ο Μουσολίνι μπορεί να επηρέαζε την τιμή και την γεύση της πίτσας στη Νέα Υόρκη μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά από τη δεκαετία του 50 η πίτσα έχει πλέον πολιτογραφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιταλική παροικία στη Νέα Υόρκη, βέβαια, παρελάβνει ακόμα στην Πέμπτη Λεωφόρο, τιμώντας το εθνικό της φαγητό. Ακόμη και τα τραγούδια που ακούνε όμως, όπως το That's Amore, δεν είναι καν ιταλικά. Είναι αμερικανικά με μια ιταλική επίγευση. Η πίτσα είναι πλέον περισσότερο αμερικανική

0: Ξέρεις, η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Λίστα σχολικών για κάθε τάξη. Public και είσαι εντάξει. Γιατί εδώ μας φέρνεις τη λίστα με τα σχολικά και τα παίρνεις όλα έτοιμα. Βιβλία, τετράδια, γραφική ύλη ή ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Και αν δικαιούσε επιταγή βιβλίων ΔΥΠΑ ή ΟΠΕΚΑ, την εξαργυρώνεις εδώ. Public και είσαι εντάξει.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Νίνα, βγαίνεις.
5: Αγαπημένα μας φιλάτη, γεια σου. Είμαι η Νίνα και είμαι υπεύθυνη καταστήματος. Αλλά και υπεύθυνη μαζί με όλους τους συναδέλφους μου να σε καλωσορίσουμε στη νέα μας εποχή. Τι αλλάζει?
6: Για αρχή, αλλάζει το όνομα. Όχι το δικό μου, γινόμαστε Telecom.
4: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Στα καταστήματά μας, σε όλη τη χώρα.
7: Θα δεις και διαφορά στα χρώματά μας. Είς το παρατηρήσεις πρώτα στο Telecom App. Ωραίο ροζ, ε! Ματζέντα λέγεται. Ματζέντα, σωστά.
8: Πολύ σύντομα θα το πετύχεις και στην τηλεόρασή σου. Δηλαδή στη Ματζέντα TV σου. Ή και δίπλα ακριβώς από αυτή. Ή και κάπου μέσα στην επιχείρησή σου.
9: Αλλά και στις πληρωμές σου με το Ματζέντα Pay.
10: Και το site και οι διαφημίσεις μας θα είναι όπως ήδη έχεις αρχίσει να φαντάζεσαι.
11: Με το Fit Telecom και Ματζέντα παντού.
12: Και από την άλλη άκρη της γραμμής, του 13888, θα είμαστε εμείς να σε εξυπηρετούμε. Όπως πάντα.
4: Δεν είναι μόνο τα νέα μας που κυκλοφορούν. Είμαστε και εμείς. Αν μας δεις, πες ένα γεια.
13: Να πεις και σε εμάς.
14: Στη βιτρίνα της γειτονιάς σου.
15: Στο app.
14: Στην άλλη άκρη της γραμμής.
15: Στο δρόμο.
16: Στον ουρανό.
14: Στην καθημερινότητά σου.
17: Η Κοσμοτέ Telecom γίνεται Telecom. Και εμείς, οι άνθρωποι της, από κάθε ομάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε μαζί σου αυτή τη νέα μέρα.
18: Σύντομα το μήνυμα θα φτάσει σε όλους.

0: Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the three bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
5: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
2: It's really beautiful.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Το γεγονός ότι η πίτσα κατέβηκε στην Ουάσιγκτον με ένα πανίσχυρο λόμπι είχε και μία άλλη συνέπεια. Απέκτησε πολιτική ταυτότητα. Και έτσι γεννήθηκε η πίτσα ρεπουμπλικάνα. Το 2015 ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν έκανε μία περίεργη παρατήρηση στην στήλη του στους New York Times. Η πίτσα Hut, είπε, προσφέρει στους Ρεπουμπλικάνους το 99% της οικονομικής ενίσχυσης που διαθέτει για πολιτικά κόμματα. Και οι Δημοκρατικοί μένουν με τα ψίχουλα. Άλλες αλυσίδες έδιναν κάτι παραπάνω στους Δημοκρατικούς. Το μεγαλύτερο μέρος της πίτας όμως κατέληγε πάντα στους Ρεπουμπλικάνους.
8: Generally, the food industry has given more to Republicans than Democrats, trying to tap into their anti-government, anti-regulatory bent.
7: Ο Κρούγκμαν προχωρούσε αυτή τη σκέψη ένα βήμα παραπάνω.
9: Thank you very much.
7: Υποστήριξε ότι για να κατανοήσεις το πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις την πίτσα. Ο έρωτας της συγκεκριμένης βιομηχανίας με τους Ρεπουμπλικάνους, έλεγε, είναι βαθιά ιδεολογικός. Το λόμπι της πίτσας προωθεί μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική με επίκεντρο το άτομο και τις προσωπικές του επιλογές. Και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας. Στη χώρα της ελευθερίας, λένε, δεν θα αφήσουμε το κράτος, τους επιστήμονες και τους γιατρούς να αποφασίζουν πόσες και τι πίτσες θα τρώμε. Το αποτέλεσμα βέβαια αυτών των φιλελεύθερων επιλογών είχε ένα περίεργο ειδικό βάρος. Τα λεγόμενα heavy states, δηλαδή οι πολιτείες με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, είναι προπύργια των Ρεπουμπλικάνων. Και το δικαίωμα στην επιλογή που διαφήμιζε η βιομηχανία της πίτσας το πλήρωνε ολόκληρη η κοινωνία με παχυσαρκία και διαβήτη β'.
10: Medicaid and Medicare and other public health programs spend huge amounts of money for those treatments, as do private health insurance companies. According to the American Diabetes Association, the total cost of diabetes in the United States was nearly $413 billion last year. $413 billion. We have allowed large corporations in the food and beverage industry to entice children to eat foods and beverages loaded up with sugar, salt, and saturated fat, purposely designed to be overeaten.
8: When I first started to work on nutrition policy, there was a lot of junk food marketing in schools. Companies would develop lesson plans that they would then give to schools for free to teach kids about nutrition. There's not only the abundance of marketing to general audiences, but companies are doing additional marketing to Latino children on Spanish language TV through cultural festivals. They're marketing to African American children through Black History Month.

0: Η βιομηχανία της πίτσας συνέχισε να γιγαντώνεται και μαζί γιγαντωνόταν και η επιρροή της στην Ουάσιγκτον. Ο βασιλιάς του αμερικανικού φαγητού όμως ήταν γυμνός. Ή για την ακρίβεια, φορούσε τα ίδια ρούχα εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα. Το κουτί της πίτσας που χρησιμοποιούμε σε όλο τον κόσμο, αντί να προφυλάσει, καταστρέφει το περιεχόμενό του. Και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που το αντιλήφθηκαν ήταν ο Σαχίλ Ντεσάι, αρχισυντάκτης του περιοδικού The Atlantic.
1: I basically had gotten takeout pizza from a very well-known pizzeria close to where I live in Brooklyn. And it was, you know, it was good. It was good pizza. It was nothing that I thought was truly exceptional. I definitely thought that even as an amateur, I could make better pizza at home. And then one day I decided to go try that pizzeria in person. And it was almost a, you know, out-of-body experience. It was revelatory. Just the difference between what that pizza was like in person, where the texture was perfect, you know, the crust was perfectly crispy on the outside, chewy on the inside, and the middle was just perfectly saucy, whereas all that texture got lost when I got the pizza as takeout.
0: Ο Σαχίλ Ντεσάι αποφάσισε να ερευνήσει σε βάθος τι ακριβώς συμβαίνει από τη στιγμή που η πίτσα βγαίνει από το φούρνο μέχρι την ώρα που φτάνει στο διαμέρισμά μας. Και ύστερα από μήνες ερευνών ήταν πλέον βέβαιος ότι για όλα φταίει το κουτί.
1: The basic problem is that a pizza, like any other food, loses heat over time. But really, because it's cooked at such a high temperature, again, you know, 900 degrees Fahrenheit, if not more than that, it emits a lot of steam.
2: As soon as the pizza gets out of the oven, it starts to degrade because you have this challenge of having a baked product, a bread, that's topped with a high moisture product. So high humidity.
1: And once you put it in a box, you're basically trapping all of that steam inside. And what that does is it makes the crust get very soggy and almost like a rock on the outside, but really sort of overly chewy on the inside.
0: Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση φυσικά την Ιταλία, αυτό το πρόβλημα ίσως να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό. Γιατί οι μεγάλες αλυσίδες πίτσας, αντί να αναβαθμίσουν το κουτί, υποβάθμισαν την ποιότητα της πίτσας, ώστε να μην αλλοιώνεται κατά τη μεταφορά της. Μέτρια μπαίνει στο κουτί, μέτρια βγαίνει από αυτό.
1: Any fast food pizza, by virtue of it being mostly designed for takeout and delivery, is cooked at such a temperature, at a low temperature, to survive being inside the box. Whereas other, you know, fancier types of pizza are much different in that regard and cannot survive that journey.
0: Αφού εντοπίσαμε τον υπεύθυνο του προβλήματος, σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε στον άνθρωπο που γνωρίζει όσο κανένας άλλος στον πλανήτη την ιστορία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός κουτιού πίτσας. Τον έχετε ήδη συναντήσει, αλλά αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι ο Scott Winner κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συλλογή άδειων κουτιών πίτσας.
3: Unused from 120 plus different countries. So I collect from all over the planet. People bring them on tours, they'll send them to me. I go to pizza box manufacturing plants because I'm literally the only civilian fan.
2: This is the Guinness World Record title for the largest collection of pizza boxes. I wish I could say there was another person who collected pizza boxes, but I think I'm the only one. It's a good way, easy way to get a world record is to be the only person who collects something. This is 1,855 boxes currently. So it's still, even if somebody else was collecting, this is still like, you need a lot of space for this.
3: I recently moved him into a storage unit when I found out I was gonna have a daughter. When we found out we're gonna have a baby, I was like, I know, the first thing has gotta change, the box has gotta go.
4: Τα περισσότερα από τα κουτιά πίτσας που μας έδειξε ο Σκοτ δεν έχουν αλλάξει εδώ και 6 δεκαετίες. Χάρη σε αυτή την παρατήρηση όμως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κουτί πίτσας για να δούμε γιατί η τεχνολογική καινοτομία στις οικονομίες της Δύσης έχει βαλτώσει εδώ και πολλές δεκαετίες.
1: The same pizza box that was invented in 1966 by the founder of Domino's is really the same pizza box that you will find in basically every pizzeria in America. You know, you can go to the fanciest pizza spot in New York or the cheapest pizza, $1 slice shop in New York, and they will be using virtually the same pizza box. You know, the design might be different or whatever, but functionally, technically, they're the same.
2: It would be incorrect to say that there's been no innovations since the 60s, but it would be correct to say that no innovations have stuck since the late 60s.
1: And yet, you know, we've been stuck with them for going on 60 years now.
0: Το γεγονός ότι ένας από τους σημαντικότερους αναλυτές και δημοσιογράφους του περιοδικού Atlantic αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κουτιά της πίτσας δεν ήταν φυσικά τυχαίο. Μελετώντας την ιστορία ενός κουτιού, είδε να ξεδιπλώνονται μπροστά του δομικά προβλήματα της οικονομίας, με ιστορία πολλών δεκαετιών.
1: I think the pizza box can be held up as this truly great American invention that is the reason why pizza is so popular in the United States. And I think the fact that it hasn't changed for so long is also a sign of the economy writ large, where you know, every sort of major metric of innovation, business formation, trademark registrations have been declining for decades.
5: We used to go to a whole
6: palace. Yeah. Oh, yeah. Yeah, that's important.
0: Τις τελευταίες δεκαετίες, η τεχνολογική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου αιώνα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πτώση ξεκίνησε σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 70. Πάνω κάτω δηλαδή, όταν δημιουργήθηκε και το κουτί της πίτσας που γνωρίζουμε σήμερα. Οι λόγοι είναι φυσικά πολλοί. Αν κοιτάξουμε όμως προσεκτικά αυτό το κουτί, ίσως να εντοπίσουμε έναν από τους σημαντικότερους. Το ρόλο των μονοπωλίων.
1: You know, if you think about the big companies and the corporatization and the monopolization and consolidation of the American economy, right? If you are an entrepreneur who's trying to start a new search engine, you can't do so because, you know, Google runs that marketplace. And, you know, it's the same for so many other industries. And I think that all of this has collided to deliver us a pizza box that has not changed in 60 years.
2: The pizza industry is split. It's just over 50% of the industry, numbers-wise, are chain pizzerias, and just under 50% are independents.
0: Τα ολιγοπόλια στις αλυσίδες εστιατορίων είναι ίσως ο προφανής λόγος για τον οποίο το κουτί παραμένει το ίδιο από τη δεκαετία του 60. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως υπάρχει και ένα άλλο ολιγοπόλιο. Η βιομηχανία χαρτονιού.
2: So there's been a lot of consolidation of companies over the years, or just a small handful of companies that really manufacture paper in America.
1: There's very few corrugated cardboard companies in the US. Something like, you know, five companies have 70% of the market. And I think if you look at pizza boxes in particular, it's really two companies that control the market.
0: Μέχρι στιγμής παρακολουθήσαμε την πολιτική και οικονομική ιστορία της πίτσας από την πλευρά των ισχυρών. Ο Μουσολίνη και ο Πούτιν επηρεάζουν την τιμή της ντομάτας και του αλευρίου. Ένα λόμπι στην Ουάσιγκτον αποφασίζει ότι η πίτσα είναι λαχανικό και κάποια ολιγοπόλια σταματούν κάθε τεχνολογική εξέλιξη στο κουτί της. Η πραγματική ιστορία της πίτσας όμως είναι η ιστορία των εργαζομένων που την παρασκευάζουν και κυρίως αυτών που τη διανέμουν.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
4: Ελάτε, περάστε.
3: Η ενότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
5: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
3: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 62.
5: Δεν λέμε ηλικίες.
3: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέδα της πόλης μου, γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
6: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
9: I can't believe this. I can't even die right.
10: We obviously have mutual control over our body.
11: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
12: Everybody's gonna be real disappointed.
11: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
13: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάθε χρόνο διοργανώνεται στο Las Vegas ένα διεθνές συνέδριο πίτσας, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διαγωνισμό διπλώματος κουτιών και διάφορα περίεργα ζογκλερικά. Το πρόβλημα είναι ότι αν εργάζεσαι στη βιομηχανία της πίτσας, αυτές οι δοκιμασίες ανήκουν στην καθημερινότητά σου. Στην ταινία Παράσιτα του Πονγκ Τσουνχο, οι πρωταγωνιστές διπλώνουν κουτιά πίτσας για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Η πραγματική δοκιμασία όμως αρχίζει μερικά λεπτά αργότερα, όταν αυτό το κουτί ξεκινά το μεγάλο ταξίδι προς το διαμέρισμά μας. Και η πίτσα ήταν το προϊόν επάνω στο οποίο αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα αποκαλούμε διανομή κατοίκων.
1: Pizza was one of the first delivery foods, and we've got plenty of evidence that pizza was being delivered in the 1930s in America, but it really started to spike in the 1960s once companies introduced the idea of free delivery.
2: By like the 1980s, 1990s, you have all these instances of pizza delivery popping up in really famous movies. There's a really famous scene of a student getting a pizza delivery in the middle of school. There's E.T., which has a famous pizza scene. You know, there's Home Alone, where there's a famous pizza scene.
3: Okay, that's 122.50.
0: Αν δώσετε προσοχή στη συγκεκριμένη σκηνή, θα δείτε ότι η πιτσαρία υπόσχεται να προσφέρει δωρεάν την πίτσα εάν δεν παραδοθεί σε 20 λεπτά από την παραγγελία. Η ίδια ακριβώς υπόσχεση είναι το βασικό θέμα και της ταινίας 30 Minutes or Less του Ruben Fleischer. Δυστυχώς, αυτές οι ιστορίες του Hollywood όμως είναι βγαλμένες από τη ζωή.
4: With the Domino's Pizza Guarantee. We guarantee your pizza will be delivered within 30 minutes or you get $3 off your order. Guaranteed.
1: The big change happened when companies like Domino's offered to do very quick delivery and they made a promise of delivering in under 30 minutes or you get a free pizza.
2: And so that this unleashed a frenzy of people wanting to take them up on that. And so many people did that they had to really pull back that promotion. It led to real, you know, crashes with drivers who were trying to meet that deadline.
1: And then they pulled the program in the mid-90s because so much trouble. But free delivery was this huge point. And it's funny, it's the precursor to what's happening now, which is third-party delivery systems that make it very easy to purchase food for delivery over an app that aggregates many restaurants and restaurant types.
2: And in a sense, that can be directly connected to Amazon and Uber Eats and all the rest of how we think about food delivery now.
5: Ο πόλεμος ανάμεσα στις αμερικανικές αλυσίδες πίτσας για την ταχύτερη παράδοση θα αλλάξει τις συνθήκες εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο της εστίασης. Παράλληλα όμως, θα ανοίξει και το δρόμο σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε οικονομία του διαμοιρασμού.

0: Για να κατανοήσουμε τις κολοσιαίες αλλαγές που συντελούνταν, απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο που ερευνά εδώ και χρόνια τη λεγόμενη διαμοιραστική οικονομία. Πριν από μερικά χρόνια, ο Jamie Woodcock παρουσίασε το βιβλίο του Gig Economy. Και δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι στο εξώφυλλο είχε ένα κουτί πίτσας. Ο Χρήστος Αβραμίδης τον συνάντησε στο Λονδίνο και συζήτησαν για τη νέα οικονομία του διαμοιρασμού.
1: So I've been spending time with delivery drivers in London for about 7 years, 8 years now, since 2015. Particularly around a company called Deliveroo. This is much like many of the delivery companies, iFood or Foodora, Uber Eats, all of these kind of platform food delivery companies.
0: Οι πλατφόρμες μεσολαβούν ανάμεσα στον καταναλωτή και το εστιατόριο, αναφέροντας σε ένα τρίτο πρόσωπο να μεταφέρει την πίτσα από τον πρώτο στο δεύτερο. Και εκεί σταματάει η συμμετοχή τους. Κανείς δεν του προσφέρει εξοπλισμό, σταθερή εργασία, ασφάλεια, άδειες ή επιδόματα.
1: This is just another way of exploiting workers who are delivering food, which... Let's be honest, delivering pizza is not a new phenomenon. You know, it goes back to, probably hundreds of years. People have been having pizzas delivered in one way or another. So there are a number of problems that delivery drivers face. I think one of the most important is pay. This work is often low paid and is dependent on how many orders are coming in. There are also some issues around how these platforms are structured. So in a way, it's a kind of outsourcing that these workers are not employed. Instead, they have to take on a self-employment status. And really what this does is shift the burden of responsibility from the company onto the individual worker. So if there's an accident, the worker gets no help. If they're sick, there's no sick pay.
0: Τα τελευταία χρόνια ταξιδέψαμε σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, παρακολουθώντας τις συνθήκες εργασίας των τελιβεράδων στην οικονομία του διαμοιρασμού. Και οι ιστορίες που μας διηγούνταν ήταν πάντα τρομακτικά όμοιες μεταξύ τους. Στο Τόκιο συνάντησα τον Κέντο Σουζούκι από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδικάτου των Εργαζομένων στο Delivery. Ο Κέντο ζει σε μια χώρα όπου κάθε αμερικανική καινοτομία εισάγεται αυτούσια, συχνά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ιαπωνικής κοινωνίας. Όταν όμως σκέφτεται τη ζωή του σύγχρονου ντελιβερά, θυμάται τους παλιούς αμαξάδες που έσερναν καρότσια με τα χέρια. Και σήμερα μου εξήγησε, τα πράγματα είναι χειρότερα.
2: ドライバーはあんまり管理されていない、それは分からないんですけども、似ているけれども、形として、Uber のドライバーと私たちは

0: 9.345 χιλιόμετρα δυτικότερα, στη Θεσσαλονίκη, η Μαργαρίτα Κουταλάκη εργάζεται εδώ και δεκαετίες στην εστίαση. Και έχει περάσει αρκετά χρόνια πάνω σε δύο τροχούς.
1: Οι τηλιβεράδες δουλεύουμε με δικό μας μηχανάκι, δική μας βενζίνη, δικό μας εξοπλισμό.
2: Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μισοασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι.
1: Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι πληρώνουμε για να δουλεύουμε. Θρηνούμε θύματα.
2: Νέα παιδιά που πεθάνανε για 3 ευρώ την ώρα. Ντροπή.
1: Σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, 100 εργατικά ατυχήματα το χρόνο σε ντελιβεράδες. Η εστίαση ήταν πάντα ένας χώρος ο οποίος ήταν το μέλλον, ήταν η εικόνα από το μέλλον όλων των υπολείπων εργαζομένων, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο.
0: Η πίτσα θα επιβάλλει λοιπόν νέες συνθήκες στο delivery. Και το delivery, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, θα επιβάλλει νέα πρότυπα εργασίας σε δεκάδες άλλους κλάδους. Το πρώτο θύμα αυτής της διαδικασίας όμως είναι η ίδια η πίτσα.
3: So I think the rise of these new platforms, these new delivery platforms, has changed not only how we get the pizza, but often it also changes the quality of the pizza. This isn't about taking time to make the pizza. This is about making the pizza as cheap as possible, near the customers, and just sending the pizzas out.
0: Η πίτσα λοιπόν που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως το φαγητό των Ιταλών μεταναστών πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα. Απέκτησε ισχύ, έχει πλέον το δικό της λόμπι και στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους. Άλλαξε τις συνθήκες εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο τέλος όμως έμεινε και για αυτήν μια πικρή γεύση.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: once was my heart. So why not take all of you?
1: One, two, three.

0: Wog, κοίτα, ένα black cab.
1: Εγώ φιλέα, είμαι fan του double decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
3: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
4: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
5: Γεια, είμαι σε call.
4: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
6: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
8: All lie behind these walls.
9: Is that the money?
10: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
8: Did you tell him?
11: Yes. She was going to leave Tessa alone.
8: Ellen told you she was covering up for me.
9: You know what you need to do.
12: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
13: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: A woman who would rather buy a candle. The darkness.
16: Pack them in, don't you?
15: Hello?
17: Come in. We can start over if you'd like.
16: No, thank you.
15: And we wonder, O Lord, what it means when a person passes away and so few take the time to pay final respects.
18: Oh, big deal.
16: He's not here. Let's go find him.
15: However, we have received a number of mailgrams from bereaved loved ones.
18: Wait. I must hear this.
16: Lady, I have to prepare for the most important case of my life. Let's get out of here, okay?
18: No, I want to hear these mailgrams.
16: Oh, I've really got
18: to... I mean it, Sit.
15: Very touching. We will miss her. The Bel Air Oxygen Supply Company.
18: Oh, that's sweet.
15: She was truly a great customer. J&J wheelchairs.
18: They remembered.
15: And from Browning orthopedic mattresses, may she continue to rest in peace.
18: Oh, how deeply touching.

0: αμέσως μετά Αθλέτικο FC.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Ό,τι να είναι τώρα.
5: Ό,τι να είναι.
4: Όχι, όχι, όχι. Super Social.
3: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Φογ, κοίτα, ένα Black Cab.
7: Εγώ Φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
6: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
7: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα.
6: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνει σε ευρώ.
7: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
8: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus visa της Alpha Bank.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Σε σηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Ό,τι να είναι τώρα.
3: Ό,τι να είναι.
2: Super Social.
1: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε. Γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Έχουμε αθλητικό FC σήμερα και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με την αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σε περίπου 45 λεπτά, ίσως λίγο παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και προηγείται με 2-0. Έχασε και πέναλτι προηγουμένως ο Παναθηναϊκός για να κάνει το 3-0 στο τέλος. Μπίλη, πώς είσαι?
1: Χαίρετε. Χαίρετε.
0: Καλά.
1: Καλά, εσύ?
0: Τι καλά τώρα, ξέρεις, ξεκινάμε με αυτή την εικόνα, γιατί αυτή είναι η εικόνα της αγωνιστικής. Τι έγινε?
1: Παιδιά, θα γεμίσουν οι καρέκλες δίπλα μας.
0: Περιμένετε, ναι.
1: Σε κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο θα γεμίσουν.
0: Έλα, πες αυτό πρώτα. Ποιος έρχεται, ποιος έχετε?
1: Βερβελές, Καπετανάκος. Εντάξει. Έρχονται και οι δύο.
0: Ωραία.
1: Έρχονται και οι δύο.
0: Τώρα, γιατί δεν είναι εδώ, ήδη.
1: Αυτά τώρα κάτσε να έρθουν να τους ρωτήσουμε.
0: Να τους ρωτήσουμε.
1: Να δούμε.
0: Ναι. Είσαι ψύχρεμος, δεν προτρέχεις εσύ να κατηγορείς, να πεις τι
1: κάνει. Λένε ότι έχουν πέσει σε κίνηση.
0: Ναι.
1: Εγώ 10.30 κίνηση, 10.30 βράδυ Κυριακής κίνηση στην Αθήνα δεν έχω συναντήσει ποτέ, Μπίλη.
0: Ναι.
1: Τώρα να δούμε τι δικαιολογία θα βρουν τα παιδιά μας.
0: Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως.
1: Οπότε μπορούμε να βάλουμε εδώ την μπάλα, ε?
0: Ναι, θα βάλουμε τώρα το ποδόσφαιρο, να το βλέπουμε και εμείς στο δεύτερο μήχρονο. Έχουμε ήδη δει το πρώτο, το ντέρμπι. Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής περίοδου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Όπου ο Παναθηναϊκός είχε τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Είχε την ευκαιρία να παίξει από το 15 και μέχρι το τέλος. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και πώς θα πάει αυτό με παίχτη παραπάνω. Είχε ατομικές ενέργειες από τετέι εντυπωσιακές και στο δεύτερο γκολ, αλλά και στη φάση που κερδίζει την αποβολή. Οπότε είναι ευτυχία για έναν προπονητή να έχει έναν τέτοιο παίκτη που διασπά την άμυνα μόνος του.
1: Σωστά.
0: Και δεν ξέρω τι άλλο έχεις δει. Και για τα πέναλτι θα μιλήσουμε, δεν είναι θέμα, γιατί βλέπω ότι αρκετοί σχολιάζουν εδώ. Θα πούμε τη γνώμη μας, τι είναι το καθένα.
1: Καλά, το πέναλτι που δίνει.
0: Μπαταούλα είναι
1: καθαρό πέναλτι. Ναι. Το καταλαβαίνει και το ίδιο το παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται η απειρία του εκεί. Και ο φόβος που έχει δημιουργήσει στο πρώτο ημίχρονο ο Ανδρέας Τετέι.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι και η κόκκινη δεν σηκώνει συζήτηση.
0: Ναι.
1: Περνάει ο Τετέι τον αντίπαλό του, είναι σε προφανή θέση για γκολ, τον ανατρέπει. Άρα είναι αποβολή. Τώρα για το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ, να σου είμαι ειλικρινής, δεν έχω ξεκάθαρη άποψη. Το έχω δει σε δύο replay. Θέλω να το ξαναδώ για να δω αν τον ανατρέπει ο Φαντρόγγελεν ή βάζει το πόδι του κάτω και πέφτει ο Ντιάγε πάνω του.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί κρίνεται όλη η φάση. Δεν είναι corner σίγουρα, γιατί δίνει corner.
0: Corner δεν είναι.
1: Δεν είναι σίγουρα corner.
0: Και
1: θα πρέπει να δώσει πέναλτι, θα πρέπει να δώσει out.
0: Σωστά, σωστά. Λογικά και επειδή κιόλας υπάρχει δυνατότητα να διορθώσει τη φάση με το corner κλπ. Απορώ πως δεν το διορθώνει, εφόσον δεν είναι σίγουρα corner.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα να βρίσκει με το αριστερό πόδι ο Φαντρόγγελεν το δεξί πόδι του επιθετικού.
1: Σωστά.
0: Αλλά αυτό θα θέλαμε κι εμείς καμιά replay παραπάνω. Το παρακάλεσε ο speaker του συναδέλφου του Sky, δεν το έλαβε.
1: Ναι, δεν το λάβαμε κι εμείς.
0: Δεν το λάβαμε κι εμείς. Γουλή, να βγάλω, μου επιτρέπεις λίγο.
1: Α, έχουμε.
0: Γιατί για λίγο πριν το δεύτερο ημίχρονο, να μας δώσει ένα δικό του σχόλιο για όσα συμβαίνουν εκεί και σε λίγο εννοείται θα έχουμε και χαστά για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Έλα, Κωστάρα, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ενώ μπαίνουν τώρα οι ομάδες για την εκκίνηση δεύτερου ημίχρονου. Mm-hmm. Είδαμε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού επινήσου, ξεκάθαρα. Αλλά εδώ σε ευνόησα και η ροή που πήρε.
0: Κωστά, για να μην έχουμε κανένα θέμα με το YouTube μόνο, δώσ' μου ένα λεπτάκι να σταματήσει ο ύμνος, να μπουν μέσα οι παίκτες και αμέσως σε βγάζουμε. Έτσι, πάρτε τον για λίγο τον Κώστα και του δίνω το λόγο σε λίγο. Κάτι θέλεις να πεις, ε?
1: Ναι, κατά τα άλλα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί απέναντι στον ΠΑΟΚ και δεν κυριαρχεί μόνο από την κόκκινη και μετά. Δηλαδή,
0: mm-hmm.
1: νιώθω και ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε αρκετά παθητικά στον αγωνιστικό χώρο. Καλά, μετά την κόκκινη είναι full παθητικός. Κλείνει τις γραμμές του, προσπαθεί να κρατήσει. Δεν κράτησε, δέχτηκε δύο γκολ. Αλλά και μέχρι την κόκκινη κάρτα πάλι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος. Με πολλές κοντινές πάσες, με πολλή υπομονή στο παιχνίδι του. Γενικά ήταν ένα πρώτο ημίχρονο που η ομάδα του Νίστρουπ αρχίζει και βγάζει σιγά σιγά στοιχεία τα οποία δεν είχαμε δει. Περιμένουμε να δούμε βάσει του υλικού που έχει. Έτσι. Βάσει του ρόστερ που έχει, γιατί έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ πια.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι δίκαια προηγείται με αυτό το 2-0. Εδώ τώρα στο replay, για να δούμε, εδώ θα μας δείξει
0: εδώ
1: και τη φάση του πέναλτι πάλι.
0: Είναι, εδώ. Και τα μπάλα δεν βρίσκει αυτό που λες. Αν βρίσκει με τα αριστερό πόδι το δεξί του επιθετικού.
1: Ναι.
0: Εδώ θα φανεί καλύτερα. Κοίτα από πίσω.
1: Εδώ.
0: Εδώ.
1: Στη δεύτερη προσπάθεια που κάνει ο Φαντρόγγελεν, φαίνεται να τον βρίσκει τον Ντιάγε. Από αυτό το replay που μας έδειξαν τώρα.
0: Το τελευταίο.
1: Το τελευταίο, στη δεύτερη απόπειρα που κάνει να τον κόψει, γιατί κάνει την πρώτη, δεν τον βρίσκει πουθενά, δεν βρίσκει ούτε μπάλα. Στη δεύτερη απόπειρα που κάνει, φαίνεται ότι τον βρίσκει τον Ντιάγε. Και μας έδειξε και λίγο πριν ένα replay για ένα μαρκάρισμα πάνω στον Κάνγκουα. Αλλά δεν είμαι 100% βέβαιος πόση ώρα έχει περάσει από το μαρκάρισμα του Κάνγκουα
0: μέχρι να φτάσουμε, πίσω, μπράβο, λες, για να...
1: μέχρι να φτάσουμε στη φάση του Ενδιαγέ. Θέλω να το δω πάλι σε ροή αγώνα για να δούμε, γιατί ξέρεις παίζουν πολύ και με τα δευτερόλεπτα, αν άλλαξαν οι φάσεις κτλ.
0: Λοιπόν, συμφωνήσαμε σε αυτό, δώσε το χέρι σου, γιατί πολύ απλά το είδαμε αρκετές φορές. Ναι, αν είμαστε αντικειμενικοί, φυσικά εμάς θα περιμένετε για να μάθετε αν είναι πέναλτι ή όχι, γιατί κάποιος το έγραψε εδώ λίγο περίεργα. Επίσης, αν αναφερόμαστε στον πρώην συνεργάτη μας, στο speaker, ναι, για τον Τσόχο λέμε, αλλά δεν με αφορά τύπο Τσόχος, έχω μάτια και βλέπω. Τελικά όμως συμφώνησε μαζί μας ότι είναι πέναλτι. Μπράβο του, αφού το είδε. Και αυτός, γιατί ζήτησε από νωρίς, ξαναλέω, replay. Του το έδωσαν από ό,τι φάνηκε εδώ και το κατάλαβε κι αυτός. Ωραία. Δεν σταματάμε όμως εδώ, συνεχίζουμε να κουβεντιάζουμε. Πρώτα απ' όλα με Κώστα Γουλή, μπορούμε να τον έχουμε λίγο τώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Είναι στα πρώτα δευτερόλεπτα.
2: Ναι, τώρα χωρίς ύπνο και προβλήματα. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Πάοκ έκανε δεύτερη αλλαγή. Έχει βάλει τον Χατζίδη στη θέση του Ζίβκοβιτ. Η πρώτη ήταν αμέσως μετά την αποβολή, όταν πέρασε μέσα τον πιτσιρικά τον Παταούλα στη θέση του Πέλκα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και εγώ αν ήμουν ο Πάοκ θα φώναζα για την φάση.
0: Σωστά, Κώστα, σωστά. Το είδαμε τώρα στα replay που έδωσε.
2: Ναι, το replay το τελευταίο που είδα θα φώναζα και εγώ. Εκεί ήταν ή το Δίνης ή Δίνης out. Και εκεί δίκιο ο Βασίλης αυτό που εννοείται.
0: Ναι, σωστά.
2: Η συνολική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου πάντως και πριν την αποβολή, πολύ περισσότερο μετά την αποβολή, δείχνει Παναθηναϊκό, δείχνει μια καλή εικόνα, πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Στο καλύτερο την ημίχρονο επί Νίστρου, με πολλές σκοτεινές πάσες, υπομονή, αυτό που λέει ο Βασίλης. Και πάνω απ' όλα διάθεση να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού και να ψάξει του μπροστά τον Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία. Θα μπορούσε να είναι σχεδόν καθαρισμένο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αν είχε ευθυστεί και στο πέναλτι που σωστά δόθηκε στο χέρι του Μπαταούλα.
0: Άσχετο, Κώστα, κυριαρχικό Τετέι, το βλέπω και εδώ στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνει την μπάλα, φόβος και τρόμος κάθε φορά που συμβαίνει αυτό. Με όποιον αμυντικό κι αν είναι, είτε τραβιέται στα άκρα, είτε είναι στο κέντρο της άμυνας.
2: Το γκολ Βασίλη, ναι. Βασίλη είναι copy-paste αυτό που είχε πάνω της Κράτες.
0: Σωστά, με πρόλαβες. Είναι ίδιο.
1: Πάντως αυτή η εικόνα του Τετέι, Κώστα, επειδή είχαμε την κουβέντα μέσα στην εβδομάδα στο back-to-back, και είπα εγώ ότι όταν ο Ντέσσερς θα είναι 100% έτοιμος, ο Τετέι θα γίνει τρίτος επιθετικός. Η εικόνα του Τετέι δεν μας δείχνει ότι μπορεί να γίνει τρίτος επιθετικός.
0: Ρε φίλε, αυτό
1: είναι μία θέση βασικού. Αυτός ο Τετέι, επαναλαμβάνω, που βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Πίστεψέ με, πιο χαρούμενος από τον Νίστρουπ δεν πρέπει να υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, μια χαρά.
0: Συμφωνώ. Ωραία, Κώστα, δες το παιχνίδι, δεύτερο ημίχρονο και εννοείται επιστρέφουμε αργότερα για να τα κουβεντιάσουμε όλα. Εντάξει, και με τον Θοδωρή. Όμορφα. Λοιπόν. Ναι. Δεν θα τα σχολιάσω αυτά. Ο καθένας έχει μια άποψη για τον καθένα. Προχωράμε.
1: Θέλω να πω και κάτι γιατί θα προκύψει ό,τι συζήτηση. Ό,τι θα έρθει και Διονύση να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Με ρώτησαν και συνάδελφοι και φίλοι μου τι άποψη έχω. Θέλω να πω ότι όταν έχει πάθει ένας ποδοσφαιριστής μια τόσο μεγάλη ζημιά όπως ο Ελκαμπή, του οποίου πρέπει όλοι να το ευχηθούμε περαστικά να γυρίσει γρήγορα όσο πιο γερός γίνεται. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θα μπω. Έχω άποψη, δεν θα μπω σε καμία διαδικασία συζήτησης του αν είναι πέναλτι από το Σιαμπάνι ή όχι. Καμία. Όταν υπάρχει τέτοιος τραυματισμός δεν μπαίνω σε καμία... Δηλαδή σβήνει όλη η άλλη φάση για μένα. Αυτό θέλω να το πω. Μπορεί να πει ο καθένας την άποψή του. Εγώ δεν, επειδή το ρώτησε και ένας φίλος, δεν θα μπω σε καμία διαδικασία κουβέντας όταν υπάρχει ένας τέτοιος τραυματισμός για έναν αθλητή. Το αν είναι πέναλτι ή όχι από τον Σιαμπάνι πάνω στον Ελκαμπή.
0: Όπως θα πεις, θέλω να πω και κάτι άλλο, Μπίλη. Και όσοι έχουν λίγο κλωτσίσει μπάλα, νομίζω αρκετοί από το chat θα καταλάβουν αυτό που λέω, αλλά και στο Action 24 που μας βλέπουν. Όποιος θεωρεί ότι υπάρχει έστω μία στο εκατομμύριο να θέλει ο τροματοφύλακας του Βόλου να χτυπήσει άσχημα τον αντίπαλό του, είναι εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητας, δεν τη μυρίζει που λέμε.
1: Πραγματικά. Και κρίμα για ορισμένα κείμενα απόψεις που είδα και κατηγορούσαν τον Σιαμπάνι.
0: Ναι.
1: Το οποίο στο παιδί, εντάξει, μόνο που... Όχι μόνο που, έβαλε τα κλάματα. Είδε, όπως και όλοι όσοι ήταν... Δηλαδή είδε τον LKB κάτω και έβαλε τα κλάματα.
0: Θέλω να σου πω κάτι άλλο, Μπίλε, εκεί.
1: Συμφωνώ με το φίλο που λέει δεν πάει έτσι, αλλά δεν πάει έτσι για το διαιτή κυρίως. Ας πάρει εκείνος την υπόθεση, την ευθύνη πάνω του.
0: Ναι. Για το Σαμπάνι μένω λίγο ακόμα. Στη φάση αυτή όπως βγαίνει, πρώτα απ' όλα θα μπορούσε και ο ίδιος να χτυπήσει. Όπως βγαίνει πάνω στην μπάλα. Είναι πολύ ωριακή, βρίσκει πρώτα ο παίκτης του Ολυμπιακού, πέφτει πάνω, διπλώνει το πόδι μέσα στην αγκαλιά του Σαμπάνι όπως πέφτει και σπάει. Δεν είναι ότι θέλει το παιδί τίποτα.
1: Όχι, ρε, τι να θέλει. Εντάξει. Προς Θεού.
0: Λοιπόν, έλεος τώρα. Γιατί κάποιοι το συνδέουν με το μετά, ότι δεν ήταν όπως έπρεπε, ότι έκανε πολλές καθυστερίες κλπ. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο Σαμπάνης παίζει στο Βόλο. Έκανε καθυστερήσεις όσο του επέτρεπαν οι κανονισμοί και ο διαιτητής για να μπορέσει να κρατήσει αυτό το 1-1. Και το έκανε τελικά και το κράτησε. Δεν έχει σχέση όμως η φάση αυτή, αυτούσια η φάση και το πώς ενήργησε αυτή, αν ήθελε να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ναι. Ξεκαθαρίστηκε. Προχωράμε.
1: Επίσης, συμφωνώ με ένα φίλο που λέει ναι. εδώ ότι. Γιατί εκτέλεσε το πέναλτι του Ταμπόρδα. Και εγώ συμφωνώ. Γιατί όταν έχει μέσα τα πόδια του Λιβάη Γκαρσία, για παράδειγμα, πιθανότατα πρέπει να βάλει τον Λιβάη Γκαρσία να το εκτελέσει το πέναλτι. Αλλά από ό,τι μου είπαν και παιδιά που είναι στο γήπεδο, ο Αργεντινός πήγε, πήρε την μπάλα μόνος του, είχε ψυχολογία από τον γκολ και γι' αυτό και το εκτέλεσε. Mm-hmm. Αυτή είναι η εξήγηση που έχω μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τώρα να μας πει ο Κώστας μετά στο ρεπορτάζ, αλλά και εγώ περίμενα ότι θα δω πιθανότητα το Λιβάη Γκαρσία να εκτελεί το πέναλτι.
0: Ναι, για το αντιαθλητικό παιχνίδι που λένε χθες για τον Βόλο. Γενικά
1: ναι.
0: λένε αντιαθλητικό παιχνίδι. Εγώ δεν θα σταθώ στο αν έκανε αντιαθλητικό παιχνίδι ο Βόλος οτιδήποτε. Εγώ θα σταθώ ότι έχουμε εκφράσει την άποψή μας για το συγκεκριμένο διαιτητή. Στα δικά μου μάτια δεν κάνει.
1: Αυτό. Ο Τζιλός.
0: Ναι, και δεν είναι για το χθεσινό. Και δεν είναι για το χθεσινό, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά χρόνια. Όπως είναι και άλλοι παιδιά. Έχουμε πει τα ονόματα εδώ κατά καιρούς και ίσως δεν πρέπει κιόλας να τους στοχοποιούμε και τόσο και να μιλάμε για αυτά. Δεν ναι. χρειάζεται. Τα παιδιά, εγώ λέω ότι όμως ήταν μια ατυχής έμπνευση κάποιων να σκεφτούν έστω να επαναφέρουν Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα παιχνίδια. Αν εξαιρέσει τον Παπαπέτρου, και ίσως στο μυαλό μου έχω ίσως έναν ακόμα ή δύο, βαριά τώρα λέμε, δεν μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο στα μεγάλα παιχνίδια. Ο Σβάιερ θα μου πει, έχει πάει τέλεια τώρα εδώ. Μιλάμε για ένα πέναλτι εδώ, μιλάμε για αυτά, οτιδήποτε, ή για κάρτες. Αντί να τον τραβάει ο Ζαφίρης, φυσικά είναι κάρτα στο Ζαφίρη, για παράδειγμα λέμε τώρα. Δεν υπάρχει καχυποψία.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι το υπέρτο. Ο Παναθηναϊκός εδώ κάνει πάρτι, μπαίνει στην περιοχή όποτε θέλει.
1: Ναι, είναι ναι. κυρίαρχος πλέον. Νομίζω ότι για να αλλάξει η εικόνα αυτού του μάτς θα πρέπει να. Μόνο αν υπάρξει κόκκινη και κατά του Παναθηναϊκού μπορεί να αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Είναι και πολύ ορεξάτης ο Παναθηναϊκός. Για το Βόλο, επειδή λένε πολλοί, γενικά δεν είναι μόνο Βόλος. Θα πρέπει, και το λέω ειλικρινά αυτό, οι διαιτητές, αυτό που θα πρέπει να κάνουν κυρίως εδώ, ευκαιρία 3-0 ο Τετέι πάλι.
0: Έλα, κάνει
1: καταπληκτικό γκολ.
0: Τρομερή εμφάνιση.
1: Ναι, τρομερή σέντρα. Δεν έχω δει ο Ταμπόρδα αν ήταν ή ο Κάνγκουα. Κίνηση πίσω στην πλάτη της άμυνας από τον Τετέι, κεφαλιά και 3-0. Μαγική σεζόν μέχρι τώρα από τον Τετέι.
0: Και αυτό που λες θέλω να το κουβεντιάσουμε και μετά. Δηλαδή, με τι ψυχή αφήνεις έξω τον Τετέι όταν λες ότι ο Ντέσσερς είναι ο κίλερ μου. Μάλιστα. Όταν λες ότι ο Λιβάη Γκαρσία έχει πράγματα που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα από την αντίπαλη άμυνα.
1: Τώρα εδώ, με αυτά που κάνει. Έλεγα λοιπόν, και θα επιστρέψουμε στον Τετέι και στον Παναθηναϊκό, γιατί μάλλον είναι η νίκη της ημέρας. Μαζί με το μεγάλο Πανετολικό που έχει κάνει το 3-3 και είναι μόνος πρώτος. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Έλεγα ότι οι διαιτητές θα πρέπει λίγο να προφυλάσσουν τους ποδοσφαιριστές. Και δεν μιλάω μόνο για τους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων. Ναι, κάνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις. Κάνγκουα έχει βγάλει τη σέντρα. Τρομερή σέντρα είναι. Είναι τρομερή σέντρα.
0: Όπως αδερφέ μου, να το λέμε και αυτό, γιατί έχουμε πει πόσες φορές ότι είναι φέτος, δεν δικαιούται να τραυματιστεί. Ο Κυριακόπουλος στον γκολ που βάζει ο Παναθηναϊκός με τη σέντρα του για το
1: Θέλω να πω για αυτό τον γκολ πολλά. Έλεγα λοιπόν για να το κλείσω ότι πρέπει οι διαιτητές να προστατεύουν τους παίκτες. Ο Βόλος χθες παίζει πολύ αντιαθλητικά. Πολύ αντιαθλητικά σε όλο το μάτς. Δεν γίνεται να μην βγαίνουν οι κάρτες που πρέπει να βγαίνουν και να χαρίζονται. Γιατί αν δώσεις μία κίτρινη κάρτα και δώσεις και δεύτερη, θα λάβει το μήνυμα ο επόμενος ότι δεν πρέπει να το κάνω.
0: Προειδοποιείς και του λες stop ως διαιτητής.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς.
0: Ο διαιτητής, Μπίλη μου, το έχεις δει και στο πρωτάθλημα τύπου, στο πιο χαμηλό επίπεδο μπορούμε να έχουμε παίξει εμείς ή σε κατηγορίες. Ότι όταν δώσεις το μήνυμα ότι παιδιά, αν έχουμε έως εκεί, θα πάνε και οι παίκτες έτσι όπως λες. Αν τους λες, παίξε όσο γουστάρεις, όσο δυνατά μπορείς.
1: Σωστά.
0: Προφανώς ευνοείται μια ομάδα η οποία δεν έχει τα όπλα που έχει μια μεγαλύτερη για να αντιμετωπίσει. Τέλος πάντων.
1: Και φτάνει πια με τα γήπεδα Καρμανιόλες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εντάξει. Κάπου πρέπει να μπει ένα όριο και ένας κανονισμός. Δεν γίνεται να πατάς εδώ και να φεύγει το χορτάρι και να πηγαίνει απέναντι.
0: Ναι. Και αυτό θέλει κουβέντα πολύ. Παιδιά, όπως βλέπετε, ό,τι έχετε στείλει μέχρι τώρα, το απαντάμε και θα συνεχίσουμε να το απαντάμε. Στείλτε το με ωραίο τρόπο, αρκεί να προλάβω να το δω γιατί τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Ναι.
1: Ένας φίλος ρώτησε πώς βλέπω τον Φαντρόγγελεν. Τον γύρισε 3-4 φορές ο Ντιαγέ στο πρώτο ημίχρονο με κίνηση pivot.
0: Ναι.
1: Και εκεί που ζητάει το πέναλτι ο Πάοκ πάλι τον έχει γυρίσει καταπληκτικά ο Ντιαγέ.
0: Καπάκι μετά γύρισμα το σουτ με το δεξί άψυχο και άλλη μία. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι, είναι 3 φορές που έχει πάρει με πλάτη, τον έχει βάλει πλάτη ο Ντιαγέ και του έχει γυρίσει. Αυτό είναι ένα σίγουρα ανησυχητικό δείγμα. Όταν ο Φαντρόγγελεν αποφάσιζε να βγει πρώτος από τον Ενδιαγέ, εκεί του έπαιρνε τις μονομαχίες. Αλλά το να τον γυρίζει τόσο εύκολα ένας επιθετικός, ο Ενδιαγέ είναι πολύ δυνατό παιδί, σίγουρα χρειάζεται δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ο Φαντρόγγελεν, τον οποίο τον είχε γυρίσει πολλές φορές και ο Ιωαννίδης, όταν είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό.
0: Α, τότε.
1: Ναι.
0: Άγγελε, ευχαριστώ που για την πληροφορία που μας έστειλες. Όχι, δεν το πήρα μάσκα. Σε ευχαριστούμε που μας ενημερώνεις, γιατί τώρα δεν έχουμε ήχο εμείς να δούμε τι έχει πει κάποιος συνάδελφος. Επίσης, θέλω να πω κάτι. Θα πούμε για το Μάγερ ξεχωριστά. Ο Μάγερ για μένα είναι. Θα είναι.
1: Μαγεία, ε.
0: Από τις καλύτερες μεταγραφές των τελευταίων χρόνων που έχουν έρθει στην Ελλάδα παίκτες. Ο Παναθηναϊκός πάει για 4-0 εδώ. Όχι, χάθηκε. Και ο λόγος είναι ότι ο τύπος αυτός μπήκε, σαν να είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, έγινε ηγέτης απευθείας, τρομερός στις στατικές φάσεις, φοβερός στην οργάνωση του παιχνιδιού και απλός.
1: Ναι.
0: Όσο απλός χρειάζεται για να χτίσει κάτι ωραίο. Θα το κουβεντιάσουμε. Επίσης, μη μας βάζετε να μιλήσουμε για το χειρισμό συναδέλφων σε διάφορα άλλα δημοσιογραφικά μαγαζιά για οποιοδήποτε πράγμα συμβαίνει σε αγωνιστική. Για το αν έδειξαν ή δεν έδειξαν πλάνα από το σπασμένο πόδι και το παράκαναν κάποιοι, για το σπασμένο πόδι του επιθετικού του Ολυμπιακού, λέω του LKB, για το αν έγραψαν ένα άρθρο με το οποίο διαφωνείτε, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ τι θέλετε όμως για το αθλέτικο που έχει εδώ και ένα χρόνο 14 μήνες, παρουσιάζει πολλά γεγονότα και έχει δείξει με τον τρόπο που τα παρουσιάζει πώς σκέφτεται γενικά. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε ως παρατήρηση και να το κουβεντιάσουμε, εννοείται, πάντα αρκεί να δω το μήνυμα. Είναι σημαντικό. Βερβελές, μπήκε στο στούντιο. Έρχεσαι. Έλα, αδερφέ μου, από εδώ.
1: Έλα. Εχθές δεν ρώτησες τι ώρα αρχίζει η εκπομπή. Σου απάντησε ένας άνθρωπος πολύ ξεκάθαρα.
3: Σήμερα ρώτησε, μπερδεύεσαι.
0: Σήμερα.
1: Τι, 20 λεπτά καθυστέρηση.
3: Καθυστέρηση, καμία καθυστέρηση.
1: Τι κάμε, 10 και 25 σου είπε ο άνθρωπος. Εδώ.
3: 10 και 25 αρχίζει η εκπομπή με εμένα.
0: Με σένα.
3: Διευκρινίστηκε αυτό.
0: Όχι, δεν με ρώτησες.
3: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, φίλε. Δεν με ρώτησες.
3: Ποιο τζίλο.
0: Είπαμε.
3: Ποιο τζίλο. Διακοπή εκπομπής θα έχουμε σήμερα. Στα λέω από τώρα, ετοιμάσου.
1: Ποιο τζίλο στο τηλέφωνο.
3: Ο τζίλο πήρε ορισμό, ρε. Πήρε και επιβράβευση. Πήρε τον Αστέρα μεθαύριο. Ποιο με τον Άρη Κύπελλο, τι έχει.
0: Την Πέμπτη.
3: Τι έχει.
0: Ναι.
3: Τζίλο. Και ορισμό έχει πάρει, αγόρι μου. Βέβαια, αγόρι μου.
0: Εντάξει, καλά.
3: Λανούα. Εγγύηση. Θα τα πω μετά. Εντάξει. Πάμε.
0: Γίγαντα.
1: Τζόλι είδαμε σήμερα. Που ρωτάει ένας φίλος. Όλα τα έχουμε δει.
0: Έχει δώσει την assist στο 2-1.
1: Ναι, βέβαια, έχει κάνει μεγάλη κίνηση και ο. Ποιος είναι, ρε, που αφήνει την μπάλα και περνάει στον Odegaard.
0: Ο Χάβερτς.
1: Ο Χάβερτς. Δηλαδή, κάνει την μπάσα ο Τζόλις
0: ναι.
1: Και ο Χάβερτς την αφήνει την μπάλα αριστοτεχνικά. Σηκώνει λίγο το πόδι για να περάσει από κάτω για να βγει ο Odegaard. Αλλά πιστώνεται assist στο Τζόλι που έχει άλλη μια πολύ καλή παρουσία και μάλιστα στο πρώτο του ντέρμπι με την Arsenal.
0: Λέει κάποιος, τον έκαψε λέει τον Μπαταούλα ο προπονητής που τον έβαλε σήμερα στο παιχνίδι. Δεν συμφωνώ. Εντάξει, να δούμε τι ψάρια πιάνει. Απέναντι σε έναν.
1: Το ερώτημα είναι, έχει άλλον. Έπρεπε να βάλει ένα στόπερ. Έχει άλλον. Αν δεν έχει άλλον, ποιο να βάλει.
0: Και να σου πω και κάτι. Άσε και τον Ελιστόντο δεν έχω. Δεν μου έχει βγάλει και τα μάτια. Τον ξέρουμε τον Ελιστόντο. Παιχταράς είναι πολλά χρόνια στη Λα Λίγκα. Εδώ όμως.
1: Όπως λέει και ο Βερβελής, τον έκανε παντελόνιο τότε στη φάση της κόκκινης.
0: Και στη φάση αυτή, ναι, σωστά. Οπότε α το μικρό να πάρει εμπειρίες τώρα. Δεν πειράζει.
1: Ήθελα να πω για το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού ότι κοίτα, πολλές φορές και εμείς, τα έχω πει και εγώ, λέμε για ποδοσφαιριστές ότι μπορεί να μην είναι εντυπωσιακοί, μπορεί να μην έχουν βγάλει τα χρήματα που έχουν δοθεί για αυτούς, όπως ο Αντίνο για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δες τον Αντίνο τι κάνει στο πρώτο γκολ. Γενικά ο Αντίνο σήμερα είναι καλός. Δες τι ωραίο κοντρόλ κάνει στο πρώτο γκολ. Το μισό γκολ είναι το Αντίνο. Από διαγώνια μεγάλη πάσα την κατεβάζει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πριν πάρει ο Κυριακόπουλος και σεντράρει.
1: Τι δίνει στον Κυριακόπουλο, σεντράρει. Είναι το τέλειο γκολ. Δηλαδή είναι το τέλειο κοντρόλ, η τέλεια σέντρα και η τέλεια κεφαλιά.
0: Τον περιμένει μήνες ο Παναθηναϊκός να γίνει όπως πρέπει να γίνει, γιατί είναι μια ακριβή μεταγραφή, πάνω από 8-8,5 εκατομμύρια. Και αυτό το θέλει φέτος να το εξαργυρώσει όσο μπορεί περισσότερο. Λοιπόν, πάμε με μια αναφορά στην Superbet, η οποία είναι η χορηγός εταιρεία σήμερα. Εννοείται πως στο Αθλέτικο FC θα βρίσκεται μαζί μας κάθε Κυριακή. Και με Superbet θα πάμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Κάθε Κυριακή η ώρα θα διαφοροποιείται ανάλογα με το τι ώρα είναι τα παιχνίδια που μας απασχολούν, το ντέρμπι το τελευταίο κλπ. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, καλώς τα παιδιά.
1: Καλώς τα μάτια μας τα δύο.
0: Έλα, ήρθε και ο καπετανάκος. Έλα και εσύ.
4: Τι κάνετε.
0: Έλα, αγόρι μου.
1: Γεια σας, κύριε.
0: Πώς είσαι, καλώς ήρθες.
1: Νωρίς.
0: Εντάξει, αυτός τώρα έχουμε ένα.
4: Ναι. 50 λεπτά.
3: Γιατί?
4: Τι έχει δείξει το αεροδρόμιο.
0: Σήκω την καρέκλα σου. Σήκω την καρέκλα σου από το πλάι.
3: Από το αεροδρόμιο έρχεσαι.
4: Ναι.
3: Πάλι είχες φύγει.
4: Όχι, δεν ήταν για μένα.
0: Δεν ήταν για
3: σένα. Κάνεις μεταφορές, ταξιτζής έγινε.
0: Πήγες εφαίρεση.
4: Δεν βγαίνω, πρώτα λεπτά. Οι συμφωνίες με Σαούλη μας αναγκάσανε να γίνουμε ταξιτζίδες. Φίλε μου, Διονύση, τι γίνεται.
3: Αφανάκι έχεις.
0: Τις Κυριακές δουλεύεις μόνο.
5: Έχω αλλάξει ρότα.
3: Δεν προλαβαίνεις κάτι που αλλάξει ρότα.
4: Ναι, ακούω.
5: Δεν θα ξαναπώ τίποτα για αυτό το κομμάτι. Θα μιλήσω με πράξη πλέον. Τέλος.
3: Ποιο κομμάτι του ταξί.
0: Όχι.
5: Αυτά που λέγεται, δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Για το Σαούλη λέει και τέτοια λέει.
5: Τέλος.
3: Εδώ δεν τον γύρισε ο Ενδιάγη.
0: Δεν γύρισε. Πρώτη φορά.
4: Έχω δει όλο το μάτσο από το κινητό. Τι γίνεται.
0: Ναι. Τι κίνηση, Τάσο, μηχανάκι δεν έρχεσαι, σου λέει ένας που ξέρει. Όχι, με αυτοκίνητο.
4: Μακάρι σήμερα, μακάρι να μην είναι μηχανή.
3: Τέσσερα, όχι, παραλίγο.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, στο 60 λεπτό είναι μισή ώρα ακόμα, είναι οι καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει καθόλου κουβέντα που έχουμε κάνει για διάφορα ζητήματα. Έχουμε αναφερθεί σε όλα. Δεν τα έχουμε αναλύσει όμως. Okay. Θα τα κουβεντιάσουμε μαζί. Διονύση, έχεις ακούσει καθόλου εκπομπή. Το ξεκίνημα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η εικόνα της αγωνιστικής είναι αυτή με την οποία ξεκινήσαμε. Ο τραυματισμός. Ενός από τους σπουδαιότερους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, του πρώτου σκόρερ του Conference τη χρονιά που το πήρε ο Ολυμπιακός, του Europa την επόμενη, της πιο ακριβής, ακριβό περιουσιακό στοιχείο του Ολυμπιακού είναι αυτό που έχει, βάσει συμβολέου κοντά στα 3 εκατομμύρια. Και ενώ τα κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και λέγαμε αν θα φτάσει αυτός ή ο Χορμίγκα θα βοηθήσει και θα είναι αρκετοί οι παίκτες που έχει μαζί με τον Ζώτα Σίλβα στη θέση του Center Four, τώρα γίνεται και αυτό. Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτός ο τραυματισμός και αγωνιστικά, Διονύση.
3: Μόνο να πω ότι βάζει τον Τέσσερς και αφήνει και τον Λιβάη και τον Ντετέι μέσα.
0: Άρα στα άκρα ο Λιβάη.
3: Ναι.
0: Αυτό που κουβεντιάζαμε πολλές φορές ότι μπορεί να παίξουν και τρεις.
4: Δοκιμάζει τώρα.
5: Ναι. Άρα, μα ξέρει μπάλα. Θεωρώ απίθανο να με βάλει τέταρτο γκολ Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ.
3: Ναι, με την εικόνα που έχει ο αγώνας.
0: Τι, του προτείνει κάτι.
3: Καλά, δεν χρειάζεται να μου προτείνει, Βασίλη.
5: Νομίζω.
0: Έχουν συμβεί όλα όσα πρέπει να
3: δεν χρειάζεται να μου προτείνει.
4: Όσα έχουν μπει, έχουν μπει.
5: Νομίζω ότι ο Ντέσσερς είναι φλερτάρι με το. Με ένα γκολ, φίλε.
4: Ο Λιβάη από τα παλιά.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, στα δικά μας.
0: Ναι, σε αυτό που σε ρώτησα, αν μπορείς να αναφερθούμε λίγο. Είναι σοκ, έτσι.
5: Εντάξει, είναι σοκ γιατί ο Ολυμπιακός έχει. Νομίζω καλά κάνεις και το θέτεις με το πώς μπήκε ο χάρτης φέτος στα Center Forward του Ολυμπιακού. Με την διαδικασία με το Γιάρεμτσουκ, με τον Ταρέμι, με όλο αυτό. Ότι ο Μεντιλίμπαρ αυτός είναι ο επιθετικός που εμπιστεύεται, ο Ελκαμπή. Mm-hmm. Αυτός που πιέζει ψηλά. Υπήρχε ένας γενικός προβληματισμός για την κατάσταση του Ελκαμπή. Το είχαμε επισημάνει από το κύπελλο Εθνών Αφρικής και μετά. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έκανε αυτό που έπρεπε. Κάνω λίγο ένα flashback λίγο για να θυμηθεί και ο κόσμος την όλη διαδρομή. Και χωρίς να μπει σε συζητήσεις για το αν θα πάει καλά στο Μουντιάλ, αν θα παίξει στο Μουντιάλ, αν θα είναι στο Μουντιάλ. Τον κλείδωσε με ένα νέο συμβόλαιο. Με ένα συμβόλαιο που με τα μπόνους, αν τα έπιανε, γιατί πλέον δεν υπάρχουν μπόνους που θα μείνει τόσους μήνες εκτός, θα ξεπερνούσε και τα 3 εκατομμύρια. Αν δεν άγγιζε. Ο ίδιος έκανε καλά ψυχολογικά από ένα σημείο και μετά. Πήγε με το Μαρόκο, μια καλή πορεία, δεν έπαιξε το Μουντιάλ. Και γι' αυτό το λόγο σου θυμίζω ότι είχε θέσει αυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για να προλάβει τα προκριματικά και πήγε ουσιαστικά 5 μέρες νωρίτερα από ότι θα μπορούσε να πάει. Και πρόλαβε μάλιστα και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό.
0: Τρομερό μπλουζάκι φορά, συγγνώμη φίλε. Πες λίγο πώς γράφει, δώσουμε το κοντινό πάλι, Αργύρι. Ε? Ωραία.
5: Ξέ, φίλε. Είναι λίγο παουτζίδικο όπως το βλέπω στα χρώματα.
4: Ο Διονύσης δίνει το μπλουζάκι.
0: Ε?
4: Ο Διονύσης δίνει το μπλουζάκι.
5: Νομίζω ότι είναι κολλάει πολύ καλά αυτό.
4: Είναι το γυαλί, είναι
5: το σιρίτι με το μουσί αυτό.
3: Πήγα να παραγγείλω γυαλιά χθες. Συγγνώμη τώρα, σταματάω την κουβέντα.
0: Ναι, δεν πειράζει.
3: Γυαλιά, με οποία να αλλάξω, ρε φίλε. Φοράω. Και η πρώτη της κίνηση της κυρίας εκεί πέρα, την ξέρω πολλά χρόνια, πάω πολλά χρόνια σε αυτά τα οπτικά, να μου βγάλει κόκκινο γυαλί.
0: Αλήθεια.
3: Ρε.
0: Εγώ νόμιζα θα σε προσβάλλει.
3: Βάλ το μέσα, τη λέω, βάλ το μέσα.
5: Που να μην πήγαινε σε χρόνια δηλαδή.
0: Φοβόμουν μήπως τον πρόσβαλε και του έβγαλε γυαλιά πρεσβειοποίηση. Όχι, εντάξει.
5: Φοβερά πράγματα.
3: Γεια συνέχισε.
0: Γεια σου, ναι, ναι. Και διαβάζω, συγγνώμη, και ένα donation. Ταιριάζει με αυτό. Περαστικά στο Γίγαντα Ελκά μπήλει ένα φίλο, ο Δημήτρης. Πρόεδρε, ανανέωση συμβολέου. Τώρα δεν χρειάζεται ανανέωση.
5: Δεν ανανέωση. Ανανέωση.
0: Τώρα που έχει κάνει ανανέωση ο Ολυμπιακός. Έλα, πες.
5: Δεν είναι και το θέμα, ρε φίλο. Η ανανέωση συμβολέου. Δηλαδή, τώρα αυτό που έχει γίνει με τον Ελκά είναι σοκαριστικό. Εντάξει, εγώ τα έχω πει και τα ξαναλέω και να τα βλέπει ο κόσμο. Δηλαδή, υπήρχε τραυματισμό παίχτη Παναθηναϊκού του Λεσόρ στο μπάσκετ. Που το βλέπεις και αν είσαι άνθρωπος, αν έχεις ανθρωπιά μέσα σου, δηλαδή παθαίνεις σοκ. Πώς να στο πω, δεν μπορεί να μείνεις να πεις όπα ρε φίλε, εντάξει. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν βιντεάκια, θέλουν να κάνουν αναρτήσεις. Νομίζουν ότι κρύβονται πίσω. Τα ξαναλέω, επειδή υπήρχε και αυτό και που δημοσιεύσαμε με τη Γερία Τσαρούχα εκεί στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει πλέον το 6 που νομίζουν ότι είναι ανώνυμο. Ότι είναι ο Τριτσοπίδουλας και ο 2 Black, έτσι και τα λοιπά. Με μια καταγγελία πλέον για εκφοβισμό, για απειλή, για οτιδήποτε, σε έχουν βρει καλή επιτυχία.
0: Καλά, είδα και αιμετικά πράγματα στο 6 αφού το αναφέρει.
5: Ναι, ρε φίλε, δεν έχει όμως. Νομίζω είναι λίγοι αυτοί. Κατάλαβες.
0: Ρε λίγοι είναι,
5: και
0: αλλά
5: πολλές φορές,
0: θα τιμωρηθούν οι λίγοι, φίλε. Θα σου πω,
5: υπάρχει ένας τύπος από χθες, για παράδειγμα,
0: ναι,
5: ο οποίος έκανε ένα βίντεο εκείνη την ώρα και εκφράζει δάση με τον Μακάμπι. Τον πήραν τον άνθρωπο, τον έχουν ανεβάσει ομαδικές από εδώ και τα λοιπά. Ζητάει μετά, αφού πρέπει να τον έχουν περάσει πριν με μηνύματα και τα λοιπά, ζητάει συγγνώμη. Αυτός τώρα το έχει κάνει στη βλακεία του πάνω στη χαζομάρα, δηλαδή είναι πραγματικά άνθρωπος, έχει θέμα. Πώς να σου το πω τώρα. Τι να του κάνεις αυτόν τώρα, να του κάνεις μια αγωγή, να κάνει τι, δηλαδή να σε μορφωθεί τι. Θα τον κάνεις άνθρωπο.
1: Άστο, δεν φαντάζεσαι.
5: Θα τον κάνεις άνθρωπο, σου λέω εγώ. Ένα βλάκα.
0: Όχι, δεν θα γίνει άνθρωπο.
5: Ένα ανόητο.
0: Ναι, ένα
5: ανόητο. Δεν τον κάνεις άνθρωπο.
0: Δεν τον κάνεις άνθρωπο. Όμως να σου πω κάτι. Εγώ καμιά φορά.
1: Πόπο πλανάρα.
0: Ωραίο, ναι. Έτσι τρώγαμε τις κρέπες, θυμάσαι εκείνη την άλλη.
1: Ναι.
5: Τα πάμε να σάντουιτς.
0: Ωραία ιδέα. Φίλε, όμως το να λες ότι αυτός είναι χαζός ή βλάκας και δεν τον πειράζω είναι λάθος για μένα. Ο Τέσσερς,
4: το μερό τελείωμα Τέσσερς.
0: Ο Τέσσερς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Τρώει την καμπάνα του, πληρώνει τα λεφτά που πρέπει να πληρώσει εκεί που πρέπει να τα πληρώσει, τρώει την αγωγούλα του και προχωράμε, πορευόμαστε. Πάει μέσα αν είναι.
4: Μάθαμε και οι επόμενοι. Αλλά πρόκειται για άρρωστο άνθρωπο. Τώρα, αν μου λέτε ότι έχει πει τόσα πράγματα.
0: Ρε φίλε, εντάξει.
4: Πρόκειται για άρρωστο άνθρωπο.
0: Και ξαναλέω, όντως δεν είναι πολύ. Εγώ έχω δει συγκινητικά μηνύματα τώρα, έτσι. Για από παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με Ολυμπιακό.
5: Εδώ υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει φωτογραφίες με τα παιδιά του και τις γυναίκες τους στα social media. Και μπαίνει, άσε το να σου στείλει ένα μήνυμα κτλ. Και μπαίνει και βρίζεται σε αναρτήσεις από κάτω με ειδήσεις δηλαδή. Ρε, παιδί. Μπαίνει μια είδηση. Δήλωσε αυτό, ξέρω μετά το παιχνίδι. Και του βλέπει και μόνο που δεν κλείνει ραντεβού. Τι συζητάμε τώρα.
0: Τετέι έξω, ο μεγάλο πρωταγωνιστή.
4: Άρα πάει ο ένα ο
0: Ουναή, η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού μέσα. Στο 67.
5: Ναι, ναι. Ακόμα. Έχει δώσει,
1: κάνει δώσει. Και το χατήρι του κόσμου. Να τον δει μισή ώριτσα.
0: Σωστά. Λοιπόν. Η μαγεία επέστρεψε που λέγει όλο.
5: Οπότε ο Ολυμπιακό πήγε να πορευθεί με τον Ελκαμπή. Πήρε ω δεύτερο επιθετικό. Είχαμε πει θα πάει σε ένα άλλο project τον Αρμάντο Γκονζάλη, τον Μεξικανό, ο οποίο. Το παιδί θέλει τον χρόνο του, θα το αναλύσουμε και στην πορεία όλο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ήρθε ο Ούγκο Σάντσες στα καλά του από το Μεξικό να βάλει 30 γκολ στον Ολυμπιακό. Θέλει τον χρόνο του και πρέπει να καταλάβει και πολλά πράγματα γύρω από το παιχνίδι που πώς το έχει με την Λίμπο στο μυαλό του. Δηλαδή, όταν χθες με ενδιαφέρει με να το μεταδίδουν στο Μεξικό και εντάξει, βάλαμε τη Λάρισα εδώ, κάναμε το παιδί με την ΑΕΛ, κάναμε το παιχνίδι μας την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει χτύπημα εκτός φάσης, ζητάνε τέτοιο εδώ.
1: Τι βλέπεις άλλο μάτς.
5: Κύριε Παναγιώ.
0: Βλέπουμε το ίδιο.
5: Δεν ξέρω αν είναι του Καλάμπρια το χτύπημα. Έχει πέσει ένα παίκτη του πάω κάτω και ζητάνε πάνω στο
0: δεύτερο. Ναι, όντως το βλέπω κι εγώ.
5: Για
0: τέσσερα. Ζητάει συγγνώμη.
5: Πήρε κίτρινη. Λοιπόν.
0: Έλα.
5: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το παιδί θέλει το χρόνο του. Πρέπει να καταλάβει το πώς πάνε τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Το μπορεί να τον ακολουθεί το Μεξικό, αλλά χθες σε μια φάση δηλαδή, που μπορεί να πασάρει δίπλα την μπάλα και να βγάλει. Δεν σου λέει θα βάζει γκολ ο Ολυμπιακός. Θα έχει καλύτερες προϋποθέσεις. Ψάχνει πάλι να σουτάρει από μακριά. Με κάθε τρόπο. Bon. Και η επιλογή η τρίτη, έτσι όπως είχε πάει, ήταν να είναι ο Ζώτα Σίλβα στους επιθετικούς, σύμφωνα με το σκεπτικό του με την Λίμπαρ.
4: Πρέπει να το δει το βάρο εδώ πέρα. Sorry, Διονύση. Είναι εκτιμήμα
0: χωρίς λόγο. Είναι πολύ πιθανή κόκκινη κάρτα.
1: Πάει να το δει. Πάει να
0: θα του δώσει κόκκινη κάρτα.
4: Παιδιά, είναι...
0: Γιατί με το δεξί χέρι τον βρίσκει στο κεφάλι.
4: Το χτυπάει με σφαλιέρα χωρίς λόγο.
1: Εγώ που είπα θα αλλάξει εικόνα του αγώνα μόνο αν φάει κόκκινο Παναθηναϊκό. Μα τι κάνει τώρα εδώ ο Ντέσσερ.
5: Δεν πάει να το έχει πει κανένα γαλλικό άλλο τώρα, ξέρει. Πάει πάρει θέση στην περιοχή.
0: Τον κρατάει ο άλλο.
5: Στα παλιά τα χρόνια αυτά ήταν θέση στην περιοχή.
4: Έχει ρίξει μπουνιά, ρε.
5: Κόκκινη καλή.
4: Σφαλιάρα στο.
5: Ναι, του
4: τυρίξει. Ναι, ναι,
0: κόκκινη.
5: Με βάρ δεν γίνεται να τη βγάλει. Γεια σα.
1: Κόκκινη.
5: Τζάπα. Τι πω, είσαι πανεκκό τώρα. Έχει πελό. Έχει πελό, τι έχει τώρα.
1: Έχει και φυσιά την πέμπτη πρωτάθλημα.
5: Αυτό χάνει.
0: Την πέμπτη πρωτάθλημα.
5: Αυτό χάνει.
1: Ναι, ναι, έχει πρωτάθλημα την πέμπτη με την κυφσιά.
0: Αυτό που θα παίξουν και πελό. Οι άλλοι και αυτό παίζει το χρωστούμενο, ναι, κατάλαβα.
4: Και έχει ζητήσει μετά, συγγνώμη, δηλαδή δεν ξέρω τι πραγματικά τι έχει κάνει.
0: Έχει πει συγγνώμη για να σβήσει η φάση, γιατί λέει κίτρινη κάρτα και λίγο μου είναι. Και φεύγει. Αλλά μετά ο Βαρίστας τον καλεί. Εντάξει. Χαζομάρα και έμπειρος πολύ τώρα είναι ο τύπος. Λοιπόν, έλα Διονύση, σε διακόπτουμε γιατί έχει θέματα.
5: Λέμε λοιπόν για το πώς διαμορφωνόταν ο χάρτης στο Center Four, τώρα αλλάζει όλο το.
0: Το τοπίο. Τι.
5: Το τοπίο.
0: Ναι. Τι έγινε.
5: Τι είπαμε πριν, μην είμαι σοκαστικό. Λοιπόν, άσχετο.
0: Όλα καλά.
5: Ναι, ναι, όλα καλά.
0: Λοιπόν, δεν έχει κάτι φοβερό.
5: Όχι, είναι φοβερό. Λοιπόν.
0: Ναι.
5: Έλεγα ότι. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει τις εξής αποφάσεις. Το πρώτο είναι με τον Γιάρεμτσουκ. Λένε όλοι ο Γιάρεμτσουκ. Παιδιά, έγινε το μασάζ, το έχουμε αναλύσει. Το ραντεβού δηλαδή, το αν θα πρέπει να γυρίσει, πήγε στην προετοιμασία, κάνει το πρώτο στάδιο προετοιμασία. Ο Γιάρεμτσουκ με τη συμπεριφορά του στο δεύτερο στάδιο τη προετοιμασία φώναζε ότι εγώ δεν θέλω να είμαι εδώ. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο στο πώ μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση με το Μεντιλίμπαρ προπονητή.
0: Ναι.
5: Έτσι. Είμαι πολύ προσεκτικό αυτό που σου λέω. Δεν ξέρω δηλαδή, θα πρέπει να είναι. Να πέσουν από πάνω 30 και να έχει εγγύηση ότι θα παίξει. Επίσης έχει φέρει ένα παίκτη ο οποίος, λέμε από τη μία για το Μεξικανό, αλλά είναι μια επένδυση που έχει πάρει πόσα εκατομμύρια ευρώ από το Μεξικό. Από την Τζίβα. Δηλαδή, τι θα του πει, έρχομαι εδώ και βάζουμε τον άλλο που δεν είναι στην προετοιμασία και δεν παίζει επειδή είσαι, ξέρω εγώ, που σε λένε άγουρο, ανώριμο, οτιδήποτε ακόμη.
0: Συμφωνώ.
5: Δεν είσαι έτοιμο. Δηλαδή, έχει τον Κλέιτον. Τον Κλέιτον συζήταγε να πάει τελευταία μέρα στην Τουρκία. Έστω και δανεικό δηλαδή. Στη Ρίζεσπορ, υπήρχε και άλλη ομάδα που είχε διαφερθεί να πάει εκεί. Υπήρχε το σενάριο πιο να μείνουμε όπως είμαστε. Υπάρχει το σενάριο. Να μείνουμε όπως είμαστε στην Ευρώπη, με Αρμάντο Γκονζάλες και Ζώτα Σίλβα μπροστά και να δηλωθεί στη θέση. Γιατί έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός να πούμε να κάνει αλλαγή, αλλά από παίκτη που είναι εγγεγραμμένος στην ομάδα.
0: Πες το αυτό.
5: Όχι παίκτη που θα πάρει. Έτσι. Και το διευκρινίζω.
4: Πρέπει να έχει αποκτηθεί μέχρι 2 Σεπτεμβρίου.
5: Ναι, γιατί υπάρχουν διάφοροι παιδί που λέει να πάει πάρει τον Μπενζεμά, λέει τον Ικάρντι που είναι ελεύθεροι. Ναι, ναι. Και να του πάρει, θα παίζει μόνο στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
5: Έτσι διευκρινίζουμε τώρα.
0: Ναι.
5: Οπότε έχουμε και λέμε τώρα εδώ. Να μπει, είναι τη άποψη πολύ να μείνει έτσι και να δηλωθεί ο Ρόκα. Ο Ρόκα έβγαλε τον νόμο του.
0: Ρε φίλε, τι ήταν αυτό πάλι.
5: Τι ήταν, ρώτα τον Τζίλο. Με ρωτά τι ήταν.
0: Το είδα τον
5: Τζίλο. Δεν είναι μόνο απλά τον τραβάει κιόλα. Ναι. Του ρίχνει με τα πόδια ψηλά με τον Τζίλο.
0: Τα σχολεία ο Βασίλη. Έπρεπε να έχουν δοθεί τα μηνύματα που γνωρίζει τον Τζίλο να τελειώσει αυτό το σκληρό παιχνίδι.
5: Και δεν φύγανε παιδιά, είναι δύο κόκκινε τώρα. Είναι αλλιώ αποτελέσματο τώρα, ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή δεν πρέπει να το αφήσει ο Ολυμπιακό έτσι το έργο. Και είναι πολύ σοβαρό το έργο για άλλο λόγο. Γιατί με τον Τζίλο έχει προηγηθεί ότι έχει προηγηθεί στο παρελθόν. Με πράγματα που έχουν πάει στα δικαστήρια και ο Λανουά αποφασίζει ενώ τον είχε ξεχάσει από τον Αύγουστο του 24 να επαναφέρει και να ορίσει τον Τζίλο σε παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να βάλει ένα λαρισαίο διαιτή στον Βόλο να παίξει Βόλο Ολυμπιακό. Και μπαίνει μέσα ο Τζίλο λοιπόν, χθες παίζει αυτό το παιχνίδι. Και η ΚΕΔ ήδη τον έχει ορίσει σε παιχνίδι του Κυπέλλου. Αντί να τον τιμωρήσει δηλαδή τον διαιτή, να χαρώ εγώ τον Γιάννη Παπαδόπουλο και όλα αυτά που ακούω για τον Ολυμπιακό. Ότι ελέγχει το παρασκήνιο και οτιδήποτε άλλο. Να τα χαρώ εγώ, άμα είναι όλα αυτά.
0: Με τον Άρη παίζω εγώ, έτσι. Η Πέμπτη, σωστά το
5: λέω. Ναι, Άρη έχει, νομίζω Άρη Αστέρας.
0: Ναι.
5: Αστέρας Άρης.
0: Αστέρας Άρης, νομίζω. Ναι. Ναι.
5: Λοιπόν.
0: Okay.
5: Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή ο διαιτητής αυτός για πολλούς λόγους δεν θα έπρεπε να ορίζεται σε παιχνίδια του Ολυμπιακού. Όπως είχε πάει η ιστορία. Τώρα το γνωστά είναι. Έτσι. Θεωρίζεται. Το ξεπερνάει το ψυχολογικό του. Αυτό το 23 τον πατάει. Έχει κίτρινη κάρτα. Έχει τρία. Ο Τζόκα τον πατάει. Πάει το Τσάλιακα τον πατάει. Δηλαδή το βλέπουν όλοι, περιμένουν οι κόκκινοι. Ο Μπράτσος τον βγάζει στο τέλος του ημιχρόνου. Τον βγάζει. Σου λέει θα βγει αυτό. Και ο άλλο λοιπόν αυτό που σου βάζει τον γκολ και γίνεται 1-1, έχει κίτρινη κάρτα και πάει και κάνει αυτό το μαρκάρισμα στον άλλο που του έχει βγάλει τον νόμο και τον έχει βρει και με τα πόδια ψηλά όπω του κάνει το φάουλ, διπλό φάουλ δηλαδή. Τον τραβάει και με τα χέρια του ρίχνει με τα πόδια και έχει κίτρινη κάρτα. Απορούν όλοι πώ μένει μέσα στο παιχνίδι. Αυτό ο παίκτη κάνει το 1-1. Από λάθο του Τζολάκη με τον Ορτέγκα. Από λάθο του Τζολάκη με τον Ορτέγκα. Εγώ κρίνω στο
0: Ρέτσου,
5: τι έγινε.
0: Ρέτσου.
5: Του Ρέτσου είναι και λέω του
0: Τζολάκη. Λέω τι έγινε, το θυμηθεί.
5: Αλλά τον
4: είχα
5: για άλλο λόγο στο μυαλό μου τώρα.
4: Πώς το...
5: Έχει γιατί, κάνει ανάρτηση ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Όχι, του Ρέτσου είναι λάθος.
4: Του Ρέτσου είναι καθαρό.
5: Ναι.
4: Δεν πήγε εκεί την μπάλα.
5: Πήγε στο νοσοκομείο, τώρα αυτό ήθελα να πω. Έτσι.
0: Εδώ είναι, παιδιά. Να το.
5: Άμεσα ανταγκλαστικά, ρε φίλε.
0: Ναι. Μπράβο στο κοντρόλ, αδέρφια.
5: Γελάει ο εκεί κατά σου, λίγα μπει. Δεν υπάρχει. Ρε φίλε τώρα. Ναι, και γράφει αγίου περαστικά και σιδερένιο. Είσαι δυνατό, είναι νικητή και με βέβαιο θα ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει αποκατάστασή σου, θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατό. Θέλω να ξέρει ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχει ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο τη αποθεραπεία σου και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστεί. Και κάτι ακόμη, θέλουμε να ξέρει ότι είσαι και θα παραμείνει μέλο τη οικογένειά μα για όσο εσύ το θέλει, για πάντα, να είσαι δυνατό και αισιόδοξο. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μα πιο δυνατό και πάντα νικητή. Είναι αυτό που λέει ο κόσμο για την ανανέωση. Να είσαι να του λέει, κάτσε εδώ, εμεί ότι έπαθε τον πάθε εδώ. Εντάξει, είναι βασικό που υπάρχει. Που υπάρχει αυτό η κίνηση. Το χειρουργείο έχει πάει καλά. Σύμφωνα με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό, έχουν γίνει όλα πολύ γρήγορα να εξηγήσουμε και λόγω της κατάστασης. Δεν είναι. Αλλά τώρα, επειδή αξίζει λίγο πολύ, δεν ξέρω αν στο πρωτάθλημα τύπου έχει τύχει κανείς ανάλογο τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και γάμα και βήτα την εκεί να δεις. Ένα παίκτη ο οποίος έχει σπάσει τώρα το πόδι εκεί. Δηλαδή μπορεί να πάθει οτιδήποτε από υποθυμικό επεισόδιο.
4: Στο Λεσόρ πήγαινε.
5: Στο
4: Λεσόρ.
5: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, μπορεί να πάθει και λιποθυμικό επεισόδιο, μπορεί να είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν. Εντάξει, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να το διαχειριστεί. Θα το συζητήσουμε και αργότερα, πιστεύω, για την εικόνα του αγώνα, γιατί για μένα είναι δύο κομμάτια του αγώνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σταθώ στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, θα δικαιολογήσω το Μεντιλίμπαρ απόλυτα για το δεύτερο ημίχρονο όσον αφορά
3: Γιατί εντάξει, φίλε, ένα παιδί το οποίο είναι σημείο αναφορά σου κάποιο στον Ολυμπιακό. Δεν είναι δηλαδή. Θα μου πει αν δηλαδή, ήταν ένα που είχε έρθει τώρα και έχει παίξει δύο μάτς. Δεν είναι το ίδιο. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο έρθει στο conference στον Ολυμπιακό. Είναι ο σέντερφορ ο οποίο, όπω λέγατε νωρίτερα με αυτό το βιογραφικό, βγήκε πρώτο σκόρ σε conference. Έβαλε γκολ στην Μπαρσελόνα, στη Ριάλ, στη Champions League, είχε βγει στο Europa. Δηλαδή έδειξε άλλη κλάση στον Ολυμπιακό.
0: Θα δικαιολογήσει, λε, το ότι δεν διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Θα δικαιολογήσω την εικόνα τη ομάδα όλη στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, τώρα θα μπορούσα να, να πω ότι κι εγώ απορώ πω δεν έχει παίξει ο Φορτούνη σε αυτό το παιχνίδι και ο Ολυμπιακό τελείωσε το μάτς. Έτσι να το πω. Αλλά αν ψέξω για κάτι το Μεντιλίμπαρ στο πρώτο, στην εικόνα του Ολυμπιακού, είναι το πρώτο ημίχρονο.
0: Και τις επιλογές σε πρόσωπα.
3: Ο Μεντιλίμπαρ ουσιαστικά χθε είναι σαν να γυρίσει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Παίζει με Έσε και Γκαρθία στα χαφ, Τσικίνιο πιο μπροστά, βγήκε μετά να παίξει δεξιά. Έτσι. Και ουσιαστικά τι γίνεται, χρεώνεται μια γκρίνια ανεξάρτητα τον Ολυμπιακό προηγείται στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και γι' αυτό έχει μείνει στον Μεντιλίμπαρ η εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός έχει σταθεί, ξέρω εγώ, στο πρώτο ημίχρονο προηγείται, έχει βρει τον γκολ, πώς το βρήκε εκεί στη φάση που έσπασε το πόδι του Ελκαμπή με το πέναλτι. Αλλά ουσιαστικά δεν έχει καμιά εξαιρετική εικόνα, αλλά και εκεί πας μετά και σε μια προκατάληψη που υπάρχει και σε πολύ κόσμο. Δηλαδή, χθες βλέπεις ότι στο κάδρο πολλών μπαίνει και πάλι ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος σε σχέση με τον Έσε ήταν δύο σκάλες πάνω χθες. Δηλαδή, ο Ντάνι Γκαρθία έχει κόψει και πέντε φορές. Στο τέλος, δηλαδή, σε μια φάση που κάνει ο Βόλος, πρέπει να σκοράρει πάλι να πούμε, που γίνεται το σούτ εκεί πριν τον γκολ. Στον Ντάνι Γκαρθία κοντράρει μπάλα.
0: Ξεκινάει το πρόβλημα όμως. Δεν είναι αυτό.
4: Πληρώνει ότι παλιές αμαρτίες. Όχι το τώρα.
0: Ναι, και το άλλο είναι ότι πήρε παίκτες φέτος. Δηλαδή ο Φρόιλερ.
3: Μα αυτό σου λέω. Αν δηλαδή. Τι θέλω να σου πω. Αν ο Μεντιλίμπαρ χθες το είχε μακιγιάρει. Δηλαδή αν έπαιζε ο Φρόιλερ. Κοίτα, ήταν ξεκάθαρο πως θα παίξει ο Μεντιλίμπαρ χθες. Το έχει στοχεύσει. Απλά εδώ είναι αδικία και το σιπιώνει. Αποφασίζει να βάλει τον ένα από τις δύο που είναι εκτός λίστας. Δηλαδή προσπάθησε να κρατήσει ζεστούς αυτούς που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Μα αυτό είπαμε.
3: Έτσι.
0: Την Παρασκευή.
3: Ναι, μα ήταν λογικό. Έβαλε και το Ρόκα και τα λοιπά. Και δες πώς θα φέρνει η μοίρα τώρα.
0: Ναι.
3: Έτσι. Χτυπάει ο Ρόκα, θα μείνει να χάσει 20 μέρες, θα έχει διακοπή
0: πόσο
3: μετά.
0: Θα μείνει έξω.
3: Εξάρτησε ο Μούχερ. Πώς να το βάλει το άπεξι. Και να παίξει και το φόβο του τώρα. Καλό Οκτώβριο δεν να γυρίζει. Τέλη Σεπτέμβρη υπολογίζεται. Αλλά θα σου πω. Και δεν είναι. Και τον χάνει, δηλαδή ήταν καλό στα μάτς που έπαιζε. Ακόμα και χθες μπήκε, δηλαδή σε δύο φάσεις μέσα, πώς να σου πω. Τον χάνει τον παίχτη εκεί. Και το θέμα λοιπόν είναι τώρα. Ότι σου μένει αύριο στο τέλος. Είναι το θέμα ότι όλα πέσανε πάνω στον Ελκαμπή. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε περιθώριο για απώλεια εκεί.
0: Αυτό λέει εδώ ο φίλος που στέλνει και τον donation. Βάλαν την κατάσταση του Ελκαμπή σαν δικαιολογία. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ άλλη μια φορά κατέβασε κάτι στην δεκάδα και ανεκδίκητες αλλαγές άλλη μια φορά. Λέει.
3: Ναι, αλλά υπήρχε και το άλλο ο Μεντιλίμπαρ, έτσι.
0: Ότι
3: αν είσαι κάθε παιχνίδι να του γίνονται 2-3 αναγκαστικές αλλαγές, δεν μιλάμε για κανονικό κουτσάρισμα. Και δεν λέω τώρα ότι.
4: Εντάξει, εδώ έχει θέματα όμως και η βασική ενδεκάδα.
3: Ναι, έχει θέματα σχετικά. Αλλά εδώ χθες μιλάμε τώρα σε μια διαδικασία στην οποία πάλι το στόπερ ζητάει αλλαγή. Ο Πιρόλα είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στις τρεις αγωνιστικές αυτό του πρωταθλήματος.
4: Γι' αυτό έχει γεμίσει πάρα πολύ το ρόστερ του Ολυμπιακού.
3: Αλλά ναι, έχει γεμίσει το ρόστερ, αλλά και μια αλλαγή. Δηλαδή στο ημίχρονο βγαίνει ο άλλος με σπασμένο το πόδι και παράλληλα βγαίνει και ο τέτοιος για να μην χρησιμοποιεί διακοπή.
0: Ο Πιρόλα τι έχει.
3: Μυϊκό ήταν. Αυτό έχει νιώσει, ενοχλήσει.
0: Βαρύ ή το πρόλαβε, θέλω να πω.
3: Δούμε.
0: Γιατί αν δεν το πρόλαβε. Ναι, πάμε για μήνα και
3: εκεί. Ήταν λίγο στην πρώτη του χρονιά έτσι, με τραυματισμούς που είχε ξεκινήσει. Κοίτα, είναι πολύ μεγάλη τώρα η κουβέντα γιατί ο Ολυμπιακός τουλάχιστον και από αυτό που μετέφερε στο δεύτερο στάδιο ο Σπύρος που είχε πάει εκεί και ακολούθησε. Και γενικά όσα είχα μεταφέραμε τις πληροφορίες που λέγαμε, έχει κάνει μια βαριά προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε μια προετοιμασία που ήταν σβηστή για να παίξει τα προκριματικά να είναι πολύ φρεσκαδούρα. Και οι ειδικοί του ποδοσφαίρου, γυμναστές φυσικής κατάστασης και όλα τα σχετικά, σου λένε ότι μια ομάδα στα τέλη Αυγούστου και κανένα μήνα είναι κάπως. Άμα έχει κάνει βαριά προετοιμασία. Αλλά αυτό τώρα εδώ πρέπει να το πεις σε κάποιον που πηγαίνει στο Καραϊσκάκι, παίρνει τα κιάλια και ψάχνει να δει την μπάλα να μπαίνει στην αντίπαλη εστία στα δίχτυα. Ολυμπιακός, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι θέμα να σε μάντεις. Παίζει με τον Ατρόμητο, το κάνει το 1-0 στο 82. Παίζει με τον Αστέρα, χάνει ευκαιρία ο Αστέρας μετά τον γκολ. Έχει ανοίξει το σκορ στο 30. Δεν μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ. Και πας στο Βόλο λοιπόν, ανοίγεις το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και φλερτάρεις. Και σβήνεις. Okay, έχεις το θέμα σου. Σοβαρό είναι. Πολύ σοβαρό είναι. Έχει χτυπήσει ο καλύτερος σου παίκτης, έχει χτυπήσει ο σέντερ φόρ σου με σοκαριστικό τραυματισμό. Αντίπαλοι, τζίλος, αυτά όσοι ήταν στο γήπεδο και το βλέπανε στο βίντεο, εγώ δεν μπορώ να αντέξω να το δω. Δεν μπορώ να το αντέξω.
4: Το σημείο αναφοράς για την επιθετική λειτουργία, όχι απλά ο καλύτερος παίκτης, το σημείο αναφοράς.
3: Και ευτυχώς να πω ότι τουλάχιστον από ό,τι είδα στο κομμάτι του site, κρατήσαμε καλά σε αυτό το σκηνικό με τον τραυματισμό του Ελκαμπή.
0: Ναι, ξέρω, γιατί το σχολιάσαμε γι' αυτό.
3: Όχι, καλό είναι να τα λέμε, γιατί ξέρεις κάτι. Είναι ωραίο να πουλάς την ιστορία του αντικειμενικού και του παντογνώστη πολλές φορές,
5: Αλλά πρέπει να είσαι και okay απέναντι στον κόσμο. Έτσι. Δεν είναι τώρα. Η εικόνα δηλαδή είναι. Αν δεν έχω φίλου μου τη βάζουν στο όρι και δεν μπορώ να το δω. Πώς να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να τον βλέπει δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίο. Εσύ είναι και ένα παιδί το οποίο τώρα δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Και στο Ρέντι και οπουδήποτε. Πώς να σου το πω.
4: Σε όλη την Ελλάδα.
5: Ναι, δεν είναι δηλαδή μισητό. Μισητό
1: λαμπάνω. Δηλαδή, συμπαθέστατο.
5: Ναι, μπορεί κάποιο να έχει μισητό. Ξέρει γιατί του έχει βάλει 10 γκολ που λέει λόγο. Να το μισεί αγωνιστικά. Πώς να σου το πω. Αλλά τον δει στον δρόμο. Δηλαδή κάποιοι παίκτες που λες δεν τους πάρω, παιδί.
1: Συμπαθέστατος.
4: Έχει βάλει τεράστια γκολ και δεν έχει προκαλέσει, νομίζω, ποτέ.
1: Ποτέ, ρε, ποτέ.
5: Μια φορά στο Αγρίνιο που πήρε την κάρτα. Που τον βρίζανε να πούμε και τους έκανε να μην μιλάτε και πήρε την κάρτα.
1: Συγγνώμη. Και μετά ζήτησε συγγνώμη.
5: Ναι, αυτό δεν θα σου πω. Δεν έχει να κάνει.
0: Από τις περιπτώσεις παικτών που μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε θέλει γήπεδο και να μην τον ενοχλήσει άνθρωπος.
1: Και τελικά, τι βλέπεις να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Λίστα, ποιος να μπαίνει.
5: Αυτό σου είπα τώρα, δεν έχουν αποφασίσει. Ό,τι θα είναι να γίνει μια κουβέντα με τον Γιάννη.
4: Άρα, εσύ δίνεις λιγότερες ελπίδες στον Γιάννη, σου είπε.
5: Έτσι, όπως το μοιρασμένο. Γιατί σου λέω, η κανονικότητα θα έλεγε ότι πρέπει και ο Γιάννη να το ζυγίσει διαφορετικά στο μυαλό του και να γυρίσει να παίξει. Δεν ξέρω τι έχει την τελευταία στιγμή. Αν δηλαδή ο Γιάννη σου έχει μια Σαουδική Αραβία, εμφανιστεί δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο τώρα την τελευταία στιγμή, μια Τουρκία και πει πάω. Ναι. Η κουβέντα πάντως ήταν για να πάει κάπου αλλού, δεν ήταν για να μείνει.
0: Και ας αφήσει τη Λιόνο ο Γιάρεμτσον, γιατί δήλωσε ο Μπενζεμά ότι μπορώ να πάω εκεί λέει και με ελάχιστα λεφτά ως καθόλου. Λέει γιατί είναι η πρώτη του ομάδα κλπ.
5: Τελείωσε η Λιόνο, νομίζω.
1: Ναι, ναι, τέλος η Γαλλία.
0: Ναι, οπότε. Ο Γιάρεμτσον, το κουβεντιάζαμε την Παρασκευή, ρε φιλέ, ή την Πέμπτη το είπα που σε ρώτησα, θυμάσαι. Που λέμε, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Και κοίτα πώς θα φέρνει ζωή μέσα σε λίγες μέρες, σε 24 ώρα. Έγιναν όσα έγιναν και ο Γιάρεμτσον είναι πάλι στο πρώτο
5: που θεωρεί ότι ο Κλέιτον.
0: Τι?
5: Κράτησε μια καλύτερη στάση σε όλη αυτή την αναμονή.
0: Βρε στάση,
5: μπήκε και δύο φορές αποστολή ο Κλέιτον, θυμίζω. Ο Γιάρεμτσον ήταν στην εξέδρα.
4: Αγωνιστικά όμως.
5: Ο Δε Ταρέμι δεν πήγε στο γήπεδο καν. Όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός. Ο Γιάρεμτσον έκατσε στην εξέδρα, πώς να το πω.
0: Αυτό που λέει ο Τάσος, αγωνιστικά όμως ο άλλος είναι.
5: Δεν το συζητάμε. Αγωνιστικά δεν συζητάμε. Κατά κοινό αν έχει ζήσει την ομάδα.
0: Ναι.
5: Δεν έχει ζήσει την ομάδα. Έχουμε δει, έχει βάλει γκολ δηλαδή σε μεγάλα μάτς. Κουβάλισε πέντε μήνες.
0: Και θυμάσαι τότε Ελκαμπή αντικατέστησε.
5: Αν είναι καλά εδώ, δεν λέω ότι το παιδί έχει θέμα. Καλά να είναι το μυαλό του να παίξει.
0: Ναι, ναι.
5: Το παιδί σου λέω. Δεν τον αδικώ εγώ για αυτό που έκανε.

0: Άρα, μισογάμι, μπορεί να κρατήσει αύριο ένα πρωί, τι κάνει. Πάει στο Γιάννη Τσουξινίστα. Απλό είναι το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι, είναι καλά. Λύνεται αυτό το θέμα με το Μεντιλίμπαρ. Είναι οκ. Okay. Γιατί εγώ είδα μια κουβέντα που έγινε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Τις πρώτες μέρες προετοιμασίας να πηγαίνει, ίσως και ήταν μόνος του ουσιαστικά σεντερφόρ. Πιο ζεστός, έβαλε γκολ στο πρώτο φιλικό. Και μετά είδα λίγο, έμπαινε στα φιλικά και τον έβλεπες σαν να έλεγε, δηλαδή, πώς είναι το αυτοκίνητο που βλέπεις στον δρόμο και βάζανε παλιά κανένα πολίτη και εκείνο και το άλλο. Σαν να έλεγε, νοικιάζεται να με. Εδώ είμαι να με, πάρτε με, πώς να σου το πω. Δηλαδή, αν μπορούσε να το βάλει φανέλα, θα το βάζε. Δεν έχει να κάνει. Και αυτό δημιούργησε άσχημη εντύπωση σε πολλούς που πάλι μου σου λέω ότι η αλήθεια για μένα είναι στη μέση. Είναι ένα δικό, δεν φταίει η άρεμψη. Δεν φταίει η άρεμψη αυτό. Σου λέει, βλέπει πάλι.
1: Ξέσαι,
0: δεν είχε λύσει συμβόλαιο τα άρεμψη.
1: Ξέρετε τι θα φταίει η Διονύση. Πείτε μου και στη γνώμη σας ότι όταν έρθει η στιγμή τώρα, όπως ήρθε η στιγμή και έχουν αλλάξει τα πάντα, όλα τούμπα, να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς στις νέες συνθήκες και να αποδεχτείς ότι πλέον μια άλλη κατάσταση είναι ακόμα και ο ίδιος ο προπονητής. Δηλαδή εδώ τώρα δεν υπάρχει τάση.
2: Η διαχείριση στο θέμα των φόρτ για τον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι είναι πολύ κακή. Στο θέμα των φόρτ.
0: Καθόλου κακή δεν ήταν η διαχείριση. Αυτή ήταν η διαχείριση. Καθόλου κακή δεν ήταν η διαχείριση.
2: Τι υπάρχει βάθος πίσω από τον κλειδό
0: αυτή,
2: τον...
0: αυτή ήταν η απόφαση. Ήταν ξεκάθαρο.
2: Από τον Ελκαμπή.
0: Πόσο καιρό λέγαμε θα φύγει ο Τάρεμ και ο Γιάννη σου. Αυτό δεν λέγαμε.
2: Αυτό λέει και ο Τάσος.
0: Ναι. Τι κακή. Δεν πείτε. Ήταν, υπήρχε αυτή η απόφαση. Και υπήρχε απόφαση.
2: Όχι. Στο... Ότι δεν υπάρχει βάθος στην ομάδα, λέω.
0: Αγόρι μου, δεν είναι τίποτα βάθος. Εδώ χτυπάει ο βασικό σου φόρο. Εκεί δημιουργεί το πρόβλημα τώρα. Εντάξει. Αυτό που γίνει το αμύαστο τόσο. Πώ να το πω.
2: Δεν
0: έπαθε αμυϊκό. Και το είπα, αν το είχε πάθει δηλαδή 5 μέρες πριν τη λήξη μεταγραφών, θα ψάχνει να φέρει σεντερφόρ με το κλασάτο. Πώ να το πω. Δεν είναι. Δηλαδή όλοι ξέρουν τώρα. Δηλαδή μπορεί κάποιο να εγγυηθεί. Λέω, ο γιατρός πήγε κατά το χειρουργείο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Όλο στο ιατρικό team. Οκ. Okay. Σου λέει ότι μπορεί να ξεκινήσει προπονήσει και να μπαίνει Μάρτιο. Θα πας δηλαδή playoff να παίξει με τον Ελκαμπή, να είναι οκ. Okay. Άμα το δω και αυτό να πω εντάξει, φίλε. Θα το παιδί να πούμε. Δηλαδή ο Γιαζίτζη που πέρασε από χιαστό και ήταν να γυρίσει το τέλος της χρονιάς. Είπανε, άστο τώρα.
3: Είναι ανάλογα και την αντίδραση του οργανισμού του κάθε αθλητή.
0: Εντάξει, είναι ρε φίλε, αλλά δεν είναι και 20 χρονών ο Ελκαμπή.
3: Όχι. Είναι αυτό δύσκολο, μετράει. Παιδιά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο μετράει, να εντάξει. Επανέλθει και στα στάνταρ.
0: Και επίσης μιλάμε για ένα παιδί το οποίο. Δηλαδή, εγώ τώρα πραγματικά χάρηκα στη φωτογραφία εκεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη που είναι χαμογελαστός. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ψιλομαύρης, δηλαδή σας έχω μεταφέρει εγώ λίγες φορές την ανασφάλεια την οποία παίρναγε πάνω του επειδή δεν ήταν καλά, δεν έβαζε γκολ. Δηλαδή, ξέρεις, και όλο αυτό έχει περάσει και γύρω-γύρω στην ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι. Δηλαδή του μιλούσαν πολύ από την ομάδα ότι εσύ ρέμισε, θα έρθουν τα γκολ. Κάνει το πέναλτι, αλλά πανένκα, σου θυμίζω με τον Ατρόμητο στο 80, το χάνει. Κάνει μετά μια λάθος τρίπλα, δεν μπορεί να ακολουθήσει, έχει σκάσει. Υπάρχουν κάποιες στην εξέδρα που γκρινιάζουν. Τα είχαμε πει τότε ότι περί αχαριστίας και ιεροσιλίας να πει στον τύπο για τον Ελκαμπή. Και έρχεται χθες αυτό. Και χθες ακόμα να δει τη φάση και να αναλύσει. Είμαι σίγουρος ότι δει τη φάση. Όλη η ζημιά γίνεται γιατί έχει πάρει λάθος το πρώτο κοντρόλ. Το ανοίγει το κοντρόλ αυτό.
3: Ναι.
0: Και δεν προλαβαίνει να την έχει μπάλα πιο πίσω γιατί ο κανονικός Ελκαμπή χθες. Με το κανονικό του, το καλό του κοντρόλ, θα είχε πλασάρει το Σχιαμπάνι πριν προλάβει να φτάσει ο Σχιαμπάνι στην μπάλα. Όπως του ερχόταν δηλαδή, έξω τον πλασάρει στην ανοιχτή γωνία.
1: Συμφωνώ.
0: Στο πάρτι μου του κάνει και του φεύγει το κοντρόλ μπροστά, δίνει τη δυνατότητα στον τερματοφύλακα του Βόλου να διαβάσει τη φάση και να βγει και να γίνει αυτή η σύγκρουση. Κατάλαβες με αυτό.
1: Συγκλονιστική ιστορία.
2: Και όχι να τον αποφύγει, γιατί έρχεται δυνατά.
1: Πήγα να πω συγκλονιστική ιστορία του LKB μέχρι τα 21 του αριστερό μπακ, πουλούσε λέει αλάτι και ήταν. Ξυλουργός, έτσι δούλευε, για να βγάζει λεφτά για την οικογένειά του και σιγά σιγά θα είναι οι πρώτες προτάσεις να αρχίσει να παίρνει λεφτά. Από ομάδες της χώρας του πρώτο και μετά σιγά σιγά τις υπόλοιπες. Αυτό είναι τρομερό δηλαδή, αν το σκεφτείς. Και το άλλο θα πω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει λόγο να νιώθει ανασφάλεια. Δηλαδή, οι συμπαίκτες του, προπονητής, ο κόσμος του Ολυμπιακού, το έχουν δείξει, τον εμπιστεύονται 100%. Και δικαίως τον εμπιστεύονται.
2: Νιώθει ανασφάλεια γιατί νιώθει. Δεν είναι αδιάφορος. Σου λέει τώρα που με χρειάζεται η ομάδα μου και δεν βάζω γκολ, νιώθω. Αν ήταν αδιάφορος θα έλεγε, δεν με νοιάζει τώρα ότι έγινε, ότι σου έχω βάλει τόσα. Ποιος να μου πει τι.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν πάμε πουθενά με δύο εξάρια, λέει Διονύση. Ο Μεντιλίμπαρ το έχει χάσει με Έσε και Γκαρσία πάλι στο Βόλο πέρσι και κερδίσαμε στο τέλος με το ζόρι 4 και 8-10.
0: Βασιλή, αυτό που έλεγε. Δεν χάσει πόντους. Πρόσεχε το λέω, είμαι πολύ προσεκτικό σε αυτό που λέω. Mm-hmm. Έτσι. Τι εννοώ, χάσει πόντους. Έχασε πόντους γιατί πήγε σε μια εντεκάδα η οποία ουσιαστικά τον πήγε σε αυτό που έβλεπε ο κόσμος πρόσφατα. Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ βλέποντας το. Γιατί σε κάποια σημεία το γήπεδο ήταν χωράφι τώρα, έτσι.
3: Ήταν χωράφι. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό.
2: Υπάρχουν πάρα πολύ κακά γήπεδα.
0: Όχι μόνο το θέμα κακά.
2: Τη λεωφόρου, το θυμάσαι ότι την
3: πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν γίνεται.
0: Δεν είναι κακό αγωνιστικού χώρου. Υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν έδρα, παιδιά. Υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν έδρα. Δηλαδή, λέμε τώρα για την προσπάθεια τη Καλαμάτα. Και η μισή Καλαμάτα βράζει με τη δημοτική αρχή για το τι έχει γίνει στο γήπεδο, τι έχει κλείσει, του λένε ότι γίνονται έργα και δεν βλέπουν τίποτα. Που νομίζανε ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο θα μπουν μέσα και στο τέλος βρούμε να βγάλουν όλη τη χρονιά.
1: Δεν ξέρω ποιος το είχε υποσχεθεί αυτό, αλλά ήταν ρεαλιστικά αδύνατο να συμβεί. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στο γήπεδο της Καλαμάτας.
3: Παρά λίγο.
2: Βγάζει ο Παβλέκα.

0: Γιατί η Κηφισιά δεν έχει το ίδιο θέμα.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτός, ναι, ρε φίλε, αλλά όταν μιλάμε, να σου πω κάτι. Κάνουμε πολλές φορές μια κουβέντα εδώ και ερχόμαστε και συζητάμε. Καθόμαστε δύο μέρες και λέγαμε. Σούπερ Λίγκα, Αλαφούζος Μαρινάκης. Ψηφοφορία. 7-7, τι θα κάνει η ΕΠΟ εδώ, αν θα πάρει θέση, να κάνει πίσω η ΕΠΑ, να βρεθεί κλπ. Μαζί σου.
2: Και τα βασικά δεν έχουν λυθεί.
1: Τηλεοπτικά συμβόλαια. Να πάρουν όλοι λεφτά, να του φέρουν του λεφτά από εδώ. Να μπουν χορηγούς εδώ, εταιρείες, να πάρουν. Ό,τι μπορεί ο καθένας να βάλει στη φανέλα του κτλ. Ναι. Εσύ τι προσφέρεις αντίθετα. Δεν σου λέω να θα πάρεις ένα καλό παίχτη. Εσύ τι προσφέρεις, φίλε. Δηλαδή να σου πω κάτι. Αφορμή την ομάδα που είναι πρώτη σήμερα, τον Πανατολικό. Έχει κάνει 3-3. Δεν έχω τίποτα με κανένα από το Αγρίνιο. Δεν ξέρω, κάτι φίλου, έχω γνωστού συναδέλφου κτλ.
0: Αναστασίου φίλο.
1: Όχι, τι θέλω να σου πω. Πάει, βελτιώνει το γήπεδο. Το παλιά έχει ένα ωραίο γήπεδάκι, συγκεκριμένο γήπεδο. Έχουμε περάσει όλοι από το γήπεδο κτλ. Κάνει αλλαγέ στο γήπεδο. Ναι. Παίζει αυτό το γήπεδο.
0: Το παλεύει, ναι.
1: Δίνει τίποτα. Παλεύει με το μάνα στην πρώτη κατηγορία.
0: Σωστά. Το προπονητικό.
1: Γιατί δεν τον έχω εγώ αυτόν. Πώ να σου το πω. Δεν του έχει ανάγκη κατηγορία. Δεν του έχει ανάγκη κατηγορία.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι, ρε φίλε.
0: Σωστά.
1: Λες, εσύ, στον Αστέρα, θε να αφήσει περισσότερο κόσμο. Μπορεί να του βάλει το σκέπαστρο και εκεί που βρέχει. Να πω την αμαρτία μου. 80% μέρες δηλαδή. Να πηγαίνει όσο εσύ θα πάω στο γήπεδο. Δεν την πάρω, φίλε. Όχι. Θα φάω τη βροχή με τη. Θα βάλω την ομπρέλα να πάω μέχρι να μπω στο στέγαστρο και δεν θα βρέχουμε την ώρα του μάτς. Ναι, είναι κίνητρο. Ναι. Είναι κίνητρο, πώς να το πούμε. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι το Λονδίνο της Πολεμονής. Το έχουμε χιλιοποιεί.
0: Ναι, ας μην υπερβάλλουμε. Απέχουμε λίγο από το Λονδίνο. LKB, ανάρτηση. Για δώσε μου λίγο. Λοιπόν, εκτός από αυτή που έκανε νωρίτερα ο πρόεδρος Ολυμπιακού, το story του LKB μέσα από το Αθλέτικο θα επιστρέψω πιο δυνατός.
1: Το Αθλέτικο έβαλε ψάρουσα στην αρχή. Πες να ρίξεις τι έγινε.
0: Ο Λάπας έχει ανεβάσει το θέμα, το story του LKB. Ωραία, οι διαφημίσεις ευτυχώς είναι επανεργοποιημένες. Είναι χρήσιμο αυτό. Όταν έχεις και το story, ανέβασε το μου.
3: Όπως όλοι γνωρίζετε, χθες τραυματίστηκα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ευχαριστώ το Θεό. Ναι, εκεί φτάνει. Είχα χειρουργείο σήμερα το πρωί και ήταν πετυχημένο. Ευχαριστώ τον πρόεδρό μας, τον προπονητή, τους παίκτες και το προσωπικό για την υποστήριξη που σημαίνει πολλά για μένα. Πάμε και πιο κάτω. Ευχαριστώ τον κόσμο του Ολυμπιακού για κάθε μήνυμα που μου έστειλαν και για τις προσευχές σας. Μπορούσα να νιώσω την αγάπη σας ακόμα και από μακριά. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ευλογία. Εάν ο Θεός θέλει, θα επιστρέψω πιο δυνατός.
1: Ναι.
3: Να τα εγώ εδώ.
2: Τι έχω. Καφατζόγλου εδώ.
0: Θέλω εδώ να την ανάρτηση του.
1: Δεν θα γίνονται.
2: Το φτιάχνω όμως.
0: Που το φτιάχνω. Του παίκτη του Ολυμπιακού. Να σου πω, θέλω να δω τι γράφουν εδώ. Μα στέλνουν μηνύματα. Ακούς.
1: Ναι.
0: Μεξικανή, ρε. Μα στέλνουν μηνύματα. Αλλά δεν ξέρω τι γράφουν, α πούμε, αλήθεια.
1: Ποιο, είναι τρόλο ένα, να ξέρει.
0: Ναι. Τροβαδού.
1: Εγκυνάσιο αυτό.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι Εγκυνάσιο, ένα άλλο είναι. Τέλο πάντων, θα ήθελα να μάθω γενικώ τι λένε οι Μεξικανοί μετά από αυτό. Θα κληθεί να παίξει πολύ περισσότερο τώρα πλέον ο Χορμίγκα.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι την ώρα τη ενδεκάδα κάπου διάβασα ότι μπήκαν ντου κάτω από τον Ολυμπιακό οι Μεξικανοί.
1: Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε το διάβασα, άστο.
2: Ωραίο θέμα. Και κράζανε. Κάναν παράπονο γιατί δεν παίζει ο παίκτη του και τέτοια.
1: Τρομερό θέμα.
2: Που δεν βγήκε ενδεκάδα.
0: Τώρα αυτά είναι, πρέπει να κοπούν λίγο στιγμή έτσι. Θα μου πει να κάνει τον κόσμο. Εντάξει,
1: δεν μπορεί να το.
0: Έχει φανατικού ο παδού αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν οι
0: άνθρωποι.
1: Έχει.
0: Έχει ο παδού αυτό.
1: Εντάξει, έτσι είναι.
0: Προσωπικού ο
2: παδού. Τρέλα, υπερβολικό.
1: Ναι. Αυτό πάντω που πήγα να το πω χθε με το γήπεδο, δηλαδή πήγα να το πω για το Μεντιλίμπα γιατί εκεί λέγαμε την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εγώ έγραψα κείμενο πριν το ματ ότι η επιλογική έλεγε ότι θα δώσει χρόνο στον Πουέρτα. Ήθελε να του δώσει χρόνο του Πουέρτα στο παιχνίδι χθε. Θα του δίνε. Πού τι να του δώσει. Ο ένα βγαίνει με σφασμένο πόδι, ο άλλο βγαίνει με το κλείσιμο προσαγωγό και στι δύο αλλαγέ. Αλλά ουσιαστικά με το σχήμα το οποίο έχει κάνει, επειδή μετά δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Αλλάζει το center four. Έκανε μια κίνηση. Τι άλλο να κάνει. Δηλαδή το μόνο που βλέπω εγώ διαφορετικό που θα μπορούσε να κάνει, να έχει παίξει ο Φορτούνη και να μην έχει μπει ο Γκουστάβο Σά.
0: Συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι απλό όμω που λε.
1: Όχι, δεν είναι απλό.
0: Έπρεπε οπωσδήποτε να έχει παίξει.
1: Έχω ένα ενδιασμό, σου είπα για τον ενδιασμό που έχω ποιο είναι. Επειδή ο Κώστα έχει πέρασει 2000
0: ναι.
1: Και επειδή ήταν πολύ μέσα στο σκηνικό με τον. LKB, στο, επειδή δεν έπαιζε, έτσι προσπαθήσαν αυτοί που δεν παίζανε να είναι πιο δίπλα στον LKB γιατί εκείνη την ώρα θέλανε να είναι τέτοιο. Δικαίωση για του γκολ. Λοιπόν.
3: Και για το over 3,5.
1: Σωστό και αυτό, το είχα σκεφτεί.
2: Ο Ούγκρεσιτς.
0: Ποιο το έβαλε, ναι, όχι.
1: Ναι,
0: Ούγκρεσιτς, ναι, σωστά, φίλε.
2: Ωραία, στην
0: το 16 έχει πάρει. Οκ. Το 8 δεν ήταν διαθέσιμο, λογικά. Άρα 8 και 8, 16. Κάπως έτσι σκέφτηκε. Λογικά.
1: Ωραία, παλιά. Δεν είναι κάτι παλιά. Τρομερή παλιά, φίλε. Τρομερή μπαλιά.
3: Και ωραίο γύρισμα, ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ.
1: Η κάθετη είναι τρομερή.
3: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο γκολ.
2: Ναι, ναι.
3: Μια κάθετη, ένα καλό γύρισμα.
0: Πρώτη πάσα είναι
3: ώρα,
0: Μπαταούλας μου λέει ο Σπύρος, πρώτη πάσα.
1: Τρομερή πάσα.
0: Και δεύτερη κέννη. Οκ.
3: Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Γαμίνο.
2: Φιγιανούλης, βλέπω σφαδάζει.
1: Κοίτα εδώ, παπάτε σε 93, φίλε.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Σε μάτσο 3-1 τώρα.
0: Χτύπησε ο Γιανούλης.
1: Να έχει πέσει καλά, φίλε. Να έχει πέσει καλά, φίλε.
2: Σφαδάζει.
1: Φίλε, το γόνατο δες. Φίλε.
3: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Τι γίνεται,
0: αστράγαλο. Την ώρα που χαλαρώνει είναι και διαμαρτύρεται για το δικό του φάουλ που έχει κάνει φάουλ με το αριστερό.
2: Ναι, ναι, ναι, αστράγαλο είναι.
0: Κοίτα, κοίτα. Μόλις σταματάει και χαλαρώνει εδώ, κοίτα. Έφυγε από το πλάνο. Λίγο μετά έγινε.
1: Κάτσε, αχίλιο ή τέτοιο.
0: Όχι, όχι, αστράγαλο. Λίγο.
3: Αστράγαλο μπορούσε να είναι διάστρεμα.
2: Μπροστά το πιέσαι.
3: Μπορούσε να είναι διάστρεμα.
0: Ελπίζω να είναι διάστρεμα.
3: Τι γίνεται, ρε.
0: Ο Μιχαηλίδης από πάνω του. Ζητάει φορείο.
1: Δεν είναι κανονισμοί τρόπο. Εντάξει, οι διαιτητές προσπαθούν να τηρούν το πρωτόκολλο.
0: Ναι.
1: Τους περιμένω στο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε ο Παναθηναϊκός παίρνει το τρίποντο. Πρώτος μόνος, όπως είπες νωρίτερα, Πανετολικός. Διπλό κόντρα στο Λεβαδιακό.
1: Μπορεί να είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη, έτσι.
3: Τι?
1: Μπορεί να είναι με τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη, λέω. Ναι, ναι. Δύο
2: ομάδες μόνο με νίκες.
1: Δηλαδή, μόνο ο Παναθηναϊκός ή ο Πανετολικός μπορεί να είναι πρώτη Πέμπτη.
3: Την έχουμε κάνει την αναφορά στον Πανετολικό. Τέσσερις φορές ότι έχει 3 στα 3.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πίσω, ρε. Γι' αυτό.
1: Θέλω να διαφημίσω με το Αγρίνιο, ρε φίλε. Και ο Λεβαδιακός η μόνη ομάδα που έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα ακόμα.
3: Η επί μήνες καλύτερη επίθεση πέρσι στο πρωτάθλημα.
0: Που παίζει κοπάναγι. Που παίζει την Κυριακή ή παίζει μεταξύ του παίζουν.
3: Ποιο?
0: Παναθηναϊκός Πανετολικός, τέταρτη αγωνιστική, ναι.
3: Δεν το ξέρω.
0: Φοβερό, ε.
3: Ναι, ντέρμπι κορυφής με Γιάννα Αναστασίου.
0: Ξέρεις, τώρα έχω ηρεμήσει και λίγο μέσα μου. Λέω, χάσαμε τον πρωτοπόρο εγώ. Την πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο 3-1. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόγραμμα, τέταρτη αγωνιστική.
2: Παναθηναϊκός Πανετολικός, ναι.
0: Πάω Κάρης, έχει ντέρμπι, πάω Κάρης, ε. Πολύ δυνατό. Πότε είναι?
1: Παναθηναϊκός
3: και Κυριακή, 9 η ώρα.
0: Όλα, το ένα πάνω στο όλο. Κοίτα τι γίνεται. Κηφισιά Λεβαδιακός, 9. Βάλτε κανένα άλλο 9 πάλι, ρε.
3: Κηφισιά Λεβαδιακός, γιατί 9, ρε, παιδιά.
0: Μήπως είναι νωρίτερα. Τι,
3: όχι, γιατί το βάζουν 9 η ώρα, λέω.
0: Είσαι έξαλλος, ε.
3: Μα γιατί, βάλτε το λίγο πιο νωρίς.
0: Το Αστέρα ΑΕΚ, εντάξει, θα το δούμε ήσυχα εμείς. Θέλουμε να ενδιαφέρομαστε λίγο παραπάνω.
2: Καλαμάτα θα παίξει. Νικιά.
0: Νικιά, νομίζω. Ναι.
1: Λαθάλας, ετοιμάζονται οι Καλαμαδιανοί από.
0: Και η Ηρακλής Ατρόμητος φοβερό.
1: Το Περιστέρι, την Πετρούπολη, από όσο ώρα εδώ.
0: Κοίτα λίγο, Μπιλή. 12-9 είναι Σάββατο, το λέω.
3: Είναι τα γενέθλιά μου.
0: Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
3: Να
0: θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει.
3: Δεν θα είμαι εδώ, μάλλον.
0: Την επόμενη μέρα.
2: Αφού θα λείπει,
3: ούτε την επόμενη μέρα.
2: Να είτε σαν του μετά.
0: Τι είπε εσύ, δεν το κάνει αυτό σε μένα.
3: Λέω ότι πιθανότητα δεν θα είμαι εδώ, θα λείπω λόγω δουλειά, θα τα μάθει.
0: Εντάξει, το ξέρω το θέμα. Είναι φοβερό που δεν δέχομαι το λόγο δουλειά, αλλά δεν δέχομαι το να πάει να διασκεδάσει μια φορά και να γιορτάσει γενέθλιά του. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ναι. Κάτσε να σκύψω λίγο για να μην πιάνει το σήμα του Γούβαλ εκεί πέρα. Εντάξει. Εντάξει.
2: Γούβαλ δεν πετυχαίνει νερό στη θάλασσα.
0: Έχει μπιφ μαζί του, ε.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπο.
0: Λοιπόν, πώ να βλέπει, εγώ στη θάλασσα. Αργύρι, σ' αρέσω.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τέλεια. Κομάντο.
2: Ψηλά το κεφάλι.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα, Ολυμπιακός Όφης Σάββατο και λέω ότι Ηρακλής Ατρόμητος Σάββατο παίζει και Δευτέρα ο Ηρακλής με τον Αστέρα.
3: Σωστά, αύριο.
0: Άρα πολύ κοντινά τα παιχνίδια.
3: Καλαμάτα Βόλος Κυριακή στις 6, Αστέρας ΑΕΚ Ράικ στις 7. Ο πρώτος ο βαθμός Βασίλη.
0: Πού, πότε?
3: Το Σάββατο.
0: Όχι ο πρώτος.
3: Θέλω να. Όχι ο πρώτος.
0: Ελπίζω να γίνουν 4.
3: Σωστά. Θέλω να πειράξω λίγο κάποιον άγγλο για αυτό.
2: Έχετε και ελπίζει με το Σάστα.
0: Εσύ, ελπίζω να το κάνω χειρότερο, να γίνει 4. Να πάρω ένα χ με τον Ηρακλή και να μην ξέρει τι να έκανε.
3: Κηφισιά Λεβαδιακός, πάω Κάρης, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Πώς το πάθαμε και ασχολούμαστε με τον Πανετολικό, να του κάνω μπαν. Όχι.
1: Πώς το πάθαμε και ασχολούμαστε
0: με τον Πανετολικό, μα μόνο γι' αυτό λέμε.
1: 7 ένα γκολ έχει, ρε φίλε. Έχει βάλει 7 γκολ ο Πανετολικός, έχει 3 Ολυμπιακός.
3: Εγώ είμαι μαζί σου, για κάτσε εδώ γιατί πάει για 4-1.
2: Στην αρέ, στον πίσω, ρε.
3: Ναι.
0: Με την πατήσει, λε.
3: Εγώ είμαι μαζί σου όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
3: Και είμαι και με το Μεντιλίμπαρ που μπήκε στα αποδυτήρια και ρώτησε ποιος θέλει να παίξει και ποιος θέλει να βγει. Αλλά κάποια πράγματα είναι. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Ρέτσος.
1: Να πω για το Ρέτσο. Να πω μια πληροφόρηση που έχω. Πριν το ψάξω λίγο το θέμα, γιατί σου δεν λέω σαν δικαιολογία. Έτσι ούτε το παιδί το επικαλέστηκε. Mm-hmm. Αλλά επειδή.
3: Δεν ήταν καλά,
1: ένα λεπτό νωρίτερα. Υπάρχει μια φάση που έχει συγκρουστεί με έναν παίχτη του Βόλου και έχει πέσει και κάτω με χτύπημα στο κεφάλι. Δηλαδή αυτό που έλεγε μετά στα αποδύρια στους παίχτες που τον ρωτάγαν τι έγινε κτλ. Και προσπαθούσαν να κάνουν μια ανάλυση, ήταν ότι είχε μια ζαλάδα για κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο εκείνη την ώρα. Θα μου πεις, μπάλα πίσω δεν γυρίζει, τα έχουμε πει. Θυμάμαι, μου έρχεται στο μυαλό, όποτε βλέπω πάσα να γυρίζει ο τερματοφύλακα, πάντα μου έρχεται στο μυαλό Ερνέστο Βαλβέρδε στην προετοιμασία στο Ζέφελντ. Πάντα. Δηλαδή,
3: δεν γυρίζει την μπάλα στο τέρμα.
1: Εντάξει, πλέον υπάρχουν πολλοί προπονητές που σου λέει ότι γυρίζει γιατί κάνουν build-up και ο τερματοφύλακας.
0: Περίμενε, λέει κάτι άλλο. Δεν γυρίζει την μπάλα εντός εστίας.
3: Εντός εστίας.
2: Αυτό λέω. Εκεί απαγορεύεται. Εκεί πάει αυτόματα το κεφάλι.
0: Και εκεί δεν χρειάζεται το πει ο Βαλβέρδε, το λένε και οι προπονητές του πρωταθλήματος τύπου αυτό. Ναι. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλο.
1: Εντάξει, εκεί δείχνει και αυτό πάντως που σας είχα πει και πριν λίγες μέρες. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι λέμε κάποια πράγματα και κάνουμε πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Τέλος.
1: Όσο είπε ότι ο Ορτέγκα δεν είναι ακόμα στο 100%. Ότι ο άνθρωπος δεν ήταν σε δράση, είχε έρθει κάπως βαρύς.
0: Ποιος λες?
1: Και τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Η αντίδρασή του δεν είναι και πιο γρήγορη.
3: Τι να κάνει, ρε φιλέ.
1: Σου λέω, η αντίδρασή του δεν είναι και πιο γρήγορη.
3: Εντάξει,
0: αλλά, εντάξει, ευνηδιάζεται τώρα. Συμφωνώ, δεν είναι γρήγορη αντίδραση. Αλλά δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Το γκολ πάντως είναι blooper, έγραψε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Υποτίθεται ο Ορτέγκα σου δίνει εγώ,
3: εγώ το λέω για το Ρέτσο, πάντως για αυτό που λέει ο Βασίλης. Ότι δεν μου κάνει. Όλοι μπορεί να κάνουν ένα λάθος γύρισμα. Λέω ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση για την εμπειρία του Ρέτσου.
1: Έχει, τον ο Παναγιώτης έχει πολύ μεγάλη χρονιά. Έχει, το μενού έχει 2-3 λάθη.
3: Πώς τη γυρίζει προς την εστία. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Όχι ότι μπορεί να κάνει το λάθος.
1: Δεν έχει να κάνει. Τα λάθη τα έχει. Δεν, τι να σου πω. Είδα, χθες έφαγε ανάθεμα πολύ με αυτό το λάθος. Γιατί δεν είναι ότι ο Βόλος σε βάζει κάτω και σφυριλάτη. Το κρατά στο 1-0 σβηστό. Δηλαδή δώρο το κάνει το 1-1.
3: Ναι.
1: Δώρο το κάνει.
0: Σφυροκόπημα δεν είδαμε.
1: Ένα αυτό και του Τζίλου τα δύο.
0: Λέει τώρα άλλο εδώ. Το Αθλέτικο λέει αφού χτύπησε το LKB, γιατί του είπα νωρίτερα να σχολιάσουν άμα έχουν κάποιο θέμα για αυτά. Ανέβασε λέει 5 άρθρα λέει για να πάρει κλικ. Όχι, αυτό λέγεται αντανακλαστικά. Αυτό λέγεται σωστή δημοσιογραφία. Άλλο έλεγα εγώ πριν. Το πώς διαχειρίζεσαι ένα τέτοιο θέμα. Και θυμίζω, κάποια στιγμή είχα κάνει ένα θέμα για το ότι είχε πέσει ο Έριξεν κάτω. Ωραία, το περίμενε. Έχει πέσει ο Έριξεν κάτω. Και κάνω ένα θέμα για την ΕΡΤ. Και βρίζω από σκηνοθέτες μέχρι οποιονδήποτε άλλο έχει δείξει. Τη μετάδοση λέω τώρα, έχει δείξει αυτό το πλάνο. Είναι πώς αντιλαμβάνεται, θέλω να πω, κάθε άνθρωπος αυτό. Εδώ προφανώς είναι σωστή δημοσιογραφία, αδερφέ μου.
3: Δεν θα δείξουμε την αντίδραση του Σιαμπάνη, δεν θα δείξουμε την αντίδραση του Τζίλου. Δεν θα μιλήσουμε για το διάστημα που είναι πιθανό να μείνει έξω παίκτη. Δεν θα γράψουμε.
0: Η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού.
3: Μα είναι δυνατόν 10 θέματα, όχι 5. Παιδιά, τα.
0: Απαντάω σε όλου γιατί δεν είναι
1: γεννή. Ναι. Το
3: Για τον Γιαννούλη δεν είναι καλά, θα σας περιμένουμε και τον Θεοδωρή.
1: Είναι διάστημα, φίλε.
3: Αλλά δεν είναι, τα μαντάτα φαίνεται ότι δεν είναι.
2: Αστράγαλο και εσύ.
3: Δεν είναι αστράγαλος από ό,τι φαίνεται.
0: Αχίλιος.
3: Φόβη για αχίλιο.
1: Ναι, σούπα, φάνηκε.
3: Θα το δούμε, θα μας πει ο Θεοδωρή.
1: Είναι αστράγαλος, φίλε. Φάνηκε
3: τον Πέτρο. Να μην είναι, αλλά θα μας πει και ο.
2: Τι γίνεται, ρε.
3: Και ο διαιτητής θα μας πει. Ο Θεοδωρής θα μας πει ο διαιτητής.
1: Αιτητής. Θέλω να μας πει ένα πέρα και δεν μας πει. Θα σου πει αυτά, Θεοδωρή.
0: Ναι. Λοιπόν. Δεν είσαι σωστός, φίλε μου, καλέ, εσύ που γράφεις αυτό. Δεν είσαι σωστός. Δεν το ξέρεις το θέμα καλά. Δεν πειράζει όμως, εντάξει. Στέλνει, δεν πειράζει.
2: Γιατί λένε συνέχεια για το πέναλτι, τι έχετε πει κάτι. Τι
1: έχουμε πει για το πέναλτι.
2: Πει. Ότι...
1: Του πάω ακριβώ.
0: Είναι πέναλτι.
2: Και ότι είναι.
3: Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ο φίλος εδώ μπορεί να νομίζει ότι δεν είπαμε.
2: Προφανώς και είναι πέναλτι.
3: Ας γυρίσει πίσω.
0: Το ότι ανοίγει αργά
3: ο φίλος ο Στράτος.
0: Το chat, ναι, το ότι ανοίγει αργά το chat και να βλέπει την εκπομπή πιο αργά δεν σημαίνει δεν υπόθηκε κάτι. Μην είσαι έτσι.
3: Κάτσε γιατί ο φίλος Μινάρας.
0: Ναι.
3: Μόνος του το γράφει Μινάρας. Μου ζητάει γκολ στη Μίλαν. Θα μπω εγώ να στο κάνω. Μην είναι ήσυχο αγόρι
1: μου.
3: Δεν ξέρω τώρα να το δω.
1: Δεν ήταν.
3: Μην είναι ήσυχο αγόρι μου. Θέλει over 1,5 ο άνθρωπο. Εγώ, δικό σου άνθρωπο τώρα εδώ.
0: Διονύση, υπενθυμίζοντας τώρα όσο ανεβαίνει και ο αριθμός των τηλεθεατών και στο Action 24, αφού ολοκληρώθηκε το ντέρμπι και στο Αθλέτικο. Υπενθυμίζουμε ότι αν ο Ολυμπιακός θέλει να δηλώσει στη λίστα, του δίνει το δικαίωμα αυτό.
1: Όχι, θα δηλώσει
0: η UEFA.
1: Θα γίνει.
0: Περίμενε. Το ποιον όμως τώρα. Ή δηλώνεις παίκτη που έχεις ήδη. Σωστά το λέω.
1: Παίκτη που είναι εγγεγραμμένο στην ομάδα σου αυτή τη μέρα.
0: Σωστά. Και όχι παίκτη που αποκτάς μετά.
1: Όχι, δεν
0: γιατί αυτό σημαίνει ότι τον δηλώνει μόνο το πρωτάθλημα.
1: Μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός στο ελεύθερο για να τον έχει μόνο στο πρωτάθλημα. Αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Απλά είναι πολύ που σου λέει, δηλαδή, πώς την κάνει. Διαφορετικά. Καλά, μπορεί να πάρει και παίκτη και να δηλώσει ή τον Γιάννη Πιζού κτλ. Δεν ξέρω τι θα αποφασιστεί.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Χωσέλου, στα 36 του, που είναι ένα πολύ καλό σεντερφόρ για μένα και που έπαιξε για τον Μπάουκ κάποια στιγμή, όπως θυμάστε.
1: Ναι.
0: Είναι μια καλή περίπτωση, μου αρέσει εμένα. Αλλά ξαναλέω, δεν δηλώνεται στη λίστα τη UEFA. Είναι άλλο πράγμα. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να δηλωθεί στη λίστα τη UEFA ω επιθετικό.
1: Ο
0: Κλέιτον.
1: Ναι.
0: Που αναφέραμε νωρίτερα. Δεν ξέρω τώρα. Εσύ που βλέπει να πηγαίνει να καταλήγει η μπηλιά.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έπαιρνα παίχτη για το πρωτάθλημα.
3: Ναι, βρε, για την Ευρώπη σε ρωτάει που βλέπει να καταλήγει.
1: Σου είπα, εγώ μπορώ να δω και το σενάριο με τον Ρόκα. Γιατί ο Μεντελίμπαρ το θέμα ζώτα μπροστά και θέμα Μεξικανού, αν δεν πιστεί. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σε 5 ώρες αυτό με το Γιάρεμτσουκ. Είναι μια κουβέντα που θα γίνει αύριο μεθαύριο, εντάξει. Μέσα στη εβδομάδα πρέπει να αποφασίσει ο Ολυμπιακός τι θα κάνει.
0: Μέχρι πότε έχει, δεν έχει δικαίωμα.
1: Να κάνει. Ουσιαστικά μια μέρα πριν το παιχνίδι.
3: Ναι. Άρα πότε παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, μπορεί να υπάρχει ελεύθερο.
3: Ναι. Πότε παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Σε κάποιο μπορεί να μην αρέσει. Ποιος είναι.
0: Ο Ινγκς.
1: Εγώ ποιον θα έπαιρνα τώρα.
0: Τον Ινγκς είναι.
1: Εγώ ποιον θα έπαιρνα.
3: Μεγάλο δεν είναι.
1: Ποιον Ινγκς.
0: 34.
1: Εγώ ποιον θα έπαιρνα τώρα.
0: Έλα.
1: Το Σαλσέδο.
0: Του Όφη το πρωί.
1: Αυτό θα έπαιρνα εγώ. Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, όχι, το σκέφτομαι. Δεν είναι ότι.
1: Συμπληρωματικό. Ξέρει το πρωτάθλημα. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν έχει βρει ομάδα. Εγώ αυτόν θα έπαιρνα, φίλε. Δεν θα πήγαινα να πάρω τώρα. Στο να έχω άλλη μια λύση μπροστά. Αλλά εδώ τώρα γίνονται και τα επικά, ρε παιδί μου. Πώς να το πω τώρα. Δηλαδή,
0: αυτός προετοιμασία δεν έκανε.
1: Έκανε. Οι άλλοι τι έχουν κάνει. Δηλαδή, θα, έρθουν, δηλαδή, θα είναι στον αφρό. Δηλαδή, μου λένε, γράφουν τον χτύπα τον Ικάρντι. Δηλαδή, δεν πει ο Ικάρντι, αλλά να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τον Ικάρντι, πότε έχει να πει.
1: Να δει και εσύ το, πάρε την εμπειρία αυτού του αγωνιστικού χώρου και τέτοια.
0: Μπορεί να θέλει να δουν τη Γουαντανάρα, την πρώην του.
1: Τον κόσμο, αν θες να τον βάλεις, 17 Δεκέμβρη, το έχουμε πει Άγια Μέρα, τώρα μεταγραφή θα θέλει να σου κάνει. 30 Οκτώβρη, μεταγραφή, να έχει μεταγραφές.
3: Πάντως να σου πω κάτι, αν, δηλαδή αν ήμουν Γιάρεμτσουκ, εγώ θα το
1: θα γύριζες.
3: Ε?
1: Θα γύριζες.
3: 100%.
1: Ναι.
3: Και για την επόμενη μεταγραφή μου θα γύριζα. Ναι. Όχι μόνο για να μείνω ενεργός.
1: Αλλά, αυτό
3: αλλά το... θα γύριζε και για το Γενάρη.
1: Μαζί σου, αλλά...
3: Ότι το Γενάρη, παιδιά, εγώ μπορεί να κάνω μια μεταγραφή
1: τις
3: καλή.
1: Τις τελευταίες...
3: Ναι, ναι. Αν πάω καλά και στο Europa League.
1: Ναι, τις τελευταίες ημέρες απλά ο Γιάρεμτσουκ έχει κάνει συζητήσεις με ομάδες. Δηλαδή ο ατζέντης του το ψάχνει για να φύγει. Δηλαδή ήμασταν στον άξονα ότι αυτή η εβδομάδα θα μας έβρισκε χωρίς Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Αυτό συζητάγαμε.
3: Ναι.
1: Έτσι. Και δεν είναι και παράλογο πάντως. Εσύ ωραία το λες, γιατί σου είπα κάτι. Είναι ένας παίκτης που ξέρει την ομάδα.
3: Ακριβώς.
1: Και η ομάδα εντάξει, δεν τον θεωρεί.
3: Και είναι ένας καλός παίκτης.
1: Δηλαδή και συμπαίκτης του. Και επίσης είναι και από τους πρώτους, για να είμαστε και δίκαιοι, και από τους πρώτους που. Για κάποιους δεν παίζουν ρόλο. Εγώ το πω αυτό πάντως. Για μένα μετράει ότι κάνει μια ανάρτηση για τον LKB το πρωί. Έτσι. Mm-hmm. Παίζει το ρόλο του. Εντάξει, ένας παίκτης στα 30 του. Στα 30 του. Δηλαδή στην Κύπρο θεωρούσαν ότι θα πάει στην ΑΕΛ Μεσού πριν λίγες μέρες. ΑΕΛ Μεσού. Θα την είπα, ναι. Καταλάβες. Ο ίδιος το έχει στο μυαλό ότι θα πάει στη Λιόν τελευταία στιγμή. Δεν κούμποσε. Γίνεται αυτό που λες τώρα. Τι να σου πω.
3: Στη Λιόν. Πώς θα έβλεπα χθες Λιόν και είναι από τη μέση και μπροστά είναι φωτιά. Φωτιά.
0: Στον Αχίλιο όντως δεν μπορεί να σου φυλάξει απόλυτο δίκιο, αλλά καταλαβαίνει ο παίκτης αν έχει
1: κουμπίσει. Το κρακ, πίσω ότι.
0: Το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Δεν φυλάει το χωρί. Πονά από την αντίδραση του δεν έχει να κάνει.
2: Για νόηση δεν πήρε τώρα, ξέρει τι.
0: Ναι, ξέρει αυτό τι έχει γίνει. Έχει βάλει τα κλάματα φίλο Γιάννου στην ώρα που έχει πέσει στο χορταρί.
1: Ναι,
0: λίγο πριν.
1: Εσύ, είπα, όλοι το καταλαβαίνουν ότι είναι τέτοιο σοβαρό.
0: Ναι.
1: Α δούμε, μακάρι να μην είναι το παιδί, μακάρι να είναι η πρώτη εκτίμηση λαθασμένη.
0: Λέμε για τον κορυφαίο αριστερό μπακ τώρα έτσι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.
1: Και αυτό το καλοκαίρι τέτοιο. Μίλω τη Έριδο.
0: Και αυτό έπαιξε πολύ για ΠΑΟΚ και για Ολυμπιακό.
3: Μια δούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον τέτοιο. Πολύ ενδιαφέρον την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι.
1: Έχει ρε φίλε και αντίδραση έχει γιατί κοιτάξτε. Κάτι ένα από του λόγου που πάλι θα νομίζω. Έχει φάει μια λέζα ο ΠΑΟΚ. Το έχουμε πει με τον Θοδωρή περί προέδρου τη ΣΕΠΟ που ήταν προηγούμενο έλεγχο του ΠΑΟΚ περί εύνοια όπω θεωρούσαν πολλοί. Mm-hmm. Και σου λέει τώρα διαμαρτύρεται για το πέναλτι. Δεν είναι. Έχει υπάρξει ανακοίνωση με στη εβδομάδα τη Τήρα 4.
3: Είπα ότι θα το κάνω over 1,5.
0: Έγινε.
3: Ένα-ένα Γιουβέντου.
0: Έχει κάνει δύο πράγματα.
3: Για το φίλο που έστειλε το μήνυμα, το Μινάρα. Μινάρας λεγόταν. Ναι. Αυτό το γράφει.
0: Εξήγησε τον κόσμο όμως.
3: Ναι. Ο φίλο, ναι, ναι. Λοιπόν, στείλε μήνυμα τώρα, στείλε ένα αγγλικό. Σε πλήρωσα.
2: Και είναι και σημαντικό για τον ΠΑΟΚ η τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη.
3: Ότι δεν πουλάει.
0: Ναι, μου το έστειλε πριν σε donation. Τον ευχαριστώ το φίλο, το λέμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό, λες.
2: Εδώ, όταν βγαίνει ο ίδιος και λέει ότι δεν πουλάω, δεν υπάρχει καμία πρόθεση, νομίζω ότι. Εντάξει, θα πιεστεί. Εγώ επαναλαμβάνω, το είπα και τις προηγούμενες μέρες. Ο Ιβάν Σαββίδης, η διοίκηση, ο περίγυρος, όλοι όσοι είναι τώρα στον ΠΑΟΚ, θα φάνε τρελή πίεση από εδώ και πέρα. Πάρα πολύ τρελή πίεση. Είναι τα αποτελέσματα, είναι η εικόνα της ομάδας, είναι το εκτός Ευρώπης, είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι 1002. Mm-hmm. Είναι όλα στραβά. Και βλέπεις και έναν κόσμο ο οποίος συνέχεια πιέζει. Έχει βγει το μεγαλύτερο κομμάτι των οργανωμένων, πιέζει με ανακοινώσεις. Αυτή η τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη. Ότι δεν πουλάει, δεν νομίζω ότι κάθε συχάζει γιατί Οι οπαδοί ζήτησαν πλάνο, ζήτησαν ένα σχέδιο, ζήτησαν να δουν κάποια πράγματα. Ουσιαστικά τους δείξανε και το δρόμο για το πώς να πουλήσει. Δηλαδή να γίνει οικονομικός έλεγχος, να μην ζητήσει πολλά από τον επόμενο. Και εδώ βλέπω μια εκ διαμέτρου διαφορετική αντίδραση. Τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ ο κόσμος νομίζω θα μιλήσει. Πάλι.
0: Βασίλη, μπράβο για την προτροπή στον κόσμο. Για το διαμερισμό που ζήτησε. Θέλω να δω Θοδωρή Χαστά για πολλούς λόγους, αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτό πρώτα απ' όλα, με την αναφορά στον Σαββίδη. Και λέγοντας πως ο ίδιος ο Θοδωρής. Καλησπέρα, Θοδωρή.
2: Γεια σου, Θοδωρά.
3: Καλώς τον.
4: Γεια σας, παιδιά μου.
0: Είχε αναφέρει αυτό ακριβώς που λέμε τώρα, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βγει μπροστά ο Σαββίδης και να μιλήσει ο ίδιος για μερικά πράγματα. Θυμάσαι την Παρασκευή ή την Πέμπτη έγινε αυτή η αναφορά. Κυριακή σήμερα και κουβεντιάζουμε αυτό που υπόθηκε.
4: Ναι, βεβαίως δεν ήταν μια συνέντευξη τύπου ή μια ανακοίνωση ή τέλος πάντων κάτι πιο προβεβλημένο. Ήταν μια απάντηση, μια επιστολή απάντηση σε έναν τέλος πάντων πρόεδρο ποντιακής κοινότητας, νομίζω κάτι τέτοιο, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχει σημασία το που απευθυνόταν. Το θέμα ήταν ότι μέσα στα λεγόμενά του στην επιστολή αυτή ήταν ότι δεν πουλάω, ούτε προτίθεμαι να πουλήσω ποτέ τον ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο προφανώς ότι βγαίνει από τα χείλη του είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι σας είχα προειδεάσει όμως σχετικά ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα στο μυαλό
2: το
4: του
2: πει.
4: Ιβάν Σαββίδη, ούτε καν. Ναι. Απλά το λέει πιο ξεκάθαρα ο ίδιος. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου το Σαββατοκύριακο, πέραν τον, αφού πιάσαμε τα εξαγωνιστικά, πέραν αυτής της δημόσιας τοποθέτησης του Ιβάν Σαββίδη, είχαμε και εξελίξεις, ας το πούμε έτσι, σχέση με το γήπεδο της Τούμπας, το νέο γήπεδο της Τούμπας, μέσω του Πρωθυπουργού και μέσω των τοποθετήσεων του Πρωθυπουργού και μέσω της επιβεβαίωσης που υπήρξε από τον επίσημο ΠΑΟΚ, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου, κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Ναι, μεν υπήρχε στην ατζέντα, αλλά δεν το είχαμε ακούσει έτσι τόσο πολύ δημόσια για την νέα Τούμπα. Μια δίκαιη απόφαση έτσι και αλλιώς της κυβέρνησης για να βοηθήσει και αυτή στην ανέγερση ενός νέου γηπέδου και την αρρωγή της για να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Η επιβεβαίωση που ήρθε λίγο αργότερα και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ βάζει τα πράγματα σε μια σειρά και προφανώς τοποθετεί τον Ιβάν Σαββίδη στην επόμενη μέρα πολύ, πολύ γερά, έτσι και αλλιώς, όχι ότι δεν θα ήταν, ξαναλέω, αλλά με τα έργα που είναι να γίνουν, τα πολύ μεγάλα έργα που είναι να γίνουν εκτός από την Τούμπα και το νέο προπονητικό, δεν δείχνει προφανώς και για τον τελευταίο αδαΐ κάποιο σημάδι ότι θέλει να φύγει ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Ίσα-ίσα το ακριβώς αντίθετο.
0: Τα έργα είναι ο ένας λόγος να τοποθετηθεί ο Σαββίδης. Ο άλλος είναι η ανακύρωση της θύρας 4. Και επειδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει μεγάλη αγωνία για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από το σύλλογο μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, θεωρώ ότι είναι καλό επικοινωνιακά να συμβαίνει αυτό. Είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Αυτός, κανένας άλλος γύρω-γύρω δεν έχει τη δυναμική του να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ναι, όπως ακριβώς ο Σαββίδης.
4: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική απάντηση που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης, και νομίζω ότι το λέει και η ίδια η πλευρά του ΠΑΟΚ, είναι τα έργα, είναι οι πράξεις. Καμία ανακοίνωση και καμία φράση δεν θα ερεμήσει περισσότερο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που προφανώς είναι και αναστατωμένος και απογοητευμένος γενικά από τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα. Τίποτα δεν θα τον ερμήσει περισσότερο από βλέποντας το πρώτο τούβλο στην Τούμπα που θα μπει, το πρώτο τούβλο στο νέο προπονητικό κέντρο που θα έρθει. Δύο καλές μεταγραφές για να κλείσει η μεταγραφική περίοδος, ένα φορ και ένα αμυντικό χαφ, δηλαδή πράξεις. Εκεί νομίζω ότι θα... Από εκεί θα ξεκινήσει η όποια αντεπίθεση επικοινωνιακή ή ρεαλιστική, πραγματική της πλευράς του ΠΑΟ και του Ιβάν Σαββίδη. Βεβαίως μέσα σε όλα τα τόσο ανάποδα που έρχονται στον ΠΑΟ όλη αυτή τη χρονιά της εκατοτετίδας του.
0: Ναι.
3: Εκατονταετία.
4: Πραγματικά θα τα
0: είναι
4: θυμόμαστε.
0: Εύκολο, ναι. Στο χαντάκι.
4: Ναι, καλά, εντάξει. θα τα θυμόμαστε μέχρι τα, μέχρι τα 200. Αυτά τα 100 χρόνια θα τα θυμόμαστε μέχρι τα 200, να ξέρετε. Θυμηθείτε το. Στα 200 χρόνια το θυμόμαστε.
0: Να το κουβεντιάσουμε τότε πάλι, ναι. Ήθελα... θα πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, αφού μιλήσαμε για το μήνυμα και για όσα έγιναν στη ΔΕΘ. Παρεπιπτόντως...
1: Είναι φερεγούρι ο πρωθυπουργός της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
0: Παρεπιπτόντως ψήνεστε να πάμε στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε...
1: 5, 1, 3,
0: η κύριε Καϊπεντανάκο, είχες φύγει εσύ, με κοιτάς και δεν αντιδράσεις. Έχω ρίξει βούμα. Άρα είχες φύγει μόλις.
3: Έχω ρίξει βούμα. Δεν είχα φύγει. Εκεί ήμουνα και σας είπα ότι δεν μπορώ να ανέβω εκείνη την
0: ώρα.
3: Και ότι θα ανέβω εγώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπορεί να ανέβει λίγο αργότερα.
3: Όχι, μπορεί. Ναι. Θα ανέβω σίγουρα αργότερα.
0: Όχι σε πολύ αργότερα. Ενώ σε μια μέρα μετά.
4: Άντε, ανεβείτε όλα, κάνω κουμπί.
3: Μια μέρα μετά. Πόσε φορέ να ανέβω.
0: Τι κουμπί, για μαραθώνιο λέμε.
3: Μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά ήταν καλή ιδέα του.
0: Να βγάλουμε εκπομπή από πάνω, λέμε, Θοδωρή.
4: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Ελάτε.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Ναι, και ο Σαββόπουλο ό,τι πρέπει. Μετά το Τάλιρο είναι τα αμάμ δίπλα.
0: Όχι, ελάτε λίγο, θα έχουμε και για.
3: Θα έχουν γυρίσει τα αποτελέσματα μέχρι να πάμε.
0: Πιστεύεις.
3: Ο Άρης δεν είχε δείξει τέτοια εικόνα.
0: Κάτσε, περίμενε. Τι να γυρίσει τώρα, παίζει με τον Αστερά. Την Πέμπτη έχει παιχνίδι.
3: Γιατί πάμε τόσο άμεσα.
0: Κύπελλο.
3: Δεν πάμε για τόσο άμεσα.
0: Να γυρίσουν τα αποτελέσματα, εννοείς.
4: Θα το γυρίσει από το επόμενο.
0: Δεν το σώζει. Να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, αποκλείεται. Θα μιλήσουμε λίγο για τα αγωνιστικά, αλλά θέλω και τον Γουλή όταν είναι έτοιμο να τον έχουμε στην παρέα μα. Σπύρο, όταν είναι έτοιμο, δώστε μου γιατί ο Παναθηναϊκός σήμερα. Κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ με πολύ πιστική εμφάνιση. Θα κουβεντιάσουμε όσα έγιναν εκεί. Τρομερή νίκη σήμερα, γράφει ένας φίλος. Μιρότσο, είναι εύλογος ο προβληματισμός μου ότι ο Γιάνγκουσιτς δεν παίζει τόσο. Η διαχείριση εκεί έχει να κάνει και με το σχήμα. Ποια είναι η άποψή σου, να πάμε σιγά-σιγά στα
3: καταρχάς, η άποψή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει έναν ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή αυτή τη στιγμή που μοιάζει με ρομπότ. Ο Κάνγκουα τα έκανε όλα σωστά σήμερα στο γήπεδο. Όλα σωστά. Φαίνεται ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Με δεδομένο ότι ο Καμαρά είναι η βάση του Νίστρουπ, υπάρχει ο Κάνγκουα και έρχεται και ο Ουνάη, που έδειξε σε 30 λεπτά ότι μάλλον αυτός εδώ έχει έρθει καλύτερος από ό,τι ήταν. Πολύ πολύ δύσκολα θα βρει θέση ο Γιάνγκουσιτς. Βέβαια η σεζόν είναι μεγάλη. Θυμίζω εγώ ότι από 15 Οκτωβρίου και μετά υπάρχει και το Conference League στην εξίσωση. Τώρα τα μάτς είναι συνεχόμενα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο rotation και διαχείριση. Όμως, όσον αφορά το βασικό σχήμα, ναι, ο Γιάνγκουσιτς αυτή τη στιγμή θα πάει πιο πίσω στο rotation.
0: Χριστάρα, που υπογράφεις ως Chris Steel. Ατσάλι, φαντάζομαι. Δυνατέ μου, φίλε. Δεν έχεις δει την εκπομπή από την αρχή. Είπαμε ότι υπάρχει μαρκάρισμα για πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την άποψή μας, με αυτά τα replay που είδαμε. Και ότι νωρίτερα, πιθανότατα, να υπάρχει φάουλ στον Κάνγκουα. Δηλαδή να γύριζε η φάση πίσω και να έλεγε στον Κάγκουα έχει γίνει φάουλ, τελειώνει εκεί. Οπότε, μην κρίνεις, δες ρε παιδί μου από εδώ και πέρα την εκπομπή. Βασίλη, θέλουμε, και το Μιρότσο λέει, θέλουμε άποψη για το πώς είδε σήμερα το πλάνο του Νίστρου, πώς το είδες εσύ προφανώς, όπως και το γεγονός πως είναι το πρώτο πολύ καλό μάτς του Καμαρά. Ναι. Να πω κάτι για τον Καμαρά.
3: Ναι.
0: Ο Κάγκουα σήμερα βελτίωσε τον Καμαρά.
3: Εγώ λέω ότι εμείς δεν είχαμε βγάλει γρήγορο συμπέρασμα για τον Καμαρά. Και ακόμα και η σημερινή του θετική εικόνα θα μας κάνει πάλι να μην βγάλουμε γρήγορο συμπέρασμα.
0: Περιμένουμε.
3: Ναι, να περιμένουμε λίγο. Γενικά τα στοιχεία που έχει έλειπαν από τον Παναθηναϊκό, δίνει ύψος στη μεσαία γραμμή. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι είχαμε προβληματισμό για το ότι έπαιζαν παίκτες που δεν έχουν ύψος. Δίνει ύψος, είναι καλός τεχνικά, μοιράζει καλά το παιχνίδι. Το αν είναι καθαρό εξάρι, νομίζω το έχουμε πει, δεν είναι. Και όπως ο ίδιος ο Κώστας μας έχει πει, ο Νίστρου πάει σε μια λογική που δεν έχει καθαρά εξάρια.
0: Δεν είναι μεϊτέ στα καλά του. Έχει στοιχεία που μοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδιο.
3: Για να φτάσουμε να πούμε ότι είναι μεϊτέ, παιδιά, πρέπει να περάσει καιρό. Ίσως είναι φτασμένος ποδοσφαιριστής.
0: Σε αυτό όμως που λέμε ότι ο Κάνγκουα μπορεί να βελτιώνει λίγο τον διπλανό του σήμερα, σου φαίνεται λογικό.
3: Ναι, σίγουρα ο ένας βελτιώνει τον άλλον. Για το πλάνο του Νίστρου, το αποτέλεσμα δείχνει ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Ακόμα και την. Ένσταση που είχα για τη χρησιμοποίηση του ταμπόρδα. Ο Αργεντινός ήταν μια χαρά. Έβαλε και τον πρώτο γκολ, ξεκλείδωσε και, και τον Παναθηναϊκό.
0: Και παντελονά το πάτημα.
3: Εξαιρετικό δείγμα σημερινό από όλο τον Παναθηναϊκό και από τον Ίστρουπ. Είναι ένα μάτσο που θα μπορούσε να βάλει και 4 και 5 γκολ. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τι άλλο θέλετε να πω, ρε παιδιά.
0: Αυτό. Έχετε βρει το παιχνίδι, έχετε προλάβει καθόλου εσείς που
1: είστε. Εγώ θα πω λίγο χαμηλά την μπάλα. Όχι για τον ενθουσιασμό του Παναθηναϊκού. Λογικό είναι να υπάρχει. Γιατί είναι ένα μάτσο το οποίο στο 15 αλλάζουν τα δεδομένα. Για τα καλά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνει στο 60 ρε φίλε στο 70. Δηλαδή μια ομάδα που ξέρει από το 15 σε αυτό το επίπεδο, που έτσι κι αλλιώ ο Παναθηναϊκός δείχνει αυτή τη στιγμή καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που έχει δοκιμαστεί με ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Μια ομάδα η οποία μέσα στη εβδομάδα μπαίνει από οπαδού στο θέμα Σαββίδη, δηλαδή γίνεται θέμα αντικείμενο συζήτηση στους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, και η οποία βρίσκεται σήμερα να παίζει από το 15 με παίχτη λιγότερο. Δηλαδή θα ήταν ένα φυσικό, ξέρεις, να βγάλει μια αντίδραση και να πεις. Δηλαδή βιολογική εικόνα.
0: Βρήκε και τρόπο όμως Διονύση να ξεκλειδώσει την άμυνα, γιατί κάποιοι κουτουλάνε στην άμυνα. Αυτός είχε το σχέδιο για να το
1: βρήκε, αλλά δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι το κομμάτι του ΠΑΟΚ θα μας απασχολήσει πολύ στη συνέχεια. Θα δώσει το βιώσει στο πετσί του με τον χειρότερο τρόπο.
5: Ήταν φοβικός ο ΠΑΟΚ. Ήταν φοβικός και μέχρι την κόκκινη. Το είπαμε με τον Βασίλη εδώ στο ξεκίνημα. Ακόμα και πριν δεχτεί την κόκκινη, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο σαν να φοβάται τον Παναθηναϊκό, σαν να φοβάται τους δύο φορ. Σαν να θέλει να τον ζυγίσει πολύ πριν κάνει το δικό του παιχνίδι. Θα μας πει και ο Θοδωρής τη δική του άποψη, αλλά αυτό μου έβγαλε. Συμφωνώ ότι πολύ νωρίς αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Όχι, κοίτα,
5: δεν πάρα πολύ. Και βγαίνει ένας παίκτης, όπως ο Πέλκας, αναγκαστικά τον τραβάει έξω.
1: Και τον βγάζει πίσω από το φόρ,
5: ναι. Που είναι...
0: Χάνει στόπερ, έχει ήδη εκτός του Χατζηδιάκο.
5: Μπράβο.
0: Δηλαδή και δεν έχει στόπερ να βάλει.
5: Χάνει και τον Παταούλα. Και αφήνει τον Ενδιαγέ να έχει ένα πολύ άχαρο ρόλο. Που το παιδί πάλεψε πάρα πολύ. Ε.
0: Ναι.
5: Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ακόμα το και έχει αυτό. Το έχει αυτό. Ναι. Να παλεύει.
1: Αν βάλουμε κάτω τους μεγάλους, αν δει κανείς το ρόστο του Παναθηναϊκού με πέρυσι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει καλύτερο ρόστο.
5: Έχει πάρα πολύ
1: καλό. Και περισσότερες επιλογές.
5: Πάρα πολύ καλό.
1: Αν δει δηλαδή, κανείς τις τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού και το βάθος που έχει, δεν ξέρετε τη γκέλα στο Βόλο. Δεν μπορεί να πει ότι έχει καλύτερο ρόστο και περισσότερες επιλογές. Και στην ΑΕΚ νομίζω παρότι δεν έκανε τις πολλές αλλαγές στο ρόστο τη, πήρε παίκτες που είναι. Καλύτερη και να τη βοηθήσουμε από κορύφωμα το Μάγερ για μένα.
5: Άρα από τους τέσσερις ο ΠΑΟΚ είναι αποδυναμωμένος.
1: Του ΠΑΟΚ είναι το, σούπα, για μένα το μεγαλύτερο ζήτημα στη χρονιά. Δηλαδή...
0: Το ερώτημα το μεγάλο στον ΠΑΟΚ ήταν εξ αρχής αν θα καταφέρει να είναι ανταγωνιστικός για το πρωτάθλημα.
1: Η εικόνα του σήμερα που λέμε το 15, δεν ξέρω.
0: Όλοι έχουν κακές βραδιές.
1: Είναι να πεις ότι πάει φουλ για τέταρτος με αυτή την εικόνα. Τώρα εντάξει, άμα ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4-5
0: χιλιάδες. Όλοι έχουν κακές βραδιές. Και ο Παναθηναϊκός με τις τόσες αλλαγές θέλει χρόνο, οπωσδήποτε, θέλει πολύ χρόνο. Ο Ολυμπιακός με τις τόσες αλλαγές και με τα νέα δεδομένα θέλει χρόνο πλέον. Απλώς έχει τον ίδιο προπονητή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει μυαλά και σχέδιο, γιατί πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός, εφόσον έχει βάλει τόσα καινούργια στοιχεία στο ρόστερ του, να δούμε αν θα τα βάλει στο παιχνίδι του. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θέλει χρόνο. Θα έρθουν και κακές βραδιές, θα έρθουν και στραβές. Θέλει χρόνο οπωσδήποτε. Αυτές οι ομάδες θέλουν χρόνο, ό,τι και να γίνει. Όπως ήθελε. Πέρσι τέτοια
5: απλά με τέτοιες νίκες τον κερδίζει το χρόνο.
0: Προφανώς, ναι. Απλώς θα έρθει και στραβή.
5: Καλά, προφανώς.
0: Και επειδή πάλι θα τα γυρίσουμε και στην ΑΕΚ τη στραβή την προηγούμενη Κυριακή για άλλους λόγους. Το... Είναι άλλη αφετηρία της κάθε ομάδας.
6: Αφορισμός μέσα σε λίγες μέρες και αποθέωση είναι πολύ κοντά, αλλά είναι λάθος να σημαίνει.
0: Απλώς οι συγκεκριμένες ομάδες με τόσες αλλαγές στο ρόστερ θέλουν αλλαγή. Όταν μιλάμε για 18 μεταγραφές, θέλει χρόνο αυτό.
6: Ακόμα και η ΑΕΚ που άλλαξε τον άξονα της, έχεις δίκιο. Χρειάζεται
0: θέλει
6: χρόνο.
0: Θέλει.
6: Να πω οι άλλοι που έχουν αλλάξει τα πάντα.
5: Έλα. Να πω στον κόσμο, σε κάποιους από τον κόσμο, ότι εντάξει, σε 8.500 κόσμο λογικό να υπάρχουν και κάποιοι που δεν αντιλαμβάνονται το ίδιο. Ότι ό,τι βλέπουμε, λέμε. Δηλαδή, με τον Βασίλη ήμασταν το βράδυ που έπαιζε ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία και τρίβαμε τα μάτια μας και λέγαμε δεν μπορεί να είναι εικόνα Παναθηναϊκού αυτή.
6: Ακριβώς.
5: Σήμερα που ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή εικόνα, θα πούμε ότι είχε μια καλή εικόνα. Επαναλαμβάνουμε, είναι. Αρχές Σεπτέμβρη, είναι πάρα πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι αυτό που συζητάμε τώρα για τα ρόστερ. Δηλαδή η ποιότητα του ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι τεράστια. Έριξε πολλά λεφτά στο τραπέζι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να έχει ένα ρόστερ γεμάτο σε κάθε θέση.
6: Και τα σκαμπανεβάσματα που λέει ο Τάσος θα συμβούν, θα υπάρχουν.
5: Προφανώς.
6: Στο Παναθηναϊκό.
0: Και ειδικά με τις ομάδες που έχουν Ευρώπη.
6: Εννοείται. Τι θέλεις, Ναρακή, τώρα θα μας φέρουν εδώ. Ξέρεις τι θέλω, έχω εδώ. Ωραία, αμέσως. Περίμενα να δω. Αμέσως. Έλα. Θέλω να δω μια ωραία εικόνα και να δώσω το λόγο στο Θοδωρή μετά για να μου πει για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ τι έχει αντιληφθεί αυτός ότι συνέβαινε σήμερα.
0: Για Γιαννούλη δεν υπάρχει κάτι να σου ενημέρωσε πρώτη.
7: Όχι ακόμα. Αν έχω κάτι θα σας πω. Ναι.
6: Περιμένουμε, ελπίζουμε να μην είναι αυτό που φοβόμαστε, Θοδωρή. Δείξε μου λίγο από πού μας βλέπουν οι αθεόφοβοι. Κάποιοι αθεόφοβοι.
0: Τρομερό.
6: Είναι σε ταράτσα, αδερφέ μου.
5: Τι λες, ε?
6: Ναι. Και έχουν βάλει προτζέκτορα.
0: Ναι, και είναι προτζέκτορα και χτυπάει στην πολυκατοικία πάνω.
5: Γεια σας, γίγαντες.
0: Καρδίτσα.
5: Πώς είναι,
0: καρδίτσα.
5: Καρδίτσα.
8: Έλα ρε φίλε.
9: Μεγάλο respect, ευχαριστούμε πολύ. Προσέχτε εκεί πάνω, ρε.
8: Έχω φίλο Καρδιτσιώτη, τον Παπα Χρήστο. Είναι εδώ όμως, Αθήνα.
9: Σε ευχαριστούμε. Έχω κι εγώ έναν εδώ πάλι.
8: Ναι.
9: Συμφωνώ, Διονύση.
8: Από την Καρδίτσα.
9: Να είστε καλά.
10: Είχα κι εγώ μία από την Καρδίτσα, αλλά δεν προχώρησε.
9: Φιλί. Δεν προχώρησε. Σας έβαλαν εμπόδια. Σας έβαλαν και το μάτι. Τι έγινε.
8: Αχ, παραγούσαν. Γομάτι. Θα μου βγάζει τα μάτια.
9: Συμφωνώ, Διονύση. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, αλλά ευτυχώς βλέπουμε πως είναι η πρώτη χρονιά μετά από Γιωβάνοβιτς που πάμε να ξεκινήσουμε καλά. Σωστός ο Νίκος εδώ.
10: Και είχε ένα μπόνους ο Παναθηναϊκός. Το είχαμε πει, το είχαμε αναλύσει με τον Κωλή στο στούντιο. Δεν παίζει Ευρώπη, ρε φίλε. Δεν έχει. Ότι έχει μάτς τώρα.
8: Α,
10: ναι. Δεν θα διακοπεί.
9: Έχει τον Οκτώβριο.
10: Δηλαδή, κάνει εικόνα τώρα ο Παναθηναϊκός να διακοπεί να πάει τρένο στο πρωτάθλημα, ναι. Να είναι πρώτος και να πρέπει να μπει τον Οκτώβριο. Δεν θα είναι χάπι όλο το έργο. Mm-hmm. Τι πώς θα είναι, δεν θα έχει προοπτική. Δεν θα πάει περισσότερο χρόνο στο γήπεδο. Πάει σε ένα γήπεδο του χρόνου.
9: Και σε αυτό που λέει για την τωρινή σεζόν που εγώ έχω πει ότι είναι δύσκολο. Σε μια νέα προσπάθεια το Ολυμπιακό Στάδιο και επιμένω, είναι ότι ζεσταίνει πολύ νωρίς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό είναι πολύ θετικό σε τέτοιο γήπεδο. Είναι δύσκολο το ΑΚΑ. Νταχάου που έχει πει μια ψυχή. Κύριε Χαστά, για αυτά που τοποθετηθήκαμε εμείς όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι για το σημερινό παιχνίδι, λέω για τον ΠΑΟΚ, και θέλω να μου πεις και τι σημαίνουν αυτά όλα που κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, η επόμενη μέρα, τι πρέπει να αλλάξει. Ο Λύσης σίγουρα δεν θα είναι ικανοποιημένος από αντιδράσεις στην άμυνα, για παράδειγμα, από τη λειτουργία στη μεσαία γραμμή, από πολλές ανορθογραφίες του ΠΑΟΚ σήμερα.
11: Καλά, πριν πάμε στην επόμενη μέρα, πρέπει να δούμε τη σημερινή και, και αυτές που πέρασαν μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή. Θέλω να πω, κάνοντας ένα πιο γενικό εισαγωγή, ότι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν και είχαν πανομοιότυπες συνθήκες να διαχειριστούν από την αρχή της σεζόν και πριν την αρχή της. Δύο τελείως καινούριες ομάδες, με δύο νέους και καινούριους και νέους προπονητές, με πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε πολύ περισσότερο ποιοτικά. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αλλά αυτό δεν τον κάνει ομάδα. Και η ομάδα δεν είναι καμία της δύο αυτή τη στιγμή. Μπορώ να αντιληφθώ τον ενθουσιασμό κόσμου του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω ότι θα είναι παράλογο να βγάλουμε συμπεράσματα από την απόψινη. Συμπεράσματα εννοώ σοβαρά από την απόψινη παρουσία τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του ΠΑΟΚ. Δηλαδή το πολύ ενθουσιώδες του Παναθηναϊκού και το πολύ απελπιστικό του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει αυτές τις στιγμές που σας είχα αναφέρει πολλές φορές το καλοκαίρι, που χρειάζονται σε τέτοιου είδους καταστάσεις και περιπτώσεις, που κάποιες στιγμές εύνοιες, κάποιες λεπτομέρειες που μπορούν να σε σμπρώξουν προς τα μπροστά αντί να σε γυρίσουν πίσω. Ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα γκολ στο 120 του Ευρωπαϊκού του αγώνα για να πάρει μια πρόκριση και καλά το έκανε και μπράβο του. Βρήκε ένα γκολ, κουτσογκολ στο κύπελο και έλυσε ένα 0. Θέλω να πω. Έφτιαχνε και φτιάχνει την ψυχολογία του με νίκες. Όπως και να έρχονται. Και καλά τις κάνει. Αυτό χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά δεν τα είχε αυτά. Είχε ένα αποκλεισμό από την Μπραν. Είχε την ισοπαλία με τον Όφη. Δεν λέω ότι επηρέασε η ισοπαλία με τον Όφη. Θέλω να πω ότι οι νίκες σε αυτό το στάδιο, το χρονικό, είναι απαραίτητες για να πάρει αυτοπεποίθηση μια ομάδα που χτίζεται τώρα. Που φτιάχνεται τώρα. Όσο ο Παναθηναϊκός, τόσο και ο ΠΑΟΚ. Γιατί το ξαναλέω και τους δύο μαζί, γιατί έχουν παρόμοιες καταστάσεις. Ναι,
9: θέλω να τα ακούσω αυτό που λες, να το συνεχίσουμε την κουβέντα. Απλώς τώρα κάνει δηλώσει τα μπόρδα, ο παίκτης που άνοιξε το σκορ, και θα αναφερθούμε και σε αυτόν αργότερα, γιατί έχει ξεσηκωθεί πολύ κουβέντα. Οπότε μόλις τον έχουμε, θα μας τον δώσουν. Απλώς μιας και θα δούμε αυτόν τώρα τον ταμπόρδα. Αναφέρθηκε στον τρόπο που άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον Διονύση ότι μια άμυνα για να ανοίξει θέλει κάποιους παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εγώ από τον Ταμπόρδα ψημένος δεν είμαι. Στα στόχο πει πολλές φορές, έχουμε εκφραστεί εδώ. Αλλά εδώ αυτό που κάνει, το κάνει πάντα σταθερά από πέρσι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έρχεται από την πίσω ζώνη και σκοράρει. Εδώ είναι ο Ταμπόρδα. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
12: Μπορούμε να ακούμε τον Βισέντε Ταμπόρδα. Bien parado desde la clasificación a Conference, eso nos dio mucha confianza y estamos jugando cada partido como una final y eso creo que es lo que nos va a llevar a mejorar partido tras partido, pero creo que fue uno de los mejores partidos. Sí.
13: Καλησπέρα. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Πέρσι ο αντίπαλος αυτός μας είχε δυσκολέψει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα βεβαίως είμαστε σε άλλη φάση από τη στιγμή που έχουμε ξεπεράσει και έχουμε μπει το conference και έχουμε μπει ουσιαστικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του conference. Κάθε αγώνας αναμφισβήτητα είναι ένας τελικός. Το βλέπουμε ως τελικό. Κάθε αγώνας σε βοηθάει να βελτιώνεσαι και εμείς βελτιωνόμαστε.
14: Τι είναι αυτό που σχεδιάσατε πριν από την άνοιξη του αγώνα, γιατί ήταν πολλές φορές να στοχεύετε τα ένα αντίον ενός, αλλά και να προσπαθείτε να είσαστε κυριαρχικοί στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας μόνο εσείς την μπαλά. Ήταν κάτι που θέλατε, που το επιδιώκατε?
12: Bueno, es la idea del juego del entrenador. Él tiene esa idea y la impuso desde el primer momento que llegó. Creo que nosotros somos los responsables de llevarla a cabo. Tenemos confianza en nosotros mismos como jugadores y creo que eso lo demostramos hoy. Sabemos que, como digo siempre, que estamos en un equipo muy grande y todos los partidos son una final. Sabemos que todos los equipos juegan una final contra nosotros y tenemos que tomarlo por ese lado. Por eso creo que, respondiendo a la pregunta, tenemos que tomar la iniciativa cada partido. Por eso es la orden de tener la pelota y también tenemos jugadores fuertes en el mano a mano, entonces podemos jugar a ambas cosas.
13: Αυτή είναι η ιδέα παιχνιδιού του προπονητή μας, την οποία εμείς καλούμεθα ουσιαστικά να πραγματοποιήσουμε και να εκτελέσουμε. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε πολλή αυτοπεποίθηση και αυτό απεδείχθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, αντιμετωπίζει όλους τους αγώνες σαν τελικούς και έτσι τους βλέπει και ο αντίπαλός μας παράλληλα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να παίρνουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων σε κάθε αγώνα. Είμαστε μια ισχυρή ομάδα, έχουμε καλούς παίκτες και συνεχίζουμε.
15: Βισέντε.
16: Πάκου κάνει τώρα δηλώσεις, ξεκίνησε. Πήραμε μια γεύση από τις δύο πρώτες απαντήσεις του Ταμπόρδα, πρώτου σκορ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι.
17: Του αγώνα.
16: Εδώ.
17: Ωστόσο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε πιο βαθιά σαν αναλύσεις ποδοσφαιρικές, καθώς σήμερα ο σημερινός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο VAR.
18: Ναι. Καλησπέρα. Μπορεί να το αναλύσει αυτό? Μπορεί να αναλύσει αυτό που λέει το ΒΑΡ? Ποιες φάσεις είναι που το καθιστούν πρωταγωνιστή?
17: If you want to analyze more about the VAR and for which highlights you have contention?
19: There is a so clear penalty on Sheriff.
17: Υπάρχει μια ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι στην φάση του Sheriff στο πρώτο ημίχρονο, λίγο μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού.
19: I can understand that the referee doesn't see it. It's possible. It's not. Maybe it's not easier than I weren't. Where was the referee?
17: Μπορώ να καταλάβω για το γεγονός ότι ο διαιτητής μπορεί να μην είδε καθαρά την φάση.
19: But there is a bar. If you saw the clip from behind, it's too much clear the penalty. It's impossible. Don't go to bar.
17: Ωστόσο, εάν το VAR, αν κοιτάξει κανείς τη φάση σε replay, τότε θα καταλάβει ειδικά από το πλάνο που έδωσε το τηλεοπτικό από την πίσω όψη. Είναι ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι και είναι απίστευτο το ότι δεν κάλεσαν το διαιτητή να παίρνει τη φάση στο VAR.
19: Few minutes before VAR enter to cancel a corner for us, correctly.
17: Λίγα λεπτά νωρίτερα, το VAR παρενέβη σε μια φάση όπου δόθηκε στην αρχή corner και παρενέβη ώστε να πάρει το corner πίσω και να το μετατρέψει σωστά σε out.
19: Why don't enter in the penalty to cancel the corner? Because Sheriff touched the ball.
17: Γιατί λοιπόν δεν παρενέβη στο να ακυρώσει το corner, καθώς δεν υπήρχε περίπτωση corner, ο Sheriff είναι αυτός είναι ο μοναδικός ο οποίος βρίσκει την μπάλα και την στέλνει out.
19: Yes, we are out of Europe for a penalty that doesn't exist, and today we don't have a really clear penalty. It's difficult to accept.
17: Είμαστε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς δόθηκε εναντίον μας ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε και σήμερα δεν δίνεται ένα ξεκάθαρο πέναλτι υπέρ της ομάδας μας. Είναι δύσκολες καταστάσεις να τις διαχειριστείς αυτές.
19: But for sure we have to say congratulations to Panathinaikos because they win the match and these are two different things.
17: Ωστόσο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι. Διαχωρίζω αυτά τα δύο θέματα το ένα από το άλλο.
15: Ναι, Κώστα. Με απόλυτο σεβασμό φυσικά στην άποψή του και στην αιτίαση που έδωσε για το αποτέλεσμα, θέλω να ρωτήσω αν ο ίδιος διακρίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην προσωπικότητα της ομάδας, σε μια παθητικότητα που δείχνει να βγάζει, αν όχι σε όλο το μάτς, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και σε μεγάλα χρονικά διαστήματα τα οποία κοστίζουν στην ομάδα. Αν συμφωνεί, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο, αν υπάρχει κάτι νεότερο για την κατάσταση του Δημήτρη Γιάννου. Ευχαριστώ πολύ.
17: Question with two parts. One part is, with all respect to what you said before, there is a clear your team doesn't show personality in some parts of the game, not aggressivity inside the game. If you agree with this opinion, the second part is about the condition of Dimitris Giannoulis and the injury that he had in the last minute.
19: But you say I don't want to speak about it because today the team did a big effort playing a lot of minutes with one player less. So I prefer not speak about it. And about Yano, we have to wait. It's impossible now to say something, you know.
17: Δεν θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με αυτό το θέμα που θίξατε. Η ομάδα μου κατέθεσε μεγάλη προσπάθεια καθώς έπαιζε για πολύ μεγάλο κομμάτι του αγώνα με παίκτη λιγότερο. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ όσον αφορά τον Δημήτρη Γιαννούλη, είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή τόσο γρήγορα να ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει με την περίπτωσή του.
16: Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε μέρος της τοποθέτησης του προπονητή του ΠΑΟΚ. Απέναντι στη διαιτησία, απευθείας. Ναι. Ολομέτωπη επίθεση.
9: Σοβαρίστατο, Μίλλερ.
16: Ναι. Ο λόγος που χάσαμε σήμερα είναι αυτός. Και μάλιστα αναφέρθηκε και νωρίτερα μερικές ημέρες, αρκετές μέρες, ότι αποκλείστηκε από την Ευρώπη με μια λανθασμένη απόφαση, όπως είπε. Έτσι συμβαίνει και τώρα, ότι χάνει ένα μεγάλο ντέρμπι, λέει, εξαιτίας διαιτησίας.
9: Και πήγαν παράπονα και για τη Χ με τον Όφη στο κύπελο. Στο
16: ναι,
9: τέλος.
16: Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε την πρώτη τοποθέτηση. Θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι το ύφος, ο τρόπος που προσεγγίζει το σημερινό αγώνα προπονητής του ΠΑΟ. Καλησπέριζω και τον Κώστα, ο οποίος είναι μαζί μας. Γεια σου, Κώστα.
20: Καλησπέρα, παιδιά.
16: Μαζί με τον Θοδωρή. Ακούσαμε και τον Ταμπόρδα προηγουμένως, Κώστα, την δική του τοποθέτηση. Πάμε λίγο στον Θοδωρή πρώτα. Έλα.
20: Μου επιτρέπετε να μεταφέρω κάτι ρεπορταζιακό, γιατί το ακούσαμε στα δημοσιογραφικά. Έβγαιναν τα στελέχη του ΠΑΟΚ, ήταν ο κύριος Άγγελος Αναστησιάς μας ή κάποια άλλα στελέχη του ΠΑΟΚ, κατέβαιναν και πήγαιναν προς τα αποδυτήρια και συζητούσαν ακριβώς από πίσω μας. Και γυρνάει και δεν το γνωρίζω τώρα ποιος στέλεχος του ΠΑΟΚ ήταν. Και είπε στον κύριο Αναστασιάδη ότι μεγάλη ζημιά με τον Γιαννούλη, είναι αχίλιος. Και λέει από την πλευρά του κύριου Αναστασιάδη, κάτσε να δούμε, μην το συζητάμε καν, μην το συζητάμε. Δηλαδή υπάρχει και από την πλευρά τους πολύ έντονη ανησυχία και οι ίδιοι δηλαδή έχουν αντιληφθεί ότι πιθανότατα, μακάρι το παιδί να μην είναι, είναι τέτοια η ζημιά που έχει υποστεί στις καθυστερήσεις του αγώνα.
16: Πολύ άσχημη αυτή η εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί. Μάλιστα. Θοδωρή, έλα, και με αυτό το δεδομένο που μας μετέφερε τώρα στο ρεπορτάζ ο Κώστας, αυτά σαν τοποθέτηση που άκουσες από τον Λύση, πώς φαίνονται?
21: Ναι, κοίταξε, έκανα πριν την εισαγωγή φτάνοντας στο απόψινό παιχνίδι, λέγοντας πριν για τις λεπτομέρειες και τις μικρές καταστάσεις που μπορούν να κρίνουν έναν αγώνα και να ανεβάσουν ή να ρίξουν την ψυχολογία μιας ομάδας που φτιάχνεται. Και φτάνοντας λοιπόν στο απόψινό ντέρμπι, είδαμε ότι ούτε εδώ ο ΠΑΟΚ, ούτε σε αυτό ο ΠΑΟΚ είχε τις στιγμές μαζί του, δεν είχε βεβαίως και τον... είχε να αντιμετωπίσει και τη διαιτησία. Αυτά που είπε ο Λύση, πέραν του ότι έβγαλε τα μάτια του στο 15 σε μια στιγμή που το παιχνίδι είχε εντελώς χαμηλό ρυθμό, χωρίς φάσεις, χωρίς τίποτα, οι δύο ομάδες ψαχνόντουσαν στον αγωνιστικό χώρο, ήρθε αυτή η ανισορροπία η αριθμητική, και το γκολ λίγο αργότερα από τον Ταμπόρδα. Και αντί να γίνει αυτό αντί να δοθεί ένα πέναλτι που ήταν καταφανέστατο και πιθανότατα να έρθει μια ισοφάριση από τον ΠΑΟΚ που έδειχνε εκείνα τα λεπτά να ανεβαίνει, να μην δίνει το πέναλτι, να δέχεται και το δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ και να καταραίει Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κριτική του υπόλοιπου αγώνα με το αριθμητικό μειονέκτημα του ΠΑΟΚ και με την ψυχολογία να είναι στα τάρταρα. Θα μου πεις, δεν κρίνεται γι' αυτό ο ΠΑΟΚ, ότι δεν έβγαλε αντίδραση ακόμα και στις αντίξωες συνθήκες? Προφανώς ναι, αλλά θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, άμα ήταν στην αντίστροφη κατάσταση, δεχόταν μια κρύα κόκκινη κάρτα στο 15, δεχόταν ένα γκολ και δεν του δινόταν ένα καταφανές πέναλτι στο 34, μπορεί να είχε και αυτό στην ίδια μη αντίδραση στο υπόλοιπο του αγώνα. Θέλω να πω ότι όταν είναι δύο ομάδες που ακόμα φτιάχνονται και δεν έχουν σχηματοποιήσει ούτε το μέταλλό τους, ούτε την αυτοπεποίθησή τους, ούτε το formation τους μέσα στο γήπεδο, χρειάζονται κάποια μικρά τέτοια ή μικρά ή μεγάλα πραγματάκια σε ροή αγώνα για να φουσκώσουν αυτοπεποίθηση ή τελικά να πέσουν στα τάρταρα. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έπεσε στα τάρταρα, ο Παναθηναϊκός είναι που νιώθει Μπαρτσελόνα στα μάτια των οπαδών του μετά από αυτή την νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ. Στα δικά μου μάτια, για καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτό το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε από διάφορες παραμέτρους του μάτς.
16: Η γλώσσα του σώματος πάντως δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι ένας άνθρωπος υποπίεση, ο Λύση. Ένας άνθρωπος που φαντάζομαι βιώνει αυτό που συμβαίνει στον οργανισμό και βγάζει αυτή την πίεση και στη συνέντευξη τύπου. Οπότε εγώ δικαιολογώ σε ένα σημείο και το ύφος του και τον τρόπο που προσεγγίζει το παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να ασχοληθεί και με τα επιμέρους ο Λύση. Δηλαδή πράγματα που συνέβησαν στο παιχνίδι και πριν την αποβολή και πολύ περισσότερο μετά, γιατί έγινε και νωρίς όλο αυτό, και να λύσει την ομάδα. Και το λέω αυτό γιατί έρχεται ΠΑΟΚ Άρης.
2: Σωστά.
16: Ντέρμπι.
2: Είχε λοιπόν, δύο μουσική, για τον Άρη είναι θέμα.
16: Και για τον Άρη το πούμε σε λίγο. Καλά, για τον Άρη.
2: Για 5 και είναι για 9 χθες.
16: Ναι, ναι, θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, Κωστάρα, πάμε και σε σένα. Ακούω δίπλα κουβέντα. Ναι. Δεν ξέρω αν γίνουν δηλώσεις και αξιολογήσω ότι είναι κάτι σημαντικό. Μεταφέρεις την κάμερά σου και στον αέρα, αν είμαστε έτσι. Αλλά θέλω το σχόλιο σου.
2: Όταν έχουμε παίκτη, θα το κάνουμε, ναι.
16: Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν, το σχόλιο σου.
2: Εγώ θα πω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα βήμα ακόμα στο να γίνει λίγο καλύτερη ομάδα. Είναι η καλύτερη του εμφάνιση δεδομένα επιμερών Λύση. Εκμεταλλεύτηκε απόλυτα όλες τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο μάτς. Από τα πρώτα λεπτά και πριν την αποβολή, συμφωνώ με αυτό που είπε νωρίτερα ο Βασίλης, ο Μυρότσος, εκεί στο ημίχρονο που τα λέγαμε. Έχει τον έλεγχο, δεν έχει φτιάξει μεγάλες φάσεις, αλλά έχει τον έλεγχο. Στην πρώτη μεγάλη στιγμή παίρνει το αριθμητικό πλεονέκτημα με την ενέργεια του ΤΕΤΕΙ, ο οποίος έκανε καταπληκτικό μάτς. ΤΕΤΕΙ θα μπορούσε εύκολα να έχει σημειώσει χατρίκ και το σκορ, κατά κοινή μου άποψη, από ένα σημείο και μετά.
16: Να ξεφύγει.
2: Το έχει κρατήσει.
16: Περίμενε.
2: Στο όριο του.
16: Περίμενε. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μιλάει. Πριν πάμε εκεί όμως και τον ακούσουμε, παρακαλώ, like και subscribers θέλουμε παραπάνω. Είμαστε πάνω από 155.000 εδώ και λίγα 24 ώρα. Αλλά θέλουμε και τα like σας, θέλουμε και τη συμπαράστασή σας. Είμαστε πάνω από 8.000 μέσα. Ακούμε Νίστρουπ τώρα.
4: Satisfied not just with Etienne, but also with the rest of his teammates.
22: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτό το οποίο ήταν σημαντικό είναι ότι πήραμε την απόφαση να βάλουμε τον Καμαρά να παίξει με όλη την πίεση. Μην ξεχνάμε ότι είχε μία εβδομάδα προετοιμασίας, έπαιξε 45 λεπτά μετά με τον Λεβαδιακό. Τα πήγε καλά, τα πήγε και απόψε καλά. Όλη η ομάδα τα πήγε καλά, έδειξε ότι ήταν συμπαγής, ότι πίεσε, ότι είχε ηρεμία, δημιούργησε ευκαιρίες και είμαι ικανοποιημένος όχι μόνο με τον Καμαρά, αλλά και με όλους τους παίκτες.
23: Κύριε Σαργύρωμα.
24: Καλησπέρα, coach. Εξαιρετικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Θέαμα, χειροκροτήθηκε η ομάδα από τον κόσμο. Θεωρείτε εσείς ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που ήρθατε στην ομάδα?
4: Maybe not. I also think we have had good periods in other games, but you don't realize that as much because you maybe have played against clubs where you
19: from the outside would think that oh, you're just gonna beat them easy, like Radek Kalove that actually beat Sparta Prag home today. So it's it was also difficult opponents for me. I stay calm when we have things to work with, and I also think it's very very important that we get down to earth tomorrow. It was a big win, and as I said in my first press conference, one of the things where we need to do better is the internal games against the PAOK, Olympiakos, and Ike, because the last 11 internal games last season we won one and scored four goals. So obviously this is a good.

0: Και ναι και όχι. Και σε άλλους αγώνες είχαμε καλές στιγμές, καλές εμφανίσεις. Βέβαια υπάρχουν αντίπαλοι τους οποίους νομίζεις ότι θα τους κερδίσεις εύκολα, αλλά αυτό δεν βγαίνει πάντα εύκολο. Σήμερα αντιμετωπίσαμε έναν δύσκολο αντίπαλο, κάναμε μια μεγάλη νίκη και από αύριο ξεκινάμε την δουλειά για τους επόμενους αντιπάλους. Επίσης θέλω να πω ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι απέναντι στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό που παίξαμε 11 αγώνες, πετύχαμε μόνο 4 γκολ. Άρα κάνουμε μια καλή αρχή. Βέβαια, από εδώ και πέρα το μυαλό μας είναι στον αντίπαλό μας στην Κηφισιά, τον οποίο αντιμετωπίζουμε την Πέμπτη και μετά τον Πανετολικό. Σήμερα λοιπόν κρατάω τους 3 βαθμούς, είναι σημαντική η νίκη και συνεχίζουμε.
1: Ποιος Πετρουτός.
2: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Ακούσαμε τις δύο πρώτες απαντήσεις του κυρίου Νίστρου που αναφέρθηκε και για το στο σημερινό μάτς και γενικότερα για την εξέλιξη που μπορεί να έχει η ομάδα του παιχνίδι με το παιχνίδι. Κώστα, σε διέκοψα όσον αφορά αυτά που έλεγες για το μάτς, την κριτική σου.
3: Έπρεπε να... εκεί που είχα καταλήξει ήταν ότι ο Παβλέκα έχει κρατήσει το σκορ σε χαμηλότερα επίπεδα και έρχεται και το γκολ του Γκρεσίτς στο φινάλε πλέον με δύο ομάδες σε ισορροπία. Okay, εγώ δέχομαι ότι από το 15 και μετά ο ΠΑΟΚ είναι με παίχτη λιγότερο, αλλά βλέπουμε ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού πολύ κοντά σε αυτά που έχει στο μυαλό τον Ίστρου. Με άμεσα να χτίσει μπάλα, με πίεση ψηλά, με κοντινές συνεργασίες, με την ομάδα να αρχίζει να λύνεται. Δηλαδή, okay, τα φώτα πέσαν όλα πάνω στον Τετέ, ο οποίος έκανε παπάδες στο παιδί σήμερα, ή στον Ταμπόρδα που εξακολουθεί. Μπορεί σε κάποιον να μην γεμίζει το μάτι, εγώ πάντα θα τον έχω ψηλά στην εκτίμησή μου, διότι είναι άνθρωπος που προσφέρει και γκολ και assist.
2: Ξεκλειδώνει άμυνες, αυτό δείχνει, και απλώς η κουβέντα γίνεται για το αν ο Γιάνγκουσιτς, γιατί υπάρχει και εδώ ένας ερωτάς στον κόσμο του Παναθηναϊκού από πέρσι που παίζε ελάχιστα επί Μπενίτεθ, που έπαιζε λίγο παραπάνω στο ξεκίνημα με τον Νίστρουπ. Υπάρχει ένας ερωτάς, λέω, με τον Γιάνγκουσιτς και λόγω ηλικίας και λόγω προσόντων και λόγω προοπτικής. Αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται, Κώστα.
3: Βασίλη, το ακούω. Απλά να ξέρεις ότι αντίστοιχα και μεγαλύτερος είναι ο έρωτας του κόσμου, αν το πάμε εκεί, με τον Ταμπόρδα. Έτσι. Σε σχέση και με τον Γιάννη. Και ο μικρός νομίζω ότι πάρει τις ευκαιρίες του, γιατί τα μάτσα είναι πάρα πολλά φέτος, παιδιά. Απλά σε αυτό που του έχει δώσει ο Νίστρουπ, σε αυτό το ρόλο που ξεκινάει από δεξιά και συγκλίνει προς τα μέσα, γίνεται ο τρίτος extra half και έρχεται πάντα από την πίσω ζώνη, είτε στις εκτελέσεις φάουλ, είτε στη σέντρα που έχει κάνει ο Κυριακόπουλος, όλη η κίνησή του. Δεν έχει πάρει κανείς χαμπέρα την άμυνα του ΠΑΟΚ, πώς έχει μπει εκεί και έχει φτάσει σε 4.
2: Αυτό το κάνει τρομερά, ερχόμενος από την πίσω ζώνη και δύσκολα μαρκάρεται.
3: Αυτό είναι τα μπόρδα.
2: Είναι σχεδόν αδύνατο να το μαρκάρεις ερχόμενος από εκεί.
3: Αυτό είναι τα μπόρδα, είναι στα πλεονεκτήματά του. Εσχάτως βλέπουμε και γκολ με το κεφάλι, το βάλει με την νίκη Βόλου, το βάλει και σήμερα. Είναι άνθρωπος που για κάποιους μπορεί να μην του γεμίζει το μάτι, αριθμούς δίνει παιδιά όμως. Και γκολ και πέρσι και φέτος και assist. Τα χτυπήματά του στην κίνηση στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν πραγματικά εξαιρετικά. Ο Ντέσσερ.
4: Ισχύει αυτό.
3: Θα τα πούμε και για τον Ντέσσερ μετά, γιατί ήταν ανόητο αυτό που έκανε. Δίνουν, ξεκλειδώνουν και με τα χτυπήματά του το φάουλ. Πάμε λίγο για τη φάση του ΠΑΟΚ. Εγώ σας είπα και στο ημίχρονο, αν ήμουν ο ΠΑΟΚ θα φώναζα. Για μένα αυτό πέναλτι δινόταν. Τώρα θα λέμε τα αντρικές κουβέντες, ξεκάθαρα. Όχι έτσι και γιουβέτσι. Το πέναλτι αυτό δινόταν. Κακώς το διάβασε έτσι ο Τσουφάγε, μπορεί να μην το είδε, κακώς το είδε έτσι και ο Μίλερ ο Βαρ. Αλλά είναι η φάση η μοναδική. Οκ, κρίνει το. Πειράζει το μάτς, ξεκάθαρα. Δεν πειράζει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σηκώσει όλο αυτό τον θόρυβο που έχει σηκωθεί για τη διατησία από εκεί και πέρα. Γιατί η εικόνα του αγώνα ήταν χριστιανή λιοντάρια στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα.
2: Ναι. Κύριε.
4: Λες ότι υπάρχει και φάουλ πριν φτάσουμε στη φάση του πέναλτι.
3: Αυτό επίσης το ακούω, γιατί αν υπάρχει φάουλ στον Γκάγκουα, αλλά επιτρέψτε μου, δεν έχω εικόνα στο αν έχουν αλλάξει φάση μέχρι να φτάσουμε στην διεκδίκηση του NDIG με τον Φαντρόγγελεν στην προκειμένη περίπτωση. Το Παναθηναϊκό υποστηρίζουν ότι νωρίτερα έχει γίνει φάουλ πάνω στον Γκάγκουα, το οποίο επίσης κακώς δεν δόθηκε. Το ακούω και αυτό. Το βάζω στην κουβέντα, το βάζω στο τραπέζι πάνω. Απλά στη κομμάτι διαιτησία που πάντα ξέρετε ότι εγώ έχω μια αδυναμία γενικότερα στις διαιτητές.
2: Εδώ δεν το είχαμε παρατηρήσει, αλλά μια και το.
3: Σε βάρος του ΠΑΟΚ. Έχει σφάλει σε βάρος του ΠΑΟΚ τώρα. Μην λέμε αυτά που κοροϊδεύουμε. Υπάρχει φάση που πρέπει να δοθεί εκεί πέρα η παράβαση.
2: Σωστός ο Κωστάρας. Δώστε μου λίγο
3: αν
2: χρόνο.
3: Νωρίτερα. Βοηθήστε με μόνο στο αν είναι νωρίτερα, πολύ πιο πριν στο φάουλ στον Γκάγκουα. Γιατί φάουλ υπάρχει. Έχει δείξει ένα πλάνο κάποια στιγμή. Αλλά δεν έχουμε δει το πόσο διάστημα έχει μεσολαβήσει και αν έχει αλλάξει φάση.
2: Ναι.
3: Αυτό εγώ το αφήνω για να το δούμε λίγο με ηρεμία αργότερα.
2: Ωραία. Διαβάζω 2-3 πράγματα.

0: πραγματάκια για να μην τα χαθούν, έτσι. Για δεύτερη σεζόν ο Ολυμπιακός τρώει αντιαθλητικό ξύλο, για μετά Βερβελέα για σένα, αν και έχουμε ήδη αναφερθεί στο μάτς του Βόλου. Υπό την ανοχή των διαιτητών Ελ Καμπί και Ρόκα χτύπησαν στο Βόλο, ως εδώ η ΠΑΕ να βγει μπροστά τώρα, να πιέσει, να απαιτεί σεβασμό κλπ. Πηγαίνω σε ακόμα ένα. Τα μπόρδα τακτικά θέλει δουλειά, αλλά το γεγονός πως είναι τόσο αγαπητός στην κερκίδα και τόσο ενεργητικός και μαχητικός τον κάνει απαραίτητο. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, ε? Σε αυτό που λέει ο φίλος.
1: Θα κάνω ό,τι κάνεις κι εσύ.
0: Τι?
2: Βασίλη, δες. Γιατί στην Κηδείο που κατά καιρούς έχετε εκφράσει τους οποίους ενδιασμούς για το ταμπόρδα. Τα μπόρδα έχει κάτι το οποίο εγώ το λατρεύω. Πέρα το αγωνιστικό κομμάτι. Έχει νοοτροπία. Αν θα το βάλει ένα λεπτό που τον έβαλε πέρσι τη Φερεντσβάρος που δεν έπαιζε.
3: Read the book.
2: Και κέρδισε 3 φάουλ και αποθεώθηκε από την κερκίδα. 3 λεπτά αλλαγή στο εκτός μάτς με τη Φερεντσβάρος. Είτε θα παίξει 90, είτε θα παίξει 10, είτε θα παίξει μισό λεπτό. Η νοοτροπία του είναι ίδια. Εμένα αυτό κάτι μου δείχνει. Και όλο το άλλο, τα όποια ποιοτικά χαρακτηριστικά έχει και χαρίσματα και τι όποιε αδυναμίες, έτσι. Τακτικά μπορεί το παιδί να θέλει ακόμα πολύ δουλειά. Βεβαίως. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι ο ίδιος παίχτης που ήρθε το Αύγουστο του 25 στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 25.
1: Καμία σχέση.
2: Τακτικά έχει πάρει πράγματα. Απορροφάει πράγματα.
1: Και σωματικά. Και σωματικά δεν είναι ίδιος. Δηλαδή έβλεπες
2: έναν
1: άνθρωπο που λίγο τον φυσούσαν και έπεφτε. Τώρα καμία σχέση.
2: Ναι, έχεις δίκιο, Βασίλη.
0: Ωραία. Λοιπόν. Περιμένετε τώρα.
2: Μιλώντας πάντως και κάτι τελευταίο, γιατί άκουσα νωρίτερα και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ο Πανακός έχει τώρα μπροστά του την Πέμπτη την Κηφισιά του Ξαναβολής, που είπαμε θα γινόταν νωρίς και έγινε. Μετά τον Πανετολικό, αν και δεις την Κηφισιά. Πανετολικός απίθανα, πράγματα 3 στα 3, έτσι. Θα είναι οι δύο ομάδες που θα είναι στην κορυφή, αν κερδίσει την Κηφισιά. Έχει μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να τη σπαταλήσει, να πάει στη διακοπή, να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα, να πάει με 5 στα 5.
0: Χωρίς απώλειες.
2: Και μετά να κάτσει με την ηρεμία του ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και δεν πρέπει να τη σπαταλήσει, ξαναλέω.
0: Σωστό.
2: Και να δούμε και πού θα γίνει και το μάτς με την Καλαμάτα. Θα γίνει στη Νίκαια, θα γίνει κάπου αλλού. Θα το δούμε ρεπορταζιακά τις επόμενες μέρες.
0: Για Ντέσσερ τι λένε εκεί.
4: Καραϊσκάκη το βλέπω.
2: Λες το Φάληρο. Α, δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε, ούτε καν. Επειδή είχε δηλώσει και καλά για δεύτερη ευκαιρία. Κώστα, για Ντέσσερ τι λένε τώρα. Έχεις ακούσει κάτι. Και η δική σου άποψη με ενδιαφέρει. Είναι πολύ έμπειρος μωρέ τώρα. Και όταν μιλάμε για τον παίκτη που σε λίγο καιρό περιμένει ο Παναθηναϊκός να είναι ο βασικός του.
2: Ρε παιδί μου, ό,τι και αν έχει γίνει εκεί με τον Μιχαηλίδη. Συμφωνώ. Ό,τι και αν έχει γίνει.
1: Σου φωνάζει δίπλα.
2: Μπάλα έχετε παίξει. Είναι πολύ κοντά τώρα εδώ και.
0: Το γράφουν τα σχόλια περνάει
2: και από τα. Είναι πολύ ανόητο αυτό που κάνει.
1: Α, κατάλαβα.
2: Κανένα λόγο στο 3-0. Κανένα λόγο στο 3-0 να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ερώτημα εδώ, Κώστα, είναι τώρα αν θα είναι μόνο μία αγωνιστική.
2: Τι θα γράψει. Έχεις δίκιο.
1: Να δούμε τι θα γραφτεί.
2: Αν γράψει πώς είναι αντιαθλητική.
1: Συμπεριφορά.
2: Αντιαθλητικό χτύπημα ο διαιτητής, μπορεί να φάει και τρεις.
1: Ναι.
2: Μπορεί να φάει και τρεις αγωνιστικές. Και να τον χάσει για 3 μάτσα. Αυτό θα το δούμε τώρα. Τι έχει γράψει ο φιλοαγωνός, γιατί αυτό είναι το επόμενο κομμάτι του ρεπορτάζ. Πάνω σε αυτό, άλλωστε θα κρυθεί και η ποινή του.
4: Αν θέλετε. Αν θέλετε μία πρώτη εκτίμηση για το Γιαννούλη που πληροφορούμε, είναι μάλλον ευχάριστο σε σχέση με αυτό που σκεφτόμασταν. Για βαρύ διάστρεμα γίνεται λόγος που θα τον αφήσει έξω ενάμιση μήνα. Ναι, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που έχει γίνει. Ο Γιαννούλης, ο οποίος αποχώρησε με πατερίτσες από το ΆΚΑ, εμφανώς στεναχωρημένος, αλλά οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα βαρύ διάστρεμα. Μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό στην ιατρική εξέταση που θα του γίνει προφανώς από
0: εδώ.
4: Αύριο.
0: Φίλος τώρα, ο οποίος ασχολείται με όλα αυτά, κορυφαίος γυμναστής, από το replay που είδα τώρα, κοίτα εδώ.
2: Ναι.
0: Ότι δεν είναι αυτό, λέει μάλλον. Ότι είναι αυτό
2: ακριβώς.
0: Είναι διάστρεμα.
1: Και αν είναι το μπροστινό μέρος πάντως.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει ένα χείλιο.
0: Μακάρι να ισχύει αυτό που μας μεταφέρει ο Θοδωρής. Είναι πολύ πολύ καλό αυτό. Γιατί τώρα 1,5 μήνας θα χάσει εθνική ομάδα βέβαια.
2: Χάνει εθνική ομάδα.
0: Αλλά άστο. Μπροστά σε αυτό που θα πάθει, ναι. Αν είναι αχίλιος. Ας ελπίσουμε να είναι το σωστό αυτό το δικό
2: σου. Το παιδί να είναι αυτό.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν.
2: Χίλιες φορές. Και να είναι αυτό που είπε και ο Άγγελος Αστασιάδης που ευχήθηκε εκείνη την ώρα, σαν να προσευχήθηκε όπως πέρασε μπροστά μας. Λέει, μην το συζητάτε, μακάρι να μην είναι, μην το συζητάτε.
1: Άμα, εντάξει, έχει και μια σύνδεση καλύτερη από εμάς.
2: Μακάρι το παιδί να μην είναι.
4: Θα φίλησε την εικονίτσα, θα έγινε δουλειά.
0: Θοδωρή, κάτι άλλο, αν θες να προσθέσεις, να σε αποδεσμεύσω σένα και τον Κώστα, μόλις ολοκληρώσει
2: λοιπόν,
0: το ρεπορτάζ, να
2: συγγνώμη, φεύγουμε. Έλα. Και πάμε για δηλώσεις.
0: Ωραία, πάρτε τον Κώστα τον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντανακλαστικά, σούπερ. Αργύρης Απειρανθίτης. Θοδωρή, ο λόγος σε σένα και πες μου μια τελευταία τάκα σαν σχόλιο για να σε αφήσω.
4: Ναι, το τελευταίο, μια που είπε και ο Κώστας για τον Τέσσερ και την αποβολή. Ο Ελουστόντο που αποβλήθηκε ήταν το τελευταίο βασικό center back που είχε διαθέσιμο ο Λύση. Βεβαίως ήρθε χθες ο Ντιέγο Κώστα, είναι έτοιμος, είναι ετοιμοπόλεμος. Και το λέω εν ώψη του αγώνα με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή, ότι θα πρέπει να βρει λύσεις στο κέντρο της άμυνας.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λέω Μάτος ακούμε τώρα. Μιλάει, έχει ξεκινήσει, οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση.
2: Έχει μιλήσει για το VAR πρώτα.
3: Αργότερα αποφάσισα να μην κάνουν καμία απολύτως παρέμβαση για ένα πέναλτι το οποίο ήταν εντελώς ξεκάθαρο για εμάς.
5: Everybody see in the video that the player from Panathinaikos touched the feet of Sheriff.
3: Όλοι στο βίντεο είδαν πως ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει επαφή με τον Σέριφ από πίσω.
5: If they change the rules about the foul, they need to communicate us.
3: Εάν έχουν αλλάξει τους κανόνες σχετικά με τα foul, τότε θα πρέπει, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το επικοινωνήσουν και σε εμάς.
5: But they cannot make a mistake to justify another mistake.
3: Ωστόσο δεν μπορούν να διορθώνουν ένα λάθος με ένα άλλο λάθος.
5: They give the corner for us.
3: Έδωσαν το corner για εμάς.
5: Was not a corner.
3: Δεν ήταν corner.
5: And if you score a goal by this corner.
3: Και αν σκοράρεις ένα goal έπειτα από αυτό το corner.
5: Is a illegal goal.
3: Είναι ένα αντικανονικό τέρμα.
5: So I cannot understand what they did today.
3: Ωστόσο δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έκαναν σήμερα.
5: So about the game, congratulations for Panathinaikos. They played a good game. They deserve to win.
3: Όσον αφορά το παιχνίδι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Έκανε ένα καλό παιχνίδι και άξιζε να πάρει την νίκη.
5: And about our team, are building a competitive squad to win and achieve the targets.
3: Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, δημιουργούμε ένα σύνολο το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει.
5: But in my opinion, we need to improve the level of aggressiveness and competitiveness inside of the games.
3: Κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και την επιθετικότητα πάνω στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
0: Λέω Μάτος, δεν ακούς πάλι να μιλάει. Είσαι ακούς πάλι να μιλάει.
1: Όχι. Ναι, στην κλήρωση του πρωταθλήματος.
6: Δεν τον είχα ακούσει κι εγώ.
0: Εγώ περίμενα να ακούσω πρώτα τοποθετήσεις του για όσα συνέβησαν φέτος το καλοκαίρι για διάφορα ζητήματα. Δεν το έχω ακούσει αυτό, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι, ούτε εσείς φαντάζομαι.
6: Δεν έχει γίνει παρουσίαση.
0: Δεν έχει γίνει.
6: Ούτε του προπονητή, ούτε Βιερίνια Μάτος.
1: Mm-hmm. Του προπονητή δεν έγινε παρουσίαση.
6: Όχι, δεν έγινε παρουσίαση στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν έγινε παρουσίαση του Λύση. Δεν είσαι σίγουρος.
6: Θα μας πει και ο Θοδωρής.
0: Δεν θα μας πει, έφυγε.
1: Έφυγε ο Θοδωρής.
6: Δεν θα μας πει.
0: Είδες, δεν μιλάει.
6: Σας τα πάω. Κάνει κοντά ο Θοδωρής.
0: Λοιπόν, λέω Μάτος, ακούσαμε για διαιτησία πρώτα.
6: Πάντως θεσμικά συνολικά ο ΠΑΟΚ σηκώνει πολύ ψηλά το θέμα της διαιτησίας.
1: Ναι.
0: Να διαβάσω τον Ίσο που ταιριάζει με αυτό και αμέσως σου δίνω το λόγο. Και ο Κώστα ετοιμάζεται για να ξαναβγεί σε εμάς. Μπράβο, Κώστα, λέει. Στο Γουλή αναφέρεται. Εμάς τους Παναθηναϊκούς δεν μας αρέσει το κλέψιμο και αδικία. Το νιώσαμε στο πετσί μας. Σε κάθε σοβαρή πρωταθληματική ομάδα του κόσμου, ο Ντέσσερ θα έτρωγε τιμωρία. Περαστικά σε Αγιούμπ και Γιαννούλη. Έλα, Διονύση.
7: Ο ΠΑΟΚ παίζει ένα μάτς. Πρώτο είπα εδώ για την άποψή μου ότι σαν εικόνα αλλοιώνει πολύ ότι χάνει παίκτη στο 15. Έτσι, κάνει το καλό του αμυντικό θεωρητικά. Δεν είναι ότι έχει φάει 3 γκολ.
6: Είναι εικόνα.
7: Είναι το χαμένο πέναλτι. Έχει χάσει πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή 3-0 θα μπορούσε να είναι στο ημίχρονο.
0: Σωστά.
7: Και στο τέλος είναι για να τρώει άλλα 3 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Βλέπαμε εδώ και περνάγανε ξηραφιές. Βγάζει ο Παυλέγκα κανένα 2 κτλ. Δηλαδή επικοινωνιακά πολύ καλά κάνει. Όταν έχει προηγηθεί, το έχει προηγηθεί. Αυτό είναι αυτό που λέμε. Προσπαθούσα να εξηγήσω να διαφέρω στον κόσμο ότι οι ομάδες λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι πολλές φορές λειτουργούμε εμείς οι δημοσιογράφοι ή ο κόσμος που το βλέπει. Βλέπεις ένα μάτσο. Ένας οπαδός του ΠΑΟΚ να σου πει ότι και να ισοφάριζα, τι άλλο μάτσο ήταν τώρα που θα γινόταν. Πώς να το πω. Δηλαδή,
6: οι ομάδες δουλεύουν πάντα και για τα επόμενα παιχνίδια και για το μετά. Ό,τι έγινε, φίλε, σε αυτό έγινε.
7: Αλλά η εικόνα εδώ τώρα.
6: Έχετε ένα ΠΑΟΚΑΡΙΣ δηλαδή, το οποίο καταλαβαίνει ότι αν δεν έχει καλή εικόνα και νίκη ο ΠΑΟΚ, τι έχει να γίνει στην Τούμπα.
7: Δεν είναι θέμα και ο άλλος έχει θέμα σου. Ο Άρης ήταν για 9 γκολ χθες. Δηλαδή αν έρχονταν
6: φάση.
7: Ρε φίλε, αν έρχονταν 9-0 το μάτς. 9-0 έρχονταν, να εκάρισε 9-0. Θα ήταν υπερβολή.
6: Εντάξει, όχι, δεν, δεν υπάρχει φάση όμως να σταθεί ο Άρης.
7: Δεν λέω για διαιτησία. Ο άλλος ναι. σαν εικόνα σου λέω.
6: Όχι, όχι.
7: Δηλαδή και τους δύο πρέπει να τους προβληματίζει ενώπιον στον ΠΑΟΚ. Πώς το πω. Και οι δύο και έχουν πρέπει.
6: Και ειδικά ο ΠΑΟΚ που έχει καλύτερο ρόστερ.
7: Απλά ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός εδώ έχει γίνει κριτική στο προηγούμενο διάστημα σε μάτς ευρωπαϊκά. Δηλαδή δεν έπαιξε με καλύτερες ομάδες. Δηλαδή εγώ δεν νομίζω ότι καμία από τις ομάδες που λέω ότι η Χράντετς είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή για παράδειγμα. Δηλαδή νομίζω ότι το πραγματικό τεστ του Παναθηναϊκού είναι το σημερινό.
1: Ναι.
7: Και τον έχει κάνει μεροκάματο μες στο γήπεδο. Δηλαδή για να του βάζει 6.
0: Κάτσε, μην πάμε τώρα εκεί για Θεσσαλίου, θα μιλήσουμε πιο πολύ για ΑΕΚ. Κάτσε να τελειώσουμε τον Κώστα λίγο. Δεν θυμάμαι αν σου είχα δώσει το λόγο πριν από το ρεπορτάζ με το Μάτος που ακούσαμε ή είχες κάπου αλλού μείνει. Πάρ' το από όπου θέλεις.
2: Ναι, όχι, λέγαμε για τον Τέσσερτς ότι είναι πολύ ανοίγητο αυτό που έχει κάνει, παιδιά, και νομίζω ότι επειδή λειτουργεί με συγκεκριμένες αρχές ο Παναθηναϊκός, ότι δεν θα περάσει και έτσι. Θα υπάρξει λογικά κάποια κύρωση εσωτερικά με κάποιο πρόστιμο ότι προβλέπει ο εσωτερικός οργανισμός. Ήταν χαζό. Σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός μπορούσε να βάλει τέταρτο, πέμπτο γκολ, να διεκδικήσει περισσότερα γκολ. Είχε στιγμές. Μπήκε και ο Ουναΐ και ήταν τρομερά ορεξάτος. Χάνει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Νωρίτερα έχει χάσει στο 59 ο Λιβάη. Στο 65 κάνει ο Ντέσσερ στην ευκαιρία. Και δύο μελετά μετά αφήνει το μάδο και αυτό με 10 παίκτες. Είναι χαζό. Και είναι παίκτη εμπειρία. Δηλαδή περιμένει ότι από ένα τέτοιο παίκτη δεν θα πέσει στην παγίδα. Ό,τι και αν έχει γίνει εκεί με το Πικαϊλίδη, με στην μπάλα, με στον αγωνιστικό χώρο και το trash talking, πάει σύννεφο. Δηλαδή τώρα ήταν πολύ λάθος όλη αυτή η.
6: Είσαι ο Ντέσσερ στο 3-0. Τελειώνει εκεί η κουβέντα.
1: Και σε ένα σημείο του αγώνα που το μάτς πάει για 4-0. Δηλαδή.
6: Να βάλει και σύγκολ.
2: Συνεχίζει και χάνει ευκαιρίες. Δηλαδή έχει πιάσει ήδη που λυπάει στο 59, του 4 στο 65 ο Παβλέγκα. Ο Παβλέγκα έχει κάνει τον Τασέφ σήμερα. Και σε έχει δεχτεί 3 γκολ. Έχει κρατήσει πολύ χαμηλά τον δείκτη του σκορ. Πραγματικά χαμηλά για το πώς με βάση την εικόνα του αγώνα θα έπρεπε να διαπάει.
0: Πριν συνδεθούμε με σένα, κουβεντιάζαμε τον Βασίλη και πριν έρθουν και τα δύο παιδιά εδώ, για το ότι ο Αντίνο ήταν πολύ καλό σήμερα. Και περιμέναμε ένα τέτοιο μάτσο να δούμε. Και είχα πάντα τις ενστάσεις μου για το αν μπορεί να είναι και ανασταλτικά το ίδιο επιδραστικός και να βοηθήσει την πλευρά αυτή, γιατί το χρειάζεται αν παίζει στην πλευρά του Κυριακόπουλου, για παράδειγμα. Mm. Εγώ το είδα σήμερα πάρα πολύ καλά. Τακτικά κι αυτός είναι ανεβασμένος. Και εκεί θέλω να σκεφτώ και να δω. Έρχεται ο Λούζα. Μπήκε ο Ουναΐ ήδη. Τι γίνεται πλέον με ενδεκάδα, ποιους επιλέγει, ποιους προκρίνει ως λύσεις σημαντικότερες τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Βασίλη, θα βλέπεις το rotation σε αρκετές περιπτώσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Και θα βλέπεις, εγώ σας είπα κάτι προχτές, περιμένω να το δω όταν ο Ουναΐ ήταν σε θέση να βγάλει 90 λεπτό, ή το να ξεκινήσει βασικός. Α, και σήμερα μια χαρά τον είδα. Βέβαια, τον βοήθησε και το match στο 67 που μπαίνει και είναι πιο σβηστό, μπορεί να κάνει τα δικά του. Τον μπορούσε να έχει βάλει και γκολ. Τον Παβλέγκα που κάνει τρομερή επέμβαση εκεί στο 80 φεύγα. Εγώ περιμένω να το δω αυτό με τρία χαφ. Στον άξονα και έναν εξτρέμ, τον Ουναΐ να συγκλίνει προς τα μέσα και ο ένας να παίρνει την πλευρά. Αυτό που κάνει ο Νίστρο το κάνει την αντίθετη πλευρά. Περιμένω να δω τέτοια πράγματα. Και γενικά του προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία να δοκιμάσει πολλά. Περιμένω, για παράδειγμα, λέω εγώ, όταν θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, στο μεταδιακοπή, και σχήμα με τρία χαφ. 4-3-3. Και αυτό το έχει δουλέψει η δοκιμασία. Του δίνει μεγάλη ευελιξία πλέον το ρόστερ που έχει. Και οι δύο Μαροκινοί που μπήκαν με τελευταία αποκτήματα. Και ο Λιβάη που μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικούς ρόλους, και ο Ταμπόρδα για αυτό που κάνει. Γενικά δεν νομίζω ότι το 4-4-2 είναι υπεπατημένη, αλλά σε ροή αγώνα μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα ο Νίστο πλέον.
6: Η μεγάλη διαφορά είναι η ταχύτητα. Παίζει σε άλλη ταχύτητα ο Παναθηναϊκός πλέον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πόσο γρήγορα και τα σκέφτεται και τα κάνει τα πράγματα στο γήπεδο.
0: Εδώ είναι ο Νίστρου, παιδιά. Σπύρο, ο Νίστρου χαιρετάει τον κόσμο που είναι απ' έξω. Ναι. Ωραίο. Ωραία, ο κόσμος του Παναθηναϊκού περιμένει έξω από τα VIP, αποχωρεί ο προπονητής, το ακούσαμε νωρίτερα δηλώσεις. Ωραίο. Η Αργυρό είναι εκεί. Η Αργυρό κουκά, έτσι.
2: Ναι, Αργυρό και ο κομμάτι έχουμε στείλει εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Ωραία εικόνα αυτή. Συνέχισε να μιλάς και να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου, αν θες για σιγά την πύλη, για να αποδεσμεύσουμε και τον Κώστα να πάμε στα ΠΣΑΙΚ. Σιγά-σιγά. Έχεις κάτι άλλο, Κώστα?
2: Δηλωσιακά δεν βλέπω κάτι άμεσο να έχουμε κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Εκτός αν βγει από τον ΠΑΟΚ, εκτός από τα παιδιά που είναι λίγο πιο πέρα και αν χρειαστεί να πάμε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες για τον Αντίνο και βλέπω με ικανοποίηση. Βέβαια, ήταν το πρώτο βήμα. Εγώ σας είπα, δεν τρενόμαστε. Ήταν ένα πολύ καλό βήμα προς τα μπροστά αυτό που είναι σήμερα. Βλέπω όμως με ικανοποίηση ότι η ομάδα αρχίζει να λύνεται και θα λυθεί κι άλλο. Και όταν θα μπουν πλέον και θα κατασταλάξει το ρόστερ οριστικά και ξέρει Πώς θα μοιράσει τους ρόλους ο προπονητής.
0: Περίμενε. Μη στρουπίνε έξω. Με την Αργυρό για να την ακούσουμε λίγο πάλι. Αν λέει κάτι.
8: Ναι, εδώ τον έχω.
0: Ωραία. Κάντε ένα ερώτημα που δεν έχει απαντήσει.
8: Μια πολύ γρήγορη ερώτηση θα το κάνουμε μόνο γιατί ο άνθρωπος βιάζεται. We see your team. Game with game is really better. And game different. What we can see to different with your teams in the next games. You see, you said in the with the talk later, you said your team after the January it's going to be better. What we can see?
9: That we're getting better, hopefully. But now we won a game, and then we're all happy tomorrow, and then we need to train again to improve for Thursday. And I have a big belief that we can win that game as well. Thank you.
8: Okay, just one. Thank you.
0: Αυτόν άνθρωπο. Δεν τα πει νωρίτερα. Φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, θες να πεις εσύ τι είπε ή να πω εγώ.
8: Να είστε καλά.
0: Να σε καλά κι εσύ. Είπε λοιπόν νωρίτερα.
2: Σαν εμφανίστηκε.
0: Καλώς.
7: Ακόμη.
0: Λοιπόν, για βελτίωση. Μίλησε, ελπίζει και την Πέμπτη. Που παίζει την Πέμπτη τώρα. Είπαμε το παιχνίδι με την Κυφσιά. Να κερδίσουν και εκεί για να προχωρήσουν με νίκες. Και γιατί να μην κάνουν και αυτό που φαντάζομαι στο μυαλό του αυτό το σχέδιο. Έχει που ανέφερε ο Κώστας να φτάσουν μέχρι τη διακοπή με νίκες μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αν κοροϊδέψει κάποιο πάλι στο chat, θα τον κλείσω τώρα να ξέρετε. Το να έχει άγχος ένας συνάδελφος δεν είναι προς γέλιο η συζήτηση και τέτοια. Δεν είναι κακό. Και μια χαρά η προσπάθειά του και το ανέφερε.
7: Δεν είναι κακό. Στην Ελλάδα εδώ.
0: Στην Ελλάδα.
7: Τους προσπήρες όλους. Τους έχεις αυτούς που κάθονται τώρα και σχολιάζουν.
0: Εγώ τα έχω πει αυτά.
7: Που κάθε κοπέλα μέσα εδώ να βρει, περιμένει τον προπονητή.
0: Ναι.
7: Να βρει και να μιλήσει. Δεν είναι κακό. Τι λες. Ξέρεις αυτούς που το ξέρει ο άλλος.
2: Εγώ αποθεώνω το κομμάτι που στείλαμε εκεί πάνω.
0: Ναι, ρε. Εντάξει, αυτό λέω. Και σωστά το γράφουν ορισμένοι φίλοι εδώ πέρα. Εντάξει, έλα, ξεκαβαλίστε λίγο. Λοιπόν, Κωστάρα, ολοκλήρωσε και σ' αφήνω.
2: Ναι, για την εικόνα είπαμε ότι γίνονται πράγματα προς τα μπρος. Στέκομαι πάρα πολύ σε μια τάκα, την προλάβατε στη συνέντευξη τύπου, γιατί το έχει πει όντως στην παρουσίασή του, ότι πέρσι κόντρα σε Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στα τελευταία 11 παιχνίδια είχαμε μία νίκη. Αυτό λέει πρέπει να το διορθώσουμε, πρέπει να το βελτιώσουμε. Ήταν επίσης ένα βήμα προς τα μπροστά αυτό που έγινε απόψε και με μια εμφάνιση πιστική. Εγώ ακούω, είπαμε για το κομμάτι της διαιτησίας, σας είπα την άποψή μου, η φάση εκείνη επαναδοθεί, κακώς δεν δόθηκε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται όμως να σηκωθεί τόσο πολύ κουβέντα που κοινωνιακά ο καθένας μπορεί να το εκτιμήσει όπως θέλει. Δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι στη συνολική εικόνα του αγώνα, που όπως και να έχει το 3-1 νομίζω ότι κολακεύει το τελικό αποτέλεσμα με βάση αυτά που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο.
0: Τα σέβη μου, Μεσχέ, τα λέμε από κοντά.
2: Γεια σας, Κωστάρα.
7: Καλό βράδυ.
0: Bye.
2: Γεια σας, Κωστάρα. Γεια σας, παιδιά, να είστε καλά.
7: Μυρώτσο πονάς που σε κάνει μεροκάματο ταμπόρδα. Η αλήθεια είναι ότι τον έχω διαλύσει τον ταμπόρδα.
0: Κι εγώ.
7: Έχω και μάρτυρα. Τον έχω διαλύσει και...
10: Σαν τραπέζι που έγινε πρόσφατα με γνωστό τεχνικό.
0: Τεχνικό ή τεχνικό διευθυντή.
10: Δεν λέω περισσότερα.
7: Α, ναι, τεχνικό. Με ένα προπονητή.
10: Και συμφωνούσε κιόλας.
7: Τα χαιρετίσματά μας και τον περιμένουμε.
10: Θα σου πω κάτι.
7: Και θα πάμε να τον δούμε κιόλας. Θα πάμε σε παιχνίδι.
10: Πόσα λεφτά τον πήρε τον ταμπόρδα Παναθηναϊκός, φίλε?
7: 5 εκατομμύρια.
10: Ναι, και λίγα.
7: Είπα εγώ τον
10: Δηλαδή, αν ο Αντίνο.
7: Βέβαια, με βάση αυτά που ρίχνει πλέον ο Αλαφούζος.
10: Άλλο λέω. Αν ο Αντίνο.
0: Κοίτα,
10: δεν είμαι με βάση αυτά που ρίχνει ο Αλαφούζος. Με βάση όπως έχει πάει η αγορά. Θα πηγαίνει πλέον σε μια ομάδα και λες καλησπέρα, θέλουμε να συζητήσουμε αυτόν και σου λένε 5 και συζητάμε.
7: Έχω σοβαρό παρασκήνιο για τα μπόρδα για την περσινή μεταγραφή. Θα σας την πω εκτός αέρα για αρχή. Και μετά από 1-2 χρόνια θα την πούμε και σε μια βραδινή εκπομπή.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό το παρασκήνιο.
10: Αν το παρασκήνιο που έχω.
7: Το ξέρω εγώ μετά το παρασκήνιο.
10: Έχουμε προβλήματα.
0: Για αμυντικό.
7: Βάμο Μυρότσο, έλεγε στο παστέλι.
10: Πήγα να πω λοιπόν ότι αν ο Αντίνο που δόθηκαν τα διπλάσια είχε κάνει αυτά που είχε κάνει ο Ταμπόρδα, θα γραφόντουσαν τώρα.
7: Εντάξει, απλά έχει καλή επαφή με τα δίχτυα.
10: Όχι, δεν είναι καλή επαφή. Τα δίχτυα έχει ποιότητα το παιδί. Το αν τακτικά θέλει βελτίωση, άστο, είναι άλλη κουβέντα. Τακτικά και όταν το πούμε. Αν δούμε τι άποψη για τον Άι, είπε δεν μαρκάρει αυτό, δεν ξέρω τι πάνω. Τακτικά δεν ξέρω τι.
7: Μπορούμε να συγκρίνουμε του δύο παίχτε.
10: Λέω ρε φίλε, ενώ όσον αφορά στην τακτική προσέγγιση. Είναι κάποιοι παίχτε που μπορεί να του δώσει την μπάλα, να στην κάνει κομπολέ, να χαζεύει. Εμεί το βλέπουμε διαφορετικά. Βλέπει δηλαδή τον Άι μπήκε αλλαγή στο τέλο.
0: Ο προπονητή να μην θέλει χάφου, δεν μαρκάρουμε.
10: Μου γράφει ένα φίλο εδώ φίλε από την αρχή γιατί έχω απαντήσει για το Μάγερ. Μόνο μου είπα για το Μάγερ Τσάκ. Δεν τον βλέπει τον παίχτη.
0: Ο ίδιο είναι που γράψε εμένα, το έχω σχολιάσει.
10: Ναι, λέω. Δεν τον βλέπει τον παίχτη, δηλαδή αν ξέρει μπάλα ή όχι, δεν φαίνεται.
0: Λοιπόν, περίμενε.
7: Ναι.
0: Μια Superbet.
7: Ναι.
0: Μια και τη δείχνουμε τώρα. Λοιπόν, Superbet χορηγό εταιρεία εκπομπή. Δεύτερη αναφορά σήμερα. Superbet κυρία μου. Γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Θυμάσαι τα τραγουδάρα, ε. Λοιπόν, Superbet μαζί μα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις εκπομπές Αθλέτικο FC. Τις Κυριακές θα είναι εδώ δίπλα μας. Μπίλι, για λέγε.
1: Ήθελα να πω ότι ο Ουνάη είναι ένας παίκτης που μπορεί να την κάνει την μπάλα κομπολόι και να κάνει να ξεσηκώσει όλη την εξέδρα. Ο Ταμπόρδα δεν είναι τέτοιος παίκτης, δεν θα την κάνει την μπάλα κομπολόι. Αυτό. Γενικά είναι ένας τίμιος ποδοσφαιριστής. Το παλεύει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ βελτιωμένος. Μπράβο του. Δίνει λύσεις. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός. Έχει... Σίγουρα ο προπονητής βλέπει κάτι περισσότερο από εμάς. Αυτό. Mm-hmm.
0: Στον Τάσο θα πάω, αφού διαβάσω ακόμα ένα super chat.
1: Κάτι μου ήρθε για αυτό στο μάτς.
0: Ναι, ο Παυλέγκα.
6: Άμα στην Άγκη, γιατί πλησιάζει το επόμενο μάτς. Είναι πιο κοντά.
0: Περίμενε, ρε. Ο Παυλέγκα έχει βγάλει 5 στα πρώτα 2, όμως στέει. Λέει μαγκωμένο στο τέρμα στο πρώτο. Είναι πέναλτι τραυματισμός του LKB. Καλή σεζόν όπως πέρσι. Τα κουβεντιάσαμε, αδερφέ μου, όλα αυτά. Τοποθετήθηκε και ο Βασίλης και εγώ στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Γυρίζεις πίσω να μιλάμε τα ίδια και το βλέπεις. Τάσο.
6: Ναι, εδώ είμαι.
0: Το συγκλονιστικό με την ΑΕΚ είναι πως και σε αυτό το παιχνίδι μπορούσε να βάλει όσα ήθελε. Όπως και με τον Ηρακλή φάνηκε αυτό.
6: Σε αυτό το εντός έδρας μάτς.
0: Ναι.
6: Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ωραία, να το πάρουμε όμως, γιατί εγώ είμαι λίγο θετικός άνθρωπος, θέλω να τα βλέπω το ποτήρι στο γεμάτο, όπως είναι αυτό. Η ΑΕΚ είχε ένα βάρος μετά από αυτό που συνέβη με την Κηφισιά. Ναι. Άρα ήθελε να το ξεπεράσει αυτό. Το έκανε.
6: Δεν χώραγε δεύτερη γκέλα τρίτη αγωνιστική, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
6: Αλλά αυτή η πίεση βγήκε πάρα πολύ γρήγορα στο γήπεδο από πάνω της, γιατί έχει, νομίζω ότι αυτό που είδαμε από το Μάγερ χθες το βράδυ, η παράσταση, πραγματικά ήταν η παράσταση, δεν υπερβαλώ, έπαιξε 83 λεπτά, ήταν πραγματικά απόλαυση. Ερχόταν, έπαιρνε την μπάλα από τα στόπερ ως εξαροχτάρι, playmaker, έπαιζε δεξί εξτρέμ ένα δεκάρι στο 4-4-2, το οποίο χανότανε σε όλο το γήπεδο, δεν μπορούσες να καταλάβεις πού βρίσκεται σε κάθε φάση. Έπαιζε στα μεσοδιαστήματα, έπαιζε αριστερά, έπαιζε δεξιά, έπαιζε στον άξονα, έπαιζε σε κάθετες. Η κίνηση που έχει κάνει στο 1-0 από την τρομερή κάθετη του Γκατσίνοβιτς, που βρίσκεται τέτα τέτ με τον τροματοφύλακα και την τζιμπάει τελευταία στιγμή στον Βάργκα, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο αντίδραση από τον τροματοφύλακα, είναι ακόμα ένα δείγμα της κλάσης του. Τα κουνάκια, assist, έχει κάνει. Το τρομερό στατιστικό είναι 22 στις 27 πάσες πετυχημένες, δηλαδή είναι, μιλάμε για πάνω από το 80% στο επιθετικό τρίτο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
6: 22 στις 27 στο επιθετικό τρίτο.
0: Το 1-2 ομάδα... με το Βιτάλη στο 4-0 με τον Κοϊτά.
6: Εκεί έχει ανοίξει και το μάτς.
0: Εκεί
6: έχει ανοίξει και το μάτς. Δεν το μέτρα τόσο
0: πολύ. Όχι όμως αυτό που κάνει το τακουνάκι που λες.
6: Στέλνει όλη την αντίπαλη άμυνα από εκεί και με το τακουνάκι απελευθερώνει τον Βιτάλη, ο οποίος δίνει στο μάνταλο. Ο ένας έδινε ασίστ στον άλλον για να σκοράρει τελικά. Κάποιος άλλος. Αυτό ήταν και το γκολ που άρεσε περισσότερο στον Νίκολιτς. Γιατί έβλεπε τους παίκτες του.
1: Το 4.
6: Να ψάχνουν συνέχεια το 5 του άρεσε. Το ζήμι. Να ψάχνουν συνέχεια οι παίκτες του την assist, την πάσα, ώστε να σιγουρευτεί τον γκολ. Και όχι ο καθένας να εκτελεί όταν βρίσκει το χώρο. Βάργκα σε τρομερή κατάσταση. Μετά το Μάγερ, δηλαδή, ο οποίος ήταν απολαυστικός και πραγματικά MVP. Εκτός από τις δύο assist και τη συμμετοχή του στο επιθετικό παιχνίδι. Βάργκα είναι εκτελεστής παλιάς σκοπής. Φέτος που δεν κάνει και αυτή τη χαμαλωδουλειά που έκανε πέρσι, γιατί παίζει πιο εννιάρη και έχει γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω ο Γιώβιτς και είναι πιο ξεκούραστος στις τελικές που έχει, είναι πραγματικά killer.
0: Έχει
6: βάλει 6 γκολ ήδη ο Βάργκα. Έχει 4 ο Γιώβιτς, 4 ο Ζήνη με το χθεσινό. Έχει πάρει 14 γκολ η ΑΕΚ από τους σέντερφορ της. Από τους 3 σέντερφορ, 14 γκολ.
1: Τρομερό. 6 Σεπτεμβρίου.
6: Ναι.
1: Τρομερό.
6: Σε 7 επίσημα παιχνίδια.
0: Συγγνώμη, ο Βερβελές λέει φοράει μπλούζα με μεξικανικό λογότυπο. Ξέρει τι κάνει, πάει για την National Carriera περαστικά στην καψούρα μας στον LKB. Δεν υπάρχει αυτό που λέει, όχι έτσι.
1: Συνέχισε. Χωρά.
0: Προχωράω.
1: Επίσης, εγώ το σχόλιο που έχω να κάνω για τον Μάγερ είναι πολύ. Πολύ καθημερινό. Τι παιχτάρα είναι αυτή. Δηλαδή, πραγματικά, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, το να ενσωματώνεσαι τόσο καλά σε μια νέα ομάδα και ξέρεις και έρχεται και από ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον που τη μύτη την έχουν λίγο ψηλά. Δεν εννοώ την εθνικότητά του, εννοώ την Bundesliga στην οποία έρχεσαι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και να κάνεις τέτοια πράγματα μέσα στο γήπεδο, σπάνια το έχουμε δει. Σε τόσο ξαναλέω, τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
6: Το καλοκαίρι στην Ολλανδία ο Νίκολης μας έλεγε η επόμενη μεταγραφή που θα γίνει. Γιατί είναι τότε που έχει χαλάσει με τον Γκάνγκουα.
1: Με τον Γκάνγκουα και παίρνει το Μάγερ με ένα εκατομμύριο παραπάνω. Ναι, έτσι είναι καλά, δεν θυμάμαι.
6: Με 6 εκατομμύρια από τη Βόλφσμπουργκ που είχε υποβιβαστεί. Η ΑΕΚ έτρεξε, έσπευσε να μόλις τον έβγαλε στη βιτρίνα για πώληση η Wolfsburg να τον αποκτήσει. Βοήθησε πάρα πολύ και ο Βίντα σε αυτή την συμφωνία, γιατί ουσιαστικά του έθεσε εδώ το πλαίσιο ότι είναι μια ομάδα που εξελίσσεται και το έχουμε βρει καλά, έλα να μπεις και εσύ, είναι η ομάδα για Champions League. Και έλεγε ο Νίκολης, με αυτό τον παίχτη είναι το, θα έρθει το χαμογελό μου, τότε θα χαμογελάσω. Και μόλις αντάμωσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι στην προπόνηση, μόλις είδαμε τον Νίκολης να χαμογελάει τόσο πλατιά που δεν είναι και συνήθες, καταλαβαίνεις πόσα πολλά πράγματα του λύνει στο μεσοεπιθετικό κομμάτι ο Μάγερ. Τόσο συνεπή τακτικά προπονητή όπως είναι ο Νίκολιτς, να θέλει να φέρει, να ταιριάξει στην ομάδα τον Μάγερ με τόσες ελευθερίες στο παιχνίδι του, ο οποίος Μάγερ δεν είναι. Δηλαδή ο πίσω, ο μπακ με τον Μάγερ έχει πάρα πολύ δουλειά. Του αφήνει σχεδόν πάντα όλη την πλευρά.
0: Σωστό.
6: Ο Ρώτα είναι.
0: Σωστό.
6: και χθες έχει κάνει ματσάρα.
0: Κάνε κουράγιο, Ρώτα.
6: Ο Ρώτα έχει κάνει ματσάρα χθες στο αμυντικό κομμάτι. Mm. Δύο φορές ξεμύτησε ο Άρης και πήγε να κάνει φάση και τις δύο έκοψε κέρια, νομίζω και τις δύο το Γιαννιώτα, λίγο πριν εκτελέσει. Που είχαμε συνηθίσει στο Ρώτα με τα ανεβάσματα. Τώρα παίζει διαφορετικά η ΑΕΚ, το έχει αλλάξει όλο το στυλ. Ο Βιτάλης και ο Μαρίν κάνανε σπουδαίο παιχνίδι και οι δύο στον άξονα. Είναι το πιο ταιριαστό δίδυμο στον άξονα. Και νομίζω
0: ότι... Βάλε αυτό.
6: Θέλει και κόντρα. Θέλει και κόντρα.
7: Ρε φίλε, είσαι πολύ
6: δουλεμένα.
0: Κατάλαβα ότι προβληματίζει.
7: Δουλεμένο στην προπόνηση τα έχει κάνει. Αυτά τα έχει δουλέψει.
6: Δούλεψαν όλοι πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι τα ακραία μπακ, κυρίως ο Πέλιος, θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Η άμυνα δεν είχε πάρα πολύ δουλειά. Νομίζω ότι και πάνω από 5 γκολ και θα μπορούσε να φτάσει και 7-8 το σκόρ. Είναι πολλές χαμένες ευκαιρίες.
0: Κάθε φάση μύριζε
6: ένα γκολ. Ένα γκολ ακυρώθηκε με το VAR, ναι. Κέρδισε ένα πέναλτι
0: στο
6: το οποίο το VAR το πήρε πίσω για το offside. Όσοι μπήκανε μέσα, και αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Νίκολιτς, ότι όσοι μπήκαν μέσα πιέζανε μέχρι το τέλος και ψάχναν και αυτοί τον γκολ. Μπήκε ο Κοϊτά, βρήκε γκολ. Μπήκε ο Ζήνη, βρήκε γκολ. Είχε βρει και ο Μαρίν πριν από την τρομερή assist του Μάγερ. Γενικότερα η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια μετά το 4-0 με τη Λεύσκη, μετά το 4-0 με τον Ηρακλή, βρίσκει τώρα ένα 5-0 με τον Άρη, που ήρθε με 2-2 ο Άρης στη Νέα Φιλαδέλφια. Σωστό. Και με μια ενδεκάδα καλή.
0: Σωστό.
6: Βέβαια δεν έβαλε τον Παλάσιος, έβαλε τον Γιαννιώτα τελικά αριστερά.
7: Τον Παλάσιος δεν έβαλε.
6: Ο Παλάσιος μπήκε αλλαγή.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι. Μετά.
6: Στεκότανε καλά για ένα ημίχρονο ο Άρης, όσο καλά μπορούσε να σταθεί, με το που έβαλε τον Παλάσιος κατέρευσε.
7: Τον βάζει λάθος τον Παλάσιο.
6: Αυτό ναι, αριστερά μόλις το που τον έβαλε.
7: Δεν μπορεί να βοηθήσει ο Παλάσιος εκεί.
6: Κατέρευσε.
7: Ο Άρης στέκεται, ας το πούμε, καλά στο πρώτο ημίχρονο και στο 40 φεύγα. Είχε ο Γιαννιώτας ελεύθερη πάσα στο Καντεβέρε, είναι δεξιά του.
6: Ναι. Που και δεν τον πρόλαβε Ρώτα.
7: Μπράβο.
6: Εκεί που τον πρόλαβε Ρώτα.
7: Μα ναι. Δεν του κάνει την πάσα, πρέπει να του κάνει την πάσα εκεί
6: και
7: πέρα.
6: Το ψάχνει μόνο του. Έτσι ναι. Θα βρει χώρο και τον πρόλαβε Ρώτα. Αυτή τη φάση.
0: Εγώ μέτρησα μέχρι, δεν ξέρω ποιο λεπτό ρε φίλε. Πολύ μετά πάντως, μακριά στο παιχνίδι. Δύο φάσεις μόνο ο Άρης και όταν είχαν κρυθεί όλα. Η μία είναι από το λάθος του Μαρίν που δίνει την μπάλα.
6: Για να δώσει assist.
0: Assist με το εξωτερικό κιόλα.
7: Σοβαρή assist.
0: Το έχασε ο παίκτη του Άρη. Ποιο ήταν, ο Καντεβερέ. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων,
6: μπερδεύω τώρα. Σε κάποια στιγμή μπαίνανε αλλαγές του Άρη, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ποιος.
0: Και το δεύτερο είναι ένα σούτ από το πλάι του Ράφα Μύρ.
6: Ναι.
0: Που δεν μπαίνει γκολ με τίποτα από εκεί. Εντάξει. Αυτά. Τίποτα άλλο. Και είναι αυτό που λέει ο Βερβελές νωρίτερα. Ότι όποτε θέλει η ΑΕΚ βάζει γκολ.
7: Μπορεί να έχουν ακυρωθεί δύο. Όπως το δύο ήταν ακυρωθεί.
6: Ένα κανονικό.
0: Και στο όριο τώρα.
6: Μπήκε και ένα πέναλτι.
7: Ωραία. Δηλαδή έχει βάλει πέντε. Είναι για άλλα δύο για πράγματα και έχει ευκαιρίες. Δεν είναι.
0: Σωστό το chat, ναι, ναι. Βέβαια.
7: Δεν είπα θα τα φας όλα. Θα μπορούσε να
6: έβγαλε,
7: τις
6: έβγαλε και ο Βέλιο.
7: Αυτό λέμε, τι λέμε δηλαδή.
6: Έβγαλε ο Πορτογάλος εκεί πέρα 2-3. Γενικότερα βλέπω την ομάδα να αντιδράει από την Κηφισιά. Μετά το μάτς με την Κηφισιά, τώρα που έχουν περάσει και μέρες, μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει πολλά στα αποδυτήρια με Μάρκο Νίκολιτς και Μάριο Λιόπουλο να έχουν αναλάβει δράση για να ξυπνήσει η ομάδα, να μην εμφανιστεί ξανά με αυτή την οτροπία που ήταν. Στην παρουσία του Νίκολη στην ΑΕΚ είναι η χειρότερη εικόνα αυτό που είδαμε με την Κηφισιά. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, η ΑΕΚ δεν βελτιώνεται καθόλου μέσα στο παιχνίδι. Δεν το ξαναδεί ποτέ επί Νίκολη. Είναι σταθερά flat αυτή η μέτρια έως κακή εικόνα. Και δικαίως η Κηφισιά παίρνει το βαθμό πολύ παντελονάτα στη Λεωφόρο.
0: Όμως, το ερώτημα είναι πώς πηγαίνει στο άλλο μάτς τώρα.
6: Βλέπω μια αντίδραση πολύ σοβαρή εικόνα με τον Έστο, που πέρσι η ΑΕΚ στα μάτς Κυπέλλου ταλαιπωρήθηκε με τις ομάδες μικρότερης κατηγορίας. Και βλέπω μια εντυπωσιακή εικόνα χθες το βράδυ. Πραγματικά ήταν απολαυστική ο κόσμος. Χθες μετά το μάτς τον έβλεπες έξω από το γήπεδο πάρα πολύ γεμάτο για αυτό που είχε δει. Και όλοι έχουν πολύ μεγάλη προσμονή για το μάτς της Τρίτης με τη ΛΑΣΚ. Νομίζω ότι εκεί πέφτει όλο το βάρος για να δούμε και πόσο ανταγωνιστική μπορεί να είναι η ΑΕΚ, πόσο εντυπωσιακή, πόσο αποτελεσματική στα γκολ πόσο ουσιαστική στους βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα Champions League στην πρεμιέρα της στη League Face. Εκεί είναι πλέον όλο το ζουμί.
0: Πώς τη βλέπεις ενώ ενδεκαδάτη να πάει όπως πήγε τώρα, που ήταν τρομερός ο ρυθμός που είχε σε όλο το παιχνίδι, που νομίζω πως μπορεί και να μοιάζει λίγο το μάτς αυτό που έρχεται με αυτό που έδωσε τώρα.
6: Από τους βασικούς που περίμενα να βάλει, η μόνη έκπληξη ήταν τελικά ο Γκατσίνοβιτς αντί του Κοϊτά. Mm-hmm. Ένα μάθημα στον Κοϊτά για τις ανοησίες που έκανε με την Κηφισιά και παραλίγο να αποβληθεί. Και αν είχε αποβληθεί, δεν θα μπορούσε να πει και κανένα τίποτα στη φάση εκείνη που τράβηξε τη φανέλα. Mm-hmm. Ίσως εκεί έχουμε μία αλλαγή με τον Κοϊτά και εγώ δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου το Ζήνη σε ένα match Champions League με περισσότερα τρεξίματα ότι ίσως είναι στις βασικές επιλογές. Αυτές τις δύο...
7: Ποιον θα αφήσει έξω, ρε.
6: Αυτές τις δύο...
7: Το Βάργα δεν τον αφήνεις τώρα έξω.
0: Όχι. Ποτέ.
7: Πού να τον αφήσει τώρα το Βάργα έξω.
0: Όχι.
7: Τη μισή φάση την κάνει γκολ.
6: Ναι. Αν υπάρχει. Δηλαδή αριστερά το βλέπω 50-50 αυτό το Κοϊτά και περισσότερο πιθανότητα ο Κοϊτά να ξεκίνησει έναντι του Γκατσίνοβιτς.
7: Mm-hmm. Ναι, νομίζω μπορούσε, ότι τον Κοϊτά τον βάλει.
6: Ναι. Και αν μπορούσε ακόμα μία αλλαγή να κάνει είναι ο Ζήνη, λέγω. Τα υπόλοιπα δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Η ομάδα έχει πάρει ρυθμό. Το Βιτάλης Μαρίν δύσκολα να σπάσει. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι το πιο αποτελεσματικό δίδυμο στον άξονα. Υπάρχει ο Αριάγκα, υπάρχει ο Κάριν, αλλά δεν νομίζω ότι θα πήγαινε σε μία τέτοια αλλαγή ο Νίκολιτς. Ακόμα δεν έχει δουλέψει τίποτα. Απλώς λέμε τώρα το τι μπορεί να κάνει.
7: Και ο Γκατσίνοβιτς είναι καλός χθες. Και η σέντρα του στον γκολ του Βάργα είναι εξαιρετική.
6: Είναι τρομερή η κάθετη που κάνει στο 1-0. Έχει τρομερά τακτική συνέπεια στο παιχνίδι του. Είναι παντού στο γήπεδο, στα τρεξίματά του, στις εντάσεις.
7: Α, η κάθετη στο Μάγερ, λες, το 1-0.
6: Ναι.
7: Ναι, σωστά.
6: Και έχει κάνει και τη σέντρα στο Βάργα στο 3-0. Ή στο 2-0 είναι αυτή. Κεφαλιά στο 2-0.
7: Στο 2-0. Στο 2-0.
6: Η τρομερή σέντρα από αριστερά. Αλλά είναι πάρα πολύ άτσαλος. Με την μπάλα στα πόδια στις περισσότερες επαφές όταν είναι απέναντι στην εστία. Είναι ναι. Πάρα πολύ άτσαλος. Αυτό πληρώνει πολλές φορές ο Σέρβος. Αλλά χθες ήταν από τις καλές βραδιές του και έδωσε πολλά πράγματα στην ομάδα. Γενικότερα ο Νίκολης τον έχει για πάρα πολλές δουλειές, για πάρα πολλές θέσεις στο γήπεδο. Και χθες ήταν μια πολύ καλή μέρα για τον Γκάτσι. Τώρα το ζήτημα είναι για το ματς Τρίτης. Χαμός για τα εισιτήρια γίνεται. Ψάχνει ο κόσμος
7: γιατί υπάρχει εισιτήριο.
6: Όπου μπορούν να βρούνε. Είναι και πάρα πολύ ακριβά τώρα αυτά που έχουν μείνει σε VVIP και σε κάποια VIP. Θα έχει τρομερή ενέργεια το γήπεδο, γιατί νομίζω ότι...
7: Και νωρίς, ε.
6: Είναι το 8 παρατέταρτο.
7: Στα λέω γιατί δεν τις ξέρεις όλες τις Champions League, γι' αυτό.
6: Πώς δεν τις ξέρω. Μια χαρά τις ξέρω.
0: Τις μάθαμε. Τώρα έγραφε ένας, μπράβο Βερμελέ, βοηθάς στην έλλειψη τοξικότητας. Και τώρα του λέει...
7: Τον πειράζω ρε, μην το έχει πάει σε ρί, έλα.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
7: Είπε προχθές 7 παρατέταρτο, τον μπερδεύτηκε ρε, αυτό έτσι μου πάνω. Την μπερδεύτηκε μια ώρα.
6: Είχα πει,
0: είχες πει, αυτό είναι σίγουρο.
7: Και μου στείλε ένας και μου λέει, σε παρακαλώ, στην επόμενη εκπομπή να του πεις του καπετανάκου, ότι είναι 8 παρατέταρτο, τα μάτς να...
0: Τέλεια. Δύο δουλειές έχω.
7: Δύο δουλειές έχεις.
6: Ναι. Τα απλήτα και κάτι στον νεροχύτη.
0: Τρεις τότε. Λοιπόν, Superbet χορηγός εταιρεία. Παρακαλώ, τελευταία αναφορά για σήμερα. Η Superbet είναι η χορηγός εταιρεία του Αθλέτικο FC. Οπότε την ευχαριστούμε. Κάθε Κυριακή εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι τέλος του χρόνου. Και θέλω να βάλουμε στην παρέα μας τον Αλέξη Σαββόπουλο.
6: Να κλείσω μόνο θέλω δύο πινελιές.
0: Φυσικά. Απλώς να είναι μαζί μας. Να το σου, Αλέξ. Γεια σου, Αλέξ.
6: Γεια σου, Αλέξ.
11: Γεια σου, παιδιά.
7: Καλώς τον.
6: Ο Νίκολης είπε και για τον. Αναφέρθηκε χθες και για τον Κουτέσα. Σας είχα πει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση με την Σερβέτ. Το πιθανότερο ήταν να μην ολοκληρωνόταν και κάπως έτσι πάει. Ήδη έχουν κάνει πολύ επιθετικές δηλώσεις από την Σερβέτ. Έχουν μιλήσει για πρόβλημα ιατρικό στον παίκτη. Και μετά το πρόβλημα το ιατρικό που βρήκανε, μειώσανε και την πρόταση στην ΑΕΚ. Δηλαδή τον θέλανε με λιγότερα μετά, αφού βρήκαν το πρόβλημα. Δεν το βλέπω με αυτή την τακτική Σερβέτ να πετυχαίνει κάτι. Και είπε ο Νίκολης Τσέσο ότι το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στα πλάνα της ΑΕΚ ο Κουτέσα, να επιστρέψει στο ρόστερ. Οπότε για τα ελληνικά παιχνίδια, γιατί είναι εκτός λίστας, να μπορεί να υπολογίζεται ο Κουτέσα. Τώρα με τι μυαλό θα είναι ο Κουτέσα, εφόσον ήταν έτοιμος για πώληση, εκτός λίστας, εκτός πλάνων και τώρα να επιστρέψει, δεν το ξέρω.
0: Αλλά εδώ κοιτάξτε, τραβάει ο άλλος.
6: Εντάξει, αυτοί τραβάνε γιατί έχουν άλλα λάθη.
7: Εντάξει, αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν. Άμα τον βάλει στον παίκτη, τον ενσωματώσει πάλι.
6: Εκεί υπάρχει ανάγκη και χώρο. Εδώ δεν υπάρχει χώρο για τον Κουτέσα.
0: Μια κουβέντα. Για Γιώβιτς τι γίνεται, ρωτάει πολλοί κόσμο. Μου είπε κάτι τώρα.
6: Δεν είπα. Τίποτα, το έχουμε πει ότι είναι τακτοποιημένο. Τώρα ναι.
7: Δεν υπάρχει χώρο αριστερά, ρε φίλε.
6: Πώ υπάρχει, ρε φίλε. Με Κοϊτά, Κουτέσα και Ζωάο Μάριο.
7: Α, είναι και Ζωάο Μάριο, τον ξέχασα τον Ζωάο Μάριο. Συγγνώμη, ρε φίλε.
6: Μπήκε κατευθείαν από
7: τον ξέχασα, τον ξέχασα.
0: Ναι. Λοιπόν,
6: αυτά.
0: Πάμε.
6: Επόμενο μάτς, 8 πατέρα το θα μας κάτσει να μας δει ο φίλος μας ο Διονύσης.
7: Θα έρθεις μετά από εδώ ή δεν προλαβαίνεις.
6: Εγώ μετά από εδώ, όχι, δεν θα έρθω. Δεν θα έρθει.
10: Δεν θα έρθει. Εμείς παίζουμε, επειδή λέγω το μάτς να πω ότι Σάκ είχε. Επειδή απαγορεύει η UEFA να έχει μάτς και στην ίδια χώρα και τα λοιπά εκείνη την ώρα. Το μάτς του Ολυμπιακού ήταν για νωρίτερα. Έχει κύπελο το βράδυ με το Βόλο. Mm-hmm. Έχει νέο ραντεβού.
6: Ούτε θα έρθει την Τρίτη εδώ.
10: 10 παρατέταρτο είναι το μάτς.
6: Έχει κύπελο.
10: Εγώ μόλι τελειώσει το μάτς, στη διάθεσή σου για ό,τι χρειαστεί.
0: Τρίτη έχουμε εκπομπή, γι' αυτό βλέπετε λίγο κατήφια εδώ δίπλα στον διευθυντή. Εγώ, εσύ, θα είμαστε εδώ. Κάποιον μου είπε ο Σάουλ.
1: Και τα παιδιά μου εδώ γύρω θα γυρνάνε.
0: Όχι, μου είπε κάποια.
1: Μου είπε ένα παιδί πριν να διαπέξω ότι θέλει να
0: είναι τώρα. Τέλο πάντων, θα το δούμε, εντάξει. Και φέρνουμε το Σάουλ, θα βγάλουμε τον καπετανάκο από εκεί. Μαγεία.
1: Φάνη τσοκανά.
0: Μαγεία! Μαγεία, τελειώσαμε.
10: Πατήτσα, κοιτάξτε.
0: Αλέξ, σε ενοχλήσω και σένα το βράδυ.
12: Γιατί όχι.
0: Να το, μια χαρά, βλέπει κόσμο έχουμε. Τι έγινε τώρα, λέγαμε.
10: Έχω φάει έξι τέτοια.
0: Πριν. Ποιο.
10: Λάσκρι, παιδί. Να βγει, θα πει, εγώ έφαγα ένα λιγότερο. Έχει διπάτημα να βγει να πει.
0: Λάσκρι, πάντω χθε έριξε έξι. Αλήθεια. Έξι. Έχει βάλει.
10: Μπροστά είναι μπουρή, είναι μπουρή μπροστά.
0: Στα τελευταία τέσσερα μάτ έχει βάλει 17 γκολ.
6: Όπα. Λιούμπισε βασικό.
10: Στο έδωσε τον γκολ. Στο έδωσε τον γκολ.
0: Πώ το πει ο Βερβελέ.
6: If you know what I mean.
0: Είναι μπουρή μπροστά. Για λέγε ρε Άλεξ. Τι έγινε τώρα στο μάτσο αυτό, δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
12: Τι να τώρα, και όταν έχει χάσει 5-0, τι να συζητάμε τώρα. Δεν πήγε τίποτα καλά. Μια πολύ κακή εμφάνιση και κυρίω αυτό που ενόχλησε περισσότερο δεν είναι η ήττα, γιατί μπορεί να χάσει, μπορεί να κερδίσει. Ήττα από ήττα έχει διαφορά και κυρίως η εικόνα μιας ομάδας η οποία παράτησε ουσιαστικά παιχνίδια από το 2-0 και μετά, πολύ περισσότερο μετά και το 3-0, εξαφανίστηκε από το γήπεδο, έριξε λευκή πετσέτα και αυτή είναι μια εικόνα που προφανώς δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή, όλο το σύνολο. Ο Άρης έχασε, γιατί το λέγαμε πριν από το μάτσο, είναι ένα πρώτο πολύ σοβαρό τεστ για έναν Άρη που είχε ξεκινήσει με ένα 2-2 και άφησε κάποιες καλές εντυπώσεις και δημιούργησε, καλλιέργησε κάποιες προσδοκίες ότι θα ήταν ένα πρώτο παιχνίδι, ένα σοβαρό τεστ απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, να μας δείξει λίγο, να μετρήσει τις δυνατότητές του, μέχρι πού μπορεί να απλώσει τα πόδια του. Φάνηκε ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμη αυτό το group, ότι ίσως υπερεκτίμησε και λίγο, ίσως υπερεκτιμήσαμε και όλοι λίγο τις δυνατότητες της ομάδας τη δεδομένη χρονική στιγμή, διότι έχει ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσει και φυσικά έγινε ολοφάνερο για μια ακόμη φορά στο χθεσινό παιχνίδι ότι υπάρχει αυτό το τεράστιο κενό πίσω στην άμυνα. Έλειπε χθες ο Φαμπιάνο και η ικανότατη επιθετική της ΑΕΚ μεγέθυναν αυτό το πρόβλημα.
0: Πιο πολύ προβληματίζει το μπροστά ή το πίσω, γιατί και στις δύο περιπτώσεις τεράστιο πρόβλημα, πλημμύρα. Πίσω πολλά.
6: Μεσοεπιθετικά.
0: Ναι.
6: Υπήρχαν προϋποθέσεις και βγήκε 4-5 φορές καλά και γρήγορα.
0: Πού ρε Τάσο. Πόσο απειλήσε ο Άρης.
6: Όχι, άλλο είπα. Βγήκε 4-5 φορές καλά μέχρι την περιοχή.
0: Δεν έκανε καν
6: τελική. Στο πρόβλημα της ΑΕΚ που έχουμε πει το μεσοαμυντικό με τα κενά διαστήματα.
0: Κάποια στιγμή έγραφε 12-0.
6: Έφτασε ο Γιαννιώτας, το προχώραγε αντί να σουτάρει.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι τι προβληματίζει πιο πολύ.
12: Εντάξει, νομίζω ότι το προβληματίζει περισσότερο το μεσοαμυντικό κομμάτι. Όταν έχει φάει 5 γκολ που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο, παιδιά.
0: Αυτό που
12: λέω. Το δείκτης του σκορ, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Θα μπορούσε να έχει γράψει το κοντέρ ένα μεγαλύτερο σκορ και αυτό τώρα να μην έχει και επιστροφή. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο δύσκολη η διαχείριση. Όχι ότι δεν είναι με ένα 5-0, απλά φανταστείτε θα γινόταν αν το σκορ ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Εντάξει, το πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, παιδιά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τωρινό. Το λέμε, καμία φυσιολογική ομάδα δεν μπορεί να πηγαίνει με άμυ στόπερ. Όσο μεγάλος παίκτης και καλός παίκτης και να είναι ο Φαμπιάνο, αφενός ο Άρης δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από το Φαμπιάνο και αφετέρου δεν μπορεί να μην έχει ένα κανονικό στόπερ στο πάγκο για να μπορεί ο προπονητής να κάνει τη δουλειά του. Εγώ δεν μπορώ, και το έγραψα κιόλας, δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Γιένσεν που αναγκάζεται να παίζει στόπερ, ο οποίος έχει και ευθύνη στο δεύτερο γκολ, γιατί εκεί φαίνεται δεν είναι στόπερ ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει χάσει τη θέση του, έχει χάσει τον Βάργκα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Γιένσεν που φιλότιμα προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό. Το πρόβλημα είναι ότι ο Άρης δεν έχει έναν ακόμη κανονικό στόπερ σε περίπτωση που κάποιος είναι τραυματίας, όπως καλή ώρα ο Φαμπιάνο.
0: Περίμενε, Άλεξ.
12: Εγώ βλέπω.
0: Περίμενε λίγο. Δεν ολοκληρώσαμε. Πάμε να τακτοποιήσουμε των διαφημίσεων που χρωστάμε. Οπότε πάμε για το μικρό μας break και να επιστρέψουμε. Εννοείται παραμένουμε στο YouTube.
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Ό,τι να είναι τώρα.
15: Ό,τι να είναι.
14: Super Social.
13: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
16: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα, μια-δυο μέρες.
3: Σοπά.
4: Έλα, Χρήστο, όχι.
5: Σε ποιο αρέσει να σηκώσουμε.
6: Για όλους εσάς.
5: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο την κάμερα.
6: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Λοιπόν, έλα Αλέξη Αβόπουλος για να ολοκληρώσει τη φράση του και να τελειώσουμε και την εκπομπή. Γιατί και αύριο μέρα είναι. Έχουμε και back to back αύριο το μεσημεράκι. Οπότε θα πούμε και τα υπόλοιπα την επόμενη μέρα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλα Αλέξη μου.
10: Όπως ένα τέτοιο παιχνίδι είναι και αυτό που έρχεται την επόμενη Κυριακή. Δύο ομάδες που πάνε πληγωμένες. Βέβαια, ο Άρης έχει ενδιάμεσα και το παιχνίδι Κυπέλλου, που είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό για να βγάλει αντίδραση. Και δεν άσχημο ότι υπάρχει και γρήγορα ένα παιχνίδι για να σηκώσει κεφάλι. Αλλά μιλάμε για ένα τοπικό ντέρμπι, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. Ένα ΠΑΟΚ Άρης. Πάνε δύο ομάδες που έχουν δεχθεί μια ήττα σε ντέρμπι, την προηγούμενη αγωνιστική. Και ξέρουμε όλοι ότι από την εικόνα, από το αποτέλεσμα σε τοπικό ντέρμπι, διαμορφώνονται συγκεκριμένα δεδομένα.
9: Μάλιστα.
10: Ο Άρης έρχεται σε μια δύσκολη εβδομάδα. Το πώς θα διαχειριστεί θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
11: Την Κυριακή πρέπει να πας στη Θεσσαλονίκη να βγάλεις εκπομπή από εκεί, Βασίλη μου.
9: Την Κυριακή λες, ε.
11: Με Σαββόπουλο και Χαστά.
9: Πολύ δυνατό. Όντως. Για να δούμε ό,τι αποφασίσει εδώ η διοίκηση. Λοιπόν, Άλεξ, τα λέμε αύριο. Φιλιά. Έχουμε πολλά να αναλύσουμε αύριο. Για αυτούς που στέλνουν μηνύματα για το τι γίνεται στη θέση του θετικού για τον Ολυμπιακό, για Γιάρεμτσου κλπ. Τα ανέλησε ο Βερβελές. Αρκετά νωρίς στην εκπομπή, μπορείτε να πάτε πίσω και να το παρακολουθήσετε. Αύριο back to back, για όσους θέλουν να το δουν και live. Εδώ Βερβελές αύριο, το λέω καλά. Ε? Δεν άκουσα.
11: Εδώ.
9: Και
11: τρίτη.
9: Κύριε Καπετανάκο, εσείς, κύριε Περότσο. Και στον κόσμο, πολλά φιλιά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα like είναι 2.200, θα μπορούσαμε και καλύτερα εδώ, αλλά ο κόσμος είναι συγκλονιστικός. Πολύς κόσμος μέσα και στο Action 24 και στο Αθλέτικο. Με σημερά και αύριο 3 με 5. Να είστε όλοι καλά.

0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Ό,τι να είναι τώρα.
2: Ό,τι να είναι.
1: Super Social.
0: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
4: Αμέσως μετά. Damages.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the three bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
6: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
7: It's really beautiful.
5: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk, στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια, πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbucks.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: Let's do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the three bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
5: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
6: It's really beautiful.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
8: Έλα, έλα.
9: Έλα, πως είσαι.

Alabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet, έλα όπως είσαι.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Drop your case now.
4: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
5: I have a gun. Don't turn around.
6: Come on!
7: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
2: Thank you.
4: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: Τα Μάτζης.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα τμήματα ιστιοπλοείας σε Ολυμπιακή κλάση. Ακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτω από αυτό το φάσμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την προετοιμασία στις Ολυμπιακές κλάσεις. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθούσαμε δύο τάξεις που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, το Aquafoil και το Kiteboarding που θα κάνουν το καλοκαιρινό τους Ολυμπιακό ντεμπούτο στη Μασαλία, αφού εγκρίθηκαν ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος εκείνη την χρονιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες ταχύτερες ολυμπιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας, με αρκετό θέαμα και πολύ ενδιαφέρον, αφού η δράση συνεχίζεται εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021 στο Τόκιο. Θα μετακομίσουμε στην λίμνη Άτερσι της Αυστρίας για το Forward WIP Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 49-49FX και Νάκρα 17. Σε αυτές τις Ολυμπιακές κλάσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από πολλές ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19, αυτή η εκδήλωση ήταν η πιο σημαντική για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες το 2020. Η Ένωση Yacht Club του Άτερσι, τις τοπικές αρχές και την υποστήριξη των χορηγών αξίζει μεγάλη τιμή για την ανάπτυξη μιας ιδέας που θα κρατά όλους ασφαλείς και αποσύροντας την διοργάνωση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις 3 μήνες προετοιμασία. Είναι μοναδική διεθνής διοργάνωση που πραγματοποιείται φέτος παγκοσμίως στις Ολυμπιακές τάξεις και η ευκαιρία να υποστηρίξουμε μια λίμνη, δηλαδή κοντά στη γενέτειρά μας, ήταν κάτι που νιώσαμε ενθουσιασμένοι και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουμε στη δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, να συναντηθούμε ξανά. Είναι κάτι που πάλι θα το δούμε σαν προ-Ολυμπιακή χρονιά και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν πού βρίσκονται. Για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό, εξαιρετικά χαρούμενος που πήραμε την εξουσιοδότηση από τις Αυστριακές αρχές να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα στο Άτερσι, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην συγκεκριμένη λίμνη στην Αυστρία, που περιλαμβάνει τους τρεις ταχύτερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες σε Ολυμπιακές κλάσεις. Οι 250 ιστιοπλοεί ανυπομονούσαν να γυρίσουν στους αγώνες μετά από μήνες προπόνησης και αναμονής. Οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα διοργανώσουν δίκαιους και ανταγωνιστικούς αγώνες. Τώρα είμαστε στο Άτερσι και αυτή την εβδομάδα έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές κατηγορίες ταχύτητας 49-49FX και Νάκρα 17. Για αυτή την περιοχή στην Αυστρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγαλύτερο μέρος στην Αυστρία που είχαμε ποτέ. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας έχει αλλάξει τα σχέδια, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε μόνο 2 μήνες για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε πολύ σύντομη περίοδο, ακόμη και αν είχαμε πολύ χρόνο να ελέγξουμε με την κυβέρνηση όποιο γεγονός μπορεί να συμβεί. Μεταξύ των ιστιοπλοών που συμμετείχαν στο τμήμα του καταμαράν με φόιλ στο Νάκρα 17 ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, Τζον Γκίμσον και Άννα Μπουρνέτ.
Ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για εμάς. Βασικά μόλις ξεκινάμε ένα χρόνο μετά από ουσιαστικά μεγάλη απραξία. Βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πέρυσι, λίγο πριν προκριθούμε. Οπότε τώρα κάνουμε την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης που είχαμε προγραμματίσει για το 2020, την κάνουμε το 2021. Οι κυρίαρχοι Ολυμπιονίκες από την Αργεντινή, Σαντιάγκο Λάνκε και Σεσίλια Καράντσα Σαρόλι, έχουν περάσει αρκετά για να βρεθούν από τα βόρεια στο καλοκαίρι της Ευρώπης, καθώς πετούν από και προς την Αργεντινή με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-19. Ωστόσο, υπήρχαν ντόπιοι που επιθυμούσαν το χάλκινο ζευγάρι στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Τόμας Ζάγια από τη Βιέννη και πλέον με την Μπάρμπαρα Μάντζ. Ήμασταν έτοιμοι για τον Ιούλιο του 2020, τώρα πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο για να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί με το κορονοϊό, πού μπορούμε να προπονηθούμε, πότε μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Υπάρχουν πολλά έθνη που δεν το έκαναν, δεν έχουν προκριθεί ακόμη. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέρος γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά έθνη που πρέπει ακόμη να προκριθούν για τη χώρα τους και για μας είναι αυτό ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια πολύ σημαντική ρεγκάτα για εμάς τους Ευρωπαίους. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο ήταν μια θλιβερή απόφαση που έπρεπε να πάρθει, με τους ιστιοπλώς να έχουν βάλει τόση δουλειά για την πρόκριση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, επαναπρογραμμάτιζαν τις καμπάνιες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό από την όλη κατάσταση. Μετά την αναβολή αλλάξαμε τα σχέδιά μας, προφανώς και εμείς μείναμε στην Ολλανδία για πολύ καιρό, προσπαθώντας να βρούμε κάποιους νέους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για άλλη μια χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι για ρεγκάτα το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να πλέψουμε με τους Ευρωπαίους μετά από αυτή την εβδομάδα και να έχουμε κάποια καλή αξιολόγηση. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη χρονιά, άλλο ένα έτος, είναι λίγο αβέβαιο πώς θα κάνουμε τα πράγματα ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ θετικοί για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι που αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό γιατί έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε πάντα να ανεβαίνουμε, οπότε τελικά η σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι, αλλά καλύτεροι. Στην πραγματικότητα, γιατί ξεκινήσαμε αρκετά αργά την καμπάνια για το Τόκιο, ήμασταν χαρούμενοι που είχαμε την καθυστέρηση ενός έτους, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση τώρα, αλλά ένας επιπλέον χρόνος για το Τόκιο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στην ιστιοπλοεία μας και να είμαστε έτοιμοι για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στην πραγματικότητα, είμαστε χαρούμενοι που πήραμε ένα χρόνο επιπλέον, επειδή πέρυσι είχα ένα τραυματισμό και έκανα μια επέμβαση. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα προλαβαίναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκινήσαμε αργά σε σύγκριση με τους άλλους. Κάθε μέρα είναι μέρα βελτίωσης και νομίζω ότι θα έχουμε καλή απόδοση την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η αναβολή της χρονιάς ήταν σίγουρα πλέον έκτημα για να έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, οπότε να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι μια καλή ευκαιρία έτσι για να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα τρία πρώτα σκάφη. Είναι καλό να είσαι στην επιστροφή στους αγώνες και να αποδώσεις για όλη αυτή την προπόνηση που έχει προηγηθεί. Ήταν πολύ καιρός χωρίς ιστιοπλοεία, άλλα σκάφη, αλλά δεν κάνεις πραγματικούς αγώνες, οπότε είναι ωραίο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μοναδικές οι συνθήκες στη λίμνη, πολύ ευκίνητες, αλλά και αρκετή διασκέδαση για να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι καλό να έχουμε έναν ακόμη χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το έχουμε πανεκτιμήσει με την ομάδα μας. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί μόλις κατακτήσαμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, αν είναι καλό ή κακό θα φανεί, νομίζω ότι σίγουρα για την ομάδα μας είναι πολύ θετικό, γιατί είμαστε πολύ νεότερα μέλη του πληρώματος, του στόλου, και ήμασταν πολύ πρόθυμοι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο.
Αν και για άλλες ομάδες, αυτή η αναβολή ανέβασε τα επίπεδα άγχους τους, καθώς απομένουν μόνο λίγες θετικές εκβάσεις και λίγες θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για μας το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να δούμε τη δικιά μας ανάπτυξη, γιατί είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη ρεγκάτα που αγωνιζόμαστε και έχει να κάνει με την συνεργασία μας στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτή την αναβολή, λέει ο Ορδάνης Πασχαλίδης, και τώρα εμείς έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να πλέψουμε απέναντι σε πολύ καλούς και έμπειρους ιστιοπλούς στην Νάκρα. Η ομάδα από τη Φιλανδία είναι κορυφαία ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κροατική ομάδα, η ομάδα από τη Ρωσία, οι ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, πολλές ομάδες, αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο να παλέψουμε για αυτήν την εκδήλωση που θα είναι μια δοκιμαστική, για να δούμε τις εξελίξεις μας και τη δική μας βελτίωση ως πλήρωμα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, να δούμε το επίπεδό μας σε σύγκριση με τις κορυφαίες ομάδες αλλά και τις άλλες χώρες που δεν έχουν προκριθεί. Σωστά, τώρα έχουμε πολύ καλή απόδοση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε επίγνωση των συνθηκών στην Πάλμα. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εδώ, καλύτερα ίσως. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνετα σε κανένα τρόπο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες, οπότε το βασικό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να το κάνουμε περισσότερο αυτούς τους 6 μήνες και να είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι μπορούμε στην Πάλμα. Μετά τους αγώνες του Ρίο πήγα λίγο χρόνο από την Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Έκανα περισσότερο προπονητικό πρόγραμμα, στράφηκα σε μεγάλα σκάφη. Μου έλειπε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία, μετά επέστρεψα και τώρα δεν μου επιτρέπεται να έχω περισσότερες επιλογές, γι' αυτό πήγα στον Άκρα ως νέα πρόκληση και πράγματι με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το foiling είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ο κόσμος λέει ότι είναι το μέλλον του αθλήματος, οπότε είπα εντάξει, θα του δώσω μια ευκαιρία. Και το Τόκιο βέβαια είναι ο κύριος στόχος, θα ήταν υπέροχο γιατί υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό σημείο που μου έχει ξεφύγει. Ξεκινήσαμε αρκετά αργά, αλλά ανυπομονώ για το Παρίσι το 2024. Και αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν. Μια ομάδα που μπορεί να χαλαρώσει καθώς η θέση της έχει επιβεβαιωθεί για το Τόκιο είναι η ομάδα από την Ολλανδία που απαρτίζεται από τους Μπαρτ Λαμπριού και Πιμ Βαν Βούγκτ. Στην πραγματικότητα θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εκπροσωπήσει ποτέ την Ολλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 20 χρόνια ιστορίας του ΣΚΙΦ στο 49. Ένα υπέροχο ζευγάρι και επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε οι πρώτοι που προκρίθηκαν για την Ολλανδία εδώ και 20 χρόνια στην κατηγορία 49. Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να διαγωνιστούμε εκεί εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι, όπως για όλους, είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς, το οποίο θα πάμε να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο δυνατό και να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι που το έκαναν αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εστίασή μας συμμετέχοντας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε να είναι το επίκεντρό μας από τώρα, να είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να ανταγωνιστούμε εκεί και να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να πετύχουμε. Και κάπως έτσι πάμε για την προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ολυμπιακές Κλάσεις της Ιστιοπλοείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μπούμε στην δράση
να μάθουμε πώς απέδωσαν οι ιστιοπλόοι στο Forward του 2020 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα WIP στα 49, 49FX και στον Άκρα 17. Το Outer Sea είναι γνωστό για την προσέλκυση ιστιοπλόων, για τα τυρκουάζ νερά του και τις εξαιρετικές συνθήκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους ανέμους είναι το λεγόμενο Rosen Wide, που σημαίνει άβρα από τριαντάφυλλα. Είναι ένας ανατολικός άνεμος που περνάει πάνω από το μεγάλο κήπο με τριανταφυλλιές ενός κάστρου και γεμίζει τον αέρα απέναντι από την λίμνη με την μυρωδιά των τριαντάφυλλων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Forward WIP στα 49, 49FX και Νάκρα 17, οι ιστιοπλόοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες από 0 έως 30 κόμβους ταχύτητα ανέμου και από γαλάζιο ουρανό έως μπόρες. Η έβρεση του καλύτερου μονοπατιού στην λίμνη Outer Sea αποδείχθηκε απαιτητική δουλειά για τις ομάδες. Προφανώς βρισκόμαστε σε μία λίμνη,